Και υπήρχε ο φόβος να συντριβεί στα βράχια του νησιού. Καταβάλαμε όλη κάθε προσπάθεια για να προσεγγίσουμε στο λιμένα του νησιού, αλλά αυτό ήταν αδύνατο εξαιτίας της μεγάλης θαλασσοταραχής. Τελικά το πλοιάριο ανατράπηκε. Τότε καθένας μας με όση δύναμη είχε και όπως μπόρεσε αρπάχτηκε στο πλοιάριο και γαντζώθηκε με όλες του τις δυνάμεις. Έτσι περιπλέαμε το νησί, αφού μας κυρίεψε η απόγνωση για τη σωτηρία μας. Ο δε Θεοφιλής Θωμάς, ο οποίος ήταν ηγούμενος της Ευάσμιας και Αγίας Μονή του Σάτωρος, όταν μας είδε να κινδυνεύουμε να πνιγούμε ανά πάσα στιγμή, ξεκίνησε με πλοιάριο με άλλους 8 άνδρες για να μας περιμαζέψει από τη θάλασσα, όπου είχαμε αρχίσει να παγώνουμε και να μας εγκαταλείπουν οι δυνάμεις μας. Όταν έφτασε το πλοιάριο κοντά μας, ο κυματισμός ήταν αφάνταστα μεγάλος. Εμείς είμαστε ακόμη κρεμασμένοι γύρω από το πλοιάριο που είχε ανατραπεί. Έκανε προσπάθειες να μας προσεγγίσει οθούμενο και από τα βία κύματα. Στο μεταξύ είχαν εξαντληθεί οι δυνάμεις μας και ένας-ένας εγκατέλειπε το πλοιάριο και βυθιζόταν στη θάλασσα. Εγώ, επειδή βρέθηκα σε απόγνωση και δεν έβλεπα πουθενά ελπίδα σωτηρίας, άρχισα να επικαλούμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μου τον Άγιο Ιεράρχη του Χριστού, Άγιο Νικόλαο, ενώ το νερό της θάλασσας με έπνιγε κάθε φορά που άνοιγα το στόμα μου να επικαλεστώ τον Άγιο. Τότε με τη σκέψη μου άρχισα να επικαλούμε και να παρακαλώ τον Άγιο. Αμέσως με την προσευχή μου κάποιος άνδρας ιεροπρεπής με αγκάλιασε από πίσω. Τα χέρια του τα έβλεπα μπροστά μου στο στήθος μου, ενώ με πίεζε το νερό και δεν μπορούσα να αναπνεύσω καθόλου. Ξαφνικά άρχισα να αναπνέω ελεύθερα μέσα στο νερό και σε λίγο βρέθηκα στην επιφάνεια της θάλασσας. Τότε κάποιος άνδρας, ο οποίος είχε έλθει από τη Μονή του Σάτωρος με τους άλλους για να μας σώσουν, άπλωσε το χέρι του, με έπιασε και με έσυρε στο πλοιάριό τους. Το εκπληκτικό είναι ότι ο άνδρας που με ανέσυρε από τη θάλασσα λεγόταν Νικόλαος. Για πολλή ώρα έμεινα άφωνος πάνω στο πλοιάριο από την περιπέτειά μου στη θάλασσα και από τη μεγάλη θαλασσοταραχή που συνεχιζόταν, χωρίς να ξέρω πού βρισκόμουν όλη τη νύχτα. Το πρωί που συνήλθα δόξαζα τον φιλάνθρωπο Θεό και ελεήμονα Κύριο, ο οποίος δεν επιθυμεί τον θάνατο του αμαρτωλού, αλλά του δίνει την ευκαιρία να μετανοήσει και να ζήσει σύμφωνα με το θέλημά του, με τις πρεσβείες του φίλου του και υπηρέτη του Νικολάου του Μεγάλου, ο οποίος με έσωσε από τέτοιο πικρό θάνατο.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του αηδήμου αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Αλυσμόνητες πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

0: Αγαπητοί ακροατές της εκπομπής, της ραδιοφωνικής εκπομπής Αλυσμόνητες Πατρίδες, χαίρετε. Στη σημερινή μας εκπομπή θα συνεχίσουμε την αναφορά μας σε κάποια ήθη έθιμα λαογραφικά της Μικράς Ασίας. Σε προηγούμενη εκπομπή μας μιλήσαμε για την βάπτιση και για το γάμο. Σήμερα θα συνεχίσουμε μια αναφορά για πώς αντιμετωπίζανε τις αρρώστιες, τον θάνατο και διάφορα άλλα γεγονότα στην καθημερινή ζωή τους. Στις αρρώστιες, όταν ήταν θέματα υγείας, αν το πρόβλημα δεν ήταν πολύ σοβαρό, αναλάμβαναν οι πρακτικοί του χωριού. Χαρακτηριστικό είναι πως δύσκολα ακόμα και γιατρός θα έκανε διάγνωση, γιατί όπως αναφέρεται, ακόμη και όταν πονούσε η κοιλιά τους, έλεγαν «η καρδιά μου πονάει». Σε δύσκολες περιπτώσεις τους, μεταφέρανε στο αντάπαζαρ. Όσοι κατόρθωναν να περάσουν το όριο ηλικίας των 60 ετών, γιατί αυτοί θεωρούσαν ότι οι 60 χρονών την εποχή εκείνη θεωρούταν γέροι, λέγανε πως από εκεί και έπειτα η ζωή τους θα ήταν ευκολότερη. Ο πρώτος λόγος είναι πως δεν ήταν αρκετά δυνατοί πλέον για να χρησιμοποιηθούν από τους Τούρκους, όσο και να προσφέρουν τη βοήθειά τους σε δύσκολες εργασίες της οικογένειας. Εξάλλου, τόσο τις ανδρικές δουλειές, όσο και τις γυναικείες, όπως είδαμε και από το θεσμό του γάμου, υποχρεούταν να τις κάνουν τα νέα ζευγάρια. Οι γεροντότεροι απολάμβαναν το σοβασμό και την περιποίηση. Και όπως είδαμε και αναφέραμε και στα έθιμα του γάμου, όταν παντρευόταν ο γιος και παίρναν την νύφη στο σπίτι τους, αναλάβανε η νύφη όλα τα του σπιτιού, ακόμη και τους έπλαινε και τα πόδια. Οι γεροντότεροι, βέβαια, αργότερα είχαν και το οικονομικό θέμα, δηλαδή κρατούσαν τα χρήματα της οικογένειας, τα είχε ο πατέρας, η μητέρα, και από αυτούν ζητούσαν χρήματα για κάποια πράγματα που θέλανε να αγοράσουν για μέσα στο σπίτι. Στις οικογένειες που τα οικονομικά προβλήματα ήταν μεγάλα, οι άνθρωποι δούλευαν για το προστοζήν ως τα βαθιά τους γεράματα. Οι γεροντότεροι περνούσαν τον περισσότερο καιρό τους στο καφενείο, σχολιάζοντας τα του χωριού, ενώ οι ηλικιωμένες γυναίκες πρόσεχαν τα εγγόνια τους για να μπορεί το ζευγάρι να εργαστεί στις αγροτικές και στις γεωργικές τους καλλιέργειες. Πάντως, η ήσυχη ζωή στα γεράματα ήταν ευχή για όλους, μιας και η φράση «καλότυχος γονιός στα γεράματα» προσδιορίζε και την καλότυχη γυροκόμηση, μα και το σωστό ήθος των παιδιών τους. Όλη η οικογένεια έμενε μαζί. Ο παππούς, η γιαγιά, οι γονείς και τα παιδιά. Η ίστατη στιγμή του ανθρώπου, είτε από ατύχημα είτε από γυρατιά, συνοδευόταν με πένθος. Οι γυναίκες βάφαν τα ρούχα τότε μαύρα και δεν έκοβαν τα μαλλιά τους, ενώ οι άνδρες έμεναν αξίριστοι για 40 ημέρες. Συγγενείς και φίλοι συνόδευαν τον νεκρό στο νεκροταφείο, ενώ το Πάσχα βάφανε αυγά, αλλά τα βάφανε μαύρα και δήλωναν το πένθος τους. Τώρα θα αναφέρουμε πώς περνούσαν τις γιορτές. Στην τόσο κουραστική ζωή τους, οι γιορτές και τα πανηγύρια ήταν όαση χαράς. Μαζευόντουσαν όλοι στα τσαϊράκια, μια αλάνα που την είχαν διαμορφώσει έτσι ώστε να μπορούν να διασκεδάζουν, και εκεί στείνανε το γλέντι. Μουσική, χορός και ποτό. Τα πανηγύρια αυτά συνεχίστηκαν τόσο στη Μικρά Ασία όσο και στη μετεκατάστασή τους στην Ελλάδα. Γιόρταζαν και έκαναν πανηγυρική εορτή του Αγίου Γεωργίου έξω από το χωριό. Ακουγότανε μουσικά όργανα, χορός, και όλοι οι χωρικοί έπαιρναν μέρος στο πανηγύρι και γιόρταζαν τη μνήμη του Αγίου. Επιτροπή την προηγούμενη της εορτής το πρωί καθάριζαν το ναό, τα προάβλια, τα πάντα καθαρίζανε όλοι μαζί και μετά στολίζανε τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους με δάφνες και με ό,τι λουλούδια είχαν αφήσει εκείνη την εποχή. Γιατί την επόμενη μέρα θα ξεκινήσω η λειτουργία και όλα πρέπει να ήταν έτοιμα. Όμως όλη αυτή τη διοργάνωση ήταν σύσσωμο το χωριό. Βοηθούσε, όλοι βοηθούσανε για το καλό, για να πάνε με κατάνοιξη και με θρησκευτική ευλάβεια να γιορτάσουν τον Άγιο. Μετά, αφού τελείωνε η Θεία Λειτουργία στο ναό, ξεκινούσε η παρασκευή του γεύματος. Οι νέοι έσφαζαν τα ζώα, οι γέροντες απλά ήταν παρατηρητές και οι γυναίκες φτιάχνανε τα διάφορα εδέσματα και γεμίζαν το τραπέζι με φαγητά, γλυκά, και παντού υπήρχαν φωνές, αλαλαγμοί, κουβαλούσανε κλαδιά από την εκκλησία με τη δάφνη και οι νεότεροι και οι νέοι σε ηλικία χόρευαν και τραγουδούσανε γύρω από το τραπέζι. Το τραπέζι το στόλιζαν με δάφνες ή με λουλούδια που υπήρχαν στους αγρούς. Τα ήθη και τα έθιμα δεν ξεχάστηκαν, ακόμη και στους νέους τόπους που παραβρέθηκαν οι άνθρωποι. Ό,τι γιόρταζαν στην Μικρά Ασία, το γιόρταζαν και όταν επαναπατρίστηκαν στην Ελλάδα. Γιορτές των Χριστουγέννων, οι γυναίκες καθάριζαν το σπίτι, οι άνδρες έσφαζαν το ζώο και ετοίμαζαν τα κρέατα για τη μεγάλη γιορτή, γιατί το χωριό ολονίστευε. Και τα κάλαντα τα έλεγαν οι μεγάλοι και όχι τα παιδιά. Και την άλλη μέρα που ήταν η ημέρα των Χριστουγέννων, αφού εκκλησιαζόταν όλο το χωριό στην εκκλησία και κοινωνούσε, ακολουθούσαν πλούσια τραπεζώματα. Όλες οι γιορτές του 12ήμερου τις γιορτάζαν ευλαβικά. Όλες οι γιορτές ήταν σε οικογενειακό ή σε ευρύτερα συγγενικό περιβάλλον και τηρούνταν από όλους οι νηστείες. Στις απόκριες, μικροί και μεγάλοι μασκαρευόντουσαν και γλεντούσαν, από σπίτι σε σπίτι πηγαίνανε. Και γιατί την επόμενη μέρα που ήταν η καθαρή Δευτέρα ξεκινούσε η μεγάλη νηστεία και σταματούσαν όλες οι χορευτικές και συνήθειες και όλες οι γιορτές. Γιατί περιμένανε μετά το Πάσχα. Την μεγάλη γιορτή του Πάσχα σημαντική ήταν η συμμετοχή των γυναικών. Τα σπίτια έπρεπε να είναι πανέτοιμα για την Ανάσταση, ενώ ταυτόχρονα έπρεπε να τελεστούν όλα τα έθιμα και οι χριστουγεννιάτικες παραδόσεις. Τη Μεγάλη Πέμπτη βάφανε τα αυγά και το βράδυ ξενυχτούσαν τον νεκρό Χριστό. Τη Μεγάλη Παρασκευή οι νέες στόλιζαν τον επιτάφιο και οι γριές μυρολογούσαν όλη την ημέρα στην εκκλησία. Το Μεγάλο Σάββατο στους φούρνους έψαιναν τα τσουρέκια και τα κουλούρια και την ημέρα της Ανάστασης περιέφεραν την εικόνα της Ανάστασης από το σημείο όπου πέρασε ο επιτάφιος και, την περιφέρανε σε όλους τους τόπους και σε όλες τις γειτονιές. Πήγαιναν το Άγιο Φως και στα νεκροταφεία και το μεσημέρι άρχιζε ο μεγάλος εορτασμός με μουσική, χορό και άφθονο φαγοπότη μετά από την περίοδο της μεγάλης νηστείας. Και γιόρταζαν, το συνήθισαν να γιορτάζουν με τους πεθαμένους τους. Σε ένα χώρο που ήταν κατάλληλα διαμορφωμένο, κάναν και πολλές αθλητικές εκδηλώσεις και παιχνίδια. Μια πολύ μεγάλη αθλητική εκδήλωση που κάνανε και ήταν πολύ διαδεδομένο στην Μικρά Ασία ήταν η πάλι. Μαζευόντουσαν μόνο άνδρες και εκεί οι παλαιστές, πεχλιβάνιδες, αλείβονταν με λάδι και αγωνίζονταν με έπαθλο κάποιο ζώο. Τα παιχνίδια των παιδιών ήταν το γνωστό κρυφτό και κυνηγητό. Άλλα πήγαιναν σε γειτονιές, μαζευόντουσαν μια σειρά αγόρια, μια σειρά κορίτσια και πηγαινορχόντουσαν λέγοντας και κάποιο τραγούδι. Ακόμη παίζανε το τζαμί. Δύο ομάδες προσπαθούσαν να ρίξουν πρώτα με το τόπι ένα πύργο τζαμί από κεραμίδια και στη συνέχεια να το ξαναστήσουν δίχως η αντίπαλη ομάδα να τους πετύχει με το τόπι. Άλλα γνωστά παιχνίδια ήταν η τσανταλίνα και τα σκαμιάκια. Στα αγροτικά σπίτια, στην εποχή του θέρους, έπλεκαν με τους κορμούς και τα κεφάλια των σταχιών κάτι σαν ομοιώματα σταυρών και τα κρέμαγαν στους τοίχους. Το πίστευαν για γούρι για να μην λείπει ποτέ το σιτάρι από το σπίτι. Οι τσοπάνιδες το είχαν σε καλό να μοιράζουν στους οικοριανούς τους το πρώτο γάλα από τα ζώα τους όταν πρωτογεννούσαν. Οι λαμβάνοντες εύχονταν υγεία στα ζώα και πλούσια συγκομιθή από γάλα όλο το χρόνο. Όταν ο Μάρτης έφτανε στο τέλος του, ύστερα από τα κρύα και τους χιονιάδες του χειμώνα, τα παιδιά φώναζαν με ικανοποίηση «Μπουρτ Μάρτ έλα Απρίλ», δηλαδή «Δεν σε φοβόμαστε πια». Αν κανένα φτωχό παιδάκι είχε ημεραλοπία, ήταν μια ασθένεια, πίστευαν πως ήπιε κατά λάθος νερό που έπιναν οι κότες. Το φάρμακο ήταν πολύ απλό. Μόλις έδιε ο ήλιος, έβαζαν το άρρωστο παιδάκι μέσα σε ένα κοφίνι, το άναβαν κεριά στο μέτωπο και ο πιο δυνατός άντρας το μετέφερε στους μαχαλάδες στον ώμο του και από πίσω όλα τα παιδιά της γειτονιάς φώναζαν. Του καημένου του Γιαννέλη έχει ορνηθοφουλιά και κλαίγει. Σε όλη σχεδόν τις εκκλησίες υπήρχε το εικόνισμα του Αγίου Νικήτα. Τον Άγιο Νικήτα τιμούσαν ένα χωριό οι Κοδωνιάτες και τον προσκυνούσαν με ιδιαίτερη ευλάβεια γιατί νικούσε όλα τα κακά. Το θέρος, όταν οι θεριστάδες θέριζαν το πρώτο δεμάτι και έβλεπαν να έρχεται το αφεντικό, το έστειναν όρθιο. Αυτό σήμαινε πως έπρεπε να δοθεί μεγάλο δώρο. Το ποσό το διέθεταν για γλέντι που έπαιρναν μέρος όλοι οι θεριστάδες. Στο τέλος του θερισμού έσφαζαν ερήφιο για όλο το συγκρότημα των θεριστάδων και επακολουθούσε γλέντι. Όταν ένα μέλος της οικογένειας ήταν βασκαμένο, κυρίως παιδιά, τότε το θυμιάτιζαν με λουλούδια του Χριστού που τα φύλαγαν σε ένα σακουλάκι στα εικονίσματα. Όσο πιο πολύ θόρυβο έκαναν τα καιόμενα ξηρά φύλλα, τόσο πιο πολύ βασκαμένο ήταν το άτομο αυτό. Με το θυμιατό έκαναν σταυροειδείς κινήσεις πάνω από το κεφάλι του βασκαμένου και κάτω από τις μασχάλες και τα πόδια. Έπειτα, μέσα σε μια πράσινη πύληνη κούπα, έριχναν λίγο νερό και μέσα σε αυτό το περιεχόμενο του καμένου θυμιάματος για να σβήσουν οι στάχτες. Ράντιζαν 12 φορές τον βασκαμένο με το νερό αυτό και την άλλη μέρα ήταν καλά. Όταν μια κότα λαλούσε σαν πετινός, ήταν κακό σημάδι για το σπιτικό. Αποκεφάλιζαν την κότα με ένα τσεκούρι. Όταν τα χελιδόνια έχτιζαν φωλιές κάτω από τις στέγες των σπιτιών, θεωρούταν εύνοια για το σπιτικό αυτό. Τη νύχτα αυγό δεν έδιναν. Υπήρχε πρόληψη να μην βλέπει ο κόσμος το νιό φεγγάρι. Γι' αυτό, άμα κάποιος το έβλεπε, δίχως να το θέλει, φώναζε «Καλώς το νιό φεγγάρι, σαν το νιό το παλικάρι». Στις 19 Μάρτη έβγαιναν έξω και κοιμόντουσαν στο ύπαιθρο τη νύχτα όλα τα ζώα μαζί με τους παραγιούς. Όταν χυνόταν στο τραπέζι ή στο πάτωμα κρασί, αυτό σήμαινε μπερεκέτη. Όταν χυνόταν λάδι ή ρακί, σήμαινε γρουσουζιά. Γι' αυτό πάνω από το ρακί έριχναν πάντα λίγη ζάχαρη. Όταν στο σπίτι φώναζαν τη νύχτα, έντομα, περίμεναν μεγάλη ευτυχία. Στην τοποθεσία Γιουρούκηδες, κοντά στο κεραμιδαριό και μέσα στη θάλασσα, υπάρχει ένας μεγάλος βράχος που ο κόσμος τον είχε βαφτίσει Βουβάλα, λόγω του όγκου του. Όταν τη μέρα του προφήτη Ηλία το πρωί σκέπαζαν τη Βουβάλα τα κύματα και γινόταν ύφαλος, τότε η χρονιά θα ήταν βροχερή. Και όταν η κορυφή της Βουβάλας ήταν έξω από το νερό, η χρονιά θα ήταν ξηρή. Η Βουβάλα ήταν ο μετεωρολογικός σταθμός τους. Το 1922, με τη Μικρασιατική καταστροφή και την προσφυγιά που ολοκληρώνεται το 1924 με την ανταλλαγή των πληθυσμών, δημιουργείται στη χώρα μας η πιο τεράστια εθνική και κοινωνική αναστάτωση της νεότερης ιστορίας μας. Οι πρόσφυγες είχαν φέρει μαζί τους και τα τραγούδια τους. Τα μικρασιάτικα τραγούδια ήταν πολίτικα, σμυρναίικα ή βαλιώτικα. Πιο πολύ το περιεχόμενό τους έμοιαζε με τα δημοτικά. Τα όργανα που χρησιμοποιούσαν ήταν βιολοσάντουρα, σάζι, ούτι, μπουζούκι, όχι όμως νταούλια και κλαρίνα. Είχαν το ούτι, ήταν μικρασιατικό λαϊκό έγχορδο μουσικό όργανο. Το ίδιο το σάζι, η ζήλια ήταν μεταλλικά κρόταλα, σε σχήμα μικρών δίσκων για συνοδεία λαϊκού χωριού ή τραγουδιού. Και το σαντούρι ήταν επίσης έγχορδο μουσικό όργανο. Τα τραγούδια τους ήταν ένα είδος ρεμπέτικου τραγουδιού. Η Σμύρνη υπήρξε το σταυροδρόμι εκείνο το οποίο συναντήθηκαν οι μουσικές της Ανατολής και της Δύσης. Οι ορχήστες, τις λεγόμενες εστουντιαδίνες, έπαιζαν ευρωπαϊκή, λαϊκή και τουρκική μουσική. Η πιο γνωστή εστουντιαδίνα δημιουργήθηκε το 1898, η οποία ονομάστηκε Πολιτάκια. Το ρεμπέτικο τραγούδι είναι ένα είδος ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, το οποίο αρχικά εξέφρασε κοινωνικές ομάδες που ζούσαν στις φτωχογειτονιές των αστικών κέντρων. Το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας θα κάνουμε μια αναφορά το πώς γιόρταζαν το Πάσχα στη Σμύρνη. Η γιορτή της Ανάστασης, συμπίπτοντας χρονικά με την Άνοιξη, αποτελούσε για όλη τη Μικρά Ασία κορύφωση όχι μόνο του εκκλησιαστικού αλλά και του ανοιξιάτικου λατρευτικού κύκλου. Η χαρά της Ανάστασης, η οποία συναντούσε τη φυσική αγαλίαση της Άνοιξης, είχε δημιουργήσει παραδόσεις και έθιμα θρησκευτικού περιεχομένου που περιλάμβαναν τελετουργίες συμβολικού χαρακτήρα που σχετίζονταν κυρίως με τη γονιμότητα. Τη Μεγάλη Παρασκευή οι ανήπατρες κοπέλες έπρεπε να μαζέψουν τα λουλούδια από όλες τις γειτονιές και τους κήπους και θα στόλιζαν τον επιτάφιο. Από την Μεγάλη Τετάρτη οι γυναίκες ήμουναν επτάζημα και τσουρέγια. Συνήθως την ίδια μέρα έφτιαχναν και το προζύμι για το ζύμωμα του ψωμίου όλης της χρονιάς. Τη Μεγάλη Πέμπτη έβαφαν τα αυγά. Η παράδοση τα ήθελε κόκκινα στο χρώμα της θυσίας του Χριστού και της χαρμόσυνης αναμονής. Πολλές νοικοκυρές έβαφαν τα αυγά με κρεμμύδι. Έβαζαν φλούδες κρεμμυδιών στον πάτο μιας κατσαρόλας, από πάνω μια στρώση αυγά, από πάνω πάλι φλούδες και πάλι αυγά μέχρι να γεμίσει η κατσαρόλα. Πρόσθεταν νερό και τα έβραζαν σε σιγανή φωτιά μέχρι να πάρουν τα αυγά χρώμα. Το πρώτο αυγό που έβαφαν το τοποθετούσαν στο εικονοστάσι. Πολλοί το κρατούσαν ως φυλαχτό και το φύλαγαν μέχρι να γίνει ο κρόκος του σαν και χρυμπάρι. Οι αγορές της Σμύρνης γέμιζαν από τη Μεγάλη Δευτέρα με κοπάδια αρνιών που συνήθως τα έφερναν οι έμποροι με το σιδηρόδρομο από την Καπαδοκία. Οι Σμυρνοί αγόραζαν συνήθως δύο αρνιά, ένα για τη Λαμπρή και ένα για τη γιορτή του Αγίου Γεωργίου. Το πασχαλινό αρνί δεν συνήθιζαν να το σουβλίζουν. Το γέμιζαν με ρύζι, αμύγδαλα και κουκουνάρι και το έβαζαν στη χόβολη από βραδύς για να ψηθεί σιγά σιγά ως το πρωί. Όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα οι γυναίκες άσπριζαν και καθάριζαν το σπίτι. Έπρεπε να λάμπει από καθαριότητα και για να υποδεχτούν τον Αναστάντα Χριστόν. Το Πάσχα για όλη τη Μικρά Ασία αποτελούσε ένα κορυφαίο θρησκευτικό γεγονός που ήταν ταυτισμένο με την Άνοιξη και την εποχή της γονιμότητας και της ευημερίας. Υπήρχαν και τραγούδια που λέγανε τη Μεγάλη Παρασκευή στην Εκκλησία, κάτω στα Ιεροσόλυμα και του Χριστού τον Τάφο, εκεί καθόντα Παναγιά μόνον και μοναχή της. Τα προσευχάς της έκανε για το μονογενή της. Φωνή εξήλθε εξ ουρανού και από αρχαγγέλου στόμα. Σώνουν κυράμι προσευχές, σώνουν και οι μετανοίες. Βγαίνει στην πόρτα η Παναγιά να δει και να ρωτήσει. Βλέπει τον ουρανό θελό και τα άστρα βουρκωμένα και το φεγγάρι της αυγής το αίμα βουτυγμένο. Βλέπει τον Γιάννη και έρχεται κλαμμένο πικραμένο. «Τι έχεις Γιάννη μου και έρχεσαι κλαμμένος πικραμένος, το δάσκαλό μου πιάσανε και στα χαλκιά τον πάνε και στου Πιλάτου την αυλή εκείν το τυρανάνε». Σαν τ' άκουσε η Παναγιά, πέφτει λιποθυμάει, κρύο νερό της περιχούν τρία κανάτια μόσχο και τρία το ροδόσταμα ώσπου να συνεφέρει. Και πάνω που συνέφερε αυτόν το λόγο λέει «Πού είναι η Μάρθα και η Μαρτσία και του Λάζαρο η μάνα, του Ιακώβη αδελφή και οι τέσσερις αντάμα, να πάμε να τον έβρουμε προτού τον εσταυρώσουν, προτού τον βάλουν τα καρφιά και τον εφαρμακώσουν». Σε αυτό το σημείο θα πούμε κάποιες συνταγές του Πάσχα που τα κάνανε στη Σμύρνη και μοσκοβολούσε ο τόπος. Τσουρέκια πασχαλινά. Υλικά, 2 κιλά αλεύρι δυνατό για τσουρέκια, 200 γραμμάρια μαγιά νοπή, 1 φλιτζάνι νερό χλιαρό, 3,5 φλιτζάνια ζάχαρη, ένα κουταλάκι αλάτι, ένα κουταλάκι μαχλέπι αλεσμένο. Μπορούμε να βάλουμε και λίγη μαστίχα κοπανισμένη, 2 κουταλιές σπορέλαιο, 10 αυγά, ένα φλιτζάνι γάλα χλιαρό, 2 φλιτζάνια βούτυρο λιωμένο, ένας κρόκος αυγού, αμύγδαλα σε φέτες. Εκτέλεση. Διαλύουμε τη μαγιά στο χλιαρό νερό και προσθέτουμε αλεύρι μέχρι να γίνει ένας πηχτός χυλός. Αφήνουμε το μείγμα σκεπασμένο σε ζεστό μέρος να φουσκώσει. Σε μια λεκάνη ρίχνουμε τη ζάχαρη και το αλάτι, τα μυρωδικά, το σπορέλαιο, το χλιαρό γάλα και τα αυγά και δουλεύουμε το μείγμα με τα χέρια ώστε να διαλυθούν καλά οι κρόκοι. Προσθέτουμε τη μαγιά και δουλεύουμε καλά τη ζύμη μας. Ρίχνουμε το αλεύρι τμηματικά και το αναμειγνύουμε με τα υπόλοιπα υλικά μέχρι να το απορροφήσουν. Παίρνουμε το λιωμένο βούτυρο και με το χέρι μας ρίχνουμε λίγο στη ζύμη, τυπλώνοντάς τις αρκετές φορές χωρίς να τη ζυμώσουμε μέχρι να τελειώσει το βούτυρο. Η ζύμη μας πρέπει να είναι ζεστή, απαλή και ελαφρά βουτυρωμένη και όχι ταλαιπωρημένη από το ζύμωμα. Κατόπιν τη σκεπάζουμε και την αφήνουμε σε ζεστό μέρος περίπου 1 έως 2 ώρες μέχρι να διπλασιαστεί ο όγκος της. Αν πιέσουμε τη ζύμη ελαφρά με το δάχτυλό μας και μείνει το αποτύπωμά μας, τότε η ζύμη μας είναι έτοιμη. Την πλάθουμε τότε σε πλεξίδες, τοποθετούμε τα τσουρέκια σε βουτυρωμένο ταψί και τα αλείφουμε με κρόκο αυγού, τον οποίο αραιώνουμε με λίγο νερό. Τα αφήνουμε να φουσκώσουν για περίπου 30 λεπτά. Τα διακοσμούμε με λεπτές φέτες ασπρισμένα αμύγδαλα και τα ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για 20 λεπτά περίπου. Μαγειρίτσα. Μία σηκωταριά αρνιού και λίγο κρέας από το λαιμό. Ένα ματσάκι φρέσκια κρεμμυδάκια, τα οποία θα είναι πολύ καλά ψιλοκομμένα. 1/4 του φλιτζανιού ρύζι γλασέ. 2 αυγά. 1 μαρούλι ψιλοκομμένο. 1 λεμόνι το χυμό του. Αλάτι, πιπέρι και ένα φλιτζανάκι λάδι. Εκτέλεση. Κόβουμε τη σηκωταριά σε κομματάκια. Τα ρίχνουμε σε βραστό νερό, τα αφήνουμε να ζεματιστούν λίγο και τα στραγγίζουμε. Σε κατσαρόλα σοτάρουμε στο λάδι τα κρεμμυδάκια με τον άνηθο, ρίχνουμε τη σηκωταριά και ανακατεύουμε προσθέτοντας και το μαρούλι. Συμπληρώνουμε νερό, σκεπάζουμε την κατσαρόλα και αφήνουμε να βράσουν για 45 λεπτά περίπου. Στη συνέχεια προσθέτουμε το ρύζι, το αλάτι, το πιπέρι και βράζουμε για 10 λεπτά ακόμη. Αν χρειαστεί, προσθέτουμε λίγο ζεστό νερό. Χτυπάμε τα αυγά και το λεμόνι αυγολέμονο. Κατεβάζουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά και ρίχνουμε το αυγολέμονο στο φαγητό, ανακατεύοντας γρήγορα. Καλή σας επιτυχία. Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ελπίδα και της εκπομπής Αλυσμόνητες Πατρίδες, σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Έως την επόμενη εκπομπή, να έχετε πίστη και ελπίδα. Χαίρετε!
1: Αλυσμόνητες Πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

Θεέ μου, Θεέ μου, για μένα χτυπάει η καμπάνα. Είναι ο τίτλος του έργου του Νικολάου Ανδρουλιδάκη, καθηγητή της Παιδαγωγικής Ακαδημίας. Θεωρώ ότι μια μικρή περίληψη είναι αναγκαία για να μπορούν να παρακολουθήσουν οι φίλοι μας που δεν έτυχε να ακούσουν τις προηγούμενες εκπομπές. Πρόκειται λοιπόν για ένα ζευγάρι, τον Αναστάση που είναι δάσκαλος και την έγκυο σύζυγό του. Ο δάσκαλος υπηρετεί σε ένα μικρό χωριό στη Βόρειο Ήπειρο με όλες τις δυσκολίες και τα προβλήματα της τότε εποχής. Ενώ κάνουν μια βόλτα στο βουνό, βρίσκονται μπροστά σε μια τραγωδία ενός παιδιού της Πέμπτης Δημοτικού, που με μια σπαρακτική προσευχή παρακαλεί για να γίνει καλά η άρρωστη μητέρα του. Η συγκίνηση και η έκπληξη που δοκιμάζει το ζευγάρι είναι μεγάλη. Η έγκυος αποφασίζει τα χρήματα που θα δίνονταν σε μια ιδιωτική κλινική για τη γέννα να δοθούν στο νοσοκομείο για την άρρωστη μητέρα του Τάσου. Σε απίστευτη έκπληξη βρίσκεται ο δάσκαλος με τη συμπεριφορά της γυναίκας του, η οποία θα γεννήσει σε ένα δημόσιο νοσοκομείο για άπορες γυναίκες. Από εδώ ξεκινούν τα θαύματα. Η δασκάλισσα προτρέπει την άρρωστη να μπει στο νοσοκομείο για θεραπεία, ενώ η ίδια θα φροντίζει τα παιδιά της. Γίνεται λοιπόν η θεραπεία της κυρίας Μαρίας και επιστρέφει πια υγιής στο σπίτι και τα παιδιά της. Η δασκάλισσα πηγαίνει για να γεννήσει στο νοσοκομείο. Η κυρία Ευτυχία προκαλεί τις εντυπώσεις με τον λεπτεπίλεπτο και ευγενικό της τρόπο, όχι μόνο στις άλλες εγκυμονούσες, αλλά και στον διευθυντή και καθηγητή πανεπιστημίου, ο οποίος εκπλήσεται επίσης. Από τη συζήτηση που είχαν στο γραφείο του, μαθαίνει ότι είναι σύζυγος δασκάλου και ανιψιά του καλύτερου φίλου του, συμφοιτητή και συγκατοίκου του στο πανεπιστήμιο. Ο τοκετός της προκύπτει τρομερά δύσκολος μέχρι θανάτου. Όμως, χάρη στην ευελιξία του καθηγητή, όπου έκανε υπεράνθρωπες προσπάθειες, τόσο αυτός όσο και το προσωπικό, όπως και άλλος γιατρός, θωρακοχειρουργός, και με τη βοήθεια του Θεού, η κυρία Ευτυχία σώθηκε, όπως και το κοριτσάκι της. Και πάμε, φίλοι μου, για το κεφάλαιο με τίτλο «Συμπτώσεις ή θεία πρόνοια».

Το ζεύγος σχολίασε τα γεγονότα που έζησαν, όπως το τάσιμο της ευτυχίας να ανάψει τα καντήλια του Τιμίου Σταυρού, τη συγκλονιστική προσευχή του Τάσου, την επιμονή της ευτυχίας να γεννήσει ως άπορη σε δημόσιο νοσοκομείο, την ανέλπιστη γνωριμία με τον καθηγητή, ο οποίος περνούσε μια φορά από τα εξωτερικά ιατρία και βρέθηκε τη φορά αυτή να συναντήσει την ευτυχία. Η μακροχρόνια φιλία που συνέδεε τον καθηγητή με την οικογένειά της. Όλα αυτά τα ζωντανά γεγονότα ήταν τυχαία. Όλες αυτές οι περίεργες και παράξενες συμπτώσεις ήταν τυχαίες, οι οποίες μάλιστα οδηγούσαν με μαθηματική ακρίβεια προς κάποιο συγκεκριμένο καλό αποτέλεσμα ή μήπως κάποιο αόρατο χέρι. Το χέρι του Θεού τα κατήφθηνε και τα έφερε όπως τα ζούμε σήμερα. Τίποτα ας μη θεωρούμε αυτονόητο και συμπτωματικό. Όλα είναι κατευθυνόμενα από την αγάπη του Πατέρα. Ο Θεός δεν βλέπει μόνο τις τωρινές περιστάσεις, αλλά βλέπει το τελικό αποτέλεσμα, επεκτείνοντας την πρόνοιά του σε μια μακρόχρονη και μόνιμη βάση. Η υποδοχή που τους έγινε ήταν για το ζεύγος εξαιρετικά συγκινητική. Μια καινούρια ζωούλα ήρθε στο χωριό. Μια καινούρια τρυφεράδα. Δύο αθώα ματάκια. Δύο στρουμπουλά χεράκια και ποδαράκια. Μια καρδούλα νεόπλαστη πήρε να χτυπά στο όμορφο χωριουδάκι που υπηρετούσε ο δάσκαλος. Πώς να μην χαίρονται όλοι? Όλοι οι κάτοικοι έδειξαν την αγάπη και το σεβασμό τους, ο καθένας με το δικό του τρόπο. Εκείνο όμως που συγκλώνησε ιδιαίτερα το ζεύγος ήταν ο μαθητής της πέμπτης τάξεως, ο Τάσος, μαζί με τα μικρότερα αδέλφια του. Είχαν πάει στην πλαγιά του βουνού, όπου μάζεψαν αγριολούλουδα, έφτιαξαν μια μικρή ανθοδέσμη, άκομψη μεν, αλλά γεμάτη από ευγνωμοσύνη και σεβασμό. Το έλεγαν τα χαρούμενα πρόσωπα και τα λαμπερά αθώα ματάκια τους και τα προσέφεραν στη δασκάλισσα με πολύ αγάπη. Πλησίασαν το μωρό, το χάιδεψαν και το καμάρωσαν με θαυμασμό και αγάπη. Τα εντυπωσίαζε που το έβλεπαν τυλιγμένο μέσα στα κατάλευκα και ολοκάθαρα κλινοσκεπάσματα που τόσο διέφεραν με τα δικά τους. Τα προβλήματα που φέρνει η αρρώστια μιας στοργικής μητέρας ανάμεσα στα αδέλφια, η ορφάνια που έζησαν μαζί, η φτώχεια που γνώρισαν, η στέρηση που τα συντρόφευε, ο πόνος που τα ένωνε, έκαναν την οικογένεια του Τάσου να έχουν μεταξύ τους τα αδέλφια αγάπη, κατανόηση, αλληλοβοήθεια και αλληλοσεβασμό. Έτσι ο Τάσος ως πρωτότοκος θεμελίωσε μια προσωπικότητα αντοχής και πρωτοβουλίας. Η κυρία Ευτυχία η δασκάλισσα, που από παιδί έμαθε να βιώνει την αγάπη όπως τη δίδαξε ο Θεάνθρωπος, δεν την αισθανόταν ως κάτι το υποχρεωτικό και αναγκαστικό, αλλά την ένιωθε και την βίωνε ως μια ψυχική ανάγκη, ως θεία έντολη, ως μια ακατάλητη δύναμη που κάθε άνθρωπος κρύβει μέσα του.
Την αγάπη αισθανόταν ως μια μόνιμη φλόγα που έκαιγε ακατάπαυστα στην ψυχή της και της χάριζε δύναμη, θάρρος και ελπίδα. Το θείο του το δώρο είχε θέση αφετηρίας και σκοπό της ζωής της και το προσέφερε απλόχερα, πρόθυμα και ελεύθερα σε όλους τους κατοίκους του ξεριζωμένου χωριού που τους θεωρούσε όλους δικούς της και κανέναν ξένο. Με την άδολη, αγνή και αληθινή αυτή αγάπη είχε ζεστάνει παγωμένες ψυχές, είχε μαλακώσει σκληρές καρδιές, είχε δώσει παρηγοριά και ελπίδα σε ταλαιπωρημένους και απελπισμένους. Είχε βοηθήσει φτωχούς και αδυνάτους. Η αγάπη που ομορφαίνει και μαγεύει κάθε ψυχή είχε ομορφύνει και λευκάνει. Είχε αναγεννήσει και μεταμορφώσει τον ψυχικό κόσμο της δασκάλισσας και την έκανε απλή, καταδεκτική, ικανή να μην αποστρέφεται κανέναν από τους κατοίκους, όσο άσχημος και περιφρονημένος κι αν ήταν. Καμία διάκριση ανάμεσα σε φτωχούς και πλουσίους, ανάμεσα σε μορφωμένους και αγράμματους, μεταξύ μικρών και μεγάλων. Αγαπούσε όχι για να την αγαπούν, αγαπούσε γιατί έτσι ένιωθε. Η προσωπική ακτινοβολία που εξέπεμπε η δασκάλισσα εξακτινωνόταν σε όλη τη μικρή κοινωνία του όμορφου χωριού και διαπερνούσε τις καρδιές όλων των κατοίκων. Θεωρούσαν δε τιμή και ευλογία όσες φορές επικοινωνούσε μαζί τους και με κάθε τρόπο επεδίωκαν όλοι οι κάτοικοι τη συντροφιά της, γιατί πάντα κάτι χρήσιμο και ελπιδοφόρο έπαιρναν από αυτήν. Η δασκάλισσα είχε τόση χάρη, ώστε η γαλήνια φωνή της τους ηρεμούσε. Τα φιλάνθρωπα λόγια της τους γαλήνευαν. Οι συνετές συμβουλές της τους στήριζαν. Με το δικό της τρόπο και στον κατάλληλο χρόνο και ανάλογα με την περίπτωση, έδιδε φυσικά και αβίαστα το μήνυμα που έπρεπε να δώσει. Στους πλούσιους έλεγε ότι ο Θεός σου έδωσε τον πλούτο, αλλά σου έδωσε και τους πτωχούς για να κάνεις ελεημοσύνη. Στους ασθενείς που επισκεπτόταν, με τον πιστικό λόγο της, τον γεμάτο αγάπη, έλεγε ότι ο Θεός έδωσε την αρρώστια για να εξαγνίζεται ο άνθρωπος και να αποκτά το στεφάνι της υπομονής. Σε όποιον είχε αξιώματα επισήμανε ότι ο Θεός έδωσε το αξίωμα και την ανθρώπινη εξουσία για να μπορεί αυτός να αποδίδει δικαιοσύνη και να έχει ταπείνωση. Στους υγιείς έλεγε ότι εκείνος τους χάρισε την υγεία για να μπορούν να κάνουν φιλανθρωπία. Έτσι με τα σοφά της επιχειρήματα τους έπιθε. Η απερίγραπτη καλοσύνη της τους παραδειγμάτιζε. Η απέραντη πίστη της τους ενέπνεε και όσο περισσότερη αγάπη έδινε, τόσο περισσότερη έπαιρνε. Όλους δε τους κατοίκους αποδεχόταν όπως ήταν ο καθένας. Ιδιαίτερη δε αγάπη, σεβασμό και συμπάθεια έτρεφε προς την κυρία Μαρία
τη μητέρα του Τάσου Λασκαρίδη, την οποία καταλάβαινε και αποδεχόταν όπως ήταν. Μαζί στο παρελθόν πάλεψαν, μόχθησαν, κουράστηκαν, μοιράστηκαν χαρές και λύπες, έζησαν συγκλονιστικές στιγμές πόνου και χαράς, πάντα αγαπημένες, μονιασμένες, αδελφομένες. Οι κάτοικοι του γραφικού χωριού έβλεπαν στο πρόσωπο της δασκάλισσας προσωποποιημένη την αγάπη που δίδαξε και εφάρμοσε ο θεάνθρωπος Κύριος. Δεν άργησε να έρθει και η ευλογημένη μέρα που η μητέρα του Τάσου επιστρέφει υγιής από το σανατόριο της Θεσσαλονίκης κοντά στα πονεμένα και ταλαιπωρημένα παιδιά της, τα οποία βρίσκει σε άριστη κατάσταση κοντά στη δασκάλισσα, τη δεύτερη μητέρα τους, όπως οι κάτοικοι του χωριού την αποκαλούσαν. Ήρθε επίσης και η ώρα που ο Τάσος τελείωνε το δημοτικό σχολείο και η μητέρα του ήλπιζε ότι με την εργατικότητά του θα βοηθούσε στα έξοδα της οικογένειας. Η δασκάλισσα όμως επιμένει πως ο Τάσος είναι ευφυής, εργατικός, ηθικός, έχει πολλά προσόντα και επιβάλλεται να συνεχίσει σπουδές στο γυμνάσιο. Η μητέρα του, προβληματισμένη και δακρυσμένη, βρίσκεται σε δίλημα. Η δασκάλισσα της αποκαλύπτει ότι είχε συνεννοηθεί ο δάσκαλος με το εκκλησιαστικό οικοτροφείο της πόλης και θα έμενε εντελώς δωρεάν. Τα δε προσωπικά του έξοδα είχαν βρεθεί. Επίσης, η κρατική πρόνοια θα ενίσχυε οικονομικά κάθε μήνα την οικογένεια, αλλά και η δική της με το δάσκαλο αγάπη και προσευχή δεν θα λείψει ούτε λεπτό από τα οποιαδήποτε παρουσιαζόμενα προβλήματα. Έτσι ο Τάσος, σύμφωνα με την τότε νομοθεσία, έδωσε εξετάσεις και εισήχθη στο γυμνάσιο μεταξύ των πρώτων. Κάθε τάξη που προαγόταν ήταν και μια έκπληξη η επίδοση και το ήθος του. Τα τρία μάλιστα τελευταία χρόνια ήταν ο σημεοφόρος του σχολείου. Όταν τελείωσε το τότε εξατάξιο γυμνάσιο με τη φροντίδα του διδασκαλικού ζεύγους και τη συγκατάθεση της μητέρας του, εκπληρώνεται το όνειρο του Τάσου και δίνει εξετάσεις στην ιατρική σχολή, όπου εισάγεται πρώτος. Διέμενε δε στο εκκλησιαστικό φοιτητικό οικοτροφείο κατόπιν μεσολάβησης του δασκάλου του. Μαζί με τις ευχές όλης της οικογένειας για την επιτυχία σου και ιδιαίτερα για την σειρά της εισαγωγής σου στην ιατρική σχολή, σου χαρίζομαι τον Βυζαντινό Αυτοσταυρό με την ευχή να γίνει αχώριστος σύντροφος, φύλακας και οδηγός σε όλη σου την ζωή. Είναι γεγονός αναμφισβήτητο, αγαπητέ μας Τάσο, ότι στην πορεία της ζωής του ο κάθε άνθρωπος έχει να παλέψει με άγρια θηρία. Εσχρά πάθη που άλλα κρύβονται μέσα του, όπως ο εγωισμός, καινοδοξία, φιλιδονία, αργολογία
και άλλα έρχονται απ' έξω. Εκμετάλλευση, προσβολή της προσωπικότητας, καταπάτηση των δικαιωμάτων, φθόνος, συκοφαντία. Υπάλληλοι που είναι υποχρεωμένος να διεξάγει ο κάθε άνθρωπος, δεν είναι καθόλου εύκολη. Ο πιστός χριστιανός γνωρίζει το μυστικό της νίκης και της επιτυχίας, γνωρίζει ότι άνεφε μου, ουδύναστε ποιήν ουδέν. Στρέφεται στον εσταυρωμένο και ζητά με πίστη και ειλικρίνεια τη βοήθεια και την προστασία του. Γνωρίζει την άπειρη αγάπη του και την τεράστια δύναμη που έχει και τον καλεί σε βοήθεια. Τον κάνει σύντροφο και οδηγό στην πορεία της ζωής του. Θέλω να γνωρίζεις ότι το άχραντο σώμα του Κυρίου προσηλώθηκε επάνω στο σταυρό και οι σταγόνες αίματος που έτρεξαν από το ακάνθινο στεφάνι και τα καρφιά πότιζαν το ξύλο του σταυρού και το μετέβαλαν από όργανο ντροπής και φρίκης σε όργανο αγάπης και σωτηρίας, σε αιώνιο σύμβολο νίκης κατά της αμαρτίας και του θανάτου. Ποτέ μην ξεχνάς ότι από τον Τίμιο Σταυρό πηγάζουν οι υψηλότερες ανθρώπινες αρετές. Η αγάπη, η ταπείνωση, η θυσία, η ελπίδα, η εγκράτεια, η δικαιοσύνη, η υπακοή στο θέλημα του Θεού και οι μεγάλες και αιώνιες αλήθειες της ζωής και ότι ολόκληρο το μυστήριο της σωτηρίας και λυτρώσεως του ανθρώπου είναι κρυμμένο μέσα στο σταυρό του Κυρίου. Ο πιστός χριστιανός γνωρίζει ότι ο σταυρός του Κυρίου δίνει δύναμη στον αμαρτωλό να νικά τα πάθη, να ελευθερώνεται από την εξουσία του κακού και να γίνεται νέος άνθρωπος, ενάρετος και άγιος. Γνωρίζει ότι εξαγιάζει τον κάθε ένοχο που με ειλικρίνεια και πίστη τον επικαλείται. Γνωρίζει ότι ο Τίμιος Σταυρός υπενθυμίζει τη νίκη και το καθήκον, τον θάνατο και την αληθινή ζωή, την θυσία και την αιώνια αμοιβή. Ο Τάσος, φανερά συγκινημένος, παίρνει το σταυρό, ευχαριστώντας με δάκρυα το δάσκαλο και την οικογένειά του και τον περνά στο λαιμό του. Το πολύτιμο αυτό δώρο θα στόλιζε το στήθος του και θα γινόταν μόνιμος σύντροφος και οδηγός στη ζωή του. Ο Τάσος ήταν φοιτητής υψηλών επιδόσεων με ξεκάθαρες επιστημονικές αναζητήσεις, με υποτροφίες που έπαιρνε από το Πανεπιστήμιο όσο και από άλλους φορείς και ιδρύματα και με την αμέριστη συμπαράσταση του διδασκαλικού ζεύγους. Τελειώνει αριστούχος την ιατρική σχολή. Συγκινητική η στιγμή όταν ως αριστούχος με τον μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου διαβάζει τον όρκο του Ιπποκράτη στην επίσημη τελετή απονομής των πτυχίων που έγινε στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου ενώπιον του Πριτάνεως και των Πριτανικών Αρχών, των συμφοιτητών του και πλήθους γονέων και κηδεμόνων, ανάμεσα στους οποίους ήταν η μητέρα,
τα αδέλφια του και ολόκληρη η πενταμελής οικογένεια του δασκάλου. Τα συγχαρητήρια και οι ευχές όλων εγκάρδιες και ζεστές, ιδιαίτερα δε οι ευχές της μητέρας του, με τα δακρυσμένα μάτια και την ευγνωμοσύνη προς την οικογένεια του δασκάλου, ζωγραφισμένη στο πρόσωπό της, αλλά και με τις ευχές της οικογένειας του δασκάλου, ειλικρινείς και ζεστές. Εντυπωσιακές ήταν και οι ευχές της Ολυμπίας, της πρώτης κόρης του δασκάλου, γεμάτες θαυμασμό και τρυφερότητα. Εξέφρασε μάλιστα κατά ένα αυθόρμητο τρόπο και τη δική της επιθυμία να δώσει εξετάσεις και εκείνη στην ιατρική σχολή όταν θα τελείωνε το γυμνάσιο. Τόσο οι γονείς όσο και ο Τάσος της ευχήθηκαν καλή επιτυχία. Μετά το τέλος της ορκομοσίας, ο αντιπρίτανης κάλεσε στο γραφείο του τον Τάσο και του είπε ότι η άποψη των καθηγητών της σχολής είναι να συνεχίσει ανώτερες σπουδές στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στη Γερμανία, ότι το πανεπιστήμιο θα του χορηγούσε υποτροφία και ότι θα του εδίδοντο οι απαιτούμενες έγγραφες συστάσεις. Ο Τάσος συγκινημένος ευχαρίστησε δια του αντιπριτάνεως όλους τους καθηγητές του και αποδέχτηκε την υποτροφία. Η χαρά και η υπερηφάνεια ήταν φανερή στο πρόσωπο όλων των δικών του συγγενών και φίλων. Ο Τάσος τότε έβγαλε το σταυρό και τον φίλησε. Στο Γερμανικό Πανεπιστήμιο δόθηκε ψυχήτε και σώματι, όπως συνήθως λέμε, στις σπουδές. Ανακηρύχθηκε διδάκτορ της ιατρικής και δεν πέρασαν πολλά χρόνια όταν εξελέγει καθηγητής της ιατρικής σχολής και έγινε διευθυντής μιας πανεπιστημιακής κλινικής. Όμως, παρά τις επιτυχίες του, παρά τα αξιώματα που απέκτησε, παρά τη δόξα που του δόθηκε, δεν λησμόνησε την φτωχική καταγωγή του. Ποτέ δεν λησμόνησε την ορφάνια και τη φτώχεια που πέρασε στα παιδικά του χρόνια. Όταν ξεχνά ο άνθρωπος την ταπεινή καταγωγή του, την ενθυμούνται οι άλλοι. Και όταν τη θυμάται, οι άλλοι την ξεχνούν. Ποτέ δεν ξέχασε το δάσκαλό του στο δημοτικό σχολείο και τη δασκάλισσα, τη δεύτερη μητέρα του. Αυτό άλλωστε έδειχνε η συχνή ταχυδρομική επικοινωνία που είχαν. Ποτέ δεν έπαψε να προσεύχεται. Ποτέ δεν ξέχασε τα ιδανικά του Ευαγγελίου. Πάντοτε ταπεινός, πράος, ειρηνικός. Ο πόνος του κάθε συνανθρώπου του ήταν και δικός του πόνος.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

0: Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, χαίρετε. Στο μικρόφωνο ακούτε τον πατέρα Δημήτριο Παπαδάκη, υπεύθυνο του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, και για την υπόλοιπη ώρα θα συζητήσουμε γύρω από τις θεολογικές θέσεις των μαρτύρων του Ιεχωβά με έναν εκλεκτό προσκεκλημένο, τον κύριο Νικόλαο Μαυρομάγουλο. Ο κύριος Μαυρομάγουλος γεννήθηκε και μεγάλωσε σε οικογένεια μαρτύρων του Ιεχωβά, ανδρώθηκε όμως ως ορθόδοξος χριστιανός, όπως ο ίδιος επέλεξε, να βαπτιστεί. Έχει συγγράψει δύο πολύ σημαντικά βιβλία γύρω από το θέμα της οργάνωσης της Σκοπιάς, το Αναζητώντας την Αλήθεια και το Παρατηρώντας τη Σκοπιά των Μαρτύρων του Ιεχωβά, αλλά έχει και μεγάλη παρουσία στο διαδίκτυο. Αγαπητέ Νίκο, σε ευχαριστούμε που δέχτηκες την πρόσκληση να είσαι και σήμερα μαζί μας.
1: Καλημέρα, Πάτερ, ευλόγησον.
0: Πριν συνεχίσουμε τη συζήτησή μας, θα ήθελα να μας πεις πού μπορούν οι ακροατές μας να βρουν άρθρα σου και περισσότερες πληροφορίες για το θέμα.
1: Έχουμε έναν ιστότοπο στο ίντερνετ, την Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας, την ΟΔΕ, όπου εκεί υπάρχουν πάρα πολλά άρθρα μου, και αν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τους μάρτυρες του Ιεχωβά, που είναι και το θέμα της εκπομπής, υπάρχει μια υποενότητα που λέγεται παρατηρητής της Σκοπιάς μέσα στην ΟΔΕ, όπου μπορούν να βρουν πολλές δεκάδες άρθρα. Επίσης, τα τελευταία χρόνια έχω και ένα κανάλι στο YouTube με το όνομά μου, Νικόλαος Μαυρομάγουλος, που μπορεί κάποιος να βρει πολλές playlist και για τους μάρτυρες του Ιεχωβά, αλλά και γενικότερα για την ορθόδοξη πίστη, ορθόδοξη απολογητική και ορθόδοξη κατήχηση.
0: Πολύ ωραία. Ας έρθουμε στο πρώτο ερώτημα της σημερινής μας εκπομπής. Τι πιστεύει η οργάνωση Σκοπιά για την Αγία Τριάδα? Ανήκει στις προτεσταντικές αιρέσεις που δέχονται την πίστη στην Αγία Τριάδα ή την απορρίπτουν?
1: Την Αγία Τριάδα οι μάρτυρες του Ιεχωβά δεν τη δέχονται. Ανήκουν σε εκείνες τις προτεσταντικές ομάδες που δεν δέχονται την Αγία Τριάδα, γιατί τη θεωρούν παράλογη και αντιγραφική. Ότι δηλαδή δήθεν η Αγία Γραφή λέει το αντίθετο, και ότι δεν έχει νόημα να λες ότι ένας είναι ο Θεός και να έχει τρία πρόσωπα. Βεβαίως αυτό το λένε επειδή δεν έχουν ιδέα τι λέει η Αγία Γραφή. Θα πρέπει να πω το εξής, ότι οι μάρτυρες του Ιεχωβά, ο λόγος που θεωρούν την Αγία Γραφή, την Αγία Τριάδα προβληματική, είναι επειδή την μπερδεύουν με αυτό το οποίο στην ουσία είναι σαβελιανισμός. Η οργάνωση της Σκοπιάς δεν τους λέει ποτέ τι στην πραγματικότητα λέμε εμείς για την Αγία Τριάδα. Δεν ξέρουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά τι λέει το δόγμα της Τριάδας. Αυτοί νομίζουν ότι εμείς μπερδεύουμε τον Πατέρα με τον Υιό. Οπότε, όπως είναι λογικό, τους φαίνεται παράλογο να λες ότι ο Πατέρας και ο Υιός είναι το ίδιο πράγμα. Εμείς δεν λέμε όμως ότι είναι το ίδιο πράγμα. Αυτό το λέει ο σαβελιανισμός. Αυτό είναι κάτι το οποίο εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, το τριαδικό δόγμα, το απορρίπτει ως αίρεση. Εμείς λέμε ότι άλλος είναι ο Πατέρας, άλλος είναι ο Υιός και άλλο είναι το Άγιο Πνεύμα. Είναι τρία διαφορετικά πρόσωπα. Είναι ένα ως προς την ουσία. Μόνος προς την ουσία. Όπως για παράδειγμα εγώ και ο γιος μου στην ουσία είμαστε ένα. Είμαστε άνθρωποι. Άνθρωπος εγώ, άνθρωπος και ο γιος μου. Αλλά σε καμία περίπτωση εγώ δεν είμαι ο γιος μου. Αυτό ισχύει και με τον Πατέρα και τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Σε καμία περίπτωση ο Πατέρας δεν είναι ο ίδιος με τον Υιό και ο ίδιος με το Άγιο Πνεύμα. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά λοιπόν νομίζουν ότι εμείς αυτά τα μπερδεύουμε. Όμως αυτό το λέει ο σαβελιανισμός, όχι εμείς. Αν αυτό το καταλάβει ο μάρτυρας του Ιεχωβά, θα προσεγγίσει το θέμα με περισσότερη περιέργεια να δει τι πραγματικά πιστεύουμε. Εμείς στην πραγματικότητα αυτό που λέμε είναι ότι ο Υιός γεννάται από τον Πατέρα, ότι ο Πατέρας είναι μεγαλύτερος του Υιού, ως προς την αιτία όμως. Σε όλα τα υπόλοιπα είναι το ίδιο Θεός όπως και ο Πατέρας. Αλλά ως προς την αιτία, ο Υιός γεννάται από τον Πατέρα. Κάτι άλλο όμως που θέλω να πω για το θέμα της τριαδικότητας και συγγνώμη που μονοπολώ λίγο το χρόνο, γιατί είναι πολύ σημαντικό.
0: Είναι πολύ σημαντικό το θέμα και...
1: Ναι, είναι ότι το βασικότερο πρόβλημα δεν είναι η σχέση του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος όταν συζητάμε με ένα μάρτυρα του Ιεχωβά για την Αγία Τριάδα.
0: Αλλά...
1: Γιατί αυτό είναι το λάθος που κάνουν οι Ορθόδοξοι, οι οποίοι συζητάνε με μάρτυρες του Ιεχωβά. Ξεκινάνε να συζητήσουν για τη σχέση του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, χωρίς πρώτα να ξεκαθαρίσουν ποιος είναι ο Πατέρας. Γιατί από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα των μαρτύρων του Ιεχωβά. Ο λόγος που δεν μπορούν να αναδεχτούν την Αγία Τριάδα είναι επειδή έχουν μια στρεβλή εικόνα για τον Πατέρα. Και αυτό είναι ακριβώς το πρόβλημα, ότι έχουν εικόνα για τον Πατέρα. Εικόνα εννοώ νοητική εικόνα. Ναι. Δεν είναι για αυτούς ο Πατέρας αυτό που είναι για μας, ο πανταχού παρών. Για τους μάρτυρες του Ιεχωβά, ο Πατέρας, ο Θεός, είναι κάτι σαν διαστημάνθρωπο. Κάτι σαν διαστημάνθρωπος. Είναι κάπου στο διάστημα, έχει σώμα, έχει εγκέφαλο, σκέφτεται και δεν είναι παντού. Αλλά στέλνει το Άγιο Πνεύμα του, το οποίο για αυτούς είναι κάτι σαν ενέργεια, κάτι σαν το ρεύμα, για να καταλαβαίνει και να αντιλαμβάνεται τι γίνεται στο υπόλοιπο σύμπαν. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι πολύ διαφορετικό από τον πανταχού παρόντα που πιστεύουμε εμείς. Γιατί για εμάς, σύμφωνα με τα λόγια και του Αποστόλου Παύλου στις πράξεις των Αποστόλων, εν αυτό λέει ζούμε και κινούμαστε και υπάρχουμε. Μέσα σε αυτόν ζούμε και κινούμαστε και υπάρχουμε, λέει ο Παύλος. Όμως, για τους μάρτυρες του Ιεχωβά δεν είναι το σύμπαν μέσα στο Θεό όπως πιστεύουμε εμείς, αλλά ο Θεός είναι μέσα στο σύμπαν. Ο Θεός υπόκειται σε όρους, σε όρια, σε περιορισμούς, γιατί αφού έχει σώμα, κάπου είναι. Στο βιβλίο τους μπορείτε να ζείτε για πάντα στον παράδεισο στη γη, το αναλύουν αυτό ως εξής. Λέει, ο Θεός λέει αφού σκέφτεται, έχει έναν εγκέφαλο. Και αφού έχει έναν εγκέφαλο, πρέπει να έχει και κάποιο σώμα μέσα στο οποίο βρίσκεται αυτός ο εγκέφαλος. Και αφού έχει κάποιο σώμα, κάπου είναι. Και δεν χρειάζεται, λέει, να είναι σε κάθε μέρος, αλλά στέλνει το Άγιο Πνεύμα για να καταλαβαίνει τι γίνεται παντού. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν έχει καμία σχέση με αυτό το οποίο πιστεύουμε εμείς για τον Θεό.
0: Και πού είναι για, κατά αυτούς ο Θεός?
1: Το πού είναι δεν μπορεί να σου πούνε, σου λέει κάπου στο διάστημα. Ο Ρώσελ έλεγε ότι ήταν στον αστερισμό της Ανδρομέδας τότε, ή ο Ρόδερφορντ, δεν θυμάμαι, κάποιος από τους δύο, τον καιρό εκείνο, παλιά στην αρχή τους. Τώρα δεν το προσδιορίζουν πού ακριβώς είναι. Λοιπόν, το ζήτημα είναι όμως ότι τον Θεό τον θεωρούν ως δέσμιο του χώρου και του χρόνου. Ενώ για μας ο χώρος και ο χρόνος είναι δημιουργήματα του Θεού. Ο Θεός δηλαδή, από τη στιγμή που έχει φτιάξει το χώρο και το χρόνο, δεν μπορεί να είναι μέσα στο χώρο και στο χρόνο. Δεν μπορεί να λες ότι ο Θεός σκέφτεται, γιατί η σκέψη προϋποθέτει μια λειτουργία εγκεφάλου. Η λειτουργία εγκεφάλου προϋποθέτει χρόνο. Ξεκινάς μια σκέψη και την τελειώνεις. Αυτό γίνεται εν χρόνο. Αν όμως έχει φτιάξει το χρόνο, δεν μπορεί να σκέφτεται. Γιατί ήδη τα ξέρει όλα. Ξέρει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον από πριν. Άρα δεν χρειάζεται να σκεφτεί. Αφού δεν χρειάζεται να σκεφτεί, δεν χρειάζεται εγκέφαλο. Αφού δεν χρειάζεται εγκέφαλο, δεν χρειάζεται σώμα. Και αφού έχει φτιάξει το χώρο, δεν μπορεί και να ορίζεται και να περιορίζεται από το χώρο. Αλλά αντιθέτως, ο χώρος είναι μέσα στον Θεό. Αυτό που είναι για μας ο χωροχρόνος, μας λένε οι Άγιοι της Εκκλησίας, είναι ο Θεός για τον ίδιο το χωροχρόνο. Ο Θεός ορίζει το χωροχρόνο και όχι ο χωροχρόνος στο Θεό. Όπως αντιλαμβάνεσαι, για αυτούς τους ανθρώπους, ο Θεός έχει πολλούς περιορισμούς. Όταν χρειάζεται να στέλνει το Άγιο Πνεύμα για να καταλαβαίνει τι γίνεται στο σύμπαν, σημαίνει ότι δεν είναι παντογνώστης, δεν τα ξέρει όλα. Πρέπει να ψάξει για να τα δει. Μάλιστα σου λένε και το εξής. Άμα τους ρωτήσεις, δεν ήξερε, λέει, ότι ο Αδάμ θα αμαρτήσει και η Εύα γιατί τους έφτιαξε. Σου λένε δεν ήθελε να ξέρει. Τι θα πει δεν ήθελε να ξέρει? Άρα έχει περιορισμούς, δεν είναι παντογνώστης. Έστω και αν το θέλει.
0: Ναι.
1: Από εκεί ξεκινάει όλο το πρόβλημα. Αν λοιπόν ο Πατέρας είναι πανταχού παρών και άχρονος, όπως πιστεύουμε εμείς, και αν τα πάντα τα έφτιαξε δια του Ιησού Χριστού, Γιατί μας λέει στην αρχή του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου ότι όλα δι' αυτού έγιναν, δια του Υιού Λόγου, δια του Χριστού του Λόγου. Και χωρίς αυτόν δεν έγινε ούτε ένα από αυτά που έγιναν. Αυτό σημαίνει ότι και ο χώρος και ο χρόνος πάλι δια του Υιού έγιναν. Γιατί και ο χώρος και ο χρόνος είναι δημιουργήματα. Και μάλιστα μας λέει και στην προς Εβραίους ότι δια του οποίου έκτισε λέει και τους αιώνες. Στο πρώτο κεφάλαιο. Αφού λοιπόν ο χώρος και ο χρόνος είναι δημιουργήματα του Υιού, δεν μπορεί ούτε ο Υιός να είναι δέσμιος του χώρου και του χρόνου. Όπου είναι ο Πατέρας είναι και ο Υιός. Άρα πανταχού παρών ο Πατέρας, πανταχού παρών και ο Υιός. Αφού έφτιαξε το χώρο. Και αφού έφτιαξε και το χρόνο, είναι άχρονος και ο Υιός. Άρα δεν μπορεί να λένε ότι κάποτε ο Θεός τον έφτιαξε, γιατί αν είναι άχρονος δεν υπάρχει κάποτε εντός του χρόνου. Μα τότε θα μας πούνε πώς είναι πατέρας του. Είναι κατά την αιτία, όχι κατά τον χρόνο. Είναι κατώτερος κατά την αιτία. Γι' αυτό λέει ο πατήρ μου είναι μεγαλύτερός μου. Γι' αυτό λέω ότι οι μάρτυρες του Ιεχωβά χρησιμοποιούν εδάφια, αυτό είπα την προηγούμενη φορά, τα οποία δεν τα καταλαβαίνουν. Μεγαλύτερός του σε τι, όχι στον χρόνο, στην αιτία. Έτσι, αν αυτό τους το εξηγήσουμε και καταλάβουν ότι και ο Πατέρας και ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα δεν υπόκεινται στο χώρο και στο χρόνο και είναι πανταχού παρών. Έτσι καταλαβαίνουμε και την ταυτότητα της ουσίας. Γιατί εμείς έχουμε μεν την ίδια ουσία οι άνθρωποι, άνθρωπος εγώ, άνθρωπος και εσύ, αλλά εγώ είμαι εδώ, εσύ στην Κρήτη. Γιατί μεσολαβεί και μας διασπάει ο χώρος. Για τον Θεό όμως, όταν δεν υπάρχει χώρος, δεν είναι αλλού ο Πατέρας και αλλού ο Υιός. Όπου είναι ο Πατέρας είναι και ο Υιός. Και το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό λέμε ομοούσιοι και αχώριστοι. Έχουν την ίδια ουσία, όπως και εμείς έχουμε την ίδια ουσία ως άνθρωποι μεταξύ μας. Έτσι και ο Πατέρας και ο Υιός έχουν την ίδια ουσία. Αλλά είναι αχώριστοι όμως. Γιατί δεν τους κατακερματίζει ο χώρος και ο χρόνος όπως εμάς. Αυτό είναι λοιπόν η ουσία του δόγματος της Αγίας Τριάδας. Αν αυτό τους το εξηγήσουμε, εξηγώντας τους το χώρο και το χρόνο, το οποίο δεν έχουν καταλάβει ότι είναι δημιουργήματα του Θεού, τότε θα μπουν και στο πνεύμα του τι εννοούμε. Γιατί αυτό δεν σημαίνει ότι ταυτίζουμε τα πρόσωπα. Τα πρόσωπα όντως είναι ξεχωριστά. Ως πρόσωπα. Άλλο πρόσωπο ένας, άλλο πρόσωπο άλλος. Αλλά η ουσία τους δεν είναι ξεχωριστή.
0: Να έρθουμε στο επόμενο ερώτημα που θα ήθελα να σου θέσω. Τι πιστεύουν για τον Χριστό?
1: Για τον Χριστό λοιπόν πιστεύουν ότι στον ουρανό ήταν άγγελος και μάλιστα τον ταυτίζουν με τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, τους μπερδεύουν, παρά το ότι στην Αγία Γραφή λέει ότι ο Μιχαήλ είναι ένας από τους πρώτους άρχοντες, ένας από τους πολλούς, και όχι ο μοναδικός όπως λένε αυτοί, ότι ο Μιχαήλ δήθεν είναι κάτι μοναδικό και ξεχωριστό, αλλά το ότι η Αγία Γραφή τον λέει έναν των πρώτων αρχόντων, σημαίνει ότι είναι και άλλοι αρχάγγελοι, σαν τον Μιχαήλ.
0: Ναι.
1: Άρα δεν μπορεί να ταυτίζει τον Χριστό με αρχάγγελο, άλλο πράγμα. Άσε που στην προς Εβραίους επιστολή τα δύο πρώτα κεφάλαια, το θέμα τους είναι αυτό ακριβώς. Ότι ο Χριστός δεν είναι άγγελος. Ας καθίσει ένας μάρτυρας του Ιεχωβά που μας ακούει και ας διαβάσει τα δύο πρώτα κεφάλαια της προς Εβραίους

0: Γιατί μας λέει στο πρώτο κεφάλαιο του Ιωάννη,
1: ναι,
0: ότι και Θεός ήταν ο Λόγος. Αφού λοιπόν ήταν Θεός και αφού ως Θεός είναι αυτός δια του οποίου ο Πατέρας έφτιαξε τα πάντα και το χρόνο, δεν μπορεί να υπάρχει χρονικό διάστημα για αυτόν κατά το οποίο να έχει πάψει να είναι Θεός, γιατί είναι άχρονος.
1: Σωστά.
0: Αφού λοιπόν είναι άχρονος, δεν μπορείς να λες ότι δεν είναι θεάνθρωπος. Είναι άνθρωπος στη γη και Θεός στην προαιώνια εκτός χρόνου κατάστασή του. Γι' αυτό λέμε θεάνθρωπος. Mm. Δεν λέμε ότι είναι ημίθεος, δεν λέμε ότι εδώ στη γη ήταν εντός του χρόνου Θεός. Εκτός του χρόνου είναι Θεός. Ο Θεός δεν εντάσσεται ποτέ στον χρόνο.
1: Yeah.
0: Έτσι λοιπόν αυτό πιστεύουν. Επίσης πιστεύουν ότι ήταν ένας δούλος του Θεού, ένα δημιούργημα, έχει αρχίσει το χρόνο, σαν άγγελος κάποτε δημιουργήθηκε και ας λέει η Γραφή ότι έφτιαξε και τους αιώνες, δηλαδή και το χρόνο.
1: Και η Ανάσταση του, τι είδους Ανάσταση ήταν?
0: Ναι, αυτοί λένε ότι η Ανάσταση, καταρχήν αυτό που λένε δεν είναι Ανάσταση, να το πούμε ουσιαστικά.
1: Ναι.
0: Ανάσταση σημαίνει, ανασταίνομαι, σημαίνει ξαναστέκομαι. Τι είναι αυτό που ξαναστέκεται, αυτό που έπεσε. Τι είναι αυτό που έπεσε? Το σώμα. Άρα λοιπόν αυτό που ξαναστάθηκε ήταν το σώμα. Το σώμα του ανέστησε ο Χριστός. Αυτό σημαίνει Ανάσταση. Αν δεν ανέστησε το σώμα του, τότε δεν αναστήθηκε. Είναι άλλο πράγμα.
1: Ενώ εκείνοι πιστεύουν ότι αναστήθηκε...
0: Αυτοί λένε ότι εξαφάνισε το σώμα του,
1: ναι,
0: και πήρε άλλο αγγελικό.
1: Αναγεννήθηκε ουσιαστικά με ένα αγγελικό σώμα.
0: Με άλλο σώμα, ότι πήρε άλλο σώμα αγγελικό.
1: Ναι.
0: Ότι εξαφάνισε το ανθρώπινο σώμα του και πήρε αγγελικό.
1: Mm-hmm.
0: Μα αν το εξαφάνισε, δεν το ανέστησε. Δεν μιλάμε πλέον για Ανάσταση.
1: Και ότι στη δεύτερη παρουσία του...
0: θα έρθει με το αγγελικό σώμα που έχει τώρα.
1: Mm-hmm.
0: Και το ζήτημα είναι το εξής, ότι εάν δεν ανέστησε το ανθρώπινο σώμα, εδώ ουσιαστικά καταρρύπτεται όλη η νίκη του Χριστού επί του θανάτου. Γιατί έπρεπε ο Χριστός ως άνθρωπος να νικήσει το θάνατο. Το ανθρώπινο σώμα να αναστήσει, έτσι ώστε και σε εμάς που είμαστε άνθρωποι να μεταδώσει αυτή τη νίκη σε όσους εντάσσονται στο σώμα του, στην Εκκλησία. Νίκη επί του θανάτου. Που νικάει το ανθρώπινο σώμα, νικάει το θάνατο. Αν λοιπόν το σώμα του το εξαφάνισε και δεν το ανέστησε, αυτό σημαίνει ότι δεν νίκησε με το σώμα του το θάνατο. Άρα εμείς τότε τι κληρονομήσαμε? Πού είναι η σωτηρία του σώματος? Εντάξει, αυτό ψηλά γράμματα αυτά για τους μάρτυρες. Λέω όμως τώρα ποια είναι τα προβλήματα που δημιουργούνται. Και ας λέει ο Χριστός στη Γραφή, γκρεμίστε μου λέει το ναό τούτο και σε τρεις ημέρες θα τον ανεγείρω. Και μας λέει η Γραφή ότι αυτό το λέει για το σώμα του.
1: Ξεκάθαρα, ναι.
0: Ξεκάθαρα. Το σώμα του λοιπόν ανέστησε. Γιατί αν δεν ανέστησε το σώμα του, τότε είπε ψέματα. Πέραν αυτού, όταν εμφανίστηκε στον Θωμά, σώμα του έδειξε. Αλλιώς τον κορόιδεψε. Γιατί να του πει, έλα βάλει το δάχτυλό σου στην τρύπα, στο λόγχισμα και στις τρύπες των χεριών μου, αν δεν είχε σώμα? Τον κορόιδευε. Άρα πρέπει να είχε το σώμα με το οποίο πέθανε και το οποίο είχε πάνω τα σημάδια του θανάτου.
1: Mm-hmm.
0: Διαφορετικά έλεγε ψέματα. Αυτά δεν τα σκέφτονται, δεν καταλαβαίνουν.
1: Μάλιστα. Ο Χριστός λοιπόν κατά αυτούς ήλθε στη γη για να παρουσιάσει την αληθινή δασκαλία. Πώς όμως ο Χριστός προσφωνούσε τον Θεό, τον Θεό Πατέρα?
0: Αν διαβάσουμε στην Καινή Διαθήκη, θα δούμε ότι τον έλεγε Πατέρα. Και Θεό τον έλεγε και Πατέρα.
1: Άρα ο ισχυρισμός τους ότι το όνομα του Θεού είναι Ιεχωβά και ότι αυτό το όνομα πρέπει να επικαλούμαστε για να σωθούμε...
0: Ναι, αυτοί το έχουν βάλει στη δική τους μετάφραση, αλλά δεν υπάρχει πουθενά στο κείμενο το αρχαίο. Ούτε σε ένα σημείο. Πουθενά, ούτε σε ένα σημείο δεν υπάρχει το όνομα Ιεχωβά, ούτε Γιαχβέ.
1: Στη Σταύρωση ο Χριστός ποιο όνομα χρησιμοποιεί όταν προσεύχεται στον Θεό και φωνάζει?
0: Πατέρα, πατέρα, γιατί με εγκατέλειψες. Ηλί, λαμά σαβαχθανία, α πούμε. Έτσι, Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες εκεί.
1: Έτσι. Χρησιμοποιεί το άλλο όνομα από το Ελοχήμ.
0: Και σαν πατέρα και σαν Θεό. Υπάρχει ένα εδάφιο που λέει ο Χριστός, πηγαίνω λέει στον πατέρα μου και πατέρα σας,
1: mm-hmm,
0: και Θεό μου και Θεό σας. Και το ερώτημα τώρα εδώ είναι, λένε οι μάρτυρες του Ιεχωβά, άρα αν είναι Θεός, ο Θεός έχει Θεό?

0: Εδώ είναι το θέμα. Γιατί ο Χριστός είναι θεάνθρωπος και έχει τα ιδιώματα και των δύο φύσεων. Όταν λοιπόν λέει πηγαίνω στον πατέρα μου, εκεί πέρα μιλάει σαν Θεός. Γιατί ο Υιός του Θεού είναι Θεός. Αλλά ήταν και Υιός ανθρώπου. Και σαν άνθρωπος τον είχε Θεό. Πηγαίνω λοιπόν στον πατέρα μου, ως Θεός μιλάει εκεί και πατέρα σας, και Θεό μου, ως άνθρωπος μιλάει εκεί και Θεό σας. Αλλά προσέξτε το σημείο. Δεν λέει πάω στον πατέρα μας και Θεό μας. Σε καμία περίπτωση. Σε όλες τις περιπτώσεις τον εαυτό του τον ξεχωρίζει όταν μιλάει για τον πατέρα του και όταν μιλάει για τον Θεό του. Γιατί με διαφορετικό τρόπο είναι πατέρας του Χριστού ο Θεός από ό,τι είναι για μας. Και με διαφορετικό τρόπο είναι Θεός του Χριστού με τον τρόπο που είναι για μας. Για μας είναι Θεός όλης μας της ύπαρξης. Για τον Χριστό είναι μόνο της ανθρώπινης φύσης του, που είναι κτιστή. Αλλά για μας ο Θεός είναι πατέρας μόνο εξ υιοθεσίας. Γιατί μας υιοθετεί με το Άγιο Βάπτισμα, με την αναγέννησή μας. Για τον Χριστό όμως ήταν κατά φύσιν πατέρας του. Ήταν ήδη πατέρας του επουράνιος. Γιατί ο Χριστός ήταν Θεός κατά φύσιν. Εμείς είμαστε τέκνα κατά χάριν. Αυτός είναι τέκνο κατά φύσιν του Θεού. Αυτή είναι η διαφορά.
1: Πολύ σημαντική και εύστοχη η παρατήρησή σας. Να έρθουμε σε ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, παρότι νομίζω ότι θα μπορούσε να μιλάσει ώρες για τα θέματα αυτά. Να έρθουμε στο θέμα της ψυχής. Τι πιστεύουν για την ανθρώπινη ψυχή, για τον θάνατο και την Ανάσταση?
0: Για την ψυχή πιστεύουν ότι πεθαίνοντας ο άνθρωπος εξαφανίζεται και η ψυχή. Και ότι στην Ανάσταση ο άνθρωπος ο οποίος ανασταίνεται από το απόλυτο τίποτα πάλι εμφανίζεται και αναγνωρίζει τον εαυτό του. Εδώ βέβαια υπάρχει ένα θέμα, ένα πρόβλημα. Εάν η ψυχή είναι όπως λένε απλά η ζωή, τότε πώς ξέρουμε ότι αυτός ο οποίος θα αναστηθεί θα είναι αυτός ο οποίος πέθανε στην πραγματικότητα? Γιατί μπορεί να έχει τις ίδιες μνήμες, να θεωρεί ότι είναι ο ίδιος, αλλά να είναι κάποιος άλλος.
1: Ναι.
0: Γιατί να το πω αυτό? Ας κάνουμε ένα πείραμα. Νοητικό πείραμα. Θεός είναι ό,τι θέλει φτιάχνει. Έτσι. Ας πάμε λοιπόν στη λογική των μαρτύρων του Ιεχωβά, ότι πεθαίνοντας ένας άνθρωπος έχει εξαφανιστεί. Και δεν υπάρχει τίποτα. Ούτε ψυχή, ούτε τίποτα. Ούτε σώμα, ούτε τίποτα. Ή έστω το σώμα, εν πάση περιπτώσει, το οποίο και αυτό διαλύεται κάποια στιγμή. Αλλά έρχεται η στιγμή της Ανάστασης, από το σώμα δεν υπάρχει τίποτα, αλλά ο Θεός, για το πείραμά μας τώρα, όχι ότι θα το κάνει, αντί να φτιάξει ένα σώμα σαν αυτό που πέθανε, με τις μνήμες αυτού που πέθανε, να φτιάξει δύο. Ή πέντε, ή δέκα. Πανομοιότυπα. Σαν τον άνθρωπο που πέθανε. Και να τα αναστήσει ταυτόχρονα. Βάλτε τον εαυτό σας, εσείς που τα ακούτε, στη θέση αυτού του νεκρού. Τη στιγμή εκείνη της Ανάστασης, ποιος από όλους θα είσαστε? Αφού είναι όλοι πανομοιότυποι. Δεν μπορεί ο Θεός να φτιάξει πανομοιότυπους? Μπορεί. Δεν μπορεί να βάλει τις ίδιες μνήμες σε όλους? Μπορεί. Άρα λοιπόν, αν τους αναστήσει και ταυτόχρονα, εσείς που πεθάνατε σήμερα, τώρα, και ανασταίνεστε τότε, και σας έχει φτιάξει ο Θεός πέντε αντίτυπα του σώματός σας και των μνημών σας, ποιος από τους πέντε θα είσαστε? Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Mm-hmm. Δεν μπορεί να είσαι εκεί πέντε, ένας θα είσαι. Άρα πρέπει να υπάρχει κάτι το οποίο να σε ξεχωρίζει από κάποιον που σου μοιάζει. Μια προσωπικότητα η οποία να μην χάνεται και να είναι αυτή η οποία σε ξεχωρίζει από τον άλλον. Έτσι ώστε και 500 να είναι οι πανομοιότυποι, ο καθένας να έχει τη δική του προσωπικότητα.
1: Πιστεύουν στην ελεύθερη βούληση?
0: Στην ελεύθερη βούληση πιστεύουν. Ναι, δεν νομίζω ότι έχουν κάποιο θέμα σε αυτό. Mm-hmm. Ναι. Βεβαίως, το πρόβλημα είναι ότι την ελεύθερη βούληση λιγάκι την εξαναγκάζουν. Γιατί αν για παράδειγμα τον άλλον τον αναγκάζεις να παραμένει στην οργάνωση για να μην υποστεί αυτά τα οποία θα υποστεί φεύγοντας, κάπως την εκβιάζουν την ελεύθερη βούληση. Αν πρέπει να διαλέξει ανάμεσα στην οργάνωση και στην οικογένειά του, για παράδειγμα, κάπου εκεί πέρα την αναγκάζουν. Mm-hmm.
1: Ναι. Εννοείται ότι έχει κάποιες κυρώσεις.
0: Ναι.
1: Ο μάρτυρας ο οποίος θα θελήσει να βγει από την οργάνωση.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Κυρώσεις που μπορεί να μην του μιλάει κανένας από την οικογένειά του. Ή από τους φίλους του ή από τους γνωστούς του. Αλλά ήθελα να ολοκληρώσω λίγο κάτι στο θέμα της ψυχής που λέγαμε. Γιατί λένε ότι με βάση τα εδάφια της Αγίας Γραφής, και κυρίως χρησιμοποιούν αυτό που λέει στη Γένεση, ότι φύσηξε ο Θεός στους μυκτήρες του πνοή ζωής και έγινε ο άνθρωπος ψυχή ζώσα. Mm-hmm. Σου λέει, βλέπεις, λέει, έγινε ο άνθρωπος ψυχή ζώσα. Ο άνθρωπος, λέει, είναι ψυχή, δεν έχει ψυχή. Και το χρησιμοποιούν αυτό ως επιχείρημα. Και ξεχνάνε δεκάδες εδάφια στην Αγία Γραφή που λένε ότι ο άνθρωπος έχει ψυχή. Δεκάδες εδάφια.
1: Κατανοητό. Νίκο,
0: αυτό,
1: να
0: το ολοκληρώσω. Ναι, ναι, ναι. Η λέξη ψυχή είναι πολύ σήμαντη. Έχει πολλές έννοιες. Σε κάποιες περιπτώσεις σημαίνει όντως τη ζωή του ανθρώπου. Σε κάποιες σημαίνει όντως την ανάσα. Σε κάποιες σημαίνει όντως τον ίδιο τον άνθρωπο. Αλλά και σε κάποιες σημαίνει την προσωπικότητα. Αυτό ήθελα να πω και είναι πολύ σημαντικό να το ξέρουμε. Πρέπει πάντοτε δηλαδή βάσει του συμφραζομένου να καταλαβαίνουμε για ποιο πράγμα μιλάει.
1: Mm-hmm. Νίκο, ο χρόνος της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ναι. Να σε ευχαριστήσω για την εξαιρετική συζήτηση την οποία είχαμε. Ήταν ο κύριος Νίκος Μαυρομάγουλος μαζί μας και τον ευχαριστούμε ιδιαιτέρως που ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μας. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μαζί του και μαζί σας φυσικά, αγαπητοί ακροατές, για την επόμενη ραδιοφωνική μας εκπομπή. Μέχρι τότε να είστε πάντοτε καλά.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε σήμερα την ανάγνωση του βιβλίου με τίτλο «Ο Γέροντας Θεόφιλος Παραϊάν» σε μετάφραση επιμέλεια πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη. Στο τέλος έδωσε εντολή ο πατήρ Ιουστίνος και οι ομόφρονές του να πάνε σε άλλα μοναστήρια. Στο Τοπλίτσα, στον Ιωάννη του Βαπτιστή, στην Άλμπα Ιουλία. Αυτοί δεν θέλησαν να φύγουν. Ένας μόνος έφυγε. Ο πατήρ Σεβαστιανός που ήταν τυφλός και που δεν μπορούσε να πάει οπουδήποτε και πήγε στην Άλμπα Ιουλία και από εκεί επέστρεψε μετά το θάνατο του Μητροπολίτη Μπαλάν. Στη μονή μας ήταν ήδη ηγούμενος ο πατήρ Ιωάννης Ντίνου, άνθρωπος πολύ αυστηρός, ο οποίος διαρκώς έβλεπε τον πατέρα Σεβαστιανό σαν έναν γκάθι, σαν έναν ο οποίος δεν έκανε υπακοή στον Μητροπολίτη και ο οποίος τον στενοχωρούσε. Και παρά ταύτα, ο πατήρ Σεβαστιανός επέμενε ότι έπρεπε να μείνει εδώ. Συνέβαιναν δηλαδή στη μονή μερικές συγκρούσεις αυτής της μορφής. Οι πιστοί που έρχονταν στο μοναστήρι ενσωματώθηκαν και αυτοί σε αυτές τις συγκρούσεις, τις δεσαρέσκειες, μέσα στην προσπάθεια να βάλουν κατά τη γνώμη τους σε τάξη το Μητροπολίτη, ο οποίος ήταν ήδη γέροντας 73 ετών και δεν είχε την πυχμή που είχε άλλοτε. Το σκεπτικό αυτών των ανθρώπων ήταν το εξής: «Εμάς μας διατάζει ο Θεός, η Θεοτόκος, η καημένη η Θεοτόκος, την οποίαν βλέπω ταπεινή και ήρεμη, δεν θα τους παρακινούσε ποτέ σε αυτή την ανταρσία προς όφελος τάχα των πιστών και της Εκκλησίας». Συνέβαινε αυτό που έλεγε ο πατήρ Αρσένιος, ότι δηλαδή σε στενό μυαλό και το ίσιο πράγμα στραβώνει. Ο Μητροπολίτης έθεσε σε αργία τον πατέρα Ιουστίνο. Αυτό συνέχισε να ιερουργεί, κατέλαβε την Εκκλησία. Εμείς που ακολουθούσαμε, όπως γνωρίζαμε, το Μητροπολίτη και την κανονική εκκλησιαστική τάξη, κάναμε ακολουθία, καθώς ήταν καλοκαίρι, σε ένα ιερό βήμα που είχε διαρρυθμιθεί έξω από τη μονή στο περιβάλλον δάσος. Γίνονταν δηλαδή δύο ιερές ακολουθίες, δύο λειτουργίες, μία στην Εκκλησία χωρίς την άδεια του Μητροπολίτη και μία άλλη στο δάσος σύμφωνα με την εκκλησιαστική τάξη. Σίγουρα ήταν κάποιες καταστάσεις δυσάρεστες. Ο πατήρ Ιουστίνος, ενώ δεν έπρεπε πια να ιερουργεί, ιερουργούσε. Ο πατήρ Σεραφείμ ήθελε να τον εκδιώξει και αυτός παρέμενε με το «έτσι θέλω». «Θυμάμαι μια Κυριακή, πριν από τη Θεία Λειτουργία», είπε ο πατήρ Ιουστίνος στον πατέρα Σεραφείμ. «Μου αναγνωρίζεις ναι ή όχι την ιεροσύνη?» Και ο πατήρ Σεραφείμ απάντησε: «Να σου την αναγνωρίσει αυτός που σου την έδωσε». Μετά από αυτά, ο πατήρ Σεραφείμ είπε καθαρά στους ανθρώπους ότι εμείς πρέπει να υπακούμε στην εκκλησιαστική αρχή. Αυτοί όλοι μαζί, οι οπαδοί δηλαδή του πατρός Ιουστίνου, φώναζαν: «Εμείς υπακούμε στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό». Εκεί που έφτασαν τα πράγματα, δεν ήξερε πια ούτε και ο Μητροπολίτης τι να κάνει. Χρειαζόταν τελικά να απευθυνθεί και στην αστυνομία. Νωρίτερα όμως θα έπρεπε να τους είχε βάλει από την εκκλησία και να ρυθμίσει έτσι τα πράγματα, ώστε να μην μπορούν να ξαναμπούν στην εκκλησία. Τότε έφεραν ένα μηχανικό από το Συμπίου, από τη θεολογική σχολή, και έβαλε μια άλλη κλειδαριά κοντά σε αυτήν που υπήρχε και από την οποία είχαν κλειά. Και σήμερα ακόμα, αν προσέξει κανείς την πόρτα, βλέπει να υπάρχουν δύο κλειδαρότρυπες. Λίγο πριν όμως, ο Μητροπολίτης είχε πάρει το αντιμίσιο. Ο πατήρ Ιουστίνος, που δεν του είχε ακόμα απαγγελθεί η αργία, όταν θέλησε να τελέσει τη Θεία Λειτουργία, είδε ότι δεν υπήρχε ιερό αντιμίσιο. Τότε αυτός, παρότι σπούδασε θεολογία, δεν ήξερε ότι το αντιμίσιο δεν είναι όπως τα ιερατικά άμφια που είναι απαραίτητα για τη Θεία Λειτουργία, όπως είναι για παράδειγμα το επιτραχύλιο, η ζώνη κλπ. Αλλά κάτι παραπάνω, είναι σημείο εγκαταθέσεως εκ μέρους του Μητροπολίτη ή του επιχωρίου αρχιερέως ότι μπορείς να τελέσεις τη Θεία Λειτουργία. Και τι έκανε τότε? Έστειλε κάποιον γρήγορα στη μονή Βλαντιμιρέστη για να αναφέρει την κατάσταση και να δει τι μπορεί να κάνει, αν είναι δυνατόν να βρεθεί ένα αντιμίσιο. Σαν να είναι το ιερό αντιμίσιο ένα οποιοδήποτε ιερό άμφιο. Και ο πατήρ Ιωάννης,
Ο Θεός να τον ελεήσει, του έστειλε έναν δημήσιο για έκτακτες περιστάσεις. Είχε από κάπου έναν δημήσιο που είχε χρησιμοποιηθεί στο μέτωπο και δεν παραδόθηκε πίσω και ποιος ξέρει πώς έφτασε στα χέρια του. Κοίτα, του παρήγγειλε, ο Μητροπολίτης δεν σου επιτρέπει να εντελέσει τη Θεία Λειτουργία με το δικό σου αντιμίσιο. Τότε να εντελέσεις με το δικό μας. Αυτό βέβαια δηλώνει καθαρά τις αντιλήψεις που είχαν στο μοναστήρι. Δεν ήταν άνθρωποι με μοναχική και θεολογική παιδεία. Γι' αυτό πράγματι σε όλα τα γεγονότα ενεπλάκησαν περισσότερο οι πιστοί και όχι οι μοναχοί. Ο καθένας ήξερε ό,τι ήξερε. Ο καθένας σκεπτόταν όπως σκεπτόταν. Ο καθένας προσανατολιζόταν όπως προσανατολιζόταν. Όλα εντελώς υποκειμενικά. Και έφτασαν τα πράγματα σε αυτή την κατάσταση. Να ιερουργείς δηλαδή χωρίς άδεια και να βρίσκεις έναν δημίσιο για να τελείς τη Θεία Λειτουργία χωρίς την ευλογία του επιχώριου αρχιερέα. Ανήμερα της κοιμήσεως του Θεοτόκου, το 1954 εμφανίστηκαν στη Μονή οι αποκυρτήσαντες. Νωρίτερα είχαν φύγει από το μοναστήρι και πήγαν στα χωριά να συναντήσουν και να συναστραφούν τους χριστιανούς, αλλά εκείνη τη μέρα επέστρεψαν. Ο πατήρ Ιουστίνος, που ήταν σε αργία, συγκέντρωσε τους ανθρώπους για να τους διαβάσει ευχές, να τους μιλήσει, να τους ευλογήσει και να τους εξομολογήσει. Το έμαθε ο Μητροπολίτης. Έδωσε αμέσως σχετικές εντολές. Ενδιαφέρθηκε να έλθουν τα όργανα της τάξης. Τους έβαλαν σε αυτοκίνητα και τους απομάκρυναν από το μοναστήρι. Ήταν τότε και η μητέρα μου εδώ. Είδε με τα μάτια της τα γεγονότα και μου έμεινε από τότε στην ψυχή μου κάτι πολύ τρυφερό. Συγκεκριμένα η μητέρα μου, όταν είδε τι συμβαίνει με αυτούς, σκέφτηκε ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες εγώ δεν θα μπορούσα πια να παραμείνω στο μοναστήρι. Και είπε, αν δεν μπορείς πια να μείνεις εδώ, να έλθεις σπίτι, έχεις που να πας. Τόσο τρυφερά μου φάνηκαν αυτά τα λόγια, ώστε μου έρχεται να κλάψω όσες φορές μου έρχονται στο νου. Ποιος άλλος μπορεί να πει κάτι τέτοιο εκτός από τη μητέρα? Εσύ έχεις που να πας. Δεν χρειάστηκε. Με το χρόνο τα πράγματα ηρέμησαν. Με τον καιρό μάλιστα ξεχάστηκαν. Αυτοί οι οποίοι εξεγέρθηκαν τιμωρήθηκαν. Οι χριστιανοί ή καλύτερα μερικοί από αυτούς διατήρησαν μία επιφύλαξη. Ο πατήρ Ιουστίνος τότε όταν είπε, «Μου αναγνωρίζεις ναι ή όχι την ιεροσύνη», προσπάθησε να δικαιολογηθεί μπροστά στους χριστιανούς και ανέφερε κάτι με δόλο. Ο πατήρ Αρσένιος δεν ήταν καλός, έπρεπε να φύγει. Ο πατήρ Μιχαήλ δεν ήταν καλός, έπρεπε να φύγει. Εγώ δεν είμαι καλός, ίσως πρέπει να φύγω. Το είπε αυτό ελπίζοντας ότι δεν θα φύγει και παράλληλα θα αποκόμιζε κάποια δικαιολογία, αλλά τελικά και αυτός θα έπρεπε να φύγει. Αναχώρησαν όλοι αυτοί και στη συνέχεια έκαναν λειτουργία στα σπίτια των χριστιανών. Είχαν με το μέρος τους μερικούς χριστιανούς στο Φαγκαράς. Ήταν άνθρωποι που είχαν σε μεγάλη εκτίμηση στο μοναστήρι. Πήγαιναν και έκαναν εκεί στα σπίτια τους τη Θεία Λειτουργία και κοινωνούσαν αυτούς τους ανθρώπους. Με τον τρόπο αυτό παρουσιάστηκε το μοναστήρι ανάμεσά τους με αρνητική όψη, ενώ αντίθετα ήταν, όταν ήταν εδώ ο πατήρ Αρσένιος, η Μονή είχε μια θετική παρουσία στη ζωή τους. Αλλά βέβαια πριν ακόμα συμβούν όλα αυτά, αυτοί που συμπαθούσαν τη Μονή βλαντιμιρέστη επιθυμούσαν να πάω κι εγώ σε αυτό το μοναστήρι προκειμένου, όπως έλεγαν, να γνωρίσω προσωπικά τη μοναχή Βερονίκη και τον πατέρα Ιωάννη. Εγώ συμφώνησα ότι θα πάω και πράγματι πήγα.

Για μένα το ισχυρότερο κίνητρο να πάω στη Μονή Βλαδιμιρέστη ήταν να συναντήσω τη Ζωρίκα Λάτσκου, δηλαδή την αδελφή Θεοδοσία. Αυτή είχε εγκαταβιώσει εκεί από το 1948 με την ευλογία του πατρός Αρσενίου. Την οδήγησε εκεί ο πατήρ Ιουστίνος και παρέμεινε μέχρι τη διάλυση της Μονής το 1956. Μέχρι ότου εκδιώθηκαν βία από το αθεϊστικό καθεστώς οι μοναχές από το μοναστήρι. Αφού η αδελφή Θεοδοσία ήταν εκεί, εγώ, όπως είπα, ήθελα πάρα πολύ να τη γνωρίσω. Γιατί, όταν ήμουν φοιτητής θεολογίας, είχα ένα συνάδελφο με τον οποίο συνδέθηκα πάρα πολύ. Αυτός ήταν στο τέταρτο και εγώ στο πρώτο έτος. Ονομαζόταν Λάζαρος Μαρκέτσι. Ήταν από τον Μπανάτ, κοντά στο Καραντεμπές. Αυτός ο φοιτητής, ο Λάζαρος Μαρκέτσι, ο Θεός να τον αναπαύει, είχε γίνει ιερέας. Ήταν άνθρωπος μορφωμένος, καλλιεργημένος, ευαίσθητος, άνθρωπος με ψυχική ζεστασιά και είχε πολύ καλή διάθεση απέναντί μου. Εγώ στη θεολογική σχολή του Συμπίου δεν είχα κανένα απολύτως προνόμιο έναντι των άλλων φοιτητών. Ήμουν ευχαριστημένος για το γεγονός ότι έφτασα εκεί και δεν εξέφρασα καμία ιδιαίτερη επιθυμία από φόβο να μην μπει κανείς. Άντε τώρα που σε δεχθήκαμε εδώ, προβάλλεις και ιδιαίτερες αξιώσεις. Δεν ήταν τα πράγματα εύκολα για μένα. Έπρεπε να βρίσκω κάποιο μέρος, μια γωνιά, μια αίθουσα, κάπου που να μου διαβάζει κάποιος. Την άνοιξη ήταν καλύτερα, γιατί βγαίναμε έξω και πηγαίναμε στο πάρκο. Παρά τα αυτά βρίσκαμε κάποιο μέρος. Διαφορετικά δεν γινόταν. Ήταν για τους άλλους ενοχλητικό. Και βέβαια κανείς δεν είπε, αυτός ο άνθρωπος έχει ανάγκη από κάποιες ιδιαίτερες συνθήκες, όχι γιατί είναι απαιτητικός, αλλά γιατί βρίσκεται σε μια ειδική κατάσταση. Δεν είπε κανένας τι θα έκανα αν ήμουν στη θέση του. Ο πατήρ Λάζαρος Μαρκέτσι, ως συμφοιτητής μου, όταν είχε ελεύθερο χρόνο και μπορούσε να τον διαθέτει για μένα, μου διάβαζε. Και μου διάβαζε πράγματα που διάβαζε αυτός και του άρεσαν. Κατά αυτόν τον τρόπο μου διάβασε κάποια πράγματα πολύ ευχάριστα, διάφορα αξιόλογα λογοτεχνικά έργα. Μου διάβασε ποίηματα της Ζωρίκα Λάτσκου, δηλαδή της αδελφής Θεοδοσίας που προανέφερα. Θυμάμαι πολύ καλά το ποίημα «Η Φωτιά». Μου διάβασε και άλλα ποίηματα. Τελικά προμηθεύτηκα και εγώ το βιβλίο. Υπήρξε στο βιβλιοπωλείο της Μητροπόλεως Συμπίου. Μου άρεσαν πάρα πολύ τα ποίηματά της και ειδικά τα ποίηματα, οι σελίδες του ακαθίστου, οι εκτενείς, η εξομολόγηση και όλα αυτά έμειναν στην ψυχή μου. Ο φοιτητής και μετέπειτα ιερέας ο πατήρ Λάζαρος Μαρκέτσι έμαθε τη γραφή Μπράιλ και θέλησε να μου υπαγορεύει αλλά και να μου γράφει. Είχα μια πλάκα που χρησιμοποιούσες να γράφεις με το χέρι του και μου έγραψε τα κοντάκια και τους οίκους του κανόνα στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Πήγαινα όταν είχα χρόνο στο παρεκκλήσιο και τα διάβαζα. Όταν αισθανόμουν την ανάγκη να διαβάσω τα κοντάκια και τους οίκους που μου είχαν γράψει, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόση χαρά αισθανόμουν για αυτή την καλή του διάθεση. Τη στιγμή που οι άλλοι ήταν αδιάφοροι, τη στιγμή που άλλοι εναντιώνονταν, αυτός είχε πολύ καλή διάθεση. Δεν διατήρησα τόσες σχέσεις μαζί του. Τον επισκέφθηκα στην ενορία του, στην Γκλιμπόκα, κοντά στο Καραντεπές, δύο φορές. Μια στις διακοπές του Πάσχα και άλλη μια στις διακοπές των Χριστουγέννων. Αργότερα κάπως διακόπηκαν οι σχέσεις μας. Όταν ήλθα στο μοναστήρι, του έγραψα και μου απάντησε. Και στο απαντητικό του γράμμα μου έγραψε: «Επιθυμώ να μην γίνεις ούτε πάρα πολύ, ούτε και σε σύντομο χρονικό διάστημα ένας τυποποιημένος μοναχός». Μου άρεσε πάρα πολύ ο λόγος του αυτός και τον συγκράτησα. Να που από τότε, από το 1953, 50 χρόνια, τα λόγια του τα έχω στο μυαλό μου. Και χαίρομαι που δεν έγινα έτσι, δεν τυποποιήθηκα. Κοίταξα τη δουλειά μου και ήξερα ότι ο άνθρωπος σώζεται με τη φύση του.
Αφού είχα μία φύση χαρούμενη, δεν σκέφτηκα ποτέ ότι θα έπρεπε να έχω μία φύση σιθροπή. Αφού ήμουν άνθρωπος ενεργητικός, δεν σκέφτηκα ότι θα έπρεπε να είμαι αδρανής. Δούλεψα πάνω στη φύση μου. Ας επιστρέψουμε όμως στην επίσκεψή μου στη Μονή Βλαντιμιρέστη. Πριν συναντήσω την αδελφή Θεοδοσία εκεί στο Βλαντιμιρέστη, είχα μια συνάντηση για την οποία κάνω λόγο στον επίλογο του βιβλίου μου. Ελάτε να πάρετε χαρά. Εκεί συναντήθηκα με τον πατέρα Στέφανο. Ο πατήρ με είχε ανάγκη. Είχε απόλυτη ανάγκη από μένα. Όμως όταν καθίσαμε στο μοναστήρι, εδώ θα κάνω μία απαραίτητη παρένθεση που θα καταλάβουμε στη συνέχεια τη σημασία της. Μου ήλθε η σκέψη. Τώρα έγινες μοναχός. Πώς θα βοηθήσεις τους ανθρώπους? Στην κατάστασή σου ως μοναχός, με τους περιορισμούς που έχεις, πώς θα βοηθήσεις τους ανθρώπους? Και είπα κάποτε στον πατέρα Σεραφείμ στην εξομολόγηση: «Πάτερ, με απασχολεί μια σκέψη. Πώς θα μπορέσω να βοηθήσω τους ανθρώπους με τις ειδικές προσωπικές μου συνθήκες και με την ιδιότητά μου ως μοναχού?» Και τούτο παρότι, όταν ήλθε εδώ στο μοναστήρι, είχα δύο επιθυμίες. Δεν τις εξέφρασα, αλλά τις είχα στο μυαλό μου, στη συνείδησή μου. Και συγκεκριμένα, να μην γίνω ποτέ τίποτα άλλο παρά ένας απλός καλόγερος, είχα εντωμεταξύ εγκαταλείψει το λογισμό της ιεροσύνης, και να μην έχω κανένα μισθό. Επί 11 χρόνια δεν έπαιρνα μισθό. Μετά από 11 χρόνια, ο Μητροπολίτης Νικόλαος Κολάν με συγκατέλεξε σε αυτούς που είχαν μισθό. Υπήρχε μια κοινή έμιστη θέση και είπε: «Αυτή τη θέση να την πάρει ο Θεόφιλος». Ο ηγούμενος πατήρ Δίνου, που ήταν πολύ υπάκουος στην ιεράρχηση, δεν είπε τίποτα, αλλά δεν του άρεσε. Είπε κάπως έτσι: «Εμείς θα εντάξουμε στις έμιστες θέσεις ένα τυφλό?» Και πιστεύω ότι το είχε πει αυτό γιατί είχε την εντύπωση ότι δεν μπορείς να αξιώνεις κάτι άλλο τη στιγμή που ο Θεός σου στέρισε κάτι που έδωσε σε όλους τους άλλους, την όραση δηλαδή. Αλλά βέβαια, απέναντι στον Μητροπολίτη δεν μπορούσε να πει τίποτα. Εγώ εντάθηκα στους έμιστους και έφτασα και στη σύνταξη. Από αυτά που παίρνω, τα μισά τα δίνω στο μοναστήρι. Όχι το 1/10, αλλά τα μισά. Το ξέρω ηγούμενος και δεν θέλω να γίνει διαφορετικά. Και τούτο γιατί ζω σε ένα σπίτι, καταλαβαίνω ότι είναι σημαντικό το ότι έχω ένα σπίτι να μείνω. Ξέρω ότι γίνεται και χωρίς αυτή την προσφορά μου. Αλλά για μένα είναι ηθική υποχρέωση. Μου απομένουν τα υπόλοιπα και τα καταφέρνω με αυτά που μου μένουν και μάλιστα πολύ καλά. Αγοράζω τις κασέτες μου. Αλλά τον τελευταίο καιρό δεν τις αγοράζω και αυτές γιατί μου έρχονται πληθωρικά από τους φίλους. Αγόρασα διάφορα βιβλία. Αγοράζω και από τα δικά μου βιβλία για να τα δίνω εδώ και εκεί στους φίλους μου. Εγώ έχω κάποιες σταθερές σχέσεις με τους ανθρώπους. Είμαι άνθρωπος αγαπητός στους ανθρώπους. Δεν είμαι χαρισματικός άνθρωπος ή άνθρωπος με μερικά υπερφυσικά χαρίσματα, αλλά είμαι άνθρωπος όπως όλοι οι άλλοι άνθρωποι. Στους ανθρώπους που έρχονται από σε μένα και μου ζητούν κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορώ να κάνω, τους λέω: «Αγαπητέ μου, εγώ είμαι ένας άνθρωπος όπως και εσύ. Πρόσεξε, όπως εσύ δεν ξέρεις, το ίδιο και εγώ δεν ξέρω. Δεν επιδίωξα ποτέ να με βλέπουν οι άνθρωποι διαφορετικά από αυτό που είμαι στην πραγματικότητα. Μόνο όσο είναι απαραίτητο να σε γνωρίζουν οι άνθρωποι. Δεν λέω ποτέ στους ανθρώπους: «Πρόσεξε, εγώ είμαι αυτός που είμαι, αυτό και εκείνο και ότι κάνω ομιλίες σε όλη τη χώρα». Όλα αυτά που φαίνονται για μένα είναι το φυσικό μου και δεν βασίζομαι σε αυτά ώστε να υποφεληθώ από αυτά και να αποκτήσω φήμη ανάμεσα στους ανθρώπους. Επανέρχομαι σε αυτό που είπα στην εξομολόγηση στον πατέρα Σεραφείμ, ο οποίος τότε μου είπε: «Αγαπητέ μου, κοίταξε τι συμβαίνει. Μην προβληματίζεσαι καθόλου. Ο Θεός θα κάνει το έργο του σε μένα, αδελφέ, όπου και όπως αυτό ξέρει. Προετοιμάσου με τέτοιο τρόπο ώστε να είσαι στη διάθεση του Θεού, να γίνει το θέλημά του, χρησιμοποιώντας το όπως εκείνος θέλει». Ομολογώ ότι τότε, όταν μου είπε αυτά τα λόγια ο πατήρ, είπα μέσα μου: «Όλοι οι πνευματικοί βρίσκουν κάποιες απαντήσεις, δικαιολογίες.
Δεν είχα εμπιστοσύνη στην απάντηση του πατρός Σεραφείμ. Πέρασε καιρός και μπόρεσα να καταλάβω ότι ο πατήρ είχε δίκιο. Το κατάλαβα τότε που συναντήθηκα εδώ στη Μονή Βλαντιμιρέστη με τον πατέρα Σλεβουάκα. Όταν συναντήθηκα εγώ μαζί του και αυτός μαζί μου, μας έφερε σε συνάντηση ο Θεός εκεί που αυτός ήθελε. Στο Βλαντιμιρέστη, ο πατήρ Στέφανος Σλεβουάκα είχε μια πολύ μεγάλη στενοχώρια. Η θυγατέρα του, μετά από μια μηνυγκίτιδα που πέρασε, όταν ήταν 11 ετών, έχασε την όρασή της. Είναι τρομερό για κάποιον που έβλεπε να μην βλέπει πια και η ζωή να είναι μπροστά του, να είναι δηλαδή νέος, και έχοντας τη ζωή μπροστά του, είναι αναγκασμένος να προσαρμοστεί σε αυτή την κατάσταση. Η Σάντα Σλεβουάκα, η κόρη του πατρός Στεφάνου, ήταν τότε 13 ετών. Πέρασαν 2 χρόνια από τότε που έχασε την όρασή της. Δεν μπορούσε να συμβαστεί με την κατάσταση. Είχε συνείδηση της βαρύτητας της κατάστασης για το υπόλοιπο της ζωής της. Ο πατήρ Σλεβουάκα και η μητέρα της δεν ήξεραν τι να κάνουν πλέον για να την ηρεμήσουν. Αλλούτε και οι ίδιοι μπορούσαν να ηρεμήσουν. Έτσι, όταν πήγα στο Βλαντιμιρέστη για την αδελφή Θεοδοσία, συνάντησε εκεί τον πατήρ Σλεβουάκα. Όταν μπήκα στην εκκλησία, ήταν η στιγμή της μεγάλης εισόδου και γινόταν η μνημόνευση. Ήταν στην ακολουθία 2 ιερείς. Ο πατήρ Ιωάννης, τον οποίο δεν γνώριζα δηλαδή τη φωνή του, και ο πατήρ Στέφανος Σλεβουάκα, με μια καλλιεργημένη φωνή. Μου άρεσε ο τρόπος που λειτουργούσε. Μου άρεσε επίσης το κήρυγμά του και είπα μέσα μου: «Αυτός είναι η ιερέας της πόλης, ένας ιερέας καλλιεργημένος». Πήγαμε μετά στην τράπεζα, κάπως ιδιαίτερα, και μας προσέφεραν πρωινό. Και ο πατήρ άσε τη συζήτηση με το συνοδό του, τον πατέρα Ανδρέα, με τον οποίο γίναμε μαζί μοναχοί και αργότερα έγινε ιερέας στο Πουτσιούμ. Ήταν πολύ θετικός για τα οράματα της μοναχής Βερονίκης και τον ρώτησε ο πατήρ Σλεβουάκα, παρότι θα μπορούσε να ρωτήσει εμένα. Παρατήρησε ότι ο πατήρ δεν βλέπει. Εγώ δεν είπα τίποτε, άραζε ο πατήρ γνωρίζει το σύστημα γραφής Μπράιγ για τους τυφλούς. Και ο πατήρ Ανδρέας είπε: «Με τη χάρη του Θεού, ο πατήρ Θεόφιλος είναι πτυχιούχος θεολογίας». Όταν άκουσε ο πατήρ Σλεβουάκα ότι είμαι πτυχιούχος θεολογίας, είπε: «Πάτερ, ο Θεός σε έστειλε για να συναντηθούμε. Έχω ανάγκη από σένα». Αμέσως μίλησε για το πρόβλημα που τον απασχολούσε. «Κοίταξε, έχω μια θυγατέρα που έχασε την όρασή της. Ήλθα εδώ μαζί της. Δεν μπορούμε να την ηρεμήσουμε. Τι να κάνουμε? Ο Θεός έστειλε». Και τότε εγώ είπα μέσα μου: «Είχε δίκιο ο πατήρ Σεραφείμ ότι ο Θεός όταν θέλει εκείνος, όχι όταν θέλω εγώ, ενεργεί διε μου». Και έτσι ήταν. Γνωρίστηκα με την οικογένεια του πατρός, με την πρεσβυτέρα του, με τη θυγατέρα του, τη Σάντα. Είχαν ακόμη ένα γιο που δεν είχε έλθει μαζί τους και ήταν τότε μαθητής λυκείου. Του είπα ποιες είναι οι προοπτικές, τι θα έπρεπε να κάνουν. Και είπε ο πατήρ Σλεβουάκα: «Θα μπορούσες να έλθεις σε εμάς στο Καμπουλούγκ, όπου ήταν εφημέριος, να μείνεις κοντά μας ένα μήνα, να ασχοληθείς με το κορίτσι, να μάθει το σύστημα γραφής Μπράιγ». Εγώ τότε έγραψα αμέσως κάτι. Είχα μαζί μου τα απαραίτητα. Έγραψα μερικά γράμματα για να καταλάβουν πώς διαβάζει κανείς, πώς είναι τα γράμματα σε αυτή τη γραφή. Συνεννοηθήκαμε και συμφωνήσαμε με τον πατέρα της. Ο πατήρ υπέβαλε μια αίτηση στον Μητροπολίτη Νικόλο Μπαλάν. Ο Μητροπολίτης ήταν σύμφωνος. Πήγα στο Καμπουλούγκ και έμεινα ένα μήνα στον πατέρα Σλεβουάκα. Θεμελιώσαμε μια φιλία που πέρασε στην ενιότητα. Στην εξώδιο ακολουθία του πατρός Σλεβουάκα είπα στους ανθρώπους που ήταν παρόντες: «Εγώ βρίσκομαι εδώ γιατί ήλθα στην κηδεία ενός φίλου. Εγώ είμαι φίλος και με τους ζώντες και με τους κεκοιμημένους. Και είμαι φίλος με τον πατέρα και διατηρούμε τη φιλία και μετά το θάνατό του, γιατί η φιλία μας δεν είναι δυνατόν να καταργηθεί. Είναι μια φιλία την οποία δεν καταργεί ούτε ο θάνατος. Ο καθένας από μας παραμένει στη θέση που είχαμε και αυτή θα συνεχίσουμε. Ο πατήρ δεν βγήκε από την καρδιά μου και είμαι σίγουρος ότι ούτε εγώ
από τη δική του. Σίγουρα αυτά είναι όμορφα πράγματα. Στην κηδεία ήταν και ο πατήρ Μολντοβάν. Πιστεύω ότι ήταν φίλος με τον πατέρα Σλεβοάκα. Ο πατήρ Σλεβοάκα έζησε πολλά χρόνια, πήγε στην Αμερική, επέστρεψε, έμεινε στο Μπουζάου, πέθανε το 1998. Για να επιστρέψω στην αρχική μου διήγηση, στη συνέχεια συναντήθηκα με την αδελφή Θεοδοσία. Πρώτα συναντήθηκα με την ηγουμένη Βερονίκη, που χάρηκε με την παρουσία μας εκεί και ιδιαίτερα με την παρουσία του πατρός Ανδρέα, με τον οποίο είχα ήδη επικοινωνία, καθότι συμπαθούσε τα πρόσωπα και το όλο πνεύμα της μονής Βλαντιμιρέστη. Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο μας αυτό τελείωσε ο χρόνος μας. Θα συνεχίσουμε το ανάγνωσμά μας στην επόμενη εκπομπή μας. Ευχαριστώ τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που είχε την επιμέλεια του ήχου. Ευχαριστούμε και εσάς που μας ακούσατε. Ο Θεός μαζί μας.

Από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

Κεφάλαιο 16. Λόγοι Γέροντος Πορφυρίου. Περί της αγωγής των παιδιών. Μέρος πρώτο. Η αγωγή των παιδιών αρχίζει από την ώρα της συλλήψεώς τους. Το έμβριο ακούει και αισθάνεται μέσα στην κοιλιά της μητέρας του. Ναι, ακούει και βλέπει με τα μάτια της μητέρας. Αντιλαμβάνεται τις κινήσεις και τα συναισθήματά της, παρόλο που ο νους του δεν έχει αναπτυχθεί. Σκοτεινιάζει το πρόσωπο της μάνας, σκοτεινιάζει και αυτό. Νευριάζει η μάνα, νευριάζει και αυτό. Ό,τι αισθάνεται η μητέρα, λύπη, πόνο, φόβο, άγχος κλπ, τα ζει και αυτό. Αν η μάνα δεν το θέλει το έμβριο, αν δεν το αγαπάει, αυτό το αισθάνεται και δημιουργούνται τραύματα στην ψυχούλα του που το συνοδεύουν σε όλη του τη ζωή. Το αντίθετο συμβαίνει με τα άγια συναισθήματα της μάνας. Όταν έχει χαρά, ειρήνη, αγάπη στο έμβριο, τα μεταδίδει σε αυτό μυστικά, όπως συμβαίνει με τα γεννημένα παιδιά. Γι' αυτό πρέπει η μητέρα να προσεύχεται πολύ κατά την περίοδο της κοίησεως και να αγαπάει το έμβριο. Να χαϊδεύει την κοιλιά της, να διαβάζει ψαλμούς, να ψάλει τροπάρια, να ζει ζωή αγία. Αυτό είναι και δική της ωφέλεια, αλλά κάνει θυσίες και για χάρη του εμβρίου, για να γίνει και το παιδί πιο άγιο, να αποκτήσει από την αρχή άγιες καταβολές. Είδατε πόσο λεπτό πράγμα είναι για τη γυναίκα να κυοφορεί παιδί, πόση ευθύνη και πόση τιμή. Θα σας πω κάτι σχετικό και για άλλα έμψυχα και μη λογικά όντα και θα το καταλάβετε λίγο. Στην Αμερική εφαρμόζουν πειραματικά το εξής. Σε δύο ίδιες αίθουσες, με ίδιες θερμοκρασίες, ίδιο πότισμα και ίδιο χώμα φυτεύουν λουλούδια. Υπάρχει όμως μια διαφορά. Στη μια αίθουσα βάζουν απαλή και ευχάριστη μουσική. Το αποτέλεσμα, τι να σας πω. Τα λουλούδια αυτής της αίθουσας παρουσιάζουν τεράστια διαφορά σε σχέση με τα άλλα. Έχουν άλλη ζωηράδα. Το χρώμα τους είναι πιο ωραίο και η ανάπτυξή τους είναι ασύγκριτα μεγαλύτερη.

Εκείνο που σώζει και φτιάχνει καλά παιδιά είναι η ζωή των γονέων μέσα στο σπίτι. Οι γονείς πρέπει να δοθούν στην αγάπη του Θεού. Πρέπει να γίνουν άγιοι κοντά στα παιδιά με την πραότητά τους, την υπομονή τους, την αγάπη τους. Να βάζουν κάθε μέρα νέα σειρά, νέα διάθεση, ενθουσιασμό και αγάπη στα παιδιά. Και η χαρά που θα τους έλθει, η αγιοσύνη που θα τους έχει επισκεφθεί, θα εξακονδύσει στα παιδιά την χάρη. Για την κακή συμπεριφορά των παιδιών φταίνε γενικά οι γονείς. Δεν τα σώζουν ούτε οι συμβουλές, ούτε η πειθαρχία, ούτε η αυστηρότητα. Αν δεν αγιάζονται οι γονείς, αν δεν αγωνίζονται, κάνουν μεγάλα λάθη και μεταδίδουν το κακό που έχουν μέσα τους. Αν οι γονείς δεν ζουν ζωή αγία, αν δεν μιλούν με αγάπη, ο διάβολος ταλαιπωρεί τους γονείς με τις αντιδράσεις των παιδιών. Η αγάπη, η ομοψυχία, η καλή συνεννόηση των γονέων είναι ό,τι πρέπει για τα παιδιά. Μεγάλη ασφάλεια και σιγουριά. Τα φερσίματα των παιδιών έχουν άμεση σχέση με την κατάσταση των γονέων. Όταν τα παιδιά πληγώνονται από την κακή μεταξύ των γονέων του συμπεριφορά, χάνουν δυνάμεις και διάθεση να προχωρήσουν στην πρόοδο. Κακοκτίζονται και το οικοδόμημα της ψυχής τους κινδυνεύει από στιγμή σε στιγμή να γκρεμιστεί. Να σας πω και δύο παραδείγματα. Είχαν έρθει δύο κοπελίτσες σε μέναν και μια είχε κάτι πολύ άσχημα βιώματα και με ρωτούσαν πού οφείλονται και τους είπα «Είναι από το σπίτι, από τους γονείς σας». Και όπως την έβλεπα την μια, λέω «Εσύ από τη μητέρα σου τα έχεις κληρονομήσει αυτά». «Κι όμως», λέει, «οι γονείς μας είναι τόσο τέλειοι άνθρωποι. Είναι χριστιανοί, εξομολογούνται, μεταλαμβάνουν που μπορεί να πει κανείς ζήσαμε μέσα στη θρησκεία, εκτός αν φταίει η θρησκεία», απαντάει εκείνη. Τους λέω «Τίποτα δεν πιστεύω από αυτά που μου λέτε. Εγώ ένα μόνο βλέπω. Οι γονείς σας δεν την ζουν τη χαρά του Χριστού». Πάνω σε αυτό η άλλη είπε «Άκουσε Μαρία, καλά λέει ο παππούλης, έχει δίκιο. Οι γονείς μας πάνε στο πνευματικό, στην εξομολόγηση, στη θεία μετάληψη. Ναι, αλλά είχαμε ποτέ ειρήνη στο σπίτι? Ο πατέρας συνεχώς γκρίνιαζε με τη μητέρα μας. Διαρκώς πότε ο ένας δεν έτρωγε, πότε ο άλλος δεν ήθελε να πάνε κάπου μαζί». «Έχει δίκιο λοιπόν ο παππούλης. Πώς τον λένε τον πατέρα σου?» την ρωτάω. Μου είπε. «Πώς την λένε τη μητέρα σου?» μου είπε. «Ε», λέω, «με τη μητέρα σου δεν τα έχεις καθόλου καλά μέσα σου. Ακούστε με τώρα. Τη στιγμή που μου έλεγαν το όνομα, έβλεπα τον πατέρα, έβλεπα την ψυχή του. Τη στιγμή που μου έλεγαν το όνομα της μητέρας, έβλεπα τη μητέρα και έβλεπα πώς κοίταζε η κόρη τη μητέρα της. Κάποια άλλη μέρα ήλθε μια μητέρα με τη μια της κόρη και με επισκέφθηκαν. Ήταν στενοχωρημένη. Έκλαιγε με λυγμούς. Ένιωθε πολύ δυστυχισμένη. «Τι έχεις?» τη ρωτάω. «Είμαι απελπισμένη με τη μεγάλη μου κόρη, η οποία έδιωξε τον άντρα της από το σπίτι και μας παραπλανούσε λέγοντας πολλά ψέματα». «Τι ψέματα?» της λέω. «Έδιωξε προπολού τον άντρα της από το σπίτι και δεν μας είπε τίποτα. Την ερωτούσα από τηλεφώνου, τι κάνει ο Στέλιος?» «Καλά», μας απαντούσε. «Αυτή τη στιγμή πήγε να πάρει εφημερίδα. Κάθε φορά έβρισκε κάποια πρόφαση, ώστε να μην υποψιαστούμε τίποτα. Αυτό κράτησε 2 χρόνια. Μας το έκρυβε που τον είχε διώξει. Προημερών το μάθαμε από τον ίδιο, που τυχαία τον συναντήσαμε». Της λέω λοιπόν, «Εσύ φταίεις, εσύ και ο άνδρας σου. Και πιο πολύ εσύ. Εγώ που αγαπούσα τόσο τα παιδιά μου, που δεν έβγαινα από την κουζίνα, που δεν είχα προσωπική ζωή, που το οδηγούσα στον Θεό και στην Εκκλησία, που τα συμβούλευα στο καλό, πώς φταίω εγώ?» Απευθύνθηκα στην άλλη κόρη που ήταν παρούσα. «Εσύ τι λέεις?» «Ναι μαμά, έχει δίκιο ο παππούλης. Ποτέ μα ποτέ δεν φάγαμε γλυκό ψωμί από τα μαλώματα που κάνατε μια ζωή με τον μπαμπά. Βλέπεις που έχω δίκιο? Εσείς φταίτε. Εσείς τα τραυματίζετε τα παιδιά. Δεν φταίνε εκείνα. Υφίστανται όμως τις συνέπειες. Δημιουργείται μια κατάσταση στην ψυχή των παιδιών εξαιτίας των γονέων τους που αφήνει ίχνη μέσα τους για όλη τους τη ζωή. Η συμπεριφορά τους στη συνέχεια της ζωής τους, η σχέση με τους άλλους, έχουν άμεση εξάρτηση από τα βιώματα που φέρουν από τα παιδικά τους χρόνια. Μεγαλώνουν, μορφώνονται, αλλά κατά βάθος δεν αλλάζουν. Αυτό φαίνεται και στις πιο μικρές εκδηλώσεις της ζωής. Επί παραδείγματι, σου συμβαίνει μια λεμαργία να θέλεις να τρώεις. Πήρες, έφαγες, βλέπεις κάτι άλλο. Το θέλεις και εκείνο, το θέλεις και τ' άλλο. Αισθάνεσαι ότι πεινάεις, ότι άμα δεν φάεις, σε πιάνει μια λιγούρα, μια τρεμούλα. Φοβάσαι ότι θα δυνατήσεις.
είναι κάτι ψυχολογικό που έχει εξήγηση. Μπορεί, ας πούμε, να μην εγνώρισες πατέρα, να μην εγνώρισες μητέρα, να είσαι στερημένος και πεινασμένος, φτωχός και αδύνατος. Και αυτό από πνευματικό γεγονός εκδηλώνεται αντανακλαστικός ως αδυναμία του σώματος. Στην οικογένεια βρίσκεται μεγάλο μέρος από την ευθύνη για την πνευματική κατάσταση του ανθρώπου. Για να απαλλαγούν τα παιδιά από διάφορα εσωτερικά προβλήματα, δεν είναι αρκετές οι συμβουλές, οι εξαναγκασμοί, η λογική και οι απειλές. Μάλλον γίνονται χειρότερα. Η διόρθωση γίνεται με τον εξαγιασμό των γονέων. Γίνετε άγιοι και δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα με τα παιδιά σας. Η αγιότητα των γονέων απαλλάσσει τα παιδιά από τα προβλήματα. Τα παιδιά θέλουν κοντά τους ανθρώπους αγίους, με πολλή αγάπη, που δεν θα τα φοβερίζουν, ούτε θα περιορίζονται στη διδασκαλία, αλλά θα δίδουν άγιο παράδειγμα και προσευχή. Να προσεύχεστε οι γονείς σιωπηλά και με τα χέρια ψηλά προς τον Χριστό και να αγκαλιάζετε τα παιδιά σας μυστικά. Και όταν κάνουν αταξίες, να παίρνετε κάποια παιδαγωγικά μέτρα, αλλά να μην τα πιέζετε. Κυρίως να προσεύχεστε. Πολλές φορές οι γονείς και κυρίως η μητέρα πληγώνουν το παιδί για αταξία που έκανε και το μαλώνουν υπερβολικά. Τότε αυτό πληγώνεται. Ακόμα και αν δεν το μαλώσεις εξωτερικά και μέσα σου το μαλώσεις και αγανακτήσεις ή το κοιτάξεις άγρια, το παιδί το καταλαβαίνει. Νομίζω ότι η μητέρα δεν το αγαπάει. Ρωτάει την μάνα, «Μ' αγαπάεις μαμά?» «Ναι παιδί μου», αλλά αυτό δεν πείθεται. Έχει πληγωθεί. Η μητέρα το αγαπάει, θα το χαϊδέψει μετά. Αλλά αυτό θα κάνει το κεφάλι πίσω. Δεν δέχεται το χάδι. Το νομίζει υποκρισία, γιατί έχει πληγωθεί.

Ένα άλλο πάλι που βλάπτει τα παιδιά είναι η υπερπροστασία, δηλαδή η υπερβολική φροντίδα, η υπερβολική αγωνία και το άγχος των γονέων. Ακούστε ένα περιστατικό. Μια μητέρα μου παραπονιόταν ότι το παιδί της, 5 χρονών, δεν υπάκουε. Της έλεγα, εσύ φταίεις, αλλά δεν το καταλάβαινε. Κάποια φορά επήγανε με τη μητέρα αυτήν ένα περίπατο στη θάλασσα με το αυτοκίνητό της. Είχε μαζί της και το παιδί. Σε λίγο, ο μικρός ξέφυγε από το χέρι της και έτρεξε προς τη θάλασσα. Υπήρχε μάλιστα ένα σωρός από άμμο και από την πίσω πλευρά του απότομα απλωνόταν η θάλασσα. Η μητέρα αγχώθηκε. Ήταν έτοιμη να φωνάξει, να τρέξει, διότι είδε το μικρό στην κορυφή του σωρού με απλωμένα τα χέρια να κάνει ισορροπία. Εγώ την καθησύχασα, της είπα και γύρισα την πλάτη προς το παιδί και λίγο λοξά παρακολουθούσα. Όταν ο μικρός απελπίστηκε να προκαλεί τη μητέρα του για να την τρομάξει και να φωνάξει όπως συνήθως, σιγά σιγά κατέβηκε ήσυχος και μας επλησίασε. Αυτό ήταν. Τότε πήρε η μητέρα το μάθημα της σωστής αγωγής. Μια άλλη μητέρα παραπονιόταν για το μοναχογιό της ότι δεν έτρωγε όλα τα φαγητά και κυρίως το γιαούρτι. Ο μικρός θα ήταν περίπου 3 χρονών και την επέδευε την μάνα καθημερινά. Της λέγω, θα κάνεις το εξής. Θα αδειάσεις το ψυγείο από όλα τα τρόφιμα. Θα το γεμίσεις με ορισμένη ποσότητα γιαούρτι. Θα ταλαιπωρηθείτε και οι γονείς για μερικές ημέρες. Ήλθε η ώρα του φαγητού. Θα δώσεις τον Πέτρο γιαούρτι. Δεν θα το φάει. Το βράδυ το ίδιο. Την άλλη μέρα το ίδιο. Μετά θα πεινάσει. Κάτι θα δοκιμάσει. Θα κλάψει. Θα φωνάξει. Θα τα υποστείτε. Μετά θα το φάει ευχαρίστως. Έτσι συνέβηκε και έγινε το γιαούρτι το καλύτερο φαγητό για τον Πέτρο. Δεν είναι δύσκολα αυτά. Κι όμως πολλές μητέρες δεν τα καταφέρνουν και δίνουν πολύ αρνητική αγωγή στα παιδιά τους. Μητέρες που κάθονται πάνω τα παιδιά τους συνεχώς και τα καταπιέζουν, δηλαδή τα υπερπροσθέτουν.

πίεση, πίεση όλα τα χρόνια. Να είσαι πρώτος, να μην μας ντροπιάσεις, να γίνεις μεγάλος στην κοινωνία. Τώρα εκλώτσισε. Δεν θέλει τίποτα. Να σταματήσεις αυτή την καταπίεση και την υπερπροστασία και θα δεις που το παιδί τότε θα ισορροπήσει. Τότε θα προχωρήσει. Όταν τα αφήσεις ελεύθερο.

παιδί θέλει κοντά του ανθρώπους θερμής προσευχής. Όχι να αρκείται η μητέρα στο αισθητό χάδι για το παιδί της, αλλά να προσφέρει συγχρόνως και το χάδι της προσευχής. Το παιδί αισθάνεται στο βάθος της ψυχής του το πνευματικό χάδι που μυστικά στέλνει η μητέρα του και έλκεται προς αυτήν. Νιώθει ασφάλεια, σιγουριά, όταν η μητέρα με τη συνεχή, την επίμονη και θερμή προσευχή της αγκαλιάζει το παιδί της μυστικά και το ελευθερώνει από ό,τι το σφίγγει. Οι μητέρες ξέρουν να αγχώνονται, να συμβουλεύουν, να λένε πολλά, αλλά δεν έμαθαν να προσεύχονται. Οι πολλές συμβουλές και υποδείξεις κάνουν πολύ κακό. Όχι πολλά λόγια στα παιδιά. Τα λόγια χτυπάνε στα αυτιά, ενώ η προσευχή πηγαίνει στην καρδιά. Προσευχή χρειάζεται με πίστη, δίχως άγχος, αλλά και καλό παράδειγμα. Κάποια μέρα ήλθε εδώ στο μοναστήρι μια μητέρα, απελπισμένη για τον γιο της, τον Γιώργο. Ήταν πολύ μπερδεμένος. Γύριζε αργά τη νύχτα με παρέες όχι καλές. Η κατάστασή του κάθε μέρα χειροτέρευε. Αγωνία, κλάματα η μητέρα. Της λέω, τίποτα, μιλιά εσύ, μόνο προσευχή. Βάλαμε στις 10 με 10 και 4 το βράδυ κοινή ώρα προσευχής. Της είπα να μην μιλάει και να αφήσει τον γιο της να βγαίνει ό,τι ώρα θέλει. Να μην ρωτάει τι ώρα ήταν που ήλθες κλπ. Αλλά να του λέει έτσι, με πολύ αγάπη, «Φάε Γιώργο μου, στο ψυγείο σου έχουμε αφήσει φαγητό». Και να μην του λέει τίποτα άλλο. Γενικώς να του φέρετε με αγάπη και να μην αφήνει την προσευχή. Η μητέρα άρχισε να τα εφαρμόζει. Οπότε περάσανε καμιά εικοσαριά ημέρες και της λέει, «Μάνα, γιατί δεν μου μιλάεις?» «Γιώργο μου, εγώ δεν σου μιλάω». «Μάνα, κάτι έχεις μαζί μου, δεν μου μιλάεις». «Περίεργο πράγμα είναι αυτό που μου λες, Γιώργο μου. Πώς δεν σου μιλάω?» «Να, τώρα δεν σου μιλάω. Τι θέλεις να σου πω?» Και ο Γιώργος δεν της απάντησε. Μετά ήρθε στο μοναστήρι η μητέρα και μου λέει, «Γέροντα, τι ήταν αυτό που μου είπε το παιδί?» «Επέτυχε η μέθοδός μας». «Ποια μέθοδος?» «Που σας είπα να μην του μιλάτε, να κάνετε μόνο προσευχή μυστικά και το παιδί θα συνέλθει». «Λες να είναι αυτό?» «Αυτό είναι», της λέω. «Θέλει να του κάνεις την παρατήρηση, πού ήσουνα, τι έκανες, και αυτός να φωνάζει, να αντιδρά και να έρχεται ακόμη πιο αργά». «Πω πω», λέει, «τι μυστήρια κρύβονται. Το κατάλαβες? Εφόσον σου μιλάει η κατάσταση. Αυτό σε βασάνιζε γιατί ήθελε να τον μαλώνεις για να κάνει τα σκέρτσα του. Δεν τον μαλώνεις, στεναχωριέται. Αντί να στεναχωριέσαι εσύ όταν κάνει αυτό στα δικά του, τώρα που δεν στεναχωριέσαι εσύ και δείχνεις απάθεια, στεναχωριέται αυτός». Μια μέρα ο Γιώργος τους ανακοίνωσε στο σπίτι ότι φεύγει. Αφήνει τη δουλειά του και πάει για τον Καναδά. Είχε πει και στο αφεντικό του, «Φεύγω, βρες άλλο να με αντικαταστήσεις στη δουλειά». Εγώ εντωμεταξύ είπα στους γονείς, «Εμείς θα κάνουμε προσευχή». «Μα είναι έτοιμος, θα τον βουτήξω», λέει ο πατέρας του. «Όχι, μην τον επιράξεις», του λέω. «Μα φεύγει το παιδί, γέροντα», λέω. «Ας φεύγει. Εσείς να επιδοθείτε στην προσευχή και εγώ μαζί σας». Μετά 2-3 μέρες ήταν Κυριακή. Πρωί-πρωί ο Γιώργος τους λέει, «Εγώ φεύγω, θα πάω με τους φίλους μου». «Καλά, όπως θέλεις», του λένε. Έφυγε, πήρε τους φίλους του, 2 κοπέρες και 2 αγόρια, νοικιάσαν ένα αυτοκίνητο και ξεκινήσανε για τη Χαλκίδα. Πήγαν από εδώ, από εκεί. Μετά πήγανε στον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσο και από εκεί τραβήξανε Μαντούδη, Αγία Άννα, πέρα στα Βασιλικά. Πήγανε, κάνανε μπάνιο στο Αιγαίον Πέλαγος, φάγανε, ήπιανε, γλεντήσανε. Μετά επήρανε το δρόμο της επιστροφής. Είχε σουρουπώσει. Ο Γιώργος οδηγούσε. Εκεί στην Αγία Άννα χτυπάει το αυτοκίνητο στο αγκονάρι ενός σπιτιού. Το στραπατσάρισαν. Τι να κάνουνε τώρα? Το πήρανε σιγά σιγά και το φέρανε στην Αθήνα. Έφτασε πρωί πρωί, νύχτα, στο σπίτι.

Δεν του είπαν τίποτα οι γονείς. Αυτός έπεσε και κοιμήθηκε. Μετά τον ύπνο, εσηκώθηκε και λέει: «Πατέρα, αυτό και αυτό. Τώρα πρέπει να φτιάξουμε το αυτοκίνητο και έχει πολλά λεφτά». Του λέει: «Παιδί μου, εσύ ξέρεις, εγώ έχω χρέη. Έχω τις αδελφές σου. Τι θα γίνομαι?» «Τι να κάνω, πατέρα?» «Ό,τι θέλεις κάνε. Μεγάλος είσαι. Μυαλό έχεις. Σύρε στον Καναδά να κάνεις λεφτά. Να...» «Δεν μπορώ», του λέει. «Πρέπει να το φτιάξουμε τώρα». «Δεν ξέρω», του λέει. «Κανόνισε». Λοιπόν, βλέποντας έτσι τον πατέρα, έφυγε. Πάει, βρίσκει το αφεντικό του, λέει: «Αφεντικό, αυτό και αυτό έπαθα. Δεν θα φύγω. Μην παίρνεις άλλονε». Του λέει εκείνος: «Καλά, καλά παιδί μου». «Ναι, αλλά θέλω λεφτά». «Ναι, αλλά εσύ θέλεις να φύγεις. Πρέπει να μου υπογράψει ο πατέρας σου». «Εγώ θα σου υπογράψω. Ο πατέρας μου δεν ανακατεύεται. Μου το είπε. Εγώ θα δουλέψω και θα στα δώσω». «Δεν είναι θαύμα του Θεού αυτό?» Όταν ξαναήρθε η μητέρα, της είπα: «Επέτυχε ο τρόπος που μεταχειριστήκαμε και η προσευχή μας εισακούστηκε στον Θεό και το δυστύχημα ήταν από το Θεό και τώρα το παιδί θα μείνει στο σπίτι και θα σοφρονιστεί. Έτσι έγινε με την προσευχή μας. Έγινε θαύμα. Εκάνανε νηστεία και προσευχή και σιωπή οι γονείς και επέτυχαν. Έπειτα από καιρό ήρθε το παιδί και με ήβρε χωρίς να του πει για μένα κανείς από τους δικούς του. Ο Γιώργος έγινε πολύ καλός και είναι τώρα στην αεροπορία και έκανε και ωραία οικογένεια.

από την προσευχή, τη σιωπή και την αγάπη γίνονται. Καταλάβατε τα αποτελέσματα της προσευχής? Αγάπη εν προσευχή, εν Χριστώ αγάπη. Αυτή ωφελεί πραγματικά. Όσο θα αγαπάτε τα παιδιά με την ανθρώπινη αγάπη, που είναι συχνά παθολογική, τόσο θα μπερδεύονται, τόσο η συμπεριφορά τους θα είναι αρνητική. Όταν όμως η αγάπη σας θα είναι μεταξύ σας και προς τα παιδιά χριστιανική και αγία, τότε δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα. Η αγιότητα των γονέων σώζει τα παιδιά. Για να γίνει αυτό, πρέπει να επιδράσει η Θεία Χάρη στις ψυχές των γονέων. Κανείς δεν αγιάζεται μόνος του. Η ίδια η Θεία Χάρης μετά θα φωτίσει, θα θερμάνει και θα ζωογονήσει τις ψυχές των παιδιών. Πολλές φορές μου τηλεφωνούν και από το εξωτερικό και με ρωτούν για τα παιδιά τους και για άλλα θέματα. Με πήρε λοιπόν σήμερα από το Μιλάνο μια μητέρα και με ρώτησε πώς να φέρεται στα παιδιά της. Της είπα τα εξής: να προσεύχεσαι και όταν πρέπει να μιλάει στα παιδιά με αγάπη. Πιο πολύ να κάνεις προσευχή και λίγα λόγια να τους λέεις. Πολύ προσευχή και λίγα λόγια σε όλους. Να μην γινόμαστε ενοχλητικοί, αλλά να προσευχόμαστε μυστικά και μετά να μιλάμε. Και ο Θεός θα μας βεβαιώνει μέσα μας αν η ομιλία μας είναι δεκτή στους άλλους. Αν δεν είναι πάλι, δεν θα μιλάμε. Θα προσευχόμαστε μυστικά μόνο. Διότι και με το να μιλάμε, γινόμαστε ενοχλητικοί και κάνουμε τους άλλους να αντιδρούν και καμιά φορά να αγανακτούν. Γι' αυτό πιο καλά είναι να τα λέει κανείς μυστικά στην καρδιά των άλλων παρά στα αυτή τους, μέσω της μυστικής προσευχής. Άκου να σου πω, να προσεύχεσαι και μετά να μιλάεις. Έτσι να κάνεις τα παιδιά σου. Άμα διαρκώς τους δίδεις συμβουλές, θα γίνεις βαρετή και όταν θα μεγαλώσουν, θα αισθάνονται ένα είδος καταπιέσεως. Να προτιμάς λοιπόν την προσευχή, να τους μιλάεις με την προσευχή, να τα λέεις στον Θεό και ο Θεός θα τα λέει μέσα τους. Δηλαδή, δεν πρέπει να συμβουλεύεις τα παιδιά σου έτσι, με φωνή που να την ακούνε τα αυτιά τους. Μπορείς να το κάνεις και αυτό, αλλά προπάντων πρέπει να μιλάεις για τα παιδιά σου στον Θεό. Να λέεις: Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτισε τα παιδάκια μου. Εγώ σε σένα τα αναθέτω. Εσύ μου τα έδωσες, μα κι εγώ είμαι αδύναμη. Δεν μπορώ να τα κατατοπίσω. Γι' αυτό σε παρακαλώ, φώτισε τα. Και ο Θεός θα τους μιλάει και θα λένε: Ωχ, δεν έπρεπε να στενοχωρήσω τη μαμά με αυτό που έκανα. Και αυτό θα βγαίνει από μέσα τους με τη χάρη του Θεού. Αυτό είναι το τέλειο. Να μιλάει η μητέρα στον Θεό και ο Θεός να μιλάει στο παιδί. Αν δεν γίνει έτσι, πες, όλα από τα αυτή στο τέλος γίνεται ένα είδος καταπιέσεως. Και όταν το παιδί μεγαλώσει, αρχίζει πλέον να αντιδράει. Δηλαδή να εκδικείται τροποντινά τον πατέρα του, τη μητέρα του που τον καταπίεσαν. Ενώ ένα είναι το τέλειο. Να μιλάει η εν Χριστώ αγάπη και η αγιοσύνη του πατέρα και της μητέρας. Η ακτινοβολία της αγιοσύνης και όχι της ανθρώπινης προσπάθειας κάνει τα παιδιά καλά. Όταν τα παιδιά είναι τραυματισμένα και πληγωμένα από κάποιο σοβαρό ζήτημα, να μην επηρεάζεστε που αντιδρούν και μιλούν άσχημα. Στην πραγματικότητα δεν το θέλουν, αλλά δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς τις δύσκολες στιγμές. Μετά μετανιώνουν. Αν όμως εσείς εκνευριστείτε και φημώσετε, γίνεστε ένα με τον πονηρό και σας παίζει όλους.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Αγία Τριάς ο Θεός ημών, δόξα σοι Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη δίθες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησιν της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσει ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσφέσομεν το βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μεγάλεό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισσόν με. Ότι την ανομία μου ευανγινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με σιδε παντός. Σήμανο ημαρτών και το πονηρών ενώπιόν σου επίησε όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κρινεσθέσαι. Η δούγαρα νομία συνελήφθην και αναμαρτήσε και εσύ με μήτυρ μου. Η δούγαρα αλήθεια νιγάψα στα άδειλα και τα κρυφία τη σοφία σου ειδηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με πλενείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλία συγκεφροσύνη να αγαλιάσονται ως θεία τη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα εφθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μία απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μία αντανέλσα πε μου. Απόδος με την αγαλίωση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως το σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα στη σιέν εδωκάν, ολοκαυτώματα και οδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθιν ο Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθείτε το ατύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου είναι επί το θυσία στηριών σου μόσχους.
2: Μακάρι άμωμοι εν οδό υπορευόμενοι εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσου συν αυτών. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομία εν της οδής αυτού επορεύτησαν. Σύνετε λότε εντολά σου του φυλάξαστε σφόδρα. Όφελον κατευθυντή σαν εωδή μου του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου. Τότε μη εσχυνθώ, εν το με επιβλέπειν επί πάσα στα εντολά σου. Εξομολογήσω μέσα εν ευθύτη την καρδία σου το με μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξου μη με καταλήψει ως φόδρα, εν τίνει κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία με εξεζήτησά σου μη απόσημα από τον εντολόν σου, εν την καρδία έκρυψα τα λόγια σου όπως σαν μία αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε διδαξώ με τα δικαιώματά σου, εν τη σκύλησή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός μου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρφθην ως επιπαντή πλούτο, εν τες εντολές σου δουλεσκήσω και κατανοήσω τα σοδού σου, εν της δικαιώμασής σου μελετήσω ούκ επιλύσω με τον λόγον σου, ανταπόδος το δούλου σου ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου, αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω το θαυμάσια εκ του νόμου σου, πάρικος εγώ ημί εν τη γη μη αποκρύψεις επί μου τες εντολά σου. Επεπόθησιν η ψυχή μου τε επιθυμήσατε κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησε συμπεριφάνει επικατάρατη εκκρίνοντα από τον εντολόν σου. Περίλεπε μου γόνιδο και εξουδένουσιν τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάτι σαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν εδώ δούλου σου ειδωλέσχην τη δικαιώμασή σου. Και γάρτα μαρτύριά σου, μελέτη μου εστί και συμβουλή μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη, ψυχή μου ζήσουμε κατά το λόγο σου. Τα σοδού με ξύγκυλα και επικουσάζουμε, διδαξώμε τα δικαιώματά σου. Οδό δικαιωμάτων σου συνέδισώμε και αδολεσχίσουν τη θαυμασία σου. Ενίσταξε η ψυχή μου από ακηδεία, βεβαίω όρ με εν τη λόγη οδόν αδικία, απόστησον απεμού και τον νόμο σου ελέη όρ με. Οδόν αληθεία ηρετισάμι και τα κρίματά σου καπελαθόμιν. Εκολύθη τη μαρτυρίου σου, κύριε μη με κατεσχήνη. Οδόν εντελών σου έδρεμον αντενεπλάτινα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέθησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με τι τρίβω των εντολών σου, τι αυτήν θέλησα. Κλείνω την καρδία μου ει τα μαρτύριά σου και μη πλέον εξία. Απόστεψον του οφθαλμού μου του μη δίν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λογιόν σου στον φόβον σου περίλε των ενηδισμών μου, ανυπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμεσα τα συντολά σου, τη δικαιοσύνη σου ζήσον με, και έλθεπε με το ελαιό σου, κύριε, το σωτηριόν σου κατά το λόγον σου, και αποκριθήσω με τη σονιδίζου σου με λόγον, ότι ήλπισα επί τη λόγη σου, και μη περιέλυσε το στόματό μου λόγον αληθεία σου, εσφόδρο επί τη κρίμασή σου επίλπισα, και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο, και επορευόμενο εμπλατισμό τη συντολά σου ξεζήτησα και ελάλουνε τη μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ου και σκηνόμην, και μελέτουνε τι συντολέ σου ασυγάπησα σφόδρα και ήρα τα σχήρε μου προ τα συντολά σου ασυγάπησα και δουλέσκουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστη των λόγων σου το δούλο σου ανεπίλπισά με. Αυτή με παρακάλεσε να την ταπεινώσουμε ότι το λόγιον σου ενζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω φόδρα από του νόμου σου και ξέκλεινα. Εμνήστη το κρυμάτου σου απαιώνο κύριε και παρεκλήθη. Αθυμία κατέσχημε από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανόντων τον νόμο σου. Ψαλτάισα με τα δικαιώματά σου εν τόπου παρικία μου. Εμνήστη την ανοιχτή του ονόματό σου κύριε και φύλαξα τον νόμο σου. Αυτή γεννήθημε ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου η κυρία είπα του φυλάξαστε τον νόμον σου. Εδιήθην του προσώπου σε όλη καρδία μου, ελέησό με κατά το λόγιόν σου. Διαλογισάμε τα σοδού σου και επέστρεφουν του πόδου μου στα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ου και ταράκθην, του φυλάξαστε τα συντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περί επλάκησάν με και τα του νόμου σου και πελαθόμην, μεσονύκτιον εξεγυρώμην, το εξομολογίστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και το φυλασσόντα τα συντολά σου. Του ελέου σου, κύριε, πλήρη ηγεί τα δικαιώματά σου, διδαξών με. Χριστότητα επίση με το δούλου σου, κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση, διδαξών με τέτε εντολέ σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθεί να εγώ επιλημέλησα, δια τούτου το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστό, κύριε, και την Χριστότητα σου, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επί με αδικία επιρυφάνων. Εγώ δεν όλη η καρδία με εξερευνήσει τα εντολά σου. Ετυρώθει ω γάλα η καρδία αυτών. Εγώ δε τον νόμον σου μελέτησα, αγαθών μη, ότι ταπεινωσά με, όπου σαν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός με ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας κρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι και νύν και έκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι και νύν και έκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχέρεως επίησαμε και επλασάνουμε, συνέντησόμε και μαθήσουμε τη συντολά σου, τη φοβούμενη είσαι όψοντε με και εφρανθήσομαι ότι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνω κύριο τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπείνωσά με. Γεννηθεί το δίτο ελαιός του παρακαλέσαμε κατά το λόγιο όν στο δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσουμε ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανοι ότι αδίκω συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδεολεσχίσον τε συντολέ σου. Επίστεψά του, αν μη φοβούμεν είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου, γεννηθεί του η καρδία μου, άμωμο εν τη δικαιώμασή σου, όπω αν μη ασυνθώ. Εκλείπει το σωτήριόν σου, η ψυχή μου στου λόγου σου, επίλυπησα. Εξέλιπον οι αφθαλμοί μου στο λόγιόν σου, λέγοντε πότε παρακαλέσει με. Ότι αγενήθινο ασκό εμπάχνει τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόση είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσει με εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν το μη παράνομη αδολεσκία, αλλούχο ο νόμο σου, κύριε. Πάσαν το λέω αλήθεια, δίκω κατεδίου ξάμε, βοήθησόν με. Παραβρακή συνετέλεσά με τη γη. Εγώ δε ούκαν κατέλειπον τε εντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσω με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματό σου. Ει τον αιώνα, κύριο λόγο σου διαμένει εν του ουρανό. Ει γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου. Εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήμαντα δούλα σα. Η μη ότι ο νόμο σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Ει τον αιώνα, ουμή επιλάθουμε το δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή έζησά με. Σώσε με εγώ, σώσε με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ επέμενε να μαρτωλεί του απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελεία είδων πέρα πλατεία η εντολή σφόδρα. Όσοι γάψα τον νόμο σου, κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστί. Υπέρ του εχθρού με σώφησά με την εντολή σου ότι στον αιώνα εμεί εστί. Υπέρ πάντα του διδάσκοντά με συνήκα ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά εκόλυσα του πόδε μου όπω αν φυλάξω του λόγου σου. Από των κρυμάτων σου ούκε ξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκέα του λαργή μου τα λόγια σου, υπερμέλη του στόματί μου, από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμίσησα πάσων οδών αδικίας. Λίχνος της ποσίμου νόμου σου και φως της τρίβης μου, όμως ακαίσθησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσω με κατά το λόγον σου. Θα εκούσε του στόματός με ευδόξουν δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή με δεσχερσή σου διαπαντός και του νόμου σου και πελαθόμην. Έθνουν τα μαρτωλή παγίδα με και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησε τα μαρτύριά σου στον αιώνα ότι αγαλίαμα τη καρδία μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου στον αιώνα διαντάμυψην. Παρανόμησε μίσα το δενόμου σου ηγάπησα, βοηθός μου και αντιλήπτρου μου εσύ ει του λόγου σου επίλυψα. Εκλείνατε απ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σαντουλά του Θεού μου. Αντιλαβούμε κατά το λόγιόν σου και ζήσω με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντες τους αποστατούντας από το δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισά με πάντες τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο εγάπησα τα μαρτυριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σε φοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδοός με τις αδικούσι με. Έκδεξε το δούλου εις αγαθών, μη σε κουφαντισά τους αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπωνε στο σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσω μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλου σου είμαι εγώ, συνέτησό με και γνώσω με τα μαρτυριά σου. Καιρό του ποιήσε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτη γάψα τα σαντουλά σου περ χρυσίων και το πάζιον. Δια τούτο προσπάσα τα σαντουλά σου κατορθούμην, πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Ταυμαστά τα μαρτυριά σου. Δια τούτο εξερεύνησε αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιή και συνετιήν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σαντουλά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και έκαι στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξες ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξες ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξες ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και έκαι στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επεμέ και λέει σώμη κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διεύγματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιον σου και μη κατακυριευσά του μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίες ανθρώπων και φυλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλων σου και διδαξώματα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδυσαν η οφθαλμή μου, επί ου και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιο η Κύριε και ευθύε κρίση σου, ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και η αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξε με ο ζήλο σου ότι επελάθοντο το λόγον σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιον σου σφόδρα και ο δούλο σου ηγάπησε αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα συνέτησό με και ζήσω με. Εκέκραξαν όλη η καρδία μου επάκουσον με Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφθασα ένα ωρία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άξου Κύριε. Κάτα το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με, προσύγκησαν οι εκαταδιώκοντες με ανομία, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύση Κύριε και πάσε οδύ σου αλήθεια, καταρχάς έγνωνε εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου και πελαθόμην. Κρίνω την κρίση μου και λύτρωσέ με διά των λόγων σου ζήσω με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία, ότι τα δικαιώματά σου ουκ εξεζήτησαν. Η εκθερμή σου πολύ Κύριε, κάτα το κρίμα σου ζήσω με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίβοντες με, εκ των μαρτυρίων σου ουκ εξέκλεινα. Είδω να συνετούντας και εξετικόμην, ότι τα λόγια σου ουκ εφυλάξαν το. Είδε ότι τα συντολά σου γάψα Κύριε, εν το ελέη σου ζήσω με. Αυτή το λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγκαλιάσουμε εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσαι και ευδελιξάμε το δενό μου σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώσει τον νόμο σου και ούκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον των σωτηριών σου Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου τι πάσε ο δήμον αντίον σου Κύριε. Εγγυσάτε το ιδέε σεις με ενώπιόν σου Κύριε, κατά το λόγιόν σου συνέτησόν με. Εισέλθη του αξίου μου άμε ενώπιόν σου Κύριε, κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερέξεντε τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθέξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου, τι πάση του λέει σου δικαιοσύνη. Γενέσαι το χείρι σου του σώσεματα τη εντολά σου, ηρετισάμιν. Επεπόδισα το σωτηριόν σου Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβα των απολωλός, ζήτησον το δούλου σου ότι τα σεντολά σου ουκ επελαθόμη.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν των Υιών του Θεού των μονογεννήτων εκ του Πατρός, γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα γένετο. Το δι' εμάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, καταρθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσεντα. Σταυρωθέντα τα υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς, ού της βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαν τις ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τες ασθενείες ημών. Ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγίαστητο το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επίουσιον δώσει μη σήμερα και άφεση μην τα φιλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμεν τσο φιλέτε σημών και εμείς ενέν και σημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νικαία ή και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ο νευρίσει γρηγορούντα. Ανάξιος δε πάλιν ο νευρίσει ρεθυμούντα, βλέπεουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας εξοκλειστείς. Αλλά ανάνυψον κράζους, Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελεοφεδρύνουσα, ουγαρίδες πότε προσέπελευσε την φωνή λέγουσα ειδού ο νυμφίος, βλέπεουν ψυχή μου μην ειστάξεις και μην εισέξωθεν κρούσα σε πέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον είναι επαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελεοποιον και δώσει τον νυμφώνα το θείον της δόξης αυτού. Και νίκαια και στους αιώνας των αιώνων αμήν, σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας οχύρωμα, Θεότο και Παρθένη εγκυτεύομεν, τα στον αντίον βουλάς διασκέδασον του λαού, την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτήσεων των βασιλείς ημάχισον, τον κόσμο σου ανακάλυσον τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερηδύνης του κόσμου πρέσβευε ότι εσύ Θεοτό και η ελπίσιμον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Ο εμπαντήτηρο και πάση ώρα εν ουρανών και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελλόντων αθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη της συντεύξης και ήθινον της ζωνιών προς τα σεντολά σου, τα σπιχάσιμων αγίασον, τα σωματά άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνειάς κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψος, κακών και οθύνης. Τύχησον ημάς, Αγίους Αγγέλς, για την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και συνεπίγνωση της απροσύνης τους δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν συγκρίτους των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγω τεκούσαν την όντως στόχων σε μεγαλύνομεν εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
1: Αμήν. Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε λέσσα με τον αμαρτωλόν και είσαι πίστα σε κρίμαση, σώσα με τον ανάξιον δούλο σου ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορο, Θεός των δυνάμεων και πάσης αρκός, ο ανυψελής κατοικών και τα ταπεινά εφορών καρδίας τα κενεφρούς ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρουκέστη παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία σημών άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σονικτρυμών θαργούντες, εκρυπαρών προσεχηλαίων ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα εμών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεις ή αγνωσίες πλημελιθέντα εμήν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος. Και δώρησε ημίν ένα γρύπνο καρδία και νυφούσι διανία πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενούς Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εν ημέ το δόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, ή να μη αναπεπτακώτες και υπνούντες, αλλά γρηγορούντες και διεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και στον θείον νυφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των εορταζών των ήχος ο ακατάπαυστος, και για νεκρόσας ειδονήτων καθρόντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σίγαρη το αληθινό φως το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπανα, και σε ύμνη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμην ύψεστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλετε και ανεξιχνίαστε δοξάτε και εξαίστεια, όνου και εσύν αριθμός. Τον παρασχόντα εμήν των ύπνων εις ανάπαυση της ασθενείας σημών και άνεση των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε σε ότι ούσιν από όλες σας ημάς τις ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου ημάς ήγκυρας, εις το δοξολογήσω το κράτος σου. Διόδης οπούμε την ανήκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της αναθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμεν απερισπάστος άδυνται και ψάλλην και εξομολογήστεση το εμπάση και υποπάντο δοξαζομένο Θεό, το Ανάρχο Πατρί, συντομονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε το Βασίλειο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε Χριστό το Βασίλειο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε αυτό Χριστό το Βασίλειο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όριο θα ανοίξει η βοήθειά μου, η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δώσεις άλλον τον πόδο σου, μη δεν ιστάξιο φυλάσσωσε. Ιδούν ιστάξιο δε υπνώσιο φυλάσσων τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χειρά δεξιά σου. Ημέρα σου ήλιος σου συγκάψησε, ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε, από παντός κακού φυλάξει την ψυχή σου, ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την εισοδόν σου και την εξοδόν σου, από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου, η εστώτες εν οίκο Κυρίου εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νύξιν επάρετε τα σχήρα σημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και Υιό και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και Υιό και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάσθητη τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών. Ένε και του ονόματός σου, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και Υιό και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιέστητο το όνομά σου, έλθετε βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερα και άφεση μη το φιλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Μνήστητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και ως εμβίου ήματος συγχώρησον. Ουδείς γαραν αμάρτητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάση δούνε την ανάπαυσιν. Ο βάθη σοφίες φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθετο το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, μετά τον Αγίον ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθω και στη πόνος, ου λύπιου στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και Υιό και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσα γενναίο Θεότο και Παρθένε, εν σίγαρ ο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόξησε. Μακάριες μεν και εμείς προστασίες έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπερ ημών και τα σκύπτρα της βασιλείας, τεσσές οικεσίες κρατείνονται, δύο ανυμνούντες βοώμες, η χέρι και χαρτωμένοι, ο Κύριος μετά σου. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Μνήστητε, Κύριε, των επελπίδων αστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, και πάντων των ευσεβία και πίστη τελειοθέντων, και συγχώρησαν αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον, εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών. Και κατασκήνωσαν αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σου έφερνε πάντα στους απειώνους Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν τη βασιλεία σου και την μέθεξε να φράστον και αιωνίων σου αγαθών και της εισαπεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη ζωή ανάστασης και η ανάπαυση των και κοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν τον άρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Υπερένδοξε επάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσει δια σου τα ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο πατήρ και τα φυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία δόξεση. Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα τη θύμη, μήτρε του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου. Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίες απορούντες, ταύτην συν την οικεσία, νος δεσπότη, αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επίσης σίγαρ πεποίθαμε, μη οργιστείς ημίς φόδρα, μη δεμνηστείς των ανομίων ημών, αλεπίβλεψον και νήνος εύσπλαχνος, και λύτρωσε ημάς εκ των νεκρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός σου, πάντες έργα χειρών σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα.
1: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, της εσπλαχνίας την πύλη άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε, ελπίζοντες εις εμίας το χύσομεν, ρυσθήμεν διά σου των περιστάσεων, σίγαρη σωτηρία του γένους,

0: Μεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσε Χριστό ημών αδελφότητος.
1: Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και του φιλοχρίστου στρατού.
1: Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ του διαφυλακθήνε την Αγίαν Εκκλησία και την πόλην ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας,
3: εκδρομής, αλοφύλων,
0: πολέμου και ευνηθείου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλαξον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, πάπους πλέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν, ενώσον την καθημόν και

0: Θα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών ημών, φωνήσεις δε ίσως ημών των αμαρτωλών και λέησε ημάς.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Και πάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εθαλάσσι μακράν και ήλαιος, ήλαιος γένου ημι δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και λέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατρά και ευλόγησον.
0: Δόξασε ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξασε. Χριστός αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της πανυπερευλογημένης Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάση Χριστό ημών αδελφότητο,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και του φιλοκρίσου στρατού,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημί,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εθαλάσσι καλώς πλεόντων,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ασθενείες κατεκειμένων,
2: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και πάντων των προαπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εφτάδες ευόσκημένων και απανταχού ορθοδόξων. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέ με υστερήσει, εις τόπο χλώησε και με κατεσκήνωσεν. Επί είδα τόσον απαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνη σένα και του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι σήμεται μου ή, η ράβδο σου και η βακτηρία σου, αυτέ με παρεκάλεσαν. Ητίμασα σε ενώπιό μου τράπεζα, εξαναντίες το θηλυβόντορ με. Λείπα να σε ελέον την κεφαλή μου και το ποτήριό σου με θύσκομαι ως συγκράτηστον. Και το έλεο σου καταδιώξει με πάστα ημέρα τη ζωή μου και το κατοικεί με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασεν αυτήν. Τι αναβίσεται εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσεται εν τόπο Αγίου αυτού, αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί Ματίο την ψυχήν αυτού και οκόμωσε επί δόλων των πλησίων αυτού. Ούτως λείψεται ευλογία παρά Κυρίου και ελεημοσύνη παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτή γενεά ζητούτο των Κύριων, ζητούντο το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και πάρθητε επί Λεώνη και εισελεύσετε ο βασιλεύτης δόξης. Τι σε στήν ούτως ο βασιλεύτης δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε επί Λεώνη και εισελεύσετε ο βασιλεύτης δόξης. Τι σε στήν ούτως ο βασιλεύτης δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός σε στήν ο βασιλεύτης δόξης. Επίστευσα, δύο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθη σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης, τι ενταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, όν ανταπέδω και μη. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίο παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε, εγώ δούλωσός, εγώ δούλωσός και Υιός της παιδίσκης σου. Διέριξας τους δεσμούς μου. Σύ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίος παντός του λαού αυτού. Εν αυλές οίκο Κυρίου, εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλέγης πυρ την χάνη. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτου κατενάγηθε της ελιπούσια επί τα θαρών. Μυστικήν βρόση φάγε. Προτού μετασκήν της φρικόδου θυσίας του ζώπιου σώματος του δεσπότου. Το δε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας, και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών, και το οικείο σου αίματι αναπλάσας, τη φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός, αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσου εμί και εισάκουσον το ρημάτρο μου. Ήμαρτον καρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιό σου, και ούκου μη άξιος ατενήσει εις το ύψεν της δόξης σου. Παραόργησα γαρσού την αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σοι Κύριε, ανεξίκακος όν και μακρό θυμώστε και πολυέλους, ου παρέδω κάσμεση να απολέστε τις ανομίες μου την εμήν πάντων αναμένων επιστροφήν. Σίγαρ είπας φιλάνθρωπε δια του προφήτη σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού ως το επιστρέψει και ζήν αυτούν. Ου γαρβούλη δέσποτα το πλάσματος ον απολέστε χειρούν. Ου δε ευδοκίσε παπολή ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνει και σε πείγνος αληθείας ελθύν. Διό καγό ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξαστε η αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και της είναι αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σων γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δέσια με τρίτο εσπλαχνία θερή σας προσέρχομαι. Δέξε ούν καμή φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνη, ως το ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον, και άρω μου το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενους, ότι τους κοπιώντας και επεφορτισμένους, προσέ αυτό καλόν και εναπάβων, ομοί ελθόν καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν, και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξόν με επιτελήν αγίωσήν είναι εμφόβο σου. Είναι εγκαθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου των αγιασμάτων σου τη μερίδαν υποδεχόμενος. Ενωθώ το αγίο σώματί σου και αίματι και έξωση εν εμή, κατοικούντα και μένοντα συν το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων σου. Μη δε ασθενής γεννήμη ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνει, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε τη μερίδαν των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν, την επί του φοβερού βήματός σου. Όπως καγώ συν βάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι, τον ακυράτου σου αγαθόν όνει τίμα σας της αγαπώς σε Κύριε. Εν εις δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτό εστίο και πίνον μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα σου του Χριστού και Θεού μου. Αλλά τη συκτηρμή σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι. Ο τρόγο μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα είναι μη μένει καγό εν αυτού. Σπλαχνίστη του Κύριε και μη παραδειγματίσει με τον αμαρτωλόν, αλλά πίεσο με τεμού κατά το έλεό σου. Και γενέστο μη τα άγια ταύτα εσίεσιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχής και σώματος. Εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλεσή μου ενεργουμένης. Εις παρησίαν και αγάπη την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλιαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
0: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι κουμι άξιος σου δε ικανός ή να μου υποτιστέγινης έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλοι έρημος και καταπέσουσα εστί, και ουκ έχεις παρεμήν το πονάξιον του κλείνε την κεφαλήν. Άλλος εξύψους και διημάσε ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νυν την ταπεινώση μου. Κι ως κατεδέξω εν σπηλαίο και εν φάτνη αλόγου να ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και το εσπυλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και ως ουκ απηξίωσας εις ελθύν και συνειδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικίας ήμονος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσον την ομοία μη πόρνην και αμαρτωλών προσερχομένη και αυτομένη σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένο και απτωμένο σου. Και όσο και δεν ρίξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και να γες καταφυλούν σε μηδέα μου δεν ρίξει το ρυπαρότερο εκείνη στόμα και ένα γέστερον. Μηδέν τα έμισα και ακάθαρτά μου χείδη και βέβυλα και την ακαθατοτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομοι ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμόν και φωτισμόν και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμόν του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωση των βαθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προστίκη της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρ ως καταφρονών προσέρχομαι εσύ, Χριστέ ο Θεός, αλλώς θαρών τη αφάτος σου αγαθότητη και η ναμή, επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέο μέσου, ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασό μου την ψυχή και το σώμα, το νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλο με ανακαίνισον και ρίζωσον το φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου, ανεξάλληπτον απαιμού ποιήσον. Και γινούμι βοηθός και αντιλήπτων, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιώμαι και της εκ των δεξιών σου παραστάσεως μετά τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, τον απαιώνος ή ευαρεστησάντων. Αμήν.
1: Ούκ ημί ικανός Δέσποτα, Κύριε, είναι εισέλθεις υπό τη στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησε ως φιλάνθρωπος, εκείνεν ημίν, θαρών προσέρχομαι, και λέβεις, αναπετάσω τα σπήλα σας ημώνου σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμόνους μου λογισμών. Πιστεύω, ως τούτο ποιήσεις, ούγαρ πόρνην προσελθούσας με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να απεβάλλουμε τα νοήσαντα, ουδέ ληστείν επιγνώντα τη βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην με τα νοήσαντα κατέλειπε σωήν, αλλά τους της υπό της μετανοίας η προσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σομφίλων κατέταξας. Ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου άνες άφης, η λάστητη και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξιοδούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας,

0: πνευμών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και η και σώνα στον αιώνα να μην. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης εφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δέ μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα και αξίω σώμα κατακρίτως με τα λαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιώσου μυστηρίων. Μη σκόλασιν μη προσθήκην αμαρτιών, αλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων και εις εξάλληψη των πολλών πλημελημάτων. Σίγαρι ο Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίες και στην δόξα να πέμουν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και ή και σώνα στον αιώνα να μην. Απορρυπαρών χιλέων από βδελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώσσης εξ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εσύ Χριστέ μου και μη παροσάν με νόμου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανισχυντίαν. Δώσ' μη παρησία λέγει να βεβούλε με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξό με τι με δίν ποιήν και λέγειν. Ήμαρτον υπέρ την πόρνη μαθούσα που κατάγεις μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, του σου πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνη ουκα πόσο προσελθούσανε καρδίας, μη δε με ευδελίξεις λόγιες, σους δε παρεσκέ μη πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο τούτου τολμηρός αλήψε. Πλήνων με τη άκρησή μου κάθαρον αυτής με λόγια, άφες και τα πτέσματά μου και συχνόν παρασκέμι. Είδα στον κακόν το πλήθος, είδα και τα τραύματά μου και τους μόλο πασοράς μου. Αλλά και την πίστην είδα και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, πυρτά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμένος. Το μεν ακατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου. Επί το βιβλίο δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα γεγραμμένα συντυχάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα αμαρτίας πάσας. Άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανύε και ψυχή συντετριμένη. Τον αχράντου σου μετάσχουν και πανάγνων μυστηρίων, ή ζωούτε και θεούτε πάσο τρόγωσε και πίνων εξηλικρινούς καρδίας.
1: Σιγαρή πας δέσποτά μου, πάσο τρόγω μου τη σάρκα και πίνω δέ μου και το αίμα. Εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ τη χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου. Το γαρθίον ο μετέχων και θεοποιών χαρίτων. Ουμένουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου του φωτός σου τρισιλίου, του φωτίζοντος τον κόσμο. Είναι αγούμι μόνος μένω, δίχασου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου. Της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήθων, ως οράς, με τα δακρύων και ψυχή συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύων του λαβήμε, και το σών ζωοπαρόχων και αμέπτων μυστηρίων με τα σύνα κατακρίτως, ή να μένεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρώ με της ισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δονείος και πλανήσας, απαγάγιν των θεοποιός λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσα, ούτω δέξα με τον πόρνον και τον άσο των εκτίνμων, εν ψυχή συντετριμένη, νη με προσέρχομένον σοι. Είδα σώτερ, ότι άλλος ως εγώ, ουκ έπεσε εσύ ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατεργασάμιν. Αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος τεσμάτων, ου χαμαρτιμάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολύ μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκρα. Αλλά λέω συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους. Κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπης διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλης σου γνησίες. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτέρι Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες, προς ημάς εμπεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένο θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν οι βάτος πάλι οι αφλέκτος και ομένοι. Τι είναι ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία.

0: ευχαρίστως μέλεσή μου, της ψυχής μου, της σαρκός μου, προσκυνών και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου ως ευλογημένον όντα νύτε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίκητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφιός και εισάσεις σε πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ο το προσδήματί σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλους, την λόχη, των θάνατων, νέκρος όμου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα ταφή σου τα του άδους χιλέσσας βασίλεια, θάψω μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησό με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσβλημα και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός. Και αξίωσό με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψιος, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείο καμέν της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλι έρχεστε, κρίνε την οικουμένη, εν δικαιοσύνη, ευδόκησον καμέ προϋπαντήσας οι ενεφέλες, το ποιητή και πλάστη μου στην πάση της Αγίης σου, ή να ατελευτήτως δοξολογών και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αίκαιες τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρωταθερών του ναού σου παρέστηκα και τον δεινό λογισμόν ού καφίσταμε, αλλά ασύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιό σας και χαναναίαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξό μη τας πλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και αυτόμενό σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, η μέγαρ του κρασπέδου σου αψαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν. Η δε, του σους αχράντους πόδας κρατήσασα, τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσαντο. Εγώ δε ο ελεηνός, όλο σου το σώμα τολμον δέξαστε, μη καταφλεχθεί, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισό μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγω μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείας της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο αμαρτωλούς όσων πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου τα εκούσια και τα εκούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίω σώμα κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουριέ μη φλέξ με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχεις τους αναξίους φλέγων, άλλουν κάθαρον εκ πάσης με κυλίδους. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεου κοινωνών με παράλμε. Ουμίγαρ τη εχθρή των μυστήριων ύπων οφείλει μα ειδό καθάπηρε ο Ιούδα. Αλλά όσο ληστή ομολογώσει, μνήστη τι μου κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεωργώνε με αφρίξουν άνθρωποι βλέπουν. Άνθραξ γάρεστη του αναξίου φλέγουν. Θεού το σώμα και θεή με τρέφει. Θεού το πνεύμα το δενούν τρέφει ξένου. Έθελξα σπόθο με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον, πυρία έλουν της αμαρτίας μου και εμπληστήνη της εσύ τρυφής καταξίωσον, ή να τας δύο σκυρτώ μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότης τον Αγίο σου πως σελεύσω μου ανάξιος, εάγατο μίσο συνεισελθύνη στον υφόνο σιτών μελέχη, ότι ουκέστη του γάμου και δέσμιο συγφαλούμπο των αγγέλων, καθάρισον, Κύριε, το ρήπο της ψυχής μου και σώσου με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δι' των ανάξεων είναι με, αλλης κάθαρς και αγιασμόν ψυχής και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμίδε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί. Τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ουμίγαρ της εχθρίας των μυστήριων ύπων ο φίλη μας ειδός καθά παριούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών.

Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Παναγίας Μασταμπά Ηρακλείου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: σου. Κύριε, τι επιθύνεις ανθύβοντες με, πολλοί επανίστανται επί με, πολλοί λέγουν στη ψυχή μου, ούκα έστει σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύντα, Κύριε, αντιλήπτορ μου, η δόξα μου και ψών κεφαλή μου, φωνή μου προσκύρωνε και έγραξα και πήκωσέ με εξόρος αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθηκε ύπνωσα, εξηγέρθηνε ότι ο Κύριος αντίληψε Θεέ μου. Πού φοβηθήσαμε από μυριάδων λαών των κύκλωσαν εκτεμένων. Ανάστα, Κύριε, σώσε μου ο Θεός μου, ότι εσύ υπάταξας πάντα στο χειροντάς μου, Ματέος, οδόντας αμαρτωλός συνέδριστος. Του Κυρίου σωτηρία και επί το λαό σε ευλογία σου. Εγώ έτσι μύθι κύπνωσα, εξηγέρθηνε ότι ο Κύριος αντίληψε Θεέ μου. Κύριε, μη το θυμώσεις ελέγξε με, με τη οργή σου παιδέψε με, ότι τα βέλη σου ανεπάγησαν με και πεστήριξε με, με τη σύρα σου. Ούκα στην ύλη στην ταρσή με προσώπη σου οργή σου, ούκα στην ειρήνη εν τεστές με προσώπη των ομοθιών μου. Ότι η ανομία με περίραν κεφαλή μου, σε φορτή μου βαρύ βαρύντησαν επί με. Προσώπησαν και σάψαν οι ολπές με προσώπη στο φρουσίσμα. Εταλοιπόρσα και κατεκάφθηνε ως τέλος, όλη την ημέρα σου τροπάζουν υπερεγόμενοι. Ότι η ψώη με πλήθησαν εμπεγμάτων και ούκα στην ύλη στην ταρσή μου. Εκακόθηκε και ταπεινώθηκε ως φόδωρο, οριόμενο από στραγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στραγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία με ταράχτη, εγκατέλειπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών και αυτού έστει με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξαναντίας μου ήνισαν και έστησαν και έγινε στάμα από μακρόθεν έστησαν. Και ξεβιάζονται ζητούντας την πισή μου και ζητούντας τα κακά μου μια λάδη της αρματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ο σήκω φω σου κρίκω, κι όσοι άλλοι σου κανείγαν το στόμα αυτού. Και γενόμενο οι άνθρωποι σου κακό, κι ούτε έχουν το στόμα του αυτού ελεγμού σου. Ό,τι επί σύ, Κύριε, ήρψα, εσύ ακούσει, Κύριε Θεό μου. Ό,τι είπαν, μήποτε επιχαρώσει μια εχθρή μου, και εντό αληθού είναι πόδα μου επί με, και μεγαλωριμόνισαν. Ό,τι εγώ εισμάστηκα έτοιμο, και αγιδό με ενώπιον με στη διαπαντό. Ό,τι η ανομία μου εγώ είναι γερό, και με ερμίζω υπέρ τη αμαρτία μου. Οι δε εχθροί μου ζώστηκε και κρατέονται περί με, και επιθύνησαν μισθούντε με δίκο. Οι ανταποδιδός μου κακά αντί αγαθών, ενδιέβαλον με επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε Θεός, μη αποστείς απ' εμού, πρόσθεσ' την βοήθειά μου, Κύριε, σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε Θεός, μη αποστείς απ' εμού, πρόσθεσ' την βοήθειά μου, Κύριε, σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προς Θεό ορθρίζω. Εδείψεις εσύ η ψυχή μου, πως απλώς εισάρξουμε η γύρη μου και αβάτω και ανίδρο. Ούτως εν το αγιώφθησε τη δύναμη της δόξα σου. Ότι κρίσον το όλο όσοι υπερζωάς, το σύνη με πενέσου είσαι. Ούτως ευλογήσεν τη ζωή μου και εν το όνομα της αρώτας χείρας μου. Ως εξτέτω και ποιότησε με την ψυχή μου και εσύ για γαλιά σου σε ενέσαι το στόμα μου. Ήμνη μόνο εγώ σε επιστρομή με τη σόρτησε μελέτων σου. Ότι γεννήθη βοηθός μου και τη σκέπτε μου τη ρίγο σου γαλιά σου. Εκολλήθη η ψυχή μου πίσω σε μου δεν το λάβω τη δεξιά σου. Αυτή δε εισμάτινα ζήτησα την ψυχή μου. Εισελέψονται στα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται χέρα ζωνοφέας μερίδες όλα που εκονέσονται. Ουδέ βασιλεύσε πραθήσετε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο μήνων αυτό ότι είναι φράγη στο μόνο μου άδικα. Εν της όρτης σε μελέτη ο Ρησίου ότι γίνεις βοηθός μου και τη σκέπτε ο δρύγος σου γαλιά σου. Εκολλήθη η ψυχή μου πίσω σε μου δεν το λάβω τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μου, ημέρα της έκραξε νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτε να ποιώσω προσευχή μου, πλήνω το ούσο στην τέση μου. Ό,τι επίστη κακό η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε. Προσελογίστε με τον καταβενό των Ισλάκων. Εγεννήθηνο οι άνθρωποι σαν βοήθο ο νεκρή ελεύθερο. Ο Σι τραυματία καθέναν τον τάκο, ούτε εμεί τη έδι, και αυτοί τη σειρό απόστησαν. Έθεντο με ελάω κατά τάτο, εν σκοτεινή και σκιά θανάτο. Επί με επεστηρίχθη ο θυμό και πάντα με το νου σε πήγα σε πεμέ. Εμάχνα στο γνωστό με που μέθαν το μεδέλημα οι αυτοί. Παρεδόθην και όξε περβόμενοι, φθορμή μου στέλνησαν απεσία. Εκεί έκραξα προσέ, Κύριε, όλη την ημέρα διαπέτασα προσέ τα σχήρα μου. Μη τι νεκρέ ποιήσει στα μάσια ή ατρία να στήσω και ομολογήσονται έσαι. Μη δείτε τι το τάφο τέλειο όσο τα νύχια άσεν την απολία. Μη γνωστήσει τον δασκό τα θαμάσια σου και εσύ σου γη πλεισμένη. Καγό προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσεχή μου προφθάσε. Η να τι, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού. Πτωχό είμαι εγώ και εγώ ψυχνότητό μου. Υψωθίζεται τα πυρώδη και ξεπορείται. Επί με δίρθουν οι οργέ σου, οι υποβερμίε εξετάραξαν με. Εκεί κλωσάν με όσοι είδωρο όλη την ημέρα περιέσκουν με άμα. Εμάκρα σε πεμού πύρα και επισύρουν του γνωστού μου από ταλαιπωρία σου. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μου ημέρα της έγραφης και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτε να πληρώσει η προσευχή μου, κλείνω το ούσο στην θέση μου. Ευλόγησε η ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. εγγλώζει τη σύμπτωση των κύριων και μη επιλαθάνω πάστα στον επιδόσα αυτού. Τον επιλατεύοντα πάστα στον ομοία σου, τον ιόμενο πάστα στον δόσο σου. Τον λειτουργούμε φθορά στην ζωή σου, στεφανούντα εν ελέγχη και εκτιμή σου. Τον επιπλώντα να καθίσει την επιθυμία σου, ένα τσιμιστή δόσα του νεότη σου. Ποιόν ελεμοσύρα ο κύριο σε κρίμα πάστα αδικουμένη. Εγνώρισε τα σοδού αυτού το Μωυσή τη ει Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρμο και λέει μόνο κύριο μακρόθυμο και πολυέλο. Ο Χριστέλο οριστή του δεστονό να μείνει. Ο κατά τα σανομία ημών επίση ημί, ουδέ κατά τα σαμαρτία ημών ανταπέδω και ημί. Ότι κατά το ύψο του ουρανού από τη ζή, εκρατέωσε ο κύριο το έλο αυτού εκ του ορμένο αυτών. Καθώ να παίξουν να το λέει από τη μόνη, εμάχνα που μόνο τα σανομία ημών. Καθώ εκτήρει πατήρου, ο κτήρι ο κύριο του ορμένο αυτών. Ότι αυτό έγνε το πλάσμα ημών, εμεί θα τυχούσε μένει. Άνθρωπο ω η χόρτα σε ημέρα αυτού, οι άντρε το βρούτο ξανθήσει, ότι πρέμα δίθεν αυτό και όχι υπάρξει. Του καπηλώστε έτσι στον τόπο αυτού. Το δε έλο του κυρίου από τη αιώνα, ω αιώνα από του φοβουμένου αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού η επίση ιών τη φυλάσσουν τη δίκη αυτού και με μημένη στο λεντολόν αυτού του ποιήσει αυτά. Κύριο εντολανό ετοίμα στον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντα τη πόζει. Ευλογεί των κύριων πάντα οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύει ποιούντα το λόγο αυτού, το ακούστε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογεί των κύριων πάσα δυνάμει αυτού, λειτουργεί αυτού ποιούντα το θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντήτω από τη δεσποτεία αυτού, ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριο. Εν παντήτω από τη δεσποτεία αυτού, ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εισάχουσαν τις προσευχές μου, ενώς τη δέσσε με τη αληθεία σου, εισάχουσαν με τη δικαιοσύνη σου. Και μη σε έρθει κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούτε και οθεί στερό ποιό σου παζών. Ότι κατεδίωξαν εχθρό την ψυχή μου, ταπείνωσε εν ζωή τη ζωή μου. Εκάθισε έμερ σκοτεινή, ω νεκρό αιώνα, και κυρίεσαι με το πνεύμα μου, εν ημί ταράχθη καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχείων εμελέτησα εν πάση σε έργη σου, εμποίημα στο χειρό σε μελέτα. Διπέτασα προσέτα σχήρα μου, και ψυχή μου ζει άνη δρόση. Ταχύ άκουσαν μου, κύριε, ξέρει με το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από εμού και μεθύσω με το καταμένο των Ισλάκων. Ακουστών πίσω μου το πρωί του ολό, το επισύλπισα. Γνώρισα μου, κύριε, δόν υπορέψα με το προσέρα την ψυχή μου. Εξαλούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξό μου του πίνου το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα στα καθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένε και εν του αιματό, κύριε, ζήσει μου. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξα θύψω την ψυχή μου και εν τελέη σου εξολοθρέψει του εχθρού μου. Και απολύ πάντα στο τίποτα την ψυχή μου με το γονούλο σου ημί. Εισάκουσαν μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου, εμεί έρε κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσαν μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου, εμεί έρε κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στα καθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα πατρί και ιό και αγιο πνεύματι και νυν και αίκη στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίσιμο Κύριε, δόξα σε.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου. Ευσταθίες των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και εις των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και τα μεταπίστωσης ευλαβίας και φόβου Θεού ισιών των εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπη μόνο Ευγενίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνος πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του Φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πίστικων των εναυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Περευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπερπλεόντων, οδηπορούντων, νόσου των καμνώντων εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπερτουριστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη
3: της.
1: Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δέσποινης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες και αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
3: Συ Κύριε.
1: Ότι πρέπει συ πάσα δόξα τιμήν και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και

όλοι και πλουτίσαντες, επάω αυτής των θαυμάτων τα δρόας, αντλούμεντα ψηλός ως εξεδέν, σίγαργορη ποιήκος βοήθος, θέλης των εκφόντων σοι. Δόξα της εις χαρίσμας συναγνή, δόξα την παρθενία σου, δόξα την προσημάς ακρά στο πρόβλημα.

0: Διού αναστήσας τον πρωτόπλαστον, έσωσεν εκ θανάτου τας ψυχάς ημών.
1: Ετικέτεν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν,
0: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη,
0: Κύριε ελέησον.
1: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθο.
0: Συγκύριε.
1: Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού

0: και σώζει συμφορών και κινδύνων, του σούσι και τα γιοργό υπήκοε.
1: Εν μπροστά θέντους μυστικός εκπέ.

Θείας φωνής, απαύστος γαρ προνοείς Θεός αγαθή, επιγύλο πανύμνητε των συμβών των πιστός, Αγνή Γοργό υπήκο, εχερενή βιανή.

Άγιος ο Θεός μόν και να γης επαναπάβει και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Υπέρ του καταξιωθήνε ημάς ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριον των Θεών ημών οικετεύσομαι.
1: Κύριε λέησον.
0: Σοφία όρθιε ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση
1: το πνευματίσου.
0: Εκ του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομαι.
1: Δόξα Σοι Κύριε.
0: Εν τες ημέρες εκείνες Αναστάσα Μαριά με πορεύτη στην ορεινήν μετασπουδής εις πόλην Ιούδα και εις ήλθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου και εις πάσατο την Ελισάβετ και γένετο ως οίκουσεν η Ελισάβετ των ασπασμών της Μαρίας εσκύρτησε το βρέφος εν δικηλία αυτής και πλήστη πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπεν ευλογημένη η εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου και ποθερμή τούτο ή να έλθει η μήτυρ του Κυρίου μου πρόσμεν ιδού γάρωσε γένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου εσκύρτησε το βρέφος εν αγαλιάσει εν δικηλία μου και μακαρία η πιστεύσασα ότι έστε τελείωσης της λελαλημένης αυτή παρακυρίου και είπε Μαριά μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και ηγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν της δούλης αυτού ιδού γάρα από τον ίν

0: δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
1: Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των ικτυρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλύνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγιους και εγκύσεν το κρινεσθέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσησέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια εν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντίς μη σώπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς μη αγαλίαστην και φροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα επιθεσεγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη εντανέλης απ' εμού. Απόδοσ με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικών στηριξών με. Διδάξω ανώμουσα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψην. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει, το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου, ό,τι ή θέλησα στη σία ανέδωκα αν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου της Ιών και οικοδομηθεί το τατήσι Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχο.

Θεός των λαών σου και ευλόγησαν την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σαν ελέη και εκτιρμής ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεψαν αφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες Παναχράντου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας εις την σύναξη εφεστίου εικόνας Γοργοϊπικού εορτάζομεν θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμενων σωμάτων και εσείς τιμίων ενδόξου προφήτη προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων καλήκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, των Ανασκήσει Λαμψάντων, των Αγίων τεσσάρων μαρτύρων, των Δινήσο Ταύτη μαρτυρισάντων, της Οσιομάρτυρων Τρόσιμων Φιλοθέης Αθηναίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων ενδόξων πανεφήμων Αποστόλου Ανανίου και του Οσίου Πατρόσιμων Ρωμανού του Μελωδού, τη μνήμη επιτελούμεν και πάντως των Αγίων οικετεύομεν.

Κύριες της δόξης σου ζω, αρχικότατος άχραντε, χυμάρους απέσταξε της εικόνη τέρπνος, όθεν πάντοτε πηγάζω δωρή τους πληστά.

εν ψύχου κύβο του όσιε της εκκλησίας τους εδοξάσαντος ο και ανεκράβγαζες.

0: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
0: Κύριε ελέησον.
1: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
0: Συ Κύριε.
1: Και εσύ τη δόξα να πέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικία οίκη στους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Πιστών καταφύγιον αμαρτωνών το λιμήν στηρών απολύτρωσης και ασθενών ιατής εδείχθης πανίμνητε σίγαρ τους των πενήτων στεναγμούς δεχομένη φέρεις γοργός εις πέρας τα σημών παρακλήσεις, δυο γοργό υπήκοε, υμνούμε τη δόξα σου.
1: Και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν,
0: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξαν ημάς ο Θεός της η χάρη της.
0: Κύριε ελέησον.
1: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
0: Συ Κύριε.
1: Σιγάρε βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ τη δόξα να πέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικία οίκη στους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Τι αρρωγή σου Θεοτό και καταφεύγοντες ως ειλημμένα γαλινότατον σωζόμεθα εκ κινδύνων πολυτρόπων και νοσημάτων σιγαρόφθης βοηθός γοργοϋπήκος της πιστός προς πτυσσεσωμένης την εικόνα σου και βοώσιση χαίρε κόσμου αντίληψης.
0: Χαίρε κόσμου αντίληψης.
2: Άνωθεν αοράτος επιστάς απαρθένε, ως περαγαθή ευυγγελής ότι δε Θεοτόκο μονή έφορον ίν σε γοργοϋπήκον, διόσου το εξαίρετον της προνοίας υμνούντες βοόμεν. Χαίρε κόσμου αντίληψης.
0: Χαίρε κόσμου αντίληψης.
2: Μην Οκτώβριος έχων ημέρας τριάκοντα μία. Ημέρα έχει ώρας 11 και η νύξ ώρας 13. Τη πρώτη του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ανανίου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ρωμανού του ποιητού των Κοντακίων. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Μιχαήλ της Μονής Ζώβης και των Συναυτό 36 Αγίων Μοναχών και Μαρτυρισάντων εν διενορία Σεβαστουπόλεως. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Οσιομαρτύρων Ξύφη Τελειοθέντων. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Δομνίνου. Τη αυτή ημέρα μνήμη επιτελούμε της Αγίας Σκέπης της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Σκέπη σου αγνή πιστούς άπαντα σκέπη σκέπη πέλη. Όσοι ως Ιωάννης ο Κουκουζέλης ο Ιδίμολπος εν της οσίης και εν διάνο με γης της λαύρας ασχίσας εν ειρήνη τελειούται. Όσοι ως Γρηγόριος ο Δομέστικος εν δι' αυτή με γης τη λαύρα του άθου ασκήσας και εν χρυσού νόμισμα παραθεοτόκου λαβών εν ειρήνη τελειούται. Όσιος, το είπαμε, όσιος Γρηγόριος τες αυτών Αγίας Πρεσβεύει. Όσιος Γρηγόριος ο Δομέστικος εν δι' αυτή με γη στη λαύρα το άτο ασκήσας και χρυσού νόμισμα παρά της Θεοτόκου λαβών εν ειρήνη τελειούται. Τι αυτή η μέρα μνήμην τελούμεν την αισίαν σύναξη την τιμήν της μνήμης της υπερευλογημένης Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας της επωνομαζομένης Γόργο Υπηκόου εις και η θαυματουργός εικονεύρυται εν διερά μονή του Δοχιαρίου. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

0: σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Της
0: Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ τη δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό.

0: δόξασθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού.

0: σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Της
0: Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσεντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθο.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση,

0: την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθο.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει.

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα ηγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου κέστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.

Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε ημίν σήμερο και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισεν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν

0: άκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Θεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
0: Κύριε ελέησον. Θεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Θεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών του δούλου του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών και των προσφερόντων τα δώρατα αυτά της δούλης του Θεού στη λία των δούλων του Θεού στη λιένης Μαρίας και Γεωργίου μετά των οικείων αυτών υγείας και σωτηρίας υπέρ αυτών είπομεν.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε
0: ελέησον. Ιδεόμεθα και υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγία Εκκλησία και την πόλη ταύτη και πασαν πόλη και χώρα να πολύ μου λίμου σεισμού κατά ποντισμού πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου υπέρ του ήλαιον επενίκευ διάλακτου γενέστα των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν όργην και νόσων την καθημών κινουμενή και ρίσεστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελέησε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ιδεόμεθα και υπέρ τους ακούσε Κύριο το Θεό φωνή της ζήσεως ημών των αμαρτωλών και ελέησε ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Πάντων ημών ο Θεός σου σωτήρη ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν και ήλιος ήλιος γίνου μη δέσποτε επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς. Ελέημο γαρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πάτρι και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αήγη στους

και του Οσίου Πατρός ημών Ρωμανού του Μελωδού, ότι η μνήμη αυτών επιτελούμε και πάνω σου των Αγίων ευπρόσδεκτων πίσω ότι δε εις ημών. Δόρισε ημί την άφεση των παραπτωμάτων ημών, σκεπασόν ημάς εν και των τερικού σου αποδείξεων αφημών, πάντα εχθρών και πολέμεν, ειρηνεύσον ημών της ζωήν κυρελέσουν ημάς και τον κόσμο σου και σώσοντας ψυχάς ημών ως αγαθός.

προσήμων ευλογήσα στου πέντε άρτου εν τη έρημο και εξ αυτών πεντάκι χιλίου άνδρα χορτά σα. Αυτό ευλογήσουν και του άρτου του το συντετονίνων και το έλεγχο και πληθυνών αυτά εν τύπο όλη τη χώρα τα αυτοί στον κόσμο σου απάντη. Και του εξ αυτών μεταλαμβάνοντα πιστού δούλου σου αγίεσον ότι εσύ ή ο ευλογών και αγιάζοντα σύμπαντα Χριστέ ο Θεό ημών. Και συντηδόξα να αναπέμπομεν συντονάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπίο σου πνεύμα την ίν και αή

0: Αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Κύριε ελέησο.
0: Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησο.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρήνθην και αναμάρτανε της άμεν εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Εσύ ο Αγιασμός ημών και εσύ τη δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και

Ο ευλογώντης ευλογούντας, Κύριε, και αγιάντης ευσύπια πειθώτας, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξητε εκεί σου δυνάμει και μη εγκαταλείψε εμάς, ελπίνους επισέ, ειρήνη το κόμι σου δώρησε της Εκκλησίας σου, της ιερεύς της άρξου μόνο το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσε αγαθή και πάντο όρημα τέλειον, άνωθες εσύ καταβαίνω εξ πατρός των φώτων. Και σύ την δόξεν και ευχαριστήν και προσκύνησε να πέμπομεν το πατρί και το

0: εσέλθει ευμάστη απ' του θεαχάρτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και έγκυς αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σου ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σου Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου Παναμώ, Μαγίας του Μητρός, εις την εφέστιο, τη σύναξη της εφεστίου εικόνας Γοργοϊπικόου, εν τη μονχήνια δοχιαρίου ερτάζομεν, Θεία δυνάμη του τιμίου και ζώπιου σταυρού προστασία των τιμίων επουρανίων δυνάμεων σωμάτων και εσύ τιμίων δόξου προφήτη προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου. Των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων από

0: Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων των Ιησού τα Μαρτυρισάντων, των Σωσιομάρτυρων Τρόσιμων Φιλοθέης Αθηναίας, του Εναγής Πατρόσιμων Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνου Πόλεως Χρυσοστόμου, που την Θείαν Μυσταγωγήν επιτελούμεν, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου Ανανίου και του Οσίου Πατρός ημών Ρωμανού του Μελωδού, όν τη μνήμην επιτελούμεν και πάντως των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς αγαθός και φιλάνθρωπος και λέημον Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάτε πάντες μας. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά και καλό μήνα να έχουμε με την ευλογία του Θεού.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Παναγίας Μασταμπά Ηρακλείου, από όπου και παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα, καλό μήνα. Την πρώτη του μηνός Οκτωβρίου, μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ανανίου. Ο Άγιος Ανανίας καταγόταν από την πόλη Δαμασκό, της οποίας επίσκοπος χειροτονήθηκε από τους Αποστόλους. Όταν 3 χρόνια μετά τη θεία του ανάληψη παρουσιάστηκε ο Χριστός στον Σαούλ στο δρόμο για τη Δαμασκό και έχασε εκείνος την όρασή του από το περιαστράπτον φως, τον έστειλε στον Άγιον Ανανία. Ο Άγιος Απόστολος έθεσε τα χέρια του επάνω στους οφθαλμούς του Σαούλ που ευθύς ανέβλεψε και βαπτίστηκε λαμβάνοντας το όνομα Παύλος. Ο Άγιος Ανανίας έκανε πολλά θαύματα στη Δαμασκό και στην Ελευθερούπολη, οδηγώντας έτσι πολλούς ειδωλολάτρες στην πίστη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Απέκτησε μεγάλη φήμη και οι αρχές τον έκριναν επικίνδυνο. Ο έπαρχος Λουκιανός διέταξε να τον συλλάβουν και να τον μαστιγώσουν με βούνευρα. Καθώς ο Άγιος έμενε ακλόνητο στην πίστη του προς τον Σωτήρα Χριστό, τα βασανιστήρια έγιναν πιο σκληρά. Οι δήμοι του έγδαραν τα πλευρά και ύστερα έκαιγαν το σώμα του με αναμένους δαυλούς. Τον πέταξαν κατόπιν έξω από τα τείχη της πόλεως και τον λιθοβόλησαν έως θανάτου.

ότι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ρωμανού του Μελωδού. Ο Όσιος Πατήρ ημών ο Ρωμανός καταγόταν από την Έμεσα της Συρίας. Χειροτονήθηκε διάκονο στην εκκλησία της Βηρητού και μετέβη στην Κωνσταντινούπολη κατά τους χρόνους του Αναστοσίου I γύρω στα 496. Διακονούσε στο ναό της Υπεραγίας Θεοτόκου που έκτισε ο έπαρχος των Πρετορίων Κύρος με σεμνότητα και ευλάβεια νυχθημερών προσευχόμενος. Ενώ έλαμπε για την αρετή και την επιμέλεια σε όλες τις ακολουθίες, η φωνή του δεν ήταν καθόλου μελωδική, ως εκ τούτου δεν μπορούσε να ψάλει όπως επιθυμούσε τη δόξα του Θεού. Και ενώ βρισκόταν στο ναό αυτό για την αγρυπνία των Χριστουγέννων, παρουσιάστηκε η Θεοτόκος κρατώντας στο χέρι ένα κουντάκιο, δηλαδή μια περγαμηνή τυλιγμένη σε κύλινδρο, και του έδωσε να το φάει. Μόλις το γεύθηκε ο Ρωμανός, μια άφατη γλυκύτητα γέμισε το στόμα του, ανέβηκε στον άμβονα και άρχισε να ψάλει με φωνή αγγελική «Η Παρθένος σήμερον τον υπερούσιον τίκτη, κοντάκιο που ψάλεται μέχρι τις ημέρες μας». Με τη δωρεά αυτή της ποιητικής συνθέσεως και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, ο Όσιος Ρωμανός πέρασε τον υπόλοιπο βίο του κοσμώντας με θεσπέσιους ύμνους τις περισσότερες εορτές του λειτουργικού έτους. Του αποδίδονται περισσότερα από 1000 κοντάκια. Εκοιμήθη εν ειρήνη μετά το 555 και απήλθε προς τον χορό των Αγγέλων, τους οποίους με τόσο ζήλο μιμήθηκε επί γης.

Μνήμη των Αγίων Οσιομαρτύρων Μιχαήλ, ηγουμένου της Μονής Ζώβης και των συναυτό 36 μαρτύρων μοναχών. Οι Άγιοι αυτοί ασκήδευαν στη Μονή Ζώβης κοντά στη Σεβαστούπολη του Πόντου κατά τους χρόνους του Κωνσταντίνου VI και της Ειρήνης. Ο Εμμύρης Αλεήμ κατέκτησε την περιοχή και συνέλαβε τους Αγίους για να τους αναγκάσει να αρνηθούν το Χριστό. Στάθηκε τότε ο Μιχαήλ μεταξύ των μοναχών, καταδίκασε την ασέβεια των αγαρινών και ενθάρρυνε τους μαθητές του να αντέξουν με γενναιότητα το μαρτύριο υπέρ του Χριστού, του νικήσαντος τον θάνατο. Από τον ίδιο ζήλο φλεγόμενοι, οι μοναχοί έτρεξαν και μόνοι τους γονάτισαν κάτω από το ξύφος. Απήλθαν εκείνοι στους τόπους των Αγίων και λίγο μετά ακολούθησε και ο ηγούμενός τους.

Ο Άγιος Μάρτης Δομνίνος, τα σκέλη συντριβής, τελειούται. Ο Άγιος Δομνίνος ζούσε στη Θεσσαλονίκη στους χρόνους του Μαξιμιανού Γαλερίου περί το 305. Οι γονείς του τον ανέθρεψαν χριστιανικά και ζούσε με ευλάβεια και φόβο Θεού, κηρύττοντας τη σωτηρία σε όλους τους συμπολίτες του, τόσο με πράξεις όσο και με λόγους. Όταν έμαθε ο Αυτοκράτορας ότι ο Δομνίνος κήρυτε την πίστη του Χριστού σε όλη την πόλη και καταδίκαζε τη λατρεία των ψευδών ειδώλων, χωρίς να λαμβάνει υπόψη του τα αυτοκρατορικά διατάγματα, διέταξε να τον συλλάβουν και να τον φέρουν ενώπιόν του στο παλάτι. «Διατίσι τολμάς να ομολογείς άλλων θεών, ξένων θεών, ενώ ο βασιλεύς τιμά και θυσιάζει στους θεούς των πατέρων του», τον ρώτησε οργισμένος. Καθώς καμιά από τις απειλές του δεν κατόρθωσε να κλονίσει την πίστη του Αγίου, ο Γαλέριος πρόσταξε να πάρουν τον Άγιο, να τον πάνε έξω από την πόλη και να τον βασανίσουν. Ο Δήμιος του έσπασε τα οστά και του έκοψε τα δύο πόδια, και όλη την ώρα ο Άγιος Δομνίνος δεν έπαυσε να περιγελά τον τύρανο. Δεν ξεψύχησε από τα βασανιστήρια ο Άγιος. Έζησε άλλες 7 ημέρες δίχως να φάει τίποτα, και εν χάριτη και προσευχή παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο. Όσιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης ο Ψάλτης, ο εν τη μεγή στη λαύρα του άθου ασκήσας, εν ειρήνη τελειούται. Όσιος πατήρ ημών Ιωάννης γεννήθηκε στο Δυράχιο της Ιλυρίας στα τέλη του 13ου αιώνα κατά τους χρόνους των Κομνηνών. Ήταν ορφανός από πατέρα. Η μητέρα του τον έστειλε στους καλύτερους διδασκάλους και έτσι ο Ιωάννης έλαβε λαμπρή μόρφωση. Σύντομα διακρίθηκε για την αγγελική φωνή του και έγινε ο καλύτερος ψάλτης της αυτοκρατορικής αυλής. Ο βασιλέας τον αγαπούσε ιδιαίτερα και σκεπτόταν μάλιστα να τον νυμφεύσει πλούσια. Ο νεαρός όμως Ιωάννης ολόψυχα αποζητούσε να εγκαταλείψει τον κόσμο και να αφιερωθεί στον μοναχικό βίο. Η ευκαιρία που του έστειλε ο Θεός ήταν μια επίσκεψη του ηγουμένου της Μεγής της Λαύρας στο παλάτι. Η όψη του εντυπωσίασε τον Ιωάννη, ο οποίος αποφάσισε να αφήσει τα εγκόσμια. Έβγαλε τα μεταξωτά του ενδύματα, φόρεσε έναν άθλιο τρίχινο χιτώνα και πήγε και παρουσιάστηκε ως άγνωστος στην πύλη της Μεγής της Λαύρας. Μετά από σύντομη δοκιμασία ενεδύθη το αγγελικό σχήμα και είχε για διακόνημα να βόσκει τους τράγους στις βουνοπλαγιές. Μακριά από όλους προσευχόταν αδιαλείπτος και ανέπεμπε προς το Θεό τόσο γλυκύτατες και αρμονικές μελωδίες που οι τράγοι σταματούσαν να βόσκουν, στέκονταν και τον άκουγαν, και η φύση όλη έμοιαζε να σταματά κάθε κίνησή της ώστε να μην τον ενοχλήσει. Τον άκουσε ωστόσο ένας ερημίτης που ασκήτευε εκεί κοντά και τόση κατάπληξη ένιωσε που πήγε και το είπε στον ηγούμενο. Ο Ιωάννης αναγκάστηκε τότε να φανερώσει την πραγματική του ταυτότητα, χάρη όμως στη μεσολάβηση του ηγουμένου, ο βασιλέας που στο μεταξύ είχε βάλει ανθρώπους του να ψάξουν να τον βρουν και να τον φέρουν πίσω, έστερξε να τον αφήσει να μονάσει στο αγιώνυμο όρος. Εγκαταστάθηκε λοιπόν ο Ιωάννης κοντά στη Λαύρα σε ένα κελί αφιερωμένο στους Αγίους Ταξιάρχες. Τις 6 ημέρες της εβδομάδας ησύχαζε εκεί μόνος του και πήγαινε στο μοναστήρι μονάχα την Κυριακή για να ψάλει στην εκκλησία προς αγαλίαση των συμμοναστών του. Ένα Σάββατο του Ακαθίστου, 5ο Σάββατο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, την ώρα που επιμελώς και κατανυκτικά έψαλε τον κανόνα της Θεοτόκου, εφάνει μπροστά του η κυρία Θεοτόκος και του έδωσε ένα χρυσό νόμισμα λέγοντάς του: «Χέρις Ιωάννη τέκνον μου, ψάλε μη και δεν θέλω σε εγκαταλείψει». Έτσι, με θαύμα της Παναγίας γιατρεύτηκε και η γάγκρενα που έπαθε στα πόδια από την πολύ ορθοστασία στο ψαλτήρι. Το υπόλοιπο του βίου του πέρασε στη μετάνοια με νηστεία και αδιάλειπτη προσευχή. Προείδε την ημέρα του θανάτου του, συγκέντρωσε γύρω του όλους τους αδελφούς, συγχωρέθηκε με όλους και τους παρήγγειλε να τον ενταφιάσουν στο κελί των ταξιαρχών πριν το 1341. Πάμπολα και εξαίσια είναι τα μουσικά μέλη στα χειρόγραφα που αποδίδονται στον Όσιο Ιωάννη τον Κουκουζέλη και αποτελούν αποφασιστικό σταθμό στην εξέλιξη της βυζαντινής μουσικής.

Μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Γρηγορίου του Δομεστίκου της εν το άθο Μεγής της Λαύρας. Και ο Όσιος Γρηγόριος ήταν επίσης ψάλτης στη Μεγή στη Λαύρα την εποχή του Ιωάννη του Κουκουζέλη. Μια μέρα, κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας της Παραμονής των Φώτων, ο Γρηγόριος μετά από θεία έμπνευση έψαλε όχι το άξιον εστί, αλλά το επισή χέρι και χαριτωμένη. Εφάνει τότε μπροστά του η Παναγία για να τον ευχαριστήσει και ως δείγμα της εύνοιάς της του έδωσε όπως και στον Ιωάννη τον Κουκουζέλη ένα χρυσό φλουρί το οποίο φυλάγεται έκτοτε στη Μονή. Αφού έζησε βίο θεάρεστο, εκοιμήθη εν ειρήνη. Αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Σάβα του Στυλίτου και Θαυματουργού του Εν Βιτσέρα Ασκήσαντος. Γιος Βογιάρου του Κασίν, ο Όσιος Σάβας ζούσε ασκητικό βίο ήδη από τα νεανικά του χρόνια και εγκαταβίωσε σε διάφορα μοναστήρια της περιοχής του Τβέρ. Το 1397 ξεκίνησε και πήγε στο Άγιον Όρος, όπου έζησε πολλά χρόνια αφιερωμένο στην Ιερά Προσευχή. Γυρνώντας στη Ρωσία είχε πλέον την όψη πτωχού γέροντα και εγκαταστάθηκε κοντά σε ένα ποτάμι, σε ένα πυκνό δάσος της περιοχής του Νόβγκοροντ. Το πληροφορήθηκε από τους κατοίκους ο Αρχιεπίσκοπος Ιωάννης και έστειλε έναν έμπιστο του άνθρωπο να δει ποιος ήταν αυτός ο ασκητής που ήρθε και εγκαταστάθηκε στην επισκοπική του περιφέρεια δίχως άδεια. Ο Όσιος Σάβας του απάντησε: «Ζούμε εδώ όχι για να σας αποφύγουμε, σεπτέπι μενάρχα, αλλά για να απομακρυνθούμε του κόσμου και ευχόμαστε η ευλογία σας να μας σκεπάζει πάντοτε». Απέσπασε έτσι την εύνοια και τη στήριξη του Αρχιεπισκόπου. Οι μοναχοί όμως ενός γειτονικού μοναστηριού εκδήλωσαν την αντίθεσή του στην παρουσία του ανθρώπου του Θεού και ο Όσιος Σάβας για να μην δημιουργήσει αναστάτωση έφυγε και εγκαταστάθηκε κοντά στον ποταμό Βίτσερα όπου ίδρυσε μονή αφιερωμένη στην ανάληψη. Εκεί ο βίος του ήταν ακόμη πιο αυστηρά ασκητικός, ώστε να ενθαρρύνει τους μαθητές του να προκόπτουν πνευματικά. Όταν οργάνωσε το κοινόβιο, ανέβηκε και ζούσε σε έναν στήλο, από όπου κατέβαινε μόνον τα Σάββατα και τις Κυριακές για να κοινωνήσει των αχράντων μυστηρίων, να γευματίσει στην κοινή τράπεζα, να κατηχήσει τους αδελφούς. Μια μέρα ήρθε να τον επισκεφθεί ο κατασάρκα αδελφός του. Ο Όσιος Σάβας κατέβηκε από τον στήλο του, τον ευλόγησε σιωπηλά και αμέσως ξανανέβηκε στη θέση του. Την ώρα της εκδημίας του, σε ηλικία 84 ετών, είπε στους μαθητές του: «Ό,τι βλέπατε να πράττω στον ασκητικό μου αγώνα, να το πράτετε και εσείς». Όρισε δύο από τους μοναχούς να τον διαδεχθούν, τον Άγιο Εφραίμ του Περεκόπ και τον Ανδρέα, και μετά παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο. Ήταν η 1η Οκτωβρίου 1460. Αναγνωρίστηκε επισήμως ως Άγιος το 1549. Όταν αργότερα το μοναστήρι κάηκε από πυρκαγιά, μόνο ο τάφος του Αγίου έμεινε άθικτος και ανέπαφος. Ο Όσιος Σάβας πολλές φορές έχει φανερώσει την εξ ουρανών προστασία του προς τους μοναχούς και τους προσκυνητές που έρχονται μέχρι σήμερα να προσκυνήσουν τον αγιασμένο από την παρουσία του τόπο.

0: Χριστον σών Αγίων πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
2: Παραγωγή Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γεναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γεναράκη.

0: 1 Οκτωβρίου, Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων. Σαν σήμερα το 331 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος συντρίβει τον στρατό του Πέρση Δαρίου του Τρίτου του Κοδωμανού στην πεδιάδα των Γαμβγαμήλων. Με τη νίκη του αυτή, ο Μέγας Στρατιλάτης ολοκληρώνει την κατάκτηση της Περσικής Αυτοκρατορίας. Ο Βουκεφάλας, το αγαπημένο άλογο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, σκοτώνεται σε αυτή τη μάχη.
1: Το 1541 γεννιέται στο Ηράκλειο Κρήτης ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, γνωστός επίσης με το ισπανικό προσωνύμιο El Greco, ζωγράφος, γλύπτης και αρχιτέκτονας της ισπανικής αναγέννησης. Εκπαιδεύτηκε αρχικά ως αγιογράφος στο Ηράκλειο, που αποτελούσε τότε τμήμα της Ενετικής Επικράτειας, και αργότερα ταξίδεψε στη Βενετία, όπου επηρεάστηκε από τους μεγαλύτερους δασκάλους της ιταλικής τέχνης, όπως τον Τιντορέτο και τον Τιτσιάνο, του οποίου υπήρξε μαθητής, υιοθετώντας στοιχεία από τον μανιερισμό. Το 1577 εγκαταστάθηκε στο Τολέδο, όπου έζησε μέχρι το τέλος της ζωής του και ολοκλήρωσε ορισμένα από τα πιο γνωστά έργα του.
0: Το 1861 κυκλοφορεί το πρώτο ελληνικό γραμματόσημο με την κεφαλή του Ερμή.
1: Σαν σήμερα το 1873 κυκλοφορεί η πρώτη καθημερινή εφημερίδα στην Ελλάδα με τίτλο «Η Εφημερής» και εκδότη τον Δημήτριο Κορομιλά.
0: Το 1946 εκδίδεται η απόφαση στη δίκη της Νιρεμβέργης. 12 από τους 22 εξέχοντες Ναζί καταδικάζονται σε θάνατο ως εγκληματίες πολέμου.
1: Το 1958 ξεκινάει τη λειτουργία της η Διαστημική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, η NASA.

0: 1960 η Κύπρος κηρύσσηκε επισήμως την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία και η ημέρα αυτή ορίζεται ως εθνική εορτή.
1: Σαν σήμερα το 1974 πεθαίνει ο Σπυρίδων Μαρινάτος, Έλληνας αρχαιολόγος με σημαντικότατο ανασκαπτικό έργο στη θύρα της Σαντορίνης. Το 1929 διατύπωσε θεωρία σύμφωνα με την οποία το τέλος του μινωικού πολιτισμού στο Αιγαίο προήλθε από την έκρηξη του ηφαιστείου της θύρας το 1600 π.Χ.

ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

0: Απόψε, αγιάζομαι λέγω απόψε τις πρώτες ώρες του νέου μηνός. Με τη χάρη του Θεού υπάρχεται σήμερα, Σάββατο, του μηνός Οκτωβρίου και μαζί τελούμε την ανάμνηση ενός Σάββατος, τη μνήμη της ανάμνησης ενός Σάββατος μεγάλου που έχει σχέση με το Άγιο Όρος, με την Παναγία την Κορκοϊμπίκο. Όταν λέμε Παναγία Κορκοϊμπίκο εννοούμε Παναγία που ακούει πολύ γρήγορα, που μας ακούει πολύ γρήγορα. Δηλαδή κοργά μας υπακούει, γρήγορα μας ακούει η Παναγία. Η γιορτή αυτή ξεκινάει από το Άγιο Όρος και συνδέεται με ένα από τα 20 μοναστήρια της Αγιονίμου Πολιτείας, τη Μονή του Δοχειαρίου. Εκεί στο μοναστήρι αυτό, στην είσοδο της τράπεζας, απέναντι ακριβώς από την εκκλησία, από το ναό, σε κάθε μοναστήρι του Αγίου Όρους, είναι η τράπεζα. Γι' αυτό και όταν βγαίνουν από την εκκλησία, πηγαίνουν κατευθείαν σε τράπεζα μετά την νυχτερινή τους προσευχή, η οποία βέβαια δεν είναι μια και δύο ώρες που είναι μας στον κόσμο, αλλά μια φορά ξεπερνά και τις 10 ώρες. Φτάνει να σας πω πως η αληπνία στη Μονή Ιδύρων ξεπέρασε τις 18 ώρες. Αληπνία. Εκεί λοιπόν στην είσοδο της τραπέζης της Μονής του Χιαρίου υπήρχε, αγαπητοί μου, ένα εικόνισμα, μια γεωγραφία μάλλον της Παναγίας μέσα σε μια κόνχη, μέσα σε μια κόνχη την οποία διέσωσε η Μονή και η ιστορία της από τον 10ο αιώνα, από τον 10ο αιώνα. Και οι μοναχοί περνούσαν σχεδόν απαρατήρητα και δεν πρόσεχαν αυτή, αγαπητοί μου, την αγιογραφία και δεν της έδειχναν τον απαιτούμενο σεβασμό. Μάλιστα ο τραπεζάρης, ο οποίος ονομαζόταν Νίλος, περνούσε κάθε φορά από την Αγία εικόνα μπροστά και κρατούσε γεριά αναμένα, δαδιά αναμένα και δεν πρόσεχε καθόλου την Παναγία. Ένα πρωί όμως, καθώς έβγαινε από την ακολουθία, προσέξατε, εδώ είναι το θαύμα, ένα πρωί καθώς έβγαινε πριν τελειώσει η ακολουθία για να ετοιμάσει την τράπεζα, κρατούσε στα χέρια του δυο δαδιά και κατευθυνόταν προς την τραπεζαρία. Εκείνη τη στιγμή άκουσε μια φωνή να του λέει «Άλλοτε να μη διέρθεις ενδέρθεν με βαβία, καπνίζον την εμήν εικόνα». Άλλη φορά δηλαδή να μην ξαναπεράσεις από μπροστά μου κρατώντας αυτά τα κεριά, καπνίζοντας την εικόνα μου. Αυτός δεν αντελήφθηκε ότι από την Αγία εικόνα εξήλθε η φωνή, αλλά νόμιζε ότι κάποιος άνθρωπος του φώναξε, ότι κάποιος από τους αδελφούς τον επίραξε και δεν ενδιαφέρει και καθόλου, αλλά εξακολουθούσε τη συνήθειά του. Δεν πέρασα όμως πολλές ημέρες, αφήσει ακούστη η πρώτη φωνή και ήκουσε και πάλι δευτέραν φωνή προς αυτόν έλεξα. «Ω μοναχέ, αμόναχε, έως πότε θα καπνίζεις ανεμλαβώς την εμήν μορφήν?» Και σύν τη φωνή επάταξεν αυτόν δια ορασίας και έχασε το φως του. Ως δε ο δυστυχήσε τη φλότη, τότε ενθυμήθηκε της προλαβούσης φωνής και εγνώρισε ότι δικαίως έπατε, επειδή δεν επρόσεξε εις την εντολή της Κυρίας ημών Θεοτόκου Αλεξανδρίας παρέμβλεψε. Πρωίας δε γενωμένης, έβρον οι αδελφοί αυτών πρινή, επί του ελάχους της διαβάσεως, έμπροσθεν της Αγίας εικόνας μη δυνάμενο να του σύδει. Γεροπολιθέντες δε παρά αυτού την αιτίαν φόβος και τρόμος κατέλαβε πάντας. Κόθεν μετευλαβίας πλέον εκείθεν διερχόμενοι και κανδύλαν ακίμητον εκρέμασαν, έμπροσθεν της Αγίας εικόνας, προσέταξαν δε τον νέον τραπεζάρι, κατά πάσαν εσπέρα να προσέξουν Κυλίανο. Ο δε τυφλωθής τραπεζάρης δεν ηθέλησε μήτε εις το κελίον του να απέλθει, μήτε ανάπαυση παραμικρά να δώσει στον εαυτό του, αλλά παρέμεινε ενστασιδίω έμπροσθεν της Αγίας εικόνας νύχτα και ημέρα, παρακαλών με ανακλείων και οδυρμών την υπεραγία Θεοτόκο να συγχωρήσει, ο συμπαθεστά τη μήτρια του Θεού Λόγου και μεσήτρια του ανθρωπίνου γένους την εξαποσεξίας αμαρτία του και η σημεία αναφέσεως του να του χαρίσει και πάλι το φως των οφθαλμών του ή να αντικρίζον την Αγία αυτής εικόνα δοξάζει και ανημνύμεται ευχαριστία στο αυτής Θεοδόξας των πρωτότυπων. Πράγματι, εχριστέ αυτού ελπίδες δεν διεψεύστησαν. Μήτε κατησχημένος έμεινε ύστερον από τόσας προσευχάς και χυμάρους δακρύων, τους οποίους έχησε επαρκετών καιρών έμπροσθε της Αγίας εικόνας. Επειδή και η πηγή της ασπλαχνίας και του ελαίου συνταχίστη αντίληψη και παραμυθίαν πάντων των θλιβωμένων η Κυρία ημών Θεοτόκος, κλίνασα το ους της, το φιλάνθρωπο, το αυτή της, επίκουσαν ευμενός των μετασυντετριμένης καρδίας θερμών δεξιών του δούλου τους και ερμιά των ημερών απεκάλυψε τα εξής προς αυτόν φωνήσας αυτού το εκ της Αγίας εικόνος τρεις φορές. Ω μοναχέ, εισηγούστη δε εσείς πρόσμε και ας είσαι συγκεκολημένος και βλέπονος και πρώτερον. Ανάγγειλον δε και εις τους λοιπούς ανασκουμένους πατέρας και τους αδελφούς σου ότι εγώ είμαι η μήτυρ του Θεού Λόγου και η μετά Θεών της Ιεράς αυτής Μονής των Αγγέλων σκέπη και βοήθεια και κρατεά προστασία, προνοωμένη υπέρ αυτής ως υπέρμαχος κυβερνήτης. Και εις το εξής, οι μοναχοί ας καταφεύγωση προς εμέ για κάθε ανάγκη αυτών και γοργός θέλω εις ακούσει αυτών και πάντων των μετευλαβίας καταφευγόντων εις εμέ χριστιανών Ορθοδόξων, ότι γοργοϋπήκος επικαλούμε. Ευθύς λοιπόν, με την χαριτωμένη αυτήν θεία φωνή των χαρμοσύνων αυτού λόγων, άνοιξαν τα μάτια του μοναχού τραπεζάρι και πάντες εξέστησαν και θαύμασαν τόσο, ώστε εδωλήθη όλον το Αγιώρος και πολλοί των μοναχών δι' αναγύρωση αυτόπτε του γεγονότος εις τας ημέρας αυτών τι ούτω τεραστίου θαύματος, απήρχοντο τότε εις την Ιερά Μονή του Δοχιαρίου, από όλας τας άλλας Ιεράς Μονάς, προσφυρούντος στην υπεραγία Θεοτόκων την θαυματουργών χορβοϋπήκων, έβλεπον δε και τον τυφλοθέντα και πάλι οματοθέντα μοναχών και εθαύμασον. Όταν δε ούτως επανέρωσε εις τους πατέρας της Μονής Τάφης, όσα η θαυματουργός γοργοϋπήκος επρόσθεσε αυτόν για να ψήφι, άπαντες ομοφυλαδών, προσήθων έμπροσθεν εις την θαυματουργόν αυτής Αγίαν εικόνα της γοργοϋπήκου και ευχαριστήγαν προς ενεγκόντες με τα παραγγίσιον, θυμιαμάτων και κυρών, την εις την τράπεζαν πλέον εκείθεν διάβασιν ημώρησαν, και περιεστάλησαν πάλι σεβασμίως και αξιοπρεπώς το μέρος εκείνο της Αγίας εικόνας. Ανοίγειρον ναών περικαλεί και θαυμάσιον, επωνόμα της υπεραγίας Θεοτόκου της γοργοϋπήκου και θαυματουργού, και όχι έμπροσθεν της εικόνας, επειδή βλέπει αυτή προς δυσμάς και δεν υπήρχε εκεί τόπος ευρύδρος, αλλά αμέσως πλαγίας, εις τα δεξιά μέρη της θαυματουργού εικόνας, εις τον οποίον ιερό ναών ευρίσκεται πάντα διορισμένος εις ιερομόναχος, ο πλέον ευλαβέστατος και το κοιμότερος των πατέρων προσμονάριος ονομαζόμενος, δια να προσμένει και να ευρίσκεται των περισσότερων καιρών εις το προσκυνητάριο της θαυματουργού εικόνος και ψάρι κατεκάστην εσπέραν και πρωίν παρακλήσεις έμπροσθεν της Αγίας εικόνος και καθημερινά θεία λειτουργία εις το παρεφύσιο της. Αυτή είναι η ιστορία, αγαπητοί μου, για την γοργοϋπήκο. Αλλά μαζί με αυτή θα ήθελα στα υπόλοιπα 2-3 λεπτά να σας πω ότι και σήμερα γιορτάζει ένας μεγάλος Αγίος. Και αυτός είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης και έχει σχέση με το Άγιο Όρος. Αυτός ήταν αρχοντόπουλο από την Κωνσταντινούπολη. Είχε τόση γλυκιά φωνή που κάποια μέρα όταν υπήρχε ο ηγούμενος της Λάβας στην Κωνσταντινούπολη για να δει τον αυτοκράτορα, του έκανε τόση μεγάλη εντύπωση ο ηγούμενος με το σχήμα του, με την εμφάνισή του, την αγιότητά του, όσο τον ακολούθησε και πήγε στο μοναστήρι της Λάβας και κρύφτηκε εκεί. Και παρουσιάστηκε το πρωί στους πατέρες και τους είπε Είμαι ζωντάνος. Και παρακαλώ πολύ, κρατήσετε με δόκιμο, δοκιμάσετε με, γιατί θέλω να γίνω μοναχός. Μοναχός ποθώ να γίνω, ήμιν δε ποιμήν. Τον πήραμε, του έδωσαν πρόβο τα κατσίκια και ανέβηκε στο βουνό πάνω με τα κόσια. Ο βασιλιάς όμως στην Κωνσταντινούπολη τον αναζητούσε, έστελνε παντού εις τα πέρατα της χριστιανικής εκπομπές να τον ανακαλύψω. Αυτός ήταν άγνωστος και στο ίδιο το μοναστήρι. Αλλά εκεί μια μέρα που έχωσε και τα πρόβατά του πάνω σε ένα ακροτήριο και αφού έβλεψε εδώ και εκεί και δεν είδε πώς υπήρχε κανείς να τον ακούσει, άρχισε να ψάχνει κάποιο ύμνο με τέχνη πολύ την κατάληξη. Ασκητής δέτης, ως της κατοικούσε εκεί πλησίον σε ένα σπήλαιο, άκουσε τη αυτή γλυκητά την και με αναρμόνιον εμμελωδία νεθάμασε. Και αφού βγήκε έξω από το σπήλαιο, βλέπει εξαίσιο θέαμα. Το μεν ποιμένα ψάρτα, τα δε πρόβατα, μη βόσκοντα, αλλά ισθάμενα και βλέποντα αυτόν, ως περ εκπληκτόμενα και χαίροντα, εις την αγγελική εκείνη και όχι ανθρωπίνη μελωδία. Αυτό ειδών ο ασκητής απήλθεν εις την λάβρα και απήγγελε αυτά εις τον ηγούμενον, ως της έστειλε και έφεραν τον όσιον και δέχει προς αυτόν. Σε εξορκίζω εις το όνομα του Θεού να μου πεις την αλήθεια. Εσύ είσαι ο Κουκουζέλης Ιωάννης, ο παρά του βασιλέως το σου τον ζητούμενος. Ο δε πεσόνι του πόδα αυτού εζήτη συγχώρηση με τον μεγαλείο λέγον. Εγώ είμαι ο αμαρτωρός και ανάξιος, όμως δέω με θερμός και σε παρακαλώ να με αφήσεις εις αυτό το ευτελές διακόνημα που με έδωκες από την αρχή να επιμένω τα πρόβατα για να μην μάθει από μένα τίποτα ο βασιλιάς. Ακούσας δε αυτό ο προεστός, τον μεν Ιωάννη αφήκε εις την διακονήμα του, αυτός δε απήχθη εις Κωνσταντινούπολη και πεσόνι στους πόδας του βασιλέως είπε. Δέρομαι και παρακαλώ το κράτος της εξουσίας σου δέσπευτα να μου χαρίσεις άνθρωπο την άδεια ψυχική αυτοσοφηρία και αν ελείπησε τη βασιλεία σου να τον συγχωρήσεις. Ο δε βασιλεύς τον ρώτησε, ποιο είναι το όνομά του. Ο δε ηγούμενος λέγει προς αυτόν, εάν δεν μου δώσεις εγγράφος την συγχώρηση, δεν σου το λέγω. Τότε ο βασιλιάς πρόσταξε να ετοιμάσουν έγγραφον και υπέγραψε αυτό. Έπειτα ο ηγούμενος διηγήθη περί του μοναχού που κουζέλε, ακριβώς άπομαι. Ακούσας αυτά ο βασιλεύς σε δάκρυση και έλαβε χαράν και λύπνη στην καρδία να νίκασαν. Εχάρημεν ότι ο Ιωάννης είπε το σου τον ευναβείς και ανεδείχθη σχήμαν αγγελικών. Μισή σας πάσας αρχήν την πάθεια. Επικράτηθε ότι έλεγε την χάρη με γράφος και δεν είναι δύνατο να αρνηθεί με αυτή. Ο δε ηγούμενος κατεπράγινε διαλόγων παρακεντικών την καρδία αυτού. Έπειτα ευχαριστήσε αυτόν και ευχόμενος απήλθε εις τη μονή αυτού και διηγήθη εις πάντα στους αδελφούς τα γενόμενα. Όταν έγινε ο θαυμάσιος Ιωάννης ανενόχλητος από τον επίγειον βασιλέα και υπηρέτη των ουράνιων, ψάρων και υμνολογών αυτών, αόγνος καθεκά στην ημέρα. Εδώ πρόσεξε. Λαγόρα Ιωάννης από τον προέστατα συγχώρεση έκτισε κυρίων και εκκλησία των αρχαγγέλων έξω από το μοναστήρι σώσεται ή να ησυχάζει κατά τα 6 μέρα της εβδομάδας, τας δε Κυριακάς και λοιπάς γιορτάς δεν έλειπε από των δεξιών χωρών της μεγάλης εκκλησίας, αλλά έψανε εις τον Θεό με τα πόθο και κατά νύξιος. Κατά δε το Σάββατο του Ακαθίστου, αφού έψανε επιμελώς τα ιδιόμενα και τον κανόνα της Θεοτόκ κατά την συνήθεια, από τον κόμμα εκοιμήθη ο λίγο εις το στασίδι του όρθιος. Τότε φαίνεται εις αυτόν η Κυρία Θεοτόκος και λέγει προς αυτόν, «Χαίρεις Ιωάννη τέκνα μου, ψάρε μη και δε θα σε εγκαταλείψω». Ταύτα η πούσα έδωκε εις αυτόν χρυσού νόμισμα. Ο δε έξυπνος ξύπνησε, γενόμενος έβρε ότου θάνατος εις την δεξιάν αυτού το νόμισμα. Ο θεχαράς απείρου πληστής ευχαρίστησε την Παναγία. Εκείνο δε το νόμισμα έβαλον εις την εκκλησία εάν θα ετέλεσε μεγάλο θαυμάσια. Σώζεται μέχρι σήμερα στην μονή της λάβας. Έκτοτε δεν έλειπε όσοι ο Ιωάννης από των δεξιών χωρών ψαέψανε προθήμος και ευοξολόγια όγνος των Κύριων. Όταν από τον πολύ κόμμον και την ορθοστασία εσάπησε το πόδι του και έπρεσε ήδη τη σώζας. Αλλά η παντοδύναμος δέσποινα, η άκρηση αυτών ως των δαμασχηνών Ιωάννη εμφανιστήσε εις αυτόν λέγουσα, ασύσε από του νύμι υγιής και ευθύς έλαβε τελείαν θεραπεία.
1: όταν ευχαριστήσα στην Παναγία, έμεινε άνοσος, έως τέλους βιώσας, ενιστίας και αρρυπνίας και εξόμως είχε πολύ ταπείνωση. Προείδε δε και το τέλος του. Και συγχωρηθείς με τα πάντα των αδελφών και προσευξάμενος δι' αυτούς, παρήγγειλε να ενταφυράσουν στην αυτόν εις τον οίκο των Αρχαγγέλων, τον οποίον αυτός οχοδόνησε, εκινήθη δε την 1η του Οκτωβρίου, εν Χριστώ Ιησού, το Κυρίο ημών, ο ιδόξευτης αιώνας του αιώνα.

Στο σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα παρακολουθήσαμε το θαύμα της θαυμαστής αλληλείας, το οποίο έγινε η αφορμή να ακολουθήσουν τον Χριστό ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός μπαίνει στο πλοίο του Σίμωνος Πέτρου και από εκεί διδάσκει το πλήθος. Στη συνέχεια λέει στον Πέτρο να ανοίξει τα δίχτυα του για ψάρεμα. Η εντολή αυτή ήταν παράδοξη. Είχαν εργαστεί όλη τη νύχτα και δεν είχαν πιάσει τίποτα. Κι όμως ο Πέτρος υπακούει και τότε γίνεται το θαύμα. Τα δίχτυα γεμίζουν τόσο πολύ ώστε χρειάζονται και το άλλο πλοίο. Μπροστά σε αυτό το θαύμα ο Πέτρος αντιλαμβάνεται ποιος βρίσκεται μπροστά του. Νιώθει το μεγαλείο του Χριστού και συγχρόνως τη δική του αναξιότητα και λέει «Ανήρα μαρτωλός ημί, Κύριε». Ο Πέτρος δεν επέλεξε τον Χριστό. Ο Χριστός επέλεξε τον Πέτρο. Ο Κύριος δεν στάθηκε στα άδεια δίχτυα, στην κούραση της νύχτας, ούτε στην αδυναμία του ανθρώπου. Τον πλησίασε με αγάπη και τον κάλεσε να γίνει από ψαράς ψαριών, ψαράς ανθρώπων. Αυτό είναι ένα μεγάλο μήνυμα και για τη δική μας ζωή. Ο Χριστός έρχεται να συναντήσει και εμάς μέσα στην καθημερινότητά μας, μέσα στις αποτυχίες, στις αδυναμίες και στις δυσκολίες μας. Δεν περιμένει να γίνουμε πρώτα τέλειοι για να μας πλησιάσει. Εκείνος μας πλησιάζει και μας καλεί. Η πρώτη αληθινή συνέπεια της συναντήσεως με τον Θεό είναι η συναίσθηση της αμαρτωλότητάς μας. Ο Πέτρος, όταν αντιλαμβάνεται το μεγαλείο του Χριστού, δεν καυχαίται για το θαύμα. Δεν θεωρεί τον εαυτό του σπουδαίο. Αντίθετα, βλέπει βαθύτερα τον εαυτό του και λέει «Ανήρα μαρτωλός

Όταν ο μοναχός επέστρεψε, άρχισε να μιλά για τα ελαττώματα και τις αδυναμίες των άλλων. Τότε ο γέροντας του είπε να μην κοιτάζει τόσο τους άλλους, αλλά πρώτα τον εαυτό του. Γιατί όσο περισσότερο ο άνθρωπος στέκεται μπροστά στο Θεό και βλέπει τη δική του κατάσταση, τόσο λιγότερη διάθεση έχει για να κατακρίνει τον αδελφό του. Αυτό ακριβώς συνέβη και με τον Απόστολο Πέτρο. Μπροστά στο Χριστό δεν κοίταξε τους άλλους, κοίταξε μέσα του και είπε «Ανήρα αμαρτωλώσιμη Κύριε». Για τον χριστιανό αυτή η αποδοχή δεν σημαίνει ότι συμβιβάζεται με τις αδυναμίες του. Σημαίνει ότι έχει το θάρρος να δει την αλήθεια του εαυτού του μπροστά στο Θεό. Να πει «Κύριε, αυτός είμαι, αυτές είναι οι αδυναμίες μου, αυτές είναι οι πτώσεις μου, βοήθησέ με να αλλάξω». Αυτό είναι η αρχή της μετάνοιας. Το δεύτερο γνώρισμα είναι η ίδια η μετάνοια. Δεν αρκεί να αναγνωρίσουμε την αδυναμία μας. Η συνέστηση της αμαρτίας πρέπει να γίνει αλλαγή ζωής. Ο άνθρωπος που συναντά πραγματικά τον Χριστό αλλάζει πορεία. Αφήνει τον δρόμο που τον απομακρύνει από τον Θεό και στρέφεται προς Εκείνον. Αυτός ο δρόμος μπορεί να έχει δυσκολίες, πτώσεις και αγώνα. Όμως ο Χριστός δεν μας αφήνει μόνους. Το φορτίο που μας δίνει είναι ανάλογο με τις δυνάμεις μας και η χάρη Του πάντοτε μας ενισχύει. Και ο Πέτρος δεν έγινε από τη μια στιγμή στην άλλη τέλειος. Είχε πτώσεις και ανατάσεις, όμως συνέχισε να αγωνίζεται και η μετάνοιά του έγινε δρόμος που τον οδήγησε στη ζωή της Εκκλησίας και τελικά στη δόξα της Βασιλείας του Θεού. Το τρίτο γνώρισμα της συνάντησης με τον Χριστό, αδελφοί μου, είναι η προσφορά. Ο Χριστός λέει στον Πέτρο «Μη φοβού, από του νυν ανθρώπους έσυ ζωγρών». Και οι μαθητές, όπως μας λέει το Ευαγγέλιο, αφέντες άπαντα οικολούθησαν αυτό. Η μετάνοια του Πέτρου δεν έμεινε σε λόγια και συναισθήματα, έγινε ζωή. Ακολούθησε τον Χριστό και αφιέρωσε την ύπαρξή του στο Ευαγγέλιο. Έγινε πραγματικά ψαράς ανθρώπων. Και αυτό μας αφορά όλους. Δεν καλούμαστε όλοι να κηρύξουμε από ένα άμβονα. Καλούμαστε όμως όλοι με τη ζωή μας, με την αγάπη μας, με την καλοσύνη μας, με την υπομονή μας και το παράδειγμά μας να μεταφέρουμε στους ανθρώπους το φως του Χριστού. Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί μου, σήμερα ακούμε τον Απόστολο Πέτρο να λέει «Ανήρα αμαρτωλώσιμη Κύριε». Ας γίνει και δική μας αυτή η ομολογία. Όχι ως λόγος απελπισίας, αλλά ως λόγος ταπεινώσεως και ελπίδας. Ας έχουμε το θάρρος να κοιτάξουμε τον εαυτό μας, να αναγνωρίσουμε τις αδυναμίες, τα λάθη και τα πάθη μας, να ξεκινήσουμε καθημερινά τον αγώνα της μετανοίας και να προσφέρουμε στους συνανθρώπους μας το φως και τη χαρά του Ευαγγελίου. Τότε θα γίνουμε κι εμείς οι ευλογημένοι ψαράδες του Χριστού και μέσα στο πλοίο της Εκκλησίας θα πορευόμαστε προς το ασφαλή.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
2: Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανακοινώνει ότι η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής αρχίζει τα μαθήματά της την 6η Οκτωβρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 6.30 μετά μεσημβρίας, με την τέλεση του αγιασμού από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριο Κύριο Ευγένιο. Οι εγγραφές αρχίζουν στις 14 Σεπτεμβρίου 2026 και θα λήξουν στις 29 Οκτωβρίου 2026. Θα γίνονται στην έδρα της σχολής, οδός Αλκιβιάδου 6, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη, από ώρας 6.30 μετά μεσημβρίας έως 8.30 μετά μεσημβρίας. Πληροφορίες, Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, τηλέφωνο 2810-3214-74, κύριο Κωνσταντίνο Σταυρουλάκη Ταμεία, τηλέφωνο 69-56-99-81-20, κύριο Χρήστο Σολάκη Γραμματέα, τηλέφωνο 69-77-63-07-92, κύριο Αντώνιο Πλαΐτη Διευθυντή, τηλέφωνο 69-77-15-00-78. Email emi.yak.sbm@gmail.com. Επίσης, ανακοινώνεται ότι για την εγγραφή των πρωτοετών υποψηφίων μαθητών θα χρειαστούν εκτός της αιτήσεώς τους και δύο φωτογραφίες.

με την ευλογία της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτητος Κυρίου Κυρίου Βαρθολομαίου στο Κέντρο Κοινωνικής και Πολιτισμικής Διακονίας Θεομήτωρ της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου θα πραγματοποιηθεί το 4ο Συνέδριο Βιοηθικής του Οικουμενικού Πατριαρχείου με θέμα την υπογεννητικότητα. Το συνέδριο θα διαρκέσει από τις 2 έως τις 4 Οκτωβρίου 2026.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας. Thank you.

Ανακοίνωση. Η Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης σας προσκαλεί την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 6 το απόγευμα στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου Ηρακλείου στην επετειακή εκδήλωση «Ορατόριο» για την 60η επέτειο από την επανακομιδή της τιμίας κάρας του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης από την Βενετία, 1966-2026. Η χοροδία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης θα παρουσιάσει ένα εκκλησιαστικό, επενετικό και οικετήριο μουσικό έργο αφιερωμένο στους Θεοκήρυκες Αποστόλους Τίτο και Παύλο σε κείμενα και μουσική του Πρωτοπρεσβυτέρου του Οικουμενικού Θρόνου Εδεσιμολογιωτάτου Πατρός Ευαγγέλου Παχιγιαννάκη και υπό την διεύθυνση του κυρίου Αντωνίου Πλαΐτη, άρχοντα υμνοδού της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας. Η ενορία γενεσίου της Θεοτόκου Αμουδάρας Μαλεβιζίου ανακοινώνει ότι και φέτος για πολλωστή χρονιά θα συνεχιστούν οι συνάξεις ερμηνείας της Αγίας Γραφής από τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Κνωσού κύριο Μεθόδιο στην αίθουσα της ενορίας μας παραπλεύρος του Ιερού Ναού κάθε Δευτέρα απόγευμα στις 5 για την περίοδο του χειμερινού ωραρίου και στις 6 για την περίοδο θρηνού ωραρίου. Η έναρξη των συνάξεων θα γίνει τη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 6 μετά μεσημβρία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Κατά Λουκάν, κεφάλαιον έκτον. Εγένετο δε εν Σαββάτο δευτεροπρώτο διαπορεύεστε αυτόν δια των σπορίμων. Και έτειλον οι μαθητέ αυτού του στάχειας και ίσθιον ψώχοντες στες χερσί. Την έσδε των Φαρισαίων είπων αυτής. Τι ποιείτε, όου καίξεστι ποιήνεν τη Σάβαση. Και αποκριθείς προς αυτούς είπεν ο Ιησούς. Ουδέ τούτο ανέγνωτε ο επίησε Δαβίδ, οπότε πείνασεν αυτός και οι μεταυτουόντες. Όσοι σήλθε εις τον οίκον του Θεού και τους άρτους της προθέσεως έλαβε και έφαγε και έδωκε και της μεταυτού, ούσου κοξέστη φαγήν ήμι μόνος τους ιερείς. Και έλεγεν αυτής ότι Κύριος εστίν ο Υιός του ανθρώπου και του Σαββάτου. Εγένετο δε και ενετέρω Σαββάτου εισελθήν αυτόν εις την συναγωγήν και διδάσκην. Και είναι και άνθρωπος και η χείρα αυτού η δεξιά ίνξηρα. Παρετήρουν δε οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι ή εν το Σαββάτο θεραπεύσει ή να εύρωση κατηγορίαν αυτού. Αυτός δε είδη τους διαλογισμούς αυτών και είπε το ανθρώπο τον ξηράν έχοντι την χείραν. Έγειρε και στήθη στο μέσον. Ο δε Αναστάς έστι, είπε νουν ο Ιησούς προς αυτούς. Επερωτήσω ημάς, τι έξεθη τη Σάβασιν, αγαθοποιήσε ή κακοποιήσε, ψυχήν σώσε ή αποκτείνε. Και περιβλεψάμενος πάντα σε αυτούς είπεν αυτό. Έκτινον την χείρα σου. Ο δε επίησε και αποκατεστάθη η χείρα αυτού ως οι άλλοι. Αυτοί δε επλήστης Ανανίας και διελάλουν προς αλλήλους τι αν ποιήσει αν το Ιησού. Εγένετο δε εν τες ημέρες ταύτες εξήλθεν εις το όρος προσεύξαστε και ειν διανυκτερεύων εν την προσευχή του Θεού. Και ότε εγένετο ημέρα προσεφώνησε τους μαθητάς αυτού και εκλεξάμενος από αυτόν 12 ους και αποστόλους ονόμασε Σίμωνα ον και ονόμασε Πέτρον και Ανδρέαν των αδελφών αυτού Ιάκωβον και Ιωάννην Φίλιππον και Βαρθολομαίον Ματθαίον και Θωμάν Ιάκωβον τον του Αλφαίου και Σίμωνα τον καλούμενον Ζηλωτήν Ιούδαν Ιακώβου και Ιούδαν Ισκαριώτην ως και γένετο προδότης και καταβάσμετ αυτόν έστι επί τόπου παιδινού και όχλος μαθητών αυτού και πλήθος πολλοί του λαού από πάσης της Ιουδαίας και Ιερουσαλήμ και της παραλίου Τύρου και Σιδώνος ή ήλθον ακούσε αυτού και η Αθήνα από τον νόσον αυτών και οι οχλούμενοι από πνευμάτων ακαθάρτων και εθεραπεύοντο και πάσο όχλος εζήτη άπτεσθε αυτού ότι δύναμις παρά αυτού εξήρχετο και ιά το πάντας και αυτός επάρα στους οφθαλμούς αυτού εις τους μαθητάς αυτού έλεγε «Μακάρι η πτωχή, ότι η μετέρα εστίν η βασιλεία του Θεού. Μακάρι οι πεινώντες νύν ότι χορταστήσεστε. Μακάρι οι κλαίοντες νύν ότι γελάσετε. Μακάρι οι εστέ όταν μισήσωσιν ημάς οι άνθρωποι και όταν αφορήσωσιν ημάς και ονειδήσωση και εκβάλωση το όνομα ημώνος πονηρών ένεκαν του Υιού του ανθρώπου. Χάρητε εν εκείνη τη ημέρα και σκυρτήσατε. Ιδού γαρο μισθός ημών πωλήσεν το ουρανό. Κατά τα αυτά γάρε πείουν τους προφήτες οι πατέρες αυτών. Πλην ουέ ημίν της πλουσίης ότι απέχετε την παράκληση ημών. Ουέ ημίν οι εμπεπλισμένοι ότι πεινάσετε. Ουέ ημίν οι γελώντες νυν ότι πενθήσετε και κλάψετε. Ουέ όταν καλώς ημάς ύπος οι πάντες οι άνθρωποι. Κατά τα αυτά γάρε πείουν τις ψευδοπροφήτες οι πατέρες αυτών. Αλλά ημίν λέγω τις ακούουσιν. Αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Καλώς ποιείτε τις μισούσιν ημάς. Ευλογείτε τους καταραωμένους ημίν. Προσεύχεστε υπέρ των επηρεαζόντων ημάς. Το τύπτον δίσε επί την σιαγόνα πάρεχη και την άλλην και από το έροντό σου το ημάτιον και τον χιτό να μη κολλήσεις. Παντίδε το ετούν της εδίδου και από το έροντος τα σά μη απέτη. Και καθώς θέλετε ή να ποιώσιν ημίν οι άνθρωποι και ημείς ποιείτε αυτοίς ομοίως. Και ή αγαπάτε τους αγαπώντας ημάς. Ποια ημίν χάρις εστί και γάρι αμαρτωλή τους αγαπώντας αυτούς αγαπώσει. Και αν αγαθοποιείτε τους αγαθοποιούντας ημάς, ποια ημίν χάρις εστί, και γάρι αμαρτωλή το αυτό ποιούσι. Και αν δανείζετε παρόν ελπίζετε απολαβήν, ποια ημίν χάρις εστί, και γάρι αμαρτωλή αμαρτωλής δανείζουσιν ή να απολάβωση τα ίσα. Πλην αγαπάτε τους εχθρούς ημών και αγαθοποιείτε και δανείζετε μηδέν απελπίζοντες, και έστε ο μισθός ημών πολλής, και έσεστε η ύψης του, ότι αυτός Χριστός εστίν επί τους αχαρίστους και πονηρούς. Γίνεστε ουν ικτήρμονες, καθώς και ο πατήρ ημών ικτήρμονεστι. Και μη κρίνετε και ου μη κριθείτε. Μη καταδικάζετε και ου μη καταδικαστείτε. Απολύετε και απολυθήσεστε. Δίδωτε και δοθήσετε ημίν. Μέτρον καλών. πεπιεσμένων και σεσαλευμένων και υπερεκχυνόμενων δώσους είναι στον κόλπον ημών. Το γάρ αυτό μέτρο μετρείτε, αντιμετρηθήσετε ημίν. Είπε δε παραβολήν αυτής, μη τη δίνετε τυφλός τυφλών οδηγήν, ουχή αμφότεροι εις βόθινον πεσούνται, ουκ έστι μαθητής υπέρ των διδάσκαλων αυτού. Κατεθισμένος δε πας έστε ως ο διδάσκαλος αυτού. Τι δε βλέπεις το κάρφωστο εν το οφθαλμό του αδελφού σου, την δε δοκόν την εν το ιδίου οφθαλμό ου κατανοείς. Ή πως δίνασε λέγειν το αδελφό σου αδελφέ, άφεσε εκβάλω το κάρφωστο εν το οφθαλμό σου, αυτός την εν το οφθαλμό σου δοκόν ου βλέπων. Υποκριτά, έκβαλε πρώτον την δοκόν εκ του οφθαλμού σου, και τότε διαβλέψεις εκβαλήν το κάρφωστο εν το οφθαλμό του αδελφού σου. Ούγαρε στη δένδρον καλών ποιούν καρπών σαπρών, ουδέ δένδρον σαπρών ποιούν καρπών καλών. Έκαστον γαρδένδρον εκ του ιδίου καρπού γινώσκεται. Ούγαρε ξακανθών συλλέγου σίκα, ουδέ εκβάτου τριγώσει τα φιλίν. Ο αγαθός άνθρωπος εκ του αγαθού θησαυρού της καρδίας αυτού προφέρει το αγαθόν. Και ο πονηρός άνθρωπος εκ του πονηρού θησαυρού της καρδίας αυτού προφέρει το πονηρόν. Εκ γάρ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα αυτού. Τι δε με καλείτε, Κύριε, Κύριε, και ού ποιείτε αλέγω. Πάσο ερχόμενος προς με και ακούν μου των λόγων και ποιών αυτούς. Υποδείξω ημίν τίνι εστιν όμοιος. Όμοιος εστιν ανθρώπο οικοδομούντι οικίαν, ως και έσκαψε και εβάθινε και έθηκε θεμέλιον επί την πέτραν. Πλημμύρας δε γενωμένης προσέριξεν ο ποταμός τη οικία εκείνη και ούκ ίσχυσε σαλεύσε αυτήν. Τε θεμελίω το γάρ επί την πέτραν. Ουδέ ακούσας και μη ποιήσας, όμοιος εστιν ανθρώπο οικοδομής αντιοικίαν επί την γην χωρίς θεμελίου. Ή προσέριξεν ο ποταμός και ευθύς έπεσε και εγένεται το ρήγμα της οικίας εκείνης μέγα. Κεφάλαιο έκτο. Το δεύτερο Σάββατο μετά το πρώτο του Πάσχα συνέβη να πρόσεχαν να δουν αν θα θεραπεύσει κανέναν το Σάββατο για να βρουν αφορμή να τον κατηγορήσουν. Κεφάλαιο έκτο. Το δεύτερο Σάββατο μετά το πρώτο του Πάσχα συνέβη να περνάει ο Ιησούς μέσα από σπαρμένα χωράφια. Οι μαθητές του έκοβαν στάχια, τα έτρευαν με τα χέρια και έτρωγαν τους σπόρους. Κάποιοι Φαρισαίοι τότε τους είπαν, «Γιατί κάνετε κάτι που δεν επιτρέπεται από τον νόμο να γίνεται το Σάββατο?» Και ο Ιησούς τους απάντησε, «Ούτε κι αυτό δεν το διαβάσατε στη γραφή που έκανε ο Δαβίδ όταν πείνασαν αυτός και οι σύντροφοί του. Μπήκε στο ναό του Θεού, πήρε και έφαγε και έδωσε και στους άντρες του τους άρτους της προθέσεως που δεν επιτρέπεται από τον νόμο να φάνε παρά μόνο οι ιερείς». Και τους είπε καταλήγοντας, «Ο Υιός του ανθρώπου εξουσιάζει και το Σάββατο». Ένα άλλο Σάββατο μπήκε ο Ιησούς στη συναγωγή και δίδασκε. Εκεί ήταν ένας άνθρωπος με παράλυτο το δεξί του χέρι. Οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι λοιπόν πρόσεχαν να δουν αν θα θεραπεύσει κανέναν το Σάββατο για να βρουν αφορμή να τον κατηγορήσουν. Ο Ιησούς που γνώριζε τους διαλογισμούς τους είπε στον άνθρωπο με το παράλυτο χέρι, «Σήκω και στάσου στη μέση». Εκείνος σηκώθηκε και στάθηκε. Τότε ο Ιησούς είπε στους γραμματείς και στους Φαρισαίους, «Θα σας κάνω ένα ερώτημα. Τι επιτρέπει ο νόμος να κάνει κανείς το Σάββατο? Να κάνει καλό ή να κάνει κακό? Να σώσει μια ζωή ή να την αφήσει να χαθεί?» Γιατί μια δύναμη έβγαινε από πάνω του και θεράπευε τους πάντες. Εκείνες τις ημέρες ανέβηκε ο Ιησούς στο βουνό για να προσευχηθεί. Όλη τη νύχτα προσευχόταν στο Θεό. Όταν ξημέρωσε, φώναξε κοντά του τους μαθητές του και από αυτούς διάλεξε 12, τους οποίους ονόμασε Αποστόλους. Το Σίμωνα, που του έδωσε το όνομα Πέτρος, και τον αδελφό του, τον Ανδρέα. Τον Ιάκωβο, τον Ιωάννη, τον Φίλιππο, τον Βαρθολομαίο, τον Ματθαίο, τον Θωμά, τον Ιάκωβο, γιο του Αλφαίου, τον Σίμωνα που λεγόταν Ζηλωτής, τον Ιούδα, γιο του Ιακώβου, και τον Ιούδα τον Ισκαριώτη, αυτόν που έγινε προδότης. Ο Ιησούς με τους μαθητές του κατέβηκε από το βουνό και στάθηκε σε μια πεδιάδα. Ένα μεγάλο πλήθος μαθητών του, καθώς και πολλής λαός από όλη την Ιουδαία, από την Ιερουσαλήμ και τις παραλιακές πόλεις της Τύρου και της Σιδώνας είχαν πάει εκεί για να τον ακούσουν και για να θεραπευτούν από τις αρρώστιες τους. Ήρθαν ακόμα και όσοι υπέφεραν από ακάθαρτα πνεύματα. Όλοι αυτοί θεραπεύτηκαν. Όλος ο κόσμος προσπαθούσε να τον αγγίξει, γιατί μια δύναμη έβγαινε από πάνω του και θεράπευε τους πάντες. Τότε ο Ιησούς στράφηκε προς τους μαθητές του και τους είπε: «Μακάρι εσείς οι φτωχοί, γιατί δική σας είναι η Βασιλεία του Θεού. Μακάρι εσείς που τώρα πεινάτε, γιατί θα σας χορτάσει ο Θεός. Μακάρι εσείς που τώρα κλαίτε, γιατί θα χαρείτε. Μακάρι είστε άμα σας μισήσουν οι άνθρωποι και σας διώξουν από τις συναγωγές και σας χλεβάσουν και δυσφημίσουν το όνομά σας εξαιτίας του Υιού του Ανθρώπου. Χαρείτε όταν συμβεί αυτό και από χαρά σκυρτίστε, γιατί ο Θεός θα σας ανταμείψει με το παραπάνω στον ουρανό. Τα ίδια έκαναν και οι προγονείς τους τους προφήτες. Αλίμονο όμως εσάς τους πλουσίους, γιατί την αμοιβή σας την έχετε πάρει ήδη σε αυτόν τον κόσμο. Αλίμονο σε εσάς που τώρα είστε χορτάτοι, γιατί θα πεινάσετε. Αλίμονο σε εσάς που τώρα γελάτε, γιατί θα δρυνήσετε και θα κλάψετε. Αλίμονο αν όλοι οι άνθρωποι σας επαινούν, γιατί το ίδιο έκαναν και οι πρόγονοί τους στους ψευδοπροφήτες. Σε εσάς όμως που μ' ακούτε λέω, αγαπάτε τους εχθρούς σας. Ευεργετείτε όσους σας μισούν. Δίνετε ευχές σε όσους σας δίνουν κατάρες. Προσεύχεστε για αυτούς που σας κακομεταχειρίζονται. Σ' όποιον σε χαστοκίζει στο ένα μάγουλο, γύρισε και το άλλο. Κι αν κάποιος σου πάρει το πανοφόρι, μην τον εμποδίσεις να πάρει και το πουκάμισο. Σ' όποιον σου ζητάει κάτι, δίνε το. Κι αν κάποιος σου πάρει αυτό που σου ανήκει, μη ζητάς να σου το επιστρέψει. Όπως θέλετε να σας συμπεριφέρονται οι άνθρωποι, έτσι ακριβώς να συμπεριφέρεστε κι εσείς αυτούς. Γιατί αν αγαπάτε αυτούς που σας αγαπούν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό, αφού και οι αμαρτωλοί αγαπούν αυτούς που τους αγαπούν. Κι αν κάνετε καλό σε αυτούς που σας κάνουν καλό, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό, και οι αμαρτωλοί το ίδιο κάνουν. Αν δανείζετε σε όσους ελπίζετε να σας τα επιστρέψουν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό, και οι αμαρτωλοί δανείζουν στους ομοίους τους για να τα πάρουν πίσω. Αντίθετα, εσείς να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να κάνετε το καλό και να δανείζετε, χωρίς να περιμένετε να πάρετε πίσω τίποτα. Έτσι, ο Θεός που είναι καλός ακόμα και με τους αχάριστους και τους κακούς, θα σας ανταμείψει με το παραπάνω και θα σας κάνει παιδιά Του. Να είστε λοιπόν σπλαχνικοί, όπως σπλαχνικός είναι και ο Θεός Πατέρας σας. Μην κρίνετε τους συνανθρώπους σας για να μην σας κρίνει και εσάς ο Θεός. Μην τους καταδικάζετε για να μην σας καταδικάσει και εσάς ο Θεός. Συγχωρείτε για να σας συγχωρήσει και εσάς ο Θεός. Δίνετε για να σας δώσει και εσάς ο Θεός. Η δωρεά Του θα είναι πλούσια, άφθονη, τέλεια και ξέχυλη. Γιατί ό,τι μέτρο χρησιμοποιείτε για τους άλλους, το ίδιο θα χρησιμοποιήσει και για εσάς ο Θεός. Επίσης τους είπε ο Ιησούς και μια παρομοίωση. Μπορεί ένας τυφλός να οδηγήσει έναν άλλο τυφλό? Δεν θα πέσουν και οι δύο στο χαντάκι? Ένας μαθητής δεν μπορεί να είναι πάνω από το δασκαλό του. Όποιος όμως καταρτιστεί τέλεια, μπορεί να φτάσει το δασκαλό του. Γιατί βλέπεις το σκουπιδάκι στο μάτι του αδελφού σου και δεν νιώθεις ολόκληρο δοκάρι που είναι στο δικό σου μάτι? Πώς μπορείς να λες στον αδελφό σου, αδελφέ, άφησε να βγάλω το σκουπιδάκι από το μάτι σου, όταν εσύ ο ίδιος δεν βλέπεις ολόκληρο δοκάρι στο μάτι σου? Υποκριτή, βγάλε πρώτα από το μάτι σου το δοκάρι και τότε θα δεις καθαρά και θα μπορέσεις να βγάλεις το σκουπιδάκι από το μάτι του αδελφού σου. Ένα καλό δέντρο δεν κάνει άχρηστο καρπό. Ούτε πάλι ένα άχρηστο δέντρο μπορεί να κάνει καλό καρπό. Κάθε δέντρο αναγνωρίζεται από τον καρπό που παράγει. Δεν μαζεύουμε σίκα από τα αγκάθια, ούτε τριγάμε σταφύλια από τα βάτα. Ο καλός άνθρωπος βγάζει το καλό από το αγαθό απόθεμα της καρδιάς του και ο κακός από το κακό απόθεμα της καρδιάς του βγάζει το κακό. Γιατί το στόμα του ανθρώπου μιλάει από το περίσσευμα της καρδιάς. Γιατί με προσφωνείτε, Κύριε, Κύριε, και δεν εφαρμόζετε αυτά που σας λέω? Όποιος έρχεται σε μένα και ακούει τα λόγια μου και τα εφαρμόζει, θα σας δείξω με ποιον μοιάζει. Μοιάζει με έναν που για να χτίσει το σπίτι του έσκαψε βαθιά και έβαλε τα θεμέλια πάνω σε ένα βράχο. Έτσι όταν έγινε πλημμύρα και έπεσαν ποτάμι τα νερά πάνω στο σπίτι, δεν μπόρεσαν να το σαλέψουν, γιατί είχε θεμελιωθεί πάνω στο βράχο. Αντίθετα, αυτός που ακούει τα λόγια μου και δεν τα εφαρμόζει, μοιάζει με έναν που έχτισε το σπίτι του πάνω στο χώμα, χωρίς θεμέλια. Μόλις έπεσαν ποτάμι τα νερά πάνω στο σπίτι, γκρεμίστηκε και η ζημιά που έπαθε ήταν μεγάλη.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Στα μονοπάτια των Αγίων, σπουδή στη ζωή και στις διδαχές τους με την κυρία Πινελόπη Κυριακάκη. Στα μονοπάτια της ιστορίας με τον Κωστή Παπαγεωργίου. Φιλοκαλία Ανεπτικών Πατέρων με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Απαμίας κύριο Παΐσιο. Λόγια Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου διαβάζει ο πατέρας Δημήτριος Μιχούδης. Επώνυμα διηγήματα από την ελληνική και την παγκόσμια λογοτεχνία. Χρονολόγιο, μία εκπομπή της Κρήτη TV με την κυρία Βούλα Νεωνάκη. Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων με τον πατέρα Νικόλαο Κριτσοτάκη.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

στα μονοπάτια των Αγίων. Σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

Ένας νέος αστήρ στο στερέωμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας έλαμψε με τη ζωή, τη διδασκαλία και το έργο του όχι μόνο στην Ιερά Μητρόπολη των Πατρών, όπου κυρίως αναπτύχθηκε η ποιμαντική δράση του, αλλά και στην εν γέννη Ελλαδική Εκκλησία, αφού είναι ο ιδρυτής των ενωριακών κατηχητικών σχολείων και των εκκλησιαστικών νηπιαγωγείων. Η βιωτή του κρυστάλλινη, αγιοπατερική, αυστηρός κριτής των ιερών παραδόσεων, διακρίθηκε για τη διεισδυτικότητα και την προορατικότητα του θεολογικού λόγου του. Η διδασκαλία του επίκαιρη, όσο και προφητική, διαπερνάει την ψυχή του κάθε πιστού που αγωνιά για τη σωτηρία της ψυχής του. Ο λόγος για τον Άγιο Ποιμένα των Πατρών, τον Άγιο Γερβάσιο Παρασκευόπουλο, έναν πραγματικό ουρανοδείκτη, το βίο του οποίου θα παρακολουθήσουμε μέσα από τις σελίδες του βιβλίου «Άγιος Γερβάσιος, ο θεολόγος και κατηχητής» του Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Κωστοπούλου.

Δεύτερο έργο του Αγίου Γερβασίου αποτελεί το βιβλίο του υπό τον τίτλο «Επίκαιρα προβλήματα», με υπότιτλο «Άνω του Κυρίως τίτλου, υπό το φως των Ιερών Κανόνων». Η πρώτη έκδοση έγινε το 1954 και η δεύτερη το 1962. Όπως μας πληροφορεί η εσωτερική σελίδα του τίτλου, το βιβλίο ανατυπούται προς αποπεράτωση του ημιτελούς κτηρίου της Σχολής Χειροτεχνίας, η Αγία Ταβιθά. Καθώς δηλώνει ο Άγιος Εγγραφέας στο εισαγωγικό σημείωμα, τα περιεχόμενα θέματα αποτελούν άρθρα που συντάχθηκαν εξ αφορμής επίκαιρων προβλημάτων. Βασικός άξονας επεξεργασίας και επιλύσεως των υποανάλυση θεμάτων αποτελούν οι ιεροί κανόνες της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Παρά τα αυτά, ο συγγραφέας δεν διεκδικεί για το πόνημά του τον χαρακτηρισμό της επιστημονικής μελέτης, αλλά το προσδιορίζει στο πεδίο της διδασκαλικής νοθεσίας, με σκοπό να καταστεί αντίλαλος των σημερινών αναγκών της εκκλησιαστικής μας ζωής. Ένα μικρό καθρέπτη που παρουσιάζει αναγκαστικά τον πρόσκυρο ρήπο ή τις ρητίδες που σκιάζουν σήμερα την δόξα της Ορθοδοξίας. Το βιβλίο χωρίζεται από τον Άγιο Γέροντα σε δύο τεύχη. Στο πρώτο τεύχος περιλαμβάνονται άρθρα που αφορούν στο μέγα μυστήριο της εξομολογήσεως και στους εξομολόγους. Στο δεύτερο τεύχος εμπεριέχονται άρθρα τα οποία διαπραγματεύονται γενικότερα εκκλησιαστικά προβλήματα. Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε κάποιες από τις κανονικές θέσεις του Αγίου Γερβασίου, οι οποίες αναλύονται στο περισπούδαστο αυτό βιβλίο και καταδεικνύουν την αυστηρή προσήλωσή του στην Αγία Γραφή και την ιερά παράδοση της Εκκλησίας.

Πρώτο τεύχος. Εξομολόγηση, εξομολόγη. Εξαίρεται ο άκρος σπουδαίος ρόλος που διαδραματίζει στον καθημερινό αγώνα του κάθε πιστού το μυστήριο της εξομολογήσεως, το οποίο αποβλέπει στην κάθαρση και τον αγιασμό, στο να επαναφέρει στην αληθινή πίμνη του Χριστού όσους έχουν αποκοπεί ή έχουν αποσκυρτήσει εξαιτίας κάποιων παραπτωμάτων. Η πλήρης κατανόηση της αξίας και της χρησιμότητος του μυστηρίου της εξομολογήσεως, η πληρότητα της κανονικής και εκκλησιαστικής μορφώσεως, η πρακτική γνώση των ψυχικών νόσων και αρρωστημάτων, η πυκνή και η κατεξακολούθηση μετεκπαίδευση του εξομολόγου αποτελούν τα βασικά προσόντα για να διακονήσει ο πρεσβύτερος εποφελώς το έργο του μυστηρίου της μετανοίας. Διαπίστωνε πολύ συχνά ο Άγιος Πατέρας ότι και σήμερα ακόμη συναριθμούνται ακατάλληλοι για το έργο της εξομολογήσεως. Θέτει λοιπόν το κύριο ερώτημα. Έχουμε εξομολόγους που να πληρούν τους όρους του 102ου κανόνος της 6ης Οικουμενικής Συνόδου, σύμφωνα με τον οποίο πρέπει αυτοί να εξετάζουν την ποιότητα της αμαρτίας και την μετάνοια του αμαρτωλού, ώστε να δίνουν την κατάλληλη θεραπεία? Και απαντά στο ως ένα ερώτημα, εκθέτοντας τα προσόντα που πρέπει να έχει ο εξομολόγος για να διακονεί κατά Θεόν το ιερό μυστήριο της εξομολογήσεως. Ως πρώτο εφόδιο θεωρεί την πλήρη κατανόηση της αξίας και χρησιμότητος του μυστηρίου για την σωτηρία των πειμενωμένων. Πρέπει να νιώθουν βαθιά ότι το μυστήριο της μετανοίας είναι το κλειδί της Βασιλείας των Ουρανών, αφού κάθε αμαρτία μετά το βάπτισμα μόνο μέσω της εξομολογήσεως καθαρίζεται. Δεύτερο προτέρημα που πρέπει να έχει ο εξομολόγος είναι η ολοκληρωμένη ειδική, κανονική και εκκλησιαστική μόρφωση, για να εξασκήσει την επιστήμη των επιστημών, η οποία αποβλέπει στην θεραπεία ψυχικών ασθενειών. Δεν επιτρέπεται να αγνοεί το ιερό πηδάλιο ή το εξομολογητάριο και γενικά την σχετική εκκλησιαστική διδασκαλία. Τρίτο πλεονέκτημα των εξομολόγων πρέπει να είναι η πλούσια πρακτική γνώση των ψυχικών νόσων και αρρωστημάτων. Η εξομολόγηση διεξάγεται πολλές φορές πλημελώς λόγω απειρίας και η πείρα αποκτάται είτε μέσω της αναγνώσεως ειδικών συγγραμμάτων, είτε μέσω της γνωριμίας με πεπειραμένο γέροντα πνευματικό, είτε μέσω του εντατικού προσωπικού αγώνος του πνευματικού κατά της αμαρτίας. Το τέταρτο κατά σειράν, αλλά όχι σε σημασία προσόν, είναι αυτό της μετεκπαιδεύσεως των εξομολόγων. Ο Ιερός Πατήρ είχε το ουράνιο χάρισμα και τον θείο φωτισμό να συλλαμβάνει και να προτείνει λύσεις για τα κέρια εκκλησιαστικά προβλήματα πολύ νωρίτερα από ότι η διοικούσα εκκλησία. Η ύπαρξη ποιμαντικών ημερίδων και σεμιναρίων κρίνεται απολύτως αναγκαία σύμφωνα με τον 102ο κανόνα της 5ης Οικουμενικής Συνόδου, διότι εκεί, βοηθούμενοι ο εις υπό του άλλου, συνεργούσεις της Θείας Χάριτος και φωτίζοντος του Παναγίου Πνεύματος, θα διανοίγεται ο νους εκάστου, τους συνιένετας γραφάς και τους κανόνας.

Σε έλλειψη των ανωτέρων, εμφυλοχωρεί ο κίνδυνος ανεπανόρθωτης ψυχοσωματικής ζημίας για τους εξομολογουμένους. Με βαθιά λύπη ομολογεί. Ναι, αδελφοί και πατέρες, θανατώνουμε σωματικά και ψυχικά τους εξομολογουμένους όταν εξαιτίας της απειρίας μας ή για άλλους γνωστούς σε εσάς λόγους, υποχωρούμε παρέχοντας σε αυτούς με υπερβολική επιείκεια την άδεια να κοινωνήσουν. Η σοφία και η εμπειρία στην καθοδήγηση των ψυχών διαφαίνεται από την παρακάτω διαπίστωσή του, η οποία τον καταδεικνύει ως συνετό και διακριτικό τηρητή της Ιεράς Παραδόσεως. Είναι ανάγκη να διδαχθούν οι εξομολόγοι εφημέριοι από έμπειρους και ευσεβείς πνευματικούς πατέρες το πώς να αντιμετωπίζουν βαριά και δυσεπίλητα παραπτώματα, χρησιμοποιώντας την οικονομία με σύνεση. Διότι η τήρηση κατά γράμμα των κανονικών διατάξεων μπορεί να φέρει αντίθετα αποτελέσματα. Αλλά και η μεγάλη επιείκεια και υποχώρηση κάποιες φορές είναι περισσότερο εγκληματικές από την κατά γράμμα τήρηση των ιερών κανόνων. Τέλος, για να υπάρξουν ικανοί εξομολόγοι, πνευματικοί ιατροί, όπως τους ονομάζει ο έμπειρος καθοδηγός ψυχών, είναι αδύρυτη ανάγκη η εξυγίανση του σώματος των εξομολόγων, το έργο των οποίων είναι ένα από τα πλέον δυσχερή και γεμάτα κινδύνους για την ψυχική σωτηρία των ιδίων των πνευματικών. Είναι ανάγκη να γίνει εξυγίανση του σώματος των εξομολόγων από τα μέλη εκείνα, τα οποία ζημιώνουν παρά ωφελούν, από τους εξομολόγους που έχουν ανάγκη θεραπείας παρά να εξασκούν το έργο του θεραπευτή, από τους αγνοούντες τον λόγο συστάσεως του θείου αυτού μυστηρίου από τον ίδιο τον Κύριο. Αναγκαίο θεωρεί ο ευρύς στον νου πνευματικός να υπάρξουν ειδικοί εξομολόγοι που να εξασκούν κυρίως το υψηλό αυτό έργο. Ακόμη, να δημιουργηθούν ειδικοί τόποι εξομολογήσεως, ήσυχοι, με ευρύ φυτευμένο περίβολο γύρω τους. Και αυτό γιατί δεν πρέπει το μυστήριο αυτό να είναι πάρεργο, ούτε να γίνεται στα σασίδια των επιτρόπων.

Εξομολόγηση παιδιών και νέων. Ως εμβριθής και βαθύς μελετητής της Αγίας Γραφής και μάλιστα της Παλαιάς Διαθήκης, είχε λάβει σοβαρός υπόψην το του προφήτου Ιερεμίου «Αγαθόν Ανδρή, όταν Άρη ζυγών εν νεότητη αυτού». Γι' αυτό, σημαντική και κέρια θέση του Αγίου Πνευματικού ήταν ότι τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία πρέπει να συνηθίζουν να εξομολογούνται τα παραπτώματά τους. Πίστευε ο έμπειρος και γεμάτος αγάπη για την σωτηρία των τέκνων του παιδαγωγός ότι είναι αδύνατο να μην ωφελείται το παιδί και μόνον από το ότι θα στέκεται κατά την ώρα της εξομολογήσεως μπροστά από την εικόνα του Χριστού και θα ακούει από τον Πνευματικό να λέει ότι όλοι πρέπει να τον παρακαλούμε να συγχωρήσει τις αταξίες, τα πείσματα και όλα τα άλλα παιδικά ατοπήματα. Σε άλλο άρθρο του ασχολείται ο ιερός άνδρας και με την παιδική και εφηβική παραβατικότητα. Εντοπίζει τις αιτίες της χαλαρώσεως των ηθών στη νεαρά ηλικία και την εισδοχή των νέων στους χώρους της διαφθοράς, στους χώρους της ακαθαρσίας και τελικά της αχριστεύσεως του αληθινού νου του ζώντος Θεού. Επίσης, στην άμπλυνση της έννοιας της εμνότητος της ενδυμασίας, στην εξαφάνιση της εδούς ως προς τους τρόπους και τη συμπεριφορά και στην απαξίωση της σοφροσύνης υπό την στενή και ευρεία έννοια της λέξεως. Υποστήριζε ότι την πρώτη θέση στις αιτίες της ηθικής χαλαρώσεως κατέχουν οι νεότερου τύπου γυμναστικές ασκήσεις, οι γυμναστικές επιδείξεις των κοριτσιών, από όπου προήλθαν τα βάρβαρα καλλιστεία. Επίσης τα μεικτά θαλάσσια λουτρά, οι κολυμβητικοί αγώνες, οι μεικτές εκδρομές των σχολείων, καθώς και το άσεμνο καλοκαιρινό ντύσιμο μικρών και μεγάλων. Όλα αυτά έστρεψαν τα μάτια και την καρδία ακόμα και των πιο αθώων πίσω από την σάρκα. Άναψαν και εξακολουθούν να ανάβουν κάθε άτοπη και σοδομητική όρεξη, ώστε να είναι πολύ ολίγοι ή ελάχιστοι εκείνοι που μπορούν να διατηρήσουν τον εαυτό τους καθαρό, ώστε να προσέρχονται χωρίς κόλλημα στο φρικτό μυστήριο της Θείας Μεταλήψεως, το απολύτως αναγκαίο εφόδιο για κάθε χριστιανό ανεξαρτήτου ηλικίας. Πόσο προφητικός ήταν αλήθεια ο φωτισμένος λόγος του Αγίου Πατρός. Διέβλεψε την καθολική εκτροπή του σημερινού Ορθοδόξου Έλληνα από το θέλημα του Θεού. Πόσο θα θρηνούσε βλέποντας την εξαθλίωση των ηθών στο θέμα της ενδυμασίας, ακόμη και μέσα στους ιερούς ναούς και τα μοναστήρια μας.

εξομολόγηση και μετάληψη μελοθανάτου. Ο Άγιος Γερβάσιος δεν ήταν ανεύθυνος και επιπόλαιος απέναντι στο λειτουργήμά του ως εξομολόγου, αλλά ούτε και απέναντι στη σωτηρία των εξομολογουμένων. Γι' αυτό και προσπάθησε με την πατερική και παραδοσιακή γραφίδα του να εξαλείψει την ολέθρια συνήθεια να μεταλαμβάνει ο μελοθάνατος χωρίς να είναι προετοιμασμένος προς τούτο. Ερμηνεύοντας τους οικείους ιερούς κανόνες, καταλήγει ότι για να μεταλάβει των αχράντων μυστηρίων ο μέλλον να απέλθει του βίου, πρέπει να ζητήσει τούτο ο ίδιος και να έχει την άδεια, όπως κοινωνήσει, κατόπιν εξομολογήσεως. Δεν αρκεί να είναι απλώς κάποιος χριστιανός για να κοινωνήσει την τελευταία στιγμή της ζωής του, αλλά είναι ανάγκη να υπάρχει ταυτόχρονα και χριστιανικός βίος ή ανάλογη μετάνοια για να εφοδιαστεί κατά την κρίσιμη επιθανάτια ώρα με το πολύτιμο εφόδιο της Θείας Κοινωνίας.

Συμμαρτυρίες, κολλήματα ιεροσύνης. Με βάση όπως πάντοτε τους ιερούς κανόνες και την διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, φέρει ενώπιόν μας και ενώπιον των εξομολόγων την βαριά ευθύνη τους για την χειροτονία αξίων ή μη κληρικών. Γιατί δεν αρκεί μια πρόχειρη, τυπική και ανεξέλεγκτη συμμαρτυρία του τυχόντος εξομολόγου για να κατοχυρωθούμε προς το γράμμα του νόμου. Εφόσον ο εξομολόγος εκδίδει την κανονική και όπως ορίζουν και απαιτούν οι ιεροί κανόνες συμμαρτυρία, αναγκαίως έπεται ότι μόνος αυτός είναι υπεύθυνος περί του κατά πόσον χειροτονείται κάποιος κληρικός εντός του πλαισίου των ιερών κανόνων. Ακόμη δεν πρέπει να γίνονται δεκτές πρόχειρες και ανεξέλεγκτες συμμαρτυρίες, γιατί και ο χειροτονών επιφορτίζεται με βαρύτερο κρίμα. Επί των σοβαρών εκκλησιαστικών θεμάτων δεν επιτρέπονται ενέργειες και αποφάσεις πρόχειρες οι οποίες να καταλύουν τα όσα διαλαμβάνουν οι ιεροί κανόνες επί του θέματος αυτού. Η εξέταση του υποψηφίου πρέπει να γίνεται σε βάθος, γιατί η άποψη ότι η χειροτονία εξαλείφει τα κανονικά κολλήματα δεν ορθοποδεί σύμφωνα με τους ιερούς κανόνες.

Οικογένεια. Η οικογένεια, ως μέγα μυστήριο μέσα στην Εκκλησία, είναι από τα θέματα με τα οποία ασχολήθηκε διεξοδικά και με μεγάλη επιμέλεια ο Άγιος Γερβάσιος. Έγραφε σχετικά: «Οι σύζυγοι είναι ιερείς, τελεσιουργούντες εις το άδειτον του ναού της οικογενείας, την ακατάληπτον μυσταγωγίαν της διαιωνήσεως της ζωής. Πρέπει να προσέχει πολύ ο πιστός οικογενειάρχης χριστιανός», λέγει ο Άγιος Γερβάσιος, «να μην λερώσει τα φορέματα της ψυχής και του σώματος, αλλά να φυλάτει ολόλευκο τον χιτώνα, με τον οποίο τον έντισε η Θεία Χάρη όταν βαπτίστηκε. Να είναι ελεήμων, συμπαθής και επιοικής. Να γίνει λειτουργός του μυστηρίου της ζωής μαζί με την σύζυγό του, η οποία ως μοιόφιλε ασχολείται περισσότερο με έργα ματαιότητος παρά με εκείνα που τις χρειάζονται για να κερδίσει την αιώνια ζωή».

Φυγοτεκνία, εκτρώσεις. Η φυγοτεκνία αποτελεί κατά τον Άγιο Πατέρα περιφρόνηση προς τον Μεγάλο Δημιουργό. Είναι άρνηση της Πανσόφου και Παναγάθου Προνοίας του Ουρανίου Πατρός. Οι σύζυγοι, ιερείς από συνεργή Θεού, αυτοκαθερούνται για να γίνουν σύζυγοι έκπτωτοι του αξιώματός τους. Αυτό είναι το βαθύτερο αίτιο της διαλύσεως της σημερινής οικογενείας. Οι εκτρώσεις διαλαμβάνονται στην ενότητα αυτή ως η δεχθείς φόνη, αφού το κυοφορούμενον είναι τέλειος άνθρωπος, ανίκανον προς αντίσταση και εχμάλωτον. Έχουν δημοσιευθεί από πνευματικό παιδί του Αγίου Γερβασίου κάποιοι αποκαλυπτικοί λόγοι του σχετικά με το θέμα αυτό.

ηλικία 33 ετών, αλλά τυφλό, λόγω του ότι δεν ευαπτίστη, και θα ζήτησε τον λόγον από την μητέρα του, γιατί το έστειλε αφώτιστο. Ποιος της είχε δώσει αυτό το δικαίωμα? Θα προτιμούσε να σας ασπαστώ κατά την κηδεία σας νεκρές, ως πόρνες, παρά ως μητέρες φυγότεκνες ή με εκτρώσεις. Και πάλιν έχοντας τους ιερούς κανόνες ως φωτεινούς οδοδείκτες, ο ιερός πατήρ μετά παρησίας αποφαίνεται. Άμα τη συλλήψει, άμα και η ένωση της αθανάτου ψυχής, μετά της ανεξικονής του σωματικής μάζης ή της σωματική μάζα ενωμένη μετά της ψυχής, είναι ο δυνάμει πλήρης και τέλειος άνθρωπος. Βεβαιώνει με γνώμονα τους ιερούς κανόνες ότι κανένα επιχείρημα δεν μπορεί να υπάρξει που να στηρίζει και να δικαιολογεί την έκτρωση.

στα μονοπάτια των Αγίων, σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

60 μονοπάτια της ιστορίας. Κείμενα, επιμέλεια, παρουσίαση Κωστής Παπαγεωργίου. Μια παραγωγή της Κρήτη TV.

Όταν ο βασιλιάς Μίνωας ρώτησε το γιο του Κατρέα σε ποιο μέρος της Κρήτης θα ήθελε να γίνει βασιλιάς, εκείνος χωρίς δισταγμό απάντησε ότι θέλει τα Σφακιά, που ήταν από εκείνη την εποχή φημισμένα. Έκτισε μάλιστα εκεί και μια πόλη την οποία ονόμασε Κάτρη από το όνομά του, αλλά η αρχαιολογική σκαπάνη δεν έχει ανακαλύψει ακόμη αυτή την πόλη. Η βαθιά χαράδρα όμως που προκαλεί δέος τον επισκέπτη στην είσοδο της επαρχίας Σφακίων ονομάζεται εδώ και χιλιάδες χρόνια του Κατρέα ο Λαγκός. Ο Κατρέας κυβέρνησε με σύνεση και σοφροσύνη το βασίλειο των Σφακίων και ήταν πολύ αγαπητός στο λαό του. Η κόρη του Αερόπη παντρεύτηκε τον Ατρέα, τον γιο του

πέλοπα και της υποδάμιας και απέκτησε δύο γιους, τον Αγαμέμνονα και τον μετέπειτα βασιλιά της Σπάρτης Μενέλαο, τον σύζυγο της ωραίας Ελένης. Συνεπώς ο Μενέλαος ήταν εγγονός του βασιλιά Μίνωα. Στα σφακιά ζωντανεύουν η ιστορία, η θρύλη και η μύθη από τα βάθη των αιώνων. Ο σφακιανός ιερέας της Τάρας Καρμάνωρας είδε το γιο του Χρυσόθεμη να στεφανώνεται νικητής στους ποιητικούς αγώνες των Δελφών που γίνονταν προς τιμή του Θεού Απόλλωνα, τον οποίο ο ιερέας Καρμάνωρας είχε εξαγνήσει στο ιερό της Τάρας για τον φόνο του Πίθωνα. Και εδώ στα Κρογιάλια τριγυρνά ακόμη η σφακιανή Νεράιδα, η πανέμορφη κόρη του βασιλιά Μίνωα Ακακαλίδα. Σε αυτά τα ακρογιάλια την είδε μια μέρα ο Θεός Ερμής, που μετέφερε ένα μήνυμα του Δία στην Αίγυπτο και θαμπόθηκε από την ομορφιά της. Συνευρέθηκε με την πανέμορφη πριγκίπισσα, αλλά ο Δίας θύμωσε για την καθυστέρηση της μεταφοράς του μηνύματος και ο Ερμής δεν ξαναπέρασε από τα σφακιά. Μόνη της η Ακακαλίδα γέννησε το γιο του Ερμή τον Κίδωνα, από τον οποίο πήρε την ονομασία της η αρχαία Κιδωνία. Ο επόμενος σύντροφος της σφακιανής Νεράιδας ήταν ο θεός του φωτός, ο Απόλλωνας. Τα βράδια, όταν γύριζε μετά την ημερήσια πορεία στον ουρανό, φωτίζοντας τον κόσμο με το χρυσό του άρμα, τελείωνε την διαδρομή του στα σφακιά. Έλυνε τα λευκά άλογά του να ξεκουραστούν και έμπαινε χαρούμενο σε ένα ολόχρυσο πλεούμενο για να πάει να συναντήσει την όμορφη σύζυγό του Ακακαλίδα στα σκοτεινά δάση με τις πικροδάφνες. Από τον έρωτά τους γεννήθηκε ο Νάξος και ο κριτικός ιστορικός του 3ου αιώνα Ξενίων, που καταγράφει τις 100 πόλεις της Κρήτης, αναφέρει: «Τι Ακακαλίδη συνελθήν, φυσί τον Ερμή και τον Απόλλωνα, και εκ μεν Απόλλωνος γενέστε Νάξον, εκ δε Ερμού Κίδωνα, αφού η πόλης Κιδωνία καλείται».

Φτάνοντας στη χώρα Σφακίων, συναντούμε στο λόφο Καστέλιτ στην ανατολική άκρη της χώρας, πάνω από το λιμάνι, το ενετικό φρούριο, το Καστέλ τη Σφακιά, όπως το ονόμαζαν οι ενετοί, το οποίο οικοδομήθηκε στα τέλη του 15ου, αρχές του 16ου αιώνα και ήταν το τελευταίο που οικοδόμησαν οι ενετοί στην Κρήτη πάνω σε παλαιότερο Βυζαντινό. Κατά την τουρκοκρατία οι κατακτητές προσπάθησαν να ανακοινήσουν το φρούριο, αλλά οι Σφακιανοί δεν τους το επέτρεψαν. Μόλις το έκτιζαν, εκείνοι πήγαιναν τη νύχτα και τον γκρέμιζαν, με αποτέλεσμα σήμερα να σώζονται ελάχιστα ερείπια μέσα στο μικρό πευκό δάσος του λόφου Καστέλι. Το φρούριο αυτό ήταν πολύ μικρό, με ένα πύργο και φρουρά που αποτελείται από 15 άνδρες. Για πρώτη φορά αναφέρεται σε έγγραφο του 1526. Από το φρούριο απλώνεται μια πανοραμική θέα της χώρας Σφακίων, κάτω από τις επιβλητικές πλαγιές των Λευκών Ωραίων. Η συνοικία μπροστά στο λιμάνι ονομάζεται ο Μπρόσγιαλος. Πιο πάνω, προς τα ανατολικά, είναι το Μεσοχώρι και πιο ψηλά, προς την πλαγιά του βουνού, μέσα στον Ελαιώνα, είναι το παλιό εγκαταλελειμμένο χωριό Γεωργίτσι. Ανατολικότερα, πίσω από το κάστρο, βρίσκεται η συνοικία Θόλος.

Στην ανατολική πλευρά του λιμανιού βρίσκεται το μνημείο των Βρετανών, Αυστραλών και Νεοζηλανδών στρατιωτών που έφυγαν από εδώ για την Αίγυπτο με τη βοήθεια των κριτικών στα τέλη του 1941 μετά από την μάχη της Κρήτης.

0: Πιο πέρα βλέπουμε τις πρωτομές δύο ιστορικών προσωπικότητων των Σφακίων, του Αρχιμανδρίτη Παρθένιου και Λαϊδί, που πρωτοστάτησε στη Μεγάλη Επανάσταση του 1866, και του Παύλου Βαρδινογιάννη, βουλευτή και υπουργού, του οποίου η οικογένεια είχε τις ρίζες στο χωριό Άγιος Ιωάννης Σφακίων. Σε αυτό το λιμάνι αποβιβάζονται χιλιάδες ξένοι επισκέπτες που έρχονται από την Αγία Ρουμέλη μετά την επίσκεψή τους στο φαράγγι της Αμαριάς, προκειμένου να επιβιβαστούν στα λεωφορεία και να επιστρέψουν στα καταλήματά τους αφού ξαποστάσουν εδώ για λίγο και απολαύσουν την παραδοσιακή σφακιανή κουζίνα στις ταβέρνες του Ομπρόσγελου. Στην άκρη του λιμανιού βρίσκεται το μικρό γραφικό εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου. Πρόκειται για ένα μονόχωρο εκκλησάκι χτισμένο μέσα στο βράχο, σε ένα μικρό ύψωμα πάνω από τον δρόμο. Όλα τα χωριά της επαρχίας Σφακίων είχαν τη δική τους εκκλησία στη χώρα Σφακίων, αλλά και κάθε πατρία είχε τη δική της εκκλησία. Οι Λευκορίτες, όπως αποκαλούσαν τότε τους Σφακιανούς, επειδή κατοικούσαν στα Λευκά Όρη, προκειμένου να υπάρξει ομόνοια και συνεχή σχέση μεταξύ τους, συμφώνησαν να χτίσει κάθε χωριό και κάθε μια από τις επιφανείς οικογένειες της επαρχίας μια εκκλησία στη χώρα Σφακίων. Χτίστηκαν τότε πολλές εκκλησίες αφιερωμένες σε διάφορους Αγίους και οι Σφακιανοί έρχονταν από όλα τα χωριά της επαρχίας και γιόρταζαν όλοι μαζί στα πανηγύρια με χορούς και συμπόσια.
1: Βρισκόμαστε στην ενορία λοιπόν της χώρας Σφακίων, που αποτελείται από 100 εκκλησίες που δικαιολογούσαν τότε τον πληθυσμό αυτών των εκκλησιών λόγω του πληθυσμού των ενορητών τότε, που ήταν περίπου 800 άνθρωποι. Υπάρχουν 5 γειτονιές στην ενορία μας. Σε κάθε γειτονιά βλέπουμε πάρα πολλές εκκλησίες και γι' αυτό ακριβώς αναφέρουμε τόσες πολλές. Τότε υπήρχαν ο Γιαλός, ο Μπρος Γιαλός που λεγότανε, το Θόλος, το Γιοργίτσι, το Μεσοχώρι και το Μουρί Σφακίων. Το Μουρί ήταν η γειτονιά που ήταν το καλοκαιρινό χωριό. Ανέβαιναν οι άνθρωποι πάνω και μάλιστα αναφέρει η ιστορία ότι υπήρχαν, λέει, και τότε 70 έμποροι, τότε με τα μουλάρια που είχαν και πουλούσαν πράγματα οικειπευτικά για τους υπόλοιπους. Αυτό σημαίνει πραγματικά ότι υπήρχε πολύς πληθυσμός και γι' αυτό κάποτε λέγαν ότι ίσως χρειαζόταν και δύο ιερείς. Θεωρούμε ότι υπήρχαν όντως οι εκκλησίες, ίσως βέβαια και κάποιες οι οποίες να ήταν κλεισίδια, δηλαδή ένα εικονοστάσι που όμως αυτοί το λειτουργούσαν ή έκαναν εσπερινό με μια ερτοπλασία, τιμώντας τον Άγιο που αγαπούσαν τότε. Και βλέπουμε την αγάπη του Σφακιανού και το δηλώνει με τον τρόπο που έκτιζαν τις εκκλησίες, όλοι μαζί βοηθούσαν και γι' αυτό αναφέρεται ότι έχουμε 5 εκκλησίες του Αγίου Γεωργίου, 2 ζωοδόχου, 2 εισόδια και πολλές άλλες που είναι διπλές και τριπλές ίσως. Θεωρείται ότι την εποχή των Ενετών, το 1500, επειδή δεν υπήρχε άλλη οδός για προϊόντα και διέξοδος για να πάει κάποιος κάπου, ήταν το λιμάνι της χώρας Σφακίων. Άρα όλοι ερχόταν εδώ για να κάνουν τις αγορές τους και να πουλήσουν ή να αγοράσουν προϊόντα. Οπότε για να υπάρξει, λέει, από παρότριση των Ενετών μία συμφιλίωση στους Σφακιανούς με όλα τα χωριά της επαρχίας Σφακίων, παρότριναν να χτίσει κάθε χωριό της επαρχίας στη χώρα Σφακίων ένα ναό, έτσι ώστε να έρχονται να λειτουργούνται μαζί, άρα να συμφιλειωθούν και να υπάρχει και μία καλύτερη επικοινωνία μεταξύ τους. Εδώ που βρισκόμαστε είναι ο καθεδρικός ναός της ενορίας μας, ο Άγιος Παντελεήμονος το ένα κλήτος και ο Άγιος Νικόλαος το δεύτερο κλήτος. Το κλήτος του Αγίου Παντελεήμονος που είμαστε τώρα λέγεται ότι είναι της Ανώπολης. Θεωρητικά Πρώτα ήταν ο Άγιος Νικόλαος, γιατί παλαιότερα οι άνθρωποι ασχολούταν με το ψάρεμα. Άρα η ζωή τους ήταν και κοντά στον Άγιο Νικόλαο, γιατί ξέρουμε πολλές ιστορίες. Συγκεκριμένα να αναφέρω, μου είχε πει κάποτε η κυρία Κλεονίκη Βαρδουλάκη, η οποία έχει φύγει από τη ζωή τώρα αρκετά χρόνια, 6-7, ότι ο πατέρας της, λέει τότε, επειδή για να βγάλουν το μεροκάματο οι άνθρωποι, κάνανε όλες τις δουλειές. Είχε μία μικρή βάρκα και πήγαινε αλεύρι, ένα τσουβάλι αλεύρι στην Αγία Ρωμέλη. Κάποτε λοιπόν που ήθελε να κάνει αυτό το δρομολόγιο, είχε πολύ κακοκαιρία. Αποφάσισαν λοιπόν και τι έκαναν, ήρθαν λέει, σκούπισαν το ιερό του Αγίου Παντελεήμονος, έριξαν τα χάλια, το χώμα αυτό στη θάλασσα και ότου θαύματος στο σημείο που ταξίδευε η βάρκα δεν υπήρχε κυματισμός. Και έτσι μπόρεσε και πήγε λέει το αλεύρι και γύρισε σώος και αυλαβής. Με τη φώτιση του Θεού και τη δύναμη που μας δίνει ξεκινήσαμε να αγιογραφούμε τον ιερό ναό αυτόν. Η πρώτη εικόνα που κάναμε είναι εδώ της Παναγίας, η οποία θεωρώντας τότε πέρασα κι εγώ μια δυσκολία όπως όλος ο κόσμος και θέλησα να αφιερώσω μια εικόνα σε κάποια εκκλησία και εφόσον είναι ο κεντρικός ναός θεώρησα ότι πρέπει να κάνω μια. Λοιπόν, μόλις φτιάξαμε αυτή την εικόνα αμέσως παραγγέλθηκε η επόμενη και με τη δύναμη του Θεού τελειώνει η εκκλησία. Όλη την εργασία αυτή την κάνει η κυρία αγαπητή και ευλαβής Χριστίνα Βακάκη και χαιρόμαστε που την γνωρίζουμε, διότι είναι ένας αξιόλογος άνθρωπος ο οποίος αυτό που νιώθει στην ψυχή της έτσι το αποτυπώνει και ειδικά μπορούμε να το παρατηρήσουμε στα πρόσωπα των Αγίων. Έχει μία ευλάβεια, μία φωτεινότητα η οποία είναι όχι αυστηρή αλλά ευλαβής και σε κρατάει να προσέχεις και να προσευχηθείς πάνω. Άρα μας βοηθάει να προσευχηθούμε. Δίπλα εδώ, στον ίδιο χώρο που βρίσκεται ο κεντρικός μας ναός, είναι και η Εκκλησία του Σωτήριος Χριστού που εορτάζει 6 Αυγούστου. Αυτή είναι ερυπωμένη, είναι μνημείο του 1500, στέκουν οι τείχοι και βόρεια και νότια, απλά μέσα έχει χαλάσει από διάφορες παρεμβολές που έχουν συμβεί. Πίσω πάλι από τον κεντρικό μας ναό είναι η εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής, δίπλα ακριβώς είναι και μια μικρή σπηλιά η οποία κάποτε υπήρχε η εκκλησία του Αγίου Ελευθερίου. Αυτή είναι γκρεμισμένη και λέγεται ιστορία ότι έπεσε από μια βόβα των Γερμανών, καταστράφηκε. Εμείς πάλι φροντίζουμε την εκκλησία, έχουμε φτιάξει μια πάρα πολύ ωραία εικόνα του Αγίου Ελευθερίου, την έχουμε εκεί, αναμένω το καντήλι πάντα και όταν λειτουργείται η εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγή θυμιάζουμε και ευλογούμε και εκεί και όταν είναι η εορτή του Αγίου Ελευθερίου λειτουργούμε στη Ζωοδόχου Πηγή για τη μνήμη και την αξία του Αγίου Ελευθερίου. Έχουμε και τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο ο οποίος βρίσκεται στο νέο λιμάνι που παλιά λεγόταν Μαύρος Λιμνιώνας. Εκεί λοιπόν επειδή ήταν άκρη του λιμανιού οι τότε λέει που ψαράδες και σφουγγαράδες που ερχόταν από τα νησιά, όσοι έφευγαν από τη ζωή, τους στάβανε εκεί. Άρα ήταν η εκκλησία για τους ξένους. Τα εισόδια της Θεοτόκου είναι η μικρή εκκλησία που είναι φροντισμένη στην πλατεία. Έχουν δώσει οικογένειες Τσιριντάνιδων κάποια χρήματα πριν μερικά χρόνια. Ντύθηκε με πέτρα και είναι ένα κόσμημα για την ενορία μας. Έχουμε τον Άγιο Γιώργιο στο Ξενία, στον Μπρόζια Λόσο που λέμε, που και αυτός είναι ένας ναός από τους 5 που είναι αφιερωμένοι στον Άγιο Γιώργιο, που για κάποιο λόγο λειτουργούσαν και αυτοί και αγαπούσαν η περιοχή εκείνη τον Άγιο Γιώργιο και τον λειτουργούσαν. Είναι και η εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνος. Κάποτε υπήρχε ο πόλεμος, υπήρχε μια η οικογένεια που εξ αυτών ήταν ένας κουρμούλης ο οποίος τραυματίστηκε λέει ψηλά ίσως στην Αννόπολη και κατάφερε να έρθει μέχρι τη χώρα Σφακίων και σε αυτό το σημείο του Αγίου Σπυρίδωνος άφησε την τελευταία του πνοή. Πριν αρκετά χρόνια, ίσως και 25, οι οικογένειες των κουρμούλιδων οι οποίοι βρίσκονται στο Ρέθυμνο και στα Χανιά αποφάσισαν να κάνουν ένα μνημείο το οποίο το έχουμε τώρα εκεί και τελειώνοντας τη Θεία Λειτουργία στις 12 Δεκεμβρίου που εορτάζει ο Άγιος Σπυρίδωνας, τελούμε και στη μνήμη τους ένα τρισάγιο, διότι έπεσαν μαχόμενοι για τον αγώνα το δικό μας. Έχουμε και τον Άγιο Αντώνιο, ο οποίος είναι ένα ναός σε σπηλαιώδης μορφή. Ανεβαίνουμε το δρομάκι και έχουμε καταφέρει με αυτόν τον τρόπο, ασπρίζοντας το δρομάκι που καταφέραμε και φτιάξαμε, να προσελκύουμε πάρα πολύ κόσμο, όχι για τον τουρισμό ή να ωφεληθούν κάτι, αλλά για να δουν πραγματικά πώς ζούσαν τότε τα μικρά ασκηταριά, τα μοναστηράκια που είχαν τότε οι καλόγεροι, και να δουν και τη θέα και τον τρόπο που ζούσαν. Για να φτιάξουν λοιπόν εκεί το ναό τότε, αν μπούμε μέσα στη σπηλιά θα δούμε ότι δίπλα ήταν φούρνος που έψιναν το φαγητό ή το ψωμί τους. Δίπλα υπήρχαν δύο κελιά και από κάτω ένας μελισσόκηπος. Και τώρα αυτό που έχει μείνει βέβαια είναι η εκκλησία, την οποία έχουμε συντηρήσει και ευπρεπίζει, και ένας και διπλός καμαρωτός τάφος που είναι πριν την εξώπορτα της εκκλησίας.

Μόνο οι κάτοικοι του Καλλικράτεια διαφόρησαν στην αρχή να οικοδομήσουν εκκλησία. Αλλά όταν είδαν ότι όλα τα χωριά έκτισαν εκκλησίες, αποφάσισαν και αυτοί να χτίσουν μια εκκλησία διαφορετική και πιο ωραία από όλες τις άλλες. Έτσι χτίστηκε ο Ναός των Αγίων Αποστόλων. Μια ωραία βυζαντινή βασιλική με τρούλο στη συνοικία του Θόλου, ψηλά στη ράχη του βουνού, ώστε να φαίνεται η εκκλησία από όλες τις κατευθύνσεις. Ο ναός είναι του 15ου αιώνα και το καμπαναριό που οικοδομήθηκε πάνω σε ένα παρακείμενο βράχο είναι του 19ου αιώνα.

0: Το 1435 η Εκκλησία των Αγίων Αποστόλων αναφέρεται σε ένα συμφωνητικό γάμο που έγινε για να σταματήσουν οι σκοτωμοί μεταξύ των μεγάλων οικογενειών των Σκορδίλιδων και των Βαλεριανών που είχαν διαφορές για τα βοσκοτόπια. Έτσι, με το συμπεθεριό και οι δύο οικογένειες έβοσκαν τα κοπάδια τους μαζί και έγινε ο σασμός. Στην Εκκλησία των Αγίων Αποστόλων συνέβη ένα τραγικό γεγονός μερικά χρόνια μετά την ανέγερσή της, που ανάγκασε τους κατοίκους του Καλλικράτη να την εγκαταλείψουν οριστικά.
1: Όταν τέλειωσε με το καλό ο ναός, στην πρώτη Θεία Λειτουργία συνέβη ένα πρόσμενο και δυσάρεστο γεγονός. Ήρθε, λέει, ένα κακό πουλί, όπως το λέγανε τότε, ένας κόρακας μαύρος, και κάθισε στον τρούλο. Ήταν, λέει, τότε αρκετοί χωριανοί και καλλικρατιανοί απ' έξω από το ναό. Λειτουργούταν η εκκλησία και ακούγανε αυτοί. Τότε λοιπόν ένας, επειδή το είδε κακό πουλί, έβγαλε το όπλο του και το πυροβόλησε. Αυτό όμως δεν το πέτυχε, ούτε το σκότωσε, ούτε και έφυγε. Τότε ένας δεύτερος, λέει, έβγαλε το όπλο του, σημάδεψε το πουλί, το σκότωσε και κορόδιεψε τον προηγούμενο, τον πρώτο, ο οποίος δεν κατάφερε να το σκοτώσει. Αυτός προσβλήθηκε πάρα πολύ άσχημα, γύρισε, λέει, το όπλο του στον δεύτερο που πέτυχε το πουλί και το σκότωσε. Λέει η ιστορία ότι σκοτώθηκαν, λέει, 12 άνθρωποι, όσο δηλαδή και οι Απόστολοι. Έγινε λοιπόν τόσο μεγάλο κακό που σταμάτησε μετά να λειτουργεί η εκκλησία, και μετά από πάρα πολλά χρόνια η ιστορία πάλι αναφέρει ότι ερχόταν παπαδοκαλόγεροι από την Ιερά Μονή Ζαγκαρόλων, από το ακροτήρι Χανίων, λειτουργούσαν την εκκλησία και έφευγαν αμέσως, δεν καθόταν καθόλου. Στα επόμενα χρόνια λοιπόν όμως που περάσανε, κάποια στιγμή λειτουργόταν με αυτούς τους τρόπους. Έγιναν σεισμοί, έγιναν διάφορα γεγονότα, πολέμοι, έπεσε 1, 2, 3 φορές ο ναός. Έχουμε και πάρα πολλές φωτογραφίες που δείχνουν τα ραγίσματα του ναού. Αλλά με τη δύναμη του Θεού τα τελευταία χρόνια φτιάχτηκε η εκκλησία, ήταν πάρα πολύ επικίνδυνη, κρεμόταν η τύχη και ήταν κρίμα και άδικο να χαθεί ένα τέτοιο μνημείο για τις εκκλησίες μας.
0: Στα χρόνια της Ενετοκρατίας η περιοχή των Σφακίων δεν ήταν στις άμεσες προτεραιότητες των Ενετών και επικρατούσε εδώ ένα καθεστώς σημείο ανεξαρτησίας. Αυτό φυσικά οφειλόταν, όπως και στα χρόνια της Αραβοκρατίας, στο διπρόσιτο του εδάφους, αλλά κυρίως στον αγέροχο χαρακτήρα των Σφακιανών, που ήταν οι μόνοι απόγονοι των Δωριαίων και δεν δέχονταν κανενός είδους ξένη διοίκηση στον τόπο τους. Στα χρόνια της Αραβοκρατίας, από το 864 έως το 961, οι Σαρακινοί του Αμπού Χαφσομάρ, που είχαν έρθει από την Κόρδοβα της Ισπανίας, δεν τόλμησαν να πατήσουν στα Σφακιά, και πολλοί κριτικοί από άλλες περιοχές του νησιού, που δεν άντεχαν την ασφικτική σκλαβιά που επέβαλαν οι Σαρακινοί, έρχονταν στα Σφακιά για να ζήσουν ελεύθεροι. Σύμφωνα με ιστορικές μαρτυρίες, κατά την διάρκεια της κατοχής των Σαρακινών, τα Σφακιά περιέλαμβαναν ό,τι άκαμπτων και αγέροχων στοιχείων υπήρχε στο νησί, με αποτέλεσμα ούτε αμέσως ούτε εμέσως να υποκύψει η επαρχία εκείνη εις την πίεση των ξένων. Και ο ιστορικός Παναγιώτης Κριάρης αναφέρει: «Έτσι δημιουργήθηκε από τα χρόνια των Σαρακινών ο ορεσίβιος εκείνος λαός των Λευκοριτών, ο οποίος είναι μεν μικρός, αλλά εις τα έργα μέγας». Ο επίσκοπος Ιεροσιτίας Γρηγόριος Παπαδοπετράκης, που καταγόταν από τον Καλλικράτη Σφακίων, προσθέτει: «Ουδέποτε οι Λευκορείτε καθόλου το διάστημα της κυριαρχίας των Σαρακινών υπέκυψαν εις την εξουσία των». Στα χρόνια της Ενετοκρατίας τα Σφακιά χωρίστηκαν σε 3 βαρονίες: της Ανώπολης, της χώρας Φακίων και του Αγίου Νικήτα. Η Ανώπολη ήταν η πρωτεύουσα της επαρχίας, διότι εκεί κατοικούσε η βυζαντινή αρχοντική οικογένεια των Σκορδίλιδων. Αλλά μετά την καταστροφή της Ανώπολης από τους Ενετούς το 1367, στη διάρκεια της επανάστασης των τριών αδελφών Καλέργη, η βαρονία της Ανώπολης καταργήθηκε και οι Ενετοί απαγόρευσαν την κατοίκηση του οροπεδίου της Ανώπολης για 100 χρόνια. Τότε ολόκληρη η επαρχία Σφακίων αποτέλεσε μια διοικητική περιφέρεια με έδρα τη χώρα Σφακίων. Στην απογραφή του 1583, που έκανε ο ενετός λογιστής και γραμματέας των συνδίκων Γκρίτσι και Γκαρζόνι, Πέτρος Καστροφύλακας, αναφέρει ότι στο φρούριο των Σφακίων κατοικούσαν 462 άνδρες, 610 γυναίκες, 335 παιδιά και 13 γέροντες. Μια από τις σημαντικότερες επαναστάσεις των Σφακιανών εναντίον των Ενετών ήταν η ονομαζόμενη «Επανάσταση της Χρυσομαλούσας», που ξέσπασε το 1319. Αιτία στάθηκε η παρενόχληση μιας κοπέλας από τον ενετό διοικητή της Φρουράς. Ο φρούραρχος, ονόματι Καπουλέτος, συνάντησε μια πεντάμορφη χρυσομαλούσα κόρη στη βρύση του χωριού, που ήταν η αρχοντοπούλα Χρυσή Σκορδίλη. Προσπάθησε να την φιλήσει, αλλά η κόρη τον χαστούκησε δυνατά στο πρόσωπο και εκείνος, εξοργισμένος, της έκοψε με το σπαθί του τις ξανθές πλεξούδες της. Η απρεπής ενέργεια του ενετού φρούραρχου θεωρήθηκε μεγάλη προσβολή από την αρχοντική οικογένεια των Σκορδίλιδων, στην οποία ανήκε η Χρυσομαλούσα. Η οικογένειά της επιτέθηκε στο φρούριο και κατέσφαξε τη φρούρα. Το γεγονός αυτό είχε ως συνέπεια να εκστρατεύσει ενετικό στρατιωτικό σώμα στα Σφακιά και να ξεσπάσουν συγκρούσεις που κράτησαν περισσότερο από ένα χρόνο, έως ότου με την παρέμβαση του άρχοντα Καλέργη να υπάρξει συμβιβασμός. Μια άλλη επανάσταση που ξέσπασε στα Σφακιά το 1470 έμεινε γνωστή ως Ορνηθοπόλεμος. Οι Ενετοί, εκτός των άλλων φόρων που είχαν επιβάλει στους κριτικούς, απαιτούσαν από κάθε οικογένεια να τους δίνει ένα κοτόπουλο κάθε μήνα. Πολλοί από αυτούς όμως, αντί να δίνουν στους Ενετούς κοτόπουλο, τους έδιναν αυγά, υποστηρίζοντας ότι μπορούσαν να τα εκολάψουν και να έχουν κοτόπουλα. Οι Ενετοί αντέδρασαν αμέσως εναντίον όσων δεν συμμορφώνονταν και εξέδωσαν 10.000 καταδίκες, αλλά οι Σφακενοί έστειλαν μια επιτροπή και επέστρεψαν τις καταδίκες στις ενετικές αρχές των Χανίων, κατηγορώντας τις για διαφθορά. Οι Ενετοί φυλάκισαν τα μέλη της Επιτροπής των Σφακενών και το γεγονός αυτό προκάλεσε νέα επανάσταση που διήρκεσε 3 χρόνια, αναγκάζοντας τις ενετικές αρχές να αποσύρουν τον παράλογο αυτό φόρο από όλη την Κρήτη. Γενικά η περιοχή των Σφακίων υπήρξε εστία αναστατώσεων και επαναστατικών ενεργειών εναντίον της εξουσίας των Ενετών. Το αποκορύφωμα των εξεγέρσεων των Σφακιανών ήρθε το 1571. Η εξέγερση αντιμετωπίστηκε τότε από το Γενικό Προβλεπτή Κρήτης Μαρίνο Ντικαβάλη με σφαγές και καταστροφές. Αλλά οι θηριωδίες του Ντικαβάλη προκάλεσαν την αντίδραση της γερουσίας της Βενετίας που τον αντικατέστησε. Τα χρόνια της Ενετοκρατίας οι Σφακιανοί ήταν ανυπότακτοι και οι αναφορές των Ενετών Γενικών Προβλεπτών είναι χαρακτηριστικές. Ο Ζουάνε Μοτσανίκο, που διατέλεσε Γενικός Προβλεπτής του Βασιλείου της Κρήτης από το 1587 έως το 1589, αναφέρει προς το Ανώτατο Συμβούλιο της Γαλλινότατης Δημοκρατίας της Βενετίας. Τα Σφακιά, άγονος περιφέρεια των Χανίων, εις την νοτίαν πλευρά της νήσου είναι τόπος οχυρός λόγω της αγριότητας των κατοίκων και της ορεινής θέσεώς των. Εν συνόλο οι Σφακιανοί είναι 2.500 περίπου. Μεταξύ τούτων δεν υπάρχουν άνδρες υποχρεούμενοι σανγκαρίας και κάτεργα, διότι σχεδόν άπαντες θεωρούνται προνομιούχοι αρχοντορωμαίοι. Οι Σφακιανοί είναι διηρημένοι μεταξύ των εις διαφόρους φατρίας, άπασε δε αυτοί εξαρτώνται εκ δύο μόνων σπουδαιωτέρων, των Πάτερων και των Παπαδόπουλων. Μεταξύ των δύο τούτων υπάρχει παλαιά έχθρα, την οποία με κανένα τρόπο δεν μπόρεσαν μέχρι σήμερα να εξαλείψουν. Υπάρχει μεταξύ των ένα μίσος σχεδόν έμφυτων. Οι Πάτεροι είναι 600 περίπου, δεν ασκούν κανένα επάγγελμα, αλλά ζουν εκ των εισοδημάτων των ζώων και εκ των κλοπών. Εκάστη φατρία υποστηρίζει και υποθάλπει τους κακοποιούς της. Όλοι αυτοί ούτε είναι δυνατόν να εκδιωχθούν, ούτε είναι δυνατόν να συλληφθούν, διότι οι Σφακιανοί εν περιπτώσει καταδιώξεώς των ενούνται και υπερασπίζουν εαυτούς ενωμένοι, ως εάν ανήκων εις μίαν και μόνην φατρίαν. Ένας άλλος γενικός προβλεπτής, ο Μπενέτο Μόρο, που υπηρέτησε στην Κρήτη από το 1600 έως το 1602, στην έκθεσή του για τους Σφακιανούς αναφέρει: «Για τους Σφακιανούς, δίχως αμφιβολία, δεν πρέπει να αναφέρει κανείς πολλά ελαττώματα, παρά μόνο για τις κλοπές και κάτι άλλα σοβαρά εγκλήματα που διαπράττουν μεταξύ τους. Αν για το δημόσιο συμφέρον επιδιώξουμε να βρούμε τρόπο να το συμμορφώσουμε, έχοντες υπόψη μας τις αρετές που συγκεντρώνουν οι Σφακιανοί, μπορούμε να στηρίξουμε σε αυτούς πολλές ελπίδες και να περιμένουμε από αυτούς σοβαρές υπηρεσίες όταν βελτιωθεί η ζωή τους και αλλάξει προς το καλό η αγριότητά τους, διότι υπερέχουν από όλους τους κατοίκους των εδώ διαμερισμάτων. Υπερέχουν όχι μόνο γιατί είναι αρενοποί στην όψη, ικανοί και ευκίνητοι, με σώματα στεγνά, ρωμαλαία και αγέροχα, όχι μόνο επειδή είναι τολμηροί και ευγενικοί στους τρόπους, αλλά γιατί έχουν οξύτητα πνεύματος, ψυχικό μεγαλείο και άφθαστη ικανότητα για να χειρίζονται όπλα, τόσο το τόξο όσο και το αρκομπούζιο, όπου είναι εξαίρετοι. Και τέλος, διότι είναι οι πιο ανδρείοι και οι πιο γενναίοι άντρες που υπάρχουν στο βασίλειο της Κρήτης». Το 1850, που επισκέφθηκε την Κρήτη ο Άγγλος αντινάβαρχος, υδρογράφος και γεωλόγος Τόμας Σπρατ, στο βιβλίο του «Ταξίδια και έρευνα στην Κρήτη» αναφέρει ένα περιστατικό που έζησε πάνω στα Λευκά Όρη. «Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, μας αναστάτωσε μια δυνατή κραυγή που προερχόταν από τα νεαρά βοσκόπουλα, που φώναζαν το αφεντικό τους, επειδή κάποιοι κλέφτες έκλεβαν τα πρόβατα. Ο ιδιοκτήτης των προβάτων πήγε γρήγορα να τα σώσει και γύρισε πίσω ύστερα από μια ή δύο ώρες, λέγοντας ότι ήταν Σφακιανοί κλέφτες. Πάντα φοβούνταν τους Σφακιανούς, γιατί όπως σχολίασε ο Βοσκός, ο Σφακιανός μπορεί να κλέψει ακόμη και τον πατέρα του». Οι Σφακιανοί ήταν καραβοκύριδες και οι μόνοι κριτικοί που ασχολούνταν με τις θαλάσσιες μεταφορές, και η δραστηριότητα αυτή τους απέφερε μεγάλο πλούτο. Ο ενετός γενικός προβλεπτής Ζουάνε Μοτσενίκο στην έκθεση του αναφέρει ότι οι Παπαδόπουλοι, οι Σκορδίλιδες, οι Πάτεροι και άλλοι είναι οι περισσότεροι ναυτικοί, καλαφάτιδες, μαραγκοί και σιδηρουργοί. Έχτιζαν τα καράβια τους με ξυλία από τα πυκνά δάση των Λευκών Ωραίων, που ήταν τότε κατάφυτα με κυπαρίσια, δρύς, πεύκα και πρίνους. Δυστυχώς τα δάση αυτά καταστράφηκαν από πυρκαγιές. Ο ενετός σύμβουλος της αυθεντίας της Κρήτης, Πιέτρο Κιβράν, αναφέρει στην έκθεσή του το 1612 ότι τα δάση αυτά καίγονταν ένα ολόκληρο χρόνο. Αλλά οι Σφακιανοί επιδίδονταν και στην πειρατεία. Από τα Σφακιά καταγόταν ο κουρσάρος Γεώργιος Παπαντονάκης, που ήταν ο φόβος και ο τρόμος των τούρκικων καραβιών, μέχρι το 1811 που τον συνέλαβαν οι Γάλλοι και τον μετέφεραν στο Παρίσι. Αργότερα πέθανε στην Κωνσταντινούπολη. Σε αρκετές περιπτώσεις οι Σφακιανοί εκτελούσαν και στρατιωτικές επιχειρήσεις στη θάλασσα για λογαριασμό των Ενετών. Το 1554, στην έκθεσή του προς την Γαλλινότατη Δημοκρατία της Βενετίας, ο ρέκτορας των Χανίων, Λεωνάρντο Λορεντάν, αναφέρει ότι εισέβαλε στα Σφακιά με 10 πλοία και 600 οπλίτες για να τιμωρήσει μια σφακιανή πειρατική επίθεση εναντίον ενός γαλλικού πλοίου. Οι Ενετοί κατόρθωσαν να εχμαλωτήσουν 6 Σφακιανούς και να σκοτώσουν άλλους 4, αλλά ο αρχηγός τους, Αντώνιος Πάτερος, κατάφερε να διαφύγει. Στην ίδια αναφορά σημειώνεται ότι οι μόνες καταστροφές που προκλήθηκαν στα Σφακιά ήταν το κάψιμο 2 σπιτιών. Ο αρχιπειρατής Αντώνιος Πάτερος συνελήφθη από τους Ενετούς 1 χρόνο αργότερα και εκτελέστηκε. Η επίδοση των Σφακιανών στην Αυτιλία συνεχίστηκε και στα χρόνια της Τουρκοκρατίας μέχρι την επανάσταση του Δασκαλογιάννη το 1770. Οι Τούρκοι δεν κατοίκησαν ποτέ στα Σφακιά και εδώ έβρισκαν καταφύγιο από άλλες περιοχές της Κρήτης όσοι δεν άντεχαν τις απάνθρωπες συνθήκες ζωής που είχαν επιβάλει οι Τούρκοι στους χριστιανούς. Αλλά και στη διάρκεια των μεγάλων επαναστάσεων έβρισκαν εδώ καταφύγιο τα γυναικόπαιδα από τα άλλα χωριά. Η ιδιόμορφη ελευθερία και η ευημερία που απολάμβαναν οι Σφαγιανοί τελείωσε το 1771 μετά την επανάσταση του Δασκαλογιάννη.

Από την δυτική πλευρά της χώρας Φακίων, ένας φιδογυριστός δρόμος μας οδηγεί στην Ανώπολη, το χωριό του εθνομάρτυρα Ιωάννη Βλάχου ή Δασκαλογιάννη, που βρίσκεται σε ένα οροπέδιο κάτω από την κορυφή του Θοδωρή των Λευκών Ωραίων.

Στη κεντρική πλατεία δεσπόζει το άγαλμα του δασκαλογιάννη και μερικά βήματα πιο πέρα, σε ένα στενό δρομάκι, βρίσκεται το σπίτι του. Με δέος και συγκίνηση αντικρίζουμε αυτό το σπίτι, το οποίο παλαιότερα ήταν τριόροφο, αλλά ο επάνω όροφος δεν υπάρχει σήμερα. Στην αυλή σώζεται η ποτίστρα του αλόγου του και το πηγάδι. Κοινή απέτηση των Σφακιανών είναι το σπίτι του δασκαλογιάννη να αναστηλωθεί και να γίνει μουσείο προς τιμή του εθνομάρτυρα.

Τον Ιωάννη Βλάχο ή Δασκαλογιάννη, ο Κωστής Παλαμάς τον αποκαλεί κορυφή της κριτικής θυσίας. Και είναι αλήθεια ότι το ήθος, η καρτερία, η αυτοθυσία τον ανεβάζουν ψηλά στην κορυφή των αγώνων του γένους μας. Ήταν υπερήφανος, ονειροπόλος, γενναίος και τολμηρός. Ο Δασκαλογιάννης δεν ανήκε στο είδος των ανθρώπων του πολέμου. Δεν περιεφέρεται σαν χαΐνη στα βουνά, όπως η συντροφή του. Ήταν ναυτικός, με δικά του καράβια και ταξίδευε από τη Μασσαλία μέχρι τα λιμάνια του Ευξήνου Πόντου και από το βάθος του Αδρία, την Τεργέστη, μέχρι τα αφρικανικά λιμάνια, την Αλεξάνδρεια και την Πιγκάζα. Είχε μαζί με τα αδέρφια του ναυτικά πρακτορία στα κυριότερα λιμάνια και σε πολλά ελεύθερα ελληνικά νησιά, όπως στα Κύθυρα. Έμπορος ταξιδευτής, με πείρα του κόσμου και γνωριμίες με πρίγκιπες, μητροπολίτες, πρόκριτους και διπλωμάτες ξενών χωρών. Ο Δασκαλογιάννης ονειρεύτηκε την απελευθέρωση των Ελλήνων από τους δυνάστες τους και αφού ξεπέρασε τους ενδιασμούς των καπεταναίων και τους βεβαίωσε ότι ο Μόσκοβος μάχεται κιόλας στα ελληνικά νερά, έφυγε για την Αδριατική και γύρισε τα Χριστούγεννα του ίδιου χρόνου φορτωμένος όπλα και ελπίδες. Στα μέσα του μηνός Ιανουαρίου του 1770, οι Τούρκοι των Χανίων αναφέρουν στον Σουλτάνο ότι, όπως αποκαλύπτουν εξ αλλεπαλλήλων πηγών γραπτέ πληροφορίε, δεκάδες Ρώσοι καπλία εισέβαλαν στη Μεσόγειο από το Γιβραλτά. Φήμες, αλλά και αληθινές ειδήσεις πήγαιναν και έρχονταν ανάμεσα στα Χανιά και την Κωνσταντινούπολη. Οι πασάδες της Κρήτης πανικόβλητοι απαγόρευσαν στους χριστιανούς να φορούν ρούχα όμοια με τον Τούρκων και στις πόρτες των σπιτιών τους χάραξαν διακριτικά σημάδια. Μετά τις καθιερωμένες συνελεύσεις, στις οποίες όλοι οι άνδρες των αρμάτων ψήφιζαν στην αυλή της Παναγίας της Θημιανής «Πόλεμο ή ειρήνη», οι καπετάνοι κίνησαν φανερά πλέον τις προπαρασκευές. Με πρόσχημα το Πάσχα έφευγαν από τα κάστρα και τα παιδινά χωριά οι σφακιανοί άπικοι και μαζεύοντας τα σφακιά για να αρματωθούν και να καταταχθούν στα επαναστατικά σώματα. Τουρκικό έγγραφο επισημαίνει ότι οι άπιστοι αυτοί ανεχώρησαν κρυφίως εκ των χωρίων όπου διέμεναν και συνεκεντρώθησαν άπαντες εις την επαρχία σφακίων. Αλλά κανένας άλλος κατομερίτης δεν κινήθηκε. Σύμφωνα με το λαϊκό ποιητή Μπάρμπα Μπατζελιό, που ήταν πολεμιστής του Δασκαλογιάννη, τις πρώτες μέρες του Απριλίου, ένα κολατσιδάκι, οι σφακιανοί σηκώνουσι στην Κρήτη το σαντζάκι, τη συμβουλή του βασιλιά δε στέκουν ανημένου, μονιμερείς σηκώνονται, στα κατομέρια μπαίνουν, τσι Τούρκους διαγουμίζουσι, στα κάστρα κουβαλιούνται, κι όσοι υπομείναν στα χωριά, εις τα κονάκια κλείονται. Οι σφακιανοί οργάνωσαν το στρατόπεδό τους στο μικρό οροπέδιο της Κράπης, στην έξοδο του Φαραγγίου του Κατρέ, στα σύνορα με τον Αποκόρονα, και την 25η Μαρτίου 1770, μια μέρα που αργότερα θα γίνει εθνικό σύμβολο, δεκάδες παπάδες, πάνοπλοι και 2.000 επαναστάτες με τους καπετάνιους τους, ύστερα από μια πανηγυρική λειτουργία, κήρυξαν την Επανάσταση. Αρχηγοί των επαναστατών, εκτός από τον Δασκαλογιάννη, αναφέρονται ο Μανούσακας, ο Γιωργάκης, ο Βουρδουμπάς, ο Χούρδος, ο Μπουνάτος, ο Παπασίφης, ο Βολούδης, ο Μωράκης, ο Σκορδίλης και αρκετοί άλλοι.

0: Γιατί θε να σηκώσουν, λέει.
1: Ο ίδιος ο Δασκαλογιάννης με τους δικούς του κατέβηκε στον Αποκόρονα, οπλισμένος αυτή τη φορά. Και στο κεφάλι του τύλιξε μαύρο κεφαλομάντιλο στη θέση του ναυτικού καλπακιού. Άλλοι καπετάνοι πέρασαν στα Ρεθεμιώτικα. Ο Δασκαλογιάννης έφτασε στη Μαλάξα και με το ναυτικό κανοκιάλι ερευνούσε το κρητικό πέλαγος για να ανακαλύψει τα ρούσικα καράβια που περίμενε. Όμως τελευταία στιγμή ο Αλέξιος Ορλόφ με το ρώσικο στόλο, αντί να πλεύσει στα Χανιά όπως είχε υποσχεθεί με την επιστολή που είχε στείλει προς τον Δασκαλογιάννη, έπλευσε προς τον Τσεσμέ, όπου και συμμάχησε με τον Τούρκικο στόλο και του δόθηκε ο τίτλος Τσεσμενεσκή, δηλαδή νικητής του Τσεσμέ. Η κίνηση αυτή έμεινε στην ιστορία σαν ορλοφικά και απέδειξε ότι οι Έλληνες χρησιμοποιήθηκαν σαν αντιπερισπασμός από τη Ρωσία απέναντι της Τουρκίας, καθώς με τη συνθήκη που υπέγραψαν με τους Τούρκους στο βουλγαρικό χωριό Κιουτσούκα Ιναρτζή, οι ρωσικές δυνάμεις αποχώρησαν εγκαταλείποντας τους Έλληνες προδομένους στη μοίρα τους. Η προδομένη από το Ρώσο Ορλόφ επανάσταση του Δασκαλογιάννη είχε ένα τραγικό τέλος. Οι Τούρκοι μπήκαν στα σφαγιά μετά από φωνικές μάχες και έσπηραν τον όλεθρο και τον αφανισμό, και η τελευταία πράξη του αιματηρού δράματος παίχτηκε στο φαράγγι της Αράδενας, όπου οι τελευταίοι υπερασπιστές θυσιάστηκαν προκειμένου να δώσουν χρόνο στα γυναικόπαιδα να διαφύγουν. Σε ολόκληρη την επαρχία σφακίων κυριαρχούσε μια εικόνα ερήμωσης και καταστροφής. Έρημα φύκαν τα σφακιά, τριτά και γκρινιασμένα, κι όλα τα όρια και γυαλιές κατατροχαλιασμένα. Πού είναι η χώρα το σφακιό με τα πολλά καράβια, με τις εκατότσι εκκλησιές τα πλούσια τα σεράγια, το Μεσοχώρι, ο Μπρόσγιαλος, το Θόλος, το Γιοργίτσι, ούλα γενίκα σωρός και δεν γορίζει σπίτι.

Ο δασκαλογιάννης, κάτω από το βάρος της ευθύνης για τέτοια πρωτοφανή καταστροφή, έστω κι αν η πρόθεσή του δεν ήταν καμιά άλλη πέρα από την επιθυμία να ελευθερώσει τον τόπο του από το ζυγό των τυράννων, θεωρεί τον εαυτό του σαν κύριο υπεύθυνο και αποφασίζει να παραδοθεί, νομίζοντας ότι έτσι θα εξηλαιωθεί παρά τις αντιρρήσεις των καπεταναίων. Ο Πασάς τον δέχεται, του παρουσιάζει την κόρη του Μαρία για να τον ευχαριστήσει και μετά άρχισε να τον ανακρίνει. «Σα θέλεις δάσκαλε Γιαννιώ, να μην κακοποδώσεις, πες μου ιντάτο για φορμή πόλεμο να σηκώσεις, η σφακιανή δοσήματα χαράτσα δεν δίδα, πες μου ποιος είναι η αφορμή που πέσα στην παΐδα». Και ο δασκαλογιάννης το απάντησε: «Αλήθεια λες η σφακιανή, δοσήματα δε δίδου, και τ' άρματά των εκιανιούς ποτέ δεν παραδίδου. Τσικρίτης τσάλους χριστιανούς απούνιες του Σουλτάνο δεν τζέχεται για τίβοτσι στον κόσμο τον απάνω. Γι' αυτά κι εγώ αποφάσισα την Κρήτη να σηκώσω και από τα νύχια των Τουρκών να την ελευθερώσω. Πρώτο για την πατρίδα μου, δεύτερο για την πίστη, τρίτο για τσάλους χριστιανούς που κάθονται στην Κρήτη. Γιατί κι αν είμαι σφαγιανός, παιδί Τσικρίτης είμαι, και να θωρώ τσικριτικούς στα βάσανα πονείμαι». Κάτω από αυτές τις συνθήκες, ο Πασάς τον αναγκάζει σαν εκπρόσωπο και αρχηγό της επαρχίας του να στείλει επιστολή που έλεγε τα εξής: «Προς τους καπεταναίους των Σφακίων, με το γενικό αρχηγό σας, τον οποίο θεωρώ φίλο και όχι εχμάλωτο, έδωσα τις ακόλουθες συμφωνίες που πρέπει να παραδεχτείτε όλοι, αλλιώς θα σας καταστρέψω με εντελώς. Πρώτον, ο αρχηγός δασκαλογιάννης δεν θα επιστρέψει στα Σφακιά, αλλά θα παραμείνει μαζί μας για 3 χρόνια, με την περιποίηση φυσικά που απαιτεί η θέση του. Δεύτερον, πρέπει να δηλώσουν οι Σφακιανοί εγγράφως ότι αναγνωρίζουν την τουρκική κυβέρνηση της Κρήτης. Τρίτον, οι Σφακιανοί θα εξακολουθούν να έχουν τα όπλα τους, θα διοικούνται σύμφωνα με τα έθιμά τους και θα πληρώνουν κάθε χρόνο 5.000 γρόσα». Την επιστολή με τη συμφωνία του δασκαλογιάννη και του Πασά μεταφέρουν 2 χριστιανοί στα Σκύφου, όπου ήταν συγκεντρωμένα τα υπολείμματα των Σφακιανών. Αφού δεν υπήρχαν περιθώρια επιλογής, γίνεται αποδεκτή από όλους και γράφουν στον Πασά: «Δεχόμαστε τη συμφωνία του αρχηγού μας με τον εξοχότατο βεζίρι της Κρήτης. Αναγνωρίζουμε την τουρκική κυβέρνηση, υποσχόμεθα να πληρώνουμε 5.000 γρόσια και εμπιστευόμαστε τη ζωή του αρχηγού μας στην τιμιότητα του εξοχότατου βεζίρι». Την απάντηση αυτή την έστειλαν την ίδια μέρα στον Πασά με 500 πρόβατα δώρο, 75 οπλαρχηγοί, ο πρωτόπαπας και άλλοι 6 παπάδες. Βασιζόμενοι στις συμφωνίες του Χασάν Πασά, νόμισαν πως μπορούσαν ακίνδυνα να παρουσιαστούν σε αυτόν αφού είχαν δηλώσει την υποταγή τους. Αυτό ακριβώς περίμενε και εκείνος. Αφού διέταξε και τους συνέλαβαν αμέσως, τους παίρνει μαζί του στο Ηράκλειο για να κοσμήσουν το θρίαμβό του. Μετά τους κλείνει στις φυλακές του φρουρίου του Κούλε, όπου μερικούς κρέμασε αμέσως και άλλοι πέθαναν από τα βασανιστήρια.

Όσοι έζησαν δεν κατόρθωσαν να δραπετεύσουν παρά μετά από χρόνια, αλλά και αυτοί συνάντησαν τον θάνατο σε μια σπηλιά στο δάσος του Ρούβα από το κρύο και τις κακουχίες. Το δασκαλογιάννη για την κόρη του τους κράτησε στο σεράγιο του ο Πασάς, γιατί ήθελε να τους χρησιμοποιήσει σαν δόλωμα, μήπως και καταφέρει να συλλάβει και τους άλλους τρεις αδελφούς του που είχαν προλάβει να καταφύγουν στα Κύθυρα. Όμως λίγο καιρό μετά, αφού είδε ότι δεν υπάρχει πιθανότητα να καταφέρει αυτή τη σύλληψη, αποφάσισε να προχωρήσει στην εκτέλεση του αρχικού σχεδίου του, που ήταν να παραδώσει το δασκαλογιάννη στο μενόμενο όχλο να τον εκτελέσει. Έτσι στις 17 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή αργία των μουσουλμάνων, για να μπορούν να παρευρεθούν στο μαρτύριο του ήρωα, ο δασκαλογιάννης παραδόθηκε στους δήμιους του. Οι Τούρκοι του Μεγάλου Κάστρου, που με ιδιαίτερη ευχαρίστηση παρακολουθούσαν πάντα τις εκτελέσεις των χριστιανών, είχαν συγκεντρωθεί στο τόπο του μαρτυρίου του, τη σημερινή πλατεία Δασκαλογιάννη, όπου βρίσκεται η πρωτομή του. Το πρωί εκείνης της αποφράδας ημέρας, ο Πασάς φώναξε ένα βάρβαρο γενίτσαρο ειδικό στους βασανισμούς και του παρέδωσε τον δάσκαλο. «Γρήγορα παρετέτωνε να φύγει από μπροστά μου, να τον ειδώ χωρίς πετσί, να δροσιστεί καρδιά μου». Ο ειδικός κάλεσε σε σύσκεψη την παρέα του και βρήκαν τον τρόπο που θα σκότωναν τον δάσκαλο. Τον έσυραν στους δρόμους, μαζεύτηκαν τα μπουλούκια των Τούρκων από όλες τις γειτονιές. Άκουσαν οι χριστιανοί τη βοή να σηκώνεται από τις τέσσερις άκρες της πολιτείας και μαντάλωσαν τα σπίτια τους. Οι φωνιάδες ξεκίνησαν για την πλατεία της ανατολικής πύλης του Μεγάλου Κάστρου. «Ακμε Ιντάν» την έλεγαν οι Τούρκοι. Μπροστά έσαιρναν το μελοθάνατο και πίσω ακολουθούσαν άγριοι και πολεμικοί οι αιμοβόροι γενίτσαροι, έτοιμοι να δείξουν την ανδρεία τους πάνω στο δεμένο δασκαλογιάννη. Ήρθαν μαραγκοί, έμπηξαν τέσσερις πασάλους στο χώμα, κάρφωσαν σανίδες και έκαναν ένα κάθισμα ψηλό. «Γιάε που θα σε κάτσω, δάσκαλε, στο θρόνο σαν το Μητροπολίτη», του είπε ο Δήμιος. Ο δάσκαλος άκουε και δεν μιλούσε. Είχε ψηλά το κεφάλι και κοίταζε στο κενό. Εκείνη την ώρα στην πλατεία του Μεγάλου Κάστρου ένιωθε πως κρινόταν η Κρήτη στο πρόσωπό του και έκανε κουράγιο και έσφυγε τα δόντια του να μην την προσβάλλει. Με το φρικτό θάνατο που το ετοίμαζαν οι Τούρκοι, λογάριαζαν πως θα γελιοποιούσαν τον πρώτο επαναστάτη της Κρήτης. Αυτό το καταλάβαινε ο δασκαλογιάννης και μάζευε τη δύναμή του για να δώσει την ύστερη μάχη. Όταν τέλειωσε ο θρόνος, τον σήκωσαν και τον κάθισαν επάνω. Του έδεσαν χέρια και πόδια. Του έδεσαν και το κορμί γερά να μην μπορεί να κινηθεί και σάλπισαν. Τότε ήρθε ένας γενίτσαρος με ξηράφι στο χέρι. Ανέβηκε στο θρόνο, άρπαξε το μάρτυρα από τα μαλλιά και άρχισε να τον γδέρνει σιγά σιγά, μαστορικά σαν να τον ξύριζε. Έκοβε λουρίδες από το κεφάλι μέχρι το στήθος και ύστερα άλλες από την ομοπλάτη. Φρίκιασε ο όχλος να δει τέτοιο θέαμα. Πήδηξαν τα αίματα και γέμισαν τα χέρια των δημίων. Ο ειδικός έπαιρνε τις λουρίδες και τις πετούσε πάνω στο πλήθος. «Τσάμπα πετσί για τα στιβάνια σας», φώναζε. Μπροστά του έβαλαν ένα καθρέπτη

0: ένα πνιγτό μου γκριτό, τίποτε άλλο. Όχλος εκνευρίστηκε από την αντοχή του. Ένιωθαν πως ετούτος ο Γιαούρης περιφρονούσε τον θάνατο και τους δημιούς του. Κέρδιζε μια κρατερή μάχη μέσα στην καρδιά του μεγάλου κάστρου και αποθηριώθηκαν. Έβριζαν το Χριστό και τους κριτικούς και απείλησαν γενική σφαγή για μια στιγμή. Ένας Τούρκος, ο Χασάν Μαράζης, διηγήθηκε σε βαθιά γεράματα την εντύπωση που του έκανε ο ηρωικός θάνατος του δασκαλογιάννη. Ήτανε τότε νέος και φανατικός μουσουλμάνος. Έβλεπε το καπετάνιο να παλεύει συγκρατημένος με τα βασανιστήρια και τρόμαξε. Αυτός δεν ήταν άνθρωπος, θεριό ήταν μα την πίστη μου, είχε πει. Οι δήμοι όμως συνέχισαν και μετά το θάνατό του να κόβουν το δέρμα του νεκρού και να το πετούν στον όχλο. Για να πιστέψουν πως πέθανε, τον άφησαν πάνω στα ξύλα 2 μέρες να τον σαπίσει ο καλοκαιρινός ήλιος. Ύστερα έβαλαν 2 ραγιάδες και τον έθαψαν σε ένα λάκκο, 10 βήματα νοτιοανατολικά από τη γωνία της Ακτάβιας. Εκεί σκέπασε το λείψανό του το χώμα του μεγάλου κάστρου. Η είδηση του μαρτυρικού θανάτου του δασκαλογιάννη συγκλώνησε τα σφακιά. Οι καπετάνοι που έμειναν με το τουφέκι στα χέρια πάνω στα ερείπια ορκίστηκαν εκδίκηση. Οι νυχτοπολεμιστές των σφακίων συνέχισαν τις επιδρομές κατά των αγάδων και 3 χρόνια αργότερα εξόντωσαν και τον αιμοβόρο γενίτσαρο Αλιδάκη και τις εκατοντάδες των ανθρώπων του, πυρπολώντας τον πύργο του στον Πρόσνερος και καταστρέφοντας τα υποστατικά του. Στην Ανώπολη ανεβαίνουμε στο λόφο της Αγίας Κατερίνης με τη μοναδική θέα προς τον νότιο κρητικό πέλαγος. Το εξοκλήσι της Αγίας Κατερίνης ήταν τάμα του δασκαλογιάννη. Όταν κάποτε επέστρεφε με το καράβι του από τα παράλια της Αφρικής, αντιμετώπισε μια φοβερή θαλασσοταραχή και τότε έκαμε το τάξιμο, το πρώτο σημείο της Κρήτης που θα δει από τη φουρτουνιασμένη θάλασσα, να χτίσει μια εκκλησία στην Αγία Εκατερίνη. Στα δυτικά της εκκλησίας απλώνονται τα ερείπια της αρχαίας Ανώπολης που είχε την ίδια ονομασία και τότε. Την εποχή εκείνη υπήρχαν 2 πόλεις, η Ανώπολη και η Κατώπολη, που ήταν γνωστή με την ονομασία Φίνικας, όπως αναφέρεται στις πράξεις των Αποστόλων, το σημερινό Λουτρό. Στην Ανώπολη πρωτοχωρεύτηκε ο περίφημος Πεντοζάλης, όπως μας διηγείται η τοπική παράδοση.
1: Πάει στην Ανώπολη, βγήκε το Πεντοζάλη, βγήκε...

και το χορεύω οι χορευτές. Και το χορεύω οι χορευτές για το δάσκαλο Γιάννη. Για το δάσκαλο Γιάννη. Όταν ετοιμαζόταν ο δάσκαλο Γιάννη για να κάνει αυτό που σκεφτόταν, είχε ένα γνωστό λιράρι από τα μέρη της Κισάμου και λεγότανε Γιώρος, έχω ακούσει. Του έδωσε εντολή και του λέει θα πάει στην Ανώπολη και θα πάει στον Άγιο Γιώργη και θα κάνετε ένα τρισάγιο, δεν ξέρω πώς το λένε, και μετά θα παίξεις τα πέντε ζάρα σε σκοπό. Και αυτό το είχα μάθει και συγκεκριμένα από έναν καλό καλλιτέχνη, τον Ναύτη, που είχε πάει στο εξωτερικό και έβρικε ένα χαρτί σε ένα αρχείο, σε ένα ιστορικό αρχείο, και το έφερε εδώ και από εκεί μας έδωσε την είδηση ότι έγινε και με αυτόν τον τρόπο το πεντοζάλι. Το παίξανε στον Άγιο Γιώργη, βγαίνοντας έξω από την εκκλησία, έπαιξε το σκοπό αυτό, τα πέντε ζάλα, και ήταν σύνθημα ότι θα ξεκινήσει.

0: Στη Δύση εκείνο που σκεφτόταν ο Δασκαρουγιάρης.
1: Σε τούτο τον τραχή τόπο γράφτηκε το δράμα της επαρχίας Φακίων από τον δάσκαλο Γιάννη και τους Φακιανούς. Και όταν ο τόπος λευτερώθηκε, οι νεότεροι Σφακιανοί καλούν τους καπετάνιους τους με ένα ριζίτικο τραγούδι που αντυχεί στα βουνά τα άγρια φαράγια και τις ακρογιαλιές για να τους πούν πως η Κρήτη είναι ελεύθερη.

Στα μονοπάτια της ιστορίας. Κείμενα επιμέλεια παρουσίαση Κωστής Παπαγεωργίου. Μια παραγωγή της Κρήτη TV.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, συνεχίζουμε την περιπλάνηση στα δροσιστικά μονοπάτια της Φιλοκαλίας. Βρισκόμαστε στα κείμενα του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού και συγκεκριμένα στα διάφορα κεφάλαια περί θεολογίας, οικονομίας, αρετής και κακίας στην πέμπτη εκατοντάδα. Το καλό που είναι πρώτο κατά την ενέργειά του σε εμάς, δηλαδή το φόβο, ο λόγος της γραφής το απαρίθμησε τελευταίο επειδή είναι αρχή της σοφίας. Από τον φόβο ξεκινούμε και ανεβαίνουμε στο τέλος της σοφίας, τη σύνεση, ύστερα από την οποία πλησιάζουμε το Θεό, έχοντας μόνο τη σοφία να μεσητεύει για την ένωσή μας με Αυτόν. Γιατί δεν είναι δυνατόν να επιτύχει τη σοφία εκείνος που διαμέσου του φόβου και των λοιπών ενδιαμέσων χαρισμάτων δεν αποτείναξε τελείως από πάνω του το μόλισμα της άγνοιας και τη σκόνη της κακίας. Γι' αυτό η τάξη της γραφής τοποθέτησε τη σοφία κοντά στο Θεό και το φόβο κοντά σε εμάς, για να μάθουμε τον κανόνα και τον νόμο της σωστής τάξεως. Ανεβαίνοντας λοιπόν με αυτά τα μάτια της πίστεως, δηλαδή με τους φωτισμούς, συναγόμαστε στη Θεία Μονάδα της Σοφίας. Αποκαθιστούμε τη διαίρεση των χαρισμάτων που έγινε για χάρη μας μέσα στην αιτία τους με τις επιμέρους κατακτήσεις των αρετών. Δεν παραλείπουμε τίποτε από εκείνα που είπαμε με τη βοήθεια του Θεού για να μην κάνουμε την πίστη μας αμελώντας σιγά σιγά τυφλή και αόματη, δηλαδή χωρίς τους φωτισμούς του Πνεύματος μέσω των έργων και κολαστούμε δίκαια στους άπειρους αιώνες γιατί τυφλώσαμε μέσα μας όσο εξαρτιόταν από μας τα θεία μάτια της πίστεως. Καθένας που με την απραξία των εντολών τύφλωσε μέσα του αυτά τα μάτια της πίστεως είναι οπωσδήποτε άξιος καταδίκης και δεν έχει πλέον το Θεό να τον επιβλέπει. Αν δηλαδή ο Θείος Λόγος αποκαλεί οφθαλμούς Κυρίου τις ενέργειες του Πνεύματος, εκείνος που δεν ανοίγει αυτά τα μάτια με την εργασία των εντολών, δεν έχει το Θεό να τον επιβλέπει. Γιατί ο Θεός όπως είναι εύλογο, από τη φύση του δεν επιβλέπει με άλλα μάτια τους ανθρώπους, αφού βέβαια ακτίνα της Θείας Οράσεως είναι ο φωτισμός μας που συνοδεύει την αρετή. Η σοφία είναι μονάδα και φαίνεται αδιαίρετη στις αρετές που πηγάζουν από αυτή. Γίνεται νοητή με τις ενέργειες των αρετών σαν ένα και πάλι με τις αποκαταστάσεις αυτήν των αρετών που από αυτήν προέρχονται αποδεικνύεται απλή μονάδα όταν εμείς που για χάρη μας προοδεύει με την επιτυχία κάθε μιας αρετής ανεβαίνουμε με κάθε αρετή και συναγόμαστε σε αυτήν. Εκείνος που δεν εργάζεται τα θεία προστάγματα της πίστεως έχει πίστη τυφλή. Γιατί αν τα προστάγματα του Θεού είναι φως, γίνεται φανερό ότι είναι χωρίς θεϊκό φως εκείνος που δεν πράττει τα θεία προστάγματα, αλλά περιφέρει κούφια και χωρίς περιεχόμενο τη θεία κλίση. Κανένας από όσους αμαρτάνουν δεν μπορεί να έχει συνήγορο της αμαρτίας την ασθένεια της σάρκας. Η ένωση με το Θεό λόγο θεράπευσε όλη την ανθρώπινη φύση με την κατάργηση της κατάρας, στερώντας από δικαιολογία την προσκόλληση της προαιρέσεώς μας στα πάθη. Γιατί η θεότητα του λόγου με την παντοτινή κατά χάρη παρουσία της σε όσους πιστεύουν σε Αυτόν, μαραίνει όλος διόλου τον νόμο της αμαρτίας που βρίσκεται στη σάρκα. Εκείνος που με την πίστη και την αγάπη στο Θεό νίκησε τις παράλογες επιθυμίες ή κινήσεις των παραφύσι παθών, βγαίνει έξω από την περιοχή και αυτού του φυσικού νόμου και μεταφέρεται ολόκληρο στη χώρα των νοητών, συνελευθερώνοντας και το συγγενικό κατά φύση μαζί με όλα όσα έχει αποκτήσει από τη δουλεία στον εχθρό. Όταν η γνώση δεν χαλιναγωγείται, κατά την πράξη από το φόβο του Θεού προκαλεί έπαρση, πείθοντας αυτόν που επέρεται για αυτή να παρουσιάζει σαν δικό του ότι έχει δανειστεί και να συλλέγει τη λογική γνώση με στόχο τον έπαινό του. Και όταν η πράξη που αυξάνει μαζί με το θείο πόθο δεν ενδιαφέρεται για τη γνώση που είναι πέρα από ό,τι πρέπει να πραχθεί, κάνει ταπεινόφρονα τον πρακτικό, γιατί τον συμμαζεύει στα όρια των λόγων της δυνάμεώς του. Ουράνια κατοικία είναι η απαθής έξι της αρετής και η γνώση που δεν περιέχει κανένα στοιχείο πλάνης που να την υπονομεύει. Τέλος της μονάδας που κινήθηκε είναι η μυριάδα, και αρχή μυριάδας που δεν κινήθηκε η μονάδα. Γιατί αρχή κάθε τέλους είναι η ακινησία του και τέλος κάθε αρχής είναι η συμπλήρωση της κινήσεώς της.
Έτσι και η πίστη είναι φυσική αρχή των αρετών και τέλος έχει τη συμπλήρωση του αγαθού μέσω των αρετών. Και του καταφύσει αγαθό ως τέλος των αρετών, έχοντας αρχή την πίστη, προς αυτήν συνάγεται με ενδιάθετη κίνηση. Γιατί η πίστη είναι ενδιάθετο αγαθό, ενώ το αγαθό είναι πραγματοποιημένη πίστη. Πιστός από τη φύση του και αγαθός είναι ο Θεός. Πιστός ως πρώτο αγαθό, αγαθός ως έσχατο επιθυμητό. Αυτά από κάθε άποψη είναι μεταξύ τους το ίδιο και με κανένα τρόπο, παρά μόνο θεωρητικά, δεν διαιρούνται το ένα από το άλλο λόγω της κινήσεως όσων αρχίζουν από αυτόν και καταλήγουν σε αυτόν. Άρα η μυριάδα που συμβολίζει το έσχατο επιθυμητό περικλεί τέλεια την επιθυμία εκείνων που κινούνται προς αυτόν. Και η μονάδα που είναι σύμβολο του πρώτου αγαθού δίνει την τέλεια βάση εκείνων που ξεκινούν από αυτό. Πρώτη απάθεια είναι η τέλεια αποχή από τα έμπρακτα κακά, η οποία παρατηρείται στους αρχαρίους. Δεύτερη, η τέλεια με αποβολή από τη διάνοια των λογισμών της συγκαταθέσεως στα κακά, η οποία γίνεται σε εκείνους που επιδιώκουν έλογα την αρετή. Τρίτη, η τέλεια ακινησία της επιθυμίας προς τα πάθη. Αυτή υπάρχει σε εκείνους που βλέπουν οερά μέσω των σχημάτων των ορατών τους λόγους τους. Τέταρτη απάθεια είναι η πλήρης κάθαρση και αυτής της ψηλής φαντασίας, η οποία γίνεται σε εκείνους που με τη γνώση και τη θεωρία έκαναν το νου τους καθαρό και διαφανή καθρέφτη του Θεού. Εκείνος λοιπόν που καθάρισε τον εαυτό του από την ενέργεια των παθών, ελευθερώθηκε από τη διανοητική συγκατάθεση σε αυτά. Σταμάτησε να κινείται προς τα πάθη με την επιθυμία του και έκανε το νου του αμόλυντο και από την ψηλή φαντασία των παθών, έχοντας και τις τέσσερις γενικές απάθειες. Βγήκε έξω από την ύλη και τα υλικά και τρέχει να φτάσει το νοερό και θεϊκό και ειρηνικό τέρμα των νοητών. Πρώτη απάθεια εννοεί την κίνηση του σώματος που μένει ανέπαφη από την ενεργητική αμαρτία. Δεύτερη, την τέλεια αποβολή από την ψυχή των εμπαθών λογισμών, με την οποία μαραίνεται όλος διόλου η κίνηση των παθών της πρώτης απάθειας, καθώς δεν έχει να τη διαχείρουν σε ενέργεια οι εμπαθείς λογισμοί. Τρίτη, την τέλεια ακινησία της επιθυμίας προς τα πάθη, για την οποία συμβαίνει και η δεύτερη απάθεια που συνίσταται στην καθαρότητα των λογισμών. Τέταρτη απάθεια εννοεί την τέλεια απόθεση από τη διάνοια όλων των αισθητών φαντασιών, από την οποία δημιουργήθηκε η τρίτη, που δεν έχει τις φαντασίες των αισθητών να μορφοποιούν σε αυτή τις εικόνες των παθών. Σε κάθε πρακτικό, το λογικό και η διάνοια μοχθούν σαν υπηρέτη και υπηρέτρια, επινοώντας και δημιουργώντας τους τρόπους της πρακτικής αρετής και αντιπαρατάσσοντας κατά κάποιο τρόπο όλη τους τη δύναμη κατά των πονηρών πνευμάτων που αντιστρατεύονται στην πρακτική άσκηση. Όταν όμως ολοκληρώσουν την πρακτική φιλοσοφία, την οποία υποδήλωσε ο αριθμός των 6 ετών, γιατί έχει λεχθεί ότι ο αριθμός 6 σημαίνει την πρακτική φιλοσοφία, τότε αφήνονται ελεύθεροι και το λογικό και η διάνοια για να πάνε στην πνευματική φιλοσοφία, δηλαδή να ασχολούνται με τη θεωρία των λόγων των όντων που είναι συγγενικοί τους. Αλλοεθνής υπηρέτη και υπηρέτρια είναι ο θυμός και η επιθυμία, τους οποίους βάζει για πάντα κάτω από το ζυγό του λογικού ο θεωρητικός νους με τη δύναμη της ανδρείας και της σοφροσύνης για να υπηρετούν τις αρετές και δεν δίνει καθόλου σε αυτούς ελευθερία μέχρις ότου ο νόμος του πνεύματος απορροφήσει τον νόμο της φύσεως όπως καταπίνεται ο θάνατος της δύστυχης σάρκας από την άπειρη ζωή. Θα φανερωθεί έτσι καθαρά ολόκληρη η εικόνα της άναρσης βασιλείας η οποία θα έχει με τη μίμηση όλη τη μορφή του πρωτοτύπου. Όταν φτάσει εκεί ο θεωρητικός νους, αφήνει ελεύθερο το θυμό και την επιθυμία, μεταβάλλοντας τη μεν επιθυμία στην άδολη ειδονή του θείου έρωτα και στο αμόλυντο θέλγητρο, το δε θυμό σε πνευματικό ζήλο και φλογερία κατάπαυστη κίνηση και σε μανία γεμάτη σοφροσύνη.

Εικόνα της άναρχης βασιλείας είναι η σταθερότητα του νου σχετικά με την αληθινή γνώση και η αυθαρσία της αισθήσεως σχετικά με την αρετή, όταν η ψυχή και το σώμα είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους μόνο με το θείο νόμο του πνεύματος κατά την πνευματική μεταβολή της αισθήσεως σε νου. Στην κατάσταση αυτή τα διαπερνά συνεχώς η αϊκίνητη και ζωντανή ενέργεια του λόγου και απουσιάζει ολότελα κάθε ανομοιότητα προς το θείο. Οι ειδονοί λένε πως είναι επιθυμία που ενεργείται, αν βέβαια είναι παρόν αυτό που αυτή θεώρησε αγαθό. Ο θυμός είναι μια κίνηση μανίας που μελετούμε, ενώ η μανία είναι θυμός που ενεργείται. Εκείνος λοιπόν που υπόταξε στο λογικό αυτές τις δυνάμεις, θα δει να μεταβάλλεται η επιθυμία του σε ειδονή κατά την άχραντη ένωση της ψυχής με το θείο μέσω της χάρης, ενώ ο θυμός σε καθαρή φλόγα που θα φρουρεί αυτή την ειδονή και σε μανία φρόνιμη που θα αποσπά τελείως από τα όντα τη δύναμη που θέλγει την έφεση της ψυχής. Έως ότου λοιπόν ζει μέσα μας ο κόσμος και η εκούσια σχέση της ψυχής προς τα υλικά, δεν πρέπει να δίνουμε ελευθερία σε αυτές τις δύο δυνάμεις, μην τυχόν αναμειχθούν με τα αισθητά σαν ομόφυλοι τους, πολεμήσουν την ψυχή και τη συλλάβουν, εχμαλωτισμένοι από τα πάθη, όπως κατέλαβαν παλιά την Ιερουσαλήμ οι Βαβυλώνιοι. Γιατί ο λόγος της γραφής, με τον αιώνα κατά τον οποίο ο νόμος όριζε να μένουν στη δουλεία οι αλόφιλοι υπηρέτες, υποδήλωσε την προαιρετική σχέση της ψυχής προς τον κόσμο τούτο, δηλαδή προς την παρούσα ζωή, φανερώνοντας τα νοούμενα με την ιστορική διήγηση. Το κακό έχει αρχή. Αρχή του είναι η παραφύση κίνηση εκ μέρους μας. Το αγαθό όμως δεν έχει αρχή, γιατί υπάρχει πριν από κάθε αιώνα και χρόνο το αγαθό από τη φύση του. Το αγαθό είναι νοητό, το οποίο μόνο πρέπει να νοούμε. Το κακό δεν είναι νοητό, το οποίο μόνο δεν πρέπει να νοούμε. Το αγαθό μπορεί να εκφραστεί και αυτό μόνο πρέπει να λέμε. Επίσης το αγαθό γίνεται, γιατί αν και από τη φύση του είναι αγέννητο, ανέχεται από φιλανθρωπία να γίνεται από μας κατά χάρη, για να οδηγεί στη θέωση όσους το πράττουμε και το λέμε. Το αγαθό το κάνουμε και μάλιστα αυτό μόνο πρέπει να γίνεται. Το κακό δεν το κάνουμε και αυτό μόνο πρέπει να μην γίνεται. Το κακό είναι φθαρτό, γιατί ακριβώς η φύση του κακού είναι φθορά και δεν έχει καθόλου και καμιά ύπαρξη. Το αγαθό είναι άφθαρτο, γιατί υπάρχει πάντοτε και δεν πάβει ποτέ να υπάρχει και φρουρεί όλους όσοι το αποκτούν. Αυτό λοιπόν το αγαθό το ζητούμε με το λογιστικό, το ποθούμε με το επιθυμητικό. Με το θυμικό το φυλάγουμε ασύλλητο, με την αίσθηση το κρατούμε με γνώση καθαρό και χωριστό από τα αντίθετά του. Με τη φωνή το λέμε και το κάνουμε φανερό σ' όσους το αγνοούν και με την παραγωγή το αυξάνουμε ή καλύτερα εμείς αυξανόμαστε με αυτό. Ο θεωρητικός νους που βασιλεύει πάνω στα νοήματα και θεάματα των όντων και πάνω στις κινήσεις τους πρέπει να είναι σε μια κατάσταση άγονη ως προς την κακία. Δηλαδή, μήτε να συλλαμβάνει καθόλου, μήτε να γεννά την κακία. Στηριγμένος αυτά πρέπει να κινείται γύρω από τη θεωρία, μην τυχόν κάνοντας πνευματικά την εξέταση των όντων, πέσει ασυναίσθητα στην εξουσία κάποιου πονηρού πνεύματος από εκείνα που νοθεύουν την αγνή μελέτη της καρδιάς με κάποιο αισθητό πράγμα. Εκείνος που έχει προσβληθεί από κοινοδοξία για την αρετή του ή τη γνώση του, αυτό στρέφοντας μάταια σαν τον Αβεσσαλόμ τα μαλλιά της Ιησίως, επιδεικνύει τον ηθικό βίο του επιτιδευμένο και μειχτό, σαν διπλής καταγωγής ημίωνο, για να εξαπατά όσους τον βλέπουν. Και πετώντας εξαιτίας του στα σύννεφα, πιστεύει ότι θα υποτάξει τον πνευματικό του πατέρα που τον γέννησε με τη διδασκαλία του λόγου, θέλοντας όλη τη δόξα της αρετής και της γνώσεως που έχει ο πνευματικός του πατέρας από το Θεό, σαν υπερήφανος που είναι να την τραβήξει με τυραννικό τρόπο στον εαυτό του. Βγαίνοντας όμως αυτό στο πλάτος της πνευματικής θεωρίας της φύσεως για τον λογικό πόλεμο υπέρ της αλήθειας και επειδή η αίσθησή του είναι ακόμα ζωντανή, πιάνεται στο δάσος από την κοσμική βελανιδιά των υλικών θεαμάτων, έχοντας την ίδια την κούφια ίηση σαν δεσμό θανάτου να τον κρεμάει ανάμεσα στον ουρανό και στη γη. Γιατί ο κοινόδοξος δεν έχει γνώση που να τον ελκύει σαν ουρανός από την ίηση που τον σέρνει προς τα κάτω. Ούτε πάλι έχει γη, εννοώ τη βάση της πράξεως που στηρίζεται στην ταπείνωση, η οποία να τον έλκει κάτω από εκεί που τον ανεβάζει η έπαρση.
αυτόν από φιλανθρωπία τον πεθύ και πεθαμένο ο διδάσκαλος που τον γέννησε πνευματικά, ως φιλόθεος και μιμούμενος στο Θεό, γιατί δεν θέλει τον θάνατο του αμαρτωλού, όσο το να μετανοήσει και να ζήσει. Αρχή και τέλος της σωτηρίας του καθενός είναι η σοφία, η οποία αρχίζει γεννώντας πρώτα το φόβο και έπειτα, καθώς τελειοποιείται, δημιουργώντας τον πόθο. Ή μάλλον, αυτή γίνεται για μας κατ' οικονομία στην αρχή φόβος για να κόψει από την κακία τον εραστή της, και στο τέλος γίνεται για τον εαυτό της πόθος για να γεμίσει με χαρά εκείνους που αντάλλαξαν τα πάντα με τη συμβίωση μαζί της. Η σοφία είναι και φόβος για εκείνους που δεν την επιθυμούν, που γίνεται με την αποφυγή στέρηση. Είναι και πόθος που τον βρίσκομαι σαν έξι απολαυστικής ενέργειας σε εκείνους που την αγαπούν. Γιατί η σοφία, ελευθερώνοντας με την απειλή της κολάσεως τον άνθρωπο από τα πάθη, προκαλεί φόβο, αλλά δημιουργεί και πόθο με την απόκτηση των αρετών, συνηθίζοντας το νου να βλέπει τα μέλλοντα. Κάθε εξομολόγηση κάνει ταπεινή την ψυχή. Η μία εξομολόγηση τη διδάσκει ότι δικαιώθηκε με τη χάρη του Θεού, και η άλλη ότι είναι ένοχη ενώπιον του Θεού για αμαρτίες από τη ράθυμη προαίρεσή της. Δύο σκοπούς έχει η εξομολόγηση. Ο ένας είναι να ευχαριστήσουμε το Θεό για τα αγαθά που μας έχει χαρίσει. Ο άλλος γίνεται για έλεγχο και εξέταση εκείνων που κακώς πράξαμε. Γιατί η εξομολόγηση λέγεται και η απαρίθμηση των θείων ευεργεσιών με ευχαριστία από όσους ευεργετήθηκαν, αλλά και η φανέρωση των σφαλμάτων τους από τους ενόχους. Και οι δύο τρόποι φέρνουν ταπείνωση, γιατί και εκείνος που ευχαριστεί για τα καλά και εκείνος που εξετάζει τον εαυτό του για τα κακά που έπραξε ταπεινώνονται. Ο πρώτος κρίνει τον εαυτό του ανάξιο για τα καλά που του έδωσε ο Θεός. Ο δεύτερος παρακαλεί να λάβει την άφεση των αμαρτιών του. Το πάθος της υπερηφάνειας αποτελείται από δύο άγνοιες, και δύο άγνοιες ενωμένες μαζί αποτελούν μια φρόνηση συγκεχημένη. Γιατί υπερήφανος είναι μόνο εκείνος που αγνόησε και τη Θεία Βοήθεια και την ανθρώπινη ασθένεια. Άρα λοιπόν η υπερηφάνεια είναι στέρηση θείας και ανθρώπινης γνώσεως. Γιατί με δύο αρνήσεις των αληθινών άκρων γίνεται μία και ψεύτικη κατάφαση. Η καινοδοξία είναι απομάκρυση από το θείο σκοπό και μετάβαση σε άλλο σκοπό, διαφορετικό από το θείο. Καινόδοξος δηλαδή είναι εκείνος που εργάζεται την αρετή για χάρη της δικής του δόξας και όχι του Θεού, και με τους σκόπους του εξαγοράζει τους ανυπόστατους επένους των ανθρώπων. Ο ανθρωπάρισκος ενδιαφέρεται μόνο για την εξωτερική συμπεριφορά και βέβαια και για τους λόγους του κόλακα. Θέλει με τη συμπεριφορά να κλέβει την όραση και με τον κόλακα την ακοή εκείνων που ευχαριστούνται και καταπλήσονται μόνο από όσα ακούνε και όσα βλέπουν και που μόνο με την αίσθηση ορίζουν την αρετή. Λέμε λοιπόν ότι η ανθρωπαρέσκεια είναι η επίδειξη που κάνει κάποιος της δίθεν αρετής του με πράξεις και λόγους. Υποκρισία είναι η προσποίηση φιλίας ή το μίσος που καλύπτεται με ψεύτικο σχήμα φιλίας ή η έχθρα που εκδηλώνεται με μορφή συμπάθειας ή ο φθόνος που μιμείται την αγάπη ή ο βίος που στολίζεται με πλαστή και όχι αληθινή αρετή. Ή είναι προσποίηση δικαιοσύνης που διατηρείται μόνο από την ιδέα ότι υπάρχει. Ή απάτη που φαίνεται σαν αλήθεια, την οποία μεταχειρίζονται εκείνοι που μιμούνται την πανουργία του φιδιού με τους ύπουλους τρόπους του.

Η αιτία των όντων και των αγαθών που υπάρχουν σε αυτά είναι ο Θεός. Εκείνος λοιπόν που επέρεται για την αρετή του ή τη γνώση του και δεν επεκτείνει την επίγνωση της ασθένειάς του σε όλο το μήκος της κατά χάρη αρετής και προκοπής του, αυτός οπωσδήποτε δεν ξέφυγε το κακό της υπερηφάνειας. Εκείνος που για δική του δόξα κάνει το καλό, αυτός προτιμά τον εαυτό του από το Θεό και έχει διαπεραστεί από το καρφί της χαινοδοξίας. Εκείνος που πράττει ή μιλάει για την αρετή για να το δουν οι άνθρωποι, αυτός θεώρησε ανώτερη την ανθρώπινη αναγνώριση από τη θεϊκή και ασθενή από το πάθος της ανθρωπαρέσκειας. Εκείνος που μόνο χρωμάτισε ύπουλα τα ήθη του με τη σεμνότητα της αρετής για να εξαπατήσει τους άλλους και σκεπάζει την πονηρή του προαίρεση με το φαινομενικό σχήμα της ευλάβειας, αυτός εξαγοράζει την αρετή με το δόλο της υποκρισίας. Αυτός λοιπόν σε άλλα πράγματα έστρεψε τον σκοπό των έργων του και όχι προς την αιτία τους. Κανένας από τους πονηρούς δαίμονες δεν εμποδίζει ποτέ την προθυμία του εναρέτου, αλλά μάλλον περιορίζει με δόλο τις ελλείψεις των αρετών και υπαγορεύει την επίτασή τους, προθυμούμενος μαζί με τον αγωνιστή. Θέλει να κάνει τον ασκητή να στρέψει όλη του την έγνοια στον εαυτό του και αφού χάσει το σωστό μέτρο της μεσότητας, χωρίς να καταλάβει να βαδίζει σε άλλο τέρμα από εκείνο που σκόπευε. Οι δαίμονες ούτε τη σοφροσύνη μισούν, ούτε την νηστεία αποστρέφονται, ούτε τη διανομή των χρημάτων, ούτε τη φιλοξενία, ούτε την ψαλμωδία, ούτε την ιερή ανάγνωση, ούτε τον ησυχαστικό βίο, ούτε την πιο υψηλή διδασκαλία, ούτε την χαμεκητία, ούτε την αγρυπνία, ούτε όλα όσα χαρακτηρίζουν τον κατά Θεόν βίο, έως ότου συγκλίνουν σε αυτούς ο σκοπός και η αιτία των αγαθών αυτών πράξεων. Τους άλλους δαίμονες, αφού ο ασκητής τους νικήσει ίσως γρηγορότερα, αποφεύγει τη βλάβη που προέρχεται από αυτούς. Εκείνους όμως τους δαίμονες που φαίνονται ότι συνεργάζονται στον δρόμο της αρετής και ότι θέλουν να χτίζουν μαζί του και αυτόν τον ναό του Κυρίου, ποιος άραγε νους από τους πολύ υψηλούς μπορεί να τους καταλάβει, χωρίς το λόγο που είναι ζωντανός και δραστικός και εισχωρεί βαθιά ως το σημείο να διαχωρίζει την ψυχή από το πνεύμα, δηλαδή να διακρίνει ποια έργα και ποια νοήματα είναι ψυχικά, δηλαδή φυσικές εκδηλώσεις και κινήσεις της αρετής, και ποια είναι πνευματικά, δηλαδή είναι υπερφύση και αποτελούν γνωρίσματα του Θεού, δίνοντας όμως στην ανθρώπινη φύση κατά χάρη από το Θεό. Ο λόγος μπορεί να αναγνωρίζει αν οι αρθρώσεις και οι μυελοί, δηλαδή οι πνευματικοί λόγοι και οι τρόποι της αρετής, είναι συντεριασμένοι αρμονικά και όχι ορμονικά, και διακρίνει τις ενθυμίσεις με τις καρδιές των ενιών, δηλαδή τις αφανείς μέσα στο βάθος σχέσης με όσα αναφέρθηκαν και τις αόρατες αιτίες τους μέσα στην ψυχή. Για τον λόγο δεν υπάρχει κάτι κρυφό μέσα μας, που νομίζουμε ότι του διαφεύγουμε. Είναι όλα ανεξαιρέτως φανερά και όσα πράξαμε και όσα σκεφτήκαμε, ακόμη και εκείνα που θα πράξουμε και θα σκεφτούμε. Διαχωρισμό της ψυχής από το πνεύμα εννοεί τη διαφορά της προελεύσεως των αρετών. Είναι εκείνες των οποίων τους λόγους έχουμε εκφύσεως μέσα μας και εκείνες που δίνει το πνεύμα, των οποίων δεχόμαστε δωρεάν τη χάρη. Αυτές, κρίνοντάς τις διαστέλει καθαρά ο λόγος. Ενθυμίσεις και έννοιες τις οποίες διακρίνει ο λόγος, λέει ότι είναι οι σχέσεις της ψυχής προς τους θείους λόγους και λογισμούς και οι αιτίες αυτών των σχέσεων. Γιατί η ενθύμηση κινεί τη μνήμη, στοιχείο της οποίας είναι η σχέση, ενώ η έννοια αποβλέπει στο τέρμα το οποίο χαρακτηρίζει ως αιτία. Αν ο Θεός ουσιαστικά είναι γνώση και πριν από κάθε γνώση προηγείται νους, στον οποίο και υπόκειται αυτή εκφύσεως, άρα ο Θεός είναι πάνω από τη γνώση. Γιατί και από κάθε νου, στον οποίο υπόκειται εκφύσεως οποιαδήποτε γνώση, είναι ανώτερος υπεράπειρες φορές. Ποιος άραγε είναι εκείνος ο οποίος, αν δεν έχει έννοικο το Θείο Λόγο στο βάθος της καρδιάς του, θα μπορέσει να αποφύγει τις κρυφές πανουργίες της υποκρισίας των δαιμόνων εναντίον μας? Πώς θα μπορέσει να σταθεί ολομόναχος με τον εαυτό του, χωρίς καμιά σχέση με αυτούς, και να οικοδομήσει το ναό του Κυρίου όπως ο Μέγας Ζωροβάβελ και ο Ιησούς και οι άρχοντες των φυλών, που φώναζαν ξεκάθαρα και με μεγάλη φωνή στους απατεώνες δαίμονες της υπερηφάνειας και της χαινοδοξίας και της ανθρωπαρέσκειας και της υποκρισίας? Δεν θα οικοδομήσουμε εμείς και εσείς από κοινού το ναό στον Κύριο το Θεό μας?
εμείς μόνοι μας θα οικοδομήσουμε στον Κύριο του Ισραήλ. Γιατί πρέπει να ξέρει ότι η σχέση με αυτούς επιφέρει την καταστροφή και τον αφανισμό όλης της οικοδομής και σωριάζει κάτω όλη τη χάρη της ευπρέπειας των θείων αφιερωμάτων. Κανένας δεν μπορεί, αν έχει κάποιον από τους δαίμονες που είπαμε ως συνεργάτη στην αρετή, να οικοδομήσει ναό στον Κύριο. Γιατί δεν έχει σαν σκοπό τον έργο του το Θεό, στον οποίο αντενίζοντας τη φέρνει σε πέρας, αλλά το πάθος που μέσω αυτής προκαλεί. Οι δαίμονες που μας πολεμούν με την έλλειψη είναι αυτοί που διδάσκουν την πορνεία, τη μέθη, τη φιλαργυρία και το φθόνο. Εκείνοι που μας πολεμούν με την υπερβολή είναι εκείνοι που διδάσκουν την ίηση, την καινοδοξία και την υπερηφάνεια και μέσω των δεξιών μας παραδίδουν κρυφά στα αριστερά. Στα πονηρά πνεύματα τα οποία μας προσβάλλουν αοράτως με πλαστή πνευματική φιλία και κρυφά θέλουν να μας προκαλέσουν διαμέσου του αγαθού το θάνατο της αμαρτίας και γι' αυτό μας λένε «Ας οικοδομήσουμε μαζί σας το ναό του Κυρίου σας». Μακάρι εμείς να απαντούσαμε πάντοτε «Δεν θα οικοδομήσουμε εμείς και εσείς από κοινού το ναό στον Κύριο το Θεό μας. Εμείς μόνοι μας θα οικοδομήσουμε στον Κύριο του Ισραήλ». Εμείς μόνοι μας, γιατί αφού ελευθερωθήκαμε και ξεφύγαμε από τα πονηρά πνεύματα που μας πολεμούν με την έλλειψη της αρετής, δεν θέλουμε φουσκώνοντας με τις υπερβολές μας να ξαναπιαστούμε και να πέσουμε μια πτώση πολύ χειρότερη από την πρώτη. Στην πρώτη είχαμε εύκολη ελπίδα επιστροφής μας, αφού συγχωρεθούμε λόγω της αδυναμίας μας. Στη δεύτερη όμως, ή δεν έχουμε καθόλου ελπίδα ή θα είναι δύσκολη, γιατί γινόμαστε μισητοί με την υπερηφάνειά μας και προσπαθώντας από το δεξιό να κάνουμε κάτι ακόμη δεξιότερο. Και πάλι όμως δεν είμαστε μόνοι μας. Έχουμε τους Αγίους Αγγέλους βοηθούς στο καλό ή μάλλον τον ίδιο το Θεό που μας φανερώνει τον εαυτό Του με τα έργα της δικαιοσύνης και οικοδομεί εμάς ναό Άγιο για τον εαυτό Του, ελεύθερο από κάθε πάθος.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Πάθη και αρετές. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης.

0: Διαβάζει ο Εδεσιμολογιότατος Πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.
1: Κεφάλαιο δεύτερο. Η υπερηφάνεια είναι πολύμορφη.

Η κρυφή υπερηφάνεια. Μου είπατε, γέροντα, ότι έχω κρυφή υπερηφάνεια. Ποια είναι η κρυφή υπερηφάνεια? Είναι η εσωτερική υπερηφάνεια. Και η εσωτερική υπερηφάνεια είναι πολύ χειρότερη από την εξωτερική. Γέροντα, τι διαφορά έχει η εξωτερική από την εσωτερική υπερηφάνεια? Η εξωτερική υπερηφάνεια φαίνεται και θεραπεύεται εύκολα. Ο άνθρωπος που έχει εξωτερική υπερηφάνεια φαίνεται και από τα ρούχα του και από το περπάτημά του και από την ομιλία του. Και έτσι μπορεί κανείς να του πει καμιά κουβέντα και να βοηθηθεί. Ενώ η κρυφή υπερηφάνεια είναι πολύ ύπουλη και γι' αυτό δύσκολα θεραπεύεται. Κρύβεται και δεν τη βλέπουν οι άλλοι. Μόνο ένας πεπειραμένος μπορεί να την καταλάβει. Η κρυφή υπερηφάνεια συνήθως υπάρχει στους πνευματικούς ανθρώπους. Και τότε, ενώ έχουν εξωτερικά σχήματα ταπεινά, σχήματα ευλαβίας, μέσα τους κρύβουν του κόσμου την υπερηφάνεια. Βλέπεις, ντύνεται στα κουρέλια το ταγκαλάκι. Γέροντα, ο άνθρωπος που έχει κρυφή υπερηφάνεια την καταλαβαίνει? Αν παρακολουθεί τον εαυτό του, την καταλαβαίνει. Γέροντα, έχω το λογισμό ότι αυτός που έχει κρυφή υπερηφάνεια δεν νιώθει μέσα του ανάπαυση. Ανάπαυση θεϊκή δεν νιώθει. Ούτε γνώρισε ποτέ τη θεϊκή ανάπαυση. Αλλά αναπαύει το λογισμό του. Τι θα με βοηθήσει, γέροντα, να καταλάβω αν έχω κρυφή υπερηφάνεια και να αγωνιστώ να τη διώξω? Αν κάνεις, ας υποθέσουμε, ένα πνευματικό αγώνα και σου λέει ο λογισμός ότι κάνεις κάτι σπουδαίο, είσαι ενάρετη κλπ, σίγουρα υπάρχει μέσα σου υπερηφάνεια, αλλά την κρύβεις. Αν λοιπόν προσέξεις, θα δεις ότι νιώθεις μια ικανοποίηση ψεύτικη. Για να φύγει η κρυφή υπερηφάνεια, πρέπει να συγχαθείς αυτό το ψεύτικο και να το πετάξεις. Αυτούς που έχουν εξωτερική υπερηφάνεια τους συχαίνονται οι άλλοι και έτσι μπορούν να διορθωθούν, ενώ όσοι έχουν εσωτερική κρυφή υπερηφάνεια πρέπει οι ίδιοι να συγχαθούν τον εαυτό τους για να απαλλαγούν από αυτήν. Αλλά και όταν δίνεις τους άλλους το δικαίωμα να σου κάνουν παρατηρήσεις, αυτό θα σε βοηθήσει, γιατί θα βγει έξω η κρυφή υπερηφάνεια, θα φανερωθεί και σιγά σιγά θα φύγει.

Γέροντα, άλλο πάθος είναι η υπερηφάνεια και άλλο ο εγωισμός. Η υπερηφάνεια, ο εγωισμός, η καινοδοξία κλπ. Εκτός από την έπαρση που είναι εωσφορικός βαθμός, είναι το ίδιο πάθος με μικρές διαφορές και διαβαθμίσεις. Ο εγωισμός είναι το αναρχικό παιδί της υπερηφανίας. Δεν το βάζει κάτω. Επιμένει. Όπως όμως τα δέντρα που δεν λυγίζουν σπάζουν τελικά από τον αέρα, έτσι και ο άνθρωπος που έχει εγωισμό, επειδή δεν κάμπτεται, σπάζει τελικά τα μούτρα του. Μεγάλο κακό ο εγωισμός. Ενώ και ανάπαυση δεν έχει ο εγωιστής, πάλι επιμένει. Δεν βλέπεις ο Άριος? Όταν η μητέρα του του είπε «Καλά, τόσοι λένε ότι σφάλεις, δεν το καταλαβαίνεις». «Ναι, το ξέρω», της απάντησε. «Αλλά πώς να υποταχθώ σε αυτούς?» Ο εγωισμός του δεν τον άφηνε να παραδεχθεί το λάθος του. Και δεν τον απασχολούσε, γέροντα, που είχε παρασύρει τόσο κόσμο στην αίρεση? Όχι, δεν τον απασχολούσε. «Αν παραδεχθώ ότι σφάλω», έλεγε, «θα εξευτελιστώ και στους οπαδούς μου». Και όσο καταλάβαινε ότι κάνει λάθος, άλλο τόσο ζοριζόταν να τους πείσει ότι είχε δίκαιο. Φοβερό πράγμα ο εγωισμός. Σε τι διαφέρει, γέροντα, ο εγωιστής από τον υπερήφανο? Ο εγωιστής έχει θέλημα, πείσμα, ενώ ο υπερήφανος μπορεί να μην έχει ούτε θέλημα, ούτε πείσμα. Ας πούμε ένα παράδειγμα. Στην εκκλησία προσκυνάτε τις εικόνες με μια σειρά. Η κάθε μια ξέρει τη σειρά της. Μια αδελφή, αν έχει εγωισμό και της πάρει κάποια άλλη τη σειρά, θα κατεβάσει τα μούτρα και μπορεί να μην πάει ούτε να προσκυνήσει. Αφού προσκύνησε εκείνη πριν από μένα, θα πει «Δεν πάω να προσκυνήσω». Ενώ αν έχει υπερηφάνεια, πάλι θα πειραχθεί. Αλλά δεν θα αντιδράσει έτσι. Μπορεί μάλιστα να πει και στις επόμενες, δήθεν με ευγένεια, «Περάστε, παίρνα κι εσύ, παίρνα κι εσύ». Τι να κάνω, γέροντα, όταν πληγώνεται ο εγωισμός μου? Όταν πληγώνεται ο εγωισμός σου, μην τον περιθάλπεις. Άφησέ τον να πεθάνει. Αν πεθάνει ο εγωισμός σου, θα αναστηθεί η ψυχή σου. Και πώς πεθαίνει, γέροντα, ο εγωισμός? Πρέπει να θάψουμε το εγώ μας, να σαπίσει και να γίνει κοπριά, για να αναπτυχθεί η ταπείνωση και η αγάπη.

Γέροντα, γιατί υπερηφανεύομαι εύκολα? Για να υπερηφανεύεσαι εύκολα σημαίνει ότι έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου. Πιστεύεις ότι κάτι είσαι. Δεν μπορεί να υπερηφανευτεί κανείς αν δεν πιστεύει ότι κάτι είναι. Αφού λοιπόν πιστεύεις ότι είσαι σπουδαία, μετά με το παραμικρό υπερηφανεύεσαι σαν τους υπερτασικούς που μόλις λίγο στενοχωρηθούν αμέσως ανεβάζουν πίεση. Γέροντα, έχει παγώσει πάλι η καρδιά μου. Γιατί φτάνω σε αυτή την κατάσταση? Γιατί αφήνεις το κεφάλι σου ξεβίδωτο και παίρνει αέρα το μυαλό σου. Εγώ βάζω τάπα, τη βιδώνω, αλλά εσύ την πετάς. Τώρα χρειάζεται να βάλουμε τάπα μεγάλη και να τη βιδώσουμε γερά-γερά. Ξέρεις πόσα θα σου έδινε ο Χριστός αν δεν είχες αυτό το ελάττωμα? Όταν δεν προσέχουμε, έρχεται ο διάβολος ύπουλα. Μας τρυπάει το κεφάλι με το σουβλί του, την ίηση. Μας το φουσκώνει σαν μπαλόνι και μας σηκώνει στον αέρα. Γέροντα, ένας που έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του, δεν είναι εύκολο να δει το καλό που έχει ο άλλος. Έτσι είναι. Αυτός που έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του παραμένει μέσα στην αντάρα της υπερηφανίας και δεν έχει ούτε πνευματική υγεία ούτε ορατότητα, οπότε δεν μπορεί να δει τα χαρίσματα του άλλου. Αλλά γιατί να έχει κανείς μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του? Πώς θα έρθουν οι θείες ιδέες αν δεν πετάξει τη δική του μεγάλη ιδέα? Αν πάρει το κατσαβίδι ο Χριστός, λίγο τη βιδούλα να στρίψει, μπανταλομάρες θα λέμε. Τι ιδέα να έχεις λοιπόν για τον εαυτό σου? Αυτός που έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του είναι εκτός του εαυτού του, παράφρον. Χρειάζεται να κατεβεί, να προσγειωθεί για να βρει τον εαυτό του. Αλλιώς θα γυρίζει στα σύννεφα και θα ξοδεύει τη βενζίνη στον αέρα.

η αυτοπεποίθηση. Γέροντα, τι σημαίνει εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον, εις μάτιν εκοπίασαν οι οικοδομούντες? Αυτό αναφέρεται στην αυτοπεποίθηση του ανθρώπου. Βλέπεις και στην ακολουθία του μεγάλου σχήματος, όταν ο υποψήφιος μοναχός ερωτάται «Ταύτα πάντα υπομένεις», απαντά «Ναι, του Θεού συνεργούντος». Δεν λέει «Ναι, εγώ μόνος μου θα υπομείνω». Όταν ο άνθρωπος δεν βάζει σε όλα μπροστά τον Θεό, αλλά λέει «Εγώ μόνος μου θα κάνω αυτό», «Εγώ με τις δικές μου δυνάμεις θα κάνω εκείνο», τότε και τα μούτρα του τρώει και τίποτε δεν κάνει. Γέροντα, στενοχωρώ πολύ τις αδελφές. Άλλα μου λένε να κάνω, άλλα κάνω. Από την αυτοπεποίθηση το παθαίνεις. Εσύ νομίζεις ότι πιάνεις πουλιά στον αέρα, ενώ πιάνεις αέρα. Σηκώνεις το χέρι σου και νομίζεις ότι έπιασες ένα πουλί. Το έπιασα, λες, αλλά το χέρι σου είναι άδειο. Σηκώνεις και το άλλο σου χέρι, το έπιασα, λες, αλλά και πάλι το χέρι σου είναι άδειο. Να βλέπεις πρώτα αν είναι γεμάτο το χέρι σου και ύστερα να λες το έπιασα. Γέροντα, οι αδελφές μου λένε ότι δυσκολεύονται μαζί μου επειδή επιμένω στη γνώμη μου. Εγώ όμως δεν το καταλαβαίνω πάντοτε. Ξέρεις τι συμβαίνει με σένα? Όταν σχηματίζεις μια γνώμη για κάτι, δεν λες «Μου πέρασε αυτός ο λογισμός, δεν ξέρω αν είναι σωστός», αλλά πιστεύεις ότι η γνώμη σου είναι πάντοτε σωστή και επιμένεις. Κάνεις σαν εκείνη την οικοκυρά που της αγόρασε ο άνδρας της ένα χταπόδι να μαγειρέψει, αλλά του έλειπε το ένα πλοκάμι. «Το μαγείρεψες», της λέει, «το χταπόδι». «Έβρασε?» «Ποιο χταπόδι?» λέει εκείνη. «Το επταπόδι». «Όχι, το οκταπόδι. Όχι, το επταπόδι», νευρίασε στο τέλος ο άνδρας της από την επιμονή της και την πέταξε στο πηγάδι. Αλλά και από εκεί έδειχνε με τα δάχτυλά της «Επτά, επτά, επτά». «Κοίταξε, να λες τον λογισμό σου, αλλά να μην επιμένεις». Όμως, γέροντα, πολλές φορές βλέπω ότι η δική μου γνώμη είναι καλύτερη από τη γνώμη των αδελφών με τις οποίες συνεργάζομαι. Από την αυτοπεποίθηση που έχεις βλέπεις έτσι τα πράγματα. Να προσέξεις πολύ, γιατί όποιος έχει πολύ λογική και κρίση με εγωισμό και αυτοπεποίθηση μπορεί να φτάσει να μην παραδέχεται κανέναν. Πώς θα απαλλαγώ από την αυτοπεποίθηση? Αν γνωρίσεις τον εαυτό σου, θα δεις ότι δεν έχεις τίποτε δικό σου και τίποτε δεν μπορείς να κάνεις χωρίς τη βοήθεια του Θεού. Αν λοιπόν καταλάβεις πως ό,τι καλό κάνεις είναι από τον Θεό και όσες χαζομάρες κάνεις είναι δικές σου, τότε θα πάψεις να έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου και θα απαλλαγείς από την αυτοπεποίθηση.

Γέροντα, όποιος έχει υπερηφάνεια, πάντοτε λέει το καλό που κάνει. Και να το πει και να μην το πει, το έχει μέσα του κρυφό καμάρι. Να, αυτές τις μέρες ήρθε κάποιος να με δει. Μου μιλούσε συνέχεια για τον εαυτό του και κάθε τόσο πρόσθεται. «Εις δόξαν Θεού τα λέω». Έλεγε, έλεγε. «Εις δόξαν Θεού τα λέω». Με τρόπο του είπα, «Μήπως μπαίνει λίγο και η δόξα η δική σου». «Α όχι», μου λέει, «όλα εις δόξαν Θεού». Και τελικά δεν είχε έρθει να μου πει κάτι που τον απασχολούσε, αλλά να μου διηγηθεί τα κατορθώματά του εις δόξαν Θεού, ενώ στην πραγματικότητα όλα τα έλεγε για τη δόξα τη δική του. Πάντως, όταν ο άνθρωπος κάνει γνωστό το καλό που κάνει και υπερηφανεύεται, πάντοτε το χάνει. Τότε και κουράζεται άσκοπα και κολλάζεται. Κάποιος που επρόκειτο να γίνει ιερέας πήγε σε ένα απομονωμένο μοναστήρι να καθίσει 40 μέρες πριν από τη χειροτονία του. Στις 38 όμως μέρες παρουσιάστηκε κάποια ανάγκη και χρειάστηκε να κατεβεί στον κόσμο. Μετά έκανε το παν να επιστρέψει για να μείνει ακόμη 2 μέρες. Γιατί πώς θα έλεγε ότι κάθισε στην έρημο 40 μέρες πριν από τη χειροτονία του? Βλέπεις, και ο Μωυσής 40 μέρες κάθισε στο Σινά πριν πάρει τις 10 εντολές. Έλεγε μετά παντού, «Εγώ πριν από τη χειροτονία μου κάθισα στην ησυχία 40 μέρες. Έτσι έρχεται η χάρις. 1000 φορές να καθόταν 20 μέρες ή 15 ή να μην καθόταν ούτε μια μέρα, για να μην καυχέται ότι κάθισε 40 μέρες. Τότε περισσότερη χάρη θα είχε». Γέροντα, ο Απόστολος Παύλος λέει, «Ο καυχόμενος εν Κυρίω καυχάστο». Αυτή η καύχηση μπορεί να έχει υπερηφάνεια? Όχι. Πώς να έχει υπερηφάνεια? Αυτό έχει μια δοξολογία, μια ευχαριστία στο Θεό. Αν θεωρούμε μεγάλη τιμή και ευεργεσία που οικονόμησε ο καλός Θεός να είμαστε χριστιανοί, αυτή η καύχηση δεν έχει υπερηφάνεια. Όταν κάποιος, ας υποθέσουμε, θεωρεί ευλογία και χαίρεται που ο Θεός οικονόμησε να έχει καλούς ευλαβείς γονείς, αυτό δεν σημαίνει ότι καμαρώνει κοσμικά, αλλά ότι έχει ευγνωμοσύνη προς το Θεό.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Πάθη και αρετές. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο

Θεολόγος Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

Μαρίνος Κοντάρας, ένα διήγημα από τις νησιώτικες ιστορίες του Αργύρη Εφταλιώτη. Τα αγαπούσα τα ταξιδάκια από τα νιάτα μου. Έμπαινα στην πάρκα, έπαιρνα μαζί μου τα παραγάδια και τις αποτονιές και αν ήθελα να ψαρέψω, ψάρευα. Αν δεν είχα όρεξη για ψάρεμα και φυσούσε και αγέρι, έστεινα την αντένα, άνοιγα το πανί, τραβούσα κατά το πέλαγο, άραζα όπου με έφερνε η τύχη στην αντικρινή την ακρογιαλιά και έβγαινα έξω να δω τίποτα καινούριο. Μια μέρα ο μπάτης με έβγαλε στο νεροχώρι. Που είναι αυτό το νεροχώρι, θα το μάθετε, σαν πάτε να δείτε το Κλωρονήσι. Σαν βγήκα στη σκάλα, είπα, ας πάω να ανάψω και ένα κερί στον Αΐ Νικόλα, του χωριού τον Άγιο. Πηγαίνοντας στον ανήφορο, τι να δω, ένα λείψανο. Το βγάζαν από ένα σπιτάκι στην άκρη του χωριού και το κουβαλούσανε στην εκκλησιά. Κακό σημάδι, είπα. Δόξα να έχει ο Θεός, ήτανε γριάς λείψανο. Μισοσήκωναν και τον κακόμοιρο το γέρο της από πίσω, γιατί δεν μπορούσε πια να περπατήσει κι αυτός. Ακολουθούσαν και μερικές άλλες γριές και 2-3 άντρες. Έσμιξα μαζί τους κι εγώ. Μπήκαμε στην εκκλησιά. Όμορφη διασκέδαση, έλεγαμε, να βγεις για Σεριάνη και να κατατίσεις σε λείψανο και να γυρεύεις να κοιμηθείς ύστερα κι όλο να το βλέπεις μπροστά σου. Άλλη εκκλησιά το χωριό δεν είχε από τον Άι Νικόλα. Ήτανε μικρή, χαμηλή και θεοσκότεινη εκκλησιά. Πρέπει να ήταν ως 100 χρονό κτίριο. Μήτε κολόνες μέσα, μήτε τρούλος από πάνω. Σκεπασμένη και αυτή με δώμα, καθώς τα σπίτια. Λίγα παραθυράκια και στρωμένη με χώμα μοναχό. Τα καφάσια του γενεκονίτη πυκνά-πυκνά και κατάμαυρα, καθώς και τα στασίδια. Το τέμπλο όμως καριδόξυλο, καλοδουλεμένο, ανέβαινε ως κοντά στη στέγη. Εκεί έβλεπε το βιός. Το κόγισμα του Άι Νικόλα είχε μεγαλύτερο μερίδιο και από την Παναγιά. Η καντήλα του ήταν ένας θεόρατος βόλος ασήμι. Τα στεφάνια και τα άλλα στολίδια του αμέτρητα. Τι καΐκια μάλαμα το καπνισμένα, τι χρυσές άγκουρες. Άλλο παρά το πρόσωπό του δεν έβλεπες από τα σήμη και από το μάλαμα. Ώσπου να ρίξω μερικές ματιές γύρω μου, βάλανε στη μέση το λείψανο. Πάβουνε μια στιγμή οι ψαλμοδίες και δεν άκουγες παρά το μικρό τρίξιμο των λαμπάδων και των κεριών. Κρύα στιγμή. Σαν άρχισε ο παπάς στην ακολουθία του, γύρισα να δω και τον γέρο. Παράξενος γέρος. Έτρεμε χεροπόδαρος και τον εβαστούσανε σαν να ήταν σηκωμένος από βαριά αρρώστια. Κίτρινος, αψηλός, όσο κι αν έσκυβε, φρύδια μεγάλα που έπεφταν απάνω στα μάτια του, χείλη ολότρεμα, κάτασπρα μαλλιά και μουστάκια. Όμορφος γέρος, μα και τη χάλη. Σε μισή ώρα βγήκαμε στο κημητήριο, στο πλάγι της εκκλησιάς. Ακόμα μερικές στιγμές και έπεφταν οι πρώτες πιαριές μέσα στο λάκκο. Εδώ ο γέρος δεν μπόρεσε να βαστάξει. Έγειρε απάνω στα χόρτα, μουρμούρισε κάτι και πια δεν ξαναμίλησε. Του χύνουνε νερά, τον ανασηκώνουν τίποτης. Τον εφαίνουνε στο κελί του παπά. Εκεί μισανοίγει τα μάτια του. Ρίχτει μια ματιά στην εικόνα του Άι Νικόλα και μένει ολόξερος. Πέθανε και ο γέρος. Βγήκα έξω, τι να κάνω. Ξεκίνησα κατά τη σκάλα. Πριν να κατεβώ, το ξέραν όλοι πως πέθανε ο γερομαρίνος Κοντάρας από το κακό του που έχασε την αγαπημένη του τη λεμονή. Παίρνω ένα σκαμνί και καθίζω κοντά στο γυαλό. Και εκεί που έπινα τον αργυλέ μου, έρχεται ο καπετάν Θανάσης και με καλωσορίζει. Συχνά ήρχονταν αντικρή και μας έφερνε ψάρια και τον εγνώριζα. Τον κερνώ μια μαστίχα, γλυκάθηκε και καλοκάθησε. Το ξέρα πως ένα ποτήρι για αυτόνα δεν ήταν τίποτης, του παράγγειλα κι άλλο. Και τότες αρχίσανε να μιλούν οι πιωμένες μαστίχες για να έρθουν κι άλλες. Δεν τα έφερνε στενά ποτέ στο από ομιλίες ο καπετάν Θανάσης. Τώρα την αφορμή την είχε ακόμα πιο πρόχειρη. Το γερομαρίνο Κοντάρα, το μοσκονησιώτικο, το θαλασσοπούλι, που μια φορά τον τρόμαζε η Ανατολή,
Ας τα πούμε από την αρχή, μου κάνει ο καπετάνιος και αρχινά. Ήμουνα μωρό παιδί μούτσος στην μπομπάρδα του καπετάν Μανώλη. Θεός χωρέστομαι. Σαν ήρθε μια μέρα του Μαρίνου κοντάρα το πέραμα. Θεός ξέρει πού θε τον κυνηγούσαν και τρύπος εδώ μέσα να κρυφτεί. Όλο μπλεγμένος βρίσκονταν. Αν δεν ήτανε για φωνικό, ήτανε για κλεψιά. Ήρθε με 5-6 χταπόδια πλωμένα στη βάρκα του και με μερικά στρίδια και αχινούς. Τάχατες για δουλειά ήρθε. Ανοικονόμητος άνθρωπος. Πάντα ματωμένος ήταν ο λάζος του. Κάποτε και με το δικό του το αίμα. Σαν μεθούσε και έκοβε τα ποντίκια του να δείξει παλικαριά. Ήταν όμως και παλικάρι ο δαίμονας και όμορφο παλικάρι. Σαν άραξε η βάρκα του εκεί κάτω, βγαίνει όξο και τραβάει ίσια κατά τα μπέλη του Γρηγόρη του Φυσέκη. Πηδάει από τον τοίχο, γεμίζει την ποδιά του στα φύλλα και γυρίζει πίσω, σαν να ήταν εκείνος. Βγαίνοντας τον τζακώνει ο νοικοκύρης. Αυτός ήταν τότε ο παλικαράς του χωριού μας, ένας τρομερός φωνακλάς. Πατάει λοιπόν τις φωνές, άμα είδε τον κλέφτη. Ο κοντάρας γυλάει και κοινάει κατά τη βάρκα του. Ο Φυσέκης τρέχει κατόπι του. Ακούν τις φωνές και οι γειτόνοι και μαζεύονται ένας-ένας τους. Ο Μαρίνος τώρα κάθονταν αξένιαστος μέσα στη βάρκα και έτρωγε τα σταφύλια με τους συντρόφους του. Οι δικοί μας άναψαν. Πετιέται μέσα στη βάρκα και κάνουνε να τον βιάσουν. Αυτό σηκώνεται, σαλτέρνει έξω απάνω στον άμμο, παίρνει το λάζο και τους λέει «Μωρέ διαόλοι, δεν ξέρετε πως εγώ είμαι ο Μαρίνος ο Κοντάρας?» Τότε μούδιασαν όλοι τους. Ο Φυσέκης όμως δεν του ερχότανε να τραβηχτεί κι αυτός έτσι και να τον πειράζουν ύστερα οι δικοί του. Του λέει λοιπόν «Και εμένα με λένε Γλιγόρη Φυσέκη και ας σου βαστάει να μετρηθείς με τα μένα. Ρίξ το λάζο και έβγα να παλέψουμε εδώ στον άμμο». Ο Μαρίνος κοίταξε καλά τον Γλιγόρη στα μάτια και χαμογέλασε. Βγάζει το γυαλέκι του, το πετάει χάμω με το μαχαίρι και αρχίζει να περπατεί γύρω και να κουνάει τις χέρες του, σαν άμπαινε σε χορό. Το ίδιο έκαμε και ο Γλιγόρης. «Και όποιος πέσει, κερνά όλη την παρέα απόψε. Ως το πρωί», αποκρίνεται ο Μαρίνος. «Και τα παιχνίδια, και τα παιχνίδια». Αγριοματιάζονται και χύνονται ο ένας απάνω στον άλλον. Η δουλειά έγινε ώσπου να πεις αμήν. Ο Κοντάρας πιάνει το Φυσέκι από τη μέση και τον εστρώνει ανάσκελα. «Φτάνει σου Γλιγόρη και έφαγε χώμα η ράχη σου», του φωνάζουν οι δικοί μας. Ο Γλιγόρης σηκώνεται, τεινάζεται, βάζει το γελέκι του και συλλογιέται πως καλύτερα θα ήτανε να χάνε μοναχά τα σταφύλια. Το βράδυ του Θεοχάρη το καπελιό γέμισε χουβαρτάδες. Όλο το χωριό μαζεύτηκε απ' έξω να δει τον ξακουσμένο τον Κοντάρα. Αυτός που σαν βρισκόταν σε δουλειά, γινότανε θεριό, τώρα φαινότανε σαν άγγελος. Μόνο τα μοσκονίσια βγάζουνε τέτοια χαριτωμένα παλικάρια. Μπόγι, κυπαρίσι, μέση, δαχτυλίδι. Μάτια μεγάλα και όμορφα, σαν κοπέλας, μαύρο μουστάκι, αγκίστρι. Τον εθαμάζανε όλοι καθώς καθότανε στο σκαμνί και έπινε στην υγειά του Γλιγόρη. Τον εφώναζε αδερφοπιτό τώρα και πενούσε τα γλυκά του τα σταφύλια. Ο Γλιγόρης τον καμάρωνε που τον είχε φίλο και ας τον έριξε και κάτω. «Αφεντικό, στέγνωσε ο λαιμός μου και έχω να σου πω κι άλλα, γιατί βλέπω και θες να τα μάθεις», μου κάνει τώρα ο καπετάν Θανάσης. Έρχεται τρίτο ποτήρι, το πίνει μονορούφι και ξαναρχινά. Στείλανε να φέρουν τα βιολιά από το μεγαλοχώρι. Ώσπου να έρθουν τα βιολιά, αυτοί σκάρωσαν κέφι. Ήρθαν τα παιχνίδια, άρχισε το τραγούδι, βγήκαν τα μαντήλια, ο χορός πήγαινε γαϊτάνι. Ο Μαρίνος τους σήκωσε όλους με τη σειρά. Σαν περάσανε μεσάνυχτα, βγαίνουνε και στην πατινάδα. Ίσχες του Φυσέκη, το σπίτι πήγαν. Αυτός τότε κατοικούσε στις μητριάς του, μαζί με την αδερφή του. Ο Γλιγόρης και καλά να βγει να κεράσει η λεμονή. Σηκώνεται το κορίτσι από τον πρώτο ύπνο του και στολίζεται. Ο λόγος του αδερφού της ήταν νόμος. Έφερνε και κάποιον με την παρέα και τον εμάτιαζε για γαμπρό. Βγαίνει το λοιπόν η λεμονή στολισμένη και έρχεται με το δίσκο. 18 χρονών κοπέλα,
μαυρομάτα και ξανθομαλούσα. Ξέχασαν όλοι τους το ζεύκι άμα την είδανε. Μα εκείνος που πήγε να τα χάσει ήταν ο Μαρίνος ο Κοντάρας. Έστριβε και όλο έστριβε το μουστάκι του. Έκανε πως δεν έβλεπε και τα μάτια του όλο απάνω στην κοπέλα ήτανε. Ο Γλυγόρης, απόγειρος άνθρωπος, δεν παρατήρησε τίποτε εισάτοπο. Είχε και μια εμπιστοσύνη στην αδερφή του που μήτε τον έξαποδό δεν φοβότανε. «Κι αν αγαπάς, το καμάρωνε που την κοίταζαν έτσι». Φεύγει το κορίτσι, ξανάρχεται, ξαναφεύγει, ως το πρωί την είχανε στο ποδάρι. Έμπα, έβγα και κέρνα. Τα τραγούδια και οι χοροί ξαναρχίσανε, μα ο Μαρίνος όρεξη πια για τρέλες δεν είχε. Έκανε πως τάχα της παράπιε, κάθισε σε μια κόχη και δώστου το στριβε. Θαρούσες πως ο σατανάς ανέβηκε από την κόλαση και του κρυφομιλούσε, τόσο ανήσυχος φαίνονταν. Κατά τα ξημερώματα τον παίρνει ο Φυσέκης από το χέρι και τον ραβάει στο χορό πάλι. «Γλίγορα σας αποκοιμίζει το κρασί εσάς τους θαλασσινούς», του λέει. Ο Μαρίνος ήθελε να ξεσκάσει και δεν αντιστάθηκε. Βγάζει το μαντίλι και ξαναρχινάει το χορό, σαν δαιμονισμένος. Ύστερα το ρίχνει και στο τραγούδι. Πετάει ένα τάλαρο του βιολιτζή και του λέει ποιο σκοπό θέλει. Τότε στραγουδήθηκαν πρώτη φορά τα λόγια εκείνα που τα ακούμε ως σήμερα στις χαρές. «Έχεις μαύρα μάτια και ξανθά μαλλιά και στο μάγουλό σου μια χρυσή νελιά. Ξέρεις το γύρισμα του σκοπού, να το συλλογέσαι μονάχα σε λολένι. Σαν έπαψε το τραγούδι πέφτει πάλι στη συλλογή και εκεί που κάθονταν έτσι γυρίζει άξαφνα και του λέει του Φυσέκη». «Αχ, δε βαστο Γλυγόρη μου, μια φορά ακόμα να μας κεράσει και φεύγω». Ο Γλυγόρης μεθυσμένος τώρα στου πει, λέει της λεμονής και έρχεται. «Εδώ είναι που γέννηκε το κακό». Ο Μαρίνος σηκώνεται, παίρνει το ποτήρι και βλέποντας την κοπέλα της μιλεί και λέει, σαν να ήταν μοναχός του μπροστά της. «Εμπήκαμε στα μπέλη σου να βρω γλυκό σταφύλι, δεν έβρικα γλυκότερο σαν το δικό σου χείλι». Και καθώς που το έλεγε έσκυψε να την εφηλήσει κιόλας. Μια τέτοια προσβολή ήταν πρωτάκουστο πράγμα μέσα στο τιμημένο το χωριό μας. Το κορίτσι κοκκίνησε και χάθηκε από μπροστά μας. Πήγε όξο και έκλαιγε σαν μωρό παιδί. Η μητριά βγαίνει στη μέση πρώτη φορά και πατάει τις φωνές του Γλυγόρη. Η συντροφιά όλη σώπασε. Έφυγαν τα παιχνίδια, ακολούθησαν κι άλλοι ένας-ένας τους. Ο Γλυγόρης αναξύπνησε από όνειρο, βλέπει γύρω του μια στιγμή, ύστερα συνεφέρνει και τραβάει κατά πάνω του Μαρίνου. Ο άγγελος τώρα έγινε θεριό πάλι, βγάζει το λάζο και ρίχνει μια ματιά του Γλυγόρη σαν δαίμονας. Χύνονται 2-3 απάνω του, αρπούν το μαχαίρι από το χέρι του, τον παίρνουν όξο μαζί τους και φεύγουν. Τον εσήκωσαν και τον πήγανε στη βάρκα του. Όσοι κατεβαίνοντας πέρασαν από τα σπίτια τους, μπήκαν και πήρανε μαζί τους άλλος πιστόλι, άλλος μαχαίρι, άλλος τσικούρι. Στάθηκαν όλοι σαν τακτική μια αράδα στη σκάλα και του φωνάζανε να φύγει αμέσως με τους ναύτες του. «Αλλιώς θα πάνε όλοι αφόντο». Ο Μαρίνος είχε λίγους μαζί του και αυτοί μεθυσμένοι. Παίρνει το κοντάρι και κάνοντας αβάρα τους λέει πικρογελώντας «Καλή αντάμωση» και σέργει κατά το πέλαγο. Σε λιγάκι φτάνει ο Γλυγόρης Φυσέκης με ένα τρομπόνι. Σαν είδε πως η βάρκα ήταν φευγάτη σκύλιασε. Πήδηξε στο νερό για να τρέξει κατόπι της. Μεθυσμένα πράγματα. Τον έβγαλαν όξο και τον πήγανε σπίτι του. «Ο Γεροθανάσης εδώ μου γνέφει πάλι. Σαν να ξαναδρώσισε το λαιμό του ξανάρχισε». «Αφεντικό, ως τώρα ήταν ξεφάντωμα, από τώρα γίνεται ρομάντζο. Αυτά δεν τα είδα, μα τ' άκουσα πολλές φορές από τον ίδιο τον Μακαρίτη». Ο Μαρίνος σαν τραβούσε για το πέλαγο ήταν αγριεμένος από το λιοντάρι. Σαν έμεινε σιωπηλός λίγη ώρα, γυρίζει και λέει στους ναύτες του. «Ωρε παιδιά, εγώ σας γλίτωσα ως τώρα από πολλές σκούρες δουλειές. Θα με γλιτώσετε κι εσείς από μια τώρα. Αυτή την κοπέλα εγώ θα την κλέψω και θα την πάρω γυναίκα μου. Εγώ γύρισα βρεσής, ανατολή και νησιά και γύρευα γυναίκα που να μου καίγει την καρδιά και δεν την έβρισκα.
Και τώρα που τη βρήκα θα την αφήσω. Ή την παίρνω, ή Ματωνά, ή Νικόλα, θα σκοτωθούμε κι οι δυο μας. Τα παιδιά ήξεραν πως ο Μαρίνος Κοντάρας δεν χωράτευε. «Μα αν δεν σε θέλει το κορίτσι», ρωτάει ένας τους. «Αν δεν με θέλει», λέει, «μωρέ πίτα, και δεν έβλεπες πως κοκκινίζε σαν την έβλεπα». «Ε, κολοκύθα, μιλάς κι εσύ σαν να μην είδες ποτέ σου γυναίκα. Τώρα ας τραβήξουμε στον κάβο Αντικρή». Το βράδυ κατεβαίνουμε στα θέρμα και αράζουμε. Εγώ θα βγω μοναχός μου ντυμένος σαν ζητιάνος. Εσείς θα περιμένετε στο γυαλό. Και έτσι και έγινε. Το βράδυ, ό,τι άρχιζε να σκοτεινιάζει, χτυπούσε στην πόρτα του Φυσέκη ένα ζητιάνος. Ο Γλυγόρης γλέντιζε στο καπελιό. Τα παιχνίδια δεν ήταν ακόμα φευγάτα. Η γριά μορολογούσε στη γειτονιά. Το κορίτσι καθόταν μοναχό σπίτι και ετοίμαζε το φαΐ. Όλη τη μέρα την πέρασε η λεμονή ντροπιασμένη. Τα μάτια της ήταν κόκκινα από το κλάμα. Ας είναι καλά τα κορίτσια της γειτονιάς που την αγαπούσαν και πήγανε μια-μια και της έταξαν πως ποτές δεν θα την ψεγαδιάσουνε με λόγια ή με τραγούδια, γιατί δεν ήταν δική της η ατιμιά. Το κορίτσι παρηγορέθηκε και ήρθε στο νου του το βράδυ. Και άρχισε να συλλογιέται. Τι καλύτερα μαθές θα ήτανε να δείχτε την αγάπη του σαν άνθρωπος ευλογημένος. Με 2-3 λόγια θα γύριζε τα μυαλά του Γλυγόρη. Τώρα πάει πια. Μήτε θα τον ξαναδεί, μήτε θα τον ξανακούσει. Τότε ήταν που χτύπησε η πόρτα. «Ποιος είναι?» ρωτάει από μέσα η κοπέλα. «Ο Άγιος Θεός να συγχωρέσει τα πεθαμένα σου κόρη μου. Κόσμο ακούγω και κόσμο δεν βλέπω. Λυπήσουμε και δώσ' μου το ψυχικό σου». Ανοίγει η πόρτα και απλώνει το χέρι της η κοπέλα με ένα κομμάτι ψωμί. «Ο Θεός να συγχωρέσει τα πεθαμένα σου», μουρμουρίζει πάλι ο Μαρίνος και χύνεται μέσα. Η λεμονή τον ένιωσε αμέσως και λιγοθύμησε. Δεν είχε να χάνει καιρό ο Μαρίνος. Ρίχνει μια ματιά γύρω, βγάζει το μαντίλι, της δένει το στόμα, την παίρνει στον ώμο, περνά την αυλή, πηδάει από τον πίσω τοίχο μέσα σε κάτι χαλάσματα, από εκεί σε ένα χωράφι, από αυτό το χωράφι σε ένα άλλο, καθίζει εκεί κάτω από ένα δέντρο, η μπερεχά μανθόνερο που το είχε μαζί του, αυτή μισανοίγει τα μάτια της, βλέπει ο Μαρίνος πως δεν έχει φόβο, της ξαναδένει το στόμα κίσια στη βάρκα. Τα παιδιά περιμένανε με το κουπί στο χέρι. Σε μια ώρα βρεθήκανε στο καλοχώρι. Πηγαίνοντας εκεί το κορίτσι συνέφερε, μα ο Θεός το ξέρει τι χάλι το είχε. Ο Μαρίνος την είχε σαν μάνα το πρωτογέννητό της. Της είπε, της έταξε, την καλόπιασε. Λόγο σκληρό δεν της ξεστόμησε. Κάμωμα σκληρό δεν της έκαμε. Άρχισε σιγά σιγά η κοπέλα να ανασένει πιο ήσυχα. Σαν να της έλεγε κάτι η καρδιά της που τον ησύχαζε λιγάκι το νου της. Άξαφνα συλλογέται το σπίτι της, τον αδερφό της, το χωριό της. Την τροπή, αχ την τροπή του τραγουδιού που θα της βγάλουνε. Λιγοθυμάει πάλι. Πάλι ανθόνερο και βάσανα. Σαν ήρθε λιγάκι στο νου της, ο Μαρίνος που το κατάλαβε τι την έτρωγε, αρχίζει πάλι να της γλυκομιλεί και να της λέει πως μήτε θα την αγγίξει ώσπου να βλογηθούνε. Μήτε θα βλογηθούνε ώσπου να πει εκείνη το ναι. Και μάρτυροι τα παλικάρια του. Φτάνανε στο καλοχώρι και ακόμα δεν άνοιξε το στόμα της η λεμονή να πει λέξη. Της θυμίζει ο Μαρίνος πως δεν μένει ώρα για συλλογή, γιατί φτάσαμε. Αρχίζει τότε η κοπέλα τα κλάματα και καθώς άπλωνα το γάτζο να πιαστού και να ξεμπαρκαλιστούνε στην ακρογιαλιά, παραπίσω από το λιμάνι έκαμε κουράγιο η κοπέλα και του λέει «Άμου το κάνει όρκο μπροστά στην Παναγιά και στον Άγιο Νικόλα και μπροστά στον παπά, πως η ζωή σου τώρα και μπροστά είναι ήμερη και γλυκιά σαν τα λόγια που μου είπες. Πως θα αφήσεις τη θάλασσα και το λάζο και θα γυρίσεις στο χωριό μας μαζί με τον παπά για να μαρτυρήσει πως με πήρε στα χέρια του τιμημένη και μείνεις μαζί μου για πάντα, σου λέω το ναι». Ο Μαρίνος δεν ήθελε τίποτε άλλο, ήταν αποφασισμένος να τάξει το κάθε της για την αγάπη της. Βγαίνουν όξο, περνούν από τους σκοτεινούς δρόμους και πάνε στην εκκλησιά του καλοχωριού. Βρίσκουν το κελί, κράζουν τον εφημέριο, του ξηγούν τι τρέχει. Ο παπάς λέει στην αρχή όχι.
μα αν είδε πως εδώ έχει και λάζους, τι να κάνει. Βάζει το πετραχίδι του και τους παντρεύει. Πριν τους επλογήσει, έγινε και ο όρκος δύο φορές. Μια πάνω στο Βαγγέλιο και μια μπρος στον Άη Νικόλα, που τον εφοβούνταν ο Μαρίνος και από το Βαγγέλιο πιότερο. «Τώρα πίσω όλοι μας και ο παπάς μαζί», λέει ο Μαρίνος. «Μια ώρα πριν τα ξημερώματα άραξε η βάρκα στο λιμάνι μας μέσα. Οι ναύτες ήταν όλοι αρματωμένοι για να προλάβουν και καμιά αναποδιά, αν τους μυρίζονταν οι δικοί μας. Βγαίνει πρώτα μονακός ο παπάς και πηγαίνει στο Γλυγόρι το σπίτι. Τι κακό που γίνονταν! Ολονυχτής το ποδάρι, ολονυχτής ο κόσμος όξο με τα φανάρια και ότι ετοιμαζόνταν να στείλουν ανθρώπους και στα χωριά να βρουν τη χαμένη τη λεμονή. Ο παπάς του στάσχεξε όλα. Άμα μπήκε σπίτι, πάει ίσια στον αδερφό της κοπέλας που κάθονταν εκείνη την ώρα και ακουμπούσε τα μαγουλά του στα δυο του χέρια, με τους αγώνες στα γόνατα, κοιτάζοντας άγρια σαν τρελός και του λέει: «Παιδί μου, η ευχή του Θεού να είναι μαζί σου. Μη φοβάσαι καθόλου. Η αδερφή σου αυτή την ώρα είναι αγνή και τιμημένη, καθώς ήταν τη στιγμή που γεννήθηκε. Εκείνος που την πήρε είναι άλλος άνθρωπος τώρα. Να ο όρκος του. Αν δεν ξέρεις γράμματα, να σου τον διαβάσω». Ορκίζομαι στο Βαγγέλιο και στον Άη Νικόλα, μεγάλη χάρη του, πως από αυτήν την ώρα που παίρνω τη λεμονή του Μαστροβασίλη από το νεροχώρι για γυναίκα μου, ως το τέλος της ζωής μου θα αφήσω τη θάλασσα, δεν θα αγγίξω μαχαίρι, θα ζήσω κοντά της στο νεροχώρι, δεν θα της ξεστομίσω ποτέ πικρό λόγο, μόνο θα ζήσω και θα πεθάνω μαζί της ειρηνικά και αγαπημένα. Μαρίνος Κοντάρας». Ο Φυσέκης άφρησε. Ο παπάς μεγαλάνθρωπος που είδε και αυτός κόσμο στον καιρό του, τους προστάζει όλους να φύγουν από κοντά τους. Μια ώρα μείνανε μοναχοί. Ο Γλυγόρης να μουγκρίζει και να δέρνεται και ο παπάς να του ψάλει. Σαν άρχισε να γλυκοχαράζει, ακούγαν απ' έξω λιγότερες φωνές και πιότερες ομιλίες. Και σαν χτυπούσε ο ήλιος στο κορφοβούνι εκειδά, ο παπάς, ο Γλυγόρης και όλο το συγγενολόγι με μερικούς γειτόνους και με τα παιχνίδια μπροστά κατεβαίνανε στο γυαλό να ανεβάσουν το γαμπρό και την ύφη. Σαν είδανε βιολιά και χαρές ο Μαρίνος και οι δικοί του αρχίσανε να κλαίνε σαν μωρά παιδιά από τη χαρά τους. Η λεμονή δεν βάσταξε πάλι και λίγο θύμισε. Τώρα τη στόχησε ο Γλυγόρης τανθό νερό. Τη συνέφερε και την έβγαλε έξω. Όλο το χωριό μαζεύτηκε κάτω. Ανεβήκανε όλοι με το τραγούδι της νύφης. «Δεν θα ξεχάσω ποτέ στα νέβασμα εκείνο». Πήγαμε πρώτα στον Άη Νικόλα. Εκεί έταξε ο Μαρίνος να κάνει τη βάρκα του ασημένιο καντήλι. Θα το είδες εκεί σήμερα αυτό το καντήλι. Σαν προσκύνησαν πήγανε σπίτι. Μαζεύονται γυναίκες, στολίζουν την ύφη, αρχινάει ο γάμος. Ανάποδος γάμος. Πρώτα το στεφάνωμα και ύστερα οι χαρές. Μερόνυχτα βάσταξε το ξεφάντωμα. Μπήκα κι εγώ στο χορό τότες, παιδί αμούστακο, πρώτη φορά. Γι' αυτό και τα θυμούμαι τόσο καλά. Μα πού να σου τα διηγηθώ όλα, αφεντικό. Εδώ παρακάλεσα τον γερό Θανάση να μην μου πει άλλα σήμερα, γιατί πέρασε η ώρα και πρέπει να ξεκινήσω. Τον κέρασα λοιπόν ένα ποτήρι και τον καλοβράδιασα. Μα δεν τ' άκουσες όλα, αφεντικό. Δεν άκουσες τι άνθρωπος έγινε ύστερα το αγγελοκάμωτο, εκείνο το θεριό. Τη καλοτυχιά που την είχε με τη λεμονή του και με το αμπελάκι που τους έδωσε ο Γλυγόρης. Δεν σου είπα πως για χρόνια μήτε να ψαρέψει δεν ήθελε. Ώσπου ήρθε ο παπάς του καλοχωριού που τους είχε στεφανωμένος και είπε πως ήρθε στον ύπνο του ο Άη Νικόλας, θυμωμένος που δεν ψάρευε πια ο Μαρίνος. Και τότες άρχισε να παίρνει κάποτε στο πεζόβολο και να βγάζει ψάρια της γυναικούλας του. Τι τα θες, αφεντικό, 50 χρόνια έζησαν έτσι αγαπημένα και έτσι πεθάνανε σήμερα. Ένα καημό τον είχανε μοναχά, που δεν κάνανε και παιδιά. Μα κάθε άλλο καλό του κόσμου το είχανε. Ήτανε Θεού θέλημα να σώσει την ψυχή του ένα κορίτσι, μια γυναίκα. Κι ύστερα λένε πως μας κολλάζουν οι γυναίκες. Μα είναι βλέπεις γυναίκες και γυναίκες, αφεντικό. Δες τώρα τη δική μου τη στρίγλα.
και πες μου αν δεν κάμω φρόνημα που περνώ τη βραδιά μου στο καπελιό. Ε, καλό βράδυ, καπετάνιο μου. Πρέπει να πάω να ανάψω ένα κερί και να φύγω, γιατί θα θυμώσει και εμένα η γυναίκα μου, αν πολύ αργήσω. Κι έτσι σηκώθηκα και έφυγα. Ξαναπηγαίνω στην εκκλησιά. Ήθελε ακόμα καμιά ώρα να βασιλέψει ο ήλιος. Όλα ησυχία στο κημητήριο. Η θύρα κλεισμένη, μήτε παπάς, μήτε νεκροφάκτης. Ανοίγω, μπαίνω μέσα, πηγαίνω κατά τον τάφο της Θεία Λεμονής. Βρίσκω δύο τάφους τώρα πλάγι-πλάγι. Και απάνω τους σταυρό καπωμένο με τα ξύνη και με το φτιάρι. Έσκυψα μπρος τους δύο τάφους και παρακάλεσα το Θεό να γεμίσει τον κόσμο τέτοια τέρια που αρχινούν τη ζωή τους αγκαλιασμένα και κατεβαίνουν στο χώμα χέρι με χέρι.

0: Τι γυρεύει κανείς ταξιδεύοντας στον χρόνο? Ίσως κάποιες τριμωγμένες αναμνήσεις που μπορεί να ξεχαστούν.
1: Χρονολόγιο. Μια παραγωγή της Crete TV.

Τα Χανιά είναι ωραία σαν το άνθος του Μενεξέ. Μπορεί κάποτε να ήταν ένας απλός οικισμός, από την Ενετοκρατία μέχρι και σήμερα όμως είναι μια σημαντική πόλη που σε κάθε περίπατο μπορεί να σου αφηγηθεί το παρελθόν και την ιστορία της. Ο Μικέλη Σαν Μικέλη, διάσημος αρχιτέκτονας της εποχής που είχε χτίσει μέγαρα και οχυρώσει στην Ιταλία, μένει στη μνήμη της δόξας διότι είχε έρθει στην Κρήτη και είχε αναλάβει την κατασκευή οχυρώσεων με προμαχώνες. Οχυρώσεις που τελικά δεν απέτρεψαν το κακό. Οι Τούρκοι κατέλαβαν τα Χανιά το 1645 και αργότερα κατάφεραν να καταλάβουν και την υπόλοιπη Κρήτη. Γοητευτική και καλοχτισμένη πάνω στη θάλασσα, γνώρισε αλλαγές, διατηρώντας όμως την οχυρωσή της. Η πόλη εντός των τείχων έχει μία ενετική, οικιστική, αρχιτεκτονική και πολεοδομική φυσιογνωμία με κατατόπους οθωμανικά στοιχεία όπως μιναρέδες, κρίνες, χαγιάτια. Ωστόσο, την περίοδο της Κρητικής Πολιτείας παρουσιάζει μία νέα πολεοδομική φυσιογνωμία. Η πόλη επεκτάθηκε έξω από τα τείχη και απέκτησε ευρωπαϊκά, οικιστικά, αρχιτεκτονικά και πολεοδομικά χαρακτηριστικά.

Ευρωπαίοι διπλωμάτες και στρατιωτικοί ζούσαν στην πόλη των Χανίων με τις οικογένειές τους. Είναι φανερό ότι η κοινωνία αναζητούσε ένα νέο τρόπο ζωής που ακολουθούσε τα πρότυπα της ελεύθερης Ελλάδας και των ευρωπαϊκών χωρών. Πως είχε διαμορφωθεί μια νέα κοινωνική πραγματικότητα που χαρακτήριζε την όσμωση ευρωπαϊκού και κρητικού πολιτισμού.

Το πρώτο μήνυμα ότι η ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα δεν θα αργούσε είχε φτάσει με το Χάτι Χουμαγιούν. Το αυτοκρατορικό διάταγμα δηλαδή που αναγνώριζε την ανεξιθρησκεία και την ισότητα και που παραχωρούσε προνόμια και αστικές ελευθερίες στους Κρήτες χριστιανούς. Σιγά σιγά οι χριστιανοί επαγγελματίες άρχισαν να υπερτερούν των Οθωμανών. Μουσουλμάνοι πούλησαν τις περιουσίες τους και έφυγαν από το νησί. Και χριστιανοί κάτοικοι των πόλεων ή των ορεινών περιοχών που είχαν αποκτήσει τα οικονομικά μέσα με το εμπόριο και τη βιοτεχνία είχαν τη δυνατότητα για αγορά ακινήτων. Κάπως έτσι συγκεντρώθηκε πλούτος στους χριστιανούς εμπόρους και αστούς. Τα νέα δεδομένα και η διάθεση πλούτου διαμόρφωσαν το συνολικό πληθυσμό της πόλης.

σαπούνι ξεκινάει να χρησιμοποιείται ως μια, αν θέλετε, αραβική εφεύρεση, δηλαδή μετά τον 11ο αιώνα περίπου μετά Χριστό. Ίσως η λέξη να προέρχεται από την λατινική λέξη σάπο, το σαπούνι δηλαδή που γνωρίζουμε εμείς σήμερα. Παρ' όλα αυτά δεν είναι μια εφεύρεση του αρχαιοελληνικού κόσμου.

η μεγάλη ανάπτυξη της σαπουνοποιίας και της τέχνης του σαπουνιού ξεκινάει περίπου τον 13ο αιώνα σε διάφορα μικρές βιοτεχνίες της Νότιας Γαλλίας και της Ιταλίας. Ειδικότερα το σαπούνι της Μασσαλίας θα γίνει ήδη από τον 16ο αιώνα το πιο φημισμένο σαπούνι στην περιοχή της Ευρώπης και αργότερα μέχρι και τον 19ο αιώνα με πάρα πολλές εξαγωγές σε ολόκληρο τον κόσμο.

0: Μετά από τη σύμβαση της Χαλέπας, μεγάλες ατμοπλοϊκές εταιρείες, αγγλικές, γαλλικές, ιταλικές, ρωσικές και άλλες, συνέδεαν την Κρήτη με άλλα λιμάνια και άρχισαν να φτάνουν εμπορεύματα από την ενδοχώρα και να γίνονται εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων.
1: Είναι η περίοδος αυτή, μετά τη σύμβαση της Χαλέπας, εκεί γύρω στα τέλη του 19ου αιώνα, είναι μια πάρα πολύ καλή και ειρηνική περίοδος για την Κρήτη μετά από όλους αυτούς τους πολυετής πολέμους. Οπότε αναπτύσσονται σιγά σιγά και οικονομικές, κοινωνικές δυνατότητες για την άνθηση λίγο πολύ των δραστηριοτήτων που άπτονται του εμπορίου και της γενικότερης ανάπτυξης στον τομέα της οικονομίας. Αυτή λοιπόν την ευτυχή συγκυρία εκμεταλλεύεται και ο Γάλλος επιχειρηματίας, ο Ιούλιος Δέης, έρχεται στα Χανιά και αποφασίζει εδώ να ιδρύσει το εργοστάσιο του. Από το αρχείο της ΑΒΕΑ έχουμε το πρωτότυπο έγγραφο της οικοδομικής άδειας που δόθηκε στον ΔΕΙΣ να οικοδομήσει το εργοστάσια του στην περιοχή της Νέας Χώρας, μεταφρασμένο και στα ελληνικά και στα, και στα γαλλικά.
0: Τα πρώτα χρόνια της αυτονομίας ήταν σημαντικά και αποδοτικά. Αναδιαμορφώθηκε η διοίκηση, η δικαιοσύνη, η υγεία και η εκπαίδευση. Θεσμοθετήθηκαν νέοι νόμοι για δημόσια και δημοτικά έργα. Βελτιώθηκε η εμπορική δραστηριότητα της Κρήτης. Παρακολουθώντας όμως τη μεγάλη ανάπτυξη της έντονης κατασκευαστικής, αναρωτιέται κανείς γιατί στην Κρήτη η διακίνηση του πληθυσμού εντός του νησιού ήταν δύσκολη, όπως και η μεταφορά των προϊόντων και των αγαθών. Υπήρχαν οργανωμένα λιμάνια, υπήρχε η επικοινωνία διαθαλάσσης, αλλά απουσίαζαν σημαντικά έργα και η κύρια συγκοινωνιακή αρτηρία που ενώνει με τα λιμάνια.

0: για την παραγωγή του σαπουνιού, ιδίως από τα εργοστάσια της Μασσαλίας, το κρητικό λάδι, παράλληλα με το ιταλικό, αλλά πολύ περισσότερο το κρητικό λάδι, είναι περιζήτητο στις σαπουνοβιομηχανίες που υπάρχουν στην περιοχή. Έτσι, σιγά σιγά ξεκινάει να υπάρχει μια μεγάλη εξαγωγή του κρητικού ελαιολάδου για την παραγωγή των σαπουνιών στην Μασσαλία.
1: Φαίνεται ότι ο Γάλλος εφευρέτης και βιομήχανος Jules Deïs, που ήταν από τη Βόρεια Γαλλία, έμαθε για την Κρήτη όταν ήταν στην Τινησία, που ήταν τότε γαλλική απικία, ότι είχε καλό λάδι, ότι είχε μια έτσι, καλή παραγωγή που θα του χρησιμεύε σαν πρώτη ύλη, και αποφάσισε λοιπόν να έρθει και να βολιδοσκοπήσει. Ήρθε λοιπόν, μίλησε τότε με τους αξιωματούχους και κατάλαβε ότι ήταν μια συμφέρουσα επένδυση. Θα έπαιρνε καταρχήν το ελαιοκαρπό για θέρμανση για ενέργεια, μετά θα έκανε με το λάδι και τη χημεία τη δικιά του εφεύρεση το σαπούνι και συνεχεία το πήρε ελαιουργείο και έτσι προχώρησε.
0: Ο Deïs έρχεται το 1889 στην Κρήτη και ιδρύει το εργοστάσιο. Ο ίδιος έχει ήδη εργοστάσια στην Μασσαλία και στην Βόρεια Αφρική, στην Τινησία, αλλά θεωρεί ότι γι' αυτόν είναι μια πολύ καλή επένδυση να έρθει και να παίρνει το λάδι που χρειάζεται για τα σαπωνοπία του από την πηγή. Γι' αυτό ακριβώς φτιάχνει αυτό το εργοστάσιο που αργότερα γνωρίζουμε ως αβέα, για την παραγωγή και την επεξεργασία του πυρήνα της ελιάς. Και αργότερα πολύ αργότερα, δεν είναι δηλαδή με το Deïs ήδη η παραγωγή του σαπουνιού, είναι γύρω στο 1920 που στις λειτουργίες του εργοστασίου προστίθεται και η παραγωγή σαπουνιού.

δεν ήταν μεγάλος η ηλικία, ήταν του περίπου 50 χρονών, αλλά είχε ήδη πετύχει πολλά στη ζωή του και αποφάσισε εκείνα τα χρόνια που ήταν το τέλος του 19ου αιώνα να έρθει στην Κρήτη, όπου φαίνεται του άρεσε. Έφερε λοιπόν, πήρε την άδεια από τις Οθωμανικές αρχές που ήταν τότε στο νησί, στο χωριό που ήταν τότε νέα χώρα, λιγάκι έξω από τα τείχη τα δυτικά της παλιάς πόλης, και άρχισε να χτίζει και έκανε μια εγκατάσταση η οποία ήταν αρκετά μεγάλη για την εποχή της και πολύ πρωτοποριακή. Έβαλε λοιπόν εκεί πέρα τα υλικά, άρχισε να μαζεύει διάφορα από γύρω γύρω και προχώρησε τα πρώτα 2-3 χρόνια και ήταν ξαφνικά για τα Χανιά μια νέα εμπειρία. Από εκεί που δεν υπήρχε τίποτα σε εκείνη την περιοχή, ξαφνικά βρέθηκε να έχει μια μονάδα βιομηχανική που ήταν πολύ προχωρημένη για την εποχή της και η οποία ξαφνικά άρχισε να απασχολεί κόσμο, άρχισε να δημιουργεί μια νέα κατάσταση στην περιοχή και γενικώς ήταν μια πάρα πολύ πετυχημένη περίοδος. Δεν κράτησε πολύ όμως. Μετά από 4-5 χρόνια ο κύριος Ζουλ Τεϊς δεν ήταν σε καλή υγεία, είχε κουραστεί και έτσι αποφάσισε να περάσει την εταιρεία στη θυγατρική του, μια εταιρεία που λεγόταν Σαχέλ Τουνιζιά, το τινησιακό τρόπο τεινά έτσι κομμάτι της επιχειρήσης του. Και το έκανε. Οπότε ανέλαβε κάποιος άλλος κύριος Ζερέν, ο κύριος Αλφρέντ Ζερέν, ο οποίος ήταν και μάλιστα πολύ πρωτοποριακός, όχι τόσο πολύ λόγω του ιδίου, όσο πολύ λόγω της γυναίκας του, η οποία ήταν μια πάρα πολύ φαίνεται εντυπωσιακή Γαλλίδα. Οπότε η Αβή άρχισε να δουλεύει με κάποιο τρόπο και κοινωνικά, θέλετε, να επηρεάζει την ντόπια, τη χανιώτικη αστική κοινωνία. Δυστυχώς ο κύριος Ντεϊς μετά από ένα χρόνο πέθανε. Είχε όμως προλάβει να κάνει δύο τέκνα, τα οποία και τα δύο, τα παιδιά του, γεννήθηκαν στα Χανιά. Και αυτή την πληροφορία μου την περάσανε από την πόλη Σαλόν ντε Προβάνς, στη Νότια Γαλλία, όπου είναι γραμμένα όλα και δεν ξέρανε πού είναι τα Χανιά. Διότι δεν ξέρανε ότι τα παιδιά του, τα οποία είχαν γεννήσει σε μια πόλη που λεγόταν Λακανέ, ήταν τα Χανιά της Κρήτης.

Πέσε ο καιρό και η Κρήτη φύγανε από την Κρήτη τα τουρκικά στρατεύματα. Ξέρουμε ότι το 1898 και μετά ήταν η αυτόνομη κρητική πολιτεία και τα Χανιά πρωτεύουσα της αυτόνομης κρητικής πολιτείας. Ήταν μια ιδιαίτερη περίοδος, γιατί ξαφνικά άρχισαν να γίνονται διάφορες έτσι ζυμώσεις, να έρχονται ξένοι ναύαρχοι, ο Γάλλος κυρίως, ο οποίος είχε φέρει και τη Μαντάμ Ορτάνς, ο Άγγλος, ο Ιταλός, ο Κανεβάρο, που ήταν βεβαίως και αυτός ιδιαίτερα έτσι κοινωνικός. Και τα Χανιά αποκτήσαν μια άλλη ατμόσφαιρα. Ξέρετε, να βγαίνουν και να γίνεται μια νέα, ας πούμε, το ελληνικό στοιχείο, το οποίο είχε ήδη μεγάλη άνθηση, να γίνεται πρωτοποριακό. Και βέβαια σε αυτά τα πλαίσια μέσα η Αβδία έπαιξε ένα ιδιαίτερο ρόλο. Μέχρι που αυτά τα 15 χρόνια της κρητικής πολιτείας, ξέρουμε ότι τελείωσαν την 1η Δεκεμβρίου του 1913. Οπότε ο Βενιζέλος μαζί με τον τότε βασιλιά Κωνσταντίνο ήρθαν στο Φυρκά απέναντι από το Φάρο και πέρα στο κάστρο, υψώσαν την ελληνική σημαία και η Κρήτη έγινε τμήμα της υπόλοιπης Ελλάδας. Δεν ήταν πια αυτόνομη πολιτεία. Τι καλύτερο για την Αβέα, η οποία άρχισε να εξάγει πλέον στην Ελλάδα. Μετά από λίγα χρόνια ετέθη βεβαίως και θέμα τι θα γίνει μετά τον πόλεμο. Γιατί ο πόλεμος το 1914, ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, δημιούργησε άλλου είδους προβλήματα. Φεύγαν δηλαδή τα καράβια για να πάνε τα σαπούνια και τα λάδια, να τα πάνε στη Γαλλία, στη Μασσαλία, που ήταν το κέντρο της εταιρείας. Βουλιάξανε 2-3 από τα γερμανικά υποβρύχια. Σου λέει, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Τι θα κάνουμε. Οπότε είπανε, πρέπει να τη δώσουμε την εταιρεία. Και τότε βεβαίως ο Βενιζέλος, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο οποίος τράβαγε μεγάλα ζόρια με τον εθνικό διχασμό και τον αγαπητόν του βασιλέα Κωνσταντίνο, με τον οποίο υπήρχε μια διένεξη, όπως γνωρίζετε, εκείνη την εποχή που την έχουμε ακόμη και σήμερα αμανάτη, δυστυχώς, αλλά βρήκε μέσα σε αυτό το εθνικό διχασμό τον καιρό, την ενέργεια, την όρεξη, τον ενθουσιασμό να περάσει την εταιρεία, την Αβέα, στους Χανιώτες επιχειρηματίες. Και ήταν μια κίνηση κλειδί, θα έλεγα. Διότι ξαφνικά η εταιρεία από εκεί που ήταν μια ντόπια εταιρεία μεγεθύνθηκε, έγινε βεβαίως πανελλήνια, μπήκε στο χρηματιστήριο εν συνεχεία και είχε μια διαφορετική εξέλιξη. Διότι έγινε η πρώτη εξαγωγική εταιρεία στην Ελλάδα, στον τομέα της, και νομίζω η τέταρτη σε μέγεθος εξαγωγών σε όλη την Ελλάδα. Μιλάμε τώρα για τα έτη 1918, 20, 24, 25, 26, 27, και έτσι άρχισε να παίρνει τα βραβεία σε διάφορες αγορές, να εξάγει σε διάφορες αγορές, όχι μόνο στα Βαλκάνια αλλά ακόμη στη Ρωσία, στην Αίγυπτο, μετά ανέβηκε πια στη Γαλλία, Αγγλία, μέχρι και Αργεντινή και Χονγκ Κονγκ υπάρχουν έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν ότι είχε εξάγει τα προϊόντα της, η Αβέα.

Το 1898 που έφυγε ο Τούρκικος στρατός από την Κρήτη ήταν και μια ευκαιρία για να βγει και η πόλη έξω από τα παλιά τείχη και να πρέπει, παιδί μου, να βγει και να αναπνεύσει πιο ελεύθερα. Το ίδιο ακριβώς σκέφτηκε και η Αβέα. Και είπε, αφού ανοίγουμε τα τείχη και ανοίγουμε ρήγματα στα τείχη, γιατί να μην ανοίξουμε και ένα ρήγμα το οποίο θα είναι στην περιοχή του Τοπανά, όπου από εκεί θα μπορούν πλέον τα προϊόντα μας να μπαίνουν στην πόλη, όχι με βάρκες, οι οποίες μπορεί να βουλιάξουν κιόλας αν τυχόν πιάσει κανένα ξαφνικό μελτέμι, αλλά να μπουν μέσα από το δρόμο από μια οδό Θεοτοκοπούλου, η οποία έχει γίνει το ρήγμα, όπου είχε γίνει το ρήγμα, και να προχωρήσει να μπει μέσα στην πόλη. Πολύ καλό και έγινε. Και αυτό ήταν το πρώτο ρήγμα το οποίο έγινε στην πόλη, λοιπόν, το 1898. Η συνέχεια ήταν ότι αφού μπαίνει στην πόλη, γιατί να μην βγει από την πόλη. Και επομένως από την κεντρική πόλη άρχισαν να βγαίνονται δύο πρώτοι δρόμοι. Ο ένας πήγαινε δυτικά προς το καστέλι της Κισάμου, μην νομίζετε τώρα κανείς δρόμος έτσι, μικρός, χωμάτινος, αλλά πάντως περιπτώσει είναι αυτοκίνητο πρωτόγωνο της εποχής που μπορούσε να πάει. Και ο άλλος δρόμος ήταν προς τη μεριά της Σούδας, όπου ήδη υπήρχε μια πρώτη οδός, η οποία μάλιστα είχε και δεντροφυτευτεί επί Βενιζέλου και ήταν ένας πολύ ωραίος δρόμος των 6 χιλιόμετρων, και έβγαινε και πήγαινε προς τα πάνω. Τώρα, μην με ρωτάτε πώς θα πήγαιναν τα σαπούνια και τα λάδια στα χωριά, μάλλον δεν πήγαιναν. Έρχονταν όμως με γαϊδούρια ίσως, με μουλάρια ίσως, με διάφορα κάρα ίσως, αλλά πιο πολύ ήταν αυτή η επικοινωνία. Ερχόταν η πρώτη ύλη, τα λάδια ερχόταν από πάνω στην Αβέα, μέσα τον δρόμο που είχαν, τον πρώτο που είχαν ανοίξει, και λιγότερο προς τα χωριά. Να ξέρουμε τώρα ότι ο πρώτος αμαξιτός δρόμος, ο οποίος έγινε από τα Χανιά στο Ηράκλειο, που τον έκανε μάλιστα συγκεκριμένα κάποιος Κασιμάτης, ο Γιώργος ο Κασιμάτης, ο οποίος ήταν από τα Κύθυρα και ο οποίος ήταν ένας από τους 4 βιομήχανους που είχαν αγοράσει την Αβέα από τους Γάλλους. Αυτός ήταν που άνοιξε τον αμαξιτό δρόμο και πήγε από τα Χανιά στο Ηράκλειο. Πρέπει να ήταν γύρω στα 1900-1904, εκεί τότε. Οπότε άρχισαν να φεύγουν τα προϊόντα, να πηγαίνουν και προς το λιμάνι του Ηρακλείου, που ήταν πολύ μεγαλύτερο βέβαια και επέτρεπε την εξαγωγή τους.

Βενιζέλος ουσιαστικά αποτελεί μια ηγετική μορφή στην πολιτική ζωή. Ο ίδιος αναμειγνύθηκε σε πάρα πολλές πολιτικές και κοινωνικές, οικονομικές δράσεις, ενισχύοντας και την ίδρυση, τη βιομηχανική ανάπτυξη, κατά κάποιο τρόπο την περίοδο εκείνη της Ελλάδας. Ο ρόλος του ήταν πολύ σημαντικός και στην στήριξη της ΑΒΕΑ. Σε επίσκεψή του στα Χανιά υπάρχουν φωτογραφικά ντοκουμέντα που τον δείχνουν να επισκέπτεται το εργοστάσιο. Νομίζω είναι γνωστός ο ρόλος αυτού του μεγάλου πολιτικού άνδρα πέρα από τις επιλογές του στην διεθνή σκηνή και ως ένας άνθρωπος που πάντα έβλεπε μπροστά, ένας οραματιστής όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη της τότε χώρας.

0: βλέπει κανείς τον ενθουσιασμό του θείου του Βενιζέλου. Ήτανε χαρούμενος που βρισκόταν εκεί, ήταν υπερήφανος. Ο Βενιζέλος είχε όλους τους κριτικούς τους αγαπούσε. Πάρα πολλοί κριτικοί ήταν φίλοι του. Δηλαδή είχε προσωπικές εμπειρίες με τους χανιώτες. Δεν ήταν ξεκομμένος.
1: Θυμάμαι διηγήσεις του παππού να λέει ότι όταν ερχόταν ο Βενιζέλος, η μπουρού της Αβέας, η σιρήνα της Αβέας, ξεσήκωνε όλα τα Χανιά μόνο και μόνο για να ανακοινώσει τον ερχομό του Λευτέρη, του Βενιζέλου, με τον οποίο έμαθε ήταν πολύ φίλος με τον παππού μου.
0: Τον θυμάμαι και στο σπίτι να έρχεται και η αδελφή μου και εγώ, μικρά κοριτσάκια, να τσακωνόμαστε μεταξύ μας ποιος θα κρατήσει το παλτό του Βενιζέλου για να τον βοηθήσει να το φορέσει. Και θυμάμαι τα μάτια του, το τι λαμπερά μπλε μάτια που είχε.
1: Κυριάκος Αναξάκης, ο Πέτρος ο Μαρκαντονάκης, ο Γιώργος ο Κασιμάτης και ο Κώστας ο Μανουσάκης, με την βοήθεια, την ενθάρρυνση και τη μεσολάβηση του Ελευθερίου Βενιζέλου, αγόρασαν την Αβέα με ένα κεφάλαιο 400.000 δραχμών της εποχής εκείνης. Ο Βενιζέλος, παρά τα ζόρια που είχε προφανώς την εποχή εκείνη, μιλάμε για το 1916, ο εθνικός διχασμός, άλλη κυβέρνηση, όλα αυτά, παρόλα αυτά, αυτό που κρυβόταν πίσω από το μυαλό ήταν, ήθελε να πρικίσει την Κρήτη με μια πλουτοπαραγωγική πηγή. Ήρθε σε επαφή με τους επιχειρηματίες αυτούς και βρέθηκαν τα λεφτά και η Αβέα ήρθε σε ελληνικά χέρια. Οι τέσσερις επιχειρηματίες αυτοί, ο Γιώργος ο Κασιμάτης ήταν εργολάβος δημοσίων έργων. Ήταν και αυτός ο οποίος έχει κάνει την αμαξιστή οδό από τα Χανιά στο Ηράκλειο. Ο Πέτρος ο Μαρκαντονάκης ήταν έμπορος. Το ίδιο και ο Κώστας ο Μανουσάκης. Ο Κυριάκος Αναξάκης ήταν έμπορος υφασμάτων και η επιχείρηση είχε υποκατάστημα στο Μάντσεστερ της Αγγλίας. Από τους τέσσερις αρχικούς αγοραστές, οι δύο παρέμειναν στην Αβέα μέχρι το τέλος. Η Αβέα ήταν ένας πόλος έλξης, ήταν μια βιομηχανία η οποία έδινε δουλειά στους χανιώτες. Ο διευθυντής της Αβέας, ο Αλφέδρο Ζέρα, ήταν αυτός ο οποίος έφερε το πρώτο γιο ταχύ αυτοκίνητο στα Χανιά. Δηλαδή βλέπετε ότι η παρουσία της Αβέας στο κοινωνικό γίγνεσθε είναι...

0: Κρήτης, την ελληνική παραγωγή, αν θέλετε, σε επίπεδο εκτός νησιού, την έχουμε και για άλλα σαπωνοπία που υπάρχουν στην την περίοδο αυτή, μετά το 1930, και δραστηριοποιούνται στα Χανιά. Ουσιαστικά όμως πριν, αυτό που ξέρουμε ότι σίγουρα μετακινείται είναι το λάδι.
1: Τόσο από το σαπούνι ήταν και η πυρήνα. Το ξέρετε, τότε δεν είχαμε κανένα είδος θέρμανση στα σπίτια εκτός το μαγκάλι με την πυρήνα.

Σίγουρα η Αβέα χτίστηκε πολύ κοντά στη θάλασσα, ακριβώς και για να έχει μια εύκολη διέξοδο εμπορική. Είχε δημιουργηθεί μάλιστα και μια προβλήτα μπροστά από τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου. Υπάρχουν τοπογραφικά σχέδια λίγο μετά την άδεια που δόθηκε για την ανέγερση του εργοστασίου που δείχνουν την κατασκευή αυτής της προβλήτας. Υπάρχει φωτογραφική τεκμηρίωση που δείχνει μικρές βαρκούλες να αράζουν σε αυτή την προβλήτα και να τοποθετούν το εμπόρευμα που είναι προς μετακίνηση και πώληση. Εξυπηρετεί ακριβώς αυτό το γεγονός της εμπορικής δραστηριότητας η γειτνίαση, ας πούμε, με τη θάλασσα. Αλλά υπάρχουν και άλλες βιοτεχνικές μονάδες παραγωγικές, οι οποίες είναι σε πιο κεντρικά σημεία της πόλης, τουλάχιστον όσον αφορά την παραγωγή ελαιολάδου και σαπουνιού. Είναι στην οδό Κισάμου, αρκετές είναι προς την περιοχή της Νέας Χώρας, ίσως η γειτνίαση με τη θάλασσα και για την εμπορική δραστηριότητα, αλλά και για τις γενικότερες λειτουργίες του εργοστασίου να βοηθούσε.

μέρα του Αγίου Κωνσταντίνου για την Αβέα ήταν αργία, διότι ήταν δίπλα η εκκλησία. Οπότε η ανάμιξη της νέας χώρας με την Αβέα είναι πολύ στενά συνδεδεμένες.

Το κεφάλαιό της το 1920 αυξήθηκε, ας πούμε, σε 4 εκατομμύρια δραχμές. Το 1935 είχε κέρδος 4 εκατομμύρια δραχμές και έδωσε μέρισμα στους μετόχους της το 17% της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για εποχές παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης. Έχει προηγηθεί το κράκ στην Αμερική, το 35 τα πράγματα είναι. Παρόλα αυτά η αβέα συνεχίζει το δρόμο της. Κάνει εξαγωγές και στην Αμερική και στον Καναδά και στην Αργεντινή ακόμα. Από απόψεως παλαιότητας είναι η 24η παλαιότερη βιομηχανία στην Ελλάδα.

Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων, του Ζαν Κλοντ Λαρσέ, διδάκτορος θεολογίας. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Κριτσοτάκης.

Από το βιβλίο «Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων». Η πορνεία. Το πάθος της πορνείας συνίσταται στην παθολογική χρήση της σεξουαλικότητας. Θα προτιμήσουμε την χρήση της γενικής προέλευσης λέξης σεξουαλικότητα έναντι των ελληνικών όρων γενετήσιο ένστικτο, ερωτική διάθεση κλπ. Από τον άνθρωπο. Πριν από κάθε άλλη θεώρηση πρέπει να διευκρινίσουμε με σαφήνεια ότι η χρήση της σεξουαλικότητας δεν είναι με κανένα τρόπο και πουθενά έμφυτη στην ανθρώπινη φύση και εμφανίζεται στην ανθρωπότητα μόνο ως συνέπεια του αμαρτήματος των πρώτων γονέων μας. Μόνο αφού αποστράφηκαν τον Θεό, ο Αδάμ και η Εύα επεθύμησαν ο ένας τον άλλον και ενώθηκαν σεξουαλικά, διδάσκουν οι πατέρες αναφερόμενοι στις ενδείξεις της Αγίας Γραφής. Να γιατί ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός προσδιορίζει «Η παρθενία άνωθεν και εξ αρχής εμφυτεύθη τη φύση των ανθρώπων. Εκ παρθένου γάρ γης ο άνθρωπος πεπλαστούργηται, εκ μόνου Αδάμ η Εύα έκτιστε, εν παραδείσο παρθενία επολιτεύεται. Ότε δια της παραβάσεως θάνατος εις τον κόσμο εισήλθε, τότε έγνω Αδάμ την γυναίκα αυτού και συνέλαβε τι εγέννησε». Παρόμοια διδάσκει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. «Μετά την παρακοήν, μετά την έκπτωση την εκ του παραδείσου, ο Αδάμ έγνω έβαν την γυναίκα αυτού. Προγάρ της παρακοής αγγελικών εμιμούν το βίον, ώστε εξ αρχής και εκ προημίων τα της παρθενίας αρχήν ελάμβανε». Στην κατάσταση της ανθρωπότητας που ακολουθεί την πτώση των προπατώρων, κανόνας τελειότητας παραμένει η παρθενία. Εν τούτης, η χρήση της σεξουαλικότητας στο πλαίσιο του γάμου με κανένα τρόπο και πουθενά δεν καταδικάζεται. Επιτρέπεται η διαιώνιση του ανθρωπίνου γένους στη νέα κατάσταση που βρίσκεται και για το λόγο αυτό ευλογείται από τον Θεό. Οι πατέρες, ακολουθώντας το παράδειγμα του Χριστού που ευλόγησε με την παρουσία του το γάμο στην Κανά, καθώς και τις αποστολικές διδασκαλίες, αναγνωρίζουν την πλήρη νομιμότητα της χρήσης της σεξουαλικότητας στο γάμο και αναγνωρίζουν επιπλέον την αξία της. Θεωρούν ότι και αυτή καλείται στον ίδιο αγιασμό, όπως και οι υπόλοιπες λειτουργίες της ανθρώπινης ύπαρξης. Στο πλαίσιο του γάμου, το πάθος της πορνείας δεν έγινε λοιπόν στη χρήση της σεξουαλικής λειτουργίας, αλλά στην κατάχρηση και τη διαστραμμένη χρήση της. Η έννοια της κατάχρησης, όπως συχνά τη συναντάμε στις πατερικές διδαχές, έχει ποιοτική έννοια και όχι ποσοτική χρειά. Σημαίνει εδώ, όπως και αλλού, κακή χρήση της θεωρούμενης λειτουργίας, διαστροφή, χρήση, αντίθεση στη φυσική σκοπιμότητα και γι' αυτό παραφύσιν και ανάρμοστη χρήση, με άλλα λόγια παθολογική. Να γιατί ο Άγιος Μάξιμος εκφράζεται με πιο συγκεκριμένο τρόπο, κάνοντας λόγο για το πάθος αυτό και για τα υπόλοιπα. «Ουδέν εν της ούση κακών, η μη υπαράχρησης ή της επισημαίνει εκ του νου αμελίας περί την φυσική γεωργία». Φυσική γεωργία είναι καλλιέργεια της φύσης. Ο Άγιος Ισάκος Ήρος, όταν υπενθυμίζει το πάθος της πορνείας, αναπτύσσει μία παρόμοια άποψη και υπογραμμίζει επομένως την ευθύνη του ανθρώπου στον έλεγχο των φυσικών κινήσεών του. Όταν της κινηθεί ούχ η φυσική δύναμη σε αυτόν εξερθήν εκ του όρου της φύσεως και γενέστε έξω εκ των οφειλωμένων βιάζεται, αλλά η προσθήκη «ειν ποιούμεν επί τη φύση διά των αφορμών του θελήματος». Ο γάρ Θεός πάντα όσα επίησε καλός και εμέτρος επίησε και όσον το μέτρον της αναλογίας των φυσικός διάβαζε φυσικών, ορθώς εν ημίν φυλάτεται, το σούτον εφυσικέ κινήσεις, ούδιν αντεβιάσαστε ημάς, εκ της οδού εξερθήν, αλλά μόνον εν εφτάκτης κινήσεις κινείται το σώμα. Υπάρχει κατάχρηση ή ακριβέστερα κακή χρήση όταν ο άνθρωπος κάνει χρήση της σεξουαλικότητας αποβλέποντας μόνο την αναφερόμενη σε αυτήν ειδονή. Όταν καθιστά την ειδονή σκοπό της δραστηριότητός του στο συγκεκριμένο τομέα.
Η στοχοθεσία αυτή είναι διαστροφική και παθολογική για αρκετούς λόγους. Κατά πρώτον, αρνείται ένα από τους πρωταρχικούς σκοπούς της σεξουαλικής λειτουργίας, τον προφανέστατο και αποτυπωμένο στην ίδια τη φύση, την τεκνογονία. Να γιατί ο Άγιος Μάξιμος παρατηρεί ότι κατά γενικό τρόπο η κακία εστίν η εσφαμένη χρήση των νοημάτων ή επακολουθεί η παράχρηση των πραγμάτων. Και αναφέρει ως παράδειγμα ότι επί της γυναικός η ορθή χρήση της συνουσίας ο σκοπός εστί της παιδοποιίας. Ο ουν εις την ειδονήν αποβλεψάμενος εσφάλει περί την χρήση, το μη καλόν ως καλόν γυσάμενος, ο ουν τι ούτως παραχρείται γυναική συνουσιαζόμενος. Ωστόσο, ο σκοπός που μόλις αναφέραμε, μολονότι ουσιαστικός, δεν είναι ούτε ο μοναδικός, ούτε ο πλέον σημαντικός. Στο ανθρώπινο είδος, η τεκνογωνία μπορεί να εμφανίζεται περισσότερο ως φυσικό αποτέλεσμα της συνουσίας παρά ως ο ίδιος ο σκοπός της. Η σεξουαλική ένωση είναι κατά πρώτον ο ένας από τους τρόπους ένωσης άνδρα και γυναικός, μία από τις εκδηλώσεις της αμοιβαίας αγάπης τους, που μεταφέρει την αγάπη σε ένα ορισμένο επίπεδο της ύπαρξής τους, το σωματικό. Η αγάπη συνιστά τον πρώτο σκοπό της συνεύρεσης, καθώς ο άνθρωπος μπορεί να εισπράξει πολλές πνευματικές ευεργεσίες από αυτή, παράλληλα με τους υπόλοιπους τρόπους της συζυγικής ένωσης. Πρέπει ωστόσο να οριστεί με ακρίβεια ότι η θεώρηση της συζυγικής αγάπης γίνεται μέσα από την χριστιανική προοπτική. Είναι η ένωση των δύο προσώπων, δηλαδή δύο υπάξεων που κατανοούνται αφενός μεν στην ολοκλήρωσή τους και αφετέρου στην πνευματική τους φύση, εν Χριστώ και για την Βασιλεία. Η ένωση επισφραγίζεται ως προς τη φύση και το σκοπό της με τη χορήγηση της χάρης του Αγίου Πνεύματος μέσα από το μυστήριο του γάμου. Η συγκεκριμένη αντίληψη υποτάσσει τη συνουσία, όπως και σε όλους τους υπόλοιπους τρόπους, η ένωση των συζύγων στην πνευματική διάσταση της ύπαρξής τους και της αγάπης τους. Η σεξουαλική ένωση οφείλει κατά αυτόν τον τρόπο να προηγείται οντολογικά μέσω της πνευματικής ένωσης, η οποία της παρέχει το νόημα και την αξία της. Μόνο κατά το λόγο τούτο μπορεί να σέβεται το σκοπό της, όπως και αυτόν της φύσης των όντων τα οποία οδηγεί σε κοινωνία. Όταν η συνεύρεση βιώνεται ανεξάρτητα από το πνευματικό της περιεχόμενο και γίνεται μόνο για την αισθητή ειδονή που πορίζει, τότε αναπόφευκτα ακροτηριάζει τον άνθρωπο, διαταράσσοντας τη φυσιολογική τάξη της σχέσης του με τον Θεό, τον εαυτό του και τον συνάνθρωπό του. Πρώτον, η επιθυμία της σεξουαλικής ειδονής κατά αποκλειστικότητα που χαρακτηρίζει την πορνεία κινητοποιεί την επιθυμητική δύναμη του ανθρώπου και την αποστρέφει από το Θεό, ο οποίος έπρεπε να αποτελεί τον ουσιαστικό στόχο του. Σκοτισμένος από την πνευματική ειδονή που το πάθος του προσφέρει, ο άνθρωπος στερείται της πνευματικής απόλαυσης των ανώτερων αγαθών της Βασιλείας. Η πορνεία, όπως όλα τα άλλα πάθη, βλέπουμε ότι οδηγεί στην ανατροπή των αξιών στο υψηλότερο επίπεδο. Οδηγεί το Θεό σε δεύτερο επίπεδο. Τον γυσμονεί και τον αρνείται, πθέτοντας τη θέση του την ειδονή των αισθητών. Κατά γενικό τρόπο, προσπερνά με τη σάρκα το πνεύμα στην ύπαρξη του εμπαθούς. Η επιθυμία, γράφει ο Άγιος Μάξιμος, της μιας και μόνης αφετίσται και απαθούς αιτίας και φύσεως ποιουμένει τα μεταυτήν ερασμιότερα και δια τούτο την σάκα προτιμωτέραν τη θεμένη του πνεύματος και της των νοουμένων δόξιστε και λατμρότητος επί τερπεστέραν εργαζομένη την των φαινομένων απόλαυση. Όπως και οι υπόλοιποι τρόποι ένωσης στη φυσιολογική της λειτουργία, η σεξουαλικότητα διαυγάζεται εν το Θεό και επιταγεί στο επίπεδό της και κατά αναλογία την ένωση του Χριστού και της Εκκλησίας, φτάνοντας έτσι στο νόημα του μυστηρίου. Διότι η σεξουαλικότητα αγιάζεται με το μυστήριο του γάμου, ολοκληρώνεται και μεταμορφώνεται πνευματικά με την αγάπη των συζύγων που ζουν εν Χριστώ. Αντίθετα, στην πορνεία γίνεται εμπόδιο στη συνάντηση του ανθρώπου με το Θεό. Πάβει να αποτελεί έκφραση σε ένα ορισμένο επίπεδο της αγάπης, η οποία στηρίζεται στο Άγιο Πνεύμα και επομένως να συνιστά κατά κάποιο τρόπο πνευματική πράξη ως καθοδηγουμένη από το Άγιο Πνεύμα. Τότε η σεξουαλικότητα καθίσταται καθαρά σε αρχική πράξη, συστρεφωμένη γύρω από τον εαυτό της, σκοτεινή και αδιαφανή σε κάθε υπέρβαση. Η ειδονή που πορίζεται ως αυτός σκοπός γίνεται απόλυτο για τον άνθρωπο. Το απόλυτο αυτό αποκλείει το Θεό και καταλαμβάνει τη θέση του. Με την πορνεία ο άνθρωπος γίνεται είδωλο της απόλαυσης. Δεύτερον, από τότε ο άνθρωπος δεν βλέπει πλέον το κέντρο της ύπαρξής του στην εικόνα του Θεού, της οποίας είναι φορέας,
αλλά στις σεξουαλικές του λειτουργίες. Κατά κάποιο τρόπο υποβιβάζεται και περιορίζεται σε αυτές. Αντίστοιχα, είδαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο ότι ο γαστρίμαργος, κυριευόμενος από το δικό του πάθος, υποβιβάζει τον εαυτό του στις γευστικές και πεπτικές λειτουργίες του. Συνεπώς, ο άνθρωπος βρίσκεται εκτός κέντρου και ζει εκτός εαυτού, απαξενωμένος, αλωτριωμένος. Η σεξουαλική λειτουργία έρχεται να καταλάβει θέση υπερβολική και μάλιστα αποκλειστική στον άνθρωπο και υποκαθιστά την αγάπη με την ζωώδη και ενστικτόδη επιθυμία. Αυτό σημαίνει γιατί η λειτουργία αυτή δεν είναι υποταγμένη στην πνευματική αγάπη όπως οφείλει να είναι. Όπως παρατηρεί ο Άγιος Βασίλειος Αγγύρας, ο άνθρωπος θέτει την ψυχή του στο άρμα του σώματός του. Εσάρκες διδονών τα οικεία πραγματευσάμενη, τα σεν αυτές ψυχές το κατά αυτάς πάθη δουλευούσας ενώσωσιν, ακολούθημα των σαρκός κακών γινόμενε ψυχέ. Η τάξη των δυνάμεων του ανθρώπου αναστατώνεται. Η ύπαρξή του βιώνει μια βαθιά ανισορροπία στον βαθμό που ο νους, η θέληση, η ευαισθησία και η διάθεση πάβουν να υπηρετούν το πνεύμα, να πληροφορούνται και να καθοδηγούνται από αυτό. Γίνονται πλέον υπηρέτες της σεξουαλικής επιθυμίας στην αναζήτηση της ειδονής. Ο άνθρωπος κυβερνιέται από το ένστικτο και εξομοιώνεται προς τα ζώα. Με την πορνεία, πολλές σωματικές λειτουργίες βρίσκονται μακριά από το φυσιολογικό σκοπό τους, καθώς γίνονται όργανα της σεξουαλικής ειδονής. Η σημασία και το νόημα του βλέμματος που διαδραματίζει την επιτέλεση του συγκεκριμένου πάθους θεμελιώδη ρόλο προσφέρει ένα ιδιαίτερο διδακτικό παράδειγμα στην προσέγγιση του θέματος. Στην περίπτωση της παραφύσης χρήσης της διαστραμμένης ασκήσης της αντιγκυπτικής δύναμης, ο Άγιος Ιωάννης Κασιανός δείχνει επαρκώς πως προκύπτει ο παθολογικός χαρακτήρας. Παρατηρεί ότι η καρδιά που βλέπει με επιθυμία, νοσή και ευθύρεται από το βέρος της σεξουαλικής επιθυμίας, καθώς νοθεύει το δώρο του βλέμματος που παραχωρείται από τον δημιουργό του, θέτοντάς το στην υπηρεσία πονηρών πράξεων. Μπορούμε να πούμε ότι το σώμα κάτω από την επίρρεια της πορνείας βρίσκεται συνολικά σε εκτροπή από τη φυσική εντελεχειά του. Υπενθυμίζουμε ότι το σώμα του ανθρώπου καλείται, όπως και η ψυχή, να ενωθεί με το Θεό μέσω της αρετής και να αγιαστεί, θεωθεί, δοξαστεί και να εκφράσει από αυτό τον κόσμο τη δόξα του Θεού και τις απαρχές της Βασιλείας. Ο αραβώνας του πνεύματος στη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας και την πατρική παράδοση μέσω της μεταμορφωτικής παρουσίας του Αγίου Πνεύματος αυτό. Ο κείδατε, γράφει ο Απόστολος Παύλος, ότι το σώμα ημών αός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος εστίν, ου έχετε από Θεού και ου καίστε αυτόν, δοξάσατε δι των Θεών εν το σώματι ημών. Σύμφωνα με τη διδασκαλία του Αποστόλου, είναι σαφές ότι ο φυσικός και ψυχολογικός προορισμός του σώματος είναι να αφιερωθεί στο Θεό, να δοξάσει το Θεό και να είναι πνευματοφόρο. Τα ίδια ισχύουν για την ψυχή με την οποία το σώμα είναι ενωμένο, επιβεβαιώνοντας από την άλλη πλευρά ότι το σώμα ούτε πορνεία. Ο Απόστολος Παύλος δηλώνει καθαρά ότι ο άνθρωπος κάνει παραφύση και ανάρμοστη χρήση του όταν το παραδίδει στο πάθος της πορνείας. Υποβιβάζοντας το σώμα του σε εργαλείο της σεξουαλικής ειδονής, ο άνθρωπος αρνείται και πάγει την πνευματική του διάσταση και τον υπερβατικό προορισμό του, περιφρονεί την εικόνα του Θεού σύμφωνα με την οποία πληλάστηκε και γίνεται τελικά εκλαθών, επιγείσμονας της ανθρωπίνης φύσεως. Βιαβηλώνει το εκφύσεως νερό και θεόμορφο κατά απατή των ναών του Θεού, κάνει το ναό του Αγίου Πνεύματος και τόπο προσευχής ένα κρυσφύγητο αρχρίων και φαύλων μετατρέπει σε πόρνο, αυτό που μαζί με την ψυχή καλούνται να συναυθούν και να συναρμοστούν με τον Χριστό στην Εκκλησία και μέσα στο γάμο που είναι εικόνα αυτής. Ο πόρνος αγνοεί το θέλημα του Θεού σε ό,τι αφορά τη χρήση του σώματός του. Συνεπώς, εις το ίδιο σώμα αμαρτάνει και αθετεί τον Θεόν τον κεδόντα το πνεύμα αυτού του Άγιον εις ημάς. Η πορνεία μπορεί να θεωρείται ως πηγή θανάτου για όλη την ύπαρξη. Όσο διάστημα οδηγεί τον άνθρωπο να απαρνείται την ίδια του τη φύση και να απορρίπτει εκείνον που του δίνει ύπαρξη, νόημα και ζωή. Οι προηγούμενες θεωρήσεις περί του ανθρώπινου σώμα δεν πρέπει να μας κάνουν να αγγισμονήσουμε ότι αυτό δεν παρεμβαίνει πάντα στο πάθος της πορνείας ή ισοδύναμα, ότι συχνότερα εισέρχεται σε δεύτερο χρόνο και φάση. Η ανθρώπινη σεξουαλικότητα είναι ψυχικής υφής πριν να είναι φυσικής. Ο Κλήμης ο Αλεξανδρέας παρατηρεί ότι η όρεξη ούτου σώματος εστί καν
δια το σώμα αυτή γίνεται. Το σώμα συχνότατα οδηγείται στην αμαρτία από μια επιθυμία που γεννιέται στην καρδιά και αναπτύσσεται έως ότου προκαλέσει τη μετάβαση στη φυσική πράξη. Η σφοδρή επιθυμία της καρδιάς μοιάζει σαν να περιέχει ήδη εν σπέρματι όλο το πάθος και σαν να το εκφράζει ήδη πλήρως. Και αν αληθεύει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η επιθυμία μπορεί να υποκινείται και να γεννάται στην ψυχή από σωματικές κινήσεις και οθήσεις, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι και εδώ ακόμα η ψυχή διατηρεί την πρωτοβουλία, στον βαθμό που διαθέτει δύναμη να δέχεται την ανάπτυξη αυτών των δυνάμενων οθήσεων ή αντίθετα να αρνείται να δώσει συνέχεια σε αυτές. Ανεξάρτητα από την έκφραση των πραγμάτων, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι το πάθος της πορνείας μπορεί να επιτεκείται με τη σκέψη μέσω της συντονίας των αναπαραστάσεων και πιο συγκεκριμένα των εικόνων. Ο Άγιος Μάξιμος γράφει ότι ως περ το σώμα έχει κόσμον τα πράγματα, έτσι και ο νους έχει κόσμον τα νοήματα. Και ως περ το σώμα πορνεύει μετά σώματος της γυναικός, ούτω και ο νους πορνεύει μετά του νοήματος της γυναικός δια της φαντασίας του ιδίου σώματος. Την γάν μορφήν του ιδίου σώματος βλέπει μιγημένην μετά της μορφής της γυναικός κατά διάνοιαν. Και επί των άλλων αμαρτημάτων ομοίως, άπεργαρα πράττει το σώμα κατ' ενέργειαν εις τον κόσμο των πραγμάτων, ταύτα πράττει και ο νους εις τον κόσμο των νοημάτων. Όταν οι παραστάσεις δεν προσφέρονται από τις αισθήσεις ή τη μνήμη, μπορεί να επινοούνται από τη φαντασία με την όθηση της επιθυμίας. Τούτο μπορεί να αποτελέσει αφορμή για πραγματικές φαντασιώσεις ή παραισθήσεις. Ιδιαίτερα με τη συμβολή της δύναμης μιας πολύ ισχυρής επιθυμίας ή με άμεση δαιμονική εισήγηση και υποβολή. Ο δαίμονας της πορνείας παρατηρεί ο Ευάγριος λέγεται αυτήν την ψυχήν την άρρηματα και πάγει να ακούει ποιή ως ορωμένου δήθεν και παρόντος του πράγματος. Η πορνεία λοιπόν οδηγεί αυτόν στον οποίον κατοικεί να ζει σε ένα κόσμο ειδόλων και φαντασμάτων. Τον βυθίζει σε χώρο μη πραγματικό. Τον παραδίδει σε παραγκήρημα και σε δαιμονικές δυνάμεις. Η αγάπη είναι άγγιγμα προς τον άλλο και ελεύθερο δώσιμο εαυτού. Καθένα από τα δύο πρόσωπα που ενώνονται δίνεται σε τον άλλον και το αναλαμβάνει σε σχέση αμοιβαιότητας. Μέσα από αυτή την κοινωνία ο καθένας πρωτίζει και ανοίγεται σε κάθε συνιστόσα της ύπαρξής του και μέχρι το άπειρο θείο στο βαθμό που όπως οφείλεται η αγάπη τρέφεται με την χάρη του Αγίου Πνεύματος και βρίσκει το σκοπό της μέσα στην Βασιλεία. Αντίθετα η πορνεία είναι φύλαυτη διάθεση και αποκαλύπτει εγωιστική αγάπη του εαυτού. Ανακυκλώνει στον εαυτό του αυτόν που κυριεύει και τον αποκλεί εντελώς από τον άλλον. Εμποδίζει κάθε αμοιβαιότητα καθώς κάτω από την επιρροή της ο εμπαθής δεν βλέπει τίποτε άλλο εκτός από το συμφέρον του. Δεν δίνει τίποτε στον άλλο ενώ θέλει αποκλειστικά να λαμβάνει από αυτόν με την προϋπόθεση ότι ανταποκρίνεται στις εμπαθείς επιθυμίες της. Ό,τι τυχόν λαμβάνει το θεωρεί μάλλον κατάληξη της δικής της επιθυμίας παρά δώρο του άλλου. Ο εμπαθής μεταχειρίζεται τον άλλο για τον εαυτό του. Ο άλλος αποτελεί για αυτόν ένα απλό μεσολαβητή μεταξύ αυτού και του εαυτού του. Η πορνεία λοιπόν εχμαλωτίζει τον άνθρωπο στο εγώ της, πιο αυστηρά και περιοριστικά στον κόσμο που δεν αναπνέει και είναι κλειστός και απομονωμένος στην αρχική σεξουαλικότητά του. Τα ένστικτα και τα είδωλά του και τον αποκλεί εντελώς από τους άπειρους κόσμους της αγάπης και του πνεύματος. Τρίτον, όταν η πορνεία αποτελεί ειδονή μιας φανταστικής παράστασης και εικόνας του άλλου, αυτός δεν υπάρχει ως πρόσωπο ή ως πλησίον, αλλά ως φαντασιακό αντικείμενο κατανοούμενο με την προβολή των επιθυμιών του εμπαθούς. Μια τέτοια φανταστιακή θεώρηση του άλλου έχει κάποια επίπτωση στον τρόπο με τον οποίο ο εμπαθής ενδεχομένως θεωρεί τα υλικά όντα που αντιστοιχούν στο πάθος του μέσα στην πραγματικότητα. Αναπόφευκτα θα υπάρξει μια επιβολή του φαντασιακού στο πραγματικό με αποτέλεσμα τη θέαση ενός πραγματικού αλλοιωμένου από το φανταστικό. Η θέαση του άλλου στην πραγματικότητα δεν είναι μόνο νοθευμένη και στρεβγή με το τέχνασμα και το σόφισμα κάποιου φανταστικού που θα προηγεί το αυτής, δηλαδή της θέασης. Όταν το πάθος επιτελείται στα πλαίσια άμεσης σχέσης με ένα πρόσωπο υλικό και παρόν, λειτουργεί μειωτικά για το πρόσωπο. Μέσα στην πορνεία ο άλλος δεν συναντάται ως πρόσωπο, δεν κατανοείται στην πνευματική του διάσταση, στη θεμελιώδη πραγματικότητα του κατοικώνα Θεού, δημιουργήματος. Υποβιβάζεται σε αυτό που στην εξωτερική του εμφάνιση είναι επιδεικτικό να απαντήσει στην ειδονική επιθυμία του εμπαθούς.
Καθίστα το απλό όργανο ειδονής και αντικείμενο για τον εμπαθή. Σε ορισμένες περιπτώσεις η εσωτερικότητά του δεν ομολογείται, καθώς και κάθε διάσταση της ύπαρξής του που υπερβαίνει το σεξουαλικό επίπεδο, όπως ιδιαίτερα αυτές της συνείδησής του, της ανώτερης ευαισθησίας και της θέγγισης. Ο εμπαθής από την άλλη πλευρά αγνοεί την ελευθερία του άλλου, στον βαθμό μάλιστα που έχει υπόψη μόνο την ικανοποίηση της δικής του επιθυμίας, η οποία συχνότητα παρουσιάζεται σε αυτόν ως απόλυτη ανάγκη, αγνοεί και την επιθυμία του άλλου. Ως αποτέλεσμα όλων αυτών, ο άλλος δεν αναγνωρίζεται πλέον ούτε η διαφορετικότητά του, ούτε ο μοναδικός χαρακτήρας της προσωπικής ιδιοσυστασίας του είναι σεβαστή. Αυτά μπορούν να αποκαλυφθούν μόνο μέσω από την έκφραση της ελευθερίας του και την εκδήλωση των ανώτερων σφαιρών της ύπαρξής του. Τούτο συμβαίνει καθώς λόγω της πορνείας οι ανθρώπινες υπάρξεις περιορίζονται στη γενικότατη και ζωώδη διάσταση της αρχικής σεξουαλικότητας και γίνονται παρακτικά πανομοιότυπες και απαράλλακτες με αντικείμενα. Φαίνεται λοιπόν ότι κάτω από την επίρρεια της πορνείας ο άνθρωπος βλέπει τον πλησίον όπως δεν είναι. Δεν τον βλέπει όπως είναι. Με άλλα λόγια, αποκτά φαντασιακή και παραγερηματική θέαση εκείνον που το πάθος τον οδηγεί να συναντήσει. Από τότε όλες οι σχέσεις του με αυτούς είναι εντελώς διαστραμμένες. Ο παθολογικός ή παθογόνος χαρακτήρας της πορνείας έχει δειχθεί επαρκώς στα διάφορα επίπεδα, ώστε να αντιληφθούμε καλά ότι οι πατέρες την αξιολογούν συχνά ως νόσο και βλέπουν σε αυτή μια μορφή μανίας και αφροσύνης. Ο Μέγας Βασίλειος, υπενθυμίζοντας ιδιαίτερα ότι η ψυχή εμπλέκεται στο πάθος, αυτό γράφει: επιθυμία νόσος εστί ψυχής. Ο Άγιος Ιωάννης Κασιανός λέγει ότι η καρδία που βλέπει με επιθυμία νοσεί και είναι τραυματισμένη από το πάθος. Σε άλλο σημείο αξιολογεί το ίδιο πάθος ως κακοήθη νόσο ή απλά νόσο και κάνει λόγο για το νοσούντα νου εξαιτίας των προσβολών της. Για να δηλώσει το πάθος αυτό, ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσιος ομιλεί για την νόσον της ειδονής. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος την χαρακτηρίζει, όπως ο Άγιος Ιωάννης Κασιανός, ως κακοήθη νόσο και λέγει από την πλευρά του: οφθαλμία χαλεπή μοιχεία των οφθαλμών εστί το νόσημα, ούτων του σώματος αλλά πρώτερων των της ψυχής. Συχνότερα η πορνεία θεωρείται ως μορφή μανίας. Ο Μέγας Βασίλειος βλέπει στις εκδηλώσεις του πάθους πάντα ως αγλιτώσας έργα και παραφόρου ψυχής. Και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακας γράφει: έστιν εν της ειδιπαθέσιν έκνουν τεινά και εξαιστικότητα των πάσχοντα απεργαζόμενων. Λογική και αλόγου ουσία εν εφέσιδη είναι εκεί με μεθυσμένον. Ο ίδιο λέγει ακόμη: ο δε τη πορνεία δαίμων, πολλάκι στον ηγεμόνα νου σκοτήσα, και επί ανθρώπων ποιήν εκεί να παρασκευάζει άπερ οι εξαιστικότε. Οι παράφρονε δηλαδή, οι άφρονε, οι ανόητοι, οι αιμανεί μόνον εργάζονται. Ο Άγιο Ιωάννη ο Χρυσόστομο καταγίνεται να δείξει πω το πάθο εξαπατά τη δία άνοια του ανθρώπου και σκοτίζει, διαγείρει, γυμμένεται και ενοχλεί την ψυχή του. Όταν γάρ υπό ασεργούς επιθυμίας αλλό η ψυχή καθάπερν έφος και αχλής τους του σώματος οφθαλμούς ούτω της διανοίας των προορατικών προκαταλαβούσα εκείνη ουδένα αφήει συνειδήν περαιτέρω. Αλλά υπό της επιβουλής εκείνης τυραννηθήσα λοιπόν ευκαταγόνιστος υπό της αμαρτίας γίνεται και καθάπερ τείχος αθυρίδωτος πρώτων οφθαλμών εγερθείς ούκ αφήσει την ακτίνα της δικαιοσύνης ελάμψε τη διανία των λογισμών των ατόπων της επιθυμίας πάντοθεν αυτήν επιτυχισάντων. Και απαντά αυτό τότε η πορνεύομένη γενή πρώτων οφθαλμών, πρώτης διανίας πρώτων οφθαλμών εστόσα και φαινομένη. Και ως περί υπεπειρωμένη καν εν σταθερά με συμβρία υπ' αυτού του ουρανού το μέσο νηστικότες όσιν, ού παραδέχονται το φως εγκεκλεισμένων αυτής των ομάτων, ούτω δί και ούτη, καν μοίρια πάντοθεν αυτής ενυχή σωτήρια δόγματα, το πάθη τούτο προκατηλημένη την ψυχήν, πάση της τιού της λόγης αποφράτουσε την ακοήν. Ο ίδιος Άγιος σε άλλο σημείο χαρακτηρίζει την τρεφή και την απόλαυση στις οποίες αποσκοπεί η πορνεία ως μητέρα παραφοράς. Οι πατερικές διδαχές σχετικά με την πορνεία οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τρία είναι τα κύρια παθολογικά αποτελέσματα του συγκεκριμένου πάθους. Όπως είχαμε ήδη τη δυνατότητα να παρατηρήσουμε στα αποσπάσματα που παρατέθηκαν παραπάνω. Πρώτον, η αταξία και η ταραχή της ψυχής που συνοδεύουν την επιτέλεση της πορνείας από τη γέννηση της επιθυμίας μέχρι την ικανοποίηση των κορεσμών της. Δεύτερον,
Η ανησυχία που ακολουθεί το πάθος από την αρχή, στην αναζήτηση του αντικειμένου του και στην επεξεργασία των μέσων που επιτρέπουν να το φτάσει, με οτιδήποτε συνεπάγεται αυτό, ιδιαίτερα την αβεβαιότητα, την αγωνιώδη αναμονή του αντικειμένου και το φόβο της απώλειάς του. Παρόμοια ανησυχία ακολουθεί την ικανοποίηση της επιθυμίας. Η ειδονία εξαφανίζεται σχεδόν αμέσως μετά την εμφάνισή της, εγκαταλείποντας στην ψυχή μία πικρή γεύση. Η έντασή της είναι τόσο μεγαλύτερη όσο ο άνθρωπος είχε καταστήσει την ειδονία απόλυτο μέγεθος και όσο ανέμενε από αυτή την τέλεια και πλήρη ικανοποίηση. Ο εμπαθής παρουσιάζει τότε το αίσθημα της στέρησης, συνοδευόμενο από αγωνία και ακόμη μερικές φορές από θλίψη και αδημονία. Πιστεύει ότι θα μπορέσει να θεραπεύσει την κατάσταση της ψωδίνης που βιώνει υπό την επίρρεια του πάθους του με την ανανέωση της ειδονής. Κατά αυτόν τον τρόπο, η μόλις ικανοποιηθήσα επιθυμία ξαναγεννιέται εξ αρχής μαζί με τις αντίστοιχες ανησυχίες. Η ανησυχία είναι τόσο μεγαλύτερη όσο η επιτέλεση του πάθους συντηρεί και ενισχύει τη δύναμη της επιθυμίας που την εκφράζει, ενώ ταυτόχρονα αυξάνει τη σημασία που αποδίδεται στην ειδονή. Αυτό αφενός μεν καθιστά τις δυσκολίες που αναπόφευκτα συναντώνται για την ανανέωση της ικανοποίησης της επιθυμίας πιο επώδυνες και μάλιστα τόσες φορές όσες το απαιτεί το πάθος, και αφετέρου δε καθιστά οδυνηρότερη τη διάψευση της ελπίδας που προκύπτει από την απόκληση μεταξύ της ειδονής που ανέμεινε ο εμπαθής και αυτής που η ικανοποίηση της επιθυμίας του απέφερε. Τρίτον, ο σκοτισμός του νου, της διάνοιας της συνείδησης και η απώλεια της κρίσης. Πέρα από τα τρία κύρια αυτά αποτελέσματα, το πάθος έχει ως συνέπειες την άμβληση και ενάρκωση του νου και την επιβάρυνση της ψυχής. Ασκεί σε όποιον το κυριεύει πραγματική τυραννία, μεγαλύτερη από όλα τα υπόλοιπα πάθη εξαιτίας της ασυνήθης της ισχύως του. Γράφει επί τούτου ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις: «Πολλών όντων παθών άτους λογισμούς των ανθρώπων καταγωνίζεται, ουδεμίαν καθημών ισχύν έτερον πάθος έχει το σάφτην ως προς την όσον της ειδονής εξισούστε. Για το λόγο αυτό δύσμαχος και δυσανταγωνιστός πολέμιος ημών η ειδονή εστί». Ένας άλλος λόγος είναι η επιληκτική ταχύτητα δράσης του δαίμονα που προτρέπει στην πορνεία. Καταστρέφει τις αρετές όπως και όλα τα υπόλοιπα πάθη, γεννά στην ψυχή αντίστοιχα όλων των ειδών τις πονηρές διαθέσεις και στάσεις και ειδικότερα την απουσία του φόβου του Θεού, την απέχθεια για την προσευχή, την αγάπη του εαυτού, την αναισθησία, την προσκόλληση στον κόσμο, την απελπισία. Σημειώνουμε για να ολοκληρώσουμε ότι το πάθος της πορνείας ευνοείται στη γέννηση, τη διατήρηση και την ανάπτυξή του κυρίως από τρεις τύπους εμπαθούς συμπεριφοράς: την υπερηφάνεια και τη ματαιοδοξία, την κατάκριση του κλησίων, την αφθονία τροφής και ύπνου.

Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων του Jean-Claude Larcher, διδάκτορος θεολογίας. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Κριτσοτάκης.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανακοινώνει ότι η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής αρχίζει τα μαθήματά της την 6 Οκτωβρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 6.30 μετά μεσημβρίας, με την τέλεση του αγιασμού από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, κύριο Ευγένιο. Οι εγγραφές αρχίζουν στις 14 Σεπτεμβρίου 2026 και θα λήξουν στις 29 Οκτωβρίου 2026. Θα γίνονται στην έδρα της σχολής, οδός Αλκιβιάδου 6, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη, από ώρας 6.30 μετά μεσημβρίας έως 8.30 μετά μεσημβρίας. Πληροφορίες, Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, τηλέφωνο 2810-3214-74, κύριο Κωνσταντίνο Σταυρουλάκη Ταμεία, τηλέφωνο 69-56-99-81-20, κύριο Χρήστο Σολάκη Γραμματέα, τηλέφωνο 69-77-63-07-92, κύριο Αντώνιο Πλαΐτη Διευθυντή, τηλέφωνο 69-77-15-00-78. Email emi.yak.sbm@gmail.com. Επίσης, ανακοινώνεται ότι για την εγγραφή των πρωτοετών υποψηφίων μαθητών θα χρειαστούν, εκτός της αιτήσεώς τους, και δύο φωτογραφίες.

με την ευλογία της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτητος Κυρίου Κυρίου Βαρθολομαίου στο Κέντρο Κοινωνικής και Πολιτισμικής Διακονίας Θεομήτωρ της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου θα πραγματοποιηθεί το 4ο Συνέδριο Βιοηθικής του Οικουμενικού Πατριαρχείου με θέμα την υπογεννητικότητα. Το συνέδριο θα διαρκέσει από τις 2 έως τις 4 Οκτωβρίου 2026.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

Ανακοίνωση. Η Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης σας προσκαλεί την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 6 το απόγευμα στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου Ηρακλείου στην επετειακή εκδήλωση «Ορατόριο» για την 60η επέτειο από την επανακομιδή της τιμίας κάρας του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης από την Βενετία, 1966-2026. Η χοροδία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης θα παρουσιάσει ένα εκκλησιαστικό, επενετικό και οικετήριο μουσικό έργο αφιερωμένο στους Θεοκήρυγες Αποστόλους Τίτο και Παύλο σε κείμενα και μουσική του Πρωτοπρεσβυτέρου του Οικουμενικού Θρόνου, εδεσιμολογιωτάτου Πατρός Ευαγγέλου Παχιγιαννάκη και υπό την διεύθυνση του κυρίου Αντωνίου Πλαΐτη, άρχοντα υμνοδού της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας. Η ενορία γενεσίου της Θεοτόκου Αμουδάρας Μαλεβιζίου ανακοινώνει ότι και φέτος για πολλωστή χρονιά θα συνεχιστούν οι συνάξεις ερμηνείας της Αγίας Γραφής από τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Κνωσού κύριο Μεθόδιο στην αίθουσα της ενορίας μας παραπλεύρος του Ιερού Ναού κάθε Δευτέρα απόγευμα στις 5 για την περίοδο του χειμερινού ωραρίου και στις 6 για την περίοδο θερινού ωραρίου. Η έναρξη των συνάξεων θα γίνει τη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 6 μετά μεσημβρία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

σαν σάλπιγγα θεόπνευστη των ουρανίων ύμνων, με τρόπο άγιο θεϊκό, λάμπρινες και ωραίο, την εκκλησία του Χριστού με τάγια άσματά σου. Γιατί αφού σε ενέπνευσε της Θεοτόκου η λάμψη, στον κόσμο αναδείχθηκες ένθεος υμνητής της. Γι' αυτό όσοι ιερομανέ, με πόθο σε τιμούμε.

Αγαπητοί ακροατές, στην σημερινή μας εκπομπή θα προσπαθήσουμε να γνωρίσουμε το Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.

Στην ιστορία των προσκυνημάτων της Αγίας Γης, το Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο παίζει πρωτεύοντα ρόλο. Η σύστασή του ανάγεται την ημέρα της Πεντηκοστής. Σύμφωνα με μαρτυρίες αποστολικών συγγραφέων, πρώτος επίσκοπος της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων έγινε ο Ιάκωβος ο Αδελφόθεος, ο οποίος εσυστηματοποίησε την Θεία Λατρεία στο υπερόον της Αγίας Ιών. Συνέταξε στην ελληνική την πρώτη Θεία Λειτουργία και συνέβαλε σημαντικός στην Αποστολική Σύνοδο που συνήλθε στα Ιεροσόλυμα περί το 50 με 51 μετά Χριστόν, η οποία διεκήρυξε την αυτοτέλεια του χριστιανισμού και την ελευθερία του από τον Μωσαϊκό νόμο. Η καταστροφή της Ιερουσαλήμ από τους Ρωμαίους το 70 μετά Χριστόν είχε τραγικές επιπτώσεις. Το 251 στον διωγμό των χριστιανών επί Δεκίου αλλά και στους διωγμούς οι οποίοι ακολούθησαν έως το 313 ο χριστιανισμός προσέφερε πλήθος μαρτύρων. Από τον 4ο αιώνα τα Ιεροσόλυμα συγκεντρώνουν την προσοχή των Βυζαντινών αυτοκρατόρων και η Εκκλησία επανευρίσκει την έγκλη της και την ακτινοβολία της με την έβρεση του Τιμίου Σταυρού από την Αγία Ελένη και την ίδρυση μεγαλοπρεπών ναών στα Πανάγια προσκυνήματα. Η ανοικοδόμηση του Ναού της Αναστάσεως και των υπολείπων ιερών χτισμάτων στο Γολγοθά και στο Σημείο Νευρέσεως αναδεικνύουν την Ιερουσαλήμ σε πανχριστιανικό κέντρο. Ενδιαφέρον έδειξε και ο αυτοκράτορ Ηράκλειος, ο οποίος με τους νικηφόρους πολέμους του εξεδίωξε τους Πέρσες, ύψωσε τον Τίμιο Σταυρό και προχώρησε στην ανοικοδόμηση των ιερών χτισμάτων. Περίφημος είναι η θεολογική διδασκαλία του Ιωάννη του Δαμασκηνού. Το 1099 οι σταυροφόροι εισέρχονται στην Ιερουσαλήμ. Οι Έλληνες μοναχοί παραγκονίζονται. Τον 14ο αιώνα, Φραγκισκανοί κατορθώνουν να διεισδύσουν στα προσκυνήματα

η παρακμή του Βυζαντίου και η άλωση της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Οθωμανών το 1453 δυσκεραίνει περισσότερο τη θέση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Η ένταση του αγώνος εκόπασε στο μέσον του 19ου αιώνα με την υπογραφή της Συνθήκης των Προσκυνημάτων. Όλο το δεύτερο ήμιση του 19ου αιώνα το Πατριαρχείο εισήλθε σε μια λαμπρά περίοδο ανασυγκροτήσεως και αναγεννήσεως. Όλος ο Ορθόδοξος χριστιανικός κόσμος με επικεφαλής το ελεύθερον πλέον ελληνικό κράτος συνέβαλε με δωρεές και πολλαπλές χρηματικές βοήθειες σε αυτό τον αγώνα της αναδημιουργίας. Εξάλλου μοναχοί και δωρητές, μέλη του Πατριαρχείου, αγόρασαν εκτάσεις, έκτισαν εκκλησίες, ανακαίνισαν και επανίδρυσαν τα ερυπωμένα μοναστήρια, δημιουργώντας έτσι την απαραίτητη οικονομική βάση για την υπόσταση του Πατριαρχείου. Σήμερα, με τις ευθύνες, την μακρόχρονη ιστορία του και την τεράστια κληρονομιά του, υψώνεται φωτεινό και υπερήφανο σε όλο τον χριστιανικό κόσμο, γνωρίζοντας πως πρέπει να συνεχίσει και στο μέλλον τον ιερό προορισμό του.

Ας γνωρίσουμε όμως τώρα την αγιοταφική αδελφότητα. Η Ιερή Αγιοταφική Αδελφότητα είναι μια μοναστική πολιτεία που αποτελείται από το Μακαριότατο Πατριάρχη Ιεροσολύμων, σήμερα Θεόφιλον τον Τρίτο, τους Σεβασμιωτάτους Αρχιερείς, τους Αρχιμανδρίτες, τους Ιερομονάχους, τους Διακόνους και Μοναχούς που υπηρετούν στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, φυλάσσουν τα προσκυνήματα και επιβλέπουν την τάξη και την ευκοσμία τους. Πρόδρομοι της σημερινής Αγιοταφικής Αδελφότητας ήταν το Τάγμα των Σπουδαίων ή των Σπουδαίων της Αγίας του Χριστού Αναστάσεως. Αυτή ήταν μια ομάδα μοναχών και κληρικών που άρχισε να συγκεντρώνεται γύρω από τον Πανάγιο Τάφο και τον Φρικτό Γολγοθά γύρω στο 326 μετά Χριστόν, με μοναδικό σκοπό τη διαφύλαξη των Αγίων προσκυνημάτων, τη συνεχή λατρεία και την πνευματική ζωή γύρω από αυτά. Από πληροφορίες προσκυνητών, περιηγητών της εποχής, μαθαίνουμε ότι οι σπουδαίοι τελούσαν καθημερινά στον Πανάγιο Τάφο νυχτερινές ακολουθίες. Και ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων αναφέρει ότι τον 4ο αιώνα υπήρχαν μοναχοί στον Φρικτό Γολγοθά που τελούσαν αδιαλείπτως την Θεία Λειτουργία. Στο πέρασμα των αιώνων, εξαιτίας των πολλών εχθρικών κατακτήσεων, καταστροφών και διωγμών, οι αγιοταφίτες πατέρες έδωσαν μεγάλους αγώνες προκειμένου να προστατεύσουν και να διαφυλάξουν τα χτίσματα, τα σκεύη και όλα τα ιερά κοιμήλια. Μεγαλύτερους όμως αγώνες χρειάστηκε να δώσουν προκειμένου να μείνει το προνόμιο της φύλαξης των προσκυνημάτων σε Έλληνες μοναχούς. Το δικαίωμα αυτό έχει δοθεί στους Έλληνες από την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Γι' αυτό και όλοι όσοι διετέλεσαν Πατριάρχες Ιεροσολύμων ήσαν Έλληνες. Άλλωστε και οι κατά καιρούς κατακτητές, χαλίφιδες και σουλτάνοι με επίσημα έγγραφά τους αναγνώριζαν την ελληνική κυριότητα των προσκυνημάτων και την ελληνικότητα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.

Κατά την περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης, οι Οθωμανοί Τούρκοι βασάνισαν και ταλαιπώρησαν πολύ τους αγιοταφείτες Έλληνες, αλλά και τους ελληνικής καταγωγής προσκυνητές που βρέθηκαν τότε στα Ιεροσόλυμα. Άρχισαν να επιβάλλουν περισσότερους φόρους, να απειλούν πως θα δεσμεύσουν τα προσκυνήματα και θα προβούν σε μαζικές σφαγές των Ορθοδόξων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την εκποίηση πολλών πολυτίμων αφιερωμάτων και τη σύναψη υπέρογκων δανείων προκειμένου να ικανοποιηθεί η απέτηση των Τούρκων. Ευκαιρία όμως για διεκδίκηση στην κυριότητα των Παναγίων προσκυνημάτων βρήκαν και άλλες χριστιανικές ομολογίες, όπως οι Αρμένοι, οι Σύροι, οι Κόπτες και οι Λατίνοι. Έφτασαν μάλιστα και στο σημείο να ζητήσουν να διεκδικήσουν την κυριότητα και στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Ασφαλώς, οι διεκδικήσεις αυτές συνεχίζονται και μέχρι σήμερα, παρά τις διεθνείς συνθήκες που έχουν ρυθμίσει αυτά τα θέματα. Η αγιοταφική αδελφότητα με την παρουσία της, το έργο της, τις προσπάθειές της, τις μέρημνες, τους αγώνες, τις θυσίες και τους κινδύνους ανάμεσα σε δύο περίπου χιλιετίες έχει καταφέρει να διατηρήσει την ελληνικότητα του Πατριαρχείου και την ελληνική κυριαρχία πάνω στα σπουδαιότερα και περισσότερα προσκυνήματα. Επίσης, διατήρησε στο πέρασμα των χρόνων άδολη την δογματική και λειτουργική ζωή της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Αντιμετώπισε τις αιρέσεις μονοφυσιτών, μονοθελητών, αντιχαλκιδονίων, νεοριγενιστών και πελαγιανών που αποσκοπούσαν να αρπάξουν τον θρόνο της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων. Ο εκάστοτε Πατριάρχης Ιεροσολύμων ανέκαθεν ήταν και είναι ο ηγούμενος της αδελφότητας. Έδρα της αγιοταφικής αδελφότητος είναι το μοναστήρι των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην Ιερουσαλήμ, ο ναός του οποίου χρησιμοποιείται και ως πατριαρχικός ναός. Το σήμα της αδελφότητας είναι το σύμπλεγμα των γραμμάτων ΤΑΦ και ΦΗ, που σημαίνει φύλακες ΤΑΦ. Το μεγαλύτερο πρόβλημα όμως της σημερινής αγιοταφικής αδελφότητος είναι η λειψανδρία. Γι' αυτό η ευθύνη είναι μεγάλη για εμάς τους Έλληνες, κληρικούς και λαϊκούς, και θα πρέπει να πυκνώσουν όσο είναι δυνατόν περισσότερο οι προσκυνητές προς ενίσχυση των πατέρων που κρατούν πνευματικές θερμοπύλες. Και αν είναι δυνατό, να επανδρωθούν τα μοναστήρια.

παρουσία άλλων Ορθόδοξων λαών στους Αγίους Τόπους. Στο πέρασμα των αιώνων εμφανίστηκαν στην Αγία Γη προσκυνητές και μοναστικές αδελφότητες και από άλλες Ορθόδοξες Εκκλησίες, όπως οι παρακάτω. Οι Ορθόδοξοι Ήβυρες παρουσιάστηκαν στην Αγία Γη από τον 4ο αιώνα σαν απλοί προσκυνητές, ή μοναχοί ή κληρικοί. Τον 11ο αιώνα εμφανίστηκε στο μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού οργανωμένη μοναστική αδελφότητα Ιβύρων. Στους Ήβυρες οι Μαμελούκοι έδωσαν πολλά δικαιώματα. Ένα από αυτά ήταν στο Γολγοθά. Τον 15ο αιώνα όμως άρχισε η παρακμή τους, επειδή δημιούργησαν πολλά χρέη τα οποία δεν κατάφεραν να εξοφλήσουν. Άρχισαν τότε να πουλούν τα μοναστήρια σε διάφορες χριστιανικές κοινότητες και στο τέλος εγκατέλειψαν την Ιερουσαλήμ.

Οι Σέρβοι Ορθόδοξοι άρχισαν να επισκέπτονται την Αγία Γη από τις αρχές του 13ου αιώνα. Το 1303 ο βασιλιάς της Σερβίας Στέφανος Ουρόχ αγόρασε από τους Έλληνες το μοναστήρι των Αρχαγγέλων στην Ιερουσαλήμ. Αυτό το παρεχώρησε στους Σέρβους μοναχούς και λειτουργούσε και ως ξενώνας για τους Σέρβους προσκυνητές. Το 1504 οι Σέρβοι μοναχοί κατέλαβαν τη λαύρα του Αγίου Σάβα και την μετέτρεψαν σε κοινόβιο. Όμως και αυτοί, λόγω χρεών, διέλυσαν την αδερφότητα και το 1623 εγκατέλειψαν τη λαύρα και το μοναστήρι των Αρχαγγέλων και επέστρεψαν στην πατρίδα τους.

Οι Ρώσοι Ορθόδοξοι, μετά τον εκχριστιανισμό της Ρωσίας τον 10ο αιώνα, άρχισαν να έρχονται στην Αγία Γη ως απλοί προσκυνητές ή για να μονάσουν σε ελληνικά ορθόδοξα μοναστήρια. Ήταν πάντα στο πλευρό του ελληνοορθόδοξου πατριαρχείου στις δύσκολες στιγμές του. Μετά την πτώση του Βυζαντίου το 1453, η Ρωσία, ως το μόνο ανεξάρτητο ορθόδοξο χριστιανικό κράτος, ανέλαβε επίσημα την κηδεμονία και την προστασία της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Παλαιστίνη. Για το σκοπό αυτό έγιναν διάφορες ρωσικές εκκλησιαστικές αποστολές στην Παλαιστίνη. Στη διάρκεια αυτών των αποστολών χτίστηκαν πολλά ρωσικά μοναστήρια, όπως στο Όρος των Ελαιών, στην Ορεινή και στη Γεστημανή, το μοναστήρι της Αγίας Μαγδαληνής. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος όμως και η επανάσταση των Μπολσεβίκων περιόρισαν τη δράση της ρωσικής αποστολής στην Αγία Γη και διέκοψε την προσέλευση Ρώσων προσκυνητών.

Οι Ορθόδοξοι Ρουμάνοι άρχισαν να έρχονται στην Αγία Γη τον 15ο αιώνα. Κατά τους δύσκολους καιρούς, 17ος με 18ος αιώνας, της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ιερουσαλήμ, ο ρουμανικός λαός προσέφερε πολλές δωρεές και βοήθησε πολύ στην επικράτηση της Ορθοδοξίας στην Παλαιστίνη. Η επίσημη Ρουμανική Αποστολή εγκαταστάθηκε στην Ιερουσαλήμ το 1914. Σήμερα, στην Ιερουσαλήμ, εκτός από τους Ορθοδόξους, υπάρχουν και άλλα χριστιανικά δόγματα και τάγματα. Έτσι έχουμε μονοφυσίτες, δηλαδή Αρμένοι, Κόπτες, Σύρο-Ιακωβίτες, Συριανοί, Αιθίωπες, Ρωμαιοκαθολικοί, Λατινόριθμοι, Ελληνόριθμοι, δηλαδή Ουνίτες, Μαρονίτες και Χαλδαίκοι και άλλοι, Προτεστάντες και Αγγλικανοί Ευαγγελικοί. Οι Αρμένοι και οι Λατίνοι έχουν δικές τους παρησίες.

Συμπερασματικά λοιπόν, για να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, να πούμε λοιπόν ότι το Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο Ιερουσαλήμων είναι η αρχαιότερη εκκλησία, αφού ιδρύθηκε από τον ίδιο τον Κύριο και θεωρείται ως η μήτρη των εκκλησιών. Πρώτος επίσκοπος υπήρξε ο αδελφόθεος Ιάκωβος, ενώ από τις πρώτες δεκαετίες του Δευτέρου μετά Χριστόν αιώνα τον επισκοπικό θρόνο κατέλαβαν Έλληνες επίσκοποι. Τα ιστορικά γεωγραφικά όρια του Πατριαρχείου εκτείνονταν από την έρημο της Συρίας και την Πετραία Αραβία, ανατολικά του Ιορδάνη ποταμού, μέχρι τη Μεσόγειο και από τη Γαλιλαία μέχρι την Ερυθρά θάλασσα, δηλαδή τους χώρους όπου διαδραματίστηκαν τα γεγονότα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Κατά τη μακραίωνη ιστορία, παρόλο που γνώρισε, όπως είπαμε, μεγάλες καταστροφές, αγωνίστηκε για να διατηρήσει και να διασώσει τη χριστιανικότητα και την αγιότητα των Παναγίων προσκυνημάτων και Αγίων τόπων, αλλά και τις αιώνιες αλήθειες και την πνευματική κληρονομιά που μας παρέδωσε ο Κύριός μας. Το Πατριαρχείο Ιερουσαλήμων είναι τέταρτο στη σειρά των Πατριαρχείων της Ορθόδοξης Ανατολικής Εκκλησίας. Πρώτα το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, Κωνσταντινούπολεως, αμέσως μετά Αλεξανδρίας, Αντιοχίας και Ιερουσαλήμων. Στο Πατριαρχείο Ιερουσαλήμων υπάγονται οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί του Ισραήλ και της Ιορδανίας, αλλά και η Ιερά Μονή Σινά, που είναι όμως ανεξάρτητη διοικητικά. Σήμερα το πίμνιο του Πατριαρχείου αποτελείται από ελάχιστους Έλληνες και αυτό πρέπει να μας απασχολεί, και από Παλαιστίνιους Ορθοδόξους όπως και από Ρώσους, Ουκρανούς, Ρουμάνους, Σέρβους, Βούλγαρους και άλλες εθνότητες.

το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων διατηρεί το παλαιό ημερολόγιο. Επικοινωνεί με όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες του κόσμου, όπως και η Ρωσία, η Σερβία, η Γεωργία και το Άγιον Όρος, που και αυτοί ακολουθούν το ίδιο ημερολόγιο. Και σημερινός Πατριάρχης Ιεροσολύμων από το 2005 είναι ο Θεόφιλος ο Τρίτος. Σε αυτό το σημείο και πριν ολοκληρώσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή, έχουμε τη χαρά και τη μεγάλη ευλογία να φιλοξενήσουμε, θα λέγαμε, στην εκπομπή μας τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Παντελεήμων Πούλο μέσω ηχητικού μηνύματος που μας έστειλε βάσει αιτήματός μας. Όπως είχαμε αναφέρει και στην πρώτη μας εκπομπή, στηριζόμαστε στην προσπάθειά μας αυτή σε δύο πυλώνες, θα λέγαμε, δηλαδή στα έργα βιβλία δύο εκλεκτών συγγραφέων. Ο ένας εκ των δύο λοιπόν είναι ο πατήρ Παντελεήμων Πούλος, τέος ιεροκήρυκας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, και το πόνημά του είναι το ευλαβικό προσκύνημα στην Αγία Γη και το Θεοβάδι στο όρος Σινά. Όπως και ο κύριος Κόκορης, που είναι ο άλλος συγγραφέας, έτσι και ο πατήρ Παντελεήμων Πούλος, με πολύ χαρά όταν επικοινώνησα μαζί του και του ανέφερα τη σκέψη μου για την πραγματοποίηση αυτής εδώ της εκπομπής, δέχτηκε να μου επιτρέψει να χρησιμοποιήσω το βιβλίο του. Μάλιστα, μου προσέφερε και τη νέα έκδοση αυτού, που περιέχει περισσότερα στοιχεία, ως δώρο, και τον ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Δέχτηκε λοιπόν την πρόσκλησή μας να μας μιλήσει στην εκπομπή για την σχέση του με τους Αγίους Τόπους, μιας και πάρα πολλές φορές έχει επισκεφθεί τα Ιεροσόλυμα, και να μας αναφέρει και ένα βασικό πρόγραμμα με το οποίο και εμείς μπορούμε, πηγαίνοντας στους Αγίους Τόπους, να δούμε και να βιώσουμε ως προσκυνητές αυτά που πρέπει. Και όλα αυτά βασισμένα βέβαια στην εμπειρία του. Ο λόγος λοιπόν στον λίαν αγαπητό εν Χριστώ αδελφό, πατέρα Παντελεήμων Πούλο.

Λίαν αγαπητέ εν Χριστώ αδελφέ πατέρα Ιωάννη. Καταρχάς θα ήθελα να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στην προσπάθεια που ξεκινάτε με την εκπομπή σας «Άγιοι τόποι», εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Να ενημερώσετε τους ακροατές σας για το πώς μπορούν να εκπληρώσουν την επιθυμία, τη λαχτάρα και τον πόθο της καρδιάς τους και να αξιωθούν να γίνουν προσκυνητές του Παναγίου Τάφου και όλων των πανιέρων και πανσεβάσμιων προσκυνημάτων. Θα ήθελα ακόμη να σας ευχαριστήσω για την ευγενή πρόσκλησή σας να μοιραστώ μαζί σας σκέψεις, βιώματα και εμπειρίες που απέκτησα από τις πολλές φορές που αξιώθηκα να πατήσω τα Άγια Μέρη. Αιτία βεβαίως και αφορμή να γνωρίσω τους Αγίους Τόπους στάθηκε ο Λίαν αγαπητός και αείμνηστος φίλος μου και αδελφός Γεώργιος Μιστακίδης. Ήταν το Πάσχα του έτους 1974 όταν πήγα για πρώτη φορά. Από τότε ο Θεός με αξίωσε να πάω πάνω από 400 φορές και να ξεναγήσω εκατοντάδες γκρουπ. Τη διακονία μου αυτή την εκτελώ όχι για να αποκομίσω οικονομικό ή οποιοδήποτε άλλο όφελος, αλλά μόνο και μόνο για να γεμίσω την ψυχή μου και να δώσω ό,τι μπορώ περισσότερο για την πνευματική ωφέλεια του πλησίον. Παλαιότερα το προσκύνημα στους Αγίους Τόπους είχε μεγάλη χρονική διάρκεια. Συγκεκριμένα οι προσκυνητές ξεκινούσαν από την πατρίδα τους με την αρχή της Σαρακοστής των Χριστουγέννων, φτάνοντας όμως στα Ιεροσόλυμα αφού εόρταζαν τα Χριστούγεννα, στη Βηθλέμ, τα Θεοφάνεια στον Ιορδάνη ποταμό όπου ευαπτίστη ο Κύριος, τη Μεγάλη Εβδομάδα τα πάθη του Κυρίου στο φρικτό Γολγοθά και την Ανάσταση στον Πανάγιο Τάφο. Επίσης την ανάληψη εις το όρος των ελαιών και την Πεντηκοστή εις την Αγία Σιών. Τότε έπαιρναν μαζί τους το Άγιο Φως και πολλές άλλες ευλογίες και επέστρεφαν εις την πατρίδα τους. Εκεί τους υπεδέχονταν κλήρος και λαός με δεήσεις ευχαριστηρίους προς τον Πανάγαθον Θεόν, με κοδωνοκρουσίες, με εξατέρυγα και λαμπάδες. Συγκινημένοι με δάκρυα στα μάτια τους έδιναν το Άγιο Φως και ευχόντουσαν σε όλους να γίνουν και αυτοί με τη χάρη του Θεού πολύ σύντομα προσκυνητές. Σήμερα οι συνθήκες έχουν αλλάξει και τα περισσότερα προσκυνήματα γίνονται αεροπορικώς. Για να επισκεφθεί ο προσκυνητής τα Άγια προσκυνήματα στην Παλαιστίνη απαιτούνται το λιγότερο 5 ημέρες. Ασφαλώς για ένα ικανοποιητικό, ωφέλιμο και καρποφόρο προσκύνημα χρειάζεται οπωσδήποτε έμπειρος και ευλαβής ξεναγός που να γνωρίζει τα πάντα και τις μικρότερες λεπτομέρειες επακριβώς και από θεολογικής πλευράς και ιστορικής και γεωγραφικής και χιλιομετρικών αποστάσεων και ακόμη και τον απαιτούμενο χρόνο για κάθε προσκύνημα. Θα ήθελα λοιπόν να αναφέρω στους αγαπητούς ακροατάς σας ένα ενδεικτικό πρόγραμμα για το πώς μοιράζονται τα προσκυνήματα σε 5 ημέρες. Η πρώτη ημέρα αφιερώνεται στα προσκυνήματα εντός της παλαιάς πόλεως Ιερουσαλήμ. Ξεκινούμε από τον Πανάγιο Τάφο και όλα τα προσκυνήματα εντός και εκτός του Ναού της Αναστάσεως, την Οδό του Μαρτυρίου και αν έχουμε χρόνο και όλα τα μοναστήρια που υπάρχουν μέσα στην παλαιά πόλη.
Η δεύτερη ημέρα αφιερώνεται στην περιοχή της Βηθλέμ και στα πέριξ αυτής, καθώς και στην Αγία Σιών. Η τρίτη ημέρα αφιερώνεται εις τον τάφο της Παναγίας, την ανάληψη του Κυρίου εις το όρος των ελαιών, τη Βιθανία με το Λάζαρο και τα μοναστήρια της Ιεριχούς, καθώς και τον τόπον βαπτίσεως του Κυρίου. Εν συνεχεία επισκεπτόμεθα το φρέαρ του Ιακώβ στη Σαμάρια. Η τέταρτη ημέρα αφιερώνεται στα μέρη της Γαλιλαίας. Είναι το βορειότερο τμήμα του Ισραήλ. Εκεί βρίσκεται η λίμνη της Τιβεριάντος, η Καπερναούμ, το όρος των Μακαρισμών, η ευλογία των πέντε άρτων και των δύο ηχθείων, το Θαβόρ, η Κανά, η Ναζαρέτ και πολλά άλλα προσκυνήματα. Η πέμπτη ημέρα αφιερώνεται στην παραθαλάσσια περιοχή της Μεσογείου, βεβαίως, εάν το επιθυμούν οι προσκυνητέ, και αρχίζομαι από το βορειότερο μέρος που είναι η Πτολεμαΐδα, μετά τη Χάιφα, το Καρμήλιον όρος που συνδέεται με τον προφήτη Ηλία και τη σφαγή των 450 ιερέων της Εσχήνης, την αρχαία Κεσάρια, την Ιώπη, την Αρημαθέα, τη Λίδα και αν οι συνθήκες επιτρέπουν και την περιοχή της Γάζας που έχει πολλά προσκυνήματα και έχει αναδείξει πάρα πολλούς Αγίους η περιοχή αυτή. Βεβαίως όλα αυτά, πατέρα Ιωάννη, περιλαμβάνονται αναλυτικά εις το βιβλίο μου «Ευλαβικό προσκύνημα εις την Αγία Γη και το Θεοβάδι στον όρος Σινά». Πρόκειται για μία πολύμοχτη και πολυετή προσπάθεια που κάνουμε προκειμένου να συγκεντρώσουμε όλες τις γραπτές και προφορικές παραδόσεις που ακούσαμε από σοφούς και ευλαβεστάτους γέροντες και διάφορες άλλες πηγές. Η ιδιαιτερότητα αυτού του βιβλίου είναι ότι έχει πολλές αναφορές σε συναξάρια των Αγίων που έζησαν στην Αγία Γη ή συνδέονται με αυτή, στα ευαγγελικά αναγνώσματα αλλά και στους ανάλογους ύμνους που σχετίζονται με το κάθε προσκύνημα, που είναι έργων του ευλαβεστάτου και λίαν αγαπητού φίλου και αδελφού του υμνογράφου της

Οι αγρότες, ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, ευχόμεθα να είστε όλοι καλά και ως την επόμενη φορά. Γεια και χαρά σας.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

Ο γάμος του Μιχάλη. Ήρθε και το Πάσχα του καλοκαιριού, η μέρα της Παναγίας. Ο Παπαγιάννης, λίαν πρωί, χτύπησε την καμπάνα της εκκλησίας. Έκανε με μεγάλη χαρά τη λειτουργία και έβγαλε έναν πύρινο λόγο. «Αγαπητοί μου χριστιανοί, τιμούμε σήμερον τη μάνα μας την Παναγιά. Και είναι μάνα μας, γιατί είμαστε όλοι αδελφοί του Κυρίου. Είμαστε κατ' υιοθεσίαν παιδιά του Θεού του Ζώντος. Ταύτα λέγει ένας Άγιος της Εκκλησίας μας, ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Ω, πως η πηγή της ζωής πεθαίνοντας πηγαίνει προς τη ζωή. Ω, πως την ιερή ψυχή, καθώς αποχωρίζεται από το σώμα που δέχτηκε τον Θεό, την υποδέχεται με τα ίδια του τα χέρια ο Δημιουργός του Παντός, τιμώντας καθώς πρέπει εκείνην που, ενώ κατά την φύση της ήταν δούλη, σύμφωνα με το ανεξερεύνητο πέλαγος της φιλανθρωπίας του και κατά το σχέδιό του, την έκανε μητέρα του και σαρκώθηκε αληθινά και όχι ψεύτικα. Παρακολουθούσαν, όπως λέει η παράδοση, τα παριστάμενα τάγματα των αγγέλων και περίμεναν τον αποχωρισμό σου από τους ανθρώπους. Σε μετέφεραν από την γη στον ουρανό άγγελοι μαζί με αρχαγγέλους. Βλέποντας την άνοδό σου, τρόμαξαν τα ακάθαρτα πνεύματα που βρίσκονται μεταξύ γης και ουρανού. Κατά τη διάβασή σου αυτή, ο μένα αέρας ευλογείται

Ο δε Εθέρας ψηλά αγιάζεται. Χαίροντας υποδέχεται ο ουρανός την ψυχή σου. Εσένα με ιερούς ύμνους και ολόφωτες λαμπάδες χαρούμενης γιορτής σε προϋπαντούνε οι ουράνιες δυνάμεις. Εκεί σε περιτριγυρίζουν οι εξουσίες, σε δοξολογούν οι αρχές, σε ανυμνούν οι θρόνοι, χαίρονται απορώντας τα χερουβίμ, δοξάζουν τα σεραφίμ. Εσένα που έγινες η φυσική μητέρα του Κυρίου μας, χάρη στην πραγματική φιλανθρωπία του. Γιατί δεν ανέβηκες ως τον ουρανό όπως ο Ηλίας, ούτε ανυρπάγεις μέχρι τον τρίτο ουρανό όπως ο Παύλος, αλλά έφτασες ως τον ίδιο τον βασιλικό θρόνο του Υιού σου, όπου τον βλέπεις με τα μάτια σου και χαίρεσαι και στέκεις δίπλα του με πολύ και ανίποτη παρησία. Είσαι για τους αγγέλους και όλες τις υπερκόσμιες δυνάμεις άφατη ευφροσύνη, για τους πατριάρχες χαρά χωρίς τέλος, για τους δικαίους ανεκλάλητη ευχαρίστηση, για τους προφήτες διαρκής αγαλίαση. Τον κόσμο ευλογείς, τα σύμπαντα αγιάζεις. Για τους αποκαμωμένους είσαι ανάσα, για τους πενθούντες παρηγοριά, για τους αρρώστους γιατριά, για τους θαλασσοδαρμένους λιμάνι, για τους αμαρτωλούς συγχώρεση, για τους θλιμμένους καλοσυνάτως στήριγμα και για όσους σε αναζητούν η πρόθυμη βοήθεια. Και συμπληρώνω κι εγώ, χωριανή μου, πως και για μας τους κριτικούς που περάσαμε τόσα χρόνια σκλαβιάς, η έτοιμη βοήθεια και προστασία μας ήταν η Παναγία. Και τώρα είναι που είμαστε μια ανάσα από τη λευτεριά μας, με τη βοήθεια βέβαια και των άξιων τέκνων της πατρίδας μας, όπως είναι ο Μαθιός και ο Σύφης Μανουσογεωργάκης, οι οπλαρχηγοί μας και οι υπόλοιποι από τον τόπο μας που πολέμησαν για τη λευτεριά, τις πρεσβείες της Θεοτόκου σώσον ημάς, Κύριε. Ύστερα, από Άμβωνος, είπε πως η πομπή για το γάμο του γιού του στην Πόμπια θα ξεκινήσει την Κυριακή 17 του Αυγούστου μετά τη λειτουργία από το προάβλιο του ναού και κάλεσε όσους χωριανούς δεν είχαν ειδοποιηθεί από τον καλεστή να παρευρεθούν. Σαν τέλεψε η λειτουργία, παρέθεσε τράπεζα με ψάρια ψητά και άλλα εδέσματα που ήταν όμως νηστίσιμα καθώς συνέπεσε η μέρα να είναι Παρασκευή. Κάθισαν φίλοι και γνωστοί όλοι 20 άτομα. Το ίδιο βράδυ στην Πόμπια, στο σπίτι της Νύφης, μαζεύτηκαν οι κοπελιές του χωριού και κατάστεναν τα πρικιά. Τα ετοίμαζαν για να τα μεταφέρουν στο σπίτι που θα στέγαζε το ζευγάρι. Όταν τελείωσαν, φόρτωσαν τα υφαντά, τα κεντήματα και τα πλεχτά σε άλογα και με τη συνοδεία λιράρι τα πήγαν στο σπίτι των Μελόνυμφων. Από όλων τα χείλη ακούστηκαν ευχές σαν έστρωσαν το κρεβάτι όπου θα κοιμόταν η Νύφη με το γαμπρό, με τα κεντητά σεντόνια και τα υπόλοιπα. «Έλα να πιούμε ένα κρασί με τη μεγάλη κούπα, ας είναι καλορίζικη τσι Νύφης μας η προύκα. Ρίζει να τσιπετάξετε απάνω στα πρικιάτζι, για να ριζοβλαστώσουνε και τα παιδόγκονάτζι». Πριν νυχτώσει την ίδια μέρα, ήρθε η Πελαγία, η αδελφή του γαμπρού με τον άντρα της από το τυμπάκι. Έμοιαζε καταπληκτικά με τη μάνα της την Παπαδιά, ίδια μαλλιά, ίδια χείλη, τα ίδια πράσινα μάτια. Το Σάββατο, παραμονή του γάμου, ήρθε και ο Μανούσος, ο μεγάλος γιος του παπά από τον Κρουσόνα με σφαχτάρια και τυροκομικά. Μαζί του, η γυναίκα του και το σόι της, όλοι μαζί 10 άτομα. Το βραδάκι κατέφτασαν και τα αδέλφια του Σταυρουλογιώργη, ο Ηράκλης και ο Μινάς με άλλα σφαχτά. Ο ίδιος ήταν ακόμα στο Μαλεβίζι με τους μισούς άντρες του περιμένοντας τις εξελίξεις. Σαν ξημέρωσε η Κυριακή και τέλεψε η λειτουργιά στην εκκλησία, άρχισαν να μαζεύονται οι χωριανοί και οι καλεσμένοι. Ήρθαν και από άλλα διπλανά χωριά και περίμεναν στο προάβλιο για την αναχώρηση μαζί με τον γαμπρό. Ήρθε και ο καπετανοδημήτρης από την οδηγήτρια, αφού τον είχε καλέσει ο παπάς για τον γάμο πριν πάει εκεί. Τον Μιχάλη τον είχαν στολίσει και ξυρίσει οι φίλοι του και στεκόταν όμορφος και χαμογελαστός περιμένοντας να αναχωρήσει με τους υπόλοιπους για το κοντινό χωριό της Νύφης.
Οι πρώτοι που αναχώρησαν για την Πόμπια ήταν ο Σύφης που θα γινόταν και κουμπάρος με τον Μαθιό. Μαζί τους τα αδέλφια του Σταυρουλογιώργη και μερικοί νέοι του χωριού που δεν είχαν ακόμα παντρευτεί. Ήθελαν να πάνε στο χωριό της Νύφης πρώτη για να της πούν τα ευχάριστα, σύμφωνα με το έθιμο, πως ο γαμπρός δεν αθέτησε την υπόσχεσή του και έρχεται σε λίγο για να την παντρευτεί. Αυτοί αποτελούσαν το λεγόμενο ψίκι. Σαν έφτασαν, πρώτος ο Σύφης χτύπησε την πόρτα και η Νύφη, που περίμενε στολισμένη από τις φίλες της, του άνοιξε και άκουσε το ευχάριστο νέο. Τότε του έδωσε μία κουλούρα ξομπλιαστή με όμορφα περίτεχνα ξόμπλια που είχε ζυμωθεί τις προηγούμενες μέρες από τις νοικοκυρές του χωριού. Πήγε και στο άλογο και του πέρασε στο κεφάλι ένα άσπρο κεντητό μαντίλι με κρόσια. Και ακολούθησε τον Σύφη και τους υπόλοιπους με τη συνοδεία της για την εκκλησία, εκεί που θα γινόταν το μυστήριο. Ο Σύφης, ως πρώτος του χορού, της είπε και μία μαντινάδα. «Νύφη, το ζάλο σου άνοιξε, γιατί ο γαμπρός νημένη, να του τη δώσει στην καρδιά με πέπλο στολισμένη». Κι ύστερα έλεγαν όλοι μαζί: «Ανοίξετε το ζάλο σας, να δείτε το γαμπρό μας. Τέτοιο σγουρό βασιλικό δεν έχει στο χωριό μας». Σε μία στροφή του χωριού πριν την εκκλησία περίμενε ο γαμπρός την Νύφη μαζί με τους καλεσμένους τους δικούς του. Μόλις συναντήθηκαν και έδωσαν το ερωτικό φιλί, άρχισαν οι πυροβολισμοί, στην αρχή τρεις συμβολίζοντας την Αγία Τριάδα. Τους περισσότερους έριξαν ο Ηράκλης με τον Μινά, τα αδέλφια του Σταυρουλογιώργη, που δεν ήθελαν να ξεχάσουν τη μυρωδιά του μπαρουτιού και τον ήχο της σφαίρας. Ο πατέρας του γαμπρού από δίπλα ευλόγησε λέγοντας: «Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Ακολούθησαν ζητοκραυγές και χειροκροτήματα. Σαν πέρασαν στην εκκλησία, άλλες μαντινάδες ακούστηκαν: «Άνοιξε πόρτα της εκκλησιάς, πόρτα του παραδείσου, να κατεβούν οι άγγελοι την Νύφη να βλοήσουν. Ω Παναγία Δέσποινα με τον μονογενή σου, στα ντρόινο που γίνεται να δώσεις την ευχή σου». Ο Παπαγιάννης δεν προλάβαινε να σκουπίζει τα μάτια του. Το ίδιο και η Παπαδιά. Σαν βλογήθηκε το αντρόγινο και του ευχήθηκαν οι καλεσμένοι, άρχισε το γλέντι στην πλατεία. Φαγητά για 1000 άτομα είχαν ετοιμαστεί και τα τραπέζια με τις τάβλες είχαν γεμίσει τον χώρο. Δύο λιράριδες ονομαστοί της περιοχής είχαν αρχίσει να παίζουν σκοπούς μόλις βγήκε από την εκκλησία το ζευγάρι. Οι νεόνυμφοι πέρασαν πρώτα από το σπίτι τους και ο γαμπρός χάραξε έναν σταυρό στην πόρτα και η Νύφη, αφού έχισε μέλι, έσπασε ένα ρόδι για να γίνει ο γάμος γλυκό σαν το μέλι και καρπερός σαν το ρόδι. Ένα τραπέζι μεγάλο είχε στρωθεί και για τους στρατιώτες του Κόρακα που τον συνόδευαν, αφού ήταν ο ίδιος από αυτό το χωριό και τον τελευταίο καιρό έμενε πότε στον Σίβα και πότε στην Πόμπια. Αυτοί πέρασαν από την εκκλησία με τον αρχηγό τους και ευχήθηκαν στους δύο νέους βίων ανθόσπαρτων. Πολλοί ήταν γνωστοί με τον Μιχάλη αλλά και με τα αδέλφια, αφού είχαν πολεμήσει μαζί στις Αρχάνες. Ο Μανολιός που ήρθε με τη γυναίκα του ήταν πιο σοβαρός από όλους. Δεν είχε ανοίξει το στόμα του ούτε έστω και για μία μαντινάδα. Έδωσε τις ευχές του και ακολουθούσε την ψηλή συμβία του με ύφος πετυχημένου επιχειρηματία. Ο καπετανοδημήτρης πίσω του συνόδευε τη χείρα πεθερά του Μανώλη και συμπλήρωνε την παρέα, σαν να ήταν μια οικογένεια. Όμως, σαν προχώρησε το γλέντι και άρχισαν να ρέουν τα κρασιά και οι ρακές, άρχισε και ο Μανολιός να βγαίνει από το καβούκι του. Στην αρχή χτυπούσε παλαμάκια, μετά άρχισε τα όπα. Κι ύστερα, αφού απαγκιστρώθηκε από το χέρι της γυναίκας του, που τον κρατούσε σφιχτά, πήγε μπροστά στους λιράριδες και άρχισε τις μαντινάδες. «Εξέφυγα από την ψηλή που με είχε μαγκανίσει. Να πω για το αντρόγινο 1000 χρόνια να ζήσει. Να ζήσετε σαν τα βουνά της Κρήτης που έχουν χιόνια. Και εύχομαι να κάνετε πολλά παιδιά και γκόνια. Να ζήσετε σαν τα βουνά Μιχάλη και Ελπίδα, που τόσες αρετές πολλές σ' άλλη καμιά δεν είδα».
χτυπούσε με τα χέρια τα στιβάνια του και σκεφτόταν την επόμενη μαντινάδα. Μα ήρθε η γυναίκα του και με διακριτικό τρόπο τον αγκάλιασε και κάτι του ψιθύρισε στο αυτί. Και αυτός, αφού χαιρέτησε τον κόσμο που τον χειροκροτούσε, κάθισε σαν καλό παιδί στο τραπέζι του, μην μπορώντας να κάνει αλλιώς. Φαίνεται νωρίς άρχισαν τα όργανα του έγγαμου βίου του. Ήθελε και ψηλή γυναίκα που τον περνούσε 10 πύχες. Σηκώθηκε το ζευγάρι και χόρεψε με τον κουμπάρο και την κουμπάρα, τη Μαρίνα, την αραβωνιαστικιά του Σύφη. Και τους χειροκρότησαν όλοι. Η κριτική ομορφιά σε όλο της το μεγαλείο. Ύστερα κάλεσαν και το Μαθιό με την Ερήνη, όπως την φώναξαν, για να μην ακουστεί άσχημα στον κόσμο το παλιό της όνομα. Όμως ο Μαθιός, που την έλεγε πάντα με το όνομα που την αγάπησε, της είπε δυνατά, αδιαφορώντας για το τι θα πει ο κόσμος: «Έλα, Νεριμάν, να χορέψουμε». Χόρεψαν σούστα τα ζευγάρια και ύστερα συρτά. Οι κοπελιές έκλεψαν την παράσταση. Η Νεριμάν όμως είχε κάτι το διαφορετικό. Είχε τραβήξει όλων τα βλέμματα. Η Καθημάς Ανατολή συνάντησε την Κρήτη. Ένας πιο αργός ρυθμός και ένα φιδίσιο κορμί μαγνήτησε τα βλέμματα. Σαν τέλειωσε ο χορός, τράβηξε τον Μαθιό σιγανά προς το τραπέζι τους, μη θέλοντας να είναι το επίκεντρο και να επισκιάζει την ύφη. Χόρεψαν οι παπάδες, χόρεψαν και οι στρατιώτες με τον αρχηγό τους και το γλέντι είχε φτάσει στο αποκορύφωμα. Μόλις όμως ο ήλιος άρχισε να κρύβεται πίσω από το βουνό, άρχισε να δει και αυτό σιγά σιγά. Ένας ακόμη γάμος είχε τελειώσει, γράφοντας με χρυσά γράμματα ένα ευχάριστο τέλος. Ο Σύφης με τον Μαθιό και οι υπόλοιποι γύρισαν στο Πετροκεφάλι ευχαριστημένοι και χαρούμενοι, αναμένοντας τώρα και τους δικούς τους γάμους που δεν θα αργούσαν να γίνουν.

Η χειροτονία. Στη σπηλιά με τα θαύματα, οι ένικοι ανήμεναν τη μέρα που ο Ιγνάτιος θα έπαιρνε τον πρώτο βαθμό της ιεροσύνης και θα γινόταν ιεροδιάκονος και ιερομόναχος στη συνέχεια. Ο δεσπότης και ασκητής Αγαθάγγελος συμφώνησε με τον γέροντα να γίνει την Κυριακή μετά της Παναγίας. Γιόρτασαν τη μεγάλη γιορτή του καλοκαιριού οι δύο ασκητάδες με πανηγυρική θεία λειτουργία. Είχαν έρθει από την περιοχή και 5 ασκητές, αλλά όχι ο Αγαθάγγελος. Σαν τέλειωσε η ακολουθία, κάθισαν στην τράπεζα και έφαγαν το λιτό μα νόστιμο φαγητό που ο γέροντας είχε ετοιμάσει με τον Ιγνάτιο. Πανηγυρικό το κλίμα και έπιασαν συζητήσεις πνευματικές. Στην παρέα ήταν και ο Σιλουανός, ο κοντός καλόγερος με τα θαμνώδη γένια. Θέλοντας να ενισχύσει τον Ιγνάτιο στην πνευματική του ζωή και στα ιερατικά καθήκοντα που θα ακολουθούσαν, άρχισε να διηγείται διάφορες ιστορίες που έζησε στις μικρές εκκλησίες σε τούτα τα βουνά. «Πάντα παρόν ο Θεός μας, αδελφοί μου, ποτέ δεν μας άφησε. Ιγνάτιε, αδελφέ μας, ο Χριστός σε προώρησε για λειτουργό του. Θα ζήσεις άπειρες πνευματικές στιγμές στο ιερό θυσιαστήριό του. Πάντα θα σε στηρίζει η Παναγία μας και σε αυτήν να καταφεύγεις σε κάθε δυσκολία. Οι προσευχές όλων μας θα σε συνοδεύουν. Να εύχεσαι και για μας, ούτως ώστε ο ένας να στηρίζει τον άλλον για να είναι πάντα ο Κύριος παρόν». Άκουσε τις ευχές και των άλλων μοναχών, του Νικάνορα, του Αλίπιου, του Ιλαρίωνα και του Φιλόθεου. Σαν να είχε πάρει ο καθένας τη μυρωδιά των βοτάνων του τόπου. Άλλος μύριζε φασκόμηλο, άλλος τη μάρη, άλλος μαλωτήρα, όπως λέγεται στην τοπική διάλεκτο το τσάι του βουνού, και άλλος του δίκταμου. Ο θαμνογέννης Σιλουανός όλων αυτών. Τούτοι οι Άγιοι ασκητές είχαν γίνει ένα με το τοπίο και ό,τι περιέχει η χλωρίδα του. Σαν έφυγαν, ο γέροντας πήγε στο κελί του και προσευχήθηκε θερμά να τα φέρει ο Θεός όλα καλά και να γίνει η χειροτονία χωρίς εμπόδια. «Ας έχομαι, Χριστέ μου, όσα χρειάζονται για να σε δοξάζομαι και να σε λειτουργούμε. Με ρίμνησε και για τον δούλο σου Ιγνάτιο, όπως μέχρι σήμερον έκανες. Ας έχει τα απαραίτητα για τη χειροτονία, πρεσβείες της Θεοτόκου και των Αγίων σου». Την επόμενη ήρθαν δύο ασκητές και έφεραν μία ιερατική στολή που οικονομία Θεού ποιος ξέρει πως βρέθηκε στα χέρια τους. «Γέροντα, από τα ψηλά σπηλιάρια», του είπε ένας που λεγόταν Αναστάσιος, εννοώντας ότι η στολή ήταν από τους ασκητές που μένουν στις πιο ψηλές και απότομες σπηλιές του άγριου τόπου. «Τα υπόλοιπα του ιερέα θα τα φέρει ο γέροντας Μάρκος. Έτσι μας είπε και παράγγειλε να σου πούμε πως εύχεται να γίνει γρήγορα και η δεύτερη χειροτονία». «Θα γίνει, να του πείτε, αν θέλει ο Θεός, στην αρχή της Συνδίκτου, την 1η του Σεπτέμβρη, που είναι η αρχή του εκκλησιαστικού έτους. Θα χαρούμε να τον ξαναδούμε και να μας δώσει την ευλογία του. Μου δώκε και λίγο λιβάνι και κεριά να σε δώκω», του είπε ο άλλος, που είχε μία διαφορετική προφορά και λεγόταν Μακάριος. «Ας είναι ευλογημένο», του είπε ο γέροντας και τα πήρε. Έφυγαν οι ασκητάδες και πέρασε η μέρα με την προετοιμασία για την αυριανή τελετή. Τακτοποίησαν οι δύο ένικοι τον χώρο και καθάρισαν την εκκλησία, τις εικόνες και το ιερό βήμα με περίσσια όρεξη. Ύστερα, μετά τον Εσπερινό, προσευχήθηκαν μπροστά στην εικόνα της Παναγίας, κάνοντας μετάνοιες και αποσύρθηκαν στα κελιά τους. Το βράδυ ο Ιγνάτιος, σαν έκλεισε τα μάτια του, βρέθηκε σε μία ολόλαμπρη πολιτεία και θαύμαζε τα παλάτια της και την ανεκλάλητη ομορφιά της. Περπατούσε ανάμεσα σε ανθρώπους φωτεινούς και χαρούμενους. Τότε είδε τη μάνα του να στέκεται σε μία πόρτα σαν να τον περίμενε.
Πιο ψηλά στο παραθύρι ήταν ο πατέρας του και ο παππούς του. «Μάνα μου!» κράβγασε και έτρεξε κοντά της. «Παιδί μου, αγγελί μου, τώρα είσαι ο Ιγνάτιος του Θεού. Για το χατήρι σου κοίταξε που μας έβαλε ο Θεός, να τον υπηρετήσεις με όλη σου την καρδιά και την αγάπη». Ύστερα κοίταξε ψηλά και είδε τον Χριστό σαν ήλιο να σκεπάζει με το φως του τα πάντα. Είχε τόση γλυκύτητα το πρόσωπό του, ώστε παρακαλούσε να μείνει για πάντα εκεί. Μα χάθηκαν όλα ξαφνικά και ξύπνησε, αν και δεν ήταν σίγουρος πως είχε κοιμηθεί. Σαν να είχε ταξιδέψει η ψυχή του και ξαναγύρισε. Ένιωσε όμως εκείνη τη γλύκα που κι άλλες φορές την είχε νιώσει όποτε τον είχε επισκεφθεί η χάρη του Θεού. Δεν είχε όρεξη πια για ύπνο, μα ήθελε να πέσει στα γόνατα και να ευχαριστήσει τον Δημιουργό για την τόση μεγάλη τιμή που του είχε κάνει, νιώθοντας πως δεν ήταν άξιος για αυτήν. Μέχρι το πρωί προσευχόταν με δάκρυα πολλά και με λόγια όμορφα που ερχόταν στο νου του. «Κύριε Ιησού Χριστέ μου, ο Υιός του Πατρός, ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ευλογημένος και δοξασμένος είσαι εσύ και υπερήμνητος και υπερενετός, το θεϊκό απάβγασμα και το γλυκί αποτύπωμα του Θεού Πατρός, ο αναβαλόμενος φως ως ημάτιον, το κάλος το μακάριο. Δόξασαι ο Θεός, ο μεγάλος και φοβερός, που σε τρέμουν τα σύμπαντα, που όλα σε ευλαβούνται, που δίνεις χαρά στα πέρατα. Η αγάπη αθάνατη του Πατέρα, το πολύκαρπο κλαδί, το φορτωμένο με όλες τις ευεργεσίες, του Παρακλήτου η ανάπαυση, ο Θεός μου και άνθρωπος, η ωραιότητα των ωραίων, ο Άγιος και ο Μακάριος, ο Αχώρητος και Ακατάληπτος. Δόξα σε σένα, Κύριε ο Θεός μου. Δόξα σε ο Θεός που συντηρείς ολόκληρη την κτήση, την ορατή και την αόρατη, που συγκρατείς και κυβερνάς και τρέφεις και ποτίζεις τα γέννητα αναρρύθμιτα των έργων και των δημιουργημάτων σου. Σε υμνώ και σε δοξάζω, αιώνιε Θεέ, λόγια με τον άναρχο πατέρα σου και το ζωοποιόν σου πνεύμα. Ήρθες, Κύριε, στο ελάχιστο πλάσμα σου, εσύ ο γλυκής και ωραίος. Ήρθες και έφρανες τον δούλο σου, η ζωή, η χαρά, η ευωδία των τιμίων αγγέλων. Κύριε, θυμίσουμε στη δόξα σου, θυμίσουμε στην ομορφιά του παραδείσου, θυμίσουμε στον ουρανό όταν θα ψάλλονται τα άσματα των ασμάτων, ο καθήμενος. Θυμίσουμε στον ουρανό όταν θα ψάλλονται τα άσματα των ασμάτων, ο καθήμενος σε χερουβίμ και σεραφίμ. Κάνε με, Κύριε, άξιο να λειτουργώ στο θυσιαστήριό σου. Κύριε, με δάκρυα στο ζητώ, δείξε μου έλεος, Χριστέ μου, Κύριε Ιησού. Όσο θα έχω μέσα μου πνοή, μη φύγεις από δίπλα μου. Έχισε ποταμούς δακρύων μέχρι το πρωί, που ο γέροντας, περνώντας έξω από το κελί του, τον βρήκε στα γόνατα. Πόσο χαιρόταν όταν τον έβλεπε σε αυτήν την κατάσταση. Τον έβλεπε ανακατεμένο με το φως και ήξερε εξ αρχής πως τον είχε διαλέξει η Παναγία και αυτή ποτέ δεν έκανε λάθος. «Ετοιμάσου, παιδί μου, σπουδαία μέρα σήμερα», του είπε. Σηκώθηκε ο αγγελής και ασπάστηκε το χέρι του γέροντά του και αυτός τον ασπάστηκε στο κεφάλι. Μόλις κατέβηκαν στο ναό και προσκύνησαν τις εικόνες, άρχισαν να έρχονται οι ασκητές. Όπως όταν έγινε μοναχός, επαναλήφθηκε το ίδιο σκηνικό. Σε λίγο έφτασε και ο Αγαθάγγελος. Τον καλωσόρισαν όλοι και έτρεξαν να του φιλήσουν το χέρι, μα αυτός από συνήθεια το τραβούσε πίσω. Έκανε μετάνοια στον γέροντα πιάνοντάς του το χέρι για να το ασπαστεί, μα δεν τον άφησε. «Ας αρχίξω με, αδερφή μου», είπε και ξεκίνησε με το ευλογητός και τα υπόλοιπα του όρθρου και κατόπιν της Θείας Λειτουργίας. Οι ασκητές ήταν στο ψαλτήρι και σαν άγγελοι έστελναν ύμνους στον Θεό.
μαζί με τον Δεσπότη Αγαθάγγελο, συλλειτουργούσαν ο γέροντος Ονούφριος με άλλον έναν ιερομόναχο, τον Ανανία. Στο τέλος, με την εκφώνηση «και έστε τα ελέη», οδήγησαν τον Ιγνάτιο μπροστά στον Αγαθάγγελο που έστεκε στην ωραία πύλη και εκείνος του διάβασε διάφορες ευχές. Ύστερα, σαν του έβαλε το ωράριο και τα επιμάνικα, στο κάθε ένα αναφωνούσε «Άξιος». Όλοι οι παρευρισκόμενοι αναφωνούσαν πάλι «Άξιος» και οι ψάλτες τρεις φορές το έψαλαν το «Άξιος». Ύστερα ο Αγαθάγγελος τον έστρεψε προς τους ασκητές και είπε «Αυτή η αλίωση στις δεξιάς του Κυρίου». Αμέσως μετά ακούστηκε «Της Θεός Μέγας όσο Θεός ημών». Στο τέλος ο Ιγνάτιος αναφώνησε το «Ορθή μεταλαβώντες», αφού μαζί με τους υπόλοιπους λειτουργούς συμμετείχε των αχράντων μυστηρίων για πρώτη φορά ως ιερωμένος. Ο μικρός αγγελής τώρα ήταν διάκονος και μετά από λίγες μέρες θα γινόταν ιερέας. Θα γινόταν λειτουργός του Χριστού που τόσο αγαπούσε από παιδί. Και δεν πέρασαν πολλές μέρες γι' αυτό. Ήρθε η πρώτη μέρα του Σεπτέμβρη και επαναλήφθηκε το ίδιο σκηνικό όπως και στη χειροτονία του σε ιεροδιάκονο. Μόνο που αυτήν τη φορά ήρθαν περισσότεροι. Γέμισε το κρυφό μοναστήρι με τους ασκητάδες της περιοχής. Ο ασκητής Μάρκος ήρθε λίαν πρωί, βαθιά νύχτα ήταν ακόμα, όταν οι δύο ένικοι κατεβαίνοντας για το μεσονυκτικό τον βρήκαν να προσεύχεται ήδη στο ναό. Είχε φέρει και τα υπόλοιπα άμφια που χρειάζονταν για τη χειροτονία. Όταν τον είδε ο γέροντας, άστραψε το πρόσωπό του. Αμέσως πήρε μεγάλη χαρά συναντώντας αυτόν τον κορυφαίο ασκητή. Σαν να τον ακολουθούσε η Θεία Χάρη όπου και να πήγαινε. Φως, χαρά, ευωδία αναδυόταν από μέσα του. Παρηγορητικός ο λόγος του, αγαπητική η διάθεσή του, όμορφη η παρουσία του. Ένα χαμόγελο άνθιζε πάντα στα χείλη του που το μετέδιδε και στους γύρω του. Σε αυτόν τον γέροντα έβλεπες όλες τις χάρες μαζεμένες. Όχι ότι στους άλλους δεν υπήρχαν, αλλά στον ίδιο ήταν σε υπερβολικό βαθμό. Ίσως επειδή ζούσε κάθε τόσο με πνευματικές και υπερκόσμιες καταστάσεις, να κατοικούσε μέσα του μόνιμα το Άγιο Πνεύμα και να πληρούσε όλα τα γύρω του. Φαίνεται ότι είχε συμπαθήσει τον Ιγνάτιο από τότε που τον συνάντησε ή μπορεί και πριν τον συναντήσει να είχε πληροφορία άνωθεν. Ήρθε και ο ασκητής επίσκοπος Αγαθάγγελος και ξεκίνησε η ακολουθία. Τώρα συλλειτουργούσαν αρκετοί ιερομόναχοι. 5 είχαν πλαισιώσει τον Δεσπότη. Ο μέλλον πρεσβύτερος Ιγνάτιος, μετά το Χερουβικό, ήρθε με τη συνοδεία 2 ιερομονάχων μπροστά στον αρχιερέα που τον ευλόγησε. Ύστερα υποβασταζόμενος από τους 2 πρεσβυτέρους, έκαναν 3 φορές το γύρο της Αγίας Τραπέζης και προσκύνησε τα 4 σημεία της. Από τους ψάλτες ασκητές ακουγόταν το «Άγιοι μάρτυρες, οι καλώς αθλήσαντες και στεφανοθέντες» και το «Ισαΐα χόρευε». Και πάλι ερχόμενος μπροστά στον αρχιερέα έκανε μετάνοια και πήρε ευλογία ασπαζόμενος το χέρι του και στη συνέχεια τις εικόνες του τέμπλου. Έβαλε το χέρι του Αγαθάγγελος πάνω στο κεφάλι του χειροτονούμενου, λέγοντας ευχές και παρακαλώντας τον Άναρχο Θεό να δώσει τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος στον νέο πρεσβύτερο, ώστε να γίνει άξιος να παραστέκεται στο θυσιαστήριο και να κηρύττει το Ευαγγέλιο της Βασιλείας του. Ακούστηκε πάλι το «Άξιος» κάθε φορά που ο δεσπότης του φορούσε κάποιο κομμάτι από τα προβλεπόμενα της ιερατικής στολής, αφού είχε γονατίσει μπροστά στην Αγία Τράπεζα. Μετά το επιτραχύλιο, τη ζώνη και το φελόνιο και το «Άξιος» των παρακολουθούντων ασκητών, τον έστρεψε προς αυτούς λέγοντας «Αυτή η αλίωση στις δεξιάς του υψίστου». Ακούστηκε 3 φορές το «Της Θεός Μέγας όσο Θεός ημών». Κι ύστερα, ασπαζόμενος και ευλογούμενος ο νέος ιερομόναχος, πήρε τον Άγιον Άρτον πρώτος από τους παρευρισκομένους. Σαν τελείωσε η ακολουθία,
Όλοι πέρασαν και του ευχήθηκαν, ασπαζόμενοι το χέρι του, καθώς είχε ακόμα την επίσκεψη του Αγίου Πνεύματος, θέλοντας να πάρουν λίγη από τη χάρη. Ο μικρός ένικος τώρα ήταν πρεσβύτερος και λειτουργός του Θεού. Ο γέροντάς του ήταν φανερό πως βρισκόταν ανάμεσα στον ουρανό και τη γη. Πολλά δάκρυα έριξε σε όλη τη διάρκεια της χειροτονίας. Πολλές ευχές βγήκαν νοερά από μέσα του. Δεν σταματούσε να ευχαριστεί και να δοξάζει τον Θεό γι' αυτό. «Νίν απολύει στον δούλο σου, Δέσποτα», ψιθύριζε κάθε τόσο. Τώρα μπορούσε να πεθάνει, αφού ο Θεός δεν εγκατέλειψε τούτο το ιερό μέρος χωρίς λειτουργό και εισάκουσε τις προσευχές του. Αξίωσε τον ταπεινό του συνοδοιπόρο να γίνει πρεσβύτερος. Δίπλα στον Ιγνάτιο δεχόταν και αυτός τις ευχές των ασκητάδων και έλαμπε από χαρά. Κεράσματα πολλά και πλούσια υπήρχαν σήμερα. Έφεραν ερχόμενος και ο καθένας από λίγα. Πόσο ευλογημένα όλα! Πόση χάρη απλόχερα έπεσε από τον ουρανό! Ένας ασκητής που δεν ήταν γνωστός, ψηλός και επιβλητικός γέροντας, επέβλεπε και βοηθούσε την όλη διαδικασία. Μέχρι και κρασί είχε προβλέψει να υπάρχει. Έφερνε ακούραστα ό,τι του ζητούσαν. Κανείς δεν ήξερε το όνομά του. Πάτερ τον φώναζαν σαν ήθελαν κάτι. Όταν τέλειωσε η όλη διαδικασία, ο γέροντας τον αναζήτησε για να τον ευχαριστήσει. Δεν ήξερε το όνομά του, αν και του φαινόταν οικείος πολύ. Όμως πουθενά δεν τον βρήκε και υπέθεσε πως θα είχε φύγει νωρίτερα. Ο γέροντας Μάρκος όμως τον έκανε να καταλάβει ποιος ήταν ο παριστάμενος όταν άκουσε να λέει στον Ιγνάτιο κάποια στιγμή. «Είδες ευλογημένο μου παιδί, και τα ουράνια συμμετείχαν στη χαρά σου και διακονούσαν στην τράπεζα σήμερα με μεγάλη χαρά». Τότε άνοιξαν οι οφθαλμοί του και σαν αστραπή πέρασε από το μυαλό του ένα όνομα. «Ο Όσιος γέροντας της σπηλιάς, ο Ιγνάτιος, ο παλιός ηγούμενος, αυτός ήταν». Δεν είπε όμως τίποτα. Απλώς χαμογέλασε και θόλωσαν τα μάτια του από χαρά. Ούτε ο Ιγνάτιος ρώτησε κάτι. Και αυτός χαμογελαστός και χαρούμενος, σαν όλα να τα καταλάβαινε, αλλά να μην τα ανέλυε στο μυαλό του, μυστήρια πράγματα. Πρώτος ήρθε ο ασκητής Μάρκος, τελευταίος έφυγε, υποσχόμενος πως θα έρχεται τακτικά στη λειτουργία που θα κάνει ο νέος ιερομόναχος. Ο αγαθάγγελος είχε φύγει πιο πριν, σαν να ντρεπόταν που τον είχαν όλοι πρωτοτιμόμενο, σαν να μην ήθελε την τιμή από ανθρώπους, αλλά μονάχα από τον Θεό. Ο γέροντας Μάρκος ήθελε μάλλον να του μιλήσει, αφού κατάλαβε ότι τον απασχολούσε αυτό το ζήτημα. Τον παρακάλεσε να περάσει από μία σπηλιά στα ψηλότερα, όπου υπήρχε ένας πολύ άγιος γέροντας, για να πάρει την ευχή του. «Νάρθεις να σε πάω. Έχει κι αυτός αρχή ιεροσύνη», του είπε. «Μα έχουν περάσει τα χρόνια του και δεν μπορεί να μετακινηθεί. Να πάρεις την ευλογία του και να αφαιθείς στο έλεος του Θεού χωρίς να λυπάσαι». Σαν έμειναν οι δύο ένικοι της σπηλιάς μόνοι, ο γέροντας, πριν αποσυρθεί στο μικρό του κελάκι, σταύρωσε τον Ιγνάτιο λέγοντας: «Ο Θεός να σε ευλογεί, παιδί μου». Ύστερα και οι δυο τους πήγαν στα κελιά τους μέχρι να έρθει η ώρα του Εσπερινού.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

0: παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.
1: Ο Βαρελάς.

Ο Βαρελάς ήταν ο ειδικός τεχνίτης που κατασκεύαζε βαρέλια. Λεγόταν και βαρελαντζής ή βαγενάς ή βαρελοποιός. Το βαρέλι προέρχεται από την ιταλική λέξη μπαρέλα. Είναι ένα δοχείο μεγάλο ή μικρό κυλινδρικό που γίνεται από ξύλινες κυρτές σανίδες, οι οποίες συγκρατούνται με μεταλλικά στεφάνια, πλατύτερα στη μέση και στενότερα στα άκρα, για την αποθήκευση κυρίως κρασιού. Το βαρέλι λέγεται και βουτσί, από το οποίο παράγεται το βιτίο.

Εργαλεία που χρησιμοποιούσε ο Βαρελάς ήταν τα σφυριά, βαρύ και ελαφρύ, τα σκαρπέλα, το αμόνι, το πριόνι, η πλάνη ή ροκάνι, το σκεπάρνι, το τρυπάνι ή αλλιώς αρίδι, το καβουροσκέπαρνο, η τανάλια και άλλα. Για να φτιάξει το βαρέλι έπαιρνε κορμούς δέντρων από δρύ, καστανιά, βελανιδιά ή καρυδιά. Τους έκοβε σε σανίδες με μήκος ανάλογο με το ύψος του βαρελιού. Πλάτους 15 εκατοστών και πάχους 3 εκατοστών περίπου. Μετά τις ξέρενε στον ήλιο, άναβε φωτιά και τις ζέστενε μέχρι να μαλακώσουν για να μπορεί να δώσει την απαιτούμενη κυρτότητα που χρειάζεται η κατασκευή του βαρελιού. Οι σανίδες αυτές ονομάζονται ντόγες. Τις πελεκούσε μετά για να πάρουν το σχήμα που ήθελε. Έπειτα έφτιαχνε τους πάτους, φρούδια ή φουντιά του βαρελιού πάνω και κάτω. Με ένα μεγάλο διαβήτη ή με ένα κορδόνι χάραζε ένα κύκλο που ήταν το περίγραμμα του βαρελιού. Από το μέγεθος του κύκλου συνυπολόγιζε με το ύψος πόσες σοκάδες κρασί θα χωρούσε το βαρέλι. Αφού είχε ετοιμάσει τις ντόγες και τους πάτους, χάραζε με το σκαρπέλο έναν κύκλο ομόκεντρο σε κάθε πιάτο. Πάνω σε αυτό τον αυλακωτό κύκλο τοποθετούσε τη μία σανίδα δίπλα στην άλλη. Τις χτυπούσε να κάτσουν στο αυλάκι. Έβαζε ανάμεσα στις ντόγες ένα χόρτο, αφράτο, αυτό που χρησιμοποιούν οι καρεκλάδες για να πλέκουν τις καρέκλες. Ύστερα τοποθετούσε το πρώτο στεφάνι, τσέρκουλο, που ήταν σιδερένιο, δεμένο γερά με περτσίνια για να μην ανοίγει. Το χτυπούσε γερά με ένα ειδικό σκεπάρνι και όταν έσφυγαν καλά και ήταν στη θέση τους τα σανίδια, τοποθετούσε το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο, κάνοντας πάντα την ίδια διαδικασία. Τα τσέρκια μπορεί να ήταν από 6 έως 12, ανάλογα με το μέγεθος του βαρελιού. Σαν έφτανε στην κορυφή του βαρελιού, τοποθετούσε τον δεύτερο κυκλικό πάτο και το τελευταίο στεφάνι. Το κατέβαζε και αυτό, το χτυπούσε να δέσουν καλά οι ντόγες και έκανε και έναν έλεγχο στα υπόλοιπα τσέρκουλα. Μετά άνοιγε με το αρίδι μια τρύπα στο κάτω μέρος του πάτου και τοποθετούσε την κάνουλα, αλλιώς βρύση, σε μια από τις πλαϊνές ντόγες στη μέση του βαρελιού και απέναντι από την κάνουλα άνοιγε μια άλλη τρύπα μεγαλύτερη που να χωρεί ένα μεγάλο χωνί για να γεμίζει το βαρέλι. Η τρύπα αυτή έκλεινε με ένα πόμα από φελό, άρτικα ή αγκινανοράβδι. Ύστερα το γέμιζε με νερό για να το δοκιμάσει, να δει αν τρέχει. Το βαρέλι ήταν έτοιμο, έπαιρνε τη θέση του πάνω σε ένα άλλο και περίμενε τον αγοραστή.

τα βαρέλια χωρούσαν από 50 μέχρι 1000 οκάδες. Υπήρχαν και τα βαρέλια γίγαντες που χωρούσαν 450 σταμιά. Αν το σταμνί χωρούσε 10 οκάδες, το βαρέλι χωρούσε 4.500 οκάδες. Τέτοια βαρέλια είχαν πρόβλημα μεταφοράς και τοποθέτηση στο υπόγειο. Τα συναντάμε κυρίως στα μοναστήρια. Τα κρασοβάρελα τα τοποθετούσαν σε δροσερά, αεριζόμενα υπόγεια. Ο βαρελάς έφτιαχνε ακόμη βαρελάκια για σαρδέλες, μπακαλιάρο, τυριά, τουρσί, αλλά και σκεύη οικιακής χρήσης, όπως παγούρια, καρδάρες, τσότρες και άλλα. Τα βαρέλια είναι γνωστά από τα ομηρικά χρόνια, την εποχή του Παμπώνηρου Οδυσσέα, την εποχή των Ρωμαίων, τα χρόνια του Χριστού που έκανε το θαύμα στο γάμο της Κανά και έκανε το νερό κρασί, αλλά και σήμερα που ο παπάς ευλογεί τον Σίτων, τον Ίνων και το Έλεον. Τα βαρέλια πρέπει να έχουν πάντα κρασί για να κρατήσουν εκατοντάδες χρόνια.

Αν τύχαινε να ξυδιάσει το κρασί στο βαρέλι, έπιανε το Γιώργο μεγάλη στεναχώρια. Όχι τόσο για το κρασί, όσο για το βαρέλι. Πήγαινε το βαρέλι στον βαρελαντζή. Αυτός το άνοιγε. Το έκαιγε εσωτερικά με φωτιά. Μετά το έκλεινε. Έβραζε θρύμπα και το ξέπλαινε καλά. Κατά τον Αύγουστο φέρνουν βιομηχανοποιημένα βαρέλια από άλλες περιοχές της Ελλάδος, αλλά δεν έχουν καμία σχέση με τα χειροποίητα, τα παλιά, τα δρύινα. Φέρνουν και βαρέλια που είχαν ουίσκι ή κονιάκ. Ορισμένοι μερακλείδες εινοπαραγωγοί που κληρονόμησαν δρύινα ή καριδένια βαρέλια τα φυλάσσουν ως κόριο οφθαλμού, γιατί ξέρουν ότι τα ξύλινα δρυγένια βαρέλια κάνουν το καλύτερο κρασί. Κρατάνε εκατοντάδες χρόνια και γιατί ο ίνος εφραίνει καρδία. Στο λιμάνι του παλιού Ρεθύμνου υπήρχαν αρκετά βαρελάδικα που κατασκεύαζαν χιλιάδες βαρέλια για να βάζουν τα κύτρα, δεδομένου ότι ο νομός Ρεθύμνου ήταν ο πρώτος νομός της Κρήτης στην παραγωγή κύτρου. Η προκυμαία ήταν πάντα γεμάτη κυτροβάρελα και καθημερινά φόρτωναν καράβια με κύτρα για την Ευρώπη. Οι βαρελάδες αυτοί, οι συμπαθητικοί άνθρωποι, κάθε μέρα γίνονται και λιγότεροι. Τα πλαστικά και σιδερένια βαρέλια αντικατέστησαν τα ξύλινα. Τα κρασιά, η τσικουδιά και το ξύδι, αντί να αποθηκεύονται σε δρύινα βαρέλια, αποθηκεύονται σε πλαστικά δοχεία, τα οποία τους προκαλούν ποιοτική και γευστική αλλίωση. Ας πούμε όμως και μία μαντινάδα με θέμα το βαρέλι. 10 βαρέλια στη σειρά έχω κρασί πιωμένο, να παγουδιάνω το ζευντά που μου έχεις ανοιγμένο.

Ας διαβάσουμε τώρα μια ιστορία για έναν βαρελά, έτσι όπως μας την παρέδωσε ο κύριος Βαγγέλης Μητράκος από την όμορφη Καρδίτσα. Πήρε στα χέρια του το ξύλο του δάσους. Το κοίταξε καθώς ο παππούς κοιτάζει το εγγόνι που αφήνεται στην αγκαλιά του. Το χάιδεψε σφιχτά για να νιώσει τις φλέβες του ξύλου κάτω από την τραχιά παλάμη του. Ανάσανε βαθιά για να μυρίσει το ρετσίνι του και να πάρει τα μυστικά της καρδιάς του. Στοργικά, με φροντίδα, γνώση και υπομονή, το πελέκησε για να του δώσει σχήμα και μορφή. Τ' άφησε να παγκιάσει, να ηρεμήσει, να γίνει φιλικό και συνεργάσιμο. Και όταν ήρθε ο Αύγουστος, βαρελάδες και γαϊδάρι, Αύγουστο έχουνε τη χάρη. Κάθισε κατά γης μπροστά στα εργαστήρι και με τα σοφά του χέρια έβαλε τις αδερφούλες τις ανίδες, τις δόγες, σε τάξη. Τους πέρασε στεφάνια, σιδερένια, τσέρκια, στη μέση και στο λαιμό. Δαχτυλίδια αραβώνων πες, για να μείνουν για πάντα μαζί στη ζωή και στο θάνατο. Με ένα μεγάλο ξύλινο σφυρί χτυπούσε τις άταχτες για να γυρίσουν πίσω στη θέση τους. Και εκείνες, χωρίς να του θυμώνουν, υπάκουαν αμέσως. Ήξεραν πως το έκανε από αγάπη και έγνοια, πως το έκανε για το καλό τους και για το καλό του βαρελιού και του κρασιού. Για να είναι το βαρέλι στεριωμένο καλά, να μην αφήνει το κρασί να φεύγει από την αγκαλιά του και να το κρατά γλυκόπιωτο και ζωντανό, ώσπου ο νοικοκύρης του να πιει και την τελευταία γουλιά. Δούλευε ο βαρελάς, προσιλωμένος ευλαβικά, και είχε την ηρεμία και τη χαρά του ανθρώπου που ξέρει τι κάνει, γιατί το κάνει και πώς το κάνει. Δύσκολη και επίπονη δουλειά, πατροπαράδοτη από γενιά σε γενιά μέχρι πίσω στα βάθη του χρόνου. Και όταν το έργο θα έχει τελέψει, θα έρθει τότε η στιγμή που τα ξύλινα παιδιά του βαρελά θα πάρουν το δρόμο της ξενιτιάς. Σε πανηγύρια, σε μαγαζιά των πόλεων και σε παζάρια θα βρουν αγοραστές. Θα μπουν σε δροσερά και σκοτεινά υπόγεια και θα γεμίσουν το Σεπτέμβρη με μούστο γλυκό, νευρικό και ατίθασο. Σιγά σιγά θα τον δαμάσουν. Θα ορκιστούν αιώνια αγάπη και αφοσίωση στο πιωτό του Διονύσου. Θα περάσουν μέσα στο αίμα του αμπελιού τις θύμησες από το δάσος που μεγάλωσαν. Το θρόισμα της βελανιδιάς, του κέδρου, της οξιάς και της καστανιάς, τη φωνή της κίσας, το σβέλτο πήδημα του σκύρου στα κλαδιά, τους λευκούς χειμώνες και τα γαλάζια καλοκαίρια, το αγκομαχητό του ξυλοκόπου, το στάλισμα του κοπαδιού κάτω από τα δέντρα, το γέλιο μιας γυναίκας που μάζευε το τσάι και τη ρίγανη. Το κρασί θα ακούει τις ιστορίες του ξύλου και θα καταλαγιάζει ο θυμός της ψυχής του. Σιγά σιγά θα γλυκάνει το πρόσωπό του, τα μάτια του θα νιστάξουν και θα αποκοιμηθεί βαθιά στην αγκαλιά του βαρελιού. Όταν ξυπνήσει με το καλό, κάπου εκεί του Αγίου Δημητρίου, χαρούμενο και ανυπόμονο θα περάσει ορμητικά το στενό λαιμό της κάνουλας και θα φιλιώσει με τις μποτήλιες, τις κανάτες, τα κατρούτσα και τα ποτήρια. Θα ακούσει σωρό πενέματα για την ομορφιά και την οστιμάδα του και μέσα από χείλη ζεστά και ανυπόμονα θα γίνει ένα με το αίμα του ανθρώπου. Θα φέρει χαρά, γέλιο και τραγούδι. Θα γιατρέψει πόνους. Θα παρηγορήσει θανάτους και χωρισμούς. Θα αδερφώσει καρδιές και θα ξορκίσει μακριά τις έννοιες. Θα μπει στην εκκλησιά
και θα ακούσει από το δισκοπότηρο το πίεται εξ αυτού πάντες. Και πάλι μέσα στην εκκλησιά θα αδερφώσει μέσα στο πανέρι στις μέρες της γιορτής αυτός, ο ίνος, με τον σίτον και το έλεον, και θα αξιωθεί της ευχής. Και πλήθυνον αυτά εν τη Αγία Εκκλησία, τη πόλη, τη κόμη και την ίσο ταύτην, εν της οίκης των εορταζόντων και εις τον κόσμο σου άπαντα, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον. Και όλα τελικά θα έχουν ξεκινήσει από τα χέρια εκείνου του ανθρώπου, του Βαρελά, που ένα μεσημέρι καλοκαιριού συντέριαζε τις ξύλινες ανίδες έξω από ένα παλιό εργαστήρι βαρελιών που είχε απ' έξω κρεμασμένη μια πινακίδα. Βαρέλια από κέδρο για μερακλίδες, χτυπώντας τες στοργικά με ένα μεγάλο ξύλινο σφύριγμα.

παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.

0: Δεν είναι δυνατόν, αδελφοί, να ορκιστώ των όρκων του συντάγματος, διότι δεν εμπορώ να σας υποσχεθώ να φυλάξω ό,τι δεν έχετε και ό,τι δεν με παραδίδετε. Αλλά σας υπόσχομαι να προσπαθήσω δια την ανεξαρτησία της Ελλάδος όσον δύναμε. Αυτά είναι τα λόγια που απίφθινε στη Βουλή ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας, ο Ιωάννης Καποδίστριας, περί τα μέσα Ιανουαρίου του 1828, όταν προσκλήθηκε να ορκιστεί τον όρκο του συντάγματος της Τριζίνας. «Ο Θεός είναι προστάτης μου», προσθέτει, «και αν εφτάφτης της πίστεως, ούτε εμ' αυτόν θα η δυνάμει να κατανοήσω, ούτε να ελπίσω τι». Αγαπητοί μας ακροατές, επιτρέψτε μας σήμερα να κάνουμε ένα μικρό αφιέρωμα στον πρώτο κυβερνήτη της Ελλάδας, τον Ιωάννη Καποδίστρια, ο οποίος υπήρξε αναμφίβολα η σημαντικότερη πολιτική και ηγετική φυσιογνωμία από την εθνική ανεξαρτησία του 1821 έως σήμερα. Για πολλούς δεηδήμονες, ιστορικούς και μελετητές, θεωρείται ως ο πιο σημαντικός Έλληνας των νεότερων χρόνων, αφού ήταν ουσιαστικά ο εκ του μηδενός δημιουργός του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Μερικοί μάλιστα τον χαρακτηρίζουν ως τον μοναδικό νεομάρτυρα πολιτικό της απελευθερωμένης Ελλάδας. Ο κόμις Ιωάννης Καποδίστριας υπήρξε πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας, υπουργός εξωτερικών της Αυτοκρατορικής Ρωσίας και ένα πρόσωπο με ξεχωριστή βαρύτητα για την ευρωπαϊκή ιστορία των αρχών του 19ου αιώνα. Ορκίστηκε πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας το 1828 και αφιερώθηκε στη θεμελίωση ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού κράτους. Οι αντιδράσεις που συνάντησε στο κυβερνητικό του έργο ήταν πολλές, οι οποίες τελικά οδήγησαν στη δολοφονία του, ενώ ήταν εν ενεργεία κυβερνήτης. Το πρωί της Κυριακής της 27ης Σεπτεμβρίου 1831 στο Ναύπλιο, ο κυβερνήτης Καποδίστριας δολοφονείται έξω από το ναό του Αγίου Σπυρίδωνα από το γιο και τον αδελφό του Πετρόμπεϊ Μαυρομιχάλη. Ένα κεφάλαιο κλείνει για το νέο ελληνικό κράτος. Η σωρός του κυβερνήτη θα μεταφερθεί τον Απρίλιο του 1832 στην Κέρκυρα από τον αδελφό του Αυγουστίνο για να ταφεί στην Ιερά Μονή Πλατιτέρας δίπλα από τον τάφο του πατέρα του Αντωνίου Μαρία Καποδίστρια. Αγαπητοί μας φίλοι, για να έχετε όμως μία πιο ολοκληρωμένη άποψη για τη μεγάλη αυτή πολιτική προσωπικότητα, θα ακούσετε στη συνέχεια μία εξαιρετικά αποκαλυπτική και επιστημονικά εμπεριστατωμένη ομιλία με θέμα «Ο άγνωστος Ιωάννης Καποδίστριας», την οποία πραγματοποίησε ο κύριος Δημήτριος Μεταλλινός στις 27 Μαρτίου 2017 στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας Πειραιός. Ο Δημήτρης Μεταλλινός, υιός του μακαριστού πατρός Γεωργίου, είναι διδάσκον στο Τμήμα Αρχαιονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσιολογίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου, θεραπεύοντας το γνωστικό αντικείμενο «Οργάνωση και τεκμηρίωση αρχείων». Η εισήγηση του κυρίου Μεταλλινού, βασισμένη σε ιστορικές πηγές και εμπλουτισμένη με οπτικό υλικό, παρουσίασε πτυχές που φωτίζουν την πραγματική αλλά και εν πολλής άγνωστη ζωή του μέγιστου των Ελλήνων, όπως εύστοχα ο ομιλητής χαρακτήρισε τον Ιωάννη Καποδίστρια. Ας ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Μεταλλινό να μας μιλάει για τον άγνωστο Ιωάννη Καποδίστρια.
1: Αγαπητέ Πρόεδρε, ευχαριστώ για την ιδιαίτερη τιμή προς το πρόσωπό μου, αλλά ποτέ δεν αρνούμε να μιλήσω για τον μέγιστο των Ελλήνων, τον Ιωάννη Καποδίστρια. Μάλιστα, επειδή είμαστε και μέσα στην περίοδο του Ευαγγελισμού, να πούμε ότι αν μιλάμε στην νεότερη ιστορία για κάποιον Ευαγγελιστή, με την κυριολεξία του όρου, αυτός είναι Ιωάννης Καποδίστριας. Θα προσπαθήσω να σας πω πτυχές της ζωής του, οι οποίες δεν πολύ τονίζονται.

0: Δεν ανακαλύπτω τον τροχό, δεν ανακαλύπτω εγώ τον Καποδίστρια. Τον έχω ανακαλύψει έγκριτη ιστορική, όπως η σεβαστή μας δασκάλα, η αείμνηστη Κούκου, ο Ανδρέας ο Κούκος, ο Κορνιλάκης, ο οποίος είναι και αυτός Πειραιώτης από αυτά τα μέρη. Θα μου επιτρέψετε, κορυφαίος στην ανάλυση του φαινομένου του Καποδίστρια, ο σεβαστός μου δάσκαλος, ο Παπαγιώργης, ο Μεταλλινός, και πάρα πολλοί άλλοι, να μην απαριθμίσω άλλους. Αλλά υπάρχουν κάποιες πτυχές που είναι πολύ σημαντικό το πώς φωτίζουμε τον προβολέα. Και τονίζουμε άλλες ιδιότητες του Καποδίστρια, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν ακόμα και σε παρεξήγηση και στο να λέγονται και να αποδίδονται στο Καποδίστρια χαρακτηρισμοί για τους οποίους δεν θα πω ότι τρίζουν τα κοκαλά του. Θα πω ότι απλά γελάει, επειδή είχε πολύ χιούμορ ο Καποδίστριας, απλά γελάει. Ας πούμε, αν ανοίξετε, για να σας προκαλέσω λίγο από την αρχή, τώρα, μόλις φύγετε στο διαδίκτυο, την επίσημη ιστοσελίδα του Τεκτονικού Ιδρύματος της Ελλάδος, θα δείτε ότι φέρεται από τους πρώτους και κυρίους τέκτονες, ο Ιωάννης Καποδίστριας, και μάλιστα ότι ίδρυσε κιόλας και δύο τεκτονικές στοές. Πάμε λοιπόν λίγο να τον ψάξουμε και να δούμε στο τέλος μήπως κάποιοι, κάποτε το έλεγε ο δασκαλός μου και είχε δίκιο, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο, όταν συλληφθεί επιστήμονας ο οποίος δεν είναι συνεπής και δεν υπηρετεί την αλήθεια, δεν χρειάζεται να του κάνεις τίποτα άλλο, να ασκήσει τα πτυχία του, να ασκήσει τα διπλωματά του. Πώς μπορούν γνωστοί ακαδημαϊκοί και πανεπιστημιακοί να είναι τέκτονες και να υπηρετούν αυτό το ψέμα και να αποδίδουν στον Ιωάννη Καποδίστρια μια ιδιότητα που δεν είχε? Πάμε λοιπόν να το ξετυλίξουμε σιγά σιγά. Ποιος υπήρξε στην πραγματικότητα ο άγνωστος στο βάζο Καποδίστριας? Όλοι μιλούν για τον πολιτικό Καποδίστρια, για τον κυβερνήτη Καποδίστρια, για τον διπλωμάτη Καποδίστρια. Να πάμε να δούμε μήπως υπάρχουν και κάποιες άλλες ιδιότητες του, τις οποίες ή δεν τις γνωρίζουμε, εγκυμονεί και αυτό, έχουμε άγνοια και δικαιολογούμεθα, ή δεν τις υπερτονίζουμε. Ο Καποδίστριας ουσιαστικά είχε 7 ιδιότητες, κατά την προσωπική μας άποψη. 7 ιδιότητες, να τις γνωρίσουμε σιγά σιγά. Η πρώτη ιδιότητα ήταν ορθόδοξος της εμπειρίας. Εάν ξεκινήσει κάποιος να μελετά τον Καποδίστρια και να μην γνωρίζει ότι ο Καποδίστριας γεννήθηκε μέσα στην Εκκλησία και πέθανε σχεδόν μέσα στην Εκκλησία, στο κατόφλι θα λέγαμε της Εκκλησίας του Αγίου Σπυρίδωνα, και τάφει μέσα σε μοναστήρι και δεν γνωρίζει όλη του τη ζωή, τότε δεν μπορεί να καταλάβει αυτή την προσωπικότητα. Υπήρξε γιατρός ανάργυρος, υπήρξε νομικός δίκαιος, στρατιωτικός επιτελικός, διπλωμάτης απολύτως έντιμος, εθνεγέρτης από την Ελβετία και πολιτικός κυβερνήτης και εθνομάρτυρας. Για να τα δούμε λίγο με τη σειρά. Ορθόδοξος εμπειρίας. Όλοι σταματούν και μιλούν για τον Καποδίστρια, για ένα θαύμα που έζησε στα 16 του χρόνια. Να ξεκινήσουμε λίγο νωρίτερα. Τι ήταν η οικογένειά του? Κάποντε Ίστρια. Κατήγοντο από την Ιστρία των Δαλματικών Ακτών, θα λέγαμε σήμερα το Κότερ της Κροατίας. Φράγκοι, οι οποίοι ήρθαν στην Κέρκυρα για 532 χρόνια. Ιδιαίτερα η Κέρκυρα, όχι όλα τα Επτάνησα, αλλά ιδιαίτερα η Κέρκυρα δεν είχε Ορθόδοξο Επίσκοπο, είχε Λατίνο Αρχιεπίσκοπο, μεταφέρθηκαν πολλοί φεουδάρχες, και ποιος ήταν ο σκοπός? Να αφομοιωθούν σιγά σιγά οι Κερκυραίοι προγονείς μας και να γίνουν όλοι καθολικοί. Θέλετε να μάθουμε το πρώτο θαύμα του Αγίου Σπυρίδωνα? Αφομοιώθηκαν οι Φράγκοι. Αφομοιώθηκαν οι Φράγκοι και γίναν Ορθόδοξοι. Και ξέρετε, το λέω με λύπη τώρα τη διαπίστωση αυτή, οι πρόγονοί μας κατόρθωναν, χωρίς οργανωμένη θεσμικά εκκλησία, να μετατρέπουν τους καθολικούς Ορθοδόξους. Και εμείς σήμερα που έχουμε, δόξα τω Θεώ, την ελευθερία της εκκλησίας, γινόμαστε σιγά σιγά Φράγκοι εμείς. Έχουμε χάσει τα αυγά και τα πασχάλια, αν μου επιτρέπετε αυτή η έκφραση, τα Ορθόδοξα κριτήρια. Την αίρεση την περνάμε ως Ορθοδοξία και χαίρομαι που μιλάω στον Πειραιά, γιατί ξέρω πολύ καλά ότι πρεσβεύει ο επίσκοπός σας και ξέρω το που μιλάω. Και την ευχή του να έχουμε, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνει αυτό το βήμα. Η οικογένεια αυτή έγινε Ορθόδοξη. Δεν είχε γραφτεί στο Λιμπροντόρο οι Καποδίστριες ή Καβουδίστρες, όπως τους λέμε στην Κέρκυρα, σε κάποια κείμενα. Δεν γράφτηκαν στο Λιμπροντόρο, γιατί δεν ήταν και πολύ αρεστοί στους Βενετσιάνους για την Ορθοδοξία τους. Και λίγο πριν πέσει, καταληθεί η γαλινοτάτη, βενετική διοίκηση, 20 χρόνια περίπου πριν φύγουν, το 1797-98 έφυγαν, 99 το αργότερο, είναι ανάλογα με το νησί, γιατί δεν φύγανε με το καλό, έφυγαν με το άγριο, τους έγραψαν στο Λίμπρο Ντόρου, τους Καποδίστριες. Μια οικογένεια, η οποία δεσπόζει ο πατέρας του, ο Αντώνιος Μαρίας, έδιναν το θηλυκό αυτό όνομα της Παναγίας, το έδιναν και σε άνδρες εκείνη την περίοδο, Αντωνομαρία, όπως τον λέμε εμείς, Καποδίστρια, σπουδαίος, δικηγόρος, παράγοντας του νησιού, αλλά και η υπέροχη μητέρα του, η Αδαμαντία, η Διαμαντίνα, κυπριακής καταγωγής, το τονίζω αυτό, γονέμι, τις πιο σημαντικές οικογένειες της Κύπρου, πολύ σημαντική οικογένεια της Κύπρου, η οποία η μητέρα του είχε ήδη δύο αδελφές της, μοναχές, σε μοναστήρι. Κάποιοι γνωρίζουμε ότι δύο αδελφές του Καποδίστρια, δύο αδελφές που υπήρχαν, η Εφημία και η Εφροσύνη, έγιναν και αυτές μοναχές. Δεν είχε μόνο τις δύο αδελφές του, είχε και τις δύο θείες του μοναχές. Ο Καποδίστρας μεγάλωσε σε αυτό το περιβάλλον και εδώ βλέπετε την είσοδο του εξοχικού του, της εξοχικής κατοικίας που ήσαν το περισσότερο χρονικό διάστημα του έτους, στην περιοχή Ευρωπούλη της Κερκύρας, 5 χιλιόμετρα σήμερα έξω από την πόλη, 8 χιλιόμετρα από την παλιά πόλη, γιατί έχει εξαπλωθεί η πόλη, και είναι είσοδος, μπορείτε να δείτε και εδώ την έπαυλη θα λέγαμε, ένα μικρό σπίτι, δεν είναι πολύ μεγάλο, το οποίο σήμερα είναι μουσείο, το Μουσείο Ιωάννης Καποδίστριας, και ο Καποδίστριας μεγάλωσε εκεί και ένα στίχος τους χώριζε από το εξοχικό μοναστήρι, θα λέγαμε, της Πλατιτέρας, από το μετόχι της Πλατιτέρας, που γιόρταζε και αυτό προχθές, του Ευαγγελισμού, της υπεραγίας του τόκου της Πλατιτέρας. Ένα στίχος τους χώριζε και έτσι η οικογένεια Καποδίστρια μεγάλωσε με φιλομόναχο πνεύμα. Εξομολογούντο δίπλα στον γέροντα του μοναστηριού, τον πατέρα Σημεών, τον Μασέλο. Ο αδελφός του πατρός Σημεών, ο Χρύσανθος, ήταν από τους πρώτους μητροπολίτες αρχιεπισκόπους, όπως λεγόντουσαν αρχικά, Κερκύρας, όταν απεκατεστάθη ο θρόνος της Κέρκυρας επί Βρετανικής παρουσίας το 1816-17. Διότι, σας είπα, 532 χρόνια δεν υπήρχε Ορθόδοξος επίσκοπος στο νησί. 532 χρόνια, το τονίζω, όχι 400 που κλαίγεστε κάποιοι εδώ για τους Τούρκους. 5,5 αιώνες περίπου. Μεγάλωσε στην τράπεζα, μεγάλωσε στο μοναστήρι, τα σήμαντρα τη νύχτα, συμμετείχανε. Ένας άνθρωπος που μεγάλωσε μέσα στο μοναστήρι κυριολεκτικά. Αυτή την πτυχή της ζωής του δεν τονίζει κανένας. Αρχίζουμε και τονίζουμε κάποια σχέση με την εκκλησία του Καποδίστρια από ένα ατύχημα. Είναι αυτό το ατύχημα, φαίνεται το μοναστήρι της Πλατιτέρας, ένα άλογο, και ο Καποδίστριας να τον σέρνει το άλογο που αφήνιασε, δεν ξέρουμε για ποιο λόγο. Κάποιοι λένε ότι μάλλον είδε ένα φίδι στο δρόμο και αφήνιασε το άλογο και τον έσανε για 500 μέτρα. Από τον αναβατήρα το πόδι του δεν μπόρεσε να ξεγλιστρήσει και να γλιτώσει και τον έσανε επί 500 μέτρα, χωρίς να πάθει τίποτα ο Καποδίστρας, και σταμάτησε μόνο έξω από το μοναστήρι της Πλατιτέρας. Όχι αυτό που ήταν δίπλα στο σπίτι του, αυτό που βρίσκεται σήμερα στην πόλη. Το εικονίζει πάρα πολύ ωραία αυτή η εικόνα, αλλά και η επόμενη που τον σέρνει, τον βλέπετε μέχρι το μοναστήρι. Εξοχικό ήταν το μοναστήρι τότε, της Πλατιτέρας. Και όλοι λένε ότι είχε αυτό το ατύχημα και αυτό μπορεί να τον επηρέασε. Μα δεν είναι αυτό, ήταν μέσα στη ζωή του. Ο Καποδίστρας είχε και άλλα 16 χρόνια πριν από αυτό το συμβάν. Μεγάλωσε και ήρθε μέσα στην εκκλησία. Αυτός μίλευσε το χαρακτήρα του, η οικογένεια ολόκληρη, το οικογενειακό περιβάλλον. Είναι κάτι συγκλονιστικό και σημαντικό που αν μας διαφεύγει, οι αναλύσεις που θα κάνουμε για τον Καποδίστρια είναι υποκειμενικές, αυθαίρετες και αν μου επιτρέπετε και ανιστόρητες. Δεν είναι τυχαίο ότι εικονίζεται πάνω από αυτόν τον πίνακα, εικονίζονται τα δύο πρόσωπα που ήταν η μόνιμη συνοδή του. Η Παναγία δεξιά, η Πλατιτέρα από το μοναστήρι και ο Άγιος Σπυρίδωνας. Αυτά λοιπόν για να καταλάβουμε ότι ο Καποδίστρας υπήρξε ένας ακρεφνής Ορθόδοξος. Δεν λέω περισσότερα, εχθές με έκανε τη τιμή στον Άγιο Δημήτριο Μπραχαμίου, να ασχοληθώ μόνο με την πρώτη πτυχή. Ιωάννης Καποδίστριας, ένας συνειδητοποιημένος Ορθόδοξος. Μόνο με αυτό Φάγαμε μία ώρα να εξετάσουμε ακόμα σε βάθος αυτήν. Την αφήνω την πτυχή, τελειώσαμε. Σημαντικό όμως. Όποιος τολμά να ασχοληθεί με το μέγεθος που λέγεται Ιωάννης Καποδίστριας και αγνοεί αυτή την παράμετρο, σημαίνει ότι τα συμπεράσματά του είναι αυθαίρετα. Και αν μου επιτρέψει να προχωρήσουμε να γνωρίσουμε τον άγνωστο Καποδίστρια, να πάμε στις άλλες πτυχές, που να δείτε ότι η ορθοδοξία, η ορθόδοξη αυτοσυνειδησία του δεν τον εγκαταλείπει καθόλου. Ιατρός, ανάργυρος. Καποδίστριας ήταν διαφορετικός από τους άλλους κόντες της εποχής του. Δεν ήταν ένας τεμπελοχανάς, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, χαραμοφάης ή εκμεταλλευτής των ποπολάρων και των χωρικών. Σπούδασε στην Πάδοβα, σπούδασε γιατρός και νομικός, όπως θα δούμε παρακάτω, αλλά για να διακονήσει, κυριολεκτικά να διακονήσει, το ορθόδοξο σώμα και πλήρωμα. Καποδίστριας λοιπόν σπούδασε γιατρός, επιστρέφει πίσω, εργάζεται ως γιατρός για αρκετά χρόνια, αλλά τι γιατρός, διαφορετικός γιατρός. Όχι ο γιατρός που διαβάζουμε στα διηγήματα ή στα τεκμήρια που έχουμε, τα αρχαιακά τεκμήρια, που όταν δεν είχες να πληρώσεις φάρμακα, δεν είχες να πληρώσεις, δεν είχες να αντιμετωπίσεις την ασθενειά σου, έχανες και το βιό σου. Τι μου θυμίζει αυτό, κάτι μου θυμίζει και σήμερα αυτό. Αλλά ήταν ένας γιατρός ο οποίος κυριολεκτικά αφιλοχρήματος, ανάργυρος, ο οποίος αγόραζε και τα φάρμακα για τους ασθενείς που δεν μπορούσαν να τα αγοράσουν. Έρχονται οι Ρώσοι, τον εγκαθιστούν πρώτον πρόεδρο και διευθυντή του νοσοκομείου Κερκύρας, που το φτιάξαν οι Ρώσοι, το λεγόμενο Οθωμανικό, και κάπως το διαβάζω Οθωμανικό και σου λέει τι γίνεται. Ναι, επειδή ήταν μια παράξενη συμμαχία, κάτι μου θυμίζει και αυτό από σήμερα, Ρώσων και Τούρκων, το οποίο ήταν προς όφελος όμως του ελληνισμού, τότε έτσι τα οικονόμησε ο Θεός. Το νοσοκομείο ονομάστηκε Οθωμανικό και σε αυτό το Οθωμανικό νοσοκομείο Κερκύρας πρώτος διευθυντής του υπήρξε ο Ιωάννης Καποδίστριας. Αλλά δεν σταμάτησε εκεί. Αν έχουμε ανάμεσά μας γιατρούς, σας παρακαλώ, αφήστε όλα τα άλλα από τον Καποδίστρια. Μελετήστε μόνο το γιατρό Καποδίστρια. Ίδρυσε και τον πρώτο ιατρικό σύλλογο στην Ελλάδα. Το 1802, ασφαλώς, το 1802, εσείς εδώ κάτω, με συγχωρείτε, βρισκόσασταν ακόμα κάτω από την Τουρκία. Το 1802, και σε κάποιους μπορεί να τους ενοχλεί, πριν ασχοληθείτε με την Ελλάδα από το 1821 και μετά, θυμηθείτε ότι υπάρχει και η Ελλάδα πριν την Ελλάδα, που ήταν η Επτάνησος πολιτεία και το Ιόνιο κράτος. Έχουμε να ωφεληθούμε πάρα πολλά και έχουμε να δούμε πόσο συμβοήθησε και κυριολεκτικά συνέβαλε ο επτανησιακός ελληνισμός στη δημιουργία του νεοελληνικού κράτους. Υπάρχει Ελλάδα πριν την Ελλάδα. Τα Επτάνησα. Δημιουργεί λοιπόν τον πρώτο σύλλογο, συστρατεύει όλους τους γιατρούς για να τους περάσει αυτό το αλτρουιστικό πνεύμα, το φιλάνθρωπο πνεύμα, το ορθόδοξο πνεύμα των ανάργυρων γιατρών, και βέβαια εκλέγεται και πρώτος πρόεδρος αυτού του συλλόγου. Ιδρυτής και πρώτος πρόεδρος. Μια πτυχή του Καποδίστρια που παραμένει άγνωση. Ενώ είναι σημαντικό να δούμε, όταν το λέμε κόντε, τον προσβάλλουμε. Ο άνθρωπος εργάστηκε στη ζωή του και μάλιστα όχι εργάστηκε, πρόσφερε. Επίσης, υπήρξε νομικός ο Καποδίστρια, σπούδασε και νομική. Πάντοτε στην Ιταλία σπούδαζαν συνήθως δύο επιστήμες. Ή ιατροφιλόσοφοι ή ιατρονομικοί, όπως ο Καποδίστριας. Σπούδασε και νομικός, τον βοήθησε πάρα πολύ η νομική του επιστήμη, για να είναι δίκαιος. Αν υπάρχει κάποιος κεφαλονίτης ανάμεσά μας, θέλω να του πω ότι μια διένεξη που υπάρχει μέχρι σήμερα στην Κεφαλονιά μεταξύ Αργοστολίου και Λιξουρίου, ο Καποδίστριας ήταν αυτός που έδωσε λύση τότε. Στα 1805-1806 παρέμεινε 6 μήνες στην Κεφαλονιά, τον έστειλε η ρωσική διοίκηση για να μπορέσει να σταματήσει τον εμφύλιο πόλεμο που υπήρχε στην Κεφαλονιά μεταξύ Αργοστολιωτών και Λιξουριωτών. Αιματοκυλίστηκαν κυριολεκτικά στην Κεφαλονιά και βρέθηκε ο Καποδίστριας να πάει εκεί, έξυπνος, διπλωμάτης κορυφαίος, μια διπλωματία όμως του προσώπου, των προσωπικών σχέσεων και όχι των δημοσίων σχέσεων. Τους βρήκε όλους, ξενύχτησε μαζί τους για να ακούσει τα παράπονα της κάθε περιοχής και έφτασε ο Καποδίστριας να μπορέσει να ομαλοποιήσει μια κατάσταση που μέχρι σήμερα δεν έχει ξεπεραστεί. Τότε όμως το ξεπέρασε αυτός, μεταξύ Λιξουρίου και Αργοστολίου. Νομικός λοιπόν, δίκαιος. Το ξέρετε ότι ο Καποδίστρια υπήρξε και στρατιωτικός. Το 1807, στη Λευκάδα, στην προάσπιση, στην άμυνα της Λευκάδος, που τι είναι η Λευκάδα ουσιαστικά, ένα νησάκι που χωρίζεται με μια γέφυρα από την κυρίως Ελλάδα, από τις αιτωλοκαρνανικές ακτές, συγκεντρώνει το 1807 ως επικεφαλής ενός σώματος που τον αποστέλουν πάλι οι Ρώσοι, μαζεύει όλους τους οπλαρχηγούς, όλη την κλεφτουριά που υπήρχε 14 χρόνια πριν την έναρξη της Επανάστασης. Γι' αυτό και ο συμπατριώτης μας, Κερκυραίος Γιώργος Κλαβούνος, οικονομολόγος και ιστορικός, πολύ σωστά ονομάζει το 1807 ως την πρόβα γενεράλε της Ελληνικής Επανάστασης. Γνωρίζεται με όλους τους οπλαρχηγούς και συμβάλλει καθοριστικά ως επιτελικός, ως ηθήνο νους στην σωτηρία της Λευκάδος από τον Αλή Πασά και τους Τούρκους. Εδώ βλέπετε την επιτύμβια πλάκα που υπάρχει στη Λευκάδα με σημειωστών λυσμούς, που αναφέρει ακριβώς αυτό το γεγονός. Τοπικά πιστεύω να το γνωρίζουν περισσότεροι Λευκαδίτες, πιστεύω, γιατί αν δω και στην Κέρκυρα πώς αγνοούμε εμείς οι Κερκυραίοι για το Καποδίστρια, πιστεύω ότι γενικά έχουμε γίνει άνθρωποι της λύθης, δηλαδή η λύθη. Ο Καποδίστριας λοιπόν και επιτελικός και στρατιωτικός. Το λέω για κάποιους κοραϊστές που λένε ότι ο Καποδίστριας δεν πολέμησε, δεν πήρε ποτέ το όπλο. Μάλλον αυτοί δεν πήραν ποτέ τους όπλο. Ο Καποδίστριας ξέρει ακόμα και αυτή την πτυχή και έχει προσφέρει και σε αυτό. Τον βλέπετε εδώ. Μια άλλη ιδιότητα που την ξέρουμε κατά κόρον είναι ότι ο Καποδίστριας ήταν διπλωμάτης. Βλέπετε όμως ότι μέσα τονίζω, συσσαγωγικά, ο απολύτως έντιμος. Αυτό δεν το προσάπτουμε εμείς. Δεν είναι ένας χαρακτηρισμός που προέρχεται από εμάς τους φίλους του. Αλλά είναι ο απολύτως έντιμος όπως τον αναφέρει συχνά και τον χαρακτηρίζει ο μεγάλος αντίπαλός του, ο παμπώνυρος, πανούργος και πάνω απ' όλα κυρίαρχος της Ευρώπης, ο πρίγκιπας Μέτερνιχ. Αυτός είναι ο κύριος. Ο Μέτερνιχ, ο οποίος ήξερε πολύ καλά, και αν διαβάσει κανένας τα αρχαιακά τεκμήρια, βλέπει το πόσο καλά δούλευαν και εργάζονταν τότε τα δίκτυα πληροφοριών. Παντού τον αναφέρει ως τον απολύτως έντιμο διπλωμάτη. Αναγνωρίζει ακόμα και ο διάβολος, αναγνωρίζει την αγιότητα. Ο απολύτως έντιμος, ο οποίος δεν είχε πάθει. Υπήρχαν πολλοί πειρασμοί, αλλά ο ίδιος αντιστεκόταν. Δεν χρειάζεται τώρα να σας αναλύσω γιατί πειρασμούς μιλάω. Και ηθικούς, και οικονομικούς, και καριέρας, και φιλοδοξίας. Κι όμως ήταν εγκρατής, ήταν κυριολεκτικά αυτοκράτορας, αυτός που συγκρατεί τον εαυτό του, ο Ιωάννης Καποδίστριας. Τα λένε αντίπαλοι του. Επειδή μάλιστα στα μεγάλα σαλόνια, όπως εδώ πέρα, στο συνέδριο της Βιέννης, το συνέδριο διαρκούσε σχεδόν 6 μήνες, γι' αυτό δεν λέμε 1814, λέμε ένα συνέδριο που είναι 1814-1815. Δεν πήγαινανε όπως σήμερα στο Eurogroup για μερικές ώρες, καθόταν αρκετές μέρες. Και πιστέψτε με, η μεγαλύτερη διάρκεια ήταν μέσα στον έκλειτο βίο. Ελάχιστες ώρες ήταν σε συνεννόηση και σε συζητήσεις. Και εκεί ο καθένας έδινε τις εξετάσεις του. Γνωρίζουμε και τις ερωμένες του Μέτερνιχ, γνωρίζουμε και ποια είναι τα δίκτυα πληροφοριών, τα γνωρίζουμε όλα. Γιατί δόξα τω Θεώ δεν υπήρχε τεχνολογία τότε και τα πάντα καταγράφονται. Και εμείς είμαστε τυχεροί, ευλογημένοι, που σήμερα διαβάζουμε αυτές τις καταγραφές. Τώρα δεν ξέρω η αρχαϊκή επιστήμη πώς θα προχωρήσει από εδώ και πέρα, γιατί μπορεί να έχει κάποια οπτικοακουστικά τεκμήρια, όπως εμένα τώρα που με καταγράφεται, αλλά αυτά έχουν ημερομηνία λήξης. Και το λέω για τους αγαπητούς, κύριε Χαρατζόπουλε, για τον πατέρα Γιώργιο, να προσπαθήσετε, αν θέλετε, να σώσετε το αρχείο σας σε μερικά χρόνια, να τα μεταγράψετε στις καινούργιες γλώσσες. Θυμάστε τις δισκέτες, θυμάστε τις χοντρές, τις βιντεοκασέτες, όλα αυτά έχουν καταργηθεί, δεν διαβάζονται πλέον, θέλουν μεγάλη προσπάθεια. Λοιπόν, αυτά δεν σημαίνει ότι τα καταγράψατε και σώθηκαν SAE. Μεταγράφονται. Ενώ τα χαρτιά παραμένουν. Παραμένουν τα χαρτιά. Τον βλέπετε μέσα στον κύκλο. Χαιρετίζονται δύο αυτοκράτορες, Ρωσίας και Αυστρίας, οι πλανητάρχες της εποχής. Καποδίστρας μέσα στον κύκλο, διακριτικός. Ήταν ευφιέστατος. Όταν τέλειωνε κάθε συνεδρία, καλούσε όλα τα μέλη των 4-5 δυνάμεων να συνυπογράφουν τα πρακτικά κάθε μέρα. Ώστε σε 4 μήνες, όταν αλλάζει η πολιτική, να τους δείχνει τι συμφωνήσανε όταν ξεκίνησαν και πού κατέληξε. Πιστεύω ότι η πολιτική μας σήμερα, και αν έχετε γνωστούς και φίλους πολιτικούς, πέστε τους, ας μελετήσουν λίγο τον Καποδίστρια. Θα μάθουν από το ήθος του και θα μάθουν και την πολιτική τέχνη, γιατί είναι τέχνη και πολιτική. Αρκεί να είσαι ο απολύτως έντιμος. Πάλι ο Καποδίστριας, μια προσωπογραφία του στα νιάτα του. Καποδίστριας, ως διπλωμάτης, γνωρίζουμε όλοι ότι προσέφερε πάρα πολύ. Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, για την ακρίβεια υφυπουργός Εξωτερικών, ο Νέσελροντ, ο Ρώσος, Γερμανορώσος, τότε ήταν οι Γερμανοί, πάλι οι Γερμανοί, που κυριαρχούσαν στη Ρωσία. Και γνωρίζουμε πάρα πολλά για την επίλυση του ελβετικού ζητήματος. Αυτό ξέρουμε. Έφτιαξε τα Γκαντόνια, το ελβετικό σύνταγμα, μάθαμε το παραμυθάκι μας, ξέρουμε τον Καποδίστρια. Δεν φτάνει μόνο αυτό. Γι' αυτό δεν αναφέρω τίποτα άλλο για το ελβετικό, γιατί το ξέρετε. Πάμε στα άγνωστα. Για το γαλλικό ζήτημα γνωρίζουμε τίποτα. Έχουμε το Βατερλό, τον Απολέοντος, του λεγόμενου μεγάλου, του νεκροθάφτη της γαλλικής επανάστασης. Τώρα με την 25η Μαρτίου μας συνδέσανε με το 1789. Αν δεν ήταν το 1789 και η γαλλική επανάσταση, δεν θα είχαμε το 1821. Αυτό μας μαθαίνουν και οι υπουργοί μας και οι καθηγητές μας. Αυτή είναι η κυρίαρχη άποψη που μαθαίνουν τα παιδιά. Και ρωτώ, το 1820, πού είναι η γαλλική επανάσταση? Γιατί ξέρω τον Απολέοντα την έπνιξε τη γαλλική επανάσταση. Έγινε Λουδοβίκος στη θέση των Λουδοβίκων. Γνωρίζω και κάτι άλλο. Το 1813 έχουμε το Βατερλό του Ναπολέοντος και της Γαλλίας. Και έρχεται ο Ιωάννης Καποδίστρας, αποφασισμένες οι μεγάλες δυνάμεις, ιδιαίτερα η Αγγλία, να διαλύσουν, να τεμαχίσουν, να διχοτομήσουν τη Γαλλία και να περάσει σε σφαίρες επιρροής, όπως η Γερμανία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και σηκώνεται ο Καποδίστρας και λέει όχι. Εάν τους διχάσουμε, θα είναι χειρότερο. Θα τους αφήσουμε έναν αλυτρωτισμό που μπορεί να δημιουργηθεί καινούριος Ναπολέοντας δικαιολογημένα. Θα τους αφήσουμε ενωμένους, αλλά τους παρακολουθούμε. Και έτσι δεν διαλύθηκε η Γαλλία. Η Φραγκία, με συγχωρείτε, το Γαλλία, το λέω επειδή έτσι μας το είπε ο Καποραής. Φράνσι λέγονται οι άνθρωποι, οι Φρανσέ λέγονται. Φράγκοι λέγονται, έτσι. Εμείς τους λέμε Γκολουά, Γάλλους. Τα ακούει ο Αστερίξ και ο Βελίξ και οι Γαλάτες και τρίζουν τα κόκαλά τους. Λένε τι σχέση έχουμε εμείς με τον Ολάν και τους άλλους. Καμία σχέση. Κατακτητές ήταν αυτοί. Τη Φραγκία λοιπόν την άφησε ενωμένη ο Ιωάννης Καποδίστριας. Του το αναγνώρισαν οι Γάλλοι. Και όπως πάντα, τι ζητάς για να σου ξεπληρώσουμε? Σου λέει κάποιο δωράκι θα θέλει αυτός. Τέτοιους πολιτικούς γνωρίζανε. Σου βγάλουν μια ισόβια σύνταξη. Νόμιμα πράγματα. Αν μπορείτε, λέει, θέλω από την Εθνική Βιβλιοθήκη των Παρισίων να στέλνετε κάθε χρόνο στην πατρίδα μου την Κέρκυρα δύο αντίτυπα από ό,τι βιβλίο κυκλοφορηθεί και εισέλθει μέσα στη βιβλιοθήκη. Το έκαναν για 10 χρόνια. Όχι μόνο το ξέχασαν μετά τη δολοφονία του, το εγκατέλειψαν, για να μιλάμε και για Ευρωπαίους αχαρίστους, όχι μόνο για τους Έλληνες αχαρίστους. Η αχαριστία μας έχει έρθει ως δίδαγμα από την Ευρώπη, ως αντιδάνειο. Και όχι μόνο αυτό, αυτή η Γαλλία ήταν που συνέβαλε μαζί με τους Βρετανούς στη δολοφονία του κιόλας. Παρένθεση εδώ. Στη Γαλλία, στο Παρίσι, σπούδαζε και ο Κωνσταντής, ο Μαυρομιχάλης, με λεφτά του ίδιου του Καποδίστρια. Αυτή είναι η Γαλλία. Γερμανικό ζήτημα. Τα ξέρει η κυρία Μέρκελ όταν πηγαίνουμε έξω. Πάρτε και κανέναν ιστορικό, όλο διπλωμάτες παίρνετε. Πάρτε και κανέναν ιστορικό να τους θυμίσει λίγο από που κατάγονται. Ότι η Γερμανία δεν υπήρχε τότε, υπήρχαν γερμανικά κρατήδια. Και ο Καποδίστρας είναι αυτός που θέτει τα θεμέλια Για να δημιουργηθεί ομοσπονδία, διότι δίνει τα πρώτα νομικά κείμενα. Όπως έγινε με την Ελβετία, μεταφέρει αυτή την τεχνογνωσία, θα λέγαμε σήμερα, για να μπορέσει να ενώσει τους γερμανικούς λαούς, τις γερμανικές λαότητες, και να μπορέσει αυτά τα κρατήδια να τα καταστήσει Γερμανία. Αλλά βέβαια συνέβαλε πάνω απ' όλα και στη δημιουργία του Ιωνίου κράτους πριν το 1821, του δεύτερου ελληνικού κράτους που είναι πάλι στα Επτάνησα, το Ιόνιο κράτος ή τις Ηνωμένες Πολιτείες των Ιωνίων Νήσων. Και είχε τώρα να επιλέξει προστάτη και για την πατρίδα του. Τη Ρωσία, η Ρωσία δεν ήθελε. Στην πρώτη που αποτάνθηκε ήταν η Ρωσία και εκεί απογοητεύτηκε. Η Ρωσία που τυπωσκόταν ότι μη σε νοιάζει, προχώρα εσύ και εμείς θα βοηθήσουμε το ελληνικό ζήτημα για 7 βραχονισίδες και κάποια άλλα βραχάκια. Αυτές είναι. Τι είναι βραχονισίδες? Αν το δεις στο Google Earth από πάνω, βραχονισίδες είναι. Και όμως αυτές οι βραχονισίδες με τον υψηλό πολιτισμό και τις σπουδαίες προσωπικότητες, γιατί δεν είναι μόνο ο Καποδίστρας, είναι όλος το περίγυρος, ο ένας καλύτερος από τον άλλον. Φτάνουμε σε ένα σημείο να του λέει ο Ρώσος δεν με ενδιαφέρει, η Πολωνία με ενδιαφέρει. Στην Αυστρία, με τη σκληρότητα της Αυστρίας, θυμηθείτε πώς συμπεριφέρθηκε η Αυστρία μόνο στο Ρίγα Φεραίο. Στη Γαλλία, αφού ήταν η τιμένη Γαλλία, είχε δικαίωμα να το παίξει και προστάτης μια διαλυμένη χώρα. Δεν είχε κανέναν άλλον. Η Αγγλία ήταν η μόνη χώρα που σου λέει έχουν και έναν ψεύτικο μεν δήθεν προσχηματικό κοινοβουλευτισμό, θα είναι καλύτεροι αυτοί από όλους τους άλλους κατακτητές. Και έτσι αποδέχθηκε ο ίδιος για να μπορέσει να υπάρξει, να συνεχίσει να υπάρχει όνειο κράτος μετά τους Ρώσους και μετά την δύναμη των Γάλλων, των δημοκρατικών Γάλλων πλέον και των αυτοκρατορικών μετά, να μπορέσει να υπάρξει ένας προστάτης. Και επιλέγει τους Άγγλους, που ήταν μια σοφή κίνηση, γιατί μετά από 50 χρόνια οι Ιόνοι κατάφεραν να ενωθούν με την κυρίως Ελλάδα. Όραμά του λοιπόν ήταν η Ευρώπη των Εθνών Λαών. Γι' αυτό και σίγουρα μπορεί να ονομαστεί ο μέγιστος των Ευρωπαίων στην αυθεντικότητά τους. 1819 απογοητεύεται πλέον. Βλέπει ότι η Ρωσία δεν έχει να βοηθήσει άλλο. Και έτσι πηγαίνει στην Ελβετία που υπήρχε πρόσφορο έδαφος, τον είχαν ονομάσει ήδη δύο καντόνια επίτιμο δημότη, επίτιμο πολίτη τους. Τον αγαπούσαν, τον λάτρευαν και τον λατρεύουν μέχρι σήμερα στην Ελβετία. Βλέπετε τον Ανδριάντα του, βλέπετε το άγαλμα στη Ρωσία. Το λατρεύουν. Όχι τον λάτρευαν μόνο, τον λατρεύουν, το τονίζω αυτό. Περιορίζεται στη Γενέβη και εκεί καθίσατε θνεγέρτης. Για κάποιους που το συγκοφαντούν ανιστόρητους. Τι έκανε, τι πρόσφερε αυτός. Και μ' αρέσει ότι θεωρούν εθνεγέρτη τον Κοραή που ήταν στην Ολλανδία και στη Γαλλία και με τα ίδια κριτήρια ότι ήταν εκτός Ελλάδος κατηγορούν τον Ιωάννη Καποδίστρια. Δεν πρόσφερε τίποτα. Για να δούμε πρόσφερε τίποτα Καποδίστριας. Το 1812 ιδρύει τη Φιλόμους Εταιρεία. 1812. Στη Βιέννη. Το 1813 ιδρύεται στην Οδυσσό η Φιλική Εταιρεία. Φιλόμουσος εταιρεία που εξυπηρετούσε ακριβώς τα ίδια συμφέροντα. Η Ελληνική Επανάσταση του 1821, για να δείτε ότι δεν έχει καμία σχέση με το 1789 και τη Γαλλική Επανάσταση. Καμία σχέση. Θα τη συνδέσουμε με το 1453. Διότι το 21 είναι η 81η, θα λέγαμε, επανάσταση που γίνεται στα 400 χρόνια. Οι Έλληνες δεν σταμάτησαν ποτέ οι Ρωμιοί να κάνουν κινήματα επαναστατικά. Αλλά είχαν πάντοτε δύο μειονεκτήματα. Τοπικότητα, Λάρισα, στα Μετέωρα, στη Μάνη κάτω. Πολύ σωστά, τοπικότητα το πρώτο και ανοργανωσιά. Μόνο ενθουσιασμό. Αυτή τη στιγμή αυτά τα δύο τα αντιμετώπισε ο Καποδίστριας. Οικουμενικότητα, γι' αυτό έχουμε 1821 Ελληνική Επανάσταση με ορόσημο την 25η Μαρτίου, όχι ημερομηνία έναρξης, ορόσημο, διότι ουσιαστικά αυτή η επανάσταση ξεκινάει στις 24 Φεβρουαρίου από το Ιάσιο, γι' αυτό έχουμε θύματα πάνω και έχουμε και στην Κύπρο μια επανάσταση που κρεμάνε τον Κυπριανό. Γιατί το κρεμάσαν τον Κυπριανό, τον Αρχιεπίσκοπο της Κύπρου? Γιατί συμμετείχε όλη η Ρωμιοσύνη σε αυτήν την επανάσταση. αλλά με λόγω των αντικειμενικών δυσκολιών περιορίζεται σιγά σιγά στο Μοριά και στη Ρουμέλη, στην Πελοπόννησο και στη Στερεά Ελλάδα. Η Επανάσταση όμως ξεκίνησε από παντού και το σπουδαιότερο είχε οργανωθεί ήδη από το 1812 από τον Καποδίστρια και από το 1813 με τη Φιλική Εταιρεία. Ο προμνημονευτής Γιώργος Κλαβούνος, ο κερκυραίος οικονομολόγος και ιστορικός, πρόεδρος της UNESCO Ιωνίου, τεκμηριώνει μια άποψη που εγώ τη σέβομαι απόλυτα, ότι ο Άνης Καποδίστρας υπήρξε και αυτός όχι μόνο κρυφός φιλικός, αλλά και κεφαλή, αόρατος κεφαλή της Φιλικής Εταιρείας. Και αυτό το βλέπουμε σε πάρα πολλές ενέργειές του. Εμείς κρίνουμε το ότι πέταξε με κλωτσιδόν το γαλάτι, έναν φιλικό, από το γραφείο του στην Πετρούπολη. Σκεφτείτε πόσο ανόητος ήταν αυτός ο φιλικός να πάει μέσα στη φωλιά του λύκου, μέσα στα ανάκτορα της Πετρουπόλεως, να μιλήσει για ζητήματα Φιλικής Εταιρείας στο Καποδίστρια. Ο Καποδίστριας, πανέξυπνος πολιτικός, ήξερε πώς να κρύβεται και ο άλλος πάει να τον εκθέσει μέσα στο γραφείο του. Και εμείς το παίρνουμε ως ιστορική που βλέπουμε μόνο τα φαινόμενα, αλλά δεν μπορούμε να διαβάσουμε πίσω από τα φαινόμενα τι κρύβεται. Και λέμε, να, δεν υπήρξε φιλικός. Αντίθετα, ήταν αντιδραστικός ο Καποδίστριας και εναντίον της Φιλικής Εταιρείας. Δεν έχω το χρόνο να πω περισσότερα. Αξίζει τον κόπο να καλέσει και τον κύριο Σκλαβούνο. Τεκμηριώνει πάρα πολύ ωραία με πάρα πολλά στοιχεία αυτό. Απλώς θέλω λίγο να σας κλονίσω τις πεποιθήσεις σας, γιατί αυτό είναι η επιστήμη. Ό,τι θεωρούμε σίγουρα, να το κλονίζουμε για να προχωράει η έρευνα. Και αν με κλονίσετε κι εσείς, θα σας ευγνωμονώ για να ψάξω κι εγώ περισσότερο και να μελετήσω. Η Γενέβη λοιπόν υπήρξε το κέντρο δράσεών του για το εθνικό ζήτημα, οι οποίες εκφράζονται ως συλλογή χρημάτων και υλικών μέσων, συλλογή βιβλίων και τύπων για τη μόρφωση των Ελλήνων. Να πω μόνο στο πρώτο ότι είχε και αυτός τον Ελβετό χρηματιστή του, τον Εϊνάρδο. Το παράδοξο είναι ότι αυτός δεν έβγαζε λεφτά στην Ελβετία, όπως κάποιοι άλλοι. Έφερε την περιουσία του και ό,τι άλλο μπορούσε που ζητιάναβε παντού για τον Ελληνισμό. Στο υπογραμμίσουμε αυτό. Και δεύτερον, συλλογή βιβλίων. Είχε το Μουστοξίδη τον Ανδρέα, ο οποίος ο Μουστοξίδης ήταν στους μεγαλύτερους φιλολόγους που έχει αναδείξει ο επτανησιακός πολιτισμός, το δεξί του χέρι στα εκπαιδευτικά ζητήματα, υπουργός παιδείας κοντά του. Ο Μουστοξίδης ένα όνειρο είχε. Οικογένεια, τα πάντα είχε ο Μουστοξίδης. Να ταφεί δίπλα στον Καποδίστρια. Αυτό ήταν το όνειρό του. Να ταφεί δίπλα στον Καποδίστρια. Για πέστε μου, ένας που δεν είναι ορθόδοξος, ασχολείται με το θάνατο. Και σήμερα, αν πάμε στην Πλατιδέρα, βλέπουμε να δεσπόζει ο τάφος του και η οικογενειακή τάφη των Καποδίστρια και δίπλα να βρίσκεται και ο απέριτος τάφος του Ανδρέα Μουστοξίδη, αλλά και ο Ουγγροβλαχίας, ο Ιγνάτιος, ο Αποάρτης, ο Ουγγροβλαχίας. Αυτοί είχαν αποστολή τους να ψάχνουν για ό,τι καλό βιβλίο κυκλοφορούσε στην Ευρώπη, όχι να το μετακενώσουν κοραϊστή στην Ελλάδα αυτά που θέλουν σήμερα σε εκπαιδευτικά μας συστήματα, κύριε Χαρατζόπουλο, γιατί μιλάω και στους εκπαιδευτικούς, μετακένωση ενός συστήματος που δεν μπορεί να καρποφορεί στην Ελλάδα, αλλά να μεταφέρουν την τεχνογνωσία, θα λέγαμε, και την τεχνολογία της Ευρώπης, προσαρμοσμένη όμως στα ελληνικά δεδομένα και στην ελληνική πραγματικότητα. Αυτό έκανε ο Καποδίστριας. Αυτό το βλέπουμε και με την εκπαιδευτική πολιτική, την παιδαγωγική του Πεσταλότσι και άλλων, την Ελβετία. Η υποστήριξη των εθνικών δράσεων τόσο της φιλικής όσο και της φιλομούς εταιρείας του. Αυτό έκανε τα χρόνια της Επανάστασης. Και όταν μιλάμε για Επανάσταση, παγκόσμιο ρεκόρ. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη Επανάσταση σε διάρκεια στην παγκόσμια ιστορία. 8 χρόνια είναι Επανάσταση. 8 χρόνια. Μιλάμε για 4η Ιουλίου στην Αμερική, για 14η Ιουλίου στη Γαλλία. Μιλάμε για Οκτωβριανή Επανάσταση, φέτος γιορτάζεται 100 χρόνια η σύντροφή μας. Εδώ μιλάμε για 8 χρόνια. Έρχεται στην Ελλάδα, σε μια εμπόλεμη Ελλάδα. Όχι τίποτα παρέλαβε και κάτω το μηδέν. Πολιτικός λοιπόν. Σηκώνεται το alter ego του Καποδίστρια στην Τριζίνα όταν φτάνουν στο 1827 στα τέλη, γιατί έπρεπε να εκλέξουν κάποιον κυβερνήτη για την Ελλάδα. Έλεγαν μήπως πρέπει να εκλέξουν και να φωνάξουν τον πρίγκιπα του Βελγίου, τον Λουδοβίκο, και σηκώνει το Κολοκοτρώνης, το alter ego του Καποδίστρια, οι δύο χρυσές προσωπικότητες του ιδίου χρυσού και ανεκτίμητου νομίσματος, Κολοκοτρώνης και Καποδίστρας, δύο πλευρές. Και σηκώνει το κολοκοτρώνης και λέει: θα φέρουμε τον μέγιστο τον Ελλήνο. Το σπουδαιότερο Έλληνα που υπάρχει στον πλανήτη, τον Ιωάννη Καποδίστρια. Μαυροκορδάτος αναχωρέθηκε. Τι να πει όμως ο Μαύρος, κυριολεκτικά ο Μαύρος. Και αυτός ψήφισε. Να έρθει ο Καποδίστριας. Όλοι αναγνώριζαν. Είναι αυτό που λέει ο Σωκράτης. Ένας που είναι λίγο καλύτερος από σένα τον ζηλεύεις. Ένας που είναι πολύ καλύτερος από σένα τον παραδέχεσαι. Τι να πούνε τα σκοτάδια των εμπαθών πατριωτών μας, συμπατριωτών μας, μπροστά στον φωτισμένο ηγέτη Ιωάννη Καποδίστρια. Και έρχεται για 7 χρόνια. Για 7 χρόνια και δεν τον αφήσαμε να κυβερνήσει ούτε τα μισά, ούτε τα 3,5. Κυβερνήτης. Ο πρώτος και τελευταίος στην ιστορία. Κυριολεκτικά κυβερνήτης. Επειδή έχουμε ανάμεσά μας και αξιωματικούς του ναυτικού, ξέρουν τι σημαίνει κυβερνήτης. Αυτός που κυβερνά. Αυτός που βρίσκει λύσεις στα θέματα και στα ζητήματα. Όχι διαχειριστής, όπως είναι σήμερα, πολιτικών πραγμάτων. Όχι σήμερα. Μετά από τον Καποδίστρια. Μετά τη δολοφονία, το έχουμε μόνο διαχειριστές. Διαχειριστές. Πότι που είναι κάποιες πρεσβείες, αυτές αποφασίζουν και τις κυβερνήσεις, πρεσβείες, όπως τα ακούτε. Δεν τα λέω εγώ. Διάβασμα θέλει, έχουν εκδοθεί. Αρχιακά τεκμήρια είναι αυτά. Των διπλωματικών αποστολών. Τον κατηγόρησαν για πατερναλιστική πολιτική. Όταν ο ίδιος ήταν εκείνος ο οποίος συμπεριφέρθηκε ως πατέρας. Και για κάποιους που δεν έχουν μάθει να έχουν ή να αγαπούν τον πατέρα τους, σίγουρα δεν τους αρέσει να υπάρχει κάποιος πατέρας. Πατέρας ο οποίος στον ιδιωτικό του βίο έδειχνε το πώς ζούσε και μας δίνει και εμάς πολλές συνταγές για το πώς θα ξεπεράσουμε τη σημερινή κρίση. Ο ίδιος δεν ζητούσε ούτε μισθό, ούτε αντιμισθία, ούτε αποζημίωση, να κόψουμε την υποκρισία. Με το παιχνίδι των λέξεων, πέστε το όπως θέλετε, να σας το πω στα ράτα ρωμαϊκά, δεν έπαιρνε τίποτα για τους κόπους του. Να σας το πω έτσι. Πρόσφερε τα πάντα. Τα πάντα. Είναι το γνωστό ιστορικό ανέκδοτο ότι ο Καποδίστρια πέρναγε την εβδομάδα του με μια κότα. Τρώγοντας μια κότα. Δευτέρα, Τρίτη ξεκινούσε να τρώει. Τετάρτη νύστευε. Πέμπτη συνέχιζε. Παρασκευή νύστευε. Σάββατο νύστευε για να κοινωνήσει την Κυριακή. Την Κυριακή κοινωνούσε και αποτέλειωνε ό,τι έμεινε από την κότα. Έτσι περνούσε ο Καποδίστρας, που συνήθως του την φίλευε καμιά χωριάτισσα από την ευγνωμοσύνη που ένιωθαν στον πατέρα Καποδίστρια. Είναι συγκινητικά τα γράμματά του που στέλνει στους αδελφούς του, στον Βιάρο και στον Αυγουστίνο, νομικοί και οι δύο. Κατεβείτε, τους λέει, να με βοηθήσετε στην Αίγινα, στην αρχή και στον Άφλιο μετά. Να με βοηθήσετε γιατί χρειάζομαι νομομαθείς. Δωρεάν βέβαια και τα αδέλφια του. Δεν υπήρχε περίπτωση. Μα του λένε τα αδέλφια του πρέπει κάποιος να μείνει με τους γονείς απάνω. Κάποιος πρέπει να κοιτάξει και την περιουσία μας. Εμείς απαυτάζουμε. Ας κάθεται ο ένας, ο άλλος όμως θα είναι συνέχεια εδώ. Ο Αυγουστίνος ήταν αυτός που προσφέρθηκε περισσότερο, ο οποίος και τον διαδέχεται στην περίοδο της προσωρινής Τριανδρίας μέχρι να μας στείλουν οι ξένες δυνάμεις και να ολοκληρώσουν το σχέδιο της δολοφονίας, τη διάδοχη κατάσταση των Όθωνα. Και ο Αυγουστίνος βέβαια μετά και ο Βιάρος φτάνουν σε σημείο να δυσκολεύονται μετά από χρόνια, μετά την δολοφονία του αδελφού τους, γιατί ο αδελφός τους έδωσε τα πάντα στην πατρίδα, ακόμα και από τη δική τους περιουσία. Ποιος τολμούσε να τα βάλει με τον Καποδίστρα στην οικογένεια. Και είναι συγκινητικό, διότι ο φάκελος Ιωάννης Καποδίστρας δεν έχει ανοίξει στα αρχεία του Foreign και του Colonial Office, Υπουργείο Εξωτερικών και Αποικιών της Μεγάλης Βρετανίας, δεν έχει ανοίξει αυτός ο φάκελος. Ενώ κάθε 30 χρόνια ανοίγουν οι φάκελοι, αυτός και το κυπριακό ζήτημα δεν έχουν ανοίξει. Δύο φάκελοι που ενδιαφέρουν τον Ελληνισμό. Αλλά επειδή τα αρχεία είναι διαπλεκόμενα, μπορούμε να διαβάσουμε 5 χρόνια αργότερα πώς εκφράζονται οι αρμοστές. Αυτό έκανα εγώ στη δικιά μου διδακτορική διατριβή για την Βρετανική διπλωματία στο Ιόνιο. Και βλέπετε μέσα το πώς καταγράφουν τις απόψεις τους, τις μυστικές τότε, σήμερα φανερές απόψεις. Αυτά επιτρέπονται να τα δούμε, διότι έχουν ανάγκη και από χρήμα. Οι Βρετανοί, και όταν τους δώσεις χρήμα, μπορείς να διαβάσεις πάρα πολλά πράγματα. Εκεί πέρα βλέπουμε την άποψή τους για την οικογένεια γενικά Καποδίστρια και για τον Ιωάννη. Δεν ξέρουμε ακριβώς για τη δολοφονία του τα στοιχεία που αφορούν, αλλά φωτογραφίζονται μέσα από τα άλλα. στις 23 Μαρτίου του 1819, λίγο πριν ο Καποδίστριας αναλάβει το εθνορχικό του έργο, επισκέπτεται την Κέρκυρα για τελευταία φορά. Και εκεί υπάρχει μια εμπιστευτική επιστολή του με ημερομηνία, τραγική ηρωνία, 21 Μαΐου 1819, που νάξε ότι περίπου 50 χρόνια αργότερα εκείνη την ημερομηνία θα ενώνονταν τα Ιόνια νησιά με τη μητέρα Ελλάδα. Και την στέλνει στον πατέρα του, εμπιστευτική επιστολή. Γράφει λοιπόν: «Έκαμα δύο αφιερώσεις, μίαν προς την Παρθένων Μαρία την Πλατιτέρα και την ετέρα προς τον θαυματουργόν προστάτη μας Άγιο Σπυρίδωνα. Η σημείωση αυτή ας παραμείνει μεταξύ των μελών της οικογενείας». Αφιερώσεις σημαίνει μεγάλα δώρα. Μεγάλα δώρα που τα χρειαζόντουσαν τα μοναστήρια και οι εκκλησίες μας. «Ας μην εξέλθει εκ του κύκλου των αδελφών. Ελέξεις θα ήσαν ματαιοδοξία και η ματαιοδοξία δεν αρέσει στον Θεό». Έτσι γράφει. Και αν μου επιτρέπετε, για ανθρώπους που ξέρουν από επιστήμη, δεν δίνουμε τόση σημασία στα δημόσια έγγραφα. Διότι τα δημόσια έγγραφα έχουν μια τυπολογία στην οποία περιοριζόμαστε. Τα σημαντικά για την επιστήμη είναι ο ιδιωτικός βίος. Τα ιδιωτικά έγγραφα, όπως αυτά, όπου εκεί ξεδιπλώνεται αυτούσια προσωπικότητα, ολόκληρη προσωπικότητα, και βλέπουμε τις αδυναμίες του. Μπορεί να ήταν ερωτικά γράμματα, να ήταν γράμματα σκευωρίας. Έτσι γράφει ο Καποδίστριας. Συνεχώς επικαλείται την Παναγία την Πλατιτέρα και τον Άγιο Σπυρίδωνα, που βλέπετε ότι η ορθόδοξη διαδρομή του δεν τον εγκαταλείπει πουθενά. Οι Ρώσοι, μάλιστα, επειδή αγαπούν τον μυστικισμό, θεωρούν ότι ο Καποδίστριας, επειδή κυκλοφορούσε συνέχεια με σκούρα ρούχα, είχε καρεί μοναχός στη Ρωσία, κρυφά, μυστικά. Και γι' αυτό σας παρακαλώ, μην ρίχνουμε τον προβολέα, όπως αυτή την ώρα αυτό το φως, στις δίθεν ερωτικές επιστολές του Καποδίστρια προς τη Στούρτζα. Μην θέλουμε να ανακαλύψουμε άλλο ένα μυθιστόρημα. Ο Καποδίστριας σίγουρα αγαπούσε όλο τον κόσμο, είχε μια ιδιαίτερη σχέση και με τη Στούρτζα, γιατί θαύμαζε το ότι τον εξυπηρετούσε σε όλα αυτά τα σχέδια. Χαιρόταν να έβλεπε ανθρώπους να προσφέρουν οι πλούσιοι για το υπόδουλο γένος. Αυτό το εμείς που λέει ο Μακρυγιάννης, να μην κοιτάνε τον εαυτό τους. Δείτε πώς μιλάει στους πλουσίους της Οδυσσού και να τους λέει: «Σας παρακάλεσα να μας βοηθήσετε και είναι ντροπή το ότι τόσοι πλούσιοι δώσατε αυτό το ταπεινό ποσό». Περίμενα πιο πολλά από εσάς. Η Στούρτζα λοιπόν, θα λέγαμε, ήταν ομοειδεάτισσα και συμμετείχε σε αυτό το όραμα, το πανόραμα του Ιωάννη Καποδίστρια, και αυτό τον συγκινούσε. Σας παρακαλώ όμως, δείχνουμε ότι είμαστε πάρα πολύ φτηνοί ως ερευνητές να μένουμε σε ένα οριζόντιο, σε μια οριζόντια προσέγγιση της προσωπικότητας του Καποδίστρια, αλλά και της Στούρτζα, την οποία την αδικούμε, και να μιλούμε για ανεκπλήρωτους έρωτες κτλ. Λέει στο Ευαγγέλιο: «Γινώσκης, αναγινώσκης». Ο επιστήμονας πρέπει να καταλαβαίνει τι διαβάζει. Έχει δικαίωμα κάποιος που δεν είναι επιστήμονας, και μιλάω και σε χριστιανούς επιστήμονες, ο επιστήμονας πρέπει να προσέχει τι διαβάζει και να έχει τις προϋποθέσεις του Vorverständnis, που λένε οι Γερμανοί, να καταλάβει την προκατανόηση, τις προϋποθέσεις για να καταλάβει αυτό που διαβάζει. Διότι τότε αποδεικνύουμε ότι δεν είμαστε επιστήμονες. Δολοφονήθηκε έξω από τον Άγιο Σπυρίδωνα στο Ναύπλιο, πρωί της Κυριακής, 27 Σεπτεμβρίου 1831. Αν το διαβάσουμε αυτόν τον πίνακα, είναι χαρακτηριστικός. Πήγε στην εκκλησία, υπήρχαν μαυρομιχαλοί, τον σκότωσα. Υπήρχε ένα πάθος, κοτσαμπάσιδες και τα λοιπά, όπως μαθαίνουμε τα παραμυθάκια στην ιστορία. Υπάρχει ένα πολύ σημαντικό δίτομο έργο ενός στρατιωτικού, του κυρίου Κοκκινάκη από την Κρήτη, ο οποίος τεκμηριώνει σε πολύ καλό βαθμό ότι δεν ήταν μόνο οι μαυρομιχαλαίοι, δεν ήταν οι μαυρομιχαλαίοι μόνο δολοφόνοι. Σας το λέω και αυτό γιατί είναι μια άγνωστη πτυχή που δεν αξίζει τώρα να αναλύσω περισσότερα, αλλά με βρίσκει πολύ σύμφωνο. Επίσης, υπενθυμίζω ότι ο Κωνσταντής, που είτε άμεσα είτε έμεσα, θα αποδείξει ιστορία, συμμετείχε στη δολοφονία του, Σπούδασε στη Γαλλία με χρήματα, προσωπικά χρήματα του Ιωάννη Καποδίστρια. Είναι ωραίες οι επιστολές του Πετρόμπη Μαυρομιχάλη προς τον Καποδίστρια. Στείλε λεφτά, όλα λεφτά ζητούσε ο Πετρόμπης. Και να μην έχει ο Καποδίστριας και να τα δίνει για άλλες ανάγκες. Και να δανείζεται χρήματα από τον Εϊνάρδο. Να δανείζεται, όχι να βγάζει έξω το λέω για πολλωστή φορά στην Ελβετία, να δανείζεται. Είναι σημαντικό όμως, εμάς δεν μας ενδιαφέρει αυτό που φαίνεται. Εμάς μας ενδιαφέρει περισσότερο αυτό που κρύβεται πίσω από την εικόνα. Η Αγγλία και η Γαλλία ήδη είχαν πάρει την απόφαση. Η Γαλλία είχε δεθεί στο άρμα της Αγγλίας για να επιβιώσει. Η Γαλλία που την διέσωσε ο Καποδίστριας ξανά έγινε ηγέτιδα δύναμη ως δεύτερη συντάξη κοντά στην, ως υπαρχηγός θα λέγαμε δίπλα στην Αγγλία. Και μαζί κανονίζουν το πώς θα τον βγάλουν από τη μέση τον Καποδίστρια, ο οποίος δεν θέλει να πειθαρχήσει και ο οποίος επειδή είναι ο απολύτως έντιμος, τους ξεφεύγει συνέχεια. Απλώς θα υπενθυμίσω ότι ο ένας από τους δύο Μαυρομιχαλαίους που διασώζεται προσωρινά γιατί τον άλλον σκοτώνουν επί τόπου, καταφεύγει 6 ώρα το πρωί στη γαλλική πρεσβεία, η οποία ήταν ανοιχτή 6 ώρα το πρωί. Αυτά μελετά ένας εγκληματολόγος ιστορικός, το οποίο κερδίζει από μια δολοφονία. Ο μόνος που δεν κέρδισε από τη δολοφονία αυτή ήταν οι Έλληνες, ούτε οι Μαυρομιχαλαίοι. Γι' αυτό έχω ισχυρά τεκμήρια που, και ας μην ανοίξω φάκελος του Καποδίστρια για να πω ότι οι μόνοι που κέρδισαν από τη δολοφονία του ήταν οι εχθροί του ελληνισμού, αλλά ποτέ ουδής Έλληνας. Εδώ είναι ο τάφος του, αυτό που ζητούσε πάντοτε στην Πλατιτέρα. Ιώτα Αλφα, Ιωάννης Αντωνομαρία Καποδίστριας, κυβερνήτης της Ελλάδος, απερίτως. Δίπλα του ο τάφος του πατέρα του και λίγο πιο κάτω των αδελφών του Αυγουστίνου και ακριβώς στη γωνία, όπως είναι τώρα το πιάνο εκεί, βρίσκεται ο τάφος του Μουστοξίδη. Ο Καποδίστριας, ο οποίος ζητούσε πάντοτε, αυτό ζητούσε, να ταφεί εκεί. Και κάποιοι άλλοι αγιορείτες, άγιοι σήμερα, ζητούσαν να ταφούν κάπου αλλού, αλλού τους θάψαμε. Αυτού έγινε η επιθυμία του, εκεί που ήθελε. Τον έθαψαν στο ναύπλιο για 6 μήνες. Και μετά από 6 μήνες τον ξέθαψαν, για σκεφτείτε τώρα, θα άντεχε κανένα στη δυσοσμία από ένα θαμμένο μετά από 6 μήνες. Και μεταφέρεται τη βδομάδα της διακαινησίμου, ξημερώνοντας Τετάρτη διακαινησίμου, διότι οι Άγγλοι ζήτησαν, οι Άγγλοι, οι φιλοπρόδοι, οι φιλέλληνες Άγγλοι, ζήτησαν να μην γίνει μετακομιδή του Λιψάνου του κατά τη διάρκεια της ημέρας, για να μην ξεσηκωθεί ο λαός με επεφημίες και ανέβει το εθνικό τους συνέστημα. Και έγινε ξημερώματα. Δεν μου το πάρει κανένας απόφαση. Και από τότε είναι εκεί. Διότι και νεκρός ο Καποδίστριας ήταν και είναι μέχρι σήμερα επικίνδυνος. Και εδώ ο Αδριάντας του, το άγαλμά του μάλλον, ακριβώς απέναντι από την Ιόνιο Ακαδημία, που και αυτό συνέβαλε να κτιστεί το πρώτο ελληνικό πανεπιστήμιο, 1824, από τον γιο του πλανητάρχη της Ευρώπης τότε και του κόσμου, του πλανητάρχη, συγγνώμη, τον γιο του πλανητάρχη, πρωθυπουργού της Μεγάλης Βρετανίας, του Λόρδου Νόρθ, ο γνωστός Γκίλφορθ, Φρυδερίκος Δημήτριος, διότι βαπτίστηκε Ορθόδοξος και το αποδεικνύει ιδιωτή του. Και αυτός παρέμεινε μόνος του, φίλος του Καποδίστρια, 10 χρόνια μεγαλύτερος από τον Καποδίστρια, ο οποίος και αυτός προσφέρε τα πάντα για να ιδρυθεί το πρώτο ελληνικό πανεπιστήμιο. Εμείς σήμερα θα ήταν ωραίο θέμα αυτό να ασχοληθούμε. Προσπαθούμε να μιμηθούμε τα ξένα πανεπιστήμια. Και ο Άγγλος, που ο πατέρας ήταν ο πρωθυπουργός της Αγγλίας στην Αμερικανική Επανάσταση 1785 και στη Γαλλική Επανάσταση 1789, είναι αυτός που ιδρύει ελληνικό πανεπιστήμιο με πρώτη σχολή, τη θεολογική σχολή. Εμείς καταργούμε θεολογικές, θεολογική ορθόδοξη σχολή, με ράσα, με προστάτες της Ιωνίου Ακαδημίας, όχι τη Γλάφκα, την Αθηνά, τους τρεις ιεράρχες. Αξίζει να το μελετήσω. Γι' αυτό να μην είμαστε αντιευρωπαίοι, διότι βλέπουμε εκπλήξεις. Ευρωπαίους οι οποίοι είναι πολύ πιο ορθόδοξοι, δηλαδή πολύ πιο Έλληνες από εμάς, τους λεγόμενους Έλληνες. Για μας ξέρουμε και τις δύο όψεις, και τον Λεωνίδα και τον Εφιάλτη. Η συνολική ορθή πολιτική του δράση του καταστήσει μέγιστο των Ελλήνων της εποχής του, σύμφωνα με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, αλλά και μέγιστο των Ευρωπαίων, σύμφωνα με τον Μέτερνιχ και τον Χένρι Κίσιγκερ, ο οποίος έχει κάνει διδακτορική διατριβή για την Ελληνική Επανάσταση. Ο Κίσιγκερ γι' αυτό μας συμπεριφέρεται καλά, γιατί μας γνωρίζει καλύτερα από ό,τι γνωρίζουμε εμείς τους εαυτούς μας. Διδακτορική διατριβή στην Ελληνική Επανάσταση έχει κάνει. Είναι ο μοναδικός Έλληνας ηγέτης που προσέλαβε το τίτλο κυβερνήτης. Από τον θεσμικό του ρόλο αναδεικνύεται σε μοναδική περίπτωση Έλληνα πολιτικού που διακυβερνά αντιμετωπίζοντας τα κύρια προβλήματα του κράτους του. Αποτελεί το μοναδικό πολιτικό ηγέτη που δημιουργεί κράτος, το ελληνικό, όπως προηγουμένως είχε συμβάλει καθοριστικά και στη δημιουργία του Ιωνίου, του Γερμανικού και του Ελβετικού, αλλά και τη διάσωση του Γαλλικού. Έτσι, στον ισχυρισμό ορισμένο ότι η Ελλάς δημιουργήθηκε από τις μεγάλες δυνάμεις, ανταπαντούμε με τεκμηριωμένη ιστορικά θέση ότι η ύπαρξη των αναφερομένων ευρωπαϊκών κρατών οφείλεται σε μέγιστο βαθμό στην πολιτική και διπλωματική συμβολή του Ιωάννη Καποδίστρια. Αληθινά μέγιστη στην ιστορία της ανθρωπότητας αναδεικνύονται οι καταχάριν θεοί, δηλαδή οι Άγιοι, που ζουν αδιαλείπτως με τη μνήμη του θανάτου τους, όπως οι Άγιοι μας Σπυρίδωνας και Θεοδόρα η Αυγούστα στην Κέρκυρα, οι προστάτες του Ιωάννη Καποδίστρια. Η ίδια πνευματική αρχή διέπνεε τη φιλόκαλη και νηπτική μορφή του κυβερνήτη. Γι' αυτό και δεν αντιμετωπίζει ποτέ στο βίο του διλήμματα που αφορούν στην προσωπικότητά του. Δεν θα γνωρίσει ποτέ τον φόβο, αλλά μόνο την αγωνία. Υπό το πρίσμα αυτό δίνει τα πάντα στην παρτίδα του και δεν λαμβάνει τίποτα από αυτήν. Ακόμη και το ύψιστο αγαθό, την ίδια του τη ζωή, πιστός στο ελευθερία ή θάνατος, θέτοντας το δεύτερο, θάνατο ως αυτοθυσία, προϋπόθεση για την επίτευξη του πρώτου, ελευθερίας. Η Ελλάς απέκτησε στην νεότερη ιστορία της για πρώτη και τελευταία φορά κυβερνήτη και μάλιστα της ορθοπραξίας. Οι εναπομείναντες ομόφρονές του εντός ή εκτός Ελλάδος προσευχόμαστε σήμερα περισσότερο από ποτέ, όπως ο ευλογημένος αλλά ταλαιπωρημένος τόπος μας αναδείξει κυβερνήτη του πολιτικού και ηθικού αναστήματος, του μεγίστου των Ελλήνων αλλά και των απανταχού της γης ελευθέρων πολιτών Ιωάννου Καποδίστρια. Αυτή η εικόνα της Παναγίας Γλυκοφιλούσας συνόδευε παντού το Καποδίστρια, όπου πήγαινε. Είναι η εικόνα που έχει αφήσει πλέον η οικογένειά του στο μοναστήρι της Πλατιτέρας. Έτσι και προσευχόμαστε, και είναι και θαυματουργή εικόνα, χωρίς το πουκάμισο. Μετά τοποθετηθεί και το πουκάμισο, το χρυσό. Θέλω να σας πω όμως ότι ένας πολιτικός που είχε συνέχεια μαζί του σύντροφο παντοτινό, την Υπεραγία Θεοτόκο, την Πλατιτέρα και τον Άγιο Σπυρίδωνα. Αυτό μην το ξεχνάμε, αυτό πιστεύω είναι το πιο σημαντικό για να αποδείξει το πόσο άγνωστος είναι ο Καποδίστριας. Σας ευχαριστώ και πάλι.
1: Αγαπητοί μας φίλοι, ακούσαμε την εισήγηση του κυρίου Δημητρίου Μεταλλινού για τον Ιωάννη Καποδίστρια, τον Ορθόδοξο της Εμπειρίας, τον Ανάργυρο Ιατρό, τον Δίκαιο Νομικό, τον Επιτελικό Στρατιωτικό, τον Έντιμο Διπλωμάτη, τον Εθνεγέρτη, τον Πολιτικό Ηγέτη και Εθνομάρτυρα, όπως χαρακτηριστικά τον παρουσίασε ο εισηγητής. Η αλήθεια, σύμφωνα και με αυτά που ακούσαμε, είναι ότι ο Ιωάννης Καποδίστριας υπήρξε μοναδικός, ανεπανάληπτος, αμίμητος και αναντικατάστατος. Ένα άτομο με τεράστιο ηθικό ανάστημα, αξίες, ιδανικά, προσόντα και αρετές σπάνιες σε άνθρωπο, πολύ δε περισσότερο σε πολιτικό. Ο Καποδίστριας ως κύριο σκοπό της εκπαίδευσης των Ελλήνων έθετε τη μίση των μαθητών στην ορθόδοξη πίστη και τη λατρεία της Εκκλησίας. Αλλά φρόντιζε επίσης να γίνεται σεβαστός και ο ρόλος της Εκκλησίας στην ιστορική πορεία του γένους. Προχώρησε στην οργάνωση της εκκλησιαστικής παιδείας με σκοπό να μορφώνει τα στελέχη της Εκκλησίας σε συνεργασία βέβαια με τους ποιμένες της. Ήταν βαθύτατη η πίστη του, καθώς έγραφε κάποτε ότι το μεγαλύτερον από όλα τα συμφέροντα της πατρίδος μας, εκείνο δηλαδή το οποίο εναγκαλίζεται και περιλαμβάνει ολόκληρον την μέλουσαν ευδαιμονίαν της, είναι η χριστιανική και εθνική εκπαίδευση των ελληνοπαίδων. Δεν είναι τυχαίο ούτε υπερβολικό που ο πρώτος κυβερνήτης της ελεύθερης Ελλάδας χαρακτηρίστηκε ως Άγιος της πολιτικής, καθώς δεν υπήρξε τύπης Έλληνας Ορθόδοξος Χριστιανός, αλλά και κατ' ουσίαν, μετουσιώνοντας το πνεύμα της Ορθοδοξίας σε ορθοπραξία. Απόδειξη αυτού είναι ότι αποποιήθηκε το μισθό του κυβερνήτη λέγοντας «Εφόσον τα ιδιαίτερα εισοδήματά μου αρκούν δια να ζήσω, αρνούμαι να εγγύσω μέχρι και του οβολού τα δημόσια χρήματα, ενώ ευρισκόμεθα εις το μέσον ερηπείων και ανθρώπων βυθισμένων εις εσχάτην παινίαν». Αναφορικά με τον δίσκο

θέλουν οι Έλληνες να αναζητήσουν τη σωτηρία του έθνους. Η μνημειώδης αυτή φράση του, με την οποία και θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή μας, συνοψίζεται στο «Ή ο Θεός με θυμών, ουδής καθημών». Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.

σε πας θλίψεως οργής κινδύνων και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων λέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, εισή χάρητη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και ανήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει εις η πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την νύν και αείχε αιώνας των αιώνων.

Έκραξα προς εισακούσον, προς και στη φωνή της δεήσεως.

0: πάθη σου δοξάζονται.
1: Φως ηλαρών Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλιουδής συνειδώντες φώσες περινών, ύμνουμεν Πατέρ αείων και Άγιον Πνεύμα Θεών, αξιών σε εμπάση και νησιμή στεφωνές εσύ, εσύ αιτεού ζωή των ειδούς διόκων.

0: αξιώσουν, Κύριε, διέσπερα τα αυτήν ημών και τους φυλάχθουν ημάς. Ευλογητός ο Κύριος Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και ευδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος εφ' ημάς καθά παρεμπίσαμεν εφ' εσέ. Ευλογητός ο Κύριος διδαξόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός ο Δέσποτα συνέτησόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός οι Άγιοι φωτισόν με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος εις τον αιώνα τα έργα των φυλών Σου μη παρήγης. Συ πρέπει ένου, συ πρέπει ύμνο, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίου Πνεύμα. Νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κυρώσουμε την εσπερινή δέηση λοιπόν του Κυρίου, αντιλαβού όσο ελέησον και διαφύλαξον μας ο Θεός της η χάρη και την εσπέρον πάσαν τελεία να γεννηνική και αναμάτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Άγγελων ειρήνης πιστών ειγών, φύλακα των ψυχών και του σωμάτων ημών, παρά του

και Σιμών και δίνει το κόσμο παρά του Κυρίου ετησό. Τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής ημών ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδη να ανεπέσχυνται ελληνικά και καλή απολογία την επί του φοβερού βήματος Χριστού ετησόμεθα. Της Παναγίας Ευράνου υπερπλεγημένης εν δόξω δέσποινης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων τιμονεύσαντε σε αυτούς και αντίλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Και αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα υπάρχεις και στην δόξα αναπέμπομεν

0: Και φαντάζομαι ότι κύριο κρίνομαι. Ή το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένων και δοξασμένων του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Υψώθησε Σταύρο Χριστέ ο Θεός και έσωσας των ανθρώπων των γενναίων.

Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, ότι επιπόντι επλήστη μεν εξ ουρανώσεως, επί πλοίων επλήστη ψυχή ημών, το ανίδος τευθυνούσι και η εξ ουδένωσις, εις υπερηφάνης, μαρτύρες και

much. Ocean in Χριστέ την δεχούσα, η τούτο πεπίκα, πολύτρωτη σου πάντα, όπω ανήμενο.

0: Αλλήνα πολύ στον δουλουσδέστα, αγαθόρη μας ο κυρίνιο τίδων, η αφθαμή μου και σωτηριό σου, ετοί μας κατά πρόσωπον πάνω των λαών. Πώς αποκάλυψε τον και δόξα λαό σου, Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύχια ήγει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε Λάζα της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συνεχώρησον της ανομίας ημή, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Έλεγε εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύχια ήγει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν εις ουρανείς, αγιάστητο το όνομά σου, εν θέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρθον ημών των επιούσιων δώσιμην σήμερα και άφεσιν ημών τα θελήματα ημών, ως και ημείς αφήρνη της οφειλέτης ημών και μη είσαι έγκης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από τους πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και δύναμις και δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν

αδελφούς των Αποστόλων γενόμενο στην πράξη νευρεστε όπνευστε εις θεωρίας επίβασιν δια τούτο το λόγον της αληθείας ορθότομον και τη πίστη ανήθρισαν

0: Δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου, μόνο ευγενείου και πάση Χριστό ημών αδελφότητος. Και δεόμεθα υπέρ νέας ζωής, ειρήνης, υγείας, ομοιρίας, επισκέψεως, χωρίς και αφές των αμαρτιών, των δούλων πάντων ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, το κατοικούντο και επισκοπέν του πόλη και νοριετά των νοητών επιτρόπων, συνδρομητών και εφηρωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης. Και δεόμεθε με το μακαρίο και δημοκτητών του Αγίου Οικοτόδου και υπερβάντων προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδευσε βοσκημένων και πανταχού ορθοδόξων. Και δεόμεθε με το κρυφθόρο και καλλιέργο του Αγίου και πανσέπτων άνθρωπων των κοπιών των ψαλώνων και υπέρ του περιεστώτος λαού το επεκδεχομένο του Πάνασου Μέγα και πλούσιον έλεος. Πατυρεήμων και φιλάνθρωπος Θεός επάρχης και στην δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Σοφία, ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Θεός και Κύριος ο Θεός των ευγενειών και των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία Εκκλησία ταύτης αιώνας αιώνων.
0: Δόξες Χριστέ ο Θεός και επίσημον δόξες Χριστός εν κοινώς του ευσεβών και σπεσβείς Παναχάμι Παναμού Μαγιές Αυτομητρός Δυνάμων και Μήκος ο Θεός Σταυρούν προστασίες τη μίαν εμπορενία δυνάμεων σημάδων και εσείς τη μίαν δόξη προφήτη προδρόμου Βαπτιστού Ιωάννου. Τον Αγίον ενδόξη και πανηθήμων Αποστόλων, τον Ουσίγη Θεοφόρων Πατέρων Λιμών, τον Αγίον και Γαλλινίκων Μαρτύρων, τον Αγίον Μαρτύρων τον Ενδυνήσιο Τάφτη Μαρτυρισάνδρου, τον Αγίον Δόξο Μεγαλομάτυρο και Θαυματουργού Μινά, τον Αγίον και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακή Φτιάνη, τον Αγίον Μαρτύρο και Πιάνου και Ιωστίνη Σόμ και Μνήμη επιτελούμε, πάντων τον Αγίον ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και λίγημον Θεός. Ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανακοινώνει ότι η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής αρχίζει τα μαθήματά της την 6 Οκτωβρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 6.30 μετά μεσημβρίας, με την τέλεση του αγιασμού από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριο Κύριο Ευγένιο. Οι εγγραφές αρχίζουν στις 14 Σεπτεμβρίου 2026 και θα λήξουν στις 29 Οκτωβρίου 2026. Θα γίνονται στην έδρα της σχολής, οδός Αλκιβιάδου 6, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη, από ώρας 6.30 μετά μεσημβρίας έως 8.30 μετά μεσημβρίας. Πληροφορίες, Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, τηλέφωνο 2810-3214-74, κύριο Κωνσταντίνο Σταυρουλάκη Ταμεία, τηλέφωνο 69-56-99-81-20, κύριο Χρήστο Σολάκη Γραμματέα, τηλέφωνο 69-77-63-07-92, κύριο Αντώνιο Πλαΐτη Διευθυντή, τηλέφωνο 69-77-15-00-78. Email emi.yak.sbm@gmail.com. Επίσης, ανακοινώνεται ότι για την εγγραφή των πρωτοετών υποψηφίων μαθητών θα χρειαστούν εκτός της αιτήσεώς τους και δύο φωτογραφίες.

με την ευλογία της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτητος Κυρίου Κυρίου Βαρθολομαίου στο Κέντρο Κοινωνικής και Πολιτισμικής Διακονίας Θεομήτωρ της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου θα πραγματοποιηθεί το 4ο Συνέδριο Βιοηθικής του Οικουμενικού Πατριαρχείου με θέμα την υπογεννητικότητα. Το συνέδριο θα διαρκέσει από τις 2 έως τις 4 Οκτωβρίου 2026.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας. Thank you.

Ανακοίνωση. Η Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης σας προσκαλεί την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 6 το απόγευμα στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου Ηρακλείου στην επετειακή εκδήλωση «Ορατόριο» για την 60η επέτειο από την επανακομιδή της τιμίας κάρας του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης, από την Βενετία 1966-2026. Η χοροδία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης θα παρουσιάσει ένα εκκλησιαστικό, επενετικό και οικετήριο μουσικό έργο αφιερωμένο στους Θεοκήρυκες Αποστόλους Τίτο και Παύλο σε κείμενα και μουσική του Πρωτοπρεσβυτέρου του Οικουμενικού Θρόνου, εδεσιμολογιωτάτου Πατρός Ευαγγέλου Παχυγιαννάκη και υπό την διεύθυνση του κυρίου Αντωνίου Πλαΐτη, άρχοντα υμνοδού της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας. Η ενορία γενεσίου της Θεοτόκου Αμουδάρας Μαλεβιζίου ανακοινώνει ότι και φέτος για πολλωστή χρονιά θα συνεχιστούν οι συνάξεις ερμηνείας της Αγίας Γραφής από τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Κνωσού κύριο Μεθόδιο στην αίθουσα της ενορίας μας παραπλεύρος του Ιερού Ναού κάθε Δευτέρα απόγευμα στις 5 για την περίοδο του χειμερινού ωραρίου και στις 6 για την περίοδο θερινού ωραρίου. Η έναρξη των συνάξεων θα γίνει τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 6 μετά μεσημβρία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.
1: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

σαν σάλπιγγα θεόπνευστη των ουρανίων ύμνων, με τρόπο άγιο θεϊκό, λάμπρινες και ωραίο, την εκκλησία του Χριστού με τάγια άσματά σου. Γιατί αφού σε ενέπνευσε της Θεοτόκου η λάμψη, στον κόσμο αναδείχθηκες ένθεος υμνητής της. Γι' αυτό όσοι ιερομανέ, με πόθο σε τιμούμε.

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 1 Οκτωβρίου, Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων. Σαν σήμερα το 331 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος συντρίβει τον στρατό του Πέρση Δαρίου του Τρίτου, του Κοδωμανού, στην πεδιάδα των Γαμγαμήλων. Με τη νίκη του αυτή, ο Μέγας Στρατιλάτης ολοκληρώνει την κατάκτηση της Περσικής Αυτοκρατορίας. Ο Βουκεφάλας, το αγαπημένο άλογο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, σκοτώνεται σε αυτή τη μάχη.
1: Το 1541 γεννιέται στο Ηράκλειο Κρήτης ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, γνωστός επίσης με το ισπανικό προσωνύμιο El Greco, ζωγράφος, γλύπτης και αρχιτέκτονας της ισπανικής αναγέννησης. Εκπαιδεύτηκε αρχικά ως αγιογράφος στο Ηράκλειο, που αποτελούσε τότε τμήμα της Ενετικής Επικράτειας, και αργότερα ταξίδεψε στη Βενετία, όπου επηρεάστηκε από τους μεγαλύτερους δασκάλους της ιταλικής τέχνης, όπως τον Τιντορέτο και τον Τιτσιάνο, του οποίου υπήρξε μαθητής, υιοθετώντας στοιχεία από τον μανιερισμό. Το 1577 εγκαταστάθηκε στο Τολέδο, όπου έζησε μέχρι το τέλος της ζωής του και ολοκλήρωσε ορισμένα από τα πιο γνωστά έργα του.
0: Το 1861 κυκλοφορεί το πρώτο ελληνικό γραμματόσημο με την κεφαλή του Ερμή.
1: Σαν σήμερα το 1873 κυκλοφορεί η πρώτη καθημερινή εφημερίδα στην Ελλάδα με τίτλο «Η Εφημερής» και εκδότη τον Δημήτριο Κορομιλά.
0: Το 1946 εκδίδεται η απόφαση στη δίκη της Νιρεμβέργης. 12 από τους 22 εξέχοντες Ναζί καταδικάζονται σε θάνατο ως εγκληματίες πολέμου.
1: Το 1958 ξεκινάει τη λειτουργία της η Διαστημική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, η NASA.

0: 1960 η Κύπρος κηρύσσηκε επισήμως την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία και η ημέρα αυτή ορίζεται ως εθνική εορτή.
1: Σαν σήμερα το 1974 πεθαίνει ο Σπυρίδων Μαρινάτος, Έλληνας αρχαιολόγος με σημαντικότατο ανασκαπτικό έργο στη θύρα της Σαντορίνης. Το 1929 διατύπωσε θεωρία σύμφωνα με την οποία το τέλος του μινωικού πολιτισμού στο Αιγαίο προήλθε από την έκρηξη του ηφαιστείου της θύρας το 1600 π.Χ.

0: Το τραπέζι της Κυριακής. Μια ραδιοφωνική πρόταση του Ράδιο Ελπίδα από την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως σε ένα ξεχωριστό τραπέζι κάθε Κυριακή. Η πιο ευχάριστη ραδιοφωνική ατμόσφαιρα στο Ράδιο Ελπίδα κάθε Κυριακή σε ένα τραπέζι πλούσιο σε διάλογο, τραγούδια και νόστιμες συνταγές. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Ανθίμου, είμαστε και πάλι εδώ σε μία ακόμα εκπομπή, το Τραπέζι της Κυριακής, με τις γυναίκες της Αγίας Ολυμπιάδος της Μητροπόλεως μας. Να καλησπερίσω την κυρία Μίνα Καψίδου και την κυρία Βασιλική Κουγιουρούκη που είναι σήμερα κοντά μας.
1: Καλησπέρα σας. Ευχόμαστε και η σημερινή μας συνάντηση να είναι ωφέλιμη, επικοδομητική για τους ανθρώπους που θα μας ακούσουν, για τους ακροατές, για τους συμπολίτες μας.
0: Πέρα λοιπόν από τη συνάντηση που έχετε τη Δευτέρα, τώρα θα έχετε και ακόμα μια συνάντηση την Κυριακή εδώ στο Ράδιο Ελπίδα. Λοιπόν,
1: σήμερα χαρά μας και πραγματικά λαχταράμε να βοηθήσουμε κι εμείς στο έργο της Μητροπόλεως. Όχι μόνο σε ό,τι αφορά το κομμάτι αυτό, αλλά και σε οποιοδήποτε τομέα θα μπορούσαμε να είμαστε χρήσιμες.
0: Χαίρομαι. Στην εκπομπή αυτή, όπως είπαμε και στη προηγούμενη, θα παρουσιάζουμε συνταγές τις οποίες φτιάχνουν οι γυναίκες της Αγίας Ολυμπιάδος, παραδοσιακές συνταγές που βάζουν το κάτι της τους όλες, το διαφορετικό, και γίνονται πεντανόστιμες. Αρχικά θα ήθελα, κυρία Καψίδου, να μιλήσουμε μαζί έτσι για το πρόγραμμα που ακολουθείτε τη Δευτέρα όταν συναντιέστε εδώ, που κάνετε την εβδομαδιαία σας συνάντηση της ομάδας σας.
1: Πολύ ευχαρίστως. Είναι μια συνάντηση την οποία με πάρα πολύ έτσι, αγάπη και λαχτάρα περιμένουν οι κυρίες να γίνει κάθε εβδομάδα. Και αποδεικνύεται από το ενδιαφέρον τους ότι πραγματικά κοινή τις καλύπτει τα ενδιαφέροντά τους.
0: Έχετε συμμετοχή?
1: Είναι πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή από τον κατάλογό μας, τον οποίο είναι γραμμένες περίπου κατά μέσο όρο 140-150, 80-90 και 100 πολλές φορές είναι παρούσες τη Δευτέρα. Μπορείτε να καταλάβετε λοιπόν, ναι, πόση μεγάλη συμμετοχή υπάρχει και πόση μεγάλη ζωντάνια δημιουργείται μέσα σε αυτό το χώρο στο Ανθίμιο και ειδικά στην αίθουσα των εκδηλώσεων.
0: Θέλουμε λίγο κάτι να αναστατώνει την ησυχία.
1: Έτσι αποδεικνύεται στα 10 χρόνια που συμμετέχω, που είμαστε εδώ και δραστηριοποιούμαστε, ότι εισπράττουμε την αγάπη όλων με πρώτο και κύριο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη, ο οποίος πραγματικά δείχνει και μόνο με το βλέμμα το ότι μας εκτιμά, μας αγαπά και χαίρεται πολύ για αυτήν την δραστηριοποίηση που γίνεται τόσο μέσα στο χώρο όσο και έξω, κυρίως στην πόλη και στην κοινωνία. Γιατί ο κύριος στόχος είναι αυτός, μια ομάδα δημιουργική, μια ομάδα πιστών κυριών να δώσουν από τον εαυτό τους, από την ψυχή τους, από την καρδιά τους και για τον συνάνθρωπο αυτό που έχουν μέσα τους, την αγάπη πάνω απ' όλα.
0: Πείτε μας έτσι τι πρόγραμμα ακολουθείτε, πόση ώρα είναι η συνάντησή σας?
1: Είναι ένα δίωρο η συνάντηση και μπορώ να το αναλύσω.
0: Βεβαίως.
1: Ένα τέταρτο. 10 με 10 και τέταρτο είναι η προσέλευση και εκεί μέσα περιλαμβάνεται και η επικοινωνία. Καλημέρα μας, πώς είσαι, πώς πέρασες την εβδομάδα. Είναι συγκινητικό το ότι έχουν δημιουργηθεί φιλίες μεταξύ των κυριών
0: τόσα χρόνια
1: που δεν
0: και βρίσκεις
1: γνωρίζονταν, και πραγματικά θα δείτε τότε να πλησιάζει η μια την άλλη, να κλείνουν και άλλη συνάντηση μέσα στην εβδομάδα για να πούν τα δικά τους, να πιούν έναν καφέ, να σχεδιάσουν, γιατί τις βάζουν και σε αυτή τη διαδικασία να φέρνουν προτάσεις την άλλη εβδομάδα. Και πραγματικά είναι και το κομμάτι αυτό μέσα στην εβδομάδα. Συναντιούνται και δημιουργούν και μου φέρνουν προτάσεις.
0: Οπότε δουλεύετε και την ομαδικότητα?
1: Ναι, πάρα πολύ. Πραγματικά την ομαδικότητα τη δουλεύουμε. Έχει οριμάσει πάρα πολύ στις κυρίες αυτό το κομμάτι. Και πάντα μου λένε πού θέλεις να πάμε, και συναντούνται μεταξύ τους για να γίνει ένας μεγαλύτερος αριθμός και μια ομάδα μεγαλύτερη και να επισκεφθούμε είτε ιδρύματα, όπως είπαμε και την άλλη φορά. Κυρίως χώρους όπου είναι προστατευμένοι και εκεί φροντίζονται και βοηθούνται άτομα που μπορούν να έχουν μια ημιαυτόνομη διαβίωση ή και απολύτως προστατευόμενοι.
0: Μάλιστα. Στη συνέχεια,
1: 10 και 4 με 10 και μισή υπενθυμίζουμε στην ομάδα, το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει στη συνέχεια. Μια υπενθύμηση κάνουμε. 10.30 είναι ιερή η ώρα, με 11 και 4 η ώρα το ομιλητή την έχουμε ονομάσει.
0: Μάλιστα.
1: Και κάθε Δευτέρα έχουμε προσκεκλημένο έναν εθελοντή επιστήμονα από την πόλη μας, ο οποίος και γνωρίζει πάνω σε ποιο θέμα θα αναπτύξει στις κυρίες, με τρόπο απλό, κατανοητό και πληροφορίες που μπορούν άμεσα να τις αξιοποιήσουν οι κυρίες.
0: Πολύ ωραία.
1: Ειδικότητες τέτοιων φίλων, επιστημόνων, εθελοντών που καλούμε και έρχονται, κατά βάση είναι επιστήμονες υγείας, πνευματικοί, ιερείς. Με πρώτο σεβασμιότητα Μητροπολίτη μας, ο οποίος έχει την πρόσκλησή μας πολύ τακτικά, όμως μέσα στο χρόνο που διαθέτει και έχει τη δυνατότητα, μέσα στις υποχρεώσεις του, πραγματικά έχει την έννοια και τη δική μας, και όταν τον έχουμε μιλητή, όλες οι κυρίες όντως στο τέλος ομολογούν ότι νιώθουμε ότι μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι με αυτά που ακούσαμε. Λοιπόν, άλλοι επιστήμονες ειδικότητες είναι ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, διακοσμητές, πάμε τώρα και σε θέματα που ενδιαφέρουν τη γυναίκα σε άλλους τομείς.
0: Στην καθημερινότητά της.
1: Βέβαια. Διατολόγοι, διατροφολόγοι, ό,τι αφορά
0: πολύ
1: την
0: ωραία.
1: Υγεία επίσης. Και η Βασιλική μπορεί να μας πει κάποιους που θυμάται, κάποια θέματα που θυμάται, ότι αναπτύξαμε και εντυπωσίασαν. Περισσότερο όμως θα μείνουμε στα θέματα υγείας που υπερτερούν στο ενδιαφέρον.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, 11 και 4 με 11 και μισή ανακεφαλαιώνουμε τα όσα ακούσαμε. Δέχεται ο ομιλητής λίγο πιο μπροστά τις ερωτήσεις-απαντήσεις. 11 και 4 με 11 και μισή, λοιπόν, εμείς προγραμματίζουμε για την επόμενη συνάντησή μας τις δράσεις μας. Mm-hmm. Ποια επίσκεψη θα κάνουμε στην πόλη, σε ποιο
0: ίδρυμα.
1: Εκδρομή, μία έξοδο, δεδομένου ότι οι θρησκευτικές, κοινωνικές, εθνικές γιορτές είναι μέσα στο πρόγραμμά μας βασικές δραστηριότητες. Γι' αυτό και σχεδιάζουμε με αφορμή όλες αυτές τις επαιτίους και εξόδους στην πόλη ομαδικές. Δηλαδή να πάμε να πιούμε ομαδικά έναν καφέ.
0: Μάλιστα.
1: Να νιώσουμε πιο χαλαρά εκεί έξω. Και εκεί να γελάσουμε, να μιλήσουμε, να χαρούμε, να ξεκουραστούμε. Και το κάνουμε τακτικά. Επίσης πάμε σε καταστήματα της πόλης μας, γιατί ενισχύουμε και την τοπική οικονομία, λοιπόν.
0: Χρειάζεται
1: πάμε
0: αυτό.
1: Για μία πίτσα, ένα οζάκι, όπως είπαμε, με αφορμή αυτές, γιορτή της μητέρας. Εθνική γιορτή, 25η Μαρτίου, 28η Οκτωβρίου. Τις αξιοποιούμε, λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο, για να ανταλλάξουμε σε ένα χώρο έξω από το ενθύμιο δικές μας σκέψεις, απόψεις, να χαρούμε, να ξεκουραστούμε, να γνωριστούμε καλύτερα.
0: Βοηθάει να είναι και δημιουργικές οι γυναίκες της ομάδας.
1: Πολύ. Το αγαπάνε πάρα πολύ
0: και
1: αυτό,
0: να κοινωνικοποιούνται και παραπάνω.
1: Και με δεδομένο ότι, να πω, το 70% των κυριών μας είναι μοναχικά άτομα. Mm. Έχουν μεγαλώσει τα παιδιά τους, έχουν κάνει τις οικογένειές τους. Κάποιες φορές έχει φύγει
0: και ο σύζυγος.
1: Και καταλαβαίνετε πόση αξία έχει.
0: Βέβαια.
1: Για τις κυρίες αυτή η συνάντηση. Και εγώ ίδια προσωπικά θα σας κρύβω ότι τη χαίρομαι πάρα πολύ και περιμένω πώς και πώς να έρθει αυτή η μέρα και το απογευματινό να βρεθώ με τις κυρίες σε μια τέτοια εκδήλωση. 12 παρά με 12 λοιπόν ακριβώς γίνεται η αναχώρηση. Κάποιες φορές, επειδή είναι γιαγιάδες και φροντίζουν και εγγονάκια τα οποία είναι σε παιδικούς σταθμούς, ειδικά συνηπιαγωγεία που σχολάνε νωρίς, κάνουμε την αποχώρησή μας και λίγο νωρίτερα παρατέταρτο. Αυτό λοιπόν 10 με 12 παρά είναι το πρόγραμμά μας.
0: Όταν αποφασίζετε να επισκεφτείτε κάποιο ίδρυμα, τι ακριβώς κάνετε όταν πάτε και ας πούμε στον Άγιο Κυπριανό, μια επίσκεψή σας στον Άγιο Κυπριανό?
1: Υπέροχα. Η βασική μας υποχρέωση είναι να επικοινωνήσουμε με την προϊσταμένη για να ενημερωθεί, γιατί για όλους μας είναι έτσι καλύτερα. Είναι πάντα ανοιχτά τα ιδρύματα, είναι τόσο φροντισμένα που δεν υπάρχει θέμα να ετοιμαστούν ιδιαίτερα για τη δική μας επίσκεψη, όμως προετοιμάζονται ψυχολογικά οι ηλικιωμένοι από την προϊσταμένη, από τις νοσηλεύτριες, στο σαλονάκι, μας περιμένουν, μας καλωσορίζουν, τις αγκαλιάζουμε, μας αγκαλιάζουν.
0: Σημαντικό για αυτούς που δεν βλέπουν συχνά πολύ κόσμο.
1: Έτσι ακριβώς. Γνωριζόμαστε πλέον με τα μικρά ονόματα και εκείνες τις περισσότερες μας ξέρουν με το μικρό όνομα, γιατί συνηθίζουν κάποιες κυρίες να έχουν αυτήν την διάθεση για να πάνε στα ιδρύματα. Άλλες τις ενδιαφέρει περισσότερο, ας πούμε, να πάμε σε ένα μουσείο, να γνωρίσουμε εκεί το χώρο.
0: Φυσιολογικό, άλλες τις ενδιαφέρει μέσα σε τόσα
1: να πάμε
0: άτομα.
1: Σε παιδάκια. Και έτσι λοιπόν, συγκεκριμένες κυρίες που συνηθίζουν να έρχονται στα ιδρύματα, γνωριζόμαστε με τις γιαγιάδες, με τους παππούδες και εκεί στείνουμε ωραιότατα γλέντια που τα έχουν τόση ανάγκη, πραγματικά. Τραγουδάμε, τραγουδάνε. Ξέρουμε πλέον ποια γιαγιά, ποιο τραγούδι λέει, ποιες χορεύουν, ποιες δεν χορεύουνε. Και διαμορφώνουμε έτσι την επικοινωνία μας, ώστε όλες να πάρουν χαρά. Και όλοι όσοι βρίσκονται στο σαλόνι.
0: Πολύ ωραία. Και ακόμα κάτι τελευταίο θέλω. Μία επίσκεψή σας στο ειδικό σχολείο, γιατί ξέρω ότι είστε αρκετά ευαισθητοποιημένες με το θέμα.
1: Βεβαίως. Να συμπληρώσω πιο μπροστά ότι σε όποιο ίδρυμα και να πάμε, είναι καταπληκτικό αυτό που γίνεται με τις κυρίες. Χωρίς εγώ να το ζητήσω. Ετοιμάζουν τα ψιά με κεράσματα.
0: Αυτό το έχω δει και εδώ, να πω την
1: αλήθεια. Πραγματικά. Με παραδοσιακά κεράσματα, γιατί ξέρουν ότι οι άνθρωποι που είναι σε χώρους προστατευμένους έχουν ανάγκη να γευτούν παλιές γεύσεις που κάνανε όταν ήταν στα σπίτια τους. Και πράγματι είναι καταπληκτικό αυτό που εισπράττουμε. Φιλιά, χαμόγελα, αγκαλιές. Αχ, αυτό το έφτιαχνα τον ήμουνα νεόπαντρη κλπ. Αυτά στα ιδρύματα των ηλικιωμένων. Στα παιδάκια, όταν πάμε λοιπόν στα ειδικά σχολεία, στην Παλαγία ιδιαίτερα, και εκεί έτσι, η καρδιά τους γεμάτη αγάπη και τα χέρια τους γεμάτα όμως από κεράσματα, τα οποία έχουν κάνει πάντα οι ίδιες. Πάμε για να οργανώσουμε ένα ψυχαγωγικό πρόγραμμα με τα παιδιά, τα οποία το έχουν πάρα πολύ ανάγκη, αυτήν την επικοινωνία με τον έξω κόσμο.
0: Βέβαια.
1: Και παντού, αυτή η δροσιά, αυτός ο αέρας που θα φέρουν οι άνθρωποι που έρχονται απ' έξω μέσα σε ίδρυμα, δεν μπορεί να περιγραφεί. Εκεί λοιπόν μας περιμένουν παιδιά και δάσκαλοι με τον ίδιο παλμό και με το ίδιο καρδιοχτύπι. Γιατί είναι μια ξεχωριστή μέρα για αυτούς.
0: Βέβαια.
1: Δεν το κάνουμε μια φορά, το κάνουμε τακτικά, όσο μπορούμε πιο τακτικά. Όπως μας ονομάζουν, είμαστε πραγματικά οι κυρίες που είμαστε μέσα στο πρόγραμμα, μέσα στη ζωή του σχολείου. Αχ, γιατί άργησαν να έρθουν αυτό το διάστημα. Όντως, ο διευθυντής, ο κύριος Θανάσης, αυτό μας λέει. Λίγο αργείτε και σας νοσταλγούμε. Τα παιδιά μας ρωτάνε. Αρκεί να σου πούμε ότι θυμούνται και μας λένε. Εσένα, σε είδα έξω, σε φώναξα, ας πούμε, και δεν με είδες. Ή θυμάσαι που σε χαιρέτησα και η μαμά μου είπε που γνωρίζεστε. Τα παιδιά στο σχολείο αυτά μας λένε. Δηλαδή, αποτυπώνεται πολύ δυνατά μέσα τους αυτή η σχέση που δημιουργείται με κυρίες της ομάδας μας. Και εκεί ακολουθεί γλέντι τρικούβερτο, πραγματικά. Πολλές φορές πάμε και μουσικό. Βεβαίως, κιθαρίστα, κάποιον με μπουζούκι, με ακορντεόν.
0: Προσπαθούμε
1: ωραία. Πάντα να βρούμε. Ναι, βέβαια.
0: Και, πραγματικά είναι κάτι διαφορετικό για τα παιδιά, την καθημερινότητά τους.
1: Βγάζουμε τα παιδιά έξω, κυρίως σε κατάστημα πίτσας.
0: Σε πίτσα, ναι.
1: Στην παραλία. Και έχουμε και μουσικό, πραγματικά υπάρχει μια άλλη ποιότητα στην ψυχαγωγία.
0: Πάρα
1: που
0: πολύ
1: το κάναμε και φέτος,
0: ωραία,
1: το 17
0: κυρία Καψίδου, να σας ευχαριστήσω. Αναλύσαμε και αυτή τη φορά κάποια θέματα για την ομάδα της Αγίας Ολυμπιάδας. Θα περάσουμε σε ένα μουσικό

0: Επιστρέψαμε και πάλι φίλοι ακροατές εδώ στο τραπέζι της Κυριακής, στο Ράδιο Ελπίδα. Κοντά μας, όπως αναφέραμε και πριν, έχουμε την κυρία Μίνα Καψίδου και την κυρία Βασιλική Κουγιουρούκη. Ήρθε η ώρα λοιπόν να δώσουμε τη συνταγή της ημέρας. Κυρία Βασιλική, ο λόγος εσάς. Τι θα μας παρουσιάσετε πρώτα από φαγητό, ας ξεκινήσουμε.
1: Καλησπέρα σας. Σήμερα θα κάνουμε ατομικά σαρμαδάκια.
0: Πολύ ωραία. Έτσι.
1: Λοιπόν, υλικά. Μία σικουταριά κανονική με τη σκέπη της. Δύο κουταλιές του τσαγιού ρύζι. Ένα ματσάκι φρέσκα κρεμμυδάκια. Ένα ματσάκι άνηθο. Ένα ματσάκι δυόσμου. Ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι. Τέσσερες και ένα δεύτερο κούπες του τσαγιού νερό. Ενάμιση κουταλάκι του γλυκού μαύρο πιπέρι.

0: 2 κούπες ρύζι, 1 κουταλάκι του γλυκού ρίγανη, 1 αυγό και 1 κιλό πατάτες και μισή κούπα του τσαγιού λάδι.
1: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, περνάμε στην εκτέλεση. Ζεματάμε τη σικουταριά, την αφήνουμε να κρυώσει και την κόβουμε μικρά κομματάκια. Λιαρώνουμε λίγο νερό και το τοποθετούμε μέσα τη σκέπη ώστε να μεγαλώσει. Κόβουμε ψηλά κομματάκια τα κρεμμυδάκια, τον άνηθο και το δυόσμο και τα βάζουμε σε μία μέτρια κατσαρόλα το λάδι προκειμένου να τα σοτάρουμε. Στη συνέχεια προσθέτουμε τα κομμένα σικουτάκια, τα ανακατεύουμε ώστε να αναμειχθεί το μείγμα. Προσθέτουμε το ρύζι ανακατεύοντας και σβήνοντας με 4 και 1 δεύτερο κούπες νερό. Αφήνουμε να βράσει 5 λεπτά και στη συνέχεια σβήνουμε τη φωτιά και αφήνουμε να φουσκώσει το ρύζι. Με ένα ψαλιδάκι κόβουμε τη σκέπη σε 6 ομοιόμορφα κομμάτια. Παίρνουμε ένα από αυτά, τα τοποθετούμε σε μία κούπα και μέσα βάζουμε μικρή ποσότητα από το μείγμα μέχρι να γεμίσει η κούπα. Στη συνέχεια κλείνουμε με τη σκέπη και το τοποθετούμε από την ανάποδη πλευρά του μέσα σε ένα ταψί. Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται για όλα τα κομμάτια της σκέπης. Κόβουμε τις πατάτες σε μεγάλους κύβους, τις λαδώνουμε, τις σαλατίζουμε και τις τοποθετούμε στο ταψί. Χτυπάμε το αυγό με 2 σταγόνες νερό και με ένα πινέλο αλείφουμε τα σαρμαδάκια, προσθέτουμε στο ταψί 1/2 της κούπας του τσαγιού νερό και ψήνουμε στους 200 βαθμούς πάνω κάτω.
1: Πάρα πολύ ωραία. Να σας κάνω μια ερώτηση. Βλέπω ότι η συνταγή σας δεν έχει πολλά μπαχαρικά. Θεωρείτε ότι χαλάνε τη γεύση του φαγητού, ότι αλλοιώνεται με τα γεύση?
0: Όχι, αλλά δεν αρέσουν σε όλους τα πολλά μπαχαρικά ή άλλος έχει υπαισθησίες στο στομάχι του και έτσι καλύτερα να αποφεύγουν.
1: Να είναι πιο απλό το φαγητό.
0: Ναι, να είναι πιο ελαφρύ. Γι' αυτό.
1: Και παραδοσιακό.
0: Και παραδοσιακό.
1: Πολύ ωραία. Ας περάσουμε σε ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι κοντά σας να σας δώσουμε τη συνταγή για το γλυκό.

0: Επιστρέψαμε και πάλι, φίλοι ακροατές, εδώ στο Ράδιο Ελπίδα, στην εκπομπή Το Τραπέζι της Κυριακής με τις κυρίες από την Αγία Ολυμπιάδα. Λοιπόν, ας περάσουμε τώρα στη συνταγή του γλυκού. Τι θα μας παρουσιάσετε, κυρία Βασιλική?
1: Τώρα θα συνεχίσουμε με ραβανί.
0: Α, πάρα πολύ ωραία.
1: Για, υλικά, για τη ζύμη, 7 αυγά. 1 1/3 κούπα του τσαγιού ζάχαρη. 1 1/3 κούπα του τσαγιού σιμεγδάλι. 1 1/3 κούπα του τσαγιού αλεύρι. 4 κουταλές της σούπας γάλα χλιαρό. Και 1/2 μπέικιν. 1 βανίλια, 1 πρέζα αλάτι. Για το σιρόπι, 3 1/2 κούπα του τσαγιού ζάχαρη, 3 κούπες νερό, 6 κουταλές της σούπας βούτυρο, 2 κουταλές της σούπας χυμό λεμονιού. Εκτέλεση. Μέσα σε μία λεκάνη βάζουμε το σιμιγδάλι, το αλεύρι, τη βανίλια, το αλάτι, το μπέικιν και το γάλα. Χτυπάμε τα αυγά με τη ζάχαρη 15 λεπτά και μετά ρίχνουμε όλα τα προηγούμενα υλικά και τα χτυπάμε άλλα 10 λεπτά. Στη συνέχεια βουτυρώνουμε το ταψί νούμερο 32 και το ψήνουμε σε 20 λεπτά στους 180 βαθμούς πάνω κάτω. Όταν ολοκληρωθεί το ψήσιμο, το βγάζουμε από το φούρνο και το αφήνουμε να χλιαρώσει. Για το σιρόπι, εκτέλεση. Βράζουμε τα υλικά για το σιρόπι 10 λεπτά και προσθέτουμε το βούτυρο και το χυμό λεμονιού. Όταν ολοκληρωθεί η παρασκευή του σιροπιού, περιχύνουμε το ψημένο γλυκό με το σιρόπι, χρησιμοποιώντας ένα κουτάλι και προσέχοντας ώστε το σιρόπι να πάει σε όλα τα μέρη του ταψιού. Όταν κρυώσει, το κόβουμε σε ρομβοειδή κομμάτια και πασπαλίζουμε με ψημένο και τριμμένο αμύγδαλο ή ενδοκάριδο.
0: Με παγωτό?
1: Ναι.
2: Το σερβίρουμε,
1: το σερβίρουμε και με παγωτό, βεβαίως. Το καλοκαίρι. Καλή επιτυχία να έχετε.
0: Πάρα πολύ ωραία, και με το γλυκό ας περάσουμε σε ακόμα ένα μουσικό διάλειμμα για να επιστρέψουμε και να δώσουμε ακόμα μια συνταγή παραδοσιακού φαγητού με μοντέρνα όμως οπτική.

Επιστρέψαμε και πάλι φίλοι ακροατές εδώ για να σας προτείνουμε μια συνταγή παραδοσιακού φαγητού αλλά έτσι με μοντέρνα tips. Λοιπόν, η συνταγή μας είναι αλμυρή πίτα με καραμελωμένα κρεμμύδια, μήλα και μανούρι. Ο χρόνος προετοιμασίας είναι περίπου 30 λεπτά και ο χρόνος μαγειρέματος. Τα υλικά είναι για 6 άτομα. Είναι μια υπέροχη σκεπαστή πίτα που μπορεί να σερβιριστεί σαν ορεκτικό για το γιορτινό τραπέζι. Η γλυκιά γεύση των κρεμμυδιών και των μήλων έρχεται σε ισορροπία με την πλούσια και μεστή γεύση του τυριού. Τα συστατικά, τα υλικά μας. 80 γραμμάρια ελαιόλαδο έξτρα παρθένο. 2 κρεμμύδια μεγάλα κομμένα σε λεπτές φέτες. 3 μήλα καθαρισμένα και κομμένα σε μικρούς κύβους. 2 κουταλιές της σούπας καστανή ζάχαρη. Αλάτι σε νυφάδες. Μαύρο πιπέρι τριμμένο. 60 γραμμάρια ξύδι. 2 κουταλιές της σούπας θυμάρι. 200 γραμμάρια μανούρι σπασμένο με τα χέρια σε χοντρά κομμάτια, μια συσκευασία σφολιάτα ή κουρού, μια κουταλιά της σούπας βούτυρο λιωμένο και μια κουταλιά της σούπας παπαρουνόσπορο. Η εκτέλεση. Ετοιμάστε τη γέμιση. Βάλτε μέσα σε ένα τηγάνι το ελαιόλαδο και αφήστε το να ζεσταθεί. Προσθέστε το κρεμμύδι, τα μήλα και σοτάρετε για 5 με 6 λεπτά μέχρι να μαραθούν. Προσθέστε τη ζάχαρη, αλάτι, πιπέρι και συνεχίστε να σοτάρετε για 4 με 5 λεπτά ακόμα μέχρι να αρχίσουν να καραμελώνουν. Σβήστε με το ελιξίριο, προσθέστε το θυμάρι και αφήστε τα και ακόμα λίγα λεπτά μέχρι να χυλώσουν και να πιούν τα περισσότερα υγρά τους. Αφήστε τη γέμιση στην άκρη. Ετοιμάστε την πίτα, απλώστε το φύλλο σφολιάτας πάνω σε ένα πάγκο. Αδειάστε τη γέμιση στο μισό φύλλο και απλώστε την ομοιόμορφα αφήνοντας ένα περιθώριο γύρω στο 1,5 εκατοστό. Πασπαλίστε το μανούρι και στη συνέχεια σκεπάστε την με το υπόλοιπο μισό φύλλο, κλείνοντάς το σαν φάκελο. Πιέστε τις άκρες γύρω-γύρω για να κλείσουν καλά. Αλείψτε το φύλλο από πάνω με το λιωμένο βούτυρο και πασπαλίστε με το παπαρουνόσπορο. Ψήστε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς Κελσίου για 20 με 25 λεπτά μέχρι να φουσκώσει το φύλλο και να πάρει χρώμα. Αφήστε την πίτα 5 λεπτά να σταθεί και μετά σερβίρετε την. Και αφού δώσαμε τη συνταγή για φαγητό, θα σας παρουσιάσουμε και μια συνταγή για παραδοσιακό ελληνικό γλυκό, αλλά με tips και παραλλαγές που το κατατάσσουν σε πιο μοντέρνα κουζίνα. Ένα κέικ. Κέικ όμως διαφορετικό. Ένα κέικ καρότου με επικάλυψη κρέμα στυριού, το οποίο είναι για 12 περίπου άτομα. Τα υλικά. 4 αυγά, 225 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, 300 γραμμάρια ελαιόλαδο ηλιέλαιο, 500 γραμμάρια καρότο τριμμένο, 300 γραμμάρια αλεύρικο σκινισμένο, 1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα, 1 κουταλάκι του γλυκού γεμάτο baking powder, μισό κουταλάκι του γλυκού σόδα μαγειρική, μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι, 150 γραμμάρια ψιλοκομμένο καρύδι, υλικά για το γλάσο, 125 γραμμάρια βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου, 250 γραμμάρια τυρί κρέμα και 50 γραμμάρια ζάχαρη άχνη. Η εκτέλεση. Χτυπάμε τα αυγά με τη ζάχαρη έως ότου ασπρίσουν και αφρατέψουν. Προσθέτουμε το λάδι συνεχίζοντας το χτύπημα για 2 ακόμα λεπτά. Σταματάμε το χτύπημα, προσθέτουμε το τριμμένο καρότο, το αλεύρι, την κανέλα, το baking powder, τη σόδα και το αλάτι. Ανακατεύουμε απαλά με μία μαρίζ και στο τέλος ρίχνουμε τα καρύδια. Βουτυρώνουμε και αλευρώνουμε ένα ταψίδι αμέτρου 24 εκατοστά ή χρησιμοποιούμε ένα τσέρκι. Αδειάζουμε το μείγμα και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς Κελσίου για 45 με 50 λεπτά. Αφήνουμε να κρυώσει και ξεφορμάρουμε. Ανακατεύουμε το βούτυρο, το τυρί κρέμα και την άχνη πολύ καλά, προσθέτοντας και τους σπόρους βανίλιας. Με αυτό το μείγμα καλύπτουμε όλη την επιφάνεια του κρύου κέικ. Ας ελπίσουμε να απολαύσετε τις συνταγές μας.

0: Επιστρέψαμε και πάλι εδώ στο τραπέζι της Κυριακής και ήρθε η ώρα να κλείσει και αυτή η εκπομπή για αυτή την Κυριακή. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ την κυρία Βασιλική Κουγιουρούγκη και την κυρία Μίνα Καψίδου που είναι και συντονίστρια της ομάδος των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήταν σήμερα κοντά μας.
1: Και εμείς το ίδιο.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή με ένα νέο θέμα μαζί, κυρία Καψίδου. Και είμαι την κυρία Βασιλική με κάποια άλλη κυρία από την ομάδα για να μας παρουσιάσει μια νέα συνταγή.
1: Βεβαίως, θα είμαστε κοντά σας. Πρώτο ο Θεός.
0: Γεια σας, φίλε Κροατές. Το τραπέζι της Κυριακής. Μια ραδιοφωνική πρόταση του Ράδιο Ελπίδα από την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως σε ένα ξεχωριστό τραπέζι κάθε Κυριακή. Η πιο ευχάριστη ραδιοφωνική ατμόσφαιρα στο Ράδιο Ελπίδα κάθε Κυριακή σε ένα τραπέζι πλούσιο σε διάλογο, τραγούδια και νόστιμες συνταγές.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη. Δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Το καλάθι με τα χρυσά φλουριά του Γιάννη Σμυρνιωτάκη από το βιβλίο «Τα ωραιότερα ελληνικά παραμύθια».

Μια φορά και έναν καιρό ζούσε σε ένα μικρό χωριό ένα φτωχό γεροντάκι, ο Μπάρμπα Σπύρος. Ήταν ένας άνθρωπος θεοφοβούμενος, καλόκαρδος και γελαστός. Πάντα ήταν με το χαμόγελο στα χείλη και μιλούσε σε όλους ευγενικά. Γι' αυτό όλοι στο χωριό τον αγαπούσαν. Το σπιτάκι του, δύο φτωχικά δωμάτια, ήταν στην άκρη του χωριού, κοντά στη βρύση με τα θεόρατα πλατάνια. Λίγα χιλιόμετρα πιο πέρα ήταν ένα δασωμένο βουνό, όπου ο Μπάρμπα Σπύρος πήγαινε συχνά και κόβε ξύλα για τη δουλειά του. Ζούσε εδώ και πολύ καιρό μόνος του. Παιδιά δεν είχε κάνει και η γυναίκα του είχε πεθάνει πριν από κάμποσα χρόνια. Για να περνάνε οι μέρες, χωρίς πολύ στεναχώρια, είχε μάθει να σκαλίζει το ξύλο και να κάνει όμορφα πράγματα με αυτό. Ιδιαίτερα, του άρεσε να φτιάχνει πράγματα της εκκλησίας. Εδώ και αρκετόν καιρό, είχε αρχίσει να κάνει ένα ξυλόγλυπτο εικονοστάσι. Κάθε τόσο, στεκόταν και το καμάρωνε. Ύστερα έκανε το σταυρό του και συνέχιζε. Θα στόλιζε με αυτό την εκκλησία της Μεγαλόχαρης του διπλανού χωριού. Για τα περισσότερα από τα ξυλόγλυπτα αυτά που έκανε, δεν ζητούσε καμιά άμοιβη. Αν ήθελε και αν είχε αυτός που του παράγγελνε το κάθε σκεύος, του έδινε κάτι. Αν δεν είχε, του το χάρισε. Έτσι ζούσε φτωχικά και στερημένα. Δεν τον πείραζε όμως. Του αρκούσε που έκανε πράγματα για τα σπίτια του Θεού, όπως έλεγε τις εκκλησίες. Ένα χειμωνιάτικο απόγευμα πήγε στο βουνό για να βρει και να κόψει από το κορμό κάποιας αγριαχλαδιάς ένα κομμάτι ξύλο για να σκαλίσει πάνω του ένα σταυρό. Άργησε όμως να βρει το κατάλληλο κομμάτι που ήθελε και έτσι νυχτώθηκε. Για κακή του μάλιστα τύχη, μια φοβερή ομίχλη σκέπασε ξαφνικά όλο το βουνό και σε λίγο άρχισε να βρέχει δυνατά. Προχωρούσε αργά και με δυσκολία μέσα από ένα μικρό μονοπάτι που βρήκε. Φοβόταν ότι δεν θα τα κατάφερε να γυρίζει στο σπίτι του. Σε λίγο, βγαίνοντας ένα ξέφωτο, διέκρινε μέσα στο δάσος ένα μικρό φως. Κατευθύνθηκε προς τα εκεί και ύστερα από λίγη ώρα έφτασε έξω από ένα μικρό σπιτάκι. Πλησίασε, κοίταξε από τη χαραμάδα της πόρτας και είδε μέσα μια γριά να κάθεται κοντά στο τζάκι. Τόλμησε και χτύπησε την πόρτα της για να ζητήσει καταφύγιο. Η γριούλα σηκώθηκε και του άνοιξε. Ήταν μια ψηλή και λεπτή γυναίκα, ίσα με 80 χρονών. Τα μαλλιά της ήταν ξέπλεκα και κρέμονταν ως κάτω στους ώμους της.

την καλησπέρισε και εκείνη του ανταπέδωσε το χαιρετισμό και τον έβαλε να καθίσει κοντά στο αναμένο τζάκι για να ζεστάνει τα παγωμένα χέρια του. Του έβαλε μετά λίγο τσάι του βουνού και του το πρόσφερε για να ζεσταθεί. Αφού συνήλθε από το κρύο, ο Μπάρμπα Σπύρος ρώτησε τη Γριούλα από πού είναι και γιατί μένει μόνη της μέσα στο δάσος. Εκείνη του διηγήθηκε την πικρή ιστορία της. «Με λένε κυρά Καλή», του είπε. «Εδώ και 50 χρόνια μένω μόνη μου σε αυτό εδώ το σπιτάκι. Δεν με ξέρει κανείς και δεν ξέρω κανέναν. Δεν ανοίγω ποτέ την πόρτα μου σε περαστικό. Απόψε όμως έκανα μια εξαίρεση σε σένα, γιατί χθες βράδυ είδα στον όνειρό μου τη χαμένη μου αδελφή και μου είπε να δεχτώ το ξένο που θα μου χτυπούσε απόψε την πόρτα μου. Και αυτό έκανα. Είναι πολλά χρόνια που χάθηκε η αδελφή σου, κυρά Καλή?» Τόλμησε να τη ρωτήσει ο Μπάρμπα Σπύρος. «Σε λίγες μέρες, τη μέρα των Χριστουγέννων, θα συμπληρωθούν ακριβώς 50 χρόνια». «Πέθανε ανήμερα των Χριστουγέννων?» «Ναι, και μάλιστα με έναν φρικτό θάνατο». «Αν δεν σε πειράζει, θα ήθελα να ακούσω πώς». Η γριά άρχισε τότε να διηγείται στον Μπάρμπα Σπύρο πώς χάθηκε η άτυχη αδελφή της. Ήταν παραμονή των Χριστουγέννων πριν 50 χρόνια. Άρχισε τη διήγησή της η κυρά Καλή. «Ο παππούς μου είχε βρει πριν λίγες μέρες ένα παλιό βιβλίο κρυμμένο μέσα σε μια σπηλιά, στην τρύπα του Αράπη, όπως τη λένε, στην κορφή του απέναντι βουνού. Το βιβλίο αυτό έκρυβε κάποιο μεγάλο μυστικό. Στο βάθος της σπηλιάς έγραφε: είναι δύο μεγάλοι βράχοι, ο ένας δίπλα στον άλλον, σχεδόν κολλητοί μεταξύ τους. Και κάθε χρόνο, τη νύχτα των Χριστουγέννων, τα μεσάνυχτα ακριβώς, την ώρα που ανοίγουν οι ουρανοί, οι δυο αυτοί βράχοι ανοίγουν για ένα λεπτό και βγαίνει μέσα από το άνοιγμά τους ένα τεράστιο χέρι που κρατάει ένα καλάθι γεμάτο, άλλοτε φαρμακερά φίδια και άλλοτε χρυσά φλουριά. Αν βρεθεί κάποιος εκείνη την ώρα, μπορεί να πάρει το καλάθι και αν είναι τυχερός θα είναι γεμάτο με χρυσά φλουριά, και αν είναι άτυχος θα είναι γεμάτο με φαρμακερά φίδια. Αν δεν βρεθεί κανείς εκεί για να πάρει το καλάθι, οι φράχοι κλείνουν μετά από ένα λεπτό για να ανοίξουν ξανά τα επόμενα Χριστούγεννα».

Την παραμονή λοιπόν των Χριστουγέννων που έρχονταν τότε, η αδελφή μου, που ήξερε το παράξενο αυτό μυστικό, έφυγε κρυφά από το σπίτι μας και πήγε μόνη της στη σπηλιά. Ήταν όμως άτυχη, γιατί λίγες μέρες αργότερα τη βρήκε εκεί νεκρή ένας βοσκός. Φαίνεται πως το καλάθι που έδωσε το χέρι τη χρονιά εκείνη ήταν γεμάτο φαρμακερά φίδια.

μάτια και αυτά την έπνιξαν. Εγώ, παρόλο που ξέρω αυτό το μυστικό, ποτέ από τότε μέχρι σήμερα δεν τόλμησα να πάω να δοκιμάσω την τύχη μου. Φοβούμαι μήπως το καλάθι που θα μου δώσει το χέρι και αυτή τη χρονιά που θα πάω εγώ θα είναι πάλι γεμάτο με βαρμακέρα φίδια αντί με χρυσά φλουριά. Και το φοβούμαι αυτό γιατί νομίζω πως είμαι το ίδιο άτυχη κι εγώ με τη Μακαρίτσα την αδελφή μου. Ο Μπάρμπα Σπύρος άκουσε την παράξενη αυτή ιστορία. Έξισε λίγο το κεφάλι του και ύστερα είπε στην Κυράκαλη: «Τι θα έλεγες να δοκιμάζαμε μαζί την τύχη μας?» «Φοβούμαι. Δεν θα αντέξω να αντικρίσω ένα δεύτερο φρικτό θάνατο από τα φαρμακερά φίδια», απάντησε εκείνη. «Εγώ μια ζωή δουλεύω για το Θεό. Ελπίζω να με βοηθήσει να βγω από τη φτώχεια. Σε 3 μέρες έχουμε Χριστούγεννα το πρωί. Μόλις ξημερώσει θα γυρίσω στο σπίτι μου και την παραμονή των Χριστουγέννων θα έρθω εδώ και θέλω να με οδηγήσει στη σπηλιά με τους παράξενους βράχους». Η Κυράκαλη το σκέφτηκε πρώτα λίγο και μετά του είπε: «Δέχομαι να σε βοηθήσω. Ελπίζω εσύ να είσαι πιο τυχερός από μένα». Ο Μπάρμπα Σπύρος ευχαριστήθηκε από την αποφασή της. Στο μεταξύ, η νύχτα είχε προχωρήσει πολύ. Η Γριούλα έστρωσε λίγα μαλακά στρωσίδια σε μια γωνιά και έβαλε τον Μπάρμπα Σπύρο να κοιμηθεί. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ο Μπάρμπα Σπύρος ξύπνησε τρομαγμένος. Είδε στον ύπνο του πως πήγε στη σπηλιά και δεν τον άφησαν να μπει μέσα μερικές νεράιδες που χόρευαν γύρω από την είσοδό της. Εκείνος, για να τις κάνει να διαλυθούν, πλησίασε και με όση δύναμη είχε τους φώναξε 3 φορές: «Χριστός γεννάτε, δοξάσατε». Την ίδια στιγμή οι νεράιδες εξαφανίστηκαν και μεταμορφώθηκαν σε ένα δυνατό αέρα που χάθηκε με ορμή και μεγάλο βουητό μέσα στο δάσος. Από το βουητό αυτό του αέρα ξύπνησε ο Μπάρμπα Σπύρος. Δεν είπε όμως τίποτα στην Κυράκαλη για να μην την τρομάξει. Έγειρε από το άλλο πλευρό και ξανακοιμήθηκε.

Το πρωί ξύπνησε νωρίς. Αφού ήπιε το ζεστό τσάι που του είχε ετοιμάσει η κυρά Καλή, πήρε το δρόμο για το σπίτι του. Σε τρεις μέρες θα έρχονταν τα Χριστούγεννα. Έπρεπε ως τότε να ετοιμάσει τον πιο όμορφο σταυρό που είχε ως αυτή τη μέρα σκαλίσει πάνω σε ξύλο. Δούλευε και δούλευε μέρα και νύχτα. Το απόγευμα της παραμονής των Χριστουγέννων τον είχε τελειώσει. Ήταν ένας μικρός σταυρός, μήκους 15 περίπου εκατοστών, αληθινό αριστούργημα. Τον έδεσε με ένα γερό κορδόνι και τον κρέμασε στο λαιμό του. Μόλις άρχισε να βραδιάζει, άναψε το λαδοφάναρό του και ξεκίνησε. Έπειτα από λίγες ώρες έφτασε εκεί. Η κυρά Καλή τον περίμενε και ήταν έτοιμη. Η ώρα ήταν 9:30. Έπρεπε να ξεκινήσουν αμέσως για να προλάβουν να είναι στη σπηλιά λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Η κυρά Καλή άναψε και αυτή το φαναράκι της. Το πήρε στο ένα της χέρι και στο άλλο το ραβδάκι της και ξεκίνησαν.

μια ήσυχη νύχτα. Όλα είχαν ηρεμήσει και περίμεναν τον ερχομό του Χριστού στη γη. Τα τσακάλια και οι λύκοι δεν ούριαζαν εκείνο το βράδυ στο βουνό. Ο αέρας είχε σταματήσει να φυσά με ορμή. Μόνο λίγο χιόνι έπεφτε απαλά και τους έστρωνε το δρόμο και στόλιζε γύρω τα δέντρα και τα χαμόκλαδα με μεγάλα άσπρα σκουφιά. Ύστερα, από 2 σχεδόν ώρες, έφτασαν μπροστά στη σπηλιά. Ο Μπαρμπασπύρος έβγαλε από την τσέπη του ένα μικρό ρολόι. Το πλησίασε κοντά στο φανάρι και είδε την ώρα. Ήταν 12:15. Μπήκαν με προσοχή και οι δυο μέσα στη σπηλιά και σταμάτησαν μπροστά στους πελώριους και παράξενους βράχους. Τους κοίταζαν γεμάτη περιέργεια και ανησυχία. Ήταν ακίνητοι, ο ένας δίπλα στον άλλο, με μια μικρή σχισμή ανάμεσά τους που έφτανε και 10 περίπου εκατοστά. Η καρδιά τους χτυπούσε τώρα δυνατά από την αγωνία. Άραγε το χέρι που θα έβγαινε σε λίγο. Θα κρατούσε το καλάθι με τα χρυσά φλουριά ή το καλάθι με τα φίδια. Κανείς δεν το ήξερε αυτό με σιγουριά. Το μεγάλο τόλμημα θα το έκανε ο Μπαρμπασπύρος. Εκείνος θα άπλωνε το χέρι του και θα έπιανε το καλάθι που θα του στήχιζε τη ζωή ή θα τον έκανε πλούσιο. Όσο πλησίαζε η ώρα για τη μεγάλη αυτή στιγμή, τόσο και πιο μεγάλη γινόταν η αγωνία της κυρά Καλής και του Μπαρμπασπύρου. Προχωρούσαν και πλησίασαν λίγο πιο κοντά στους βράχους. Η κυρά Καλή σταμάτησε πιο πίσω και, υψώνοντας με τα χέρια της και τα 2 φανάρια, του έφεκε κοντά στο άνοιγμά τους όσο μπορούσε καλύτερα. Ο Μπαρμπασπύρος πλησίασε αργά και σταμάτησε μπροστά στους βράχους, απέναντι ακριβώς από το μικρό άνοιγμά τους. Και να, η μεγάλη στιγμή έφτασε σε λίγο. Στις 12 ακριβώς, την ώρα που ανοίγουν οι ουρανοί για να κατέβει στη γη το λαμπερό αστέρι των Χριστουγέννων, οι 2 βράχοι άνοιξαν απότομα σε απόσταση 1 περίπου μέτρου, σε απόσταση 1 περίπου μέτρου, και την ίδια στιγμή ένα τεράστιο χέρι φάνηκε να βγαίνει μέσα από το άνοιγμά τους, κρατώντας ένα μεγάλο καλάθι. Ο Μπαρμπασπύρος, με κομμένη την ανάσα, κοίταξε παρακλητικά το ξύλινο σκαλιστό σταυρό που κρεμόταν στο λαιμό του. Σταυροκοπήθηκε βιαστικά και ύστερα ύψωσε τα χέρια του και έπιασε το καλάθι.

Όταν το κατέβασε λίγο πιο χαμηλά, μια λάμψη θάμπωσε τα μάτια του. Τα χρυσά φλουριά λαμποκοπούσαν στο φως. Χαρούμενη η κυρά Καλή έτρεξε τότε και αγκάλιασε τον Παρπασπύρο. Και οι δυο τους άρχισαν να κλαίνουν από συγκίνηση. «Δόξασε ο Θεός», είπαν με ένα στόμα, και κοιτάζοντας τους βράχους, τους είδα να κλείνουν σιγά σιγά και το χέρι να αποτραβιέται προς τα μέσα. Πήραν ύστερα μαζί το καλάθι με τα φλουριά και βγήκαν από τη σπηλιά. Ύψωσαν τα μάτια τους στον ουρανό και είδαν την ώρα εκείνη να έχει κατέβει πιο χαμηλά ένα μεγάλο αστέρι. Ήταν το αστέρι που είχε στείλει ο Θεός για να θυμίσει πάλι στον κόσμο τη γέννηση του Χριστού. Γεμάτη χαρά πήραν το δρόμο για το σπιτάκι της κυρά Καλής. Την άλλη μέρα, ο Μπαρμπασπύρος και η κυρά Καλή φώναξαν τεχνίτες και εργάτες. Τους ανάθεσαν να τους χτίσουν στην ίδια θέση που ήταν το σπιτάκι της κυρά Καλής, ένα μεγάλο και ωραίο σπίτι για να μένουν. Ύστερα από κάμποσο καιρό, το σπίτι χτίστηκε και ο Μπαρμπασπύρος και η κυρά Καλή πέρασαν εκεί τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής τους χαρούμενοι και ευτυχισμένοι.

0: Αν θέλετε να δείτε την όμορφη εικονογράφηση του βιβλίου που μόλις διαβάσαμε, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, radioiac.blogspot.com και το link «Παραγωγή εν δράση».
1: Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Ιουδίθ. Ιουδίθ, κεφάλαιο πρώτο. Πόλεμος του Ναβουχοδονόσορ εναντίον του Αρφαξάδ. Ήταν ο 12ος χρόνος που ο Ναβουχοδονόσορ βασίλευε στους Ασσυρίους στη μεγάλη πόλη Νινεβή. Εκείνη την εποχή στους Μήδους βασίλευε ο Αρφαξάδ με πρωτεύουσά του τα Εκβάτανα. Ο Αρφαξάδ οχύρωσε τα Εκβάτανα με τείχη από πελεκητές πέτρες. Το πλάτος κάθε πέτρας ήταν 3 πύχης και το μήκος της 6. Το ύψος των τείχων ήταν 70 πύχης και το πλάτος τους 50. Οι πύργοι του τείχους που προστάτευαν τις πύλες είχαν ύψος 100 πύχης και κάτω στα θεμέλια το πλάτος τους ήταν 60 πύχης. Κατασκεύασε πύλες ύψους 70 πύχεων με 40 πύχης άνοιγμα για να μπορούν να περνούν ο ισχυρός στρατός του και το πεζικό σε σχηματισμό μάχης. Εκείνη την εποχή ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορ έκανε πόλεμο εναντίον του βασιλιά Αρφαξάδ στη μεγάλη πεδιάδα που βρίσκεται στα σύνορα της Ραγάβ. Με τις δυνάμεις του Αρφαξάδ είχαν συνενωθεί όλοι οι λαοί που κατοικούσαν στην περιοχή της Αρμενίας, στην περιοχή των ποταμών Τίγρη, Εφράτη και Ιδάσπη και στις πεδιάδες όπου βασίλευε ο Αριόχ, βασιλιάς των Ελαμιτών. Έθνη πολλά που είχαν συμμαχήσει για να εκστρατεύσουν μαζί με το λαό Χελεούδ. Ο Ναβουχοδονόσορ έστειλε μήνυμα για συμμαχία στους Πέρσες και στους λαούς της Δύσης, στις περιοχές της Κιλικίας, της Δαμασκού, του Λιβάνου και του Αντιλιβάνου, στους κατοίκους των παραλίων καθώς και στους κατοίκους του όρους Κάρμιλος, της Γαλαάδ, της Βόρειας Γαλιλαίας και της Μεγάλης Πεδιάδας Εσδριλών. Επίσης το μήνυμα στάλθηκε στη Σαμάρια και στις γύρω πόλεις και δυτικά του Ιορδάνη μέχρι τις πόλεις Ιερουσαλήμ, Βατάνη, Χελούς, Κάδης και στην περιοχή της Γεσέμ. Τέλος έστειλε τη διαταγή στις πόλεις της Αιγύπτου Ταφνάς, Ραμεσί, Τάνης και Μέμφης και στην περιοχή μέχρι τον Νείλο, ποταμό στα σύνορα της Αιθιοπίας. Όλοι όμως οι κάτοικοι των χωρών αυτών αγνόησαν τον Ναβουχοδονόσορ και δεν συμμάχησαν μαζί τους στον πόλεμο που τους καλούσε. Δεν τον φοβούνταν, γιατί τον θεωρούσαν σαν ένα κοινό άνθρωπο. Έτσι έστειλαν πίσω τους αγγελιοφόρους του άπρακτους και ντροπιασμένους. Πόλεμος του Ναβουχοδονόσορ εναντίον των εθνών της Δύσεως. Τότε ο Ναβουχοδονόσορ οργίστηκε φοβερά εναντίον όλων αυτών των λαών και ορκίστηκε στο θρόνο του και στη βασιλεία του να τους εκδικηθεί. Ορκίστηκε δηλαδή να εξοντώσει ολοκληρωτικά τους κατοίκους της Κιλικίας, της Δαμασκού, της Συρίας, της Μωάβ, της Αμών, της Ιουδαίας και της Αιγύπτου, μέχρι τους παραποτάμους του Νείλου. Το 17ο έτος της βασιλείας του ο Ναβουχοδονόσορ οδήγησε το στρατό του σε πόλεμο εναντίον του βασιλιά Αρφαξάδ. Τον νίκησε και κατέστρεψε όλο του το στρατό, το υπηκό του και τις άμαξές του. Στη συνέχεια κατέλαβε όλες τις πόλεις της Μηδίας και έφτασε μέχρι τα Εκβάτανα. Κυρίεψε τους πύργους της πόλης, λαιλάτισε τις αγορές της και μετέβαλε την όμορφη εκείνη πόλη σε ρήπια. Συνέλαβε τον Αρφαξάδ στα όρυρα Γαβ, τον διαπέρασε με τη λόγχη του και τον φώνευσε. Μετά από αυτά ο Ναβουχοδονόσορ και όλος ο πολυάριθμος στρατός των πολεμιστών του γύρισαν πίσω στην Νινεβή. Εκεί αναπαύτηκαν τρώγοντας και πίνοντας και γιόρτασαν τη νίκη τους επί 4 μήνες. Ιουδίθ, κεφάλαιο δεύτερο. Ο Ναβουχοδονόσορ στρέφεται εναντίον των λαών της Δύσεως. Το 18ο έτος της βασιλείας του στις 22 του πρώτου μήνα, ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορ και οι σύμβουλοι του αποφάσισαν να τιμωρήσουν όλη την οικουμένη, πραγματοποιώντας προηγούμενη απειλή του. Συγκέντρωσε λοιπόν όλους τους αυλικούς του και τους ανώτατους αξιωματικούς του και τους αποκάλυψε τη μυστική του απόφαση να καταστρέψει όλους τους λαούς της οικουμένης όσους δεν είχαν ανταποκριθεί στην πρόσκλησή του να μπουν στον πόλεμο. Τους παρουσίασε το σχέδιο της επίθεσης και όλοι συμφώνησαν με την απόφασή του. Μόλις τελείωσε το συμβούλιο, ο Ναβουχοδονόσορ κάλεσε τον Ολοφέρνη, που ήταν ο αρχιστράτηγος και ο δεύτερος μετά από αυτόν στην ιεραρχία, και τον διέταξε. «Εγώ, ο μεγάλος βασιλιάς, ο κύριος όλης της γης, σε προστάζω να διαλέξεις άντρες εμπειροπόλεμους 120.000 πεζούς και 12.000 υπείς και να πας να εκστρατεύσεις στη Δύση εναντίον όλων εκείνων των χωρών που αρνήθηκαν να ανταποκριθούν στη θέλησή μου. Ειδοποίησέ τους να ετοιμάσουν τις προσφορές τους σε γη και είδωρ για να μου παραδοθούν ανεφόρων. Θα εκστρατεύσω εναντίον τους οργισμένους και θα ποδοπατήσω όλη τη γη τους με το στρατό μου και τους ίδιους θα τους παραδώσω στη λαιλασία. Οι τραυματίες τους θα γεμίσουν τα φαράγγια. Τα πτώματα των νεκρών τους θα φράξουν τους χυμάρους και τα ποτάμια τους,
έτσι που να πλημμυρίσουν. Κι όσους απομείνουν θα τους οδηγήσω εχμάλωτους στα πέρατα της γης. Εσύ όμως, Ολοφέρνη, θα πας πριν από μένα και θα κυριέψεις για λογαριασμό μου όλες εκείνες τις περιοχές. Πρέπει να τους κάνεις να σου παραδοθούν και να τους φυλάξεις μέχρι ότου έρθω εγώ να τους τιμωρήσω. Αυτούς που δεν θα σε υπακούν μη τους λυπηθείς. Εξολόθρεψέ τους και λαιλάτισε τη χώρα τους. Ορκίζομαι στη ζωή μου και στη βασιλική μου δύναμη ότι εγώ ο ίδιος θα τα πραγματοποιήσω όλα αυτά. Πρόσεξε να μην παραβείς καμιά από τις εντολές του Κυρίου σου. Θα εκτελέσεις όλα όσα σε διέταξα και μάλιστα χωρίς καθυστέρηση. Η εκστρατεία του Ολοφέρνη. Ο Ολοφέρνης λοιπόν έφυγε από το παλάτι του Κυρίου του και συγκέντρωσε όλους τους ηγεμόνες, τους στρατηγούς και τους αξιωματικούς του στρατού των Ασσυρίων. Στρατολόγησε επίλεκτους άντρες για τον πόλεμο σύμφωνα με τη διαταγή του Κυρίου του. 120.000 πεζούς και 12.000 υπίστοξότες, τους οποίους οργάνωσε σε τακτικό έτοιμο πόλεμο στρατό. Πήρε επίσης μαζί του πολλές καμήλες, όνους και ημίωνους για τη μεταφορά των αποσκευών τους, καθώς και αμέτρητα εγωπρόβατα και βόδια για τη διατροφή του στρατού. Κάθε πολεμιστής πήρε πολλά τρόφιμα, καθώς και άφθονο χρυσάφι και ασήμι από το θησαυροφυλάκιο του βασιλιά. Ύστερα ο Ολοφέρνης και όλος ο στρατός παρατάχθηκαν και άρχισαν να παρελάβουν μπροστά στο βασιλιά Ναβουχοδονόσορ. Τα άρματα, οι υπείς και το επίλεκτο πεζικό, διάβαιναν προς τη δύση και πλημμύριζαν την περιοχή. Μαζί τους συνενώθηκε και ένα μεγάλο βοηθητικό στράτευμα από άλλα έθνη. Ήταν ένας αναρρύθμιτος στρατός σαν ακρίδες, σαν την άμμο της ερήμου. Ξεκίνησαν από την Ινεβή και μετά από πορεία τριών ημερών, έφτασαν στην πεδιάδα της πόλης Βεκτιλέθ και συνέχισαν μέχρι τα βουνά αριστερά της Κιλικίας, όπου και στρατοπέδευσαν. Από εκεί το πεζικό του Ολοφέρνη, οι υπείς και τα άρματα ξεκίνησαν για την ορεινή Μικρά Ασία. Εκεί κατέστρεψε ολοκληρωτικά τις χώρες όπου κατοικούσαν οι λαοί Φούδ και Λούδ και λαιλάτισε το λαό της Ρασής και τους Ισμαηλίτες που κατοικούσαν στα σύνορα της ερήμου, νότια της Χελεών. Στη συνέχεια ο Ολοφέρνης διάβηκε τον Εφράτη και βάδισε μέσα από τη Μεσοποταμία, όπου ισοπαίδωσε όλες τις οχυρωμένες πόλεις που βρίσκονταν κοντά στον ποταμό Αβρονά και μετά στράφηκε προς τις παράλιες χώρες. Κατέλαβε την περιοχή της Κιλικίας και κατέσφαξε όλους όσοι του αντιστάθηκαν και έφτασε μέχρι την περιοχή Άφεθ νότια, στα σύνορα της ερήμου της Αραβίας. Εκεί περικύκλωσε τους Μαδιανίτες, έκαψε τις σκηνές τους και λαιλάτισε τα μαντριά τους. Τέλος, κατέβηκε στις πεδιάδες της Δαμασκού την εποχή που θέριζαν τα σιτηρά. Εκεί έκαψε όλα τους τα χωράφια, κατέσφαξε τα κοπάδια των προβάτων και των βοδιών τους, λαιλάτισε τις πόλεις τους, ερήμωσε την Ήπεθρο και θανάτωσε όλα τα νέα παιδιά. Τα άλλα έθνη ζητούν να συνάψουν ειρήνη. Ο φόβος και ο τρόμος του Ολοφέρνη κατέλαβε όλους τους λαούς των παραλίων της Μεσογείου. Οι κάτοικοι της Σιδώνας, της Τύρου, της Σούρ, της Οκινά, της Ιάμνιας, της Αζότου και της Ασκάλωνος είχαν όλοι τρομοκρατηθεί. Ιουδίθ, κεφάλαιο τρίτο. Έστειλαν λοιπόν όλοι αυτοί απεσταλμένους στον Ολοφέρνη για να συνάψουν ειρήνη μαζί του. «Εμείς οι δούλοι του μεγάλου βασιλιά Ναβουχοδονόσορ», του έλεγαν, «πέφτουμε τώρα στα πόδια σου. Κάνε μας ό,τι θέλεις. Να τα σπίτια μας, όλη μας η χώρα, τα σπαρτά μας, τα κοπάδια των προβάτων και των βοδιών μας. Τα μαντριά μας, όλα είναι στη διάθεσή σου να τα κάνεις ό,τι θέλεις. Ακόμα και οι πόλεις μας σου ανήκουν να τις κάνεις ό,τι θέλεις. Οι κατοικοί σου είναι δούλοι σου». Αυτές ήταν οι προτάσεις που οι απεσταλμένοι ανακοίνωσαν στον Ολοφέρνη. Τότε εκείνος κατέβασε το στρατό του στα παράλια, τοποθέτησε παντού φρουρές στις οχυρωμένες πόλεις και πήρε από τις πόλεις επίλεκτους άντρες για βοηθητικό στρατό. Οι κάτοικοι όλων των πόλεων και των περιχώρων τους τον υποδέχτηκαν με στεφάνια, τυμπανοκρουσίες και χορούς. Ο Ολοφέρνης όμως ισοπαίδωσε όλες τις περιοχές τους και εξαφάνισε τα δάση στους ιερούς τόπους τους, γιατί η διαταγή που είχε ήταν να καταστρέψει όλους τους θεούς της γης, ώστε όλα τα έθνη και οι φυλές να λατρεύουν μόνο τον Ναβουχοδονόσορ και να προσεύχονται σε αυτόν σαν σε Θεό. Μετά ο Ολοφέρνης ήρθε στην περιοχή απέναντι από την Ισραηλόν κοντά στη Δωτέα, που βλέπει προς τη μεγάλη οδοντοτή κορυφογραμμή της Ιουδαίας. Έστησε το στρατόπεδό του ανάμεσα στη Γεβέ και στη Σκυθόπολη και έμειναν εκεί για ένα μήνα, ώσπου να συγκεντρωθούν όλες οι αποσκευές του στρατού. Ιουδίθ, κεφάλαιο τέταρτο. Το σχέδιο άμυνας των Ισραηλιτών.
Οι Ισραηλίτες της Ιουδαίας πληροφορήθηκαν τα όσα έκανε στα έθνη Ολοφέρνης, αρχιστράτηγος του Ασσύριου βασιλιά Ναβουχοδονόσορ, και με ποιον τρόπο λαϊλάτισε τα πάντα και εξαφάνισε όλους τους ιερούς τόπους. Φοβήθηκαν λοιπόν πάρα πολύ και άρχισαν να ανησυχούν για την Ιερουσαλήμ και τον ναό του Κυρίου του Θεού τους. Πριν λίγο καιρό είχαν επιστρέψει από την αιχμαλωσία και είχαν εγκατασταθεί στην Ιουδαία. Τα ιερά σκεύη, το θυσιαστήριο και ο ναός είχαν εξαγνιστεί εκ νέου μετά τη βεβήλωση που είχαν υποστεί. Έστειλαν λοιπόν σχετική ειδοποίηση σε όλη την περιοχή της Σαμάριας και στις πόλεις Κονά, Βεθορών, Αβελμαΐν, Ιεριχώ, Χοβά και Εσορά και στην κοιλάδα Σαλήμ. Αμέσως κατέλαβαν τις κορυφές των βουνών, οχύρωσαν τα χωριά εκεί και αποθήκευσαν τρόφιμα για να είναι έτοιμοι για τον πόλεμο, αφού πριν από λίγο είχαν θερήσει κιόλας τα χωράφια τους. Ο Ιωακείμ, που εκείνη την εποχή ήταν αρχιερέας στην Ιερουσαλήμ, έγραψε στους κατοίκους της Βετιλούας και της Βετομεσθαΐμ, η οποία βλέπει προς την κοιλάδα Ισραηλών, κοντά στη Δοθαΐμ, και τους παράγγειλε να φυλάνε καλά τις διαβάσεις της ορεινής περιοχής. Από εκεί ήταν το πέρασμα για την Ιουδαία και ήταν εύκολο να αναχαιτιστούν όσοι ανέβαιναν προς αυτήν. Η διάβαση ήταν τόσο στενή που μόνο 2-2 μπορούσαν να περνούν από αυτήν οι εχθροί. Οι Ισραηλίτες έκαναν όπως τους διάταξαν ο Ιωακείμ και οι πρεσβύτεροι των Ισραηλιτών που συνεδρίαζαν στην Ιερουσαλήμ. Τότε οι Ισραηλίτες προσευχήθηκαν στο Θεό και ταπεινώθηκαν ενώπιόν του με όλη τους την καρδιά. Φόρεσαν πένθυμα ρούχα άντρες και γυναίκες, τα παιδιά τους, τα ζώα τους, οι ξένοι, οι εργάτες και οι δούλοι. Τύλιξαν το θυσιαστήριο με πένθυμα ρούχα και όλοι οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ, άντρες, γυναίκες και παιδιά, έπεσαν με το πρόσωπο στη γη μπροστά στο ναό. Έμειναν εκεί στην παρουσία του Κυρίου φορώντας πένθυμα ρούχα και με στάχτη στα κεφάλια τους. Προσεύχονταν όλοι μαζί ένθερμα στο Θεό του Ισραήλ και τον παρακαλούσαν να μην παραδώσει τα παιδιά τους στη διαρπαγή, τις γυναίκες τους στην ταπείνωση, τις πόλεις που είχαν κληρονομήσει στη λαιλασία και τον ναό στη βεβήλωση και στην τροπή, και να μην γίνουν το περίγελο των εθνών. Ο Κύριος άκουσε την προσευχή του λαού και είδε τη μεγάλη τους θλίψη. Νίστευαν πολλές μέρες όλη την Ιουδαία και στην Ιερουσαλήμ μπροστά στο ναό του Κυρίου του Σύμπαντος. Ο αρχιερέας Ιωακείμ, οι ιερείς και οι λεβίτες που είχαν υπηρεσία ενώπιον του Κυρίου, ντύθηκαν και αυτοί στα πένθυμα και πρόσφεραν το καθημερινό ολοκαύτωμα, τα τάματα και τις προαιρετικές προσφορές του λαού. Είχαν βάλει στάχτη στα καλύματα της κεφαλής τους και προσεύχονταν στον Κύριο με όλη τους τη δύναμη να σπλαχνιστεί τους Ισραηλίτες. Ιουδίθ, κεφάλαιο 5. Πολεμικό συμβούλιο στο στρατόπεδο του Ολοφέρνη. Όταν ο αρχιστράτηγος των Ασσυρίων Ολοφέρνης έμαθε ότι οι Ισραηλίτες είχαν προετοιμαστεί για πόλεμο, ότι είχαν αποκλείσει τις διαβάσεις της ορεινής περιοχής, είχαν οχυρώσει όλες τις κορυφογραμμές και είχαν στήσει οδοφράγματα στις πεδιάδες, οργίστηκε αφάνταστα εναντίον τους. Κάλεσε λοιπόν όλους τους άρχοντες των Μωαβιτών, τους στρατηγούς των Αμμονιτών και τους διοικητές των παραλίων περιοχών της Μεσογείου και τους ρώτησε: «Πείτε μου εσείς που κατοικείτε στη Χαναάν, ποιος είναι αυτός ο λαός που κατοικεί σε αυτά τα βουνά, ποιες είναι οι πόλεις τους, πόσο μεγάλος είναι ο στρατός τους, από πού αντλούν τη δύναμή τους και την αμυντική τους ικανότητα, ποιος είναι ο βασιλιάς που ηγείται του στρατού τους και γιατί μόνον αυτοί από όλους τους άλλους που κατοικούν στη Δύση αρνήθηκαν να έρθουν και να μου παραδοθούν». Ο λόγος του Αχιώρ. Τότε το απάντησε ο Αχιώρ, αρχιστράτηγος των Αμμονιτών: «Άκου, Κύριέ μου, τι έχει να σου πει ο δούλος σου. Για το λαό αυτό που κατοικεί την ορεινή περιοχή κοντά στο στρατόπεδό σου, θα σου πω την αλήθεια και μόνο. Ο λαός αυτός είναι απόγονοι των Χαλδαίων. Κάποτε άφησαν την πατρογονική τους λατρεία και προσκύνησαν το Θεό του ουρανού, που τον αναγνώρισαν ως τον μόνο αληθινό. Τελικά, επειδή αρνήθηκαν να λατρεύουν τους θεούς των προγόνων τους, έφυγαν μακριά από αυτούς τους θεούς στη Μεσοποταμία, όπου εγκαταστάθηκαν και έζησαν για πολύν καιρό. Μετά ο Θεός τους τους διέταξε να φύγουν από τη Μεσοποταμία και να πάνε στη Χαναάν, όπου εγκαταστάθηκαν και απέκτησαν χρυσάφι, ασίμι και πάρα πολλά ζώα. Αργότερα κατέβηκαν στην Αίγυπτο, γιατί έπεσε πείνα σε όλη τη Χαναάν. Εκεί έμειναν όσο έβρισκαν τροφή. Γρήγορα όμως πολλαπλασιάστηκαν και έγιναν ένας πολυάριθμος λαός. Τότε ο βασιλιάς της Αιγύπτου στράφηκε εναντίον τους και άρχισε να τους εκμεταλλεύεται. Τους υποχρέωσε να δουλεύουν και να φτιάχνουν πλήθρες.
τους καταπίεζε και τους μεταχειριζόταν σαν δούλους. Εκείνοι όμως προσευχήθηκαν στο Θεό τους και αυτός τιμώρησε όλη την Αίγυπτο με αγιάτρευτες πληγές, έτσι που οι Αιγύπτιοι τους έδιωξαν από τη χώρα τους. Ο Θεός τους ξήρανε την Ερυθρά θάλασσα για να περάσουν και τους οδήγησε προς το όρος Σινά και την Κάδης Βαρνή. Λίγο αργότερα οι Ισραηλίτες έδιωξαν όλους όσοι κατοικούσαν στην έρημο και κατοίκησαν εκείνοι στη χώρα των Αμοραίων. Εξολόθρευσαν όλους τους Εσεβονίτες, διάβηκαν τον Ιορδάνη και κατέκτησαν όλη την ορεινή περιοχή. Έδιωξαν τους Χαναναίους, τους Φερεζαίους, τους Ιαβουσαίους, τους Σιχεμίτες και όλους τους Γεργεσαίους και κατοίκησαν σε αυτά τα βουνά για πολλά χρόνια. Ο Θεός τους αποστρέφεται την αδικία κι έτσι, όσον καιρό δεν αμάρταναν εναντίον του ευτυχούσαν, γιατί αυτός ήταν μαζί τους. Όταν όμως ξεστράτησαν από το δρόμο του, τότε καταστράφηκαν από μακροχρόνιους πολέμους και τελικά οδηγήθηκαν εχμάλωτοι σε ξένη χώρα. Ο ναός του Θεού τους ισοπεδώθηκε και οι πόλεις τους κυριεύτηκαν από τους εχθρούς τους. Τώρα όμως έχουν εκδηλώσει εκ νέου πίστη στο Θεό τους, έτσι ξαναγύρισαν από τις χώρες όπου είχαν διασκορπιστεί. Ανακατέλαβαν την Ιερουσαλήμ όπου βρίσκεται και ο ναός τους και εγκαταστάθηκαν στην ορεινή περιοχή που ήταν ακατοίκητη. Αν λοιπόν, στρατηγέ μου, μπορούμε να βεβαιωθούμε πως υπάρχει κάποια αμαρτία με την οποία αυτός ο λαός προσβάλλει το Θεό του, έστω και χωρίς οι ίδιοι να το ξέρουν, τότε μπορούμε να ανέβουμε και να τους επιτεθούμε αποτελεσματικά. Αν όμως το έθνος αυτό δεν έχει διαπράξει καμιά αμαρτία, τότε, Κύριέ μου, πρέπει να μείνεις μακριά από αυτούς, γιατί ο Θεός τους θα τους βοηθήσει και θα εξευτελιστούμε σε όλον τον κόσμο. Η παράδοση του Αχιόρ στους Ισραηλίτες. Μόλις ο Αχιόρ τελείωσε την ομιλία του, όλοι όσοι βρίσκονταν γύρω από τη σκηνή αγανάκτησαν. Οι ανώτατοι αξιωματικοί του Ολοφέρνη, καθώς και οι αρχηγοί των Μωαβιτών και των παραλίων λαών της Μεσογείου, ζητούσαν να χτυπηθεί ο Αχιόρ και να πεθάνει. «Σίγουρα δεν θα φοβηθούμε τους Ισραηλίτες», έλεγαν. «Ένα λαό που δεν έχει τη δύναμη ούτε το θάρρος να μας αντισταθεί. Πάμε να τους επιτεθούμε και ο στρατός του θα τους καταβροχθήσει, στρατηγέ Ολοφέρνη». Ιουδίθ, κεφάλαιο έκτο. Όταν σταμάτησε ο θόρυβος του κόσμου που είχε μαζευτεί γύρω από το συμβούλιο, ο αρχιστράτηγος Ολοφέρνης είπε στον Αχιόρ μπροστά σε όλο το πλήθος των ξένων και στους Μωαβίτες: «Και ποιος είσαι εσύ, Αχιόρ, και όλοι οι πληρωμένοι των Ισραηλιτών, που μας προφήτευσε σήμερα να μην πολεμήσουμε το έθνος τους επειδή θα τους βοηθήσει ο Θεός τους? Και ποιος άλλος Θεός υπάρχει εκτός από τον Ναβουχοδονόσορ? Αυτός θα στείλει το στρατό του και θα τους εξαφανίσει από το πρόσωπο της γης και δεν θα μπορέσει να τους σώσει ο Θεός τους. Εμείς οι δούλοι του Ναβουχοδονόσορ θα τους χτυπήσουμε σαν έναν άνθρωπο και δεν θα αντέξουν τη δύναμη του υπηκού μας. Θα κατακάψουμε τις πόλεις τους. Τα βουνά τους θα ποτιστούν με το αίμα τους. Οι πεδιάδες τους θα γεμίσουν με τους νεκρούς τους. Δεν θα μπορέσουν να μας αντισταθούν. Ίχνος δεν θα μείνει από αυτούς. Αυτή είναι η διαταγή του Ναβουχοδονόσου. Αυτός είναι ο κύριος όλης της γης και τα λόγια του δεν θα μείνουν ανεφάρμοστα. Εσύ όμως, Αχιόρ, φτωχέμι στο φόρε αμονίτη που ξεστόμησες αυτά τα λόγια, συμφορά που σε βρήκε σήμερα. Θα τα ξαναπούμε όταν εγώ θα έχω εκδικηθεί όλους αυτούς τους φυγάδες δούλους της Αιγύπτου. Όταν γυρίσω, το ξύφος των πολεμιστών μου και το ακόντιό τους θα σου τρυπήσουν τα πλευρά και θα προσθεθείς κι εσύ στους τραυματίες τους. Τώρα οι δούλοι μου θα σε μεταφέρουν και θα σε εγκαταλείψουν κοντά σε μια από τις πόλεις από όπου οι Ισραηλίτες ελέγχουν τα περάσματα. Δεν θα πεθάνεις τώρα, αλλά τότε, όταν θα σκοτωθείς μαζί με εκείνους. Αλλά αν μέσα σου πιστεύεις ότι οι Ισραηλίτες δεν θα νικηθούν, τότε γιατί χλώμιασες? Εγώ μίλησα και θα πραγματοποιήσω όλες τις απειλές μου». Τότε ο Ολοφέρνης διάταξε τους δούλους που υπηρετούσαν στη σκηνή του να συλλάβουν τον Αχιόρ και να τον μεταφέρουν στην πόλη Βετιλούα και να τον παραδώσουν στους Ισραηλίτες. Οι δούλοι τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν έξω από το στρατόπεδο στην πεδιάδα. Από εκεί ανέβηκαν στην ορεινή περιοχή και έφτασαν στις νεροπηγές κάτω από τη Βετιλούα. Μόλις τους είδαν από ψηλά οι άντρες της πόλης, πήραν τα όπλα τους και έτρεξαν στην κορυφή του βουνού. Οι Σφενδονίτες έριχναν συνέχεια λιθάρια και εμπόδιζαν τους δούλους του Ολοφέρνη να ανεβούν. Εκείνοι κατάφεραν να φτάσουν στους πρόποδες του βουνού. Άφησαν εκεί τον Αχιόρ και έφυγαν να πάνε πίσω στον κύριό τους. Οι Ισραηλίτες κατέβηκαν από τη Βετιλούα
έλυσαν τον Αχιώρ και τον οδήγησαν στην πόλη, όπου τον παρουσίασαν στους άρχοντες της. Τον καιρό εκείνο ο άρχοντες ήταν ο Ουζίας γιος του Μιχά από τη φυλή Σιμεών, ο Χαβρής γιος του Γοθονιήλ και ο Χαρμής γιος του Μελχίλ. Οι αξιωματικοί συγκέντρωσαν όλους τους πρεσβυτέρους της πόλης και όλοι οι νέοι και οι γυναίκες έτρεξαν κι αυτοί να παρακολουθήσουν τη συνέλευση. Έφεραν τον Αχιώρ μπροστά στο λαό και ο Ουζίας άρχισε να τον ανακρίνει για το τι είχε συμβεί. Ο Αχιώρ τους αφηγήθηκε όλα όσα είχαν υποθεί στο συμβούλιο του Ολοφέρνη. Τι ο ίδιος είχε πει στους αρχηγούς των Ασσυρίων και πόσο υπερήφανα είχε μιλήσει ο Ολοφέρνης εναντίον των Ισραηλιτών. Τότε ο λαός έπεσε κατά γης και προσκύνησε το Θεό και προσευχήθηκε με αυτά τα λόγια. «Κύριε, Θεέ του ουρανού, δες την υπερηφάνεια των εχθρών μας, με την οποία ταπείνωσαν το έθνος μας. Δείξε μας το έλεό σου και μη μας εγκαταλείψεις σήμερα, εμάς που τόσο σου είμαστε πιστοί». Μετά παρηγόρησαν τον Αχιώρ και τον συγχάρηκαν θερμότατα για όσα είχε κάνει. Ο Ουζίας τον πήρε σπίτι του και παρέθεσε συμπόσιο στους πρεσβυτέρους. Όλη εκείνη τη νύχτα επικαλούνταν το Θεό του Ισραήλ να τους βοηθήσει. Ιουδίθ, κεφάλαιο 7. Πολιορκία της Βετιλούας. Την επομένη ο Ολοφέρνης συγκέντρωσε όλο το στρατό του μαζί με τις βοηθητικές δυνάμεις για να πολεμήσει εναντίον των Ισραηλιτών. Ήταν ένας πολυάριθμος στρατός πολεμιστών που τον αποτελούσαν 170.000 πεζοί και 12.000 υπείς, εκτός από τα μεταγωγικά ζώα και τους άντρες που τα οδηγούσαν πεζοί. Τους διέταξε να βαδίσουν προς τη Βετιλούα, να αποκλείσουν πρώτα τα ορεινά περάσματα και μετά να επιτεθούν στους Ισραηλίτες. Ξεκίνησαν λοιπόν και στρατοπέδευσαν στην κοιλάδα κοντά στην αεροπηγή. Κατασκήνωσαν σ' όλο το πλάτος από τη Δοθαΐμ μέχρι τη Βελβαΐμ και κατά μήκος από τη Βετιλούα μέχρι την Κιαμώνα που βλέπει στην κοιλάδα της Ισραηλών. Όταν οι Ισραηλίτες είδαν όλο αυτό το πλήθος, αναστατώθηκαν φοβερά και είπαν μεταξύ τους: «Τώρα όλοι αυτοί θα γλύψουν την επιφάνεια της γης και ούτε τα ψηλά βουνά, ούτε τα φαράγγια, ούτε όλοι οι λόφοι μαζί δεν θα μπορέσουν να τους θρέψουν». Πήραν όμως ο καθένας τα όπλα τους, άναψαν φωτιές στους πύργους τους και έμειναν εκεί να φυλάνε όλη τη νύχτα. Τη δεύτερη μέρα ο Ολοφέρνης έφερε όλο το υπηκό του σε θέση που να το βλέπουν οι Ισραηλίτες από τη Βετιλούα. Έψαξε για τους δρόμους που οδηγούσαν στην πόλη τους, βρήκε τις πηγές του νερού και τις κατέλαβε. Εγκατέστησε σε αυτές φρουρές και ο ίδιος γύρισε πίσω στο στρατόπεδο. Οι στρατηγοί των Ιδουμαίων, των Μωαβιτών και των παραλίων της Μεσογείου ήρθαν στον Ολοφέρνη και του είπαν: «Άκουσε, Κύριέ μας, αυτό που θα σου πούμε, για να μην συμβεί στο στρατό σου καμιά συμφορά. Ο λαός αυτός των Ισραηλιτών δεν στηρίζονται στα δωρατά τους, αλλά στα ψηλά βουνά τους όπου κατοικούν. Δεν είναι εύκολο να ανέβει κανείς στις κορφές αυτών των βουνών. Αν λοιπόν, Κύριέ μας, δεν θέλεις να σκοτωθεί κανείς από τους άντρες σου, μην τους επιτεθεί σε τακτική παράταξη μάχης. Μείνε στο στρατόπεδο με το στρατό σου και λίγοι άντρες σου να καταλάβουν την πηγή του νερού στους πρόποδες του βουνού, γιατί από εκεί έρχονται και παίρνουν νερό οι κάτοικοι της Βετιλούας. Έτσι θα πεθάνουν από τη δίψα και θα σου παραδώσουν την πόλη τους. Στο μεταξύ εμείς θα έχουμε ανέβει με το στρατό μας στις πλησιέστερες κορυφές των βουνών και θα παραφυλάμε εκεί να μην βγει κανείς τους από την πόλη. Θα εξαντληθούν από την πείνα αυτή οι γυναίκες τους και τα παιδιά τους πριν επιτεθούμε στην πόλη και τους σκοτώσουμε. Και αυτή θα είναι μια σκληρή τιμωρία εκ μέρους σου για την αντίσταση που σου πρόβαλαν και δεν σου παραδόθηκαν ούτε ζήτησαν να κάνουν συνθήκη ειρήνης μαζί σου». Οι προτάσεις αυτές άρεσαν στον Ολοφέρνη και στους αξιωματούχους του και αποφάσισε να τις βάλει σε εφαρμογή. Ο στρατός λοιπόν των Αμμονιτών και μαζί τους 5.000 Ασσύριοι πήγαν και στρατοπέδευσαν στην κοιλάδα και κατέλαβαν τις πηγές από όπου οι Ισραηλίτες προμηθεύονταν νερό. Οι Ιδουμαίοι και οι Αμμονίτες ανέβηκαν και στρατοπέδευσαν στην ορεινή περιοχή, απέναντι από την πόλη Δοθαΐμ. Μερικούς από τους άντρες τους τους έστειλαν προς τα νότια και προς τα ανατολικά, απέναντι από την πόλη Εγρεβίλ κοντά στη Χούς, στον ξεροπόταμο Μοχμούρ. Ο υπόλοιπος στρατός των Ασσυρίων στρατοπέδευσε στην πεδιάδα και απλώθηκαν σε όλη την περιοχή, γιατί οι σκηνές τους και οι αποσκευές τους ήταν αναρρύθμιτες. Τότε οι Ισραηλίτες προσευχήθηκαν στον Κύριο το Θεό τους. Είχαν λιποψυχήσει, γιατί οι εχθροί τους τους είχαν περικυκλώσει και δεν υπήρχε δυνατότητα διαφυγής.
Όλος ο στρατός των Ασσυρίων, δηλαδή το πεζικό, οι άμαξες και το υπηκό, τους πολιορκούσε 34 μέρες. Στα σπίτια της Βετιλούα όλα τα δοχεία νερού είχαν αδειάσει. Στέρεψαν οι στέρνες και το νερό τους το δίναν με μέτρο. Αλλά δεν έφτανε ούτε για τις ανάγκες μιας μέρας. Τα μωρά τους άρχισαν να εξαντλούνται. Γυναίκες και άντρες έπεφταν λιπόθυμοι στους δρόμους της πόλης και στα περάσματα των πυλών. Είχαν χάσει πια κάθε δύναμη. Τότε όλος ο λαός, άντρες, γυναίκες και παιδιά, συγκεντρώθηκαν γύρω από τον Οζία και τους άρχοντες της πόλης και άρχισαν να διαμαρτύρονται ενώπιον των πρεσβυτέρων. Ο Θεός να σας τιμωρήσει για το κακό που μας κάνατε, να μην συζητήσετε για ειρήνη με τους Ασσυρίους. Τώρα δεν υπάρχει κανείς να μας βοηθήσει. Ο Θεός μας παρέδωσε στην εξουσία τους να πεθάνουμε μπροστά στα μάτια τους από τη δίψα. Καλέστε λοιπόν τώρα τους Ασσυρίους και παραδώστε τους την πόλη να τη λαιλατήσει ο Ολοφέρνης με το στρατό του. Καλύτερα να μας πάρουν εχμαλώ τους. Θα γίνουμε δούλοι, αλλά τουλάχιστον θα ζήσουμε. Δεν θα αργοπεθαίνουν τα μωρά μας, οι γυναίκες μας και τα παιδιά μας μπροστά στα μάτια μας. Ας είναι μάρτυρες εναντίον σας ο ουρανός και η γη και ο Θεός μας ο Κύριος των προγόνων μας. Αυτός μας τιμωρεί για τις δικές μας αμαρτίες και των προγόνων μας. Ας μη φέρει πάνω μας σήμερα τον τρομερό θάνατο που έχει προαναγγείλει εναντίον μας. Έκλαψαν τότε όλοι μαζί με δυνατές κραυγές και προσευχήθηκαν στον Κύριο το Θεό. Μετά ο Οζίας τους είπε: «Πάρτε θάρρος, αδέρφια, και ας περιμένουμε ακόμα 5 μέρες. Μπορεί στο μεταξύ ο Κύριος ο Θεός μας να ξαναδείξει σε εμάς το ελεός του. Δεν θα μας εγκαταλείψει τελείως. Αν όμως περάσουν αυτές οι μέρες και δεν μας στείλει τη βοήθειά του, τότε θα κάνω ό,τι μου είπατε». Έτσι ο Οζίας απέλυσε το λαό και πήγαν ο καθένας στις θέσεις τους πάνω στα τείχη και στους πύργους της πόλης. Οι γυναίκες και τα παιδιά πήγαν στα σπίτια τους. Το ηθικό σε όλη την πόλη ήταν πολύ πεσμένο. Ιουδίθ, κεφάλαιο 8. Παρέμβαση της Ιουδίθ. Εκείνες τις μέρες έμαθε τα συμβάντα η Ιουδίθ, η οποία ήταν κόρη του Μεραρή. Η άλλη προγονή της κατευθείαν ανιούσα γραμμή ήταν η Όξ, Ιωσήφ, Οζιήλ, Ελκίας, Ανανίας, Γεδεών, Ραφαΐν, Αχιτόβ, Ηλίας, Χελκίας, Ελιάβ, Ναθαναήλ, Σαλαμιήλ, Σαρασαδάη και Ισραήλ. Ο άντρας της ο Μανασής καταγόταν από την ίδια με αυτήν φυλή και από την ίδια συγγένεια και είχε πεθάνει την εποχή του θερισμού των Κριθαριών. Μια μέρα, εκεί που επιτηρούσε τους εργάτες που έδαιναν τα δεμάτια στον κάμπο, τον χτύπησε ο ήλιος του κεφάλι και πέθανε. Τον έθαψαν στη Βετιλούα μαζί με τους προγόνους του, στο χωράφι ανάμεσα στη Δοθαΐμ και στη Βαλαμών. Η Ιουδίθ είχε μείνει σπίτι της Χύρα 3 χρόνια και 4 μήνες. Έμενε σε μια σκηνή που την είχε στήσει στην οροφή του σπιτιού της. Φορούσε πένθυμη φορεσιά και από πάνω τα ρούχα της Χυρίας. Όλη τη διάρκεια της Χυρίας της νίστευε, εκτός από το Σάββατο και την Παραμονή, την Ουμηνία και την Παραμονή, τις γιορτές και τις πανηγυρικές ημέρες των Ισραηλιτών. Είχε ωραίο σώμα και πάρα πολύ όμορφο πρόσωπο. Ο σύζυγός της ο Μανασής της είχε αφήσει μεγάλη περιουσία. Χρυσάφι και ασήμι, δούλους και δούλες, ζώα και χωράφια. Και κανείς δεν είχε να πει κακό λόγο εναντίον της, γιατί σεβόταν πολύ το Θεό. Η Ιουδίθ λοιπόν έμαθε τα πικρά λόγια που ο λαός είπε στον Οζία όταν έχασαν το ηθικό τους από την έλλειψη του νερού. Επίσης έμαθε τα όσα τους απάντησε ο Οζίας, ότι τους ορκίστηκε να παραδώσει την πόλη στους Ασσυρίους σε 5 μέρες. Τότε η Ιουδίθ έστειλε τη δούλη της που ήταν η διαχειρίστρια της περιουσίας της και προσκάλεσε σπίτι της τον Χαβρίν και τον Χαρμίν, τους πρεσβυτέρους της πόλης. Συνομιλία της Ιουδίθ με τους άρχοντες της πόλης. Όταν οι άρχοντες της Βετιλούας ήρθαν στην Ιουδίθ, εκείνη τους είπε: «Ακούστε με εσείς άρχοντες της πόλης. Δεν μιλήσατε σήμερα σωστά μπροστά στο λαό, όταν ορκιστήκατε στο Θεό να παραδώσετε την πόλη στους εχθρούς, αν στο μεταξύ ο Κύριος δεν σας στείλει βοήθεια. Ποιοι είστε εσείς όμως που προκαλείτε το Θεό και τον υποκαθιστάτε στις σχέσεις του με τους ανθρώπους? Βάζετε σε δοκιμασία τον Κύριο του Σύμπαντος, αλλά ποτέ δεν θα εξιχνιάσετε τις βουλές του. Αφού δεν μπορείτε να μετρήσετε τα βάθη της ανθρώπινης καρδιάς, ούτε να κατανοήσετε τη σκέψη του ανθρώπου, πώς θα εξερευνήσετε το Θεό που τα δημιούργησε αυτά ή θα κατανοήσετε το νου και τη σκέψη του?»
Μην εξοργίζετε λοιπόν τον Κύριο το Θεό μας, αδερφοί. Είναι δυνατόν να μην θέλει να μας βοηθήσει μέσα στις επόμενες 5 μέρες. Μπορεί πάλι να μας βοηθήσει οποιαδήποτε άλλη μέρα ή ακόμη να αφήσει να μας καταστρέψουν οι εχθροί μας. Μην εκβιάζετε λοιπόν τη βούληση του Κυρίου. Ο Θεός μας δεν είναι άνθρωπος να απειληθεί ή να δεχτεί διαιτητή. Επειδή λοιπόν περιμένουμε μόνο από αυτόν τη σωτηρία, ας τον παρακαλέσουμε να μας βοηθήσει και αν θέλει θα ακούσει την προσευχή μας. Ούτε στις αμέσως προηγούμενες γενιές μας, ούτε σήμερα καμιά φυλή, συγγένεια, χωριό ή πόλη δεν προσκυνάμε θεούς που είναι ανθρώπινα κατασκευάσματα. Αυτά γίνονταν τον παλιό καιρό. Γι' αυτό ο Θεός παρέδωσε τους προγόνους μας στους εχθρούς μας, οι οποίοι τους εξολόθρευσαν και άρπαξαν τα υπάρχοντά τους. Εμείς όμως δεν γνωρίσαμε άλλον Θεό εκτός από Αυτόν και έτσι ελπίζουμε πως και εκείνος δεν θα απορρίψει ούτε έναν άνθρωπο από το έθνος μας. Αν αφήσουμε τους εχθρούς να καταλάβουν την πόλη μας, αυτοί θα κυριέψουν όλη την Ιουδαία και θα λαιλατήσουν το ναό. Και τότε ο Θεός θα κάνει να πληρώσουμε με τη ζωή μας τη λαιλασία του ναού. Θα τιμωρηθούμε για τη θανάτωση των συμπατριωτών μας, την κατάληψη της χώρας και την ερήμωση των περιουσιών μας. Τα έθνη όπου θα μεταφερθούμε εχμάλωτοι θα μας ταπεινώσουν και θα μας εξευτελίσουν διεθνώς. Τίποτε καλό δεν θα προκύψει από την εχμαλωσία μας, γιατί ο Κύριος θα τη μεταβάλει σε όνειδος. Τώρα λοιπόν, αδερφοί, ας γίνουμε παράδειγμα στους συμπατριώτες μας. Από μας εξαρτάται όχι μόνο η ζωή τους, αλλά και ολόκληρη η περιοχή του ναού και το θυσιαστήριο. Παρόλα αυτά, ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο το Θεό μας που μας δοκιμάζει, όπως δοκίμαζε και τους προγόνους μας. Θυμηθείτε με πόσους τρόπους δοκίμασε τον Αβραάμ και τον Ισαάκ και πόσα συνέβηκαν στον Ιακώβ όταν αυτός ήταν στη Μεσοποταμία της Συρίας και φύλαγε τα πρόβατα του Λάβαν, αδερφού της μητέρας του. Ο Θεός πέρασε τους προγόνους μας μέσα από τη φωτιά για να δοκιμάσει την πίστη τους. Έτσι και τώρα μαστιγώνει εμάς που τον λατρεύουμε για να μας νουθετήσει. Δεν το κάνει για να μας εκδικηθεί. Τότε ο Ουζίας της απάντησε: όλα όσα μας είπες τα είπες καλοπροαίρετα και κανείς δεν φέρνει αντίρρηση. Δεν είναι σήμερα μόνο που δείχνεις τη σύνεσή σου. Από μικρή που ήσουν, όλος ο λαός ήξερε τη φρόνησή σου και την υπέροχη σκέψη σου. Αλλά ο λαός πεθαίνει από τη δίψα και μας ανάγκασε να του ορκιστούμε ότι θα ενεργήσουμε έτσι. Δεν μπορούμε τώρα να παραβούμε τον όρκο μας. Προσευχή σου λοιπόν για μας, σαν γυναίκα ευσεβής που είσαι, και ο Κύριος θα στείλει τη βροχή να γεμίσουν οι δεξαμενές και δεν θα πεθάνουμε από τη δίψα. Η Ιουδή θα απάντησε: ακούστε, θα κάνω κάτι που οι συμπατριώτες μας θα το θυμούνται για πάντα. Εσείς σταθείτε απόψε να φυλάτε την πύλη και εγώ θα βγω έξω με τη δούλη μου. Και πριν έρθει η μέρα που ορκιστήκατε να παραδώσετε την πόλη στους εχθρούς μας, ο Κύριος θα χρησιμοποιήσει εμένα να ελευθερώσω τον Ισραήλ. Μη με ρωτήσετε όμως τι θα κάνω. Δεν θα σας πω μέχρι ότου πραγματοποιήσω το σχέδιό μου. Ο Ουζίας και οι άρχοντες της είπα: πήγαινε με την ευχή μας. Ο Κύριος ο Θεός σας είναι μαζί σου για να εκδικηθείς τους εχθρούς μας. Έπειτα έφυγαν από τη σκηνή της Ιουδίθ και πήγαν στις θέσεις τους.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίς ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα

0: επέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, όσον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, όσοι εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εν έγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη δία παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σε ποιήσα όπως αν διωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κνεστέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες σε λήφθην και εν αμαρτίες εκείσαι με η μήτερ μου. Ιδού γαρ ελήθεια νιγάψα στα άδειλα και τα κρύφη για τη σοφία σου εδηλωσάσμη. Ραντίζ με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυνίζ με και πέτυχε να λευκανθήσουμε. Ακουτίζ με η αγαλία συν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως τέτοι ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαρά κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εν γέννησον εν συγκάτης μου. Μη απορρίψουμε από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μην την αγαλία συν της σωτηρίου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω νόμους ως οδού σου και ασεβή σε επιστρέψει. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναλύει την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησα τη σία νέα, κάνω ολοκαυτώματο και ευδοκίσει. Τη σία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον κύριε, τη ευδοκίωση τη Σιών και οικοδομηθεί το τη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις τη σύν δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου είναι επιτοτησιαστήριό σου μόσχου. Ο Θεός στη βοήθειά μου πρόσει, κύριε, στο βοήθησε εμεί πέφσουν. Εσυνθήτουσαν και ενταπίτουσαν οι ζητούντε την ψυχή μου. Αποστραφήτουσαν ει τα οπίσω και κατεσυνθήτουσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτουσαν παραυτήκα οι συνόμενοι λέγοντε εσμη εύγει, εύγει. Αγαλιάστουσαν και εφρανθήτουσαν επί σύ πάντε οι ζητούντε ο Θεός. Και λεγέτω σαν διαπαντό μεγαλυνθεί το κύριο σε αγαπώντα το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχό είμαι και παίρνει ο Θεό βοηθησών, μη βοηθό μου και ρίστη μου, εσύ κύριε, μη χρονίσει. Κύριε, εισάξουν τι προσευχή μου ενώ του ετιδέ ησύν με την ηλθία σου, εισάξουν με την δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει στι κρίσει μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών. Ό,τι κατεδίωξαν ο εχθρό στην ψυχή, μεταπείνωση η ζήν τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή σου ζεκρού αιώνα και η κυρία με το πνεύμα μου είναι μια ταράχτη καρδία μου. Εμεί μερών και να μελέτησαν εν πάση τη έρουσα εμπίμα των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προ τα χείρα μου η ψυχή μου για ανιδρώσει. Τα χείρα σου άκουσαν μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τι κατεβαίνουσε λάκων. Ακουστών πίσω το πρωί το έλεό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισόν μου, κύριε, εδώ να νυπορεύσουμε ότι προσήρε την ψυχή μου. Εξαλούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προσεκατεύχον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία, ένε και εν του ονοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε κτύψε στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει του εχθρού μου. Και απολύει πάντα του λίβοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου είμαι. Δόξα νυψίσει Θεό και μπει ειρήνη ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προχυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση νημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Κάθε κάστην την εσπέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνση. Κύριε

0: προσέκατε εύχον διδαξών με του ποιητό θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωή αν το φωτίσω ψώμεθα φως, παράτινον το έλεος της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριεν την νυχτή ταύτη να αμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφ' ημάς καθάπερ λυπήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν τον Υιό του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους, ειδί τη μετένα σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά σγραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρού σου της βασιλείας σου κέστε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον το Κύριον το ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το σύ Παντρί και Υιό συμπροχυνούμενο και συνδοξαζόμενο το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσα την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσής που διεπέστη, ο ασώματος λέγοντι επιρρογά μου, ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, ον και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζωση, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Περαγία Θεοτόκε όσων ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
1: Και σύντη ασωμάτω φωνή, σωματούμενό σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε το δακρύον της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος της ανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθένδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ίδιων, χαίρε γαστήρεν Θεούς αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται εκτίσεις, χαίρε διείς βρεφουργείται οκτίστης, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το γαβρί θαρσαλέως, το παράδοξο σου της φωνής, δυσπαράδεκτό μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρ συντύψιος, την γύησιν πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστο γνώνε, η Παρθένος ζητούσα ευόησε προς το λειτουργούντα, εκλαγώνων αγνώνιον, πώς εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη, προς είναι εκείνος έφησε εν φόβο, πλην κραυγάζω ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγή δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε το δογμάτων αυτού του κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρετο φως αρή τους γεννήσασα. Χαίρε το πως μηδέν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν. Χαίρε πιστών καταβγάζουσαν φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψην τη απειρογάμο και την εύκαρπον ταύτης νηδίν. Ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπασιν της θέλους συνθερίζει σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσαν Θεοδόχων η Παρθένος τη μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνών τον ταύτης ασπασμόν έχειρε και άλμασι ως άσμασιν ευώαν προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσαν εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάγεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεόν παρησία, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Ζάλιν έντοθεν έχουν λογισμόν αφιβόλων, ως όφρονοι ως υφεταράχθη, προς την άγαμον σε θεωρών και εκλεψίγαμον υπονοών άμεπτε, μαθών δε σου τη σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκο Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσιν τούτο ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίας λοσκυθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών νυκτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητο στόμα, χαίρε των ανθρωπόρων το ανίκητο θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος νόρισμα, χαίρε διήσε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέραν θεωρήσαν δεσμάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγνη, κι ως λίχνων κρατούνται σ' αυτόν, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσαντε στον άφθαστον, εχάρισαν αυτόν βοώντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδον πέδες καρδαίων ακερσίτης Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούνται σ' αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης στην γάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνηση πάυσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Κύριοι και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου το χρησμόν και κηρύξαντε σε το Χριστόν άπασιν, αφέντε στον Ηρώδη ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάνιν. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμό αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος, τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρ, μην εγκατάσου την ισχύν πέπτωκεν, ή τούτον δεριστέντε εσεβόων προς τη Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, Χαίρε των ειδώλων, το δόλων ελέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των οητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εσκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου πλάτη τέραν εφέντης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της επαγγελίας. Χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος. Μεθύσταστε του απατεώνος. Επεδόθης ως βρέφος αυτό. Αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερεξε πλάγι σου την άρητον σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Νέαν έδειξεν κτίσιν. Εφανίσας ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον. Ίνα το θαύμα βλέποντες ημνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εφαίνουσα. Χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων, εξού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λύτρω την εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών τεόντος συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα, χαίρε νύφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Ξένων τόκων ειδώντες, ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος. Βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και των άνω ουδόλος, απείνω απερίγρατος λόγος. Συγκατάβασης γαρθεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί το Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί το Σεραφείμ. Χαίρε η Ταναντίες ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενία και Λοχία ζευνήσα. Χαίρε διήσε λήθη παράβασης, χαίρε διήσε νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων, κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτο γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν με συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ρήτορας πολυφθόγκος, ο συχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκη. Απορούσι γαρλέγει το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας. Ημείς δε το μυστήριο θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράθησαν οι τομήθο ποιητέν. Χαίρε των Αθηναίων τας προκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τας Αγίνας πληρούσα. Χαίρε μπιθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς σε γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και ποιμήν υπάρχον ως Θεός, δημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τείχος ή των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατεσκεύασας επί ητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου, και πάντα σύ προσφωνή διδάξας, Χαίρε ιστήτη της Παρθενίας, χαίρε υπήρη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγενοή της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαραν εγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαραν ουθέτησας τους συλληφθέντας στον ουν. Χαίρε η τον θωρέα το φρενών καταργούσα, χαίρε η το σπορέαν της αγνίας θεκούσα. Χαίρε παστάσας πόρουν υφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλε Αγίων, χαίρε νύφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύφη ανύφευτε.
1: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέδων, το πλήθη των πολλών ικτυρμό σου, εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μέση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, όν δε δοκάσι μην, της ύβοώσιν αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχο λαμπάδα, της εσκότην φανίσαν, ρώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας. Αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε ευολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπήτα ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως ρωτή τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύφωτων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσαν των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνω συνείδηση, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύφη ανύφευτε.
1: Χάριν δούνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ψάλλον δε σου των δόκων, ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κίσας γαστρή, ο συνέχω πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάσι πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημαν βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύρον τετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων αγιότατο λόγο.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων αγιότατο λόγο.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων αγιότατο λόγο.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Δεξαμένην την ειν προσφοράν, από πάσης ρίσες η φοράς άπαντας, και τις μελούσις λύτρος εκολάσιος του συμβοώντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε, και συν τη ασωμάτω φωνή, σωματούμενος σε θεωρώ Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτή τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνο των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις λεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κυρίλλας αμαρτίες ημών, δέσποσα συγχώρεσον τους αναμίες ημών. Άγιε επίσκεψε και αίασε τας ασθενείας ημών. Ένα και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανίας αγίαστητε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Όσον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Όσχι εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγγεση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επ' γης προχυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν διέ της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύχη και ήθνον τη ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψη ως κακόν και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίου σου Αγγέλης να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση εν της απροσίτου σου δόξης ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολογοτεκούσα, την όντως θεοτόκος μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού επί μας. Και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε, άφθρωε άχραντε, αγνή Παρθένε Θεόν ημφεδέσποινα. Η Θεόν λόγο της ανθρώπης την παραδόξου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπίση των πολεμουμένων βοήθεια. Η ετοίμη αντίληψη εις τον εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξουμε των αμαρτωλών, των εναγείτονες χρεις λογισμοί και λόγοι και πράξεις συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και των ειδονών του βίουρα θυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού Μήτρη φιλανθρώπος πλαχνίστητη, επεμή το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου τη εκλυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν. Και των σώνιών και ημών δεσπότη και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον. Ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος, και πάρει δόν μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψουμε προς μετάνοιαν, και τον αυτού εντολών εργάτην δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρει σών με Υιος ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μέτω παρόν τη βιοθερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχή περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Είσαι τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της ίσμες ητίας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν ανάπαυση εν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσοντας ορμάς των βαθών σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως χινούμενα, τα της αρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγε όδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. και δόρισε ημίν ο Θεός. Γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράφραστον έχοντας. Πανίχιον ημίν της συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Υπερένδοξε αϊπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου, ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισυχαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος. Υγειασμένε να έχει παράδεισε λογική παρθενικών καύχημα εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγον εν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάνση μήτρων θρόνων επίησε και τη σύγκαστέρα πλατητέρα ουρανών απειργάσατο. Επισυχαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρ μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου, μη δώεις χώρα του πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον τις αθλίες και παρημένης χειρός μου και οδήγησό με εις οδός σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και παστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψας πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Και ή τι ήμαρτον τη σήμερον ημέρα, σκέπασόμεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόμε από πάση επηρείας του ενδικημένου, ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσον των Θεών. Και πρέζευε υπέρ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με τον φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εγυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της Κυρίας σου, ότι σωτήρα έτε και στον ψυχόν ημών.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εγυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της Κυρίας σου, ότι σωτήρα έτε και στον ψυχόν ημών.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εγυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της Κυρίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχόν ημών.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στους σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσα, την όντως θεοτόκο σε μεγαλύνομεν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πλησίας της Παναχάντου σου Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και κανίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρου Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, νίκονος του μετανοείτε και πάντως σου των Αγίων, ημάς ελεήσει και σώσε ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Εξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της σε Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου στρατού.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής έρχεστε υπέρ αυτών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρρίσεως των εχμαλώτων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλέοντων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων. Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης.
0: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε απανταχού κειμένων ορθοδόξων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Είπαμεν και υπερ αυτών το Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Υπό τη σύν...

σαν σάλπιγγα θεόπνευστη των ουρανίων ύμνων, με τρόπο άγιο θεϊκό, λάμπρινες και ωραίο, την εκκλησία του Χριστού με τάγια άσματά σου. Γιατί αφού σε ενέπνευσε της Θεοτόκου η λάμψη, στον κόσμο αναδείχθηκες ένθεος υμνητής της. Γι' αυτό όσοι ιερομανέ, με πόθο σε τιμούμε.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανακοινώνει ότι η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής αρχίζει τα μαθήματά της την 6η Οκτωβρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 6.30 μετά μεσημβρίας, με την τέλεση του αγιασμού από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριο Ευγένιο. Οι εγγραφές αρχίζουν στις 14 Σεπτεμβρίου 2026 και θα λήξουν στις 29 Οκτωβρίου 2026. Θα γίνονται στην έδρα της σχολής, οδός Αλκιβιάδου 6, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη, από ώρας 6.30 μετά μεσημβρίας έως 8.30 μετά μεσημβρίας. Πληροφορίες, Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, τηλέφωνο 2810-3214-74, κύριο Κωνσταντίνο Σταυρουλάκη Ταμεία, τηλέφωνο 69-56-99-81-20, κύριο Χρήστο Σολάκη Γραμματέα, τηλέφωνο 69-77-63-07-92, κύριο Αντώνιο Πλαΐτη Διευθυντή, τηλέφωνο 69-77-15-00-78. Email emi.yak.sbm@gmail.com. Επίσης, ανακοινώνεται ότι για την εγγραφή των πρωτοετών υποψηφίων μαθητών θα χρειαστούν εκτός της αιτήσεώς τους και δύο φωτογραφίες.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

Ανακοίνωση. Η Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης σας προσκαλεί την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 6 το απόγευμα στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου Ηρακλείου στην επετειακή εκδήλωση «Ορατόριο» για την 60η επέτειο από την επανακομιδή της τιμίας κάρας του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης από την Βενετία 1966-2026. Η χοροδία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης θα παρουσιάσει ένα εκκλησιαστικό, επενετικό και οικετήριο μουσικό έργο αφιερωμένο στους Θεοκήρυκες Αποστόλους Τίτο και Παύλο σε κείμενα και μουσική του Πρωτοπρεσβυτέρου του Οικουμενικού Θρόνου, εδεσιμολογιωτάτου Πατρός Ευαγγέλου Παχυγιαννάκη και υπό την διεύθυνση του κυρίου Αντωνίου Πλαΐτη, άρχοντα υμνοδού της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας.

με την ευλογία της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτητος Κυρίου Κυρίου Βαρθολομαίου στο Κέντρο Κοινωνικής και Πολιτισμικής Διακονίας Θεομήτωρ της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου θα πραγματοποιηθεί το 4ο Συνέδριο Βιοηθικής του Οικουμενικού Πατριαρχείου με θέμα την υπογεννητικότητα. Το συνέδριο θα διαρκέσει από τις 2 έως τις 4 Οκτωβρίου 2026.

0: Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακουτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.
1: Η ενορία γενεσίου της Θεοτόκου Αμουδάρας Μαλεβιζίου ανακοινώνει ότι και φέτος για πολλωστή χρονιά θα συνεχιστούν οι συνάξεις ερμηνείας της Αγίας Γραφής από τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Κνωσού κύριο Μεθόδιο στην αίθουσα της ενορίας μας παραπλεύρος του Ιερού Ναού κάθε Δευτέρα απόγευμα στις 5 για την περίοδο του χειμερινού ωραρίου και στις 6 για την περίοδο θερινού ωραρίου. Η έναρξη των συνάξεων θα γίνει τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 6 μετά μεσημβρία.
2: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας. Στην ρύθμιση του ήχου, ο κύριος Παντελής Καλογεράκης. Φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην συχνότητα των FM 99,7. Είμαστε κοντά σας με την εκπομπή «Ο Βολός Αγάπης». Την ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής έχει ο κύριος Παντελής Καλογεράκης. Σας προσκαλούμε σήμερα στο θέμα με τίτλο «Στην Αμνησό, στον Καρτερό Ηρακλείου», η θρησκευτική έκφραση από την νεολιθική εποχή έως σήμερα. Η ροή του θέματος θα γίνει σε δύο ενότητες. Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει την ονοματολογική διαδρομή από Αμνησός εις Καρτερό και η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει την θρησκευτική έκφραση των κατοίκων της περιοχής από την νεολιθική κρητική εποχή έως σήμερα.

Η αρχαιότερη ονομασία της περιοχής που σήμερα είναι γνωστή ως Καρτερός ήταν Αμνησός. Αμνησός ήταν και το όνομα του ποταμού που διαιρεί την έκταση αυτή. Εκτός των μυθολογικών αναφορών στην Αμνησό, το όνομα Αμνησός υπάρχει και στις πινακίδες της γραμμικής β' γραφής ως Αμνησό. Αμνησός αναφέρεται και από τον Όμηρο. Στην Ομήρου Οδύσσια, στην Ραψοδία Ταφ, στίχοι 172 έως 212, δίδεται ένα απότμημα από την μετάφραση Καζαντζάκη Κακριδί. «Είδα εγώ και φιλοκόνεψα τον Οδυσσέα. Τι ως είχε κινήσει για την Τρία και αρμένιζε μπρος του μαλλιά τον κάβο και αυτόν η ανεμική τον ξόριασε στην Κρήτη, ρίχνοντάς τον στην Αμνησό την κακολίμανη πλάι της θεάς Λεχούσα στο σπήλιο, που εμπόδισε το δρόλαπα με βιάς για να γλιτώσει». Είναι η κουβέντα που λέει ο Οδυσσέας στην Πηνελόπη όταν έφτασε στην Ιθάκη και εκεί υποδίαιτο τον αδελφό του Ιδωμενέα. Δεν είχε ακόμη αναγνωριστεί ως Οδυσσέας. Επίσης, στην Ομήρου Οδύσσια, στη Ραψοδία Ταφ, στίχος 188-189, αναφέρεται «Στήσε δεν Αμνησό όθη τεσπέως ηλιθιής, εν λιμένες είχα λεπίσει, μόλις διυπάλληξεν αέλας». Η μετάφραση έχει ως εξής: «Έμεινε δε στην Αμνησό, όπου το σπήλαιο της ηλιθιίας, σε λιμάνι δύσκολο, μόλις απέφυγε την θύελα». Ο Στράβων, ο οποίος έζησε από το 64 π.Χ. έως το 24 μετά Χριστόν, αναφέρει «Μήνο δε φυσίν επινείο χρήσαστε το Αμνησό, όπου το της ηλιθίας ιερών». Λέγεται ότι ο Μήνος χρησιμοποιούσε επίνιο την Αμνησό όπου βρίσκεται το ιερό της ηλιθίας. Στους μετά Χριστόν αιώνες βρισκόμαστε στην εποχή της αραβοκρατίας της Κρήτης μεταξύ του 824 και του 961 μετά Χριστόν. Οι Άραβες Σαρακινοί κατέλαβαν την Κρήτη το 824. Ήταν γέννη, δεν ήταν οργανωμένος στρατός. Ως γέννη ξεκίνησαν από την Ισπανία, μετέβησαν στην Αίγυπτο, από όπου εξεδιώχθησαν. Οι Αιγύπτιοι τους κατήφθηναν στην Κρήτη, προσβλέποντας μελλοντική δια των Αράβων δική τους κατοχή της νήσου. Το 824 μετά Χριστόν οι Άραβες εδραιώθηκαν στην Κρήτη. Καθ' όλη τη διάρκεια της αραβοκρατίας, ορμόμενοι από τον Χάνδακα, το σημερινό Ηράκλειο, εξελίχθησαν στους φοβερότερους πειρατές της Μεσογείου. Οι πειρατικές επιδρομές των Αράβων της Κρήτης ήταν προσβλητικές και μειωτικές της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Οι Βυζαντινοί δε μιλούσαν για την Κρήτη ως την βαρβαροτρόφο και θεόλετο νήσον.

Οργάνωσαν και πραγματοποίησαν 9 εκστρατείες προκειμένου να εκδιώξουν τους Άραβες και να επαναφέρουν την Κρήτη στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Το 829 μετά Χριστόν οργανώθηκε Βυζαντινή εκστρατεία υπό τον στρατηγό Κρατερό. Η αρμάδα των Βυζαντινών προσάραξε στην Αμνησό. Στην κοιλάδα του Αμνησού ποταμού και στην γύρω περιοχή έγιναν αιματηρές συγκρούσεις και σκληρές μάχες. Επεκράτησαν οι Βυζαντινοί. Οι Βυζαντινοί ξεκίνησαν συμπόσια και εινοποσία για να γιορτάσουν την νίκη τους, την επικράτησή τους. Οι Άραβες επανέκαμψαν, κατέσφαξαν τους μεθυσμένους Βυζαντινούς στρατιώτες και καταδίωξαν το στρατηγό Κρατερό, τον οποίο συνέλαβαν στην Κο και του έδωσαν φρικτό θάνατο. Μετά τα γεγονότα αυτά, απεδόθη στην περιοχή το όνομα Καρτερός.

θρησκευτική έκφραση των κατοίκων της περιοχής. Διαχρονικά, οι κοιλίδες θρησκευτικής έκφρασης των κατοίκων της περιοχής που σήμερα είναι της πάση γνωστή ως Καρτερός, ήταν θέσεις εξαιρετικής σπουδαιότητας για τις κοινωνίες του κρητικού παρελθόντος. Σήμερα είναι θέσεις υψηλού αρχαιολογικού, ιστορικού και θρησκευτικού ενδιαφέροντος. Ενδεικτικά, κατά την αρχαιότητα, θέση θρησκευτικής έκφρασης ήταν το σπήλαιον της Ηλιθιίας, ο ναός του Διός Θενάτα, δυτικά του Λόφου Παλαιόχωρα, και κατά την παλαιοχριστιανική εποχή ο ναός του Αγίου Ιωάννου, ο οποίος φέρεται σε χάρτες στην ανατολική έκταση του όρμου της Αμνησού, του όρμου του Καρτερού. Στους νεότερους χρόνους, θέσεις θρησκευτικής έκφρασης είναι ο σπηλαιώδης ναός του Αγίου Ιωάννη και του Οσίου Νίκονος του Μετανοήτε, ο ναός της Αγίας Φωτεινής, ο ναός του Αγίου Αλεξάνδρου. Πρέπει δε να προσθεθεί η πληροφορία ότι υπάρχουν και πολλοί ναοί ιδιωτικοί διάσπαρτοι στην γεωγραφική έκταση του Καρτερού. Αναλυτικότερα, το σπήλαιον της Ηλιθιίας. Η ορθογραφία του ονόματος Ηλιθιία είναι εψιλονιώτα, εψιλονιώτα και υψιλονιώτα. Είναι μια από τις σπάνιες λέξεις που χρησιμοποιούμε σήμερα με τη δίφθονγκο υψιλονιώτα. Το σπήλαιον της Ηλιθιίας βρίσκεται δυτικά του δρόμου που οδηγεί από τον κόμβο του Καρτερού στα χωριά Ελιά και Βάθια. Είναι το μυθολογικό σπήλαιο στο οποίο η Ήρα γέννησε την πονοδόντρα Ηλιθιία, θεά των τοκετών,

Βες. Ο Παυσανίας, γεωγράφος περιηγητής, ο οποίος έζησε μεταξύ του 180 και του 110 π.Χ. Έγραψε «Κρήτες δε, χώρας της Κνωσίας, εν αμνησό νομίζουσι γενέστε ηλιθίαν». Ο Όμηρος στην Ραψοδία Τάφ, στίχος 188, «Στήσε δε να μνησώ όθη τεσπέως ηλιθίας, όπου το της ηλιθίας ιερών». Το 1834 ο Πάσλεϊ έψαξε να βρει το σπήλαιο της ηλιθίας και οι έρευνές του περιορίστηκαν στον Αποσελέμη. Το 1880 ο Αντώνιος Μιχελιδάκης, που γνώριζε την Οδύσσια, παρακίνησε τον έμπορο Αντώνιο Ανεράψη, που είχε κτήματα στον Καρτερό, να ψάξει για το σπήλαιο. Ο Ανεράψης βρήκε ένα σπήλαιο που οι κάτοικοι ονόμαζαν Νεραϊδό σπήλαιο ή σπήλαιο της Κουτσούρας. Το 1885 ο Ιωσήφ Χατζηδάκης ξεκίνησε έρευνα στο σπήλαιο, αναγκάστηκε όμως να σταματήσει λόγω προβλήματος υγείας. Την έρευνα συνέχισε ο αρχαιολόγος Σπυρίδων Μαρινάτος, ο οποίος εργάστηκε από το 1929 έως το 1938. Είχε ήδη πραγματοποιήσει την ανασκαφή στην Μινωική Επαυλή της Αμνησού.

Στα κριτικά χρονικά του 1948, στα αρχαιολογικά σημειώματα του Στέφανου Ξανθουδίδου, διαβάζουμε 9 Αυγούστου, εκδρομή Σαμνισσών, Σπήλαιον Ηλυθίας, Παλιόχωρα, εντός παρενθέσεως Μεσοβούνη. Το σπέος Ηλυθίης υποτίθεται ότι είναι ο σημερινός Ανεραγδόσπηλος, άνωθεν και ανατολικά του χωρίου Μαφεζέ. Είναι πελώριος, έχουν μεγάλους σταλαγμίτας, χρήζει εξερευνήσεως. Υπάρχει και άλλος εντός του Μαφεζέ, έχουν και αυτό σικήν εις των πόρων. Το Μεσοβούνι ενδοτέρω της Παλιόχωρας. Η έρευνα και οι ανασκαφικές εργασίες του Μαρινάτου έφεραν στο φως ευρήματα και επιβεβαιώθηκε ότι το σπήλαιο αυτό ήταν το ιερό σπήλαιο της Ηλυθίας, τόπος λατρείας από την νεολιθική κριτική εποχή έως και τον 5ο αιώνα μετά Χριστόν, έως και την παλαιοχριστιανική εποχή που είχε χρησιμοποιηθεί ως σπήλαιο χριστιανικών τελετών. Στο σπήλαιο βρέθηκαν αγγεία της νεολιθικής εποχής, αναθήματα και όστρακα αντιπροσωπευτικά όλων των μινωικών περιόδων. Κατά την Ρωμαιοκρατία εκενώθηκε ατάκτος από τα αρχαιότερα αντικείμενα. Γι' αυτό στον περιβάλλοντα χώρο βρέθηκαν πολλά όστρακα και τμήματα αντικειμένων των οποίων ο αριθμός και η κατάσταση δεν επέτρεπαν την ανασύνθεση. Μεγάλη ήταν η συλλογή αγγείων προσφορών υγρών, όπως μελιού, γάλακτος. Σε απόσπασμα της γραμμικής β' γραφής από την Κνωσό, αναγνώσκεται ότι στον ναό της Ηλυθίας της Σαμνισσού προσφέρει

Έρχεται ένας αμφορέας με μέλι. Αμέσως μετά την είσοδο του σπηλαίου υπήρχε κατασκευή η οποία θεωρήθηκε θεωρείο και βαθύτερα είχε κατασκευαστεί βωμός. Έχει καταγραφεί ότι σταλαγμίτες είχαν σχηματίσει μορφές ως αγάλματα που προσομοίαζαν με γυναίκα και παιδί. Παραπλεύρος είχαν τοποθετηθεί λατρευτικά αντικείμενα. Στον χώρο έξω από το σπήλαιο, στην βόρεια πλευρά, η πλατεία χρησιμεύε για θρησκευτικές τελετές, πομπές και λατρευτικά δρόμενα. Πέριξ της πλατείας, οικοδομήματα της ιστερομινωικής και γεωμετρικής περίοδου προφανώς ήταν σε χρήση από το ιερατείο και από το προσωπικό που εξασφάλιζε την λειτουργία του ιερού.

Κατά τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους κατεστράφησαν οι σταλαγμίτες και αφαιρέθηκαν ειδωλολατρικά αντικείμενα τελετουργικά και λατρευτικά, επειδή το σπήλαιο χρησιμοποιήθηκε ως χριστιανικός ναός. Σημειώνεται ότι το αρχαιότερο ειδόλιο της Ηλιθίας βρέθηκε στο κάτω χωριό Ιεράπετρας και σήμερα εκτίθεται στην πρώτη αίθουσα του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου. Στο σπήλαιο της Αμνησού συνελατρεύεται ο Ενωσίδαος, ο γήινος δονητής που είναι ο Χθόνιος θεός Ποσειδώνας, ο οποίος σχετίζεται με την λατρεία της Ηλιθίας επειδή το έμβριο κυοφορείται σε υγρό. Είχε και σχέση με την ετήσια γέννηση του θείου Βρέφους, του θεϊκού παιδιού. Η λατρεία της Ηλιθίας επέζησε στα Ελευσίνια μυστήρια, αφού αυτά ξεκίνησαν κατά την δωρική παράδοση ως Δημήτρια στην Κρήτη, εορτές του κύκλου της βλάστησης, και φαίνεται από τα εξής λόγια. Η πανίσχυρη Ποτνία γέννησε ένα δυνατό ιό. Το ιερόν της εντός του σπηλαίου στην Αμνησό. Η θεότητα Ηλιθία ποικιλοτρόπως προστάτευε κάθε έγκυο γυναίκα, προστάτευε και την ανάπτυξη του εμβρίου, το οποίο ανεπτύσσεται εντός σάκου. Λέγεται ότι γι' αυτό το λόγο ο σάκος στον οποίο αναπτύσσεται το έμβριο ονομάστηκε αμνιακός σάκος. Στην Κρήτη λειτουργούσαν πολλά ιερά της θεάς Ηλιθίας και η λατρεία της ήταν διαδεδομένη, όσο πουθενάλλου στην Μεγαλόνισο τα πλέον φημισμένα λατρευτικά σπήλαια της θεάς Ηλιθίας ήταν το σπήλαιο της Αμνησού, ήταν το σπήλαιο στην Ολούντα, Ολούς ήταν το όνομα της αρχαίας ελληνικής πόλης που είχε οικοδομηθεί στην έκταση της σημερινής Ελούντας, παρά το ότι ένα μεγάλο τμήμα της αρχαίας ελληνικής Ολούντος έχει καταβυθιστεί και βρίσκεται στον πυθμένα της θάλασσας. Ήταν το Δικτυναίο ιερό, το ιερό της θεότητας στην Ελεύθερνα και το ιερό σπήλαιο στον Τσούτσουρο. Ήταν η περιοχή της αρχαίας ελληνικής πόλης κράτους Ίνατος και βεβαίως στην αρχαία Λατό. Η αρχαία Λατό, η αρχαία ελληνική πόλης κράτος Λατό, είχε οικοδομηθεί δυτικά και βόρεια του σημερινού χωριού Κριτσά. Εκεί βρίσκεται η πόλης Λατό Ετέρα, ενώ στην έκταση του σημερινού Αγίου Νικολάου, στην έκταση της σημερινής πόλης του Αγίου Νικολάου, είχε οικοδομηθεί το επίνιον της Λατούς και ονομάζεται Λατό προς Καμάραν. Όμως ένα τμήμα της αρχαίας αυτής ελληνικής πόλης κράτους Λατό προς Καμάραν καταβυθίστη και τα ερείπια βρίσκονται ένα τμήμα της πόλης στο σημερινό λιμάνι του Αγίου Νικολάου. Το σπήλαιο της θεότητας Ηλιθίας στον Τσούτσουρο δεν είχε συλληθεί. Οι αρχαιολογικές έρευνες έχουν φέρει στο φως μεγάλες συλλογές αφιερωμάτων, λατρευτικών αντικειμένων και αναθημάτων. Είναι αναθήματα που παρουσιάζουν συμπλέγματα επιτόκων γυναικών και μεών. Υπάρχουν ειδόλια εμβρίων, που σημαίνει ότι
οι πρόωρες γεννήσεις, οι αποβολές υπήρχαν στην κοινωνία και προφανώς είχαν συνδεθεί με την θεότητα. Ίσως και στο σπήλαιο της Αμνησού να υπήρχε μια τέτοια ποικιλία και μεγάλη αριθμή όμοιων αντικειμένων και τέχνεργων. Όμως η συνεχής εναλλαγή των χρηστών επέφερε την απώλεια αυτών των αρχαίων αντικειμένων, επειδή κάθε φορά τα αρχαιότερα τα μετέφεραν στον εξωτερικό χώρο του σπηλαίου και τα κατέστρεφαν ως επιτοπλίστων, προκειμένου να ξεκινήσει η νέα χρήση του σπηλαίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι όταν δημιουργήθηκε το αρχαιοελληνικό δωδεκάθεο, οι ιδιότητες της θεότητας ηλιθείας που αφορούσαν την γονιμότητα ανατέθεσαν για η γονιμότητα της γης στην θεά Δήμητρα, ενώ στην Λατό ανετέθη η προστασία των επιτόκων γυναικών. Στο Βυζάντιο δημιουργήθηκε το θεοτοκονίμιο Αγία Δύναμης και υπό το θεοτοκονίμιο Αγία Δύναμης λατρεύεται η Θεοτόκος ως προστάτης των επιτόκων γυναικών. Στην βασιλεύουσα δημιουργήθηκε και λειτουργούσε μονή της Αγίας Δύναμης. Στην Αθήνα, στην Οδό Μητροπόλεως, υπάρχει μικρός ναός, ο οποίος είναι αφιερωμένος στην Θεία Δύναμη, στην Θεοτόκο υπό την ιδιότητα της προστάτηδος των επιτόκων γυναικών. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Κρήτη, στην Αργυρούπολη, η οποία έχει οικοδομηθεί στην θέση της αρχαίας ελληνικής πόλης κράτους Λάπα, υπάρχει σπηλαιώδης ναός, ο οποίος φέρεται ως ο ναός της Αγίας Δύναμης. Ίσως το σπήλαιο αυτό να είχε λειτουργήσει σε προγενέστερους χρόνους ως ιερό

Συνεχίζουμε με τον λόφο Παλαιόχωρα. Ο λόφος αυτός διαχωρίζει εις δύο την παραλία του όρμου του Καρτερού. Στην κορυφή της Παλαιόχωρας, στην κορυφή του λόφου, υπήρχε χωριό το οποίο ονομάζεται Μεσοβούνι και είναι γνωστό κατά την Ενετοκρατία. Υπήρχε αυτό το χωριό από την πρώιμη Ενετοκρατία μέχρι και το 1669. Το 1583 το χωριό Μεσοβούνι φέρεται να έχει 83 κατοίκους. Θεωρείται ότι καταστράφηκε κατά τα τελευταία χρόνια του Κρητικού Πολέμου ή κατά τα πρώτα χρόνια της Τουρκοκρατίας, επειδή δεν αναφέρεται στην απογραφή του 1671, δύο χρόνια μετά την άλωση της Σκάντια. Δεν αναφέρεται λοιπόν στην απογραφή των Τούρκων του 1671. Τα ερείπια του χωριού αυτού είναι ορατά στην κορυφή του λόφου. Στα ερείπια ενός από τα σπίτια που ερευνήθηκαν βρέθηκαν μεταλλικά και πύληνα οικιακά σκεύη, μεταλλική λίχνη, ένα κουδούνι προβάτου, ένα ψαλίδι και άλλα αντικείμενα καθημερινής χρήσης. Κάτω από τα δάπεδα των οικημάτων της εποχής της Ενετοκρατίας βρέθηκαν αγγεία της νεοανακτορικής μινωικής περίοδου, της περίοδου μεταξύ του 1700 και του 1450 π.Χ. Μεταξύ του 1932 και του 1938 ο Σπυρίδων Μαρινάτος ανέσκαψε την μινωική έπαυλη στην ανατολική απόλυξη του λόφου της Παλαιόχωρας, που είναι γνωστή ως η έπαυλη των Κρίνων ή η έπαυλη της Αμνησού. Το όνομα «η έπαυλη των Κρίνων» απεδόθη επειδή διεσώθηκαν στην έπαυλη αυτή σπαράγματα τοιχογραφικής διακοσμήσεως, είναι συνθέσεις λευκών και κόκκινων κρίνων. Ανασύσταση της τοιχογραφικής αυτής διακοσμήσεως μπορεί ο επισκέπτης να δει στον πρώτο όροφο του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου. Πιστεύεται ότι η έπαυλη αυτή ήταν καλοκαιρινή έπαυλη της δυναστείας των Μινώων της Κνωσού. Ήταν μία από τις καλοκαιρινές επαύλεις των Μινώων. Στη θέση όμως αυτή υπήρχε και μινωική λιμενική εγκατάσταση και έτσι η θέση αυτή αποδεικνύεται ότι ήταν σε άμεση σύνδεση με το μινωικό κέντρο της Κνωσού. Εντός της επαύλεως λειτουργούσε μινωικό ιερό. Στο ισόγειο σώζονται σκαλοπάτια, ένδειξη ότι υπήρχε και ανώτερος όροφος στο οικοδόμημα. Τα δάπεδα είναι πλακόστρωτα με πλάκες λίθων που είχαν αποσπαστεί από την δυτική πλευρά του λόφου και έχουν ένα ιδιαίτερο κιανούν χρώμα. Βράχοι της Αμνησού αναγνωρίζονται λόγω του χρώματος στην τοιχογραφία του Κισού, που είναι έβριμα από την Κνωσό. Στην βόρεια πλευρά του λόφου έχουν ανασκαφεί μινωικοί τάφοι. Στην δυτική πλευρά του λόφου διασώθη τείχος από πελετητούς πορόλιθους. Σκαλοπάτια οδηγούσαν σε υπαίθριο ιερό με κυκλικό βωμό. Επί του βωμού διασώθησαν οστά ζώων, προφανώς υπολείμματα θυσιών. Ίσως τα σκαλοπάτια είχαν τη χρήση θεατρικού χώρου, όπου καθήμενοι λάτρεις παρακολουθούσαν τις τελετουργίες.
Στον χώρο αυτό βρέθηκαν δύο λιθόγλυπτα έργα. Το ένα συμβολίζει έναν αετό και το άλλο ένα γεράκι. Ο λιθόγλυπτος αετός ήταν σύμβολο του Δία, ενώ το γεράκι ήταν σύμβολο της Ήρας. Τα πτηνά είναι σύμφυτα των βάσεων και εκτίθενται στον πρώτο όροφο του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου. Ίσως είναι έργα των καλλιτεχνών Χερσίφωνα και του ιού του Μενταγένη, που κατήγοντο από την Κνωσό, και ήταν ο Χερσίφρονας και ο Μενταγένης αυτοί που κατασκεύασαν το Αρτεμίσιον της Εφέσου της Μικράς Ασίας. Η εγκατάσταση χρονολογείται στην αρχαϊκή ελληνική εποχή της Κρήτης, 7ος αιώνας π.Χ. Η έκταση θεωρείται ότι ήταν η θέση της πόλης των Θενών, στην οποία ελατρεύεται ο Δίας Θενάτας. Ο Δίας, ο καταγόμενος από την πόλη των Θενών. Πιστοποιείται δε η λατρεία του Διός Θενάτα και από εγχάρακτη επιγραφή που βρέθηκε με τις λέξεις «Τινή Θενάτα». Το ιερό του Διός Θενάτα λειτουργούσε στη θέση αυτή έως τον 2ο αιώνα μετά Χριστόν. Εγχάρακτες επιγραφές συνοδευτικές των αφιερωμάτων φέρουν ονόματα κόσμων, οι κόσμοι ήταν οι κυβερνήτες της πόλης, κράτους. Επίσης διασώθη επιγραφή με το όνομα Λασθένης. Ο Λασθένης ήταν κνώσιος στρατηγός, ο οποίος μαζί με τον Πανάρη το 74 π.Χ. υπεδέχθησαν τους Ρωμαίους εισβολής στην νήσο Ντία και τους ανάγκασαν να υποχωρήσουν. Όταν το 69 π.Χ. οι Ρωμαίοι επανήλθαν, καταλαμβάνοντας πρώτα τη Δυτική Κρήτη, την περιοχή των Χανίων, ο Λασθένης πυρπόλησε την Κνωσό για να μην πάρουν τους θησαυρούς της πόλης οι κατακτητές και μετά απέδρασε στην Ιεράπετρα. Στην νότια έκταση της συνοικίας της Αγίας Τριάδος υπάρχει η οδός Λασθένους. Σύμφωνα με την μυθολογία, όταν η νύμφη Νέδα μετέφερε τον νεογέννητο Δία από το δικταίον άνδρον όπου γεννήθηκε στο ιδέον άνδρον για να τον παραδώσει στους κουρίτες και να προστατευτεί από τον πατέρα του τον Κρόνο, στην παιδινή αμνησό κατέπεσε ο ομφάλιος λόρος του νεογέννητου Θεού και εξ αυτού ονομάστη ομφάλιον παιδίων. Ο Καλλίμαχος, κατά τον 3ο αιώνα π.Χ., γνώστης της Κρήτης, με πιστότητα δίδει τοπογραφικές πληροφορίες και γράφει τον ύμνο προς τον Δία. Στο στίχο 41-45 έγραψε: «Μετά η νύμφη άφησε πίσω της τις στενές, μεταφέροντάς στην Κνωσό, πατέρα Δία, οι δε θενές ήταν κοντά στην Κνωσό. Τότε, Θεέ, έπεσε ο ομφαλός σου». Οι Κίδωνες ονόμαζαν την παιδιάδα του αμνησού Ομφάλιον στον ύμνο τους προς τον Δία. Ο ύμνος έχει ως εξής, ένα απότμημα του ύμνου: «Εύτε θενάς απέλειπεν επί Κνωσή οφέρουσα, ζεφ πάτερ ενήφησε θενέ, δε σας εγγύθη Κνωσού, του τάκητη πέσε δαίμον από φαλός, ένθεν εκείνο ομφάλιον μετέπειτα παιδων καλέουσιν Κίδωνες».
Την θέση της πόλης των Θενών γνωρίζουμε χάρη στις ανασκαφές του Σπυρίδωνα Μαρινάτου, στις εκβολές του ποταμού Καρτερού, του αρχαίου ποταμού Αμνησού.

Συνεχίζουμε με τον νό του Αγίου Ιωάννη, ο οποίος είναι ορατός στην ανατολική έκταση του όρμου της Αμνησού, σε χάρτη της εποχής της Ενετοκρατίας, και ο οποίος ερυπώθηκε και πιστεύεται ότι μετά τη καταστροφή αυτού του ναού μεταφέρθηκε η λατρεία του Αγίου Ιωάννη στον σπηλαιώδη ναό, ο οποίος σήμερα είναι αφιερωμένος στον Άγιο Ιωάννη και στον Όσιο Νίκονα τον μετανοείται. Ο ναός στην ανατολική πλευρά της εκτάσεως του Μεσοβουνίου φαίνεται να λειτουργούσε κατά την Ενετοκρατία. Εις ό,τι αφορά τον σπηλαιώδη ναό του Αγίου Ιωάννη και του Οσίου Νίκονος του μετανοείται, το σπηλαιώδες άνοιγμα διαμορφώθηκε σε δύο κλήτη. Το 1960 έγιναν τα εγγένεια και στα δύο κλήτη από τον τότε Μητροπολίτη Ευγένιο τον Πρώτο, ο οποίος αργότερα το 1967 έγινε ο πρώτος αρχιεπίσκοπος Κρήτης. Το νότιο κλήτος αφιερώθηκε στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο και το βόρειο κλήτος αφιερώθηκε στον Όσιο Νίκονα τον Μετανοείται. Στο κλήτος του Αγίου Ιωάννη γίνονται δύο εορτές, 7 Ιανουαρίου και 29 Αυγούστου, ενώ στο κλήτος του Οσίου Νίκονα του μετανοείται γίνεται η εορτή στις 26 Νοεμβρίου.

Ευλαβίας Ένεκεν, δίδεται μια σύντομη αναφορά στον Οσιονίκονα τον Μετανοήτε, ο οποίος γεννήθηκε περί το 925 στην Παφλαγωνία της Μικράς Ασίας. Σύμφωνα με τα συναξάρια φαίνεται να κατάγεται από την Αρμενία. Ονομάζεται Νικήτας, ανετράφει δε εν παιδεία και νουθεσία κυρίου. Ο πατέρας του ήταν μεγαλοκτηματίας και του ανέθεσε να επιστατήσει τους εργάτες. Οι συνθήκες εργασίας, η αθλειότητα της ζωής και η πείνα των εργατών που τον εκλιπαρούσαν για ένα κομμάτι ψωμί, τον πλήγωναν. Με βαθιά λύπη, σε ηλικία 20 ετών, εγκατέλειψε τους γονείς και τα υπάρχοντά τους, μετέβη στην Μονή Χρυσής Πέτρας, στα βουνά του Πόντου, όπου εμμόνασε με το όνομα Νίκων. Στην Μονή της Χρυσής Πέτρας έμεινε περίπου 12 χρόνια. Το 961 μετά Χριστόν, αμέσως μετά την απελευθέρωση της νήσου από τον Νικηφόρο Φωκά και την εκδίωξη των Αράβων Σαρκινών, ο Νίκων έφτασε στην Κρήτη. Με έδρα την Γόρτινα και ιδιαίτερη θέρμη, ξεκίνησε ιεραποστολικό έργο. Κήρυται το Ευαγγέλιο κυρίως στην κεντρική και ανατολική Κρήτη. Συνισταμένη του κηρύγματός του ήταν η μετάνοια. Με θέρμη και επιμονή επανελάμβανε συνεχώς τα κηρύγματά του την φράση του Ιωάννη του Βαπτιστή «Μετανοείται ίνγι και γάρ η βασιλεία των ουρανών». Λόγω της επαναλήψεως της φράσεως αυτής του προσεδόθη το προσωνύμιο «Μετανοείται». Μετά την Κρήτη ο Νίκων συνέχισε το ιεραποστολικό του έργο στην Επίδαυρο, στην Αθήνα, στην Εύβοια, στην Θήβα, στην Κόρινθο, στον Ναύπλιο, στη Σπάρτη, στην Μάνη και σε αρκετές περιοχές της Μεσσηνίας. Στην Σπάρτη έμεινε 30 περίπου χρόνια. Σύμφωνα με τοπική παράδοση, η οικοδόμηση του ναού του Σωτήρος Χριστού, λείψανα του οποίου σώζονται στην Ακρόπολη της αρχαίας Σπάρτης, οφείλεται στον Όσιο Νίκονα τον Μετανοήτε. 26 Σεπτεμβρίου του 998, ο Νίκον ο Μετανοήτε πέθανε στη Σπάρτη. Το 1929, προς τιμήν του Οσίου Νίκονος του Μετανοήτε, το χωριό Πολιάνα της Μάνης μετονομάστη σε Άγιος Νίκον. Λόγω της καταγωγής του Οσίου Νίκονος, στο Ηράκλειο εορτάζεται ως ο προστάτης Άγιος της Ευξηνίου Λέσχης Ποντίων του νομού Ηρακλείου. Είναι ο σύλλογος των προσφύγων από τον Πόντο.

Μια σύντομη παρένθεση όμως αξίζει στην θέση αυτή. Τόσο η δραστηριότητα του Οσίου Νίκονος του Μετανοείται, όσο και η δραστηριότητα του Ιωάννη Ξένου στην Κρήτη μετά την Αραβοκρατία θεωρούνται ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης δεν οργάνωσε ιεραποστολικές αποστολές στην Κρήτη. Από την στάση αυτή του Πατριαρχείου συνάγεται ότι ο εξισλαμισμός του πληθυσμού της Κρήτης κατά την Αραβοκρατία δεν ήταν εκτεταμένος και η προσπάθεια των Αράβων να εξισλαμίσουν τους Κρήτες ήταν ανεπιτυχής και ήταν προσπάθεια περιορισμένων αποτελεσμάτων. Επανερχόμεθα όμως στις κοιτίδες θρησκευτικής έκφρασης στην περιοχή του Καρτερού και συνεχίζουμε με τον ναό της Αγίας Φωτεινής. Στην βιογραφία του Οσίου Νίκονα αναφέρεται θυσιαστήριον Πίξας και όσπερ οικός τούτο καθιερώσας και συνεχίζουν η θάλασσα αυτών εδέχεται. Αφού εγγενίασε κάποιο θυσιαστήριο και το καθιέρωσε, έφυγε διαθαλάσσης. Μετά το τέλος δηλαδή της οικοδόμησης του τελευταίου ναού, τον εδέχτη θάλασσα, αναχώρησε από την Κρήτη. Δεν αναφέρεται ο τόπος που ανοίγειρε το τελευταίο ναό της Αγίας Φωτεινής πριν επιβιβαστεί στο ιστιοφόρο, το οποίο θα τον μετέφερε στην Επίδαυρο, σύμφωνα με την βιογραφία του. Έχουν γίνει αναφορές σε διάφορες θέσεις ως πιθανά σημεία ανέγερσης του ναού αυτού. Αναφορά σε τελευταίο σταθμό του Αγίου στην περιοχή του Αμαρίου Ρεθύμνης φαίνεται να μην ευσταθεί, επειδή βρίσκεται μακριά από τη θάλασσα με τα δεδομένα της εποχής εκείνης. Η περιοχή του Καρτερού φαίνεται να έχει στοιχεία που συνηγορούν στην δυνητική διαθαλάσσης αναχώρηση του Αγίου. Επ' αυτού του στοιχείου στηρίζεται η άποψη ότι ο πρώτος ναός της Αγίας Φωτεινής στον Καρτερό σχετίζεται με τον Όσιο Νίκονα τον Μετανοείται. Πάνω στα ερείπια παλαιού ναού, ίσως του παλαιού αυτού ναού, οικοδομήθηκε ο σημερινός ναός της Αγίας Φωτεινής. Για την οικοδόμηση του νέου ναού υπάρχει η εξής παράδοση. Ο Γεώργιος Αλεξανδρής από τη Νέα Αλικαρνασσό είχε δει όνειρο την Αγία Φωτεινή, μια μαυροφόρα γυναίκα, η οποία τον προέτρεπε να σκάψει στο συγκεκριμένο σημείο όπου θα έβρισκε την εικόνα της Αγίας Φωτεινής. Με δικά του έξοδα και με συνδρομή της γυναίκας του Αγγελικής, αργότερα οικοδόμησαν τον σημερινό μικρό ναό της Αγίας Φωτεινής. Λείψανα του παλαιού κτίσματος του ναού υπάρχουν στην κόνχη του ιερού, καθώς και κείωνας της Αγίας Τραπέζης.

Ο ναός του Αγίου Αλεξάνδρου. Ο ναός οικοδομήθηκε το 1957 με ευσεβή προσφορά, συνδρομή και φροντίδα των εις το κέντρο εκπαιδεύσεως αξιωματικών και οπλιτών επιδιοικήσεως του συνταγματάρχου πεζικού Σπυρίδωνα Σταρίδα. Επιστασία είχαν προσφέρει οι πρόεδροι της Επιτροπής Ανεγέρσεως Μανιωδάκης Ανδρέας και Σακελαρίου Νικόλαος, οι οποίοι φέρονται ως συνταγματάρχες. Σκοπός της ανέγερσης ήταν η εκτέλεση των θρησκευτικών καθηκόντων, των αξιωματικών και υπαξιωματικών και των εκπαιδευομένων ευέλπιδων. Τα εγγένεια πραγματοποιήθηκαν με μεγαλοπρέπεια από τον μακαριστό Μητροπολίτη Κρήτης και πρώτο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριο Ευγένιο τον Πρώτο τον Μάιο του 1958.

Η θρησκευτικότητα των σημερινών κατοίκων του Καρτερού δεν έχει εκλείψει, όπως οι πολυάριθμες παρουσίες κατά τις εορτές καταδεικνύουν και όπως οι πολλοί ιδιωτικοί ναοί που βρίσκονται σε ιδιωτικές εκτάσεις καταδεικνύουν. Στο σημείο αυτό κλείνει η σημερινή μας εκπομπή που είχε τίτλο «Στην Αμνησό, στον Καρτερό Ηρακλείου, η θρησκευτική έκφραση από την νεολιθική εποχή έως σήμερα». Ο κύριος Παντελής Καλογεράκης, ο οποίος είχε την επιμέλεια του ήχου και την επιλογή της μουσικής, και εγώ προσωπικά σας χαιρετούμε, ευχόμενοι καλό υπόλοιπο ημέρας. Την Πέμπτη της εβδομάδος αυτής, ώρα 10, θα μπορέσετε να ακούσετε επαναληπτική μετάδοση της εκπομπής. Ενώ η επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση είναι την Τρίτη της επόμενης εβδομάδος, ώρα 12, στην συχνότητα των FM 99,7, στο ραδιόφωνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας.

το αλληλέγγυον της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσο Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

Αγαπητοί ακροατές της Αρχιεπισκοπής, καλώς σας βρήκα. Ονομάζομαι Σικερτσή Γεωργία και είμαι κοινωνική λειτουργός στην εταιρεία Αλληλεγγύη, μια εταιρεία που ασχολείται με διαταραχές της μνήμης αλλά και με την υγιή γύρανση. Το θέμα που θα ακολουθήσει αφορά στη σημασία του γέλιου στη ζωή μας. Από την αρχαιότητα, το γέλιο παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή των ανθρώπων. Ο Ιπποκράτης πίστευε στη θεραπευτική αξία του γέλιου. Τι είναι το γέλιο? Δεν είναι αστεία υπόθεση. Είναι μια πολύ σημαντική εκδήλωση της ζωής μας. Το χαμόγελο είναι ευγένεια, το γέλιο ευτυχία. Σύμφωνα με το Φρόιντ, το χιούμορ είναι ο μεγαλύτερος αμυντικός μηχανισμός του ανθρώπου. Το να γελάμε με κάτι που μας συμβαίνει είναι μια εκδήλωση αυτοδιαχείρισης, μια μέθοδος να γιατρέψουμε τον εαυτό μας. Το χιούμορ είναι μια υγιής τεχνική με την οποία μπορεί κανείς να αισθανθεί ότι ελευθερώνεται από ένα γεγονός ή κατάσταση που του προκαλεί πίεση. Είναι μια μέθοδος που βοηθάει στην ανακούφιση από τον πόνο, από μια απώλεια ή από κάτι δυσάρεστο. Αν δεν ξέρεις να γελάς και δεν έχεις χρόνο να γελάς, πώς ξέρεις ότι ζεις? Η ζωή δεν είναι σίγουρα όλο διασκέδαση, όμως από την άλλη πλευρά δεν είναι σίγουρα ούτε μόνο φόβος και πόνος. Το χιούμορ είναι θεραπευτικό όταν δεν έχει στόχο τον σαρκασμό ή την κοροϊδία, όταν προωθεί την έκφραση και την επικοινωνία και όταν ενθαρρύνει την αλληλεπίδραση. Λένε ότι η πιο χαμένη μέρα είναι εκείνη που δεν γελάσαμε. Τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας γελούν μέχρι και 400 φορές την ημέρα. Δυστυχώς, όταν οι άνθρωποι φτάνουν στην ενήλικη ζωή, η συχνότητα του γέλιου μειώνεται δραστικά, περίπου στις 14 φορές κατά μέσο όρο κάθε ημέρα. Οι άνθρωποι που έχουν χιούμορ ξεπερνούν πιο εύκολα τις δυσκολίες, αφού με το να αυτοσαρκάζονται μειώνουν την ένταση από τις δυσάρεστες καταστάσεις. Το γέλιο έχει θεραπευτικές ιδιότητες. Ενισχύει την άμυνα του οργανισμού. Ευεργετεί την καρδιά. Προκαλεί τη διαστολή των αιμοφόρων αγκίων με αποτέλεσμα να τονώνεται η κυκλοφορία και να αυξάνεται η ποσότητα αίματος στους ιστούς. Μειώνεται η αρτηριακή πίεση και η καρδιακή παλμή. Σε ανθρώπους που έχουν υποστεί έμφραγμα, μισή ώρα γέλιο την ημέρα μειώνει σημαντικά τις πιθανότητες ενός δεύτερου καρδιακού επεισοδίου, ενώ αρκούν μόλις 10 λεπτά για να επανέλθει υψηλή πίεση στα φυσιολογικά επίπεδα. Το γέλιο τονώνει την αναπνευστική λειτουργία. Ήδη αποτελέσματα με τις αναπνευστικές ασκήσεις φυσιοθεραπείας για ασθενείς με άσμα ή χρόνια βροχίτιδα. Αυξάνεται η χωρητικότητα των πνευμών. Μπορούν να φιλτράρουν και να προωθούν περισσότερο οξυγόνο. Αποτρέπεται έτσι η αναπνευστική συμφόρηση. Το γέλιο, σύμφωνα με μελέτες, φαίνεται ότι καταπολεμά το άγχος. Αυξάνεται η παραγωγή ενδορφινών, γνωστές και ως ορμόνες της χαράς. Μετά την παρακολούθηση μιας καλής κωμωδίας, τα επίπεδα κατάθλιψης και θυμού έπεσαν κατά 98% σύμφωνα με μια έρευνα. Το γέλιο ωφελεί το γαστρεντερικό σύστημα. Παράγει ένα ένζυμο που προστατεύει το στομάχι από σχηματιζόμενα έλκη. Βελτιώνει την αφομοίωση των θρεπτικών ουσιών από τις τροφές. Βοηθά στην ομαλή λειτουργία του εντέρου. Επίσης, το γέλιο είναι ένας ισχυρός μηχανισμός παραγωγής ελπίδας σε αγχωμένες συνθήκες. Απομακρύνει την προσοχή μας από πράγματα που προκαλούν θυμό, ενοχές, άγχος, φόβο και άλλα αρνητικά συναισθήματα. Το γέλιο αποτελεί ένα εσωτερικό τζόκινγκ. Τεντώνονται και χαλαρώνουν 400 διαφορετικοί μύες του σώματος. Τι
συμβαίνει στον εγκέφαλό μας όταν γελάμε? Αρχίζει η οξυγονοθεραπεία. Βαθαίνει η αναπνοή μας. Οι φωνητικές χορδές πάλλονται ανεξέλεγκτα και ενεργοποιούνται τουλάχιστον 400 εκατομμύρια πνευμονικές κυψελίδες, δηλαδή αριθμός σχεδόν τριπλάσιος από αυτό που ενεργοποιείται όταν αναπνέουμε κανονικά. Τι συμβαίνει στον εγκέφαλό μας όταν γελάμε? Αλλάζει, θα μπορούσαμε να πούμε, το πρόσωπό μας. Οι μύες αιματώνονται καλύτερα. Η περιοχή κοκκινίζει. Συσπώνται περισσότεροι από 11 μύες στο πρόσωπο και στο λαιμό. Στα μάγουλα, τι γίνεται? Γυμνάζονται, αυξάνεται η κυκλοφορία του αίματος. Οξυγονώνονται καλύτερα τα κύτταρα και μειώνονται οι ρητίδες. Στα ζυγωματικά, ανορθώνονται, απαλύνονται στα σημάδια της κούρασης. Στα μάτια, τι συμβαίνει? Αποκτούν ζωηράδα και λάμψη, χάρη στους ακριικούς αδένες που όταν γελάμε εντείνουν τη λειτουργία τους. Το μέτωπο χαλαρώνει και το πρόσωπο αποκτά μια πιο νεανική όψη. Το στόμα, με τη σύσπαση προς τα κάτω όταν γελάμε, διατηρείται η ελαστικότητα των χειλιών και τα χαρακτηριστικά αποκτούν μια γοητευτική γλυκύτητα. Στην επιδερμίδα, τι συμβαίνει? Το γέλιο προσφέρει καλύτερο ένα υγιές χρώμα, γιατί αυξάνει τη ροή του αίματος στα αιμοφόρα αγκία. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι το γέλιο είναι το δώρο της ζωής. Οι άνθρωποι που είναι ευχάριστοι και αισιόδοξοι αρρωσταίνουν σπανιότερα, αναρρώνουν ευκολότερα και παρουσιάζουν 70% λιγότερο ψυχικές ασθένειες. Σε κοινωνικό επίπεδο, το γέλιο και το χιούμορ δημιουργεί δεσμούς και καλύτερες σχέσεις με τους άλλους.

Αγαπητοί ακροατές, θα συνεχίσουμε για το γέλιο και το χιούμορ, όμως θα εστιάσουμε στη σημασία που έχουν στη ζωή του φροντιστή ατόμου με άνοια, τη δυναμική του χιούμορ μέσα στην καθημερινότητα της φροντίδας ατόμων με άνοια. Οι φροντιστές συχνά αναφέρουν ότι βιώνουν χρόνιο στρες, συναισθηματική εξάντληση, κόπωση και μοναξιά. Σκοπός είναι να εξετάσουμε πώς το γέλιο και το χιούμορ μπορούν να ενισχύσουν την ποιότητα ζωής των φροντιστών. Πώς μπορεί το χιούμορ να προσφέρει ανακούφιση

και νιώθουν εγκλωβισμένοι στο ρόλο τους. Όμως, εκτός από την ψυχολογική επιβάρυνση, η συνεχής φροντίδα των ασθενών οδηγεί και σε σωματική κόπωση. Το γέλιο και το χιούμορ θεωρούνται μηχανισμοί αντιμετώπισης. Το γέλιο μειώνει τα επίπεδα κορτιζόλης. Έρευνες δείχνουν το γέλιο μειώνει το άγχος και βελτιώνει τη διάθεση των φροντιστών. Αυξάνονται οι ενδορφίνες. Το γέλιο ενισχύει τη διάθεση. Οι φροντιστές αναφέρουν τη θετική επίδραση του χιούμορ στην ψυχική τους υγεία. Το χιούμορ μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο επικοινωνίας αλλά και αλληλεπίδρασης. Διευκολύνει τις αλληλεπιδράσεις με το άτομο που έχει γνωστικά ελλείμματα, μειώνει τις εντάσεις, τις εκρήξεις θυμού και τα αισθήματα απογοήτευσης. Εμπειρικά δεδομένα δείχνουν ότι ο τρόπος με τον οποίο οι περιθάλποντες αντιμετωπίζουν τη φροντίδα επιδρά στην αίσθηση, στην αντίληψη που έχουν για την ψυχολογική τους υγεία. Οι περιθάλποντες χρησιμοποιούν το χιούμορ προκειμένου να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των ασθενών, να διευκολύνουν τη μεταξύ τους επικοινωνία, όπως υπόθηκε προηγουμένως, να ανταπεξέρχονται σε διάφορες καταστάσεις της ασθένειας, να μειώσουν το φόβο τους, τις ανησυχίες τους, τις αρνητικές σκέψεις που έχουν και την ψυχολογική πίεση. Οι περιθάλποντες χρησιμοποιούν το χιούμορ για να αντιμετωπίζουν με ελπίδα τις αγχογόνες καταστάσεις που προκαλεί η νόσος της άνοιας. Τα άτομα με άνοια συχνά παρουσιάζουν συναισθηματικές αντιφάσεις, διακυμάνσεις διάθεσης ή μπορεί να γίνονται ευερέθιστα. Αντί φροντιστές να αντιδράσουν αρνητικά στην κατάσταση, μπορούν να χρησιμοποιήσουν το χιούμορ για να ελαχιστοποιήσουν την ένταση και έτσι να δημιουργήσουν μια πιο χαλαρή ατμόσφαιρα, θα λέγαμε. Για παράδειγμα, αν το άτομο είναι αναστατωμένο και επαναλαμβάνει κάτι χωρίς λόγο, ο φροντιστής μπορεί να πει «Αχ, έχεις πει αυτό τουλάχιστον 10 φορές σήμερα. Λες να το κάνουμε 20 για να το μάθουμε καλά?» Αυτό το είδος χιούμορ μπορεί να κάνει την ατμόσφαιρα πιο χαλαρή και να αποσπάσει την προσοχή από την ένταση. Να λαμβάνουμε υπόψη πάντοτε ότι το χιούμορ δεν είναι πάντα κατάλληλο. Χρειάζεται σεβασμό στην ευαλωτότητα του άλλου. Διακριτικότητα. Να μην είναι χιούμορ που μειώνει ή προκαλεί αμηχανία. Το χιούμορ θεωρείται εργαλείο αναπλαισίωσης. Τι είναι αναπλαισίωση? Η αναπλαισίωση είναι η ικανότητα να βλέπουμε μία κατάσταση από νέα οπτική. Το χιούμορ επιτρέπει στο φροντιστή να ξαναδεί δύσκολες στιγμές με λιγότερη ένταση. Αντί να βιώνει κάθε λάθος ή σύγχυση ως απώλεια, μπορεί να τις μετατρέψει σε αφορμές για τρυφερότητα ή χιούμορ. Το χιούμορ ποικίλει ανάλογα με τη σοβαρότητα της ασθένειας, ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο άνθρωπος που φροντίζουμε. Στα προχωρημένα στάδια, το χιούμορ είναι λιγότερο. Στο μεσαίο στάδιο, διακρίνουμε περισσότερο χιούμορ, καθώς θεωρείται το πιο αστείο, επειδή ο ασθενής κάνει παράξενα πράγματα. Για κάποιους, σχεδόν για όλους, θεωρείται και το πιο δύσκολο στάδιο, καθώς ο ασθενής χάνει όλο και περισσότερα από τις γνωστικές του ικανότητες. Γι' αυτό και υπάρχει πιο έντονη ανάγκη της αίσθησης του χιούμορ. Πολλοί φροντιστές αναφέρουν ότι μόνο μέσα στις ομάδες στήριξης, στις ομάδες φροντιστών, μπορούν να γελάσουν με την κατάσταση που βιώνουν, χωρίς ενοχές και τύψεις. Το χιούμορ στις ομάδες φροντιστών αναπτύσσει την κατανόηση, επιτρέπει την αποδοχή. Οι φροντιστές στις ομάδες λένε «Όταν γελάμε όλοι με κάτι που θα φάνταζε άβολο, περίεργο, στις ομάδες νιώθω πως δεν είμαι παράλογη

πώς μπορούμε να γελάσουμε συχνότερα, αλλά και περισσότερο. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι που μας βοηθούν να γελάμε περισσότερο. Ο κινηματογράφος, μια παιδική ταινία, τα κόμιξ, κωμωδίες, το θέατρο, η παρέα και οι κοινωνικές συναναστροφές. Ανέκδοτα, αστείες προσωπικές εμπειρίες και αφηγήσεις, εμπειρίες που είχαμε περάσει μαζί με τον φροντιστή, μαζί με τον ασθενή. Συνοψίζοντας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το χιούμορ είναι αντίσταση στην εξουθένωση. Το γέλιο γίνεται μορφή ψυχολογικής ανθεκτικότητας για το φροντιστή. Ο φροντιστής παραμένει άνθρωπος και όχι απλώς μία μηχανή φροντίδας. Μέσα από το γέλιο και το χιούμορ ενισχύεται η αυτοσυμπόνια. Είναι εντάξει να γελάς, ακόμα και σε δύσκολες καταστάσεις. Ουσιαστικά, το χιούμορ και το γέλιο είναι στοιχεία επιβίωσης. Ακόμη και αν οι ασθενείς δεν καταλαβαίνουν το αστείο, αντιλαμβάνονται το συναισθηματικό κλίμα. Το γέλιο δημιουργεί μικρές στιγμές, στιγμές σχέσης πέρα από την ασθένεια. Τελειώνοντας τη σημερινή ομιλία, θα ήθελα να κλείσουμε ως εξής. Όταν δεν μπορώ να αλλάξω την κατάσταση, μπορώ να αλλάξω το πώς την κοιτάω. Είσαι εκεί όταν τα λόγια χάνονται. Όταν η μνήμη σβήνει, μα η αγάπη επιμένει. Όταν πρέπει να θυμάσαι για δύο, να νιώθεις για δύο, να αντέχεις για δύο. Ξέρουμε ότι κουράζεσαι, όχι μόνο το σώμα, αλλά και η ψυχή σου. Ξέρουμε πως υπάρχουν στιγμές που δεν αντέχεται το βάρος και παρόλα αυτά συνεχίζεις. Και εκεί, μέσα, στις πιο δύσκολες μέρες, βρίσκεις το θάρρος να χαμογελάσεις, να πεις ένα αστείο, να γελάσεις με τον άνθρωπό σου, να κρατήσεις τη ζωντάνια ζωντανή, όχι γιατί είναι εύκολο, αλλά γιατί είναι αυτό που έχει αξία. Δεν είσαι απλά φροντιστής, είσαι φως σε ένα τοπίο που αλλάζει. Και το χιούμορ σου, ακόμα και στην κούραση, είναι πράξη δύναμης. Είναι τρόπος να επιβιώνεις, αλλά και να αγαπάς. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.

το αλληλέγγυο της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσο Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

Η ιστορία στο μικρόφωνο. Από την εκδοτική σειρά μαρτυρίες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.

0: Attention à ton fardeau, dynamite.
1: Ζακ Σιμπάρ, αποστολή στην Κρήτη. Συνέχεια 11η και τελευταία.

Πεινάω. Πονάνε τα ντερά μου. Το προηγούμενο βράδυ στάθηκα τυχερός και κατάφερα να συγκινήσω ένα φρουρό. Ο άνθρωπος άνοιξε το κελί μου και σάστησε και αυτός που με είδε ακόμα στην απομόνωση. Του μετέφερα την απελπισία μου και την πείνα μου. Του ζήτησα ένα κομμάτι ψωμί, ένα ψωμάκι μόνο. Ο στρατιώτης στεναχωριέται, αλλά μου λέει ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα για μένα. Ξανακλίνει μαλακά την πόρτα. Νιώθω τρομερά μόνος. Νόμιζα πως ο άνθρωπος αυτός θα ανταποκρινόταν στην έκκλησή μου. Ξαπλώνομαι στη νύχτα προσπαθώντας να βρω τον ύπνο που δεν μου έρχεται. Ξαφνικά ακούγονται βήματα. Τα κλειδιά γυρίζουν στην κλειδαριά, η πόρτα στρέφεται στους μεντεσέδες της. Ο Γερμανός στρατιώτης στέκεται στο άνοιγμα της πόρτας και μου κάνει νόημα της σιωπής. Μου δίνει ένα κομμάτι ψωμί. Τον ευχαριστώ και καταβροχθίζω το δώρο του. Ο στρατιώτης μου εξηγεί ότι τους παρέχουν τροφή με δελτίο και μου έδωσε το δικό του μερίδιο. Οι μέρες περνάνε και κανείς δεν μας δίνει σημασία. Βρισκόμαστε στην απομόνωση 2 εβδομάδες. Ένας Γερμανός αξιωματικός, αλεξιπτωτιστής, μπαίνει στο κελί μου. Μου παρουσιάζεται πολύ ευγενικά. Λέγεται λοχαγός Πέιτς, αυτός θα μας ανακρίνει. Ήρθε μέχρι εδώ ειδικά για να μας συναντήσει. Ο άνθρωπος είναι πολυλογάς και είναι φανερό ότι αυτός ο συμπολεμιστής του εχθρού μας συμπαθεί. Μου εξηγεί την οργάνωση των Γερμανών αλεξιπτωτιστών, οι οποίοι προορίζονται κυρίως για τη μάχη και είναι πιο καλά οπλισμένοι από ότι για μια αποστολή σαν τη δική μας. Δεν κρύβει τον ενθουσιασμό του όταν θυμάται αποσπάσματα από την αναφορά που διάβασε σχετικά με την αποστολή μας. Δεν σταματά να μας εγκομιάζει. Αποδέχεται την νίκη μας ως γνώστης του αντικειμένου. Μας συγχαίρει μάλιστα, λέγοντας ότι ήταν κρίμα που το έργο μας δεν ήταν προς όφελος του Τρίτου Ράιχ, όπως έκανε και ο σμιναγός της Λουτφάβε που συμπάθησε τον Μπεργέ στο Μάλεμε. Εποφελούμε από την καλή του διάθεση και τον ρωτώ αν θα μείνουμε στην απομόνωση για πολύ. Μου υπόσχεται ότι θα θέσει το ερώτημα στη διεύθυνση. Χάρη σε αυτή την ευγενέστατη συζήτηση, η μέρα πέρασε πολύ γρήγορα. Προσπαθώ να κοιμηθώ και να ξεχάσω την πείνα μου και τη μοναξιά μου που έχει γίνει αφόρητη. Οι φρουροί μου αλλάζουν βάρδια με τον ίδιο μονότονο ρυθμό και όλοι μένουν έκπληκτοι που με βλέπουν ακόμη στην απομόνωση. Ακόμα εδώ με ρωτάνε όταν με αναγνωρίζουν. Φαντάζομαι πως κάνουν το ίδιο και με τους φίλους μου. Παρά το άδειο μου στομάχι, είμαι χαρούμενος και περήφανος που εμείς οι Γάλλοι κατέχουμε το ρεκόρ του εγκλεισμού στην απομόνωση. Φωνάζω ένα φύλακα και απαιτώ να δω τους υπεύθυνους αξιωματικούς. Ο φύλακας καταλαβαίνει αμέσως τι θέλω και προωθεί την επιθυμία μου. Έπειτα έρχεται πάλι προς το μέρος μου και μου λέει να είμαι φρόνιμος για να τελειώσει η απομόνωσή μου. Ο Κακομοίρης δεν είναι ψυχολόγος, δεν βρισκόμαστε στο ίδιο μήκος κύματος. Αν θέλω να δω έναν αξιωματικό, είναι για να παραπονηθώ και να διεκδικήσω την αντιμετώπιση που δικαιούμαστε ως αιχμάλωτη πολέμου. Ο Μπόνερ, πάλι αυτός, μπαίνει στο κελί μου. Ξαφλιάζεται που βλέπει το φεγγίτι κλειστό, μυρίζει τη βρώμα στο κελί και βάζει να ανοίξουν το παράθυρο. Ο καθαρός αέρας ρέει άφθονος στο υποτιθέμενο δωμάτιό μου. Επιτέλους ανασένω. Ο αξιωματικός εκπλήσεται που με βρίσκει τόσο καταπονημένο. Έχω άσχημη όψη, αδυνάτησα πολύ. Ο Μπόνερ μου μιλάει φιλικά και μου επιτρέπει να παραμείνω στο κρεβάτι. Αναγκάζεται να παραδεχθεί πως η δική μας περίπτωση αποτελεί πρόβλημα. Είσαστε Γάλλοι. Η διοίκηση αρνείται να σας βάλει στο στρατόπεδο μαζί με τους άλλους συμμάχους. Απαντώ σε έντονο ύφος. Τότε βάλτε μας με τους Γάλλους. Δεν μπορούμε επειδή είσαστε του Ντεγκόλ. Και με ένα χαμόγελο που λέει πολλά συνεχίζει. Δεν μπορούμε να σας επιτρέψουμε να διαφθείρετε τους Γάλλους εχμαλώτους. Κάντε υπομονή. Σύντομα θα βγείτε από αυτό το κελί. Δεν μπορούμε να κάνουμε μια βόλτα, έστω και μια ισχυρή φρουρά. Είμαστε στα κελιά πάνω από 2 εβδομάδες χωρίς να περπατήσουμε, χωρίς άσκηση. Να ξέρετε ότι εμείς μεταχειριζόμαστε πιο ανθρώπινα τους κρατούμενους. Ο Μπόνερ υπόσχεται να μιλήσει για μας τον διοικητή του στρατοπέδου για να μας επιτρέψουν να βγούμε έξω. Με αυτά τα λόγια φεύγει και με αφήνει πάλι μόνο. Τουλάχιστον μου ξανά άνοιξαν το φεγγίτι. Γύρω στις 5 ώρα το βράδυ βλέπω μια ομάδα Άγγλων. Μια ομάδα αγκαρία του στρατοπέδου που επιστρέφει σφυρίζοντας χαροπά το Roll Out the Barrel. Μετά από μια ήρεμη νύχτα αρχίζει πάλι η καθημερινή ρουτίνα, το πρωινό περνά εξίσου μονότονα με τα προηγούμενα.
Το μεσημεράκι έχω μια ευχάριστη έκπληξη. Εμφανίζεται ένας δεκανέας που μιλάει άριστα γαλλικά. «Κύριε Σιμπάρ, ονομάζομαι Χόφερ και ήθελα να σας πάω να κάνετε βόλτα. Αλλά πρώτα θέλω να μου δώσετε το λόγο της τιμής σας ότι δεν θα προσπαθήσετε να δραπετεύσετε». «Έχετε το λόγο μου, κύριε». «Ωραία, τότε πάμε». «Νομίζω πως ονειρεύομαι. Λίγο ασταθεί στα πόδια μου, σαν κατάκητος που σηκώνεται μετά από μια μακριά αρρώστια, ακολουθώ το φύλακά μου με τον οποίο συζητώ για κοινοτοπίες. Ο στρατιώτης είναι βιενέστατος. Στην πολιτική του ζωή είναι διευθυντής ξενοδοχείου στο Μάνχαϊμ. Έζησε αρκετούς μήνες στη Γαλλία και θαυμάζει τη χώρα μας, την οποία επισκέφτηκε σαν τουρίστας. Όσο περπατώ, ζεσταίνονται οι μύες μου και απολαμβάνω αυτή τη βόλτα στο δάσος, αναπνέοντας τον καθαρό αέρα που μου προκαλεί μια ελαφριά μέθη. Η βόλτα διαρκεί μια ώρα και μετά είναι η σειρά του Ζακ. Είμαι χαρούμενος που το αίτημά μου έγινε δεκτό και που ο Μπερζέ θα υποφεληθεί με τη σειρά του από την έξοδο αυτή. Επιστρέφω φρόνημα στο κελί μου, ευτυχισμένος αλλά κουρασμένος από την προσπάθεια. Ευχαριστώ το φρουρό μου για την παρέα του πριν τον αποχαιρετήσω. Το βράδυ τσιμπολογώ το ψωμί μου ψίχουλο-ψίχουλο για να κρατήσει όσο γίνεται περισσότερο η ευχαρίστηση αυτού του τσαγιού που είναι πράγματι ελάχιστο για ένα στομάχι άδειο σαν το δικό μου. Κατάκοπος από το μεγάλο μου περίπατο κοιμάμαι μια και έξω μέχρι το εγερτήριο στις 8 το πρωί. Πίνω τον ζωμό χωρίς καν να το καταλάβω επειδή η καθημερινή μερίδα είναι τόσο μικρή που μοιάζει ανύπαρκτη. Πλένομαι, ξυρίζομαι προσεκτικά και ξαπλώνω αφού δεν έχω τίποτα άλλο να κάνω. Όταν έχω την τύχη να κοιμηθώ δεν σκέφτομαι τίποτα πια και έτσι ο χρόνος κυλά πιο γρήγορα χωρίς να αναγκάζομαι να υποφέρω μια τελείωτη και ανούσια αναμονή. Η σημερινή μέρα, όπως και οι προηγούμενες, περνά χωρίς να επιφέρει καμία αλλαγή στην κατάστασή μας. Το μεσημεράκι με επισκέπτεται ο Μπόνερ και συζητάμε φιλικά. Ο αξιωματικός αυτός δεν μοιάζει καθόλου με τολμηρό μήναρχο με ύφος στρατιωτικό. Είναι ένας ανθρωπάκος με γκριζοπά μαλλιά, λίγο παχουλός, που υπομένει τον πόλεμο με την νεοτροπία ενός πρόθυμου δημοσίου υπαλλήλου, χωρίς να αποκλίνει από τους κανόνες τους οποίους εφαρμόζει αυστηρά. Κάνει το καθήκον του με όλη του την καρδιά, θέλοντας πάνω απ' όλα να διατηρήσει την προνομιακή του θέση πίσω από το μέτωπο, όπου δεν διατρέχει προσωπικό κίνδυνο. Η μεταφορά μας δεν θα αργήσει. Για πρώτη φορά ο Μπόνερ με ενημερώνει ότι σαν απλός στρατιώτης θα πρέπει να χωριστώ από τους συντρόφους μου και να δουλέψω σε μονάδα εργασίας. Σκέφτομαι, λέει, ότι ο διοικητής θα σας επιτρέψει να μπείτε στο βρετανικό Arbeitskommando που κάνει τις αγκαρίες του στρατοπέδου. Όταν ο μήναχος με αφήνει και πάλι μόνο στο κελί μου μελαγχολώ. Δεν μπορώ να το πάρω απόφαση ότι θα αποχωριστώ τους φίλους μου και γκρινιάζω μέσα μου, γνωρίζοντας ότι κανένας μάρτυρας δεν μπορεί να διασκεδάσει με τον καημό μου. Σκέφτομαι τον Μπερζέ που δεν ήθελε να μου δώσει το βαθμό του υπαξιωματικού ακόμα και προσωρινά, μόνο και μόνο για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Έτσι θα πληρώσω εγώ την ύφη για την έλλειψη ψυχολογίας του αρχηγού μου. Οργίζομαι με μάρτυρές μου τους τοίχους του κελιού μου, αλλά τίποτα δεν μου επιφέρει την επιθυμητή εκτόνωση. Λίγο αργότερα, ο δεκανέας Χόφερ έρχεται να με επισκεφτεί με τη σειρά του. Μιλάμε περί ανέμων και υδάτων, μια κοινότοπη συζήτηση για το επάγγελμά του ξενοδόχου. Μήπως κι εγώ δεν είμαι συνάδελφος, όντας μάγειρας. Όταν ασκούσε τα καθήκοντα του ξενοδόχου, συνάντησε πολλούς Γάλλους τουρίστες που έρχονταν στο Μανχάιμ πριν τον πόλεμο. Ο αξιωματικός αυτός σίγουρα ήρθε να με δει κατόπιν διαταγής, εκτός κι αν ήταν για να εξασκήσει τα ίδια άπτεστα γαλλικά του. Μου μιλάει για τη γαλλογερμανική φιλία που ουσιαστικά αποτελεί τη συνέχιση της εξωτερικής πολιτικής του Λαβάλ, ο οποίος ακολουθεί αυτό το πρόγραμμα εδώ και αρκετά χρόνια για να υπάρξει παγκόσμια ειρήνη. Αναγνωρίζει ότι η προσέγγιση μεταξύ των δύο λαών θα ήταν επιθυμητή, αλλά διάλεξε άσκημη στιγμή για να τη συζητήσει. Εγώ απαντώ στο Χόφερ ότι ο Λαβάλ δεν έχει τη συνένεση του γαλλικού λαού, ο οποίος τον απεχθάνεται. Αν η συνεννόηση, η φιλία αυτή είχε προταθεί από διάφορους συλλόγους παλαιών πολεμιστών, σε καμία περίπτωση δεν θα δεχόμασταν αυτή την ένωση τοποθετώντας τη Γαλλία σε κατώτερη θέση. Τολμώ να ισχυριστώ ότι είμαι σίγουρος για την τελική νίκη των συμμάχων. Μόνο τότε θα μπορέσουμε να συζητήσουμε για μια γαλλογερμανική προσέγγιση που θα εξασφαλίσει επιτέλους την ειρήνη στην Ευρώπη. Ο δεκανέας αστίζει.
Για αυτούς καμιά δύναμη δεν μπορεί να καταστρέψει την ισχύ του Τρίτου Ράιχ, του σημερινού κυρίαρχου της Ευρώπης. Παρά τη διαφορά των απόψεών μας, χωρίζουμε σαν φίλοι. Είμαι χμάλωτος πάνω από ένα μήνα και η άσχημη θέση μου δεν λέει να αλλάξει με τίποτα. Ο Σμήναρχος Μπόνερ έρχεται και πάλι να μου πει καλημέρα. Από ό,τι λέει, η μεταφορά μας δεν θα καθυστερήσει. Θα στείλουν τους αξιωματικούς σε Off-Lag, στρατόπεδο εχμαλώτων για αξιωματικούς, ενώ εγώ θα πάω σε Stalag, στρατόπεδο εχμαλώτων για στρατιώτες. Αυτή η ζωή στην απομόνωση με έχει εξασθενήσει. Έχω δίκιο ή άδικο να περνώ τόσο καιρό στο κρεβάτι. Το μικρό κελί μου είναι ενοχλητικό λόγω του ύψους μου και έτσι εδώ και καιρό διάλεξα τη στάση του ξαπλωμένου σκοπευτή. Με αυτόν τον τρόπο καταναλώνω λιγότερες θερμίδες και προσπαθώ να επιβιώσω με τη λιγοστή στροφή που μας δίνουν. Η επόμενη μέρα δεν επιφέρει καμιά αλλαγή.

Την ωραία πρωία της 24ης Ιουλίου του 1942 βρίσκομαι ακόμη στο κελί μου. Η ίδια καθημερινή ρουτίνα με έχει μετατρέψει σε ζωντανό νεκρό. Οι ίδιες κινήσεις επαναλαμβάνονται κάθε μέρα. Το βρίσκω θλιβερό αλλά και αστείο που οραματίζομαι το στρατόπεδο εχμαλώτων σαν ένα βήμα προς την ελευθερία. Δεν θα είναι παρά μόνο μια φαινομενική ελευθερία, αλλά αυτή η νέα ζωή θα είναι πιο ευχάριστη, πιο ανθρώπινη από αυτή που υπομένω εδώ και 34 μέρες. Οι φρουροί της βάρδιας μου σερβίρουν το μίζερο μεσημεριανό. Είναι η τρίτη φορά που αυτή η μονάδα αναλαμβάνει τη φρούρηση του κελιού μου. Μου φαίνεται πως οι άνθρωποι αυτοί είναι λιγότερο σκληροί από ό,τι στην αρχή. Μήπως απλά το συνήθισα? Όχι, πιστεύω ότι μας θαυμάζουν όταν βλέπουν ότι αυτή η εξαντλητική δίαιτα δεν κάπτει την αντίστασή μας. Είναι αστείο να βλέπει κανείς τους φύλακες να έρχονται να με επισκεφτούν ο ένας μετά τον άλλον, όπως θα πήγαιναν στο ζωολογικό κήπο να δουν τα άγρια ζώα στα κλουβιά τους. Από τη στιγμή που μας πήρε χαμπάρι ο πρώτος στρατιώτης, περνάνε συνέχεια. Βρίσκω αυτή την επιθεώρηση περισσότερο διασκεδαστική παρά κουραστική. Είναι 4 το απόγευμα. Η πόρτα μου ανοίγει άλλη μια φορά και περνάει μέσα ο υποσμηνίας Χόφερ. Έχω καλά νέα για σας, κύριε Σιμπάρ. Ακολουθήστε με. Θα πάμε μαζί στη μονάδα εργασίας του στρατοπέδου. Θα είστε με Άγγλους συντρόφους, αλλά πιστέψτε με, θα είναι καλύτερα από την απομόνωση. Αμέσως μου έρχεται μια ερώτηση. Και οι σύντροφοί μου? Οι σύντροφοί σας θα φύγουν αύριο για να πάνε σε Οφλαγ. Συνεχίζει με ύφος πειρακτικό. Μην έχετε την αξίωση να ακολουθήσετε τους αξιωματικούς στο Οφλαγ. Δεν είστε παρά απλός στρατιώτης. Δεν είστε παρά ένας αρχιδεκανέας. Έτσι ήρθε η ώρα του χωρισμού. Μου φέρνουν τα ρούχα μου, τα μαζεύω και με οδηγούν σε ένα άλλο κτίριο όπου θα συναντήσω τους Άγγλους συντρόφους με τους οποίους θα δουλέψω. Ασφαλώς αυτή η νέα ζωή θα είναι πιο ευχάριστη από εκείνη που υπομένω εδώ και 34 μέρες. Όσο ωραίοι τύποι και να είναι οι καινούργοι μου φίλοι, ωστόσο ποτέ δεν θα αντικαταστήσουν τους δύο φίλους μου, τους δύο συντρόφους με τους οποίους έζησα πολλούς μήνες και με τους οποίους πέρασα 50 μέρες γεμάτες άγχος, δόξα, σκληρότητα και ταλαιπωρία, αλλά που υπήρξαν τόσο συναρπαστικές, τόσο ζωντανές. Ο αξιωματικός διεκπεραιώνει τις τυπικές διαδικασίες για την επίσημη επικύρωση της μετάθεσής μου. Το Arbeitskommando καλείται να εκτελέσει αρκετές αγκαρίες έξω από το στρατόπεδο. Ο αξιωματικός διοίκησης μου ζητά εγγράφος το λόγο της τιμής μου ότι δεν θα επιχειρήσω να αποδράσω, ούτε θα σχεδιάσω απόδραση στο μέλλον επί ποινή θανάτου. Ο αξιωματικός μου λέει ότι η υπόσχεση αυτή ισχύει για 3 μήνες. Αν θέλετε να αποδράσετε, να είστε ειλικρινείς. Ενημερώστε με και εμείς θα σας ξαναφυλακίσουμε και θα σας αποδεσμεύσουμε από τον όρκο σας. Υπογράφω το έγγραφο που μου δίνει. Καλύτερα να το κάνω. Σκέφτομαι μέσα μου ότι θα μπορέσω να υποφεληθώ αυτής της σχετικής ελευθερίας για να προσανατολιστώ και να γνωρίσω την κάθε λεπτομέρεια της νέας μου ζωής. Μια φορά την εβδομάδα θα παίρνω ένα δέμα του Ερυθρού Σταυρού και 50 τσιγάρα από τον ίδιο οργανισμό. Έπειτα από αυτή την τυπική διαδικασία, ο Χόφερ με οδηγεί στον πρώτο όροφο του κτηρίου του Κομάντο. Εγκαθίσταμε σε μια κουκέτα, σε ένα δωματιάκι 3 ατόμων. Είμαι μόνος, οι αιχμάλωτοι λείπουν. Οι Άγγλοι σύντροφοί μου έρχονται να φάνε. Φαίνονται ωραίοι τύποι, τους συστήνομαι και γνωρίζομαι με τους νέους μου φίλους που με υποδέχονται. Ο Γκρόουσντέιλ, ο Ντέρικ, ο Βίλιαμ, ο Άνδριου, ο Βίλκινσον, ο Πατ, ο Τζον και ο Τόμ Γκρέγκς είναι πολύ φιλικοί. Χαίρονται που θα είμαι ένας ελεύθερος Γάλλος στην ομάδα τους. Μοιράζομαι το δωμάτιό μου με το 19 Γκρόουσντέιλ του Βασιλικού Στρατού, ο οποίος εκπλήσεται που βρίσκει στο κελί του ένα Γάλλο που θα γίνει σύντροφός του στην αιχμαλωσία. Οι Άγγλοι διατηρούν το χιούμορ τους και με δουλεύουν φιλικά, αποκαλώντας με «Free French Prisoner», ελεύθερο Γάλλο εχμάλωτο. Μου κάνουν απανωτές ερωτήσεις. «Τι νέα?» Την πάτησαν οι κακομοίριδες, μένουν έκπληκτοι όταν μαθαίνουν ότι είμαι εχμάλωτος εδώ και 34 μέρες και ότι μόλις τελείωσα 22 μέρες την απομόνωση στα διπλανά κελιά. Μου λένε ότι αυτοί έκαναν 2-3 μέρες την απομόνωση. Μόνο ο Σκοτσέζος Βίκτορ Σάρπ έμεινε μια εβδομάδα. Οι περισσότεροι είναι εχμάλωτοι περισσότερο καιρό από μένα. Λόγω της μεταγωγής μου στερήθηκα το τσάι στις 5.
Έχω όμως την κρυφή ελπίδα ότι οι φίλοι μου θα κάνουν μια χειρονομία και θα μου δώσουν κανένα μικρό πράγμα από τα δέματά τους που θα καταλαγιάσει την πείνα μου. Οι καινούργοι φίλοι μου κάθονται να φάνε γύρω στις 7. Το τραπέζι είναι γεμάτο κρέας, κονσέρβας, ψιλοκομμένα λαχανικά, τυρί, μπισκότα και μαρμελάδες, αλλά οι άνθρωποι αυτοί έγιναν εγωιστές. Δεν γνωρίζουν το βάσανο της πείνας και τρώνε χωρίς να νοιάζονται για την παρουσία μου. Παρακολουθώ τις κινήσεις τους και ζηλεύω, ενώ αυτοί τρώνε με όρεξη. Σφίγγεται το λαρύγγι μου και μου έρχεται να μιξοκλάψω μπροστά σε τόσο εγωισμό. Κανείς τους δεν μου προσφέρει το παραμικρό ψίχουλο να μασουλήσω. Όταν τα έχουν καταβοκτήσει όλα, ο Μπίλ ο μεγαλύτερος μου λέει με έκπληκτο ύφος: «Ω, μα συγχωρείτε, Ζακ, τα φάγαμε όλα χωρίς να σκεφτούμε ότι ίσως να πεινάτε». Εγώ καταφέρω να καταπιώ τον άσχημο λόγο που μου έρχεται να πω και απαντώ περήφανα σε αυτούς τους φαγάνες. Έμαθα να αρκούμε σε λίγο όσο ήμουν στην απομόνωση. Σας ευχαριστώ, αλλά δεν πεινάω. Η απάντησή μου πάντως κέρδισε ένα πόντο. Ελπίζω ότι στο μέλλον η συνείδησή τους θα τους υπαγορεύσει μια πιο ανθρώπινη συμπεριφορά και ότι θα δείξουν περισσότερη ελληνική στους πιο άτυχους εχμαλώτους συντρόφους τους. Ο Τόμας Γκρόουσντέιλ και εγώ επιστρέφουμε στο δωμάτιό μας. Μοιάζει να θέλει να ζητήσει συγγνώμη για τους εγωιστές συμπατριώτες του και μου φτιάχνει ένα ελαφρύ κολατσιό το οποίο μοιράζομαι με αυτόν τον πιο ανθρώπινο σύντροφο. Επομίζεται μόνος του αυτό το καθήκον, ενώ αν είχε δώσει ο καθένας από κάτι με γενναιόδορη καρδιά δεν θα ήταν τίποτα για αυτούς. Σήμερα είναι Σάββατο και κατεβαίνω στην τραπεζαρία με τους συντρόφους μου. Εκεί παίρνω με χαρά ένα μεγάλο μπολ καφέ με γάλα, καθώς και φέτες ψωμιού με βούτυρο. Οι σύντροφοί μου διασκεδάζουν μαζί μου που τρώγω με τόση όρεξη. Ας έκαναν και εκείνοι μια τέτοια νηστεία και θα τους έλεγα εγώ. Είμαι πιο ήρεμος, πιο χαλαρός και απολαμβάνω το πρώτο μου γεύμα με τον καφέ από τα δέματα του Ερυθρού Σταυρού. Στο Καμπρίτ πριν φύγω ζύγιζα 78 κιλά και τώρα είμαι 66. Έχασα δηλαδή 12 κιλά και είμαι λίγο ελαφρύς για το 1,83 ύψος μου. Πρέπει να πάω στην Αγγαρία. Η πρώτη μου Αγγαρία στο κομάντο. Επιτέλους θα μπορέσω να κινηθώ, να γυμναστώ, να ξαναπάρω δυνάμεις για να ξανασταθώ στα πόδια μου και να αντιμετωπίσω τη σωματική προσπάθεια που απαιτεί απόδραση, την οποία οραματίζομαι πάντα με την ίδια πίστη, την ίδια θέληση. Για 3 μήνες, εξουδετερωμένος από το λόγο μου, θα προσπαθήσω να πάρω διάφορες πληροφορίες και να τις χρησιμοποιήσω. Θα είναι μια ευκαιρία να μάθω κάτι παραπάνω για τις συνήθειες και τη γλώσσα αυτού του εχθρικού λαού, καθώς και για τον τρόπο ζωής του, που αγνοώ. Το Σάββατο είναι μεγάλη μέρα. Από ό,τι φαίνεται, θα πάρω ένα δέμα του Ερυθρού Σταυρού. Η διανομή γίνεται κάθε Σαββατοκύριακο. Από απόψε και ύστερα θα απολαύσω τις λιχουδιές που θα μου στέλνει η οργάνωση αυτή, η οποία τοποθετεί την ανθρώπινη αλληλεγγύη πάνω από κάθε φιλονικία. Για τον Ερυθρό Σταυρό δεν υπάρχουν εχθροί. Υπάρχουν μόνο άνθρωποι που υποφέρουν και που χρειάζονται βοήθεια για να ξεχάσουν την οδυνηρή τους κατάσταση ως εχμάλωτοι. Οι Γερμανοί επιτρέπουν στους Άγγλους κρατούμενους να τηρήσουν το weekend που είναι τόσο αγαπητό στους Αγγλοσάξονες. Κουβεντιάζω με τους νέους μου φίλους και η ώρα του μεσημεριανού έρχεται γρήγορα. Ο υποσμηνίας Χόφερ έρχεται να με ενημερώσει ότι ο Μπερζέ και ο Μου αφήνουν την απομόνωση όπου έμειναν μια νύχτα παραπάνω από μένα και φεύγουν. Στεναχωριέμαι που θα χωριστώ από τους παλιόφιλούς μου με τους οποίους ήμουν αληθινά δεμένος. Η μοίρα μου καθορίστηκε από την αδιαλαξία του Μπερζέ για ένα ζήτημα ιεραρχίας και βαθμού. Τώρα θα πρέπει να αντιμετωπίσω μόνος μου τη ζωή του στρατοπέδου και να στηριχτώ αποκλειστικά στον εαυτό μου. Η ιδέα της διαφυγής μου γεννήθηκε τότε που διασχίζαμε την Ιταλία. Ο Μπερζέ μας είπε ότι είναι καθήκον μας να διαφύγουμε και μου έδωσε μια πολύ ξεκάθαρη διαταγή. Οφείλετε να διαφύγετε. Είναι υποχρέωσή σας, είναι το καθήκον σας. Πρέπει να κάνετε τα πάντα για να το καταφέρετε με οποιοδήποτε τρόπο. Το μεσημεριανό συνεχίζεται, ενώ εγώ είμαι χαμένος στις σκέψεις μου. Τρώω με όρεξη ένα πιάτο πατάτες με μαϊντανό και 2 γευστικές πίτες με κιμά. Είναι το πρώτο κρέας που τρώγω από τότε που φύγαμε από την Κρήτη πριν από 23 ημέρες. Ο Γερμανός μάγειρας που μιλάει λίγα γαλλικά με φωνάζει. «Είσαι Γάλλος?» «Μάλιστα κύριε». «Έρχεσαι από τα κελιά?» «Μάλιστα κύριε». «Άρα πρέπει να πεινάς?» «Ω ναι, πεινάω κύριε. Πήγαινε να πάρεις κι άλλο».
Δεν κάνω το δύσκολο. Με ένα πίδο φτάνω στο πάσο της κουζίνας και ο σεφ μου σερβίρει μια μερίδα ακόμη μεγαλύτερη από την πρώτη. Φάει αυτό και αν θες άλλο πες μου. Ο μάγειρας είναι πράγματι ωραίος τύπος. Οι καινούργοι μου σύντροφοι γελούν με την καρδιά τους και ορισμένοι βάζουν στοίχημα πως δεν θα καταφέρω να φάω ολόκληρη τη μερίδα. Δεν ξέρουν ότι έδωσα όρκο ότι ποτέ δεν θα αφήσω το φαγητό να πάει χαμένο. Δεν γνωρίζουν επίσης το μαρτύριο της πείνας. Καταβροχθίζω το φαΐ σαν λύκος, αφήνοντας το πιάτο πεντακάθαρο. Ωστόσο χόρτασα και δεν παίρνω και τρίτη μερίδα. Τελειώνω το γεύμα μου σε μια χαρούμενη ατμόσφαιρα συντροφικότητας. Ο σμήναρχος Μπόνερ μπαίνει στην τραπεζαρία και με φωνάζει. «Κύριε Σιμπάρ, θα ήθελα να ξαναμπείτε στο κελί σας. Οι σύντροφοί σας φεύγουν σε λίγα λεπτά να πάνε στο όφλεκ τους. Ο διοικητής δεν θέλει να τους ενημερώσετε ότι βρίσκεστε εδώ. Δεν πρέπει να μάθουν που είσαστε». Έχω τελειώσει το γεύμα μου και ακολουθώ τον αξιωματικό υπάκουα μέχρι το δωμάτιό μου. Έχω το λόγο μου. Ο Μπόνερ με αφήνει μόνο μου και με διατάζει να μην εμφανιστώ στο παράθυρο για να τους κάνω σήματα. Ωραία η θεωρία, αλλά ορκίζομαι ότι στην πράξη τα πράγματα θα είναι κάπως διαφορετικά. Περιμένω πίσω από τα σίδωρα του παραθύρου μου μέχρι να περάσουν οι φίλοι μου. Δεν περιμένω άδικα. Πρώτος εμφανίζεται ο Μπερζέ με αδύνατο πρόσωπο και τραβηγμένα χαρακτηριστικά και πίσω του ο Μουό, ο οποίος κουβαλά μια μεγάλη βαλίτσα που σίγουρα ανήκει στον υποσμηνία Χόφερ που έρχεται τελευταίος. Κολλάω το πρόσωπό μου στα σίδερα και σφύριζω αρκετές φορές για να τραβήξω την προσοχή των φίλων μου, αλλά άδικα. Οι δύο σύντροφοί μου προχωρούν σιωπηλά και δεν σκέφτονται να κοιτάξουν προς το κτίριο από όπου ακούγονται τα σφυρίγματά μου. Βλέπω τους συντρόφους μου να απομακρύνονται και να χάνονται στο πυκνό δάσος που περιβάλλει το στρατόπεδο. Παρά την ηλιόλουστη αυτή μέρα του Ιουλίου είμαι άκεφος. Σκέφτομαι τη μέρα που θα καταφέρω να ξεφύγω από τους δεσμοφύλακές μου για να ανακτήσω την ελευθερία μου και να επιστρέψω στον αγώνα. Θα προτιμούσα να ήμουν εγώ, ο μικρός, ο πρώτος από τους τρεις που θα ξεφύγει για να δείξω στους μεγαλύτερους μου τι αξίζω. Η μοναδική μου ανταμοιβή θα είναι να μπορέσω και πάλι να αντιμετωπίσω τους εχθρούς μου που δεν θα μου κλονίσουν ποτέ το ηθικό. Οι σύντροφοί μου του Arbeits Commando επιστρέφουν από την τραπεζαρία. Αναγκάζομαι να κρύψω τη θλίψη μου. Μένω ξαπλωμένος κοιτάζοντας το ταβάνι και από μέσα μου καταργέμαι τον αρχηγό μου που παρέμεινε αδιάλακτος για αυτή την ψεύτικη προαγωγή. Ήταν τελείως αψυχολόγητη πράξη εκ μέρους του. Δεν θέλω να καταθέσω τα όπλα, αλλά να κρατήσω ψηλά το κεφάλι και να διατηρήσω την ελπίδα για μια μελλοντική διαφυγή. Οι αγκαρίες διαδέχονται η μια την άλλη. Αγοράζω για 10 τσιγάρα ένα χάρτη από μετάξι που βρέθηκε σε ένα κάδο της φυλακής. Ο πολιτής είναι πιο άτολμος από μένα και μου θυμίζει ότι εκτίθεμαι στα χειρότερα. Αγοράζω από κάποιον άλλον, έναντι 3 τσιγάρων, ένα μαγνητικό κουμπί από εκείνα που οι φίλοι της ΡΑΦ έχουν ραμμένα στη στολή τους. Σιγά σιγά εξοπλίζομαι. Κόβω τις κλωστές του βιακά της βαριάς πολωνέζικης χλένης μου με ένα ξηραφάκι και ράβω μέσα τον χάρτη, προσέχοντας να περάσω τη βελόνα από τις ίδιες τρύπες σαν την καλή μοδιστρούλα. Στα τέλη του Νοεμβρίου του 1942, αρχές του 1943, αρνούμαι να υπογράψω στο λόγο της τιμής μου ότι δεν θα διαφύγω. Ο Μπόνερ προσπαθεί να με συνετίσει. «Θα με αναγκάσετε να σας ξαναβάλω στην απομόνωση. Θα χάσετε όλα τα προνόμια του Ερυθρού Σταυρού τη στιγμή που μοιάζετε να έχετε ξαναβρει τη φόρμα σας». Ο Μπόνερ μου προτείνει να του δώσω το λόγο μου για ένα 15ήμερο, όσος καιρός χρειάζεται για να γίνουν τα χαρτιά για τη μεταφορά μου. Δέχομαι να υπογράψω γι' αυτό το διάστημα για να αποφύγω την απομόνωση, την οποία γνωρίζω δυστυχώς πολύ καλά. Δεν χρησιμεύει σε τίποτα να ξαναπεθάνω της πείνας. Δεν βλέπω γιατί να μην εμπιστευτώ τον Μπόνερ, ο οποίος είναι σωστός τύπος. Η τακτική μου είναι απλή. Θα μιλήσω αόριστα ώστε να ξεχάσουν οι δεσμοφύλακές μου να με βάλουν να υπογράψω την υπόσχεσή μου ότι δεν θα δραπετεύσω. Ξέρω ότι το παίζω επιφυλακτικός, αλλά σαν σκακιστής που είμαι, γνωρίζω πως πρέπει να προστατεύσω τη βασίλισσά μου καλά από τον αντίπαλο, τον Μπόνερ στη συγκεκριμένη περίπτωση. Η μεταφορά μου γίνεται στις 30 Δεκεμβρίου του 1942 με απόφαση του Κίλιγκερ, του διοικητή του Ντούλα Κλούφτ, έπειτα από τις υποδείξεις του Μπόνερ.

Στις 13 Φεβρουαρίου του 1943 κατάφερα να ξεφύγω από τους αντιπάλους μου ώστε να μπορέσω να ξαναμπω στον αγώνα. Κέρδισα την παρτίδα σκάκι για να μην μπω το πόκερ που ξεκίνησα με τον Μπόνερ. Το σχέδιό μου πέτυχε. Ήξερα ότι τα έπαιζα όλα για όλα. Δεν είχα δικαίωμα να κάνω λάθος, γιατί οι Ναζί θα με έβαζαν να πληρώσω πολύ ακριβά το παιχνίδι που τους έπαιξα. Όμως οι Ναζί αποδείχτηκαν αλήπητοι. Στις 13 Μαρτίου του 1943, ακριβώς ένα μήνα μετά την απόδρασή μου, η Γκεστάπο συνέλαβε την καημένη μητέρα μου. Φυλακίστηκε στο φρούριο του Χα πάνω από 11 μήνες και έπειτα μεταφέρθηκε στο φρούριο της Ρομανβίλ του Παρισιού. Εγώ δεν έμαθα τίποτα για το δράμα αυτό παρά μόνο μετά την απελευθέρωση της Γαλλίας. Δεν θα το πίστευα ποτέ ότι ο εχθρός ήταν τόσο λεϊνός, τόσο άνανδρος, τόσο άτιμος. Η συνέχεια είναι μια μακριά ιστορία γεμάτη αδικία. Έμελε να ζήσω μια νέα χειρότερη περιπέτεια. Οι μέρες που θα ακολουθούσαν θα με έκαναν να πέσω από τα σύννεφα, αλλά χωρίς αλεξίπτωτο αυτή τη φορά. Ζακ Σιμπάρ.

Η ιστορία στο μικρόφωνο. Από την εκδοτική σειρά μαρτυρίες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

0: Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

έρχομαι, δύο φορές έστακα μου. Δύο φορές έστακα μου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Άγιοι τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Αγαπητοί ακροατές, στην σημερινή μας εκπομπή θα προσπαθήσουμε να γνωρίσουμε το Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.

Στην ιστορία των προσκυνημάτων της Αγίας Γης, το Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο παίζει πρωτεύοντα ρόλο. Η σύστασή του ανάγεται την ημέρα της Πεντηκοστής. Σύμφωνα με μαρτυρίες αποστολικών συγγραφέων, πρώτος επίσκοπος της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων έγινε ο Ιάκωβος ο Αδελφόθεος, ο οποίος εσυστηματοποίησε την Θεία Λατρεία στο υπερόον της Αγίας Ιών. Συνέταξε στην ελληνική την πρώτη Θεία Λειτουργία και συνέβαλε σημαντικός στην Αποστολική Σύνοδο που συνήλθε στα Ιεροσόλυμα περί το 50 με 51 μετά Χριστόν, η οποία διεκήρυξε την αυτοτέλεια του χριστιανισμού και την ελευθερία του από τον Μωσαϊκό νόμο. Η καταστροφή της Ιερουσαλήμ από τους Ρωμαίους το 70 μετά Χριστόν είχε τραγικές επιπτώσεις. Το 251 στον διωγμό των χριστιανών επί Δεκίου αλλά και στους διωγμούς οι οποίοι ακολούθησαν έως το 313 ο χριστιανισμός προσέφερε πλήθος μαρτύρων. Από τον 4ο αιώνα τα Ιεροσόλυμα συγκεντρώνουν την προσοχή των Βυζαντινών αυτοκρατόρων και η Εκκλησία επανευρίσκει την έγκλη της και την ακτινοβολία της με την έβρεση του Τιμίου Σταυρού από την Αγία Ελένη και την ίδρυση μεγαλοπρεπών ναών στα Πανάγια προσκυνήματα. Η ανοικοδόμηση του Ναού της Αναστάσεως και των υπολείπων ιερών χτισμάτων στο Γολγοθά και στο Σημείο Ευρέσεως αναδεικνύουν την Ιερουσαλήμ σε πανχριστιανικό κέντρο. Ενδιαφέρον έδειξε και ο αυτοκράτορ Ηράκλειος, ο οποίος με τους νικηφόρους πολέμους του εξεδίωξε τους Πέρσες, ύψωσε τον Τίμιο Σταυρό και προχώρησε στην ανοικοδόμηση των ιερών χτισμάτων. Περίφημος είναι η θεολογική διδασκαλία του Ιωάννη του Δαμασκηνού. Το 1099 οι σταυροφόροι εισέρχονται στην Ιερουσαλήμ. Οι Έλληνες μοναχοί παραγκονίζονται. Τον 14ο αιώνα, Φραγκισκανοί κατορθώνουν να διεισδύσουν στα προσκυνήματα

η παρακμή του Βυζαντίου και η άλωση της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Οθωμανών το 1453 δυσκεραίνει περισσότερο τη θέση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Η ένταση του αγώνος εκόπασε στο μέσον του 19ου αιώνα με την υπογραφή της Συνθήκης των Προσκυνημάτων. Όλο το δεύτερο ήμιση του 19ου αιώνα το Πατριαρχείο εισήλθε σε μια λαμπρά περίοδο ανασυγκροτήσεως και αναγεννήσεως. Όλος ο Ορθόδοξος χριστιανικός κόσμος με επικεφαλής το ελεύθερον πλέον ελληνικό κράτος συνέβαλε με δωρεές και πολλαπλές χρηματικές βοήθειες σε αυτό τον αγώνα της αναδημιουργίας. Εξάλλου μοναχοί και δωρητές, μέλη του Πατριαρχείου, αγόρασαν εκτάσεις, έκτισαν εκκλησίες, ανακαίνισαν και επανίδρυσαν τα ερυπωμένα μοναστήρια, δημιουργώντας έτσι την απαραίτητη οικονομική βάση για την υπόσταση του Πατριαρχείου. Σήμερα, με τις ευθύνες, την μακρόχρονη ιστορία του και την τεράστια κληρονομιά του, υψώνεται φωτεινό και υπερήφανο σε όλο τον χριστιανικό κόσμο, γνωρίζοντας πως πρέπει να συνεχίσει και στο μέλλον τον ιερό προορισμό του.

Ας γνωρίσουμε όμως τώρα την αγιοταφική αδελφότητα. Η Ιερή Αγιοταφική Αδελφότητα είναι μια μοναστική πολιτεία που αποτελείται από το Μακαριότατο Πατριάρχη Ιεροσολύμων, σήμερα Θεόφιλον τον Τρίτο, τους Σεβασμιωτάτους Αρχιερείς, τους Αρχιμανδρίτες, τους Ιερομονάχους, τους Διακόνους και Μοναχούς που υπηρετούν στο Πατριαρχή Ιεροσολύμων, φυλάσσουν τα προσκυνήματα και επιβλέπουν την τάξη και την ευκοσμία τους. Πρόδρομοι της σημερινής Αγιοταφικής Αδελφότητας ήταν το Τάγμα των Σπουδαίων ή των Σπουδαίων της Αγίας του Χριστού Αναστάσεως. Αυτή ήταν μια ομάδα μοναχών και κληρικών που άρχισε να συγκεντρώνεται γύρω από τον Πανάγιο Τάφο και τον Φρικτό Γολγοθά γύρω στο 326 μετά Χριστόν, με μοναδικό σκοπό τη διαφύλαξη των Αγίων προσκυνημάτων, τη συνεχή λατρεία και την πνευματική ζωή γύρω από αυτά. Από πληροφορίες προσκυνητών, περιηγητών της εποχής, μαθαίνουμε ότι οι σπουδαίοι τελούσαν καθημερινά στον Πανάγιο Τάφο νυχτερινές ακολουθίες. Και ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων αναφέρει ότι τον 4ο αιώνα υπήρχαν μοναχοί στον Φρικτό Γολγοθά που τελούσαν αδιαλείπτως την Θεία Λειτουργία. Στο πέρασμα των αιώνων, εξαιτίας των πολλών εχθρικών κατακτήσεων, καταστροφών και διωγμών, οι αγιοταφίτες πατέρες έδωσαν μεγάλους αγώνες προκειμένου να προστατεύσουν και να διαφυλάξουν τα χτίσματα, τα σκεύη και όλα τα ιερά κοιμήλια. Μεγαλύτερους όμως αγώνες χρειάστηκε να δώσουν προκειμένου να μείνει το προνόμιο της φύλαξης των προσκυνημάτων σε Έλληνες μοναχούς. Το δικαίωμα αυτό έχει δοθεί στους Έλληνες από την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Γι' αυτό και όλοι όσοι διετέλεσαν Πατριάρχες Ιεροσολύμων ήσαν Έλληνες. Άλλωστε και οι κατά καιρούς κατακτητές, χαλίφιδες και σουλτάνοι με επίσημα έγγραφά τους αναγνώριζαν την ελληνική κυριότητα των προσκυνημάτων και την ελληνικότητα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.

Κατά την περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης, οι Οθωμανοί Τούρκοι βασάνισαν και ταλαιπώρησαν πολύ τους αγιοταφίτες Έλληνες, αλλά και τους ελληνικής καταγωγής προσκυνητές που βρέθηκαν τότε στα Ιεροσόλυμα. Άρχισαν να επιβάλλουν περισσότερους φόρους, να απειλούν πως θα δεσμεύσουν τα προσκυνήματα και θα προβούν σε μαζικές σφαγές των Ορθοδόξων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την εκποίηση πολλών πολυτίμων αφιερωμάτων και τη σύναυση υπέρογκων δανείων προκειμένου να ικανοποιηθεί η απέτηση των Τούρκων. Ευκαιρία όμως για διεκδίκηση στην κυριότητα των Παναγίων προσκυνημάτων βρήκαν και άλλες χριστιανικές ομολογίες, όπως οι Αρμένοι, οι Σύροι, οι Κόπτες και οι Λατίνοι. Έφτασαν μάλιστα και στο σημείο να ζητήσουν να διεκδικήσουν την κυριότητα και στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Ασφαλώς, οι διεκδικήσεις αυτές συνεχίζονται και μέχρι σήμερα, παρά τις διεθνείς συνθήκες που έχουν ρυθμίσει αυτά τα θέματα. Η Αγιοταφική Αδελφότητα, με την παρουσία της, το έργο της, τις προσπάθειές της, τις μέρημνες, τους αγώνες, τις θυσίες και τους κινδύνους ανάμεσα σε δύο περίπου χιλιετίες, έχει καταφέρει να διατηρήσει την ελληνικότητα του Πατριαρχείου και την ελληνική κυριαρχία πάνω στα σπουδαιότερα και περισσότερα προσκυνήματα. Επίσης, διατήρησε στο πέρασμα των χρόνων άδολη την δογματική και λειτουργική ζωή της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Αντιμετώπισε τις αιρέσεις μονοφυσιτών, μονοθελητών, αντιχαλκιδονίων, νεοριγενιστών και πελαγιανών που αποσκοπούσαν να αρπάξουν τον θρόνο της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων. Ο εκάστοτε Πατριάρχης Ιεροσολύμων ανέκαθεν ήταν και είναι ο ηγούμενος της Αδελφότητας. Έδρα της Αγιοταφικής Αδελφότητος είναι το μοναστήρι των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην Ιερουσαλήμ, ο ναός του οποίου χρησιμοποιείται και ως πατριαρχικός ναός. Το σήμα της Αδελφότητας είναι το σύμπλεγμα των γραμμάτων ΤΑΦ και ΦΗ, που σημαίνει φύλακες ΤΑΦ. Το μεγαλύτερο πρόβλημα όμως της σημερινής Αγιοταφικής Αδελφότητος είναι η λειψανδρία. Γι' αυτό η ευθύνη είναι μεγάλη για εμάς τους Έλληνες, κληρικούς και λαϊκούς, και θα πρέπει να πυκνώσουν όσο είναι δυνατόν περισσότερο οι προσκυνητές προς ενίσχυση των πατέρων που κρατούν πνευματικές θερμοπύλες. Και αν είναι δυνατό, να επανδρωθούν τα μοναστήρια.

παρουσία άλλων ορθόδοξων λαών στους Αγίους Τόπους. Στο πέρασμα των αιώνων εμφανίστηκαν στην Αγία Γη προσκυνητές και μοναστικές αδελφότητες και από άλλες ορθόδοξες εκκλησίες, όπως οι παρακάτω. Οι ορθόδοξοι Ήβυρες παρουσιάστηκαν στην Αγία Γη από τον 4ο αιώνα σαν απλοί προσκυνητές, ή μοναχοί ή κληρικοί. Τον 11ο αιώνα εμφανίστηκε στο μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού οργανωμένη μοναστική αδελφότητα Ιβύρων. Στους Ήβυρες οι Μαμελούκοι έδωσαν πολλά δικαιώματα. Ένα από αυτά ήταν στο Γολγοθά. Τον 15ο αιώνα όμως άρχισε η παραχμή τους, επειδή δημιούργησαν πολλά χρέη τα οποία δεν κατάφεραν να εξοφλήσουν. Άρχισαν τότε να πουλούν τα μοναστήρια σε διάφορες χριστιανικές κοινότητες και στο τέλος εγκατέλειψαν την Ιερουσαλήμ.

Οι Σέρβοι Ορθόδοξοι άρχισαν να επισκέπτονται την Αγία Γη από τις αρχές του 13ου αιώνα. Το 1303 ο βασιλιάς της Σερβίας Στέφανος Ουρόχ αγόρασε από τους Έλληνες το μοναστήρι των Αρχαγγέλων στην Ιερουσαλήμ. Αυτό το παρεχώρησε στους Σέρβους μοναχούς και λειτουργούσε και ως ξενώνας για τους Σέρβους προσκυνητές. Το 1504 οι Σέρβοι μοναχοί κατέλαβαν τη λαύρα του Αγίου Σάβα και την μετέτρεψαν σε κοινόβιο. Όμως και αυτοί, λόγω χρεών, διέλυσαν την αδελφότητα και το 1623 εγκατέλειψαν τη λαύρα και το μοναστήρι των Αρχαγγέλων και επέστρεψαν στην πατρίδα τους.

Οι Ρώσοι Ορθόδοξοι, μετά τον εκχριστιανισμό της Ρωσίας τον 10ο αιώνα, άρχισαν να έρχονται στην Αγία Γη ως απλοί προσκυνητές ή για να μονάσουν σε ελληνικά ορθόδοξα μοναστήρια. Ήταν πάντα στο πλευρό του ελληνοορθόδοξου πατριαρχείου στις δύσκολες στιγμές του. Μετά την πτώση του Βυζαντίου το 1453, η Ρωσία, ως το μόνο ανεξάρτητο ορθόδοξο χριστιανικό κράτος, ανέλαβε επίσημα την κηδεμονία και την προστασία της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Παλαιστίνη. Για το σκοπό αυτό έγιναν διάφορες ρωσικές εκκλησιαστικές αποστολές στην Παλαιστίνη. Στη διάρκεια αυτών των αποστολών χτίστηκαν πολλά ρωσικά μοναστήρια, όπως στο Όρος των Ελαιών, στην Ορεινή και στη Γεστημανή, το μοναστήρι της Αγίας Μαγδαληνής. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος όμως και η επανάσταση των Μπολσεβίκων περιόρισαν τη δράση της ρωσικής αποστολής στην Αγία Γη και διέκοψε την προσέλευση Ρώσων προσκυνητών.

Οι Ορθόδοξοι Ρουμάνοι άρχισαν να έρχονται στην Αιγαία Γη τον 15ο αιώνα. Κατά τους δύσκολους καιρούς, 17ος με 18ος αιώνας, της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ιερουσαλήμ, ο ρουμανικός λαός προσέφερε πολλές δωρεές και βοήθησε πολύ στην επικράτηση της Ορθοδοξίας στην Παλαιστίνη. Η επίσημη Ρουμανική Αποστολή εγκαταστάθηκε στην Ιερουσαλήμ το 1914. Σήμερα, στην Ιερουσαλήμ, εκτός από τους Ορθοδόξους, υπάρχουν και άλλα χριστιανικά δόγματα και τάγματα. Έτσι έχουμε μονοφυσίτες, δηλαδή Αρμένοι, Κόπτες, Σύρο-Ιακωβίτες, Συριανοί, Αιθίωπες, Ρωμαιοκαθολικοί, Λατινόριθμοι, Ελληνόριθμοι, δηλαδή Ουνίτες, Μαρονίτες και Χαλδαίοι και άλλοι, Προτεστάντες και Αγγλικανοί Ευαγγελικοί. Οι Αρμένοι και οι Λατίνοι έχουν δικές τους παρησίες.

Συμπερασματικά λοιπόν, για να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, να πούμε λοιπόν ότι το Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο Ιερουσαλήμων είναι η αρχαιότερη εκκλησία, αφού ιδρύθηκε από τον ίδιο τον Κύριο και θεωρείται ως η μήτρη των εκκλησιών. Πρώτος επίσκοπος υπήρξε ο αδελφόθεος Ιάκωβος, ενώ από τις πρώτες δεκαετίες του Δευτέρου μετά Χριστόν αιώνα τον επισκοπικό θρόνο κατέλαβαν Έλληνες επίσκοποι. Τα ιστορικά γεωγραφικά όρια του Πατριαρχείου εκτείνονταν από την έρημο της Συρίας και την Πετραία Αραβία, ανατολικά του Ιορδάνη ποταμού, μέχρι τη Μεσόγειο και από τη Γαλιλαία μέχρι την Ερυθρά θάλασσα, δηλαδή τους χώρους όπου διαδραματίστηκαν τα γεγονότα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Κατά τη μακραίωνη ιστορία, παρόλο που γνώρισε, όπως είπαμε, μεγάλες καταστροφές, αγωνίστηκε για να διατηρήσει και να διασώσει τη χριστιανικότητα και την αγιότητα των Παναγίων προσκυνημάτων και Αγίων τόπων, αλλά και τις αιώνιες αλήθειες και την πνευματική κληρονομιά που μας παρέδωσε ο Κύριός μας. Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων είναι τέταρτο στη σειρά των Πατριαρχείων της Ορθόδοξης Ανατολικής Εκκλησίας. Πρώτα το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, Κωνσταντινούπολεως, αμέσως μετά Αλεξανδρίας, Αντιοχίας και Ιεροσολύμων. Στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων υπάγονται οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί του Ισραήλ και της Ιορδανίας, αλλά και η Ιερά Μονή Σινά, που είναι όμως ανεξάρτητη διοικητικά. Σήμερα το πίμνιο του Πατριαρχείου αποτελείται από ελάχιστους Έλληνες και αυτό πρέπει να μας απασχολεί, και από Παλαιστίνιους Ορθοδόξους όπως και από Ρώσους, Ουκρανούς, Ρουμάνους, Σέρβους, Βούλγαρους και άλλες εθνότητες.

το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων διατηρεί το παλαιό ημερολόγιο. Επικοινωνεί με όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες του κόσμου, όπως και η Ρωσία, η Σερβία, η Γεωργία και το Άγιον Όρος, που και αυτοί ακολουθούν το ίδιο ημερολόγιο. Και σημερινός Πατριάρχης Ιεροσολύμων από το 2005 είναι ο Θεόφιλος ο Τρίτος. Σε αυτό το σημείο και πριν ολοκληρώσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή, έχουμε τη χαρά και τη μεγάλη ευλογία να φιλοξενήσουμε, θα λέγαμε, στην εκπομπή μας τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Παντελεήμον Πούλο μέσω ηχητικού μηνύματος που μας έστειλε βάσει αιτήματός μας. Όπως είχαμε αναφέρει και στην πρώτη μας εκπομπή, στηριζόμαστε στην προσπάθειά μας αυτή σε δύο πυλώνες, θα λέγαμε, δηλαδή στα έργα βιβλία δύο εκλεκτών συγγραφέων. Ο ένας εκ των δύο λοιπόν είναι ο πατήρ Παντελεήμον Πούλος, τέος ιεροκήρυκας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, και το πόνημά του είναι το ευλαβικό προσκύνημα στην Αγία Γη και το Θεοβάδι στο όρος Σινά. Όπως και ο κύριος Κόκορης, που είναι ο άλλος συγγραφέας, έτσι και ο πατήρ Παντελεήμον Πούλος, με πολύ χαρά όταν επικοινώνησα μαζί του και του ανέφερα τη σκέψη μου για την πραγματοποίηση αυτής εδώ της εκπομπής, δέχτηκε να μου επιτρέψει να χρησιμοποιήσω το βιβλίο του. Μάλιστα, μου προσέφερε και τη νέα έκδοση αυτού, που περιέχει περισσότερα στοιχεία, ως δώρο, και τον ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Δέχτηκε λοιπόν την πρόσκλησή μας να μας μιλήσει στην εκπομπή για την σχέση του με τους Αγίους Τόπους, μιας και πάρα πολλές φορές έχει επισκεφθεί τα Ιεροσόλυμα, και να μας αναφέρει και ένα βασικό πρόγραμμα με το οποίο και εμείς μπορούμε, πηγαίνοντας στους Αγίους Τόπους, να δούμε και να βιώσουμε ως προσκυνητές αυτά που πρέπει, και όλα αυτά βασισμένα βέβαια στην εμπειρία του. Ο λόγος λοιπόν στον λίαν αγαπητό εν Χριστώ αδελφό, πατέρα Παντελεήμον Πούλο.

Λίαν αγαπητέ εν Χριστώ αδελφέ πατέρα Ιωάννη. Καταρχάς θα ήθελα να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στην προσπάθεια που ξεκινάτε με την εκπομπή σας «Άγιοι τόποι», εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου, να ενημερώσετε τους ακροατές σας για το πώς μπορούν να εκπληρώσουν την επιθυμία, τη λαχτάρα και τον πόθο της καρδιάς τους και να αξιωθούν να γίνουν προσκυνητές του Παναγίου Τάφου και όλων των πανιέρων και πανσεβάσμιων προσκυνημάτων. Θα ήθελα ακόμη να σας ευχαριστήσω για την ευγενή πρόσκλησή σας να μοιραστώ μαζί σας σκέψεις, βιώματα και εμπειρίες που απέκτησα από τις πολλές φορές που αξιώθηκα να πατήσω τα Άγια Μέρη. Αιτία βεβαίως και αφορμή να γνωρίσω τους Αγίους Τόπους στάθηκε ο Λίαν αγαπητός και αείμνηστος φίλος μου και αδελφός Γεώργιος Μιστακίδης. Ήταν το Πάσχα του έτους 1974 όταν πήγα για πρώτη φορά. Από τότε ο Θεός με αξίωσε να πάω πάνω από 400 φορές και να ξεναγήσω εκατοντάδες γκρουπ. Τη διακονία μου αυτή την εκτελώ όχι για να αποκομίσω οικονομικό ή οποιοδήποτε άλλο όφελος, αλλά μόνο και μόνο για να γεμίσω την ψυχή μου και να δώσω ό,τι μπορώ περισσότερο για την πνευματική ωφέλεια του πλησίον. Παλαιότερα, το προσκύνημα στους Αγίους Τόπους είχε μεγάλη χρονική διάρκεια. Συγκεκριμένα, οι προσκυνητές ξεκινούσαν από την πατρίδα τους με την αρχή της Σαρακοστής των Χριστουγέννων, φτάνοντας όμως στα Ιεροσόλυμα αφού εόρταζαν τα Χριστούγεννα, στη Βηθλεέμ, τα Θεοφάνεια στον Ιορδάνη ποταμό όπου ευαπτίστη ο Κύριος, τη Μεγάλη Εβδομάδα τα πάθη του Κυρίου στο φρικτό Γολγοθά και την Ανάσταση στον Πανάγιο Τάφο. Επίσης την ανάληψη εις το όρος των ελαιών και την Πεντηκοστή εις την Αγία Σιών. Τότε έπαιρναν μαζί τους το Άγιο Φως και πολλές άλλες ευλογίες και επέστρεφαν εις την πατρίδα τους. Εκεί τους υπεδέχονταν κλήρος και λαός με δεήσεις ευχαριστηρίους προς τον Πανάγαθον Θεόν, με κοδωνοκρουσίες, με εξατέρυγα και λαμπάδες. Συγκινημένοι με δάκρυα στα μάτια τους έδιναν το Άγιο Φως και ευχόντουσαν σε όλους να γίνουν και αυτοί με τη χάρη του Θεού πολύ σύντομα προσκυνητές. Σήμερα οι συνθήκες έχουν αλλάξει και τα περισσότερα προσκυνήματα γίνονται αεροπορικώς. Για να επισκεφθεί ο προσκυνητής τα Άγια προσκυνήματα στην Παλαιστίνη απαιτούνται το λιγότερο 5 ημέρες. Ασφαλώς για ένα ικανοποιητικό, ωφέλιμο και καρποφόρο προσκύνημα χρειάζεται οπωσδήποτε έμπειρος και ευλαβής ξεναγός που να γνωρίζει τα πάντα και τις μικρότερες λεπτομέρειες επακριβώς και από θεολογικής πλευράς και ιστορικής και γεωγραφικής και χιλιομετρικών αποστάσεων και ακόμη και τον απαιτούμενο χρόνο για κάθε προσκύνημα. Θα ήθελα λοιπόν να αναφέρω στους αγαπητούς ακροατάς σας ένα ενδεικτικό πρόγραμμα για το πώς μοιράζονται τα προσκυνήματα σε 5 ημέρες. Η πρώτη ημέρα αφιερώνεται στα προσκυνήματα εντός της παλαιάς πόλεως Ιερουσαλήμ. Ξεκινούμε από τον Πανάγιο Τάφο και όλα τα προσκυνήματα εντός και εκτός του Ναού της Αναστάσεως, την Οδό του Μαρτυρίου και αν έχουμε χρόνο και όλα τα μοναστήρια που υπάρχουν μέσα στην παλαιά πόλη.
Η δεύτερη ημέρα αφιερώνεται στην περιοχή της Βηθλεέμ και στα πέριξ αυτής, καθώς και στην Αγία Σιών. Η τρίτη ημέρα αφιερώνεται εις τον τάφο της Παναγίας, την ανάληψη του Κυρίου εις το όρος των ελαιών, τη Βιθανία με το Λάζαρο και τα μοναστήρια της Ιεριχούς, καθώς και τον τόπον βαπτίσεως του Κυρίου. Εν συνεχεία επισκεπτόμεθα το φρέαρ του Ιακώβου στη Σαμάρια. Η τέταρτη ημέρα αφιερώνεται στα μέρη της Γαλιλαίας. Είναι το βορειότερο τμήμα του Ισραήλ. Εκεί βρίσκεται η λίμνη της Τιβεριάντος, η Καπερναούμ, το όρος των Μακαρισμών, η ευλογία των πέντε άρτων και των δύο ηχθείων, το Θαβόρ, η Κανά, η Ναζαρέτ και πολλά άλλα προσκυνήματα. Η πέμπτη ημέρα αφιερώνεται στην παραθαλάσσια περιοχή της Μεσογείου, βεβαίως, εάν το επιθυμούν οι προσκυνητές, και αρχίζομαι από το βορειότερο μέρος που είναι η Πτολεμαΐδα, μετά τη Χάιφα, το Καρμήλιον όρος που συνδέεται με τον προφήτη Ηλία και τη σφαγή των 450 ιερέων της Εσχήνης, την αρχαία Κεσάρια, την Ιώπη, την Αρημαθέα, τη Λίδα και αν οι συνθήκες επιτρέπουν και την περιοχή της Γάζας που έχει πολλά προσκυνήματα και έχει αναδείξει πάρα πολλούς Αγίους η περιοχή αυτή. Βεβαίως όλα αυτά, πατέρα Ιωάννη, περιλαμβάνονται αναλυτικά εις το βιβλίο μου «Ευλαβικό προσκύνημα εις την Αγία Γη και το Θεοβάδι στον όρος Σινά». Πρόκειται για μία πολύμοχτη και πολυετή προσπάθεια που κάνουμε προκειμένου να συγκεντρώσουμε όλες τις γραπτές και προφορικές παραδόσεις που ακούσαμε από σοφούς και ευλαβεστάτους γέροντες και διάφορες άλλες πηγές. Η ιδιαιτερότητα αυτού του βιβλίου είναι ότι έχει πολλές αναφορές σε συναξάρια των Αγίων που έζησαν στην Αγία Γη ή συνδέονται με αυτή, στα ευαγγελικά αναγνώσματα αλλά και στους ανάλογους ύμνους που σχετίζονται με το κάθε προσκύνημα, που είναι έργων του ευλαβεστάτου και λίαν αγαπητού φίλου και αδελφού, του υμνογράφου της των Αλεξανδρέων Εκκλησίας, κυρίου Χαραλάμπους Μπούσια. Και πάλι σας ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας και σας εύχομαι δύναμη και επιτυχία στο έργο σας. Ήθε αυτή η εκπομπή σας να αποβεί εις δόξαν Θεού και σωτηρία των ευλαβών ακροατών σας.

Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, ευχόμεθα να είστε όλοι καλά και ως την επόμενη φορά. Γεια και χαρά σας.

Οι τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

0: Απόψε, αγιάζομαι λέγω απόψε τις πρώτες ώρες του νέου μηνός. Με τη χάρη του Θεού άρχεται σήμερα, Σάββατο, του μηνός Οκτωβρίου και μαζί τελούμε την ανάμνηση ενός Σάββατος, τη μνήμη της ανάμνησης ενός Σάββατος μεγάλου που έχει σχέση με το Άγιο Όρος, με την Παναγία την Γοργοϊπίκο. Όταν λέμε Παναγία Γοργοϊπίκο εννοούμε Παναγία που ακούει πολύ γρήγορα, που μας ακούει πολύ γρήγορα. Δηλαδή γοργά μας υπακούει, γρήγορα μας ακούει η Παναγία. Η γιορτή αυτή ξεκινάει από το Άγιο Όρος και συνδέεται με ένα από τα 20 μοναστήρια της Αγιονίμου Πολιτείας, τη Μονή του Δοχειαρίου. Εκεί στο μοναστήρι αυτό, στην είσοδο της τράπεζας, απέναντι ακριβώς από την εκκλησία, από το ναό, σε κάθε μοναστήρι του Αγίου Όρους, είναι η τράπεζα. Γι' αυτό και όταν βγαίνουν από την εκκλησία, πηγαίνουν κατευθείαν σε τράπεζα μετά την νυχτερινή τους προσευχή, η οποία βέβαια δεν είναι μια και δύο ώρες που είναι μας στον κόσμο, αλλά μια φορά ξεπερνά και τις 10 ώρες. Φτάνει να σας πω πως η αγρυπνία στη Μονή Ιδύρων ξεπέρασε τις 18 ώρες. Αγρυπνία. Εκεί λοιπόν στην είσοδο της τραπέζης της Μονής του Χιαρίου υπήρχε, αγαπητοί μου, ένα εικόνισμα, μια γεωγραφία μάλλον της Παναγίας μέσα σε μια κόνχη. Μέσα σε μια κόνχη την οποία διέσωσε η Μονή και η ιστορία της από τον 10ο αιώνα. Από τον 10ο αιώνα. Και οι μοναχοί περνούσαν σχεδόν απαρατήρητα και δεν πρόσεχαν αυτή, αγαπητοί μου, την αγιογραφία και δεν της έδειχναν τον απαιτούμενο σεβασμό. Μάλιστα ο τραπεζάρης, ο οποίος ονομαζόταν Νίλος, περνούσε κάθε φορά από την Αγία Εικόνα μπροστά και κρατούσε χεριά αναμένα, δαδιά αναμένα και δεν πρόσεχε καθόλου την Παναγία. Ένα πρωί όμως, καθώς έβγαινε από την ακολουθία, προσέξτε το θεό είναι το θαύμα, ένα πρωί καθώς έβγαινε πριν τελειώσει η ακολουθία για να ετοιμάσει την τράπεζα, κρατούσε στα χέρια του δυο δαδιά και κατευθυνόταν προς την τραπεζαρία. Εκείνη τη στιγμή άκουσε μια φωνή να του λέει «Άλλοτε να μη διέρθεις ενδεύθεν με βαβία, καπνίζον την εμήν εικόνα». Άλλη φορά δηλαδή να μην ξαναπεράσεις από μπροστά μου κρατώντας αυτά τα κεριά, καπνίζοντας την εικόνα μου. Αυτός δεν αντελήφθηκε ότι από την Αγία εικόνα εξήλθε η φωνή, αλλά νόμιζε ότι κάποιος άνθρωπος του φώναξε, ότι κάποιος από τους αδελφούς τον επίραξε και δεν ενδιαφέρει και καθόλου, αλλά εξακολουθούσε τη συνήθειά του. Δεν πέρασα όμως πολλές ημέρες, αφής ακούστη η πρώτη φωνή και ήκουσε και πάλι δευτέραν φωνή προς αυτόν λέγουσα. «Ω μοναχέ, αμόναχε, έως πότε θα καπνίζεις ανεμλαβώς την εμήν μορφήν?» Και σύν τη φωνή επάταξεν αυτόν δια ορασίας και έχασε το φως του. Ως δε ο δυστυχήσε τη πλώτη, τότε ενθυμήθηκε της προλαβούσης φωνής και εγνώρισε ότι δικαίως έπατε, επειδή δεν επρόσεξε εις την εντολή της Κυρίας ημών Θεοτόκου Αλεξανδρίας παρέμβλεψε. Πρωίας δε γενωμένης, έβρον οι αδελφοί αυτών πληγή επί του ελάχους της διαβάσεως έμπροσθεν της Αγίας εικόνας μη δυνάμενο να του σύρει. Πληροφορηθέντες δε παρά αυτού την αιτίαν φόβος και τρόμος κατέλαβε πάντας. Κόθεν μετευλαβίας πλέον εκείθεν διερχόμενοι και καμβύλαν ακίμητον εκρέμασαν έμπροσθεν της Αγίας εικόνας. Προσέταξαν δε τον νέον τραπεζάρι, κατά πάσαν εσπέρα να προσέξουν φέρει θυμίαμα. Ο δε τυφλωθής τραπεζάρης δεν υθέλησε μήτε εις το κελίον του να απέλθει, μήτε ανάπαυση παραμικρά να δώσει στον εαυτό του, αλλά παρέμεινε ενστασιδίω έμπροσθεν της Αγίας εικόνος νύχτα και ημέρα, παρακαλών με τα δακρύων και οδυρμών την υπεραγία Θεοτόκο να συγχωρήσει, ο συμπαθεστά τη μήτρια του Θεού Λόγου και μεσήτρια του ανθρωπίνου γένους την εξαπροσεξίας αμαρτία του και η σημεία αναφέσεως του να του χαρίσει και πάλι το φως των οφθαλμών του ή να αντικρίζω την Αγία αυτή εικόνα δοξάζει και ανημνύμεται ευχαριστία στο αυτής Θεοδόξας τον πρωτότυπο. Πράγματι, εχριστέ αυτού ελπίδες δεν διεψεύστησαν. Μήτε κατησκημένος έμεινε ύστερον από τόσας προσευχάς και χυμάρους δακρύων, τους οποίους έχησε επαρκετών καιρών έμπροσθε της Αγίας εικόνας. Επειδή και η πηγή της ασπλαγνίας και του ελέους η ταχύστη αντίληψη και παραμυθία πάντων των θλιβωμένων η Κυρία ημών Θεοτόκος, κλίνασα το ους της, το φιλάνθρωπο, το αυτή της, επίκουσαν ευμενός των μετασυντετριμένης καρδίας θερμών δεήσεων του δούλου τους, και ερμηνεία των ημερών απεκάλυψε τα εξής προς αυτόν φωνήσα σ' αυτού το εκ της Αγίας εικόνος τρεις φορές. Όμοναχε, εισηγούστη η δέησή σου πρόσμε και ας είσαι συγκεκολημένος και βλέπονος και πρώτερον. Ανάγγειλον δε και εις τους λοιπούς ανασκουμένους πατέρας και τους αδελφούς σου ότι εγώ είμαι η μήτυρ του Θεού Λόγου και η μετά Θεών της Ιεράς αυτής Μονής των Αγγέλων σκέπη και βοήθεια και κρατεά προστασία, προνοωμένη υπέρ αυτής ως υπέρμαχος κυβερνήτης. Και εις το εξής, η μοναχή ας καταφεύγωση προς εμέ για κάθε ανάγκη αυτών και γοργός θέλω εις ακούσει αυτών και πάντων των μετευλαβίας καταφευγόντων εις εμέ χριστιανών Ορθοδόξων, ότι γοργοϊπήκος επικαλούμε. Ευθύς λοιπόν με την χαριτωμένη αυτήν θεία φωνή των χαρμοσύνων αυτού λόγων άνοιξαν τα μάτια του μοναχού τραπεζάρι και πάντες εξέστησαν και θαύμασαν τόσο ώστε εδωλήθη όλων το Αγιώρος και πολλοί των μοναχών δια να γίνωση αυτόπτε του γεγονότος εις τα σημέρας αυτών τι ούτω τεραστίου θαύματος απήρχοντο τότε εις την Ιερά Μονή του Δοχιαρίου από όλας τας άλλας Ιεράς Μονάς προσκυνούντο στην υπεραγία Θεοτόκων των θαυματουργών χορβοϊπίκων, έβλεπον δε και τον τυφλοθέντα και πάλι οματοθέντα μοναχών και εθάμασον. Όταν δε ούτως επανέρωσε εις τους πατέρας της Μονής Τάφης, όσα η θαυματουργός χορβοϊπίκος επρόσθεσε αυτόν για να ψήφει, άπαντες ομοφυλαδών, προσήθων έμπροσθε εις την θαυματουργόν αυτής Αγίαν εικόνα της χορβοϊπικού και ευχαριστήγαν προσελεγγόντες με τα παρακλήσεων, θυμιαμάτων και κυρών, την εις την τράπεζαν πλέον εκείθεν διάβασιν ημώρησαν και περιεσφάλισαν πάλι σεβασμίως και αξιοπρεπώς το μέρος εκείνο της Αγίας εικόνας. Ανοίγειρον ναών περικαλή και θαυμάσιον, επωνόμα της υπεραγίας Θεοτόκου της Γοργοϊπικού και Θαυματουργού και όχι έμπροσθεν της εικόνας, επειδή βλέπει αυτή προς δυσμάς και δεν υπήρχε εκεί τόπος ευρύδρος, αλλά αμέσως πλαγίως, εις τα δεξιά μέρη της θαυματουργό εικόνος, εις τον οποίο ιερό ναόν ευρίσκεται πάντα ο διορισμένος εις ιερομόναχος, ο πλέον ευλαβέστατος και δοκιμότερος των πατέρων προς μονάριος ονομαζόμενος, δια να προσμένει και να ευρίσκεται των περισσότερων καιρών, εις το προσκυνητάριο της θαυματουργού εικόνος και ψάρι κατεκάστην εσπέραν και πρωίν, παρακλήσεις έμπροσθεν της Αγίας εικόνος και καθημερινά Θεία Λειτουργία εις το παρεφύσιο της. Αυτή είναι η ιστορία, αγαπητοί μου, για την Γοργοϊπικό. Αλλά μαζί με αυτή θα ήθελα στα υπόλοιπα 2-3 λεπτά να σας πω ότι και σήμερα γιορτάζει ένας μεγάλος Αγίος. Και αυτός είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Κουκουζέρης και έχει σχέση με τον Άγιο Όρος. Αυτός ήταν Αρχοντόπουλο από την Κωνσταντινούπολη. Είχε τόση γλυκιά φωνή που κάποια μέρα όταν υπήρχε ο ηγούμενος της Λάβας στην Κωνσταντινούπολη για να δει τον αυτοκράτορα, του έκανε τόση μεγάλη εντύπωση ο ηγούμενος με το σχήμα του, με την εμφάνισή του, με την αγιότητά του, ώστε τον ακολούθησε. Και πήγε στο μοναστήρι της Λάβας και κρύφτηκε εκεί. Και παρουσιάστηκε το πρωί στους πατέρες και τους είπε, Είμαι ζωντάνος. Και παρακαλώ πολύ, κρατήσετε με δόκιμο, δοκιμάσετε με, γιατί θέλω να γίνω μοναχός. Μοναχός ποθώ να γίνω, ήμι δε ποιμήν. Τον πήραμε, του έδωσαν πρόβο τα κατσίκια και ανέβηκε στο βουνό πάνω να τα κόσει. Ο βασιλιάς όμως δεν μπορούσε να μιλώ πολύ τώρα να ζητούσε. Έστελνε παντού εις τα πέρατα της χριστιανικής συγκουμπέζα τώρα να καλύψουν. Αυτός ήταν άγνωστος και στο ίδιο το μοναστήρι. Αλλά εκεί μια μέρα που έχωσε και τα πρόβατά του πάνω σε ένα ακροτήριο και αφού έβλεψε εδώ και εκεί και δεν είδε πώς υπήρχε κανείς να τον ακούσει, άρχισε να ψάχνει κάποιο ύμνο με τέχνη πολύ την κατάληξη. Ασκητής δέτης. Ώστις κατοικούσε εκεί πλησίωνε σε ένα σπήλαιο, άκουσε τη αυτή γλυκητά την και μοναρμόνιον μελωδία ανεθάμασε. Και αφού βγήκε έξω από το σπήλαιο, βλέπει εξαίσιο θέμα. Το μεν ποιμένα ψάρτα, τα δε πρόβατα, μη ρόσκοντα, αλλά ιστάμενα και βλέποντα αυτόν, ως περ εκπληκτόμενα και χαίροντα, εις την αγγελική εκείνη και όχι ανθρωπίνη μελωδία. Αυτό ειδών ο ασκητής απήλθενε στην λάβρα και απήγγελε αυτά εις τον ηγούμενο πως της έστειλε και έφεραν τον όσιο και λέγει προς αυτόν. Σε εξορκίζω εις το όνομα του Θεού να μου πεις την αλήθεια. Εσύ είσαι ο Κουκουζέλης Ιωάννης, ο παρά του βασιλέως το σου τον ζητούμενος. Ο δε πεσόνης του σπόδας αυτού εσύ τη συγχώρηση με τον εκκρίνο λέγον. Εγώ είμαι ο αμαρτωρός και ανάξιος, όμως δε ο μεθαρμός και σε παρακαλώ να με αφήσεις εις αυτό το ευτελές διακόνημα που με έδωκες από την αρχή να επιμένω τα πρόβατα για να μην μάθει από μένα τίποτα ο βασιλιάς. Ακούσας δε αυτό ο προεστός, τον μεν Ιωάννη αφήκε εις την διακονία του, αυτός δε απήλθε εις Κωνσταντινούπολη και πεσώνει στους πόδας του βασιλέως είπε, δέρομαι και παρακαλώ το κράτος της εξουσίας σου δέσποτα να μου χαρίσεις άνθρωπον την άδεια ψυχική αυτοσοφηρία και αν ελείπησε τη βασιλεία σου να τον συγχωρήσει. Ο δε βασιλεύς τον ρώτησε, ποιο είναι το όνομά του. Ο δε ηγούμενος λέει προς αυτόν, εάν δεν μου δώσεις εγγράφος την συγχώρηση, δεν σου το λέγω. Τότε ο βασιλιάς πρόσταξε να ετοιμάσουν έγγραφον και υπέγραψε αυτό. Έπειτα ο ηγούμενος διηγήθη περί του μοναχού Κουκουζέλη, ακριβώς άπαμε. Ακούσας αυτά ο βασιλεύς σε δάκρυση και έλαβε χαράν και λύπνη στην καρδία να νίκασαν. Εχάρημεν ότι ο Άγιος είπε το σου τον ευναβείς και αν δείχνει σχήμα αγγελικών, μισή σας πάσας αρχή την πάθεια. Επικράτη δε ότι έδωκε την χάρη με γράφος και δεν είναι δύνατο να αρνηθεί με αυτή. Ο δε ηγούμενος κατεπράγεινε διαλόγων παρακεντικών την καρδία αυτού. Έπειτα ευχαριστήσε σε αυτόν και ευχόμενος απήλθε εις τη μονή αυτού και διηγήθη εις πάντα στους αδελφούς τα γενόμενα. Όταν έγινε ο θαυμάσιος Ιωάννης ανενόγλωτος από τον επίγειον βασιλέα και υπηρέτη των ουράνιων, ψάρων και υμνολογών αυτών, αόγνος καθεκά στην ημέρα. Εδώ πρόσεξε. Λαβόρα Ιωάννης από τον προέστατα συγχώρηση, έκτισε κελίον και εκκλησία των αρχαγγέλων έξω από το μοναστήρι, σώσεται. Είναι ησυχάζει κατά τα 6 μέρα της εβδομάδας, τας δε κυριακάς και λοιπάς γιορτάς, δεν έλειπε από των δεξιών χωρών της μεγάλης εκκλησίας, αλλά έψαλε εις τον Θεό με τα πόθο και κατενήξεως. Κατά δε το Σάββατο του ακαθίστου, αφού έψαλε επιμελώς τα ιδιόμενα και τον κανόνα της Θεοτόκ κατά την συνήθεια, από τον κόμμα εκκινήθηκε ο λίγο εις το στασίδι του όρθιος. Τότε φαίνεται εις αυτόν η κυρία Θεοτόκος και λέγει προς αυτόν, «Χέρις Ιωάννη τέκνον, ψάλε μη και δε θα σε εγκαταλείψω». Ταύτα λοιπούσα, έδωκε εις αυτόν χρυσού νόμισμα. Ο δε έξυπνος ξύπνησε, γενόμενος, έβρε όλου θάνατος εις την δεξιάν αυτού το νόμισμα. Ο θεχαράς απείρου πληστής ευχαρίστησε την Παναγία. Εκείνο δε το νόμισμα έβαλε εις την εκκλησία, ένθα ετέλεσε μεγάλο θαυμάσια. Σώζεται μέχρι σήμερα στην μονή της λάβας. Έκτοτε δεν έλειπε όσοι ο Ιωάννης από των δεξιών χωρών ψαέψανε προθήμος και ευοξολόγια όγνος των Κύριων. Όταν από τον πολύ υπόγον και την ορθοστασία εσάπησε το πόδι του και έπρεσε ήδη τη σώδης. Αλλά η παντοδύναμος δέσποινα, η άντρεση αυτών ως των δαμασχηνών Ιωάννη εμφανιστήσε εις αυτόν λέγουσα ασύσε από του νύμι γης και ευθύς έλαβε τελείαν θεραπεία.
1: όταν ευχαριστήσα στην Παναγία, έμεινε άνοσος, έως τέτοιες βιώσεις, ενιστίες και αγρυπνίες και εξόμως είχε πολύ ταπείνωση. Προείδε δε και το τέλος του. Και συγχωρηθείς με τα πάντα των αδελφών και προσεξάμενος δι' αυτούς, παρήγγειλε να ενταφιάσωσιν αυτόν εις τον οίκο των Αρχαγγέλων, τον οποίον αυτός οχοδόνησε, εκοιμήθη δε την 1η του Οκτωβρίου, εν Χριστώ Ιησού, το Κύριο ημών, ο ειδόξευτης αιώνας του αιώνα.

στα μονοπάτια των Αγίων. Σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

Ένας νέος αστήρ στο στερέωμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας έλαμψε με τη ζωή, τη διδασκαλία και το έργο του όχι μόνο στην Ιερά Μητρόπολη των Πατρών, όπου κυρίως αναπτύχθηκε η ποιμαντική δράση του, αλλά και στην εν γέννη Ελλαδική Εκκλησία, αφού είναι ο ιδρυτής των ενοριακών κατηχητικών σχολείων και των εκκλησιαστικών νηπιαγωγείων. Η βιωτή του κρυστάλλινη, αγιοπατερική. Αυστηρός κριτής των ιερών παραδόσεων, διακρίθηκε για τη διεισδυτικότητα και την προορατικότητα του θεολογικού λόγου του. Η διδασκαλία του επίκαιρη, όσο και προφητική, διαπερνάει την ψυχή του κάθε πιστού που αγωνιά για τη σωτηρία της ψυχής του. Ο λόγος για τον Άγιο Ποιμένα των Πατρών, τον Άγιο Γερβάσιο Παρασκευόπουλο, έναν πραγματικό ουρανοδείκτη, το βίο του οποίου θα παρακολουθήσουμε μέσα από τις σελίδες του βιβλίου «Άγιος Γερβάσιος, ο θεολόγος και κατηχητής» του αρχιμανδρίτου Κυρίλου Κωστοπούλου.

Δεύτερο έργο του Αγίου Γερβασίου αποτελεί το βιβλίο του υπό τον τίτλο «Επίκαιρα προβλήματα», με υπότιτλο άνω του κυρίως τίτλου «Υπό το φως των ιερών κανόνων». Η πρώτη έκδοση έγινε το 1954 και η δεύτερη το 1962. Όπως μας πληροφορεί η εσωτερική σελίδα του τίτλου, το βιβλίο ανατυπούται προς αποπεράτωση του ημιτελούς κτηρίου της Σχολής Χειροτεχνίας, η Αγία Ταβιθά. Καθώς δηλώνει ο Άγιος Εγγραφέας στο εισαγωγικό σημείωμα, τα περιεχόμενα θέματα αποτελούν άρθρα που συντάχθηκαν εξ αφορμής επίκαιρων προβλημάτων. Βασικός άξονας επεξεργασίας και επιλύσεως των υποανάλυση θεμάτων αποτελούν οι ιεροί κανόνες της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Παρά τα αυτά, ο συγγραφέας δεν διεκδικεί για το πόνημά του τον χαρακτηρισμό της επιστημονικής μελέτης, αλλά το προσδιορίζει στο πεδίο της διδασκαλικής νουθεσίας, με σκοπό να καταστεί αντίλαλος των σημερινών αναγκών της εκκλησιαστικής μας ζωής. Ένα μικρό καθρέπτη που παρουσιάζει αναγκαστικά τον πρόσκυρο ρήπο ή τις ρητίδες που σκιάζουν σήμερα την δόξα της Ορθοδοξίας. Το βιβλίο χωρίζεται από τον Άγιο Γέροντα σε δύο τεύχη. Στο πρώτο τεύχος περιλαμβάνονται άρθρα που αφορούν στο μέγα μυστήριο της εξομολογήσεως και στους εξομολόγους. Στο δεύτερο τεύχος εμπεριέχονται άρθρα τα οποία διαπραγματεύονται γενικότερα εκκλησιαστικά προβλήματα. Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε κάποιες από τις κανονικές θέσεις του Αγίου Γερβασίου, οι οποίες αναλύονται στο περισπούδαστο αυτό βιβλίο και καταδεικνύουν την αυστηρή προσήλωσή του στην Αγία Γραφή και την ιερά παράδοση της Εκκλησίας.

Πρώτο τεύχος. Εξομολόγηση, εξομολόγη. Εξαίρεται ο άκρος σπουδαίος ρόλος που διαδραματίζει στον καθημερινό αγώνα του κάθε πιστού το μυστήριο της εξομολογήσεως, το οποίο αποβλέπει στην κάθαρση και τον αγιασμό, στο να επαναφέρει στην αληθινή πίμνη του Χριστού όσους έχουν αποκοπεί ή έχουν αποσκυρτήσει εξαιτίας κάποιων παραπτωμάτων. Η πλήρης κατανόηση της αξίας και της χρησιμότητος του μυστηρίου της εξομολογήσεως, η πληρότητα της κανονικής και εκκλησιαστικής μορφώσεως, η πρακτική γνώση των ψυχικών νόσων και αρρωστημάτων, η πυκνή και η κατεξακολούθηση μετεκπαίδευση του εξομολόγου αποτελούν τα βασικά προσόντα για να διακονήσει ο πρεσβύτερος εποφελός το έργο του μυστηρίου της μετανοίας. Διαπίστωνε πολύ συχνά ο Άγιος Πατέρας ότι και σήμερα ακόμη συναριθμούνται ακατάλληλοι για το έργο της εξομολογήσεως. Θέτει λοιπόν το κύριο ερώτημα. Έχουμε εξομολόγους που να πληρούν τους όρους του 102ου κανόνος της 6ης Οικουμενικής Συνόδου, σύμφωνα με τον οποίο πρέπει αυτοί να εξετάζουν την ποιότητα της αμαρτίας και την μετάνοια του αμαρτωλού, ώστε να δίνουν την κατάλληλη θεραπεία? Και απαντά στο ως ένα ερώτημα, εκθέτοντας τα προσόντα που πρέπει να έχει ο εξομολόγος για να διακονεί κατά Θεόν το ιερό μυστήριο της εξομολογήσεως. Ως πρώτο εφόδιο θεωρεί την πλήρη κατανόηση της αξίας και χρησιμότητος του μυστηρίου για την σωτηρία των πειμενωμένων. Πρέπει να νιώθουν βαθιά ότι το μυστήριο της μετανοίας είναι το κλειδί της Βασιλείας των Ουρανών, αφού κάθε αμαρτία μετά το βάπτισμα μόνο μέσω της εξομολογήσεως καθαρίζεται. Δεύτερο προτέρημα που πρέπει να έχει ο εξομολόγος είναι η ολοκληρωμένη ειδική, κανονική και εκκλησιαστική μόρφωση, για να εξασκήσει την επιστήμη των επιστημών, η οποία αποβλέπει στην θεραπεία ψυχικών ασθενειών. Δεν επιτρέπεται να αγνοεί το ιερό πιδάλιο ή το εξομολογητάριο και γενικά την σχετική εκκλησιαστική διδασκαλία. Τρίτο πλεονέκτημα των εξομολόγων πρέπει να είναι η πλούσια πρακτική γνώση των ψυχικών νόσων και αρρωστημάτων. Η εξομολόγηση διεξάγεται πολλές φορές πλημελώς λόγω απειρίας και η πείρα αποκτάται είτε μέσω της αναγνώσεως ειδικών συγγραμμάτων, είτε μέσω της γνωριμίας με πεπειραμένο γέροντα πνευματικό, είτε μέσω του εντατικού προσωπικού αγώνος του πνευματικού κατά της αμαρτίας. Το τέταρτο κατά σειράν, αλλά όχι σε σημασία προσόν, είναι αυτό της μετεκπαιδεύσεως των εξομολόγων. Ο Ιερός Πατήρ είχε το ουράνιο χάρισμα και τον θείο φωτισμό να συλλαμβάνει και να προτείνει λύσεις για τα κέρια εκκλησιαστικά προβλήματα πολύ ενωρίτερα από ότι η διοικούσα εκκλησία. Η ύπαρξη ποιμαντικών ημερίδων και σεμιναρίων κρίνεται απολύτως αναγκαία σύμφωνα με τον 102ο κανόνα της 5ης Οικουμενικής Συνόδου, διότι εκεί, βοηθούμενοι ο εις υπό του άλλου, συνεργούσεις της Θείας Χάριτος και φωτίζοντος του Παναγίου Πνεύματος, θα διανοίγεται ο νους εκάστου, του συνιένετας γραφάς και τους κανόνας.

Σε έλλειψη των ανωτέρων, εμφυλοχωρεί ο κίνδυνος ανεπανόρθωτης ψυχοσωματικής ζημίας για τους εξομολογουμένους. Με βαθιά λύπη ομολογεί. Ναι, αδελφοί και πατέρες, θανατώνουμε σωματικά και ψυχικά τους εξομολογουμένους όταν εξαιτίας της απειρίας μας ή για άλλους γνωστούς σε εσάς λόγους, υποχωρούμε παρέχοντας σε αυτούς με υπερβολική επιείκεια την άδεια να κοινωνήσουν. Η σοφία και η εμπειρία στην καθοδήγηση των ψυχών διαφαίνεται από την παρακάτω διαπίστωσή του, η οποία τον καταδεικνύει ως συνετό και διακριτικό τηρητή της Ιεράς Παραδόσεως. Είναι ανάγκη να διδαχθούν οι εξομολόγοι εφημέριοι από έμπειρους και ευσεβείς πνευματικούς πατέρες το πώς να αντιμετωπίζουν βαριά και δυσεπίλυτα παραπτώματα, χρησιμοποιώντας την οικονομία με σύνεση. Διότι η τήρηση κατά γράμμα των κανονικών διατάξεων μπορεί να φέρει αντίθετα αποτελέσματα. Αλλά και η μεγάλη επιείκεια και υποχώρηση κάποιες φορές είναι περισσότερο εγκληματικές από την κατά γράμμα τήρηση των ιερών κανόνων. Τέλος, για να υπάρξουν ικανοί εξομολόγοι, πνευματικοί ιατροί, όπως τους ονομάζει ο έμπειρος καθοδηγός ψυχών, είναι αδύρυτη ανάγκη η εξυγίανση του σώματος των εξομολόγων, το έργο των οποίων είναι ένα από τα πλέον δυσχερή και γεμάτα κινδύνους για την ψυχική σωτηρία των ιδίων των πνευματικών. Είναι ανάγκη να γίνει εξυγίανση του σώματος των εξομολόγων από τα μέλη εκείνα τα οποία ζημιώνουν παρά ωφελούν, από τους εξομολόγους που έχουν ανάγκη θεραπείας παρά να εξασκούν το έργο του θεραπευτή, από τους αγνοούντες τον λόγο συστάσεως του θείου αυτού μυστηρίου από τον ίδιο τον Κύριο. Αναγκαίο θεωρεί ο ευρύς στον νου πνευματικός να υπάρξουν ειδικοί εξομολόγοι που να εξασκούν κυρίως το υψηλό αυτό έργο. Ακόμη, να δημιουργηθούν ειδικοί τόποι εξομολογήσεως, ήσυχοι, με ευρύ φυτευμένο περίβολο γύρω τους. Και αυτό γιατί δεν πρέπει το μυστήριο αυτό να είναι πάρεργο, ούτε να γίνεται στα σας ίδια των επιτρόπων.

Εξομολόγηση παιδιών και νέων. Ως εμβριθής και βαθύς μελετητής της Αγίας Γραφής και μάλιστα της Παλαιάς Διαθήκης, είχε λάβει σοβαρός υπόψην το του προφήτου Ιερεμίου «Αγαθόν Ανδρή, όταν Άρη ζυγών εν νεότητη αυτού». Γι' αυτό, σημαντική και κέρια θέση του Αγίου Πνευματικού ήταν ότι τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία πρέπει να συνηθίζουν να εξομολογούνται τα παραπτώματά τους. Πίστευε ο έμπειρος και γεμάτος αγάπη για την σωτηρία των τέκνων του παιδαγωγός ότι είναι αδύνατο να μην ωφελείται το παιδί και μόνον από το ότι θα στέκεται κατά την ώρα της εξομολογήσεως μπροστά από την εικόνα του Χριστού και θα ακούει από τον Πνευματικό να λέει ότι όλοι πρέπει να τον παρακαλούμε να συγχωρήσει τις αταξίες, τα πείσματα και όλα τα άλλα παιδικά ατοπήματα. Σε άλλο άρθρο του ασχολείται ο ιερός άνδρας και με την παιδική και εφηβική παραβατικότητα. Εντοπίζει τις αιτίες της χαλαρώσεως των ηθών στη νεαρά ηλικία και την εισδοχή των νέων στους χώρους της διαφθοράς, στους χώρους της ακαθαρσίας και τελικά της αχρηστεύσεως του αληθινού νου του ζώντος Θεού. Επίσης, στην άμπλυνση της έννοιας της εμνότητος της ενδυμασίας, στην εξαφάνιση της εδούς ως προς τους τρόπους και τη συμπεριφορά και στην απαξίωση της σοφροσύνης υπό την στενή και ευρεία έννοια της λέξεως. Υποστήριζε ότι την πρώτη θέση στις αιτίες της ηθικής χαλαρώσεως κατέχουν οι νεότερου τύπου γυμναστικές ασκήσεις, οι γυμναστικές επιδείξεις των κοριτσιών, από όπου προήλθαν τα βάρβαρα καλυστία. Επίσης τα μεικτά θαλάσσια λουτρά, οι κολυμβητικοί αγώνες, οι μεικτές εκδρομές των σχολείων, καθώς και το άσεμνο καλοκαιρινό ντύσιμο μικρών και μεγάλων. Όλα αυτά έστρεψαν τα μάτια και την καρδία ακόμα και των πιο αθώων πίσω από την σάρκα. Άναψαν και εξακολουθούν να ανάβουν κάθε άτοπη και σοδομητική όρεξη, ώστε να είναι πολύ ολίγοι ή ελάχιστοι εκείνοι που μπορούν να διατηρήσουν τον εαυτό τους καθαρό, ώστε να προσέρχονται χωρίς κόλλημα στο φρικτό μυστήριο της Θείας Μεταλήψεως, το απολύτως αναγκαίο εφόδιο για κάθε χριστιανό ανεξαρτήτου ηλικίας. Πόσο προφητικός ήταν αλήθεια ο φωτισμένος λόγος του Αγίου Πατρός. Διέβλεψε την καθολική εκτροπή του σημερινού Ορθοδόξου Έλληνα από το θέλημα του Θεού. Πόσο θα θρηνούσε βλέποντας την εξαθλίωση των ηθών στο θέμα της ενδυμασίας, ακόμη και μέσα στους ιερούς ναούς και τα μοναστήρια μας.

εξομολόγηση και μετάληψη μελοθανάτου. Ο Άγιος Γερβάσιος δεν ήταν ανεύθυνος και επιπόλαιος απέναντι στο λειτουργήμά του ως εξομολόγου, αλλά ούτε και απέναντι στη σωτηρία των εξομολογουμένων. Γι' αυτό και προσπάθησε με την πατερική και παραδοσιακή γραφίδα του να εξαλείψει την ολέθρια συνήθεια να μεταλαμβάνει ο μελοθάνατος χωρίς να είναι προετοιμασμένος προς τούτο. Ερμηνεύοντας τους οικείους ιερούς κανόνες, καταλήγει ότι για να μεταλάβει των αχράντων μυστηρίων ο μέλλον να απέλθει του βίου, πρέπει να ζητήσει τούτο ο ίδιος και να έχει την άδεια, όπως κοινωνήσει, κατόπιν εξομολογήσεως. Δεν αρκεί να είναι απλώς κάποιος χριστιανός για να κοινωνήσει την τελευταία στιγμή της ζωής του, αλλά είναι ανάγκη να υπάρχει ταυτόχρονα και χριστιανικός βίος ή ανάλογη μετάνοια για να εφοδιαστεί κατά την κρίσιμη επιθανάτια ώρα με το πολύτιμο εφόδιο της Θείας Κοινωνίας.

Συμμαρτυρίες, κολλήματα ιεροσύνης. Με βάση όπως πάντοτε τους ιερούς κανόνες και την διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, φέρει ενώπιόν μας και ενώπιον των εξομολόγων την βαριά ευθύνη τους για την χειροτονία αξίων ή μη κληρικών. Γιατί δεν αρκεί μια πρόχειρη, τυπική και ανεξέλεγκτη συμμαρτυρία του τυχόντος εξομολόγου για να κατοχυρωθούμε προς το γράμμα του νόμου. Εφόσον ο εξομολόγος εκδίδει την κανονική και όπως ορίζουν και απαιτούν οι ιεροί κανόνες συμμαρτυρία, αναγκαίως έπεται ότι μόνος αυτός είναι υπεύθυνος περί του κατά πόσον χειροτονείται κάποιος κληρικός εντός του πλαισίου των ιερών κανόνων. Ακόμη δεν πρέπει να γίνονται δεκτές πρόχειρες και ανεξέλεγκτες συμμαρτυρίες, γιατί και ο χειροτονών επιφορτίζεται με βαρύτερο κρίμα. Επί των σοβαρών εκκλησιαστικών θεμάτων δεν επιτρέπονται ενέργειες και αποφάσεις πρόχειρες οι οποίες να καταλύουν τα όσα διαλαμβάνουν οι ιεροί κανόνες επί του θέματος αυτού. Η εξέταση του υποψηφίου πρέπει να γίνεται σε βάθος, γιατί η άποψη ότι η χειροτονία εξαλείφει τα κανονικά κολλήματα δεν ορθοποδεί σύμφωνα με τους ιερούς κανόνες.

οικογένεια. Η οικογένεια, ως μέγα μυστήριο μέσα στην Εκκλησία, είναι από τα θέματα με τα οποία ασχολήθηκε διεξοδικά και με μεγάλη επιμέλεια ο Άγιος Γερβάσιος. Έγραφε σχετικά: «Οι σύζυγοι είναι ιερείς, τελεσιουργούντες εις το άδειτον του ναού της οικογενείας, την ακατάληπτον μυσταγωγίαν της διαιωνήσεως της ζωής. Πρέπει να προσέχει πολύ ο πιστός οικογενειάρχης χριστιανός», λέγει ο Άγιος Γερβάσιος, «να μην λερώσει τα φορέματα της ψυχής και του σώματος, αλλά να φυλάτει ολόλευκο τον χιτώνα με τον οποίο τον έντισε η Θεία Χάρη όταν βαπτίστηκε. Να είναι ελεήμων, συμπαθής και επιοικής. Να γίνει λειτουργός του μυστηρίου της ζωής μαζί με την σύζυγό του, η οποία ως μοιόφιλε ασχολείται περισσότερο με έργα ματαιότητος παρά με εκείνα που τις χρειάζονται για να κερδίσει την αιώνια ζωή».

Φυγοτεκνία, εκτρώσεις. Η φυγοτεκνία αποτελεί κατά τον Άγιο Πατέρα περιφρόνηση προς τον Μεγάλο Δημιουργό. Είναι άρνηση της Πανσόφου και Παναγάθου Προνοίας του Ουρανίου Πατρός. Οι σύζυγοι, ιερείς από συνεργή Θεού, αυτοκαθερούνται για να γίνουν σύζυγοι έκπτωτοι του αξιώματός τους. Αυτό είναι το βαθύτερο αίτιο της διαλύσεως της σημερινής οικογενείας. Οι εκτρώσεις διαλαμβάνονται στην ενότητα αυτή ως η δεχθής φόνη, αφού το κυοφορούμενον είναι τέλειος άνθρωπος, ανίκανον προς αντίστασιν και εχμάλωτον. Έχουν δημοσιευθεί από πνευματικό παιδί του Αγίου Γερβασίου κάποιοι αποκαλυπτικοί λόγοι του σχετικά με το θέμα αυτό. «Εγώ, παιδιά μου, σήμερα είμαι και αύριο δεν είμαι. Αλλά να θυμηθείτε αυτά που θα σας υπώ. Στην ανθρωπότητα θα έλθουν πολλά δεινά. Αιτία των δεινών που υπάρχουν και αυτών που έρχονται, και μάλιστα του αίματος που χύνεται στους διαφόρους πολέμους, είναι οι εκτρώσεις. Τα έμβρια, αυτά τα οποία δεν θεωρούν πολλοί ιατροί ότι είναι πλήρεις άνθρωποι, εκδικούνται. Για το αμάρτημα αυτό δεν υπάρχει έλεος. Εξεικονισμένο και μη εξεικονισμένο, έστω και μιας ώρας να είναι η σύλληψης, το παιδί αυτό κατά την ημέρα της κρίσεως θα αναστηθεί, όπως όλοι οι άνθρωποι, σε ηλικία 33 ετών, αλλά τυφλό, λόγω του ότι δεν ευαπτίστη, και θα ζητήσει τον λόγον από την μητέρα του, γιατί το έστειλε αφώτιστο. Ποιος της είχε δώσει αυτό το δικαίωμα? Θα προτιμούσε να σας ασπαστώ κατά την κηδεία σας νεκρές, ως πόρνες, παρά ως μητέρες φυγότεκνες ή με εκτρώσεις. Και πάλιν έχοντας τους ιερούς κανόνες ως φωτεινούς οδοδείκτες, ο ιερός πατήρ μετά παρησίας αποφαίνεται. Άμα τη συλλήψει, άμα και η ένωση της αθανάτου ψυχής, μετά της ανεξικονής του σωματικής μάζης ή της σωματική μάζα ενωμένη μετά της ψυχής, είναι ο δυνάμει πλήρης και τέλειος άνθρωπος. Βεβαιώνει με γνώμονα τους ιερούς κανόνες ότι κανένα επιχείρημα δεν μπορεί να υπάρξει που να στηρίζει και να δικαιολογεί την έκτρωση.

στα μονοπάτια των Αγίων. Σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

60 μονοπάτια της ιστορίας. Κείμενα, επιμέλεια, παρουσίαση Κωστής Παπαγεωργίου. Μια παραγωγή της Κρήτη TV.

Όταν ο βασιλιάς Μίνωας ρώτησε το γιο του Κατρέα σε ποιο μέρος της Κρήτης θα ήθελε να γίνει βασιλιάς, εκείνος χωρίς δισταγμό απάντησε ότι θέλει τα Σφακιά, που ήταν από εκείνη την εποχή φημισμένα. Έκτισε μάλιστα εκεί και μια πόλη την οποία ονόμασε Κάτρη από το όνομά του, αλλά η αρχαιολογική σκαπάνη δεν έχει ανακαλύψει ακόμη αυτή την πόλη. Η βαθιά χαράδρα όμως που προκαλεί δέος τον επισκέπτη στην είσοδο της επαρχίας Σφακίων ονομάζεται εδώ και χιλιάδες χρόνια του Κατρέα ο Λαγκός. Ο Κατρέας κυβέρνησε με σύνεση και σοφροσύνη το βασίλειο των Σφακίων και ήταν πολύ αγαπητός στο λαό του. Η κόρη του Αερόπη παντρεύτηκε τον Ατρέα, τον γιο του Πέλοπα και της Υποδάμιας, και απέκτησε δύο γιους, τον Αγαμέμνονα και τον μετέπειτα βασιλιά της Σπάρτης Μενέλαο, τον σύζυγο της ωραίας Ελένης. Συνεπώς ο Μενέλαος ήταν εγγονός του βασιλιά Μίνωα. Στα Σφακιά ζωντανεύουν η ιστορία, η θρύλη και η μύθη από τα βάθη των αιώνων. Ο Σφακιανός ιερέας της Τάρας Καρμάνωρας είδε το γιο του Χρυσόθεμη να στεφανώνεται νικητής στους ποιητικούς αγώνες των Δελφών που γίνονταν προς τιμή του Θεού Απόλλωνα, τον οποίο ο ιερέας Καρμάνωρας είχε εξαγνήσει στο ιερό της Τάρας για τον φόνο του Πίθωνα. Και εδώ στα Κρογιάλια τριγυρνά ακόμη η Σφακιανή Νεράιδα, η πανέμορφη κόρη του βασιλιά Μίνωα Ακακαλίδα. Σε αυτά τα ακρογιάλια την είδε μια μέρα ο Θεός Ερμής, που μετέφερε ένα μήνυμα του Δία στην Αίγυπτο και θαμπόθηκε από την ομορφιά της. Συνευρέθηκε με την πανέμορφη πριγκίπισσα, αλλά ο Δίας θύμωσε για την καθυστέρηση της μεταφοράς του μηνύματος και ο Ερμής δεν ξαναπέρασε από τα Σφακιά. Μόνη της η Ακακαλίδα γέννησε το γιο του Ερμή τον Κίδωνα, από τον οποίο πήρε την ονομασία της η αρχαία Κιδωνία. Ο επόμενος σύντροφος της Σφακιανής Νεράιδας ήταν ο θεός του φωτός, ο Απόλλωνας. Τα βράδια, όταν γύριζε μετά την ημερήσια πορεία στον ουρανό, φωτίζοντας τον κόσμο με το χρυσό του άρμα, τελείωνε την διαδρομή του στα Σφακιά. Έλυνε τα λευκά άλογά του να ξεκουραστούν και έμπαινε χαρούμενος σε ένα ολόχρυσο πλεούμενο για να πάει να συναντήσει την όμορφη σύζυγό του Ακακαλίδα στα σκοτεινά δάση με τις πικροδάφνες. Από τον έρωτά τους γεννήθηκε ο Νάξος και ο κριτικός ιστορικός του 3ου αιώνα Ξενίων, που καταγράφει τις 100 πόλεις της Κρήτης, αναφέρει: «Τι Ακακαλίδη συνελθήν, φυσί τον Ερμή και τον Απόλλωνα, και εκ μεν Απόλλωνος γενέστε Νάξον, εκ δε Ερμού Κίδωνα, αφού η πόλης Κιδωνία καλείται».

Φτάνοντας στη χώρα Σφακίων, συναντούμε στο λόφο Καστέλιτ στην ανατολική άκρη της χώρας, πάνω από το λιμάνι, το ενετικό φρούριο, το Καστέλ τη Σφακιά, όπως το ονόμαζαν οι ενετοί, το οποίο οικοδομήθηκε στα τέλη του 15ου, αρχές του 16ου αιώνα και ήταν το τελευταίο που οικοδόμησαν οι ενετοί στην Κρήτη πάνω σε παλαιότερο Βυζαντινό. Κατά την τουρκοκρατία οι κατακτητές προσπάθησαν να ανακοινήσουν το φρούριο, αλλά οι Σφακιανοί δεν τους το επέτρεψαν. Μόλις το έκτιζαν, εκείνοι πήγαιναν τη νύχτα και τον γκρέμιζαν, με αποτέλεσμα σήμερα να σώζονται ελάχιστα ερείπια μέσα στο μικρό πευκοδάσος του λόφου Καστέλι. Το φρούριο αυτό ήταν πολύ μικρό, με ένα πύργο και φρουρά που αποτελείται από 15 άνδρες. Για πρώτη φορά αναφέρεται σε έγγραφο του 1526. Από το φρούριο απλώνεται μια πανοραμική θέα της χώρας Σφακίων, κάτω από τις επιβλητικές πλαγιές των Λευκών Ωραίων. Η συνοικία μπροστά στο λιμάνι ονομάζεται ο Μπρόζιαλος. Πιο πάνω, προς τα ανατολικά, είναι το Μεσοχώρι και πιο ψηλά προς την πλαγιά του βουνού, μέσα στον Ελαιώνα, είναι το παλιό εγκαταλελειμμένο χωριό Γεωργίτσι. Ανατολικότερα, πίσω από το κάστρο, βρίσκεται η συνοικία Θόλος.

Στην ανατολική πλευρά του λιμανιού βρίσκεται το μνημείο των Βρετανών, Αυστραλών και Νεοζηλανδών στρατιωτών που έφυγαν από εδώ για την Αίγυπτο με τη βοήθεια των κριτικών στα τέλη του 1941 μετά από την μάχη της Κρήτης.

0: Πιο πέρα βλέπουμε τις προτομές δύο ιστορικών προσωπικότητων των Σφακίων, του Αρχιμανδρίτη Παρθένιου και Λαϊδί, που πρωτοστάτησε στη Μεγάλη Επανάσταση του 1866, και του Παύλου Βαρδινογιάννη, βουλευτή και υπουργού, του οποίου η οικογένεια είχε τις ρίζες στο χωριό Άγιος Ιωάννης Σφακίων. Σε αυτό το λιμάνι αποβιβάζονται χιλιάδες ξένοι επισκέπτες που έρχονται από την Αγία Ρουμέλη μετά την επίσκεψή τους στο φαράγγι της Αμαριάς, προκειμένου να επιβιβαστούν στα λεωφορεία και να επιστρέψουν στα καταλήματά τους αφού ξαποστάσουν εδώ για λίγο και απολαύσουν την παραδοσιακή σφακιανή κουζίνα στις ταβέρνες του Ομπρόζιαλ. Στην άκρη του λιμανιού βρίσκεται το μικρό γραφικό εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου. Πρόκειται για ένα μονόχωρο εκκλησάκι χτισμένο μέσα στο βράχο, σε ένα μικρό ύψωμα πάνω από τον δρόμο. Όλα τα χωριά της επαρχίας Σφακίων είχαν τη δική τους εκκλησία στη χώρα Σφακίων, αλλά και κάθε πατρία είχε τη δική της εκκλησία. Οι Λευκορίτες, όπως αποκαλούσαν τότε τους Σφακιανούς, επειδή κατοικούσαν στα Λευκά Όρη, προκειμένου να υπάρξει ομόνοια και συνεχή σχέση μεταξύ τους, συμφώνησαν να χτίσει κάθε χωριό και κάθε μια από τις επιφανείς οικογένειες της επαρχίας μια εκκλησία στη χώρα Σφακίων. Χτίστηκαν τότε πολλές εκκλησίες αφιερωμένες σε διάφορους Αγίους και οι Σφακιανοί έρχονταν από όλα τα χωριά της επαρχίας και γιόρταζαν όλοι μαζί στα πανηγύρια με χορούς και συμπόσια.
1: Βρισκόμαστε στην ενορία λοιπόν της χώρας Σφακίων, που αποτελείται από 100 εκκλησίες που δικαιολογούσαν τότε τον πληθυσμό αυτών των εκκλησιών λόγω του πληθυσμού των ενορητών τότε, που ήταν περίπου 800 άνθρωποι. Υπάρχουν 5 γειτονιές στην ενορία μας. Σε κάθε γειτονιά βλέπουμε πάρα πολλές εκκλησίες και γι' αυτό ακριβώς αναφέρουμε τόσες πολλές. Τότε υπήρχαν ο Γυαλός, ο Μπρός Γυαλός που λεγότανε, το Θόλος, το Γεωργίτσι, το Μεσοχώρι και το Μουρί Σφακίων. Το Μουρί ήταν η γειτονιά που ήταν το καλοκαιρινό χωριό. Ανέβαιναν οι άνθρωποι πάνω και μάλιστα αναφέρει η ιστορία ότι υπήρχαν, λέει, και τότε 70 έμποροι, τότε με τα μουλάρια που είχαν και πουλούσαν πράγματα οικειπευτικά για τους υπόλοιπους. Αυτό σημαίνει πραγματικά ότι υπήρχε πολύς πληθυσμός και γι' αυτό κάποτε λέγαν ότι ίσως χρειαζόταν και δύο ιερείς. Θεωρούμε ότι υπήρχαν όντως οι εκκλησίες, ίσως βέβαια και κάποιες οι οποίες να ήταν κλεισίδια, δηλαδή ένα εικονοστάσι που όμως αυτοί το λειτουργούσαν ή έκαναν εσπερινό με μια αρτοπλασία, τιμώντας τον Άγιο που αγαπούσαν τότε. Και βλέπουμε την αγάπη του Σφακιανού και το δηλώνει με τον τρόπο που έκτιζαν τις εκκλησίες, όλοι μαζί βοηθούσαν και γι' αυτό αναφέρεται ότι έχουμε 5 εκκλησίες του Αγίου Γεωργίου, 2 ζωοδόχου, 2 εισόδια και πολλές άλλες που είναι διπλές και τριπλές ίσως. Θεωρείται ότι την εποχή των Ενετών, το 1500, επειδή δεν υπήρχε άλλη οδός για προϊόντα και διέξοδος για να πάει κάποιος κάπου, ήταν το λιμάνι της χώρας Σφακίων. Άρα όλοι ερχόταν εδώ για να κάνουν τις αγορές τους και να πουλήσουν ή να αγοράσουν προϊόντα. Οπότε για να υπάρξει, λέει, από παρότριση των Ενετών μία συμφιλίωση στους Σφακιανούς με όλα τα χωριά της επαρχίας Σφακίων, παρότριναν να χτίσει κάθε χωριό της επαρχίας στη χώρα Σφακίων ένα ναό, έτσι ώστε να έρχονται να λειτουργούνται μαζί, άρα να συμφιλιωθούν και να υπάρχει και μία καλύτερη επικοινωνία μεταξύ τους. Εδώ που βρισκόμαστε είναι ο καθεδρικός ναός της ενορίας μας, ο Άγιος Παντελεήμερος το ένα κλήτος και ο Άγιος Νικόλαος το δεύτερο κλήτος. Το κλήτος του Αγίου Παντελεήμονος που είμαστε τώρα λέγεται ότι είναι της Ανώπολης. Θεωρητικά Πρώτα ήταν ο Άγιος Νικόλαος, γιατί παλαιότερα οι άνθρωποι ασχολούταν με το ψάρεμα. Άρα η ζωή τους ήταν και κοντά στον Άγιο Νικόλαο, γιατί ξέρουμε πολλές ιστορίες. Συγκεκριμένα να αναφέρω, μου είχε πει κάποτε η κυρία Κλεονίκη Βαρδουλάκη, η οποία έχει φύγει από τη ζωή τώρα αρκετά χρόνια, 6-7, ότι ο πατέρας της, λέει τότε, επειδή για να βγάλουν το μεροκάματο οι άνθρωποι, κάνανε όλες τις δουλειές. Είχε μία μικρή βάρκα και πήγαινε αλεύρι, ένα τσουβάλι αλεύρι στην Αγία Ρωμέλη. Κάποτε λοιπόν που ήθελε να κάνει αυτό το δρομολόγιο, είχε πολύ κακοκαιρία. Αποφάσισαν λοιπόν και τι έκαναν, ήρθαν λέει, σκούπισαν το ιερό του Αγίου Παντελεήμονος, έριξαν τα χάλια, το χώμα αυτό στη θάλασσα και ότου θαύματος στο σημείο που ταξίδευε η βάρκα δεν υπήρχε κυματισμός. Και έτσι μπόρεσε και πήγε λέει το αλεύρι και γύρισε σώος και αυλαβής. Με τη φώτιση του Θεού και τη δύναμη που μας δίνει, ξεκινήσαμε να αγιογραφούμε τον ιερό ναό αυτόν. Η πρώτη εικόνα που κάναμε είναι εδώ της Παναγίας, η οποία θεωρώντας τότε πέρασα κι εγώ μια δυσκολία όπως όλος ο κόσμος, και θέλησα να αφιερώσω μια εικόνα σε κάποια εκκλησία. Και εφόσον είναι ο κεντρικός ναός, θεώρησα ότι πρέπει να κάνω μία. Λοιπόν, μόλις φτιάξαμε αυτή την εικόνα, αμέσως παραγγέλθηκε η επόμενη και με τη δύναμη του Θεού τελειώνει η εκκλησία. Όλη την εργασία αυτή την κάνει η κυρία αγαπητή και ευλαβής Χριστίνα Βακάκη. Και χαιρόμαστε που την γνωρίζουμε, διότι είναι ένας αξιόλογος άνθρωπος, ο οποίος αυτό που νιώθει στην ψυχή της, έτσι το αποτυπώνει και ειδικά μπορούμε να το παρατηρήσουμε στα πρόσωπα των Αγίων. Έχει μία ευλάβεια, μία φωτεινότητα η οποία είναι όχι αυστηρή αλλά ευλαβής και σε κρατάει να προσέχεις και να προσευχηθείς πάνω. Άρα μας βοηθάει να προσευχηθούμε. Δίπλα εδώ στον ίδιο χώρο που βρίσκεται ο κεντρικός μας ναός είναι και η Εκκλησία του Σωτήριος Χριστού που εορτάζει 6 Αυγούστου. Αυτή είναι ερυπωμένη, είναι μνημείο του 1500, στέκουν οι τείχοι και βόρεια και νότια, απλά μέσα έχει χαλάσει από διάφορες παρεμβολές που έχουν συμβεί. Πίσω πάλι από τον κεντρικό μας ναό είναι η Εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής, δίπλα ακριβώς είναι και μια μικρή σπηλιά, η οποία κάποτε υπήρχε η Εκκλησία του Αγίου Ελευθερίου. Αυτή είναι γκρεμισμένη και λέγεται η ιστορία ότι έπεσε από μία βόβα των Γερμανών. Καταστράφηκε. Εμείς πάλι φροντίζουμε την Εκκλησία. Έχουμε φτιάξει μία πάρα πολύ ωραία εικόνα του Αγίου Ελευθερίου. Την έχουμε εκεί. Αναμένω το καντήλι πάντα και όταν λειτουργείται η Εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγή θυμιάζουμε και ευλογούμε και εκεί. Και όταν είναι η εορτή του Αγίου Ελευθερίου, λειτουργούμε στη Ζωοδόχου Πηγή για τη μνήμη και την αξία του Αγίου Ελευθερίου. Έχουμε και τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, ο οποίος βρίσκεται στο νέο λιμάνι που παλιά λεγόταν Μαύρος Λιμνιώνας. Εκεί λοιπόν, επειδή ήταν άκρη του λιμανιού, οι τότε λέει που ψαράδες και σφουγγαράδες που ερχόταν από τα νησιά, όσοι έφευγαν από τη ζωή, τους στάβαν εκεί. Άρα ήταν η εκκλησία για τους ξένους. Τα εισόδια της Θεοτόκου είναι η μικρή εκκλησία που είναι φροντισμένη στην πλατεία. Έχουν δώσει οικογένειες Τσιριντάνιδων κάποια χρήματα πριν μερικά χρόνια. Ντύθηκε με πέτρα και είναι ένα κόσμημα για την ενορία μας. Έχουμε τον Άγιο Γιώργιο στο Ξενία, στον Μπρόζια Λόσο όπως λέμε, που και αυτός είναι ένας ναός από τους 5 που είναι αφιερωμένοι στον Άγιο Γιώργιο, που για κάποιο λόγο λειτουργούσαν και αυτοί και αγαπούσαν η περιοχή εκείνη τον Άγιο Γιώργιο και τον λειτουργούσαν. Είναι και η εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνος. Κάποτε που υπήρχε ο πόλεμος, υπήρχε μια οικογένεια που εξ αυτών ήταν ένας κουρμούλης, ο οποίος τραυματίστηκε λέει ψηλά ίσως στην Αννόπολη και κατάφερε να έρθει μέχρι τη χώρα Σφακίων και σε αυτό το σημείο του Αγίου Σπυρίδωνος άφησε την τελευταία του πνοή. Πριν αρκετά χρόνια, ίσως και 25, οι οικογένειες των Γουρδουμούλιδων, οι οποίοι βρίσκονται στο Ρέθυμνο και στα Χανιά, αποφάσισαν να κάνουν ένα μνημείο, το οποίο το έχουμε τώρα εκεί, και τελειώνοντας τη Θεία Λειτουργία στις 12 Δεκεμβρίου που εορτάζει ο Άγιος Σπυρίδωνας, τελούμε και στη μνήμη τους ένα τρισάγιο, διότι έπεσαν μαχόμενοι για τον αγώνα το δικό μας. Έχουμε και τον Άγιο Αντώνιο, ο οποίος είναι ένα ναός σε σπηλαιώδης μορφή. Ανεβαίνουμε το δρομάκι και έχουμε καταφέρει με αυτόν τον τρόπο, ασπρίζοντας το δρομάκι που καταφέραμε και φτιάξαμε, να προσελκύουμε πάρα πολύ κόσμο, όχι για τον τουρισμό ή να ωφεληθούν κάτι, αλλά για να δουν πραγματικά πώς ζούσαν τότε τα μικρά ασκηταριά, τα μοναστηράκια που είχαν τότε οι καλόγεροι, και να δουν και τη θέα και τον τρόπο που ζούσαν. Για να φτιάξουν λοιπόν εκεί το ναό τότε, αν μπούμε μέσα στη σπηλιά θα δούμε ότι δίπλα ήταν φούρνος που έψιναν το φαγητό ή το ψωμί τους. Δίπλα υπήρχαν δύο κελιά και από κάτω ένας μελισσόκηπος. Και τώρα αυτό που έχει μείνει βέβαια είναι η εκκλησία, την οποία έχουμε συντηρήσει και ευπρεπίσει, και ένας και διπλός καμαρωτός τάφος που είναι πριν την εξώπορτα της εκκλησίας.

Μόνο οι κάτοικοι του Καλλικράτη αδιαφόρησαν στην αρχή να οικοδομήσουν εκκλησία. Αλλά όταν είδαν ότι όλα τα χωριά έκτισαν εκκλησίες, αποφάσισαν και αυτοί να χτίσουν μια εκκλησία διαφορετική και πιο ωραία από όλες τις άλλες. Έτσι χτίστηκε ο Ναός των Αγίων Αποστόλων. Μια ωραία βυζαντινή βασιλική με τρούλο στη συνοικία του Θόλου, ψηλά στη ράχη του βουνού, ώστε να φαίνεται η εκκλησία από όλες τις κατευθύνσεις. Ο ναός είναι του 15ου αιώνα και το καμπαναριό που οικοδομήθηκε πάνω σε ένα παρακείμενο βράχο είναι του 19ου αιώνα.

0: Το 1435 η Εκκλησία των Αγίων Αποστόλων αναφέρεται σε ένα συμφωνητικό γάμο που έγινε για να σταματήσουν οι σκοτωμοί μεταξύ των μεγάλων οικογενειών των Σκορδίλιδων και των Βαλεριανών που είχαν διαφορές για τα βοσκοτόπια. Έτσι, με το συμπεθεριό και οι δύο οικογένειες έβοσκαν τα κοπάδια τους μαζί και έγινε ο σασμός. Στην Εκκλησία των Αγίων Αποστόλων συνέβη ένα τραγικό γεγονός μερικά χρόνια μετά την ανέγερσή της, που ανάγκασε τους κατοίκους του Καλλικράτη να την εγκαταλείψουν οριστικά.
1: Όταν τέλειωσε με το καλό ο ναός, στην πρώτη Θεία Λειτουργία συνέβη ένα πρόσμενο και δυσάρεστο γεγονός. Ήρθε, λέει, ένα κακό πουλί, όπως το λέγανε τότε, ένας κόρακας μαύρος, και κάθεσε στον τρούλο. Ήταν, λέει, τότε αρκετοί χωριανοί και καλλικρατιανοί απ' έξω από το ναό. Λειτουργούταν η εκκλησία και ακούγανε αυτοί. Τότε λοιπόν ένας, επειδή το είδε κακό πουλί, έβγαλε το όπλο του και το πυροβόλησε. Αυτό όμως δεν το πέτυχε, ούτε το σκότωσε, ούτε και έφυγε. Τότε ένας δεύτερος, λέει, έβγαλε το όπλο του, σημάδεψε το πουλί, το σκότωσε και κορόδιεψε τον προηγούμενο, τον πρώτο, ο οποίος δεν κατάφερε να το σκοτώσει. Αυτός προσβλήθηκε πάρα πολύ άσχημα, γύρισε, λέει, το όπλο του στον δεύτερο που πέτυχε το πουλί και το σκότωσε. Λέει η ιστορία ότι σκοτώθηκαν, λέει, 12 άνθρωποι, όσο δηλαδή και οι Απόστολοι. Έγινε λοιπόν τόσο μεγάλο κακό που σταμάτησε μετά να λειτουργεί την εκκλησία, και μετά από πάρα πολλά χρόνια η ιστορία πάλι αναφέρει ότι ερχόταν παπαδοκαλόγεροι από την Ιερά Μονή Ζαγκαρόλων, από το ακροτήρι Χανίων, λειτουργούσαν την εκκλησία και έφευγαν αμέσως, δεν καθόταν καθόλου. Στα επόμενα χρόνια λοιπόν όμως που περάσανε, κάποια στιγμή λειτουργόταν με αυτούς τους τρόπους. Έγιναν σεισμοί, έγιναν διάφορα γεγονότα, πολέμοι, έπεσε 1, 2, 3 φορές ο ναός. Έχουμε και πάρα πολλές φωτογραφίες που δείχνουν τα ραγίσματα του ναού, αλλά με τη δύναμη του Θεού τα τελευταία χρόνια φτιάχτηκε η εκκλησία, ήταν πάρα πολύ επικίνδυνη, κρεμόταν η τύχη και ήταν κρίμα και άδικο να χαθεί ένα τέτοιο μνημείο για τις εκκλησίες μας.
0: Στα χρόνια της Ενετοκρατίας η περιοχή των Σφακίων δεν ήταν στις άμεσες προτεραιότητες των Ενετών και επικρατούσε εδώ ένα καθεστώς σημείο ανεξαρτησίας. Αυτό φυσικά οφειλόταν, όπως και στα χρόνια της Αραβοκρατίας, στο διπρόσιτο του εδάφους, αλλά κυρίως στον αγέροχο χαρακτήρα των Σφακιανών, που ήταν η μόνη απόγονη των Δωριαίων και δεν δέχονταν κανενός είδους ξένη διοίκηση στον τόπο τους. Στα χρόνια της Αραβοκρατίας, από το 864 έως το 961, οι Σαρακινοί του Αμπού Χαφσομάρ, που είχαν έρθει από την Κόρδοβα της Ισπανίας, δεν τόλμησαν να πατήσουν στα Σφακιά, και πολλοί κριτικοί από άλλες περιοχές του νησιού, που δεν άντεχαν την ασφικτική σκλαβιά που επέβαλαν οι Σαρακινοί, έρχονταν στα Σφακιά για να ζήσουν ελεύθεροι. Σύμφωνα με ιστορικές μαρτυρίες, κατά την διάρκεια της κατοχής των Σαρακινών, τα Σφακιά περιελάμβαναν ό,τι άκαμπτον

απέκυψαν εις την εξουσία των. Στα χρόνια της ενετοκρατίας, τα σφακιά χωρίστηκαν σε τρεις βαρονίες, της Ανώπολης, της χώρας Σφακίων και του Αγίου Νικήτα. Η Ανώπολη ήταν η πρωτεύουσα της επαρχίας, διότι εκεί κατοικούσε η βυζαντινή αρχοντική οικογένεια των Σκορδίλιδων, αλλά μετά την καταστροφή της Ανώπολης από τους Ενετούς το 1367, στη διάρκεια της επανάστασης των τριών αδελφών Καλέργη, η βαρονία της Ανώπολης καταργήθηκε και οι Ενετοί απαγόρευσαν την κατοίκηση του οροπεδίου της Ανώπολης για 100 χρόνια. Τότε ολόκληρη η επαρχία Σφακίων αποτέλεσε μια διοικητική περιφέρεια με έδρα τη χώρα Σφακίων. Στην απογραφή του 1583, που έκανε ο ενετός λογιστής και γραμματέας των συνδίκων Γκρίτσι και Γκαρζόνη, Πέτρος Καστροφύλακας, αναφέρει ότι στο φρούριο των Σφακίων κατοικούσαν 462 άνδρες, 610 γυναίκες, 335 παιδιά και 13 γέροντες. Μια από τις σημαντικότερες επαναστάσεις των Σφακιανών εναντίον των Ενετών ήταν η ονομαζόμενη «Επανάσταση της Χρυσομαλούσας», που ξέσπασε το 1319. Αιτία στάθηκε η παρενόχληση μιας κοπέλας από τον Ενετό διοικητή της Φρουράς. Ο φρούραρχος, ονόματι Καπουλέτος, συνάντησε μια πεντάμορφη χρυσομαλούσα κόρη στη βρύση του χωριού, που ήταν η αρχοντοπούλα Χρυσή Σκορδίλη. Προσπάθησε να την φιλήσει, αλλά η κόρη τον χαστούκησε δυνατά στο πρόσωπο και εκείνος, εξοργισμένος, της έκοψε με το σπαθί του τις ξανθές πλεξούδες της. Η απρεπής ενέργεια του Ενετού φρούραρχου θεωρήθηκε μεγάλη προσβολή από την αρχοντική οικογένεια των Σκορδίλιδων, στην οποία ανήκε η Χρυσομαλούσα. Η οικογένειά της επιτέθηκε στο φρούριο και κατέσφαξε τη φρούρα. Το γεγονός αυτό είχε ως συνέπεια να εκστρατεύσει ενετικό στρατιωτικό σώμα στα Σφακιά και να ξεσπάσουν συγκρούσεις που κράτησαν περισσότερο από ένα χρόνο, έως ότου με την παρέμβαση του άρχοντα Καλέργη να υπάρξει συμβιβασμός. Μια άλλη επανάσταση που ξέσπασε στα Σφακιά το 1470 έμεινε γνωστή ως Ορνηθοπόλεμος. Οι Ενετοί, εκτός των άλλων φόρων που είχαν επιβάλει στους κριτικούς, απαιτούσαν από κάθε οικογένεια να τους δίνει ένα κοτόπουλο κάθε μήνα. Πολλοί από αυτούς όμως, αντί να δίνουν στους Ενετούς κοτόπουλο, τους έδιναν αυγά, υποστηρίζοντας ότι μπορούσαν να τα εκολάψουν και να έχουν κοτόπουλα. Οι Ενετοί αντέδρασαν αμέσως εναντίον όσων δεν συμμορφώνονταν και εξέδωσαν 10.000 καταδίκες, αλλά οι Σφακενοί έστειλαν μια επιτροπή και επέστρεψαν τις καταδίκες στις ενετικές αρχές των Χανίων, κατηγορώντας τις για διαφθορά. Οι Ενετοί φυλάκισαν τα μέλη της Επιτροπής των Σφακιανών και το γεγονός αυτό προκάλεσε νέα επανάσταση που διήρκεσε 3 χρόνια, αναγκάζοντας τις ενετικές αρχές να αποσύρουν τον παράλογο αυτό φόρο από όλη την Κρήτη. Γενικά η περιοχή των Σφακίων υπήρξε εστία αναστατώσεων και επαναστατικών ενεργειών εναντίον της εξουσίας των Ενετών. Το αποκορύφωμα των εξεγέρσεων των Σφακιανών ήρθε το 1571. Η εξέγερση αντιμετωπίστηκε τότε από το γενικό προβλεπτή Κρήτης Μαρίνο Ντικαβάλη με σφαγές και καταστροφές. Αλλά οι θηριωδίες του Ντικαβάλη προκάλεσαν την αντίδραση της γερουσίας της Βενετίας που τον αντικατέστησε. Τα χρόνια της Ενετοκρατίας οι Σφακιανοί ήταν ανυπότακτοι και οι αναφορές των Ενετών γενικών προβλεπτών είναι χαρακτηριστικές. Ο Ζουάνε Μοτσανίκο, που διατέλεσε γενικός προβλεπτής του Βασιλείου της Κρήτης από το 1587 έως το 1589, αναφέρει προς το Ανώτατο Συμβούλιο της Γαλλινότατης Δημοκρατίας της Βενετίας. Τα Σφακιά, άγωνος περιφέρεια των Χανίων,

Εις την νοτία πλευρά της νήσου είναι τόπος οχυρός λόγω της αγριότητας των κατοίκων και της ορεινής θέσεώς των. Εν συνόλο οι Σφακιανοί είναι 2.500 περίπου. Μεταξύ τούτων δεν υπάρχουν άνδρες υποχρεούμενοι σαγκαρίας και κάτεργα, διότι σχεδόν άπαντες θεωρούνται προνομιούχοι αρχοντορωμαίοι. Οι Σφακιανοί είναι διηρημένοι μεταξύ των εις διαφόρους φατρίας, άπασε δε αυτοί εξαρτώνται εκ δύο μόνων σπουδαιωτέρων, των Πάτερων και των Παπαδόπουλων. Μεταξύ των δύο τούτων υπάρχει παλαιά έχθρα, την οποία με κανένα τρόπο δεν μπόρεσαν μέχρι σήμερα να εξαλείψουν. Υπάρχει μεταξύ των ένα μίσος σχεδόν έμφυτων. Οι Πάτεροι είναι 600 περίπου. Δεν ασκούν κανένα επάγγελμα, αλλά ζουν εκ των εισοδημάτων των ζώων και εκ των κλοπών. Εκάστη φατρία υποστηρίζει και υποθάλπει τους κακοποιούς της. Όλοι αυτοί ούτε είναι δυνατόν να εκδιωχθούν, ούτε είναι δυνατόν να συλληφθούν, διότι οι Σφακιανοί εν περιπτώσει καταδιώξεώς των ενούνται και υπερασπίζουν εαυτούς ενωμένοι, ως εάν ανήκων εις μίαν και μόνην φατρίαν. Ένας άλλος γενικός προβλεπτής, ο Μπενέτο Μόρο, που υπηρέτησε στην Κρήτη από το 1600 έως το 1602, στην έκθεσή του για τους Σφακιανούς αναφέρει: «Για τους Σφακιανούς, δίχως αμφιβολία, δεν πρέπει να αναφέρει κανείς πολλά ελαττώματα, παρά μόνο για τις κλοπές και κάτι άλλα σοβαρά εγκλήματα που διαπράττουν μεταξύ τους. Αν για το δημόσιο συμφέρον επιδιώξουμε να βρούμε τρόπο να το συμμορφώσουμε, έχοντες υπόψη μας τις αρετές που συγκεντρώνουν οι Σφακιανοί, μπορούμε να στηρίξουμε σε αυτούς πολλές ελπίδες και να περιμένουμε από αυτούς σοβαρές υπηρεσίες όταν βελτιωθεί η ζωή τους και αλλάξει προς το καλό η αγριότητά τους, διότι υπερέχουν από όλους τους κατοίκους των εδώ διαμερισμάτων. Υπερέχουν όχι μόνο γιατί είναι αρενοποί στην όψη, ικανοί και ευκίνητοι, με σώματα στεγνά, ρωμαλαία και αγέροχα, όχι μόνο επειδή είναι τολμηροί και ευγενικοί στους τρόπους, αλλά γιατί έχουν οξύτητα πνεύματος, ψυχικό μεγαλείο και άφθαστη ικανότητα για να χειρίζονται όπλα, τόσο το τόξο όσο και το αρκομπούζιο, όπου είναι εξαίρετοι. Και τέλος, διότι είναι οι πιο ανδρείοι και οι πιο γενναίοι άντρες που υπάρχουν στο βασίλειο της Κρήτης». Το 1850, που επισκέφθηκε την Κρήτη ο Άγγλος αντινάβαρχος, υδρογράφος και γεωλόγος Τόμας Σπρατ, στο βιβλίο του «Ταξίδια και έρευνα στην Κρήτη» αναφέρει ένα περιστατικό που έζησε πάνω στα Λευκά Όρη. «Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, μας αναστάτωσε μια δυνατή κραυγή που προερχόταν από τα νεαρά βοσκόπουλα που φώναζαν το αφεντικό τους επειδή κάποιοι κλέφτες έκλεβαν τα πρόβατα. Ο ιδιοκτήτης των προβάτων πήγε γρήγορα να τα σώσει και γύρισε πίσω ύστερα από μια ή δύο ώρες, λέγοντας ότι ήταν Σφακιανοί κλέφτες. Πάντα φοβούνταν τους Σφακιανούς, γιατί όπως σχολίασε ο Βοσκός, ο Σφακιανός μπορεί να κλέψει ακόμη και τον πατέρα του». Οι Σφακιανοί ήταν καραβοκύριδες και οι μόνοι κριτικοί που ασχολούνταν με τις θαλάσσιες μεταφορές, και η δραστηριότητα αυτή τους απέφερε μεγάλο πλούτο. Ο ενετός γενικός προβλεπτής Ζουάνε Μοτσενίκο στην έκθεση του αναφέρει ότι οι Παπαδόπουλοι, οι Σκορδίλιδες, οι Πάτεροι και άλλοι είναι οι περισσότεροι ναυτικοί, καλαφάτιδες, μαραγκοί και σιδηρουργοί. Έχτιζαν τα καράβια τους με ξυλία από τα πυκνά δάση των Λευκών Ωραίων, που ήταν τότε κατάφυτα με κυπαρίσια, δρύς, πεύκα και πρίνους. Δυστυχώς τα δάση αυτά καταστράφηκαν από πυρκαγιές. Ο ενετός σύμβουλος της αυθεντίας της Κρήτης, Πιέτρο Κιβράν, αναφέρει στην έκθεσή του το 1612 ότι τα δάση αυτά καίγονταν ένα ολόκληρο χρόνο. Αλλά οι Σφακιανοί επιδίδονταν και στην πειρατεία.
Από τα σφακιά καταγόταν ο κουρσάρος Γεώργιος Παπαντονάκης, που ήταν ο φόβος και ο τρόμος των τούρκικων καραβιών, μέχρι το 1811 που τον συνέλαβαν οι Γάλλοι και τον μετέφεραν στο Παρίσι. Αργότερα πέθανε στην Κωνσταντινούπολη. Σε αρκετές περιπτώσεις οι σφακιανοί εκτελούσαν και στρατιωτικές επιχειρήσεις στη θάλασσα για λογαριασμό των Ενετών. Το 1554, στην έκθεσή του προς τη Γαλλινότατη Δημοκρατία της Βενετίας, ο ρέκτορας των Χανίων, Λεωνάρντο Λορεντάν, αναφέρει ότι εισέβαλε στα σφακιά με 10 πλοία και 600 οπλίτες για να τιμωρήσει μια σφακιανή πειρατική επίθεση εναντίον ενός γαλλικού πλοίου. Οι Ενετοί κατόρθωσαν να εχμαλωτήσουν 6 σφακιανούς και να σκοτώσουν άλλους 4, αλλά ο αρχηγός τους, Αντώνιος Πάτερος, κατάφερε να διαφύγει. Στην ίδια αναφορά σημειώνεται ότι οι μόνες καταστροφές που προκλήθηκαν στα σφακιά ήταν το κάψιμο 2 σπιτιών. Ο αρχιπειρατής Αντώνιος Πάτερος συνελήφθη από τους Ενετούς 1 χρόνο αργότερα και εκτελέστηκε. Η επίδοση των σφακιανών στην Αυτιλία συνεχίστηκε και στα χρόνια της Τουρκοκρατίας μέχρι την επανάσταση του Δασκαλογιάννη το 1770. Οι Τούρκοι δεν κατήγησαν ποτέ στα σφακιά και εδώ έβρισκαν καταφύγιο από άλλες περιοχές της Κρήτης όσοι δεν άντεχαν τις απάνθρωπες συνθήκες ζωής που είχαν επιβάλει οι Τούρκοι στους χριστιανούς. Αλλά και στη διάρκεια των μεγάλων επαναστάσεων έβρισκαν εδώ καταφύγιο τα γυναικόπαιδα από τα άλλα χωριά. Η ιδιόμορφη ελευθερία και η ευημερία που απολάμβαναν οι σφαγιανοί τελείωσε το 1771 μετά την επανάσταση του Δασκαλογιάννη.

Από την δυτική πλευρά της χώρας Φακίων, ένας φιδογυριστός δρόμος μας οδηγεί στην Ανώπολη, το χωριό του εθνομάρτυρα Ιωάννη Βλάχου ή Δασκαλογιάννη, που βρίσκεται σε ένα οροπέδιο κάτω από την κορυφή του Θοδωρή των Λευκών Ωραίων.

Στη κεντρική πλατεία δεσπόζει το άγαλμα του δασκαλογιάννη και μερικά βήματα πιο πέρα, σε ένα στενό δρομάκι, βρίσκεται το σπίτι του. Με δέος και συγκίνηση αντικρίζουμε αυτό το σπίτι, το οποίο παλαιότερα ήταν τριόροφο, αλλά ο επάνω όροφος δεν υπάρχει σήμερα. Στην αυλή σώζεται η ποτίστρα του αλόγου του και το πηγάδι. Κοινή απέτηση των Σφακιανών είναι το σπίτι του δασκαλογιάννη να αναστηλωθεί και να γίνει μουσείο προς τιμή του εθνομάρτυρα.

τον Ιωάννη Βλάχο ή Δασκαλογιάννη, ο Κωστής Παλαμάς τον αποκαλεί κορυφή της κριτικής θυσίας. Και είναι αλήθεια ότι το ήθος, η καρτερία, η αυτοθυσία τον ανεβάζουν ψηλά στην κορυφή των αγώνων του γένους μας. Ήταν υπερήφανος, ονειροπόλος, γενναίος και τολμηρός. Ο Δασκαλογιάννης δεν ανήκε στο είδος των ανθρώπων του πολέμου. Δεν περιεφέρεται σαν χαΐνη στα βουνά, όπως η συντροφή του. Ήταν ναυτικός, με δικά του καράβια και ταξίδευε από τη Μασαλία μέχρι τα λιμάνια του Ευξήνου Πόντου και από το βάθος του Αδρία, την Τεργέστη, μέχρι τα αφρικανικά λιμάνια, την Αλεξάνδρεια και την Πιγκάζα. Είχε μαζί με τα αδέρφια του ναυτικά πρακτορία στα κυριότερα λιμάνια και σε πολλά ελεύθερα ελληνικά νησιά, όπως στα Κύθυρα. Έμπορος ταξιδευτής, με πείρα του κόσμου και γνωριμίες με πρίγκιπες, μητροπολίτες, πρόκριτους και διπλωμάτες ξενών χωρών. Ο Δασκαλογιάννης ονειρεύτηκε την απελευθέρωση των Ελλήνων από τους δυνάστες τους και αφού ξεπέρασε τους ενδιασμούς των καπεταναίων και τους βεβαίωσε ότι ο Μόσκοβος μάχεται κιόλα στα ελληνικά νερά, έφυγε για την Αδριατική και γύρισε τα Χριστούγεννα του ίδιου χρόνου φορτωμένος όπλα και ελπίδες. Στα μέσα του μηνός Ιανουαρίου του 1770, οι Τούρκοι των Χανίων αναφέρουν στον Σουλτάνο ότι όπως αποκαλύπτουν εξ αλλεπαλλήλων πηγών γραπτέ πληροφορίε, δεκάδες Ρώσοι καπλία εισέβαλαν στη Μεσόγειο από το Γιβραλτά. Φήμες, αλλά και αληθινές ειδήσεις πήγαιναν και έρχονταν ανάμεσα στα Χανιά και την Κωνσταντινούπολη. Οι πασάδες της Κρήτης Πανικόβλητη απαγόρευσαν στους χριστιανούς να φορούν ρούχα όμοια με τον Τούρκων και στις πόρτες των σπιτιών τους χάραξαν διακριτικά σημάδια. Μετά τις καθιερωμένες συνελεύσεις, στις οποίες όλοι οι άνδρες των αρμάτων ψήφιζαν στην αυλή της Παναγίας της Θημιανής «Πόλεμο ή ειρήνη», οι καπετάνοι κίνησαν φανερά πλέον τις προπαρασκευές. Με πρόσχημα το Πάσχα έφευγαν από τα κάστρα και τα παιδινά χωριά οι σφακιανοί άπικοι και μαζεύοντας τα σφακιά για να αρματωθούν και να καταταχθούν στα επαναστατικά σώματα. Τουρκικό έγγραφο επισημαίνει ότι οι άπιστοι αυτοί ανεχώρησαν κρυφίως εκ των χωρίων όπου διέμεναν και συνεκεντρώθησαν άπαντες εις την επαρχία σφακίων. Αλλά κανένας άλλος κατομερίτης δεν κινήθηκε. Σύμφωνα με το λαϊκό ποιητή Μπάρμπα Μπατζελιό, που ήταν πολεμιστής του Δασκαλογιάννη, τις πρώτες μέρες του Απριλίου, ένα κολατσιδάκι, οι σφακιανοί σηκώνουσι στην Κρήτη το σαντζάκι, τη συμβουλή του βασιλιά δε στέκουν ανημένου, μονιμερείς σηκώνονται, στα κατομέρια μπαίνουν, τσιτούρκους διαγουμίζουσι, στα κάστρα κουβαλιούνται, κι όσοι υπομείναν στα χωριά, οι στακονάκια κλείνονται. Οι σφακιανοί οργάνωσαν το στρατόπεδό τους στο μικρό οροπέδιο της Κράπης, στην έξοδο του Φαραγγίου του Κατρέ, στα σύνορα με τον Αποκόρονα, και την 25η Μαρτίου 1770, μια μέρα που αργότερα θα γίνει εθνικό σύμβολο, δεκάδες παπάδες, πάνοπλοι και 2.000 επαναστάτες με τους καπετάνιους τους, ύστερα από μια πανηγυρική λειτουργία, κήρυξαν την επανάσταση. Αρχηγοί των επαναστατών, εκτός από τον Δασκαλογιάννη, αναφέρονται ο Μανούσακας, ο Γιωργάκης, ο Βουρδουμπάς, ο Χούρδος, ο Μπουνάτος, ο Παπασίφης, ο Βολούδης, ο Μωράκης, ο Σκορδίλης και αρκετοί άλλοι.

Και που είναι η καπετάνη σου και που είναι ο πρωτοπαπάς που είναι ο δασκάλος Γιάννης.

0: Γιατί θε να σηκώσουν, λέει.
1: Ο ίδιος ο δασκαλογιάννης με τους δικούς του κατέβηκε στον Αποκόρονα, οπλισμένος αυτή τη φορά, και στο κεφάλι του τύλιξε μαύρο κεφαλομάντιλο στη θέση του ναυτικού καλπακιού. Άλλοι καπετάνοι πέρασαν στα Ρεθεμιώτικα. Ο δασκαλογιάννης έφτασε στη Μαλάξα και με το ναυτικό κανοκιάλι ερευνούσε το κρητικό πέλαγος για να ανακαλύψει τα ρούσικα καράβια που περίμενε. Όμως τελευταία στιγμή ο Αλέξιος Ορλόφ με το ρώσικο στόλο, αντί να πλέψει στα Χανιά όπως είχε υποσχεθεί με την επιστολή που είχε στείλει προς τον δασκαλογιάννη, έπλεψε προς τον Τσεσμέ, όπου και συμμάχησε με τον Τούρκικο στόλο και του δόθηκε ο τίτλος Τσεσμενεσκή, δηλαδή νικητής του Τσεσμέ. Η κίνηση αυτή έμεινε στην ιστορία σαν ορλοφικά και απέδειξε ότι οι Έλληνες χρησιμοποιήθηκαν σαν αντιπερισπασμός από τη Ρωσία απέναντι της Τουρκίας, καθώς με τη συνθήκη που υπέγραψαν με τους Τούρκους στο βουλγαρικό χωριό Κιουτσούκ Καϊναρτζή, οι ρωσικές δυνάμεις αποχώρησαν εγκαταλείποντας τους Έλληνες προδομένους στη μοίρα τους. Και η προδομένη από το Ρώσο Ορλόφ επανάσταση του δασκαλογιάννη είχε ένα τραγικό τέλος. Οι Τούρκοι μπήκαν στα σφαγιά μετά από φωνικές μάχες και έσπηραν τον όλεθρο και τον αφανισμό, και η τελευταία πράξη του αιματηρού δράματος παίχτηκε στο φαράγγι της Αράδαινας, όπου οι τελευταίοι υπερασπιστές θυσιάστηκαν προκειμένου να δώσουν χρόνο στα γυναικόπαιδα να διαφύγουν. Σε ολόκληρη την επαρχία σφακίων κυριαρχούσε μια εικόνα ερήμωσης και καταστροφής. Έρημα φύκαν τα σφακιά, κλειτά και γκρινιασμένα, κι όλα τα όρια και γυαλιές κατατροχαλιασμένα. Πού είναι η χώρα το σφακιό με τα πολλά καράβια, με τις 100 εκκλησίες τα πλούσια τα σεράγια, το Μεσοχώρι, ο Μπρόσγιαλος, το Θόλος, το Γιοργίτσι, ούλα γενίκα σωρός και δεν γορίζει σπίτι.
0: Για το δασκάλο, για...

Ο δασκαλογιάννης, κάτω από το βάρος της ευθύνης για τέτοια πρωτοφανή καταστροφή, έστω και αν η πρόθεσή του δεν ήταν καμιά άλλη πέρα από την επιθυμία να ελευθερώσει τον τόπο του από το ζυγό των τυράννων, θεωρεί τον εαυτό του σαν κύριο υπεύθυνο και αποφασίζει να παραδοθεί, νομίζοντας ότι έτσι θα εξηλαιωθεί παρά τις αντιρρήσεις των καπεταναίων. Ο Πασάς τον δέχεται, του παρουσιάζει την κόρη του Μαρία για να τον ευχαριστήσει και μετά άρχισε να τον ανακρίνει. «Σα θέλεις δάσκαλε Γιαννιώ, να μην κακοποδώσεις, πες μου ιντάτο για φορμή πόλεμο να σηκώσεις. Η σφακιανή δοσήματα χαράτσα δεν δίδα, πες μου ποιος είναι η αφορμή που πέσα στην παΐδα». Και ο δασκαλογιάννης το απάντησε: «Αλήθεια λες η σφακιανή, δοσήματα δεν δίδου, και τ' άρματά των εκιανιούς ποτέ δεν παραδίδου. Τσικρίτης τσάλους χριστιανούς απούνιες του σουλτάνο, δεν τζέχεται για τίβοτσι στον κόσμο τον απάνω. Γι' αυτά κι εγώ αποφάσισα την Κρήτη να σηκώσω και από τα νύχια των Τουρκών να την ελευθερώσω. Πρώτο για την πατρίδα μου, δεύτερο για την πίστη, τρίτο για τσάλους χριστιανούς που κάθονται στην Κρήτη. Γιατί κι αν είμαι σφαγιανός, παιδίτσι Κρήτης είμαι, και να θωρώ τους κρητικούς στα βάσανα πονείμαι». Κάτω από αυτές τις συνθήκες, ο Πασάς τον αναγκάζει σαν εκπρόσωπο και αρχηγό της επαρχίας του να στείλει επιστολή που έλεγε τα εξής: «Προς τους καπεταναίους των Σφακίων, με το γενικό αρχηγό σας, τον οποίο θεωρώ φίλο και όχι εχμάλωτο, έδωσα τις ακόλουθες συμφωνίες που πρέπει να παραδεχτείτε όλοι, αλλιώς θα σας καταστρέψω με εντελώς. Πρώτον, ο αρχηγός δασκαλογιάννης δεν θα επιστρέψει στα Σφακιά, αλλά θα παραμείνει μαζί μας για 3 χρόνια, με την περιποίηση φυσικά που απαιτεί η θέση του. Δεύτερον, πρέπει να δηλώσουν οι Σφακιανοί εγγράφως ότι αναγνωρίζουν την τουρκική κυβέρνηση της Κρήτης. Τρίτον, οι Σφακιανοί θα εξακολουθούν να έχουν τα όπλα τους, θα διοικούνται σύμφωνα με τα έθιμά τους και θα πληρώνουν κάθε χρόνο 5.000 γρόσα». Την επιστολή με τη συμφωνία του δασκαλογιάννη και του Πασά μεταφέρουν 2 χριστιανοί στα Σκύφου, όπου ήταν συγκεντρωμένα τα υπολείμματα των Σφακιανών. Αφού δεν υπήρχαν περιθώρια επιλογής, γίνεται αποδεκτή από όλους και γράφουν στον Πασά: «Δεχόμαστε τη συμφωνία του αρχηγού μας με τον εξοχότατο βεζίρι της Κρήτης. Αναγνωρίζουμε την τουρκική κυβέρνηση, υποσχόμεθα να πληρώνουμε 5.000 γρόσια και εμπιστευόμαστε τη ζωή του αρχηγού μας στην τιμιότητα του εξοχότατου βεζίρι». Την απάντηση αυτή την έστειλαν την ίδια μέρα στον Πασά με 500 πρόβατα δώρο, 75 οπλαρχηγοί, ο πρωτόπαπας και άλλοι 6 παπάδες. Βασιζόμενοι στις συμφωνίες του Χασάν Πασά, νόμισαν πως μπορούσαν ακίνδυνα να παρουσιαστούν σε αυτόν αφού είχαν δηλώσει την υποταγή τους. Αυτό ακριβώς περίμενε και εκείνος. Αφού διέταξε και τους συνέλαβαν αμέσως, τους παίρνει μαζί του στο Ηράκλειο για να κοσμήσουν το θρίαμβό του. Μετά τους κλείνει στις φυλακές του φρουρίου του Κούλε, όπου μερικούς κρέμασε αμέσως και άλλοι πέθαναν από τα βασανιστήρια.

0: Όσοι έζησαν δεν κατόρθωσαν να δραπετεύσουν παρά μετά από χρόνια, αλλά και αυτοί συνάντησαν τον θάνατο σε μια σπηλιά στο δάσος του Ρούβα από το κρύο και τις κακουχίες. Το δασκαλογιάννη για την κόρη του τους κράτησε στο σεράγιο του ο Πασάς, γιατί ήθελε να τους χρησιμοποιήσει σαν δόλωμα, μήπως και καταφέρει να συλλάβει και τους άλλους τρεις αδελφούς του που είχαν προλάβει να καταφύγουν στα Κύθυρα. Όμως λίγο καιρό μετά, αφού είδε ότι δεν υπάρχει πιθανότητα να καταφέρει αυτή τη σύλληψη, αποφάσισε να προχωρήσει στην εκτέλεση του αρχικού σχεδίου του, που ήταν να παραδώσει το δασκαλογιάννη στο μενόμενο όχλο να τον εκτελέσει. Έτσι στις 17 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή αργία των μουσουλμάνων, για να μπορούν να παρευρεθούν στο μαρτύριο του ήρωα, ο δασκαλογιάννης παραδόθηκε στους δήμιους του. Οι Τούρκοι του Μεγάλου Κάστρου, που με ιδιαίτερη ευχαρίστηση παρακολουθούσαν πάντα τις εκτελέσεις των χριστιανών, είχαν συγκεντρωθεί στο τόπο του μαρτυρίου του, τη σημερινή πλατεία Δασκαλογιάννη, όπου βρίσκεται η προτομή του. Το πρωί εκείνης της αποφράδας ημέρας, ο Πασάς φώναξε ένα βάρβαρο γενίτσαρο ειδικό στους βασανισμούς και του παρέδωσε τον δάσκαλο. «Γρήγορα παρετέτωνε να φύγει από μπροστά μου, να τον ειδώ χωρίς πετσί, να δροσιστεί καρδιά μου». Ο ειδικός κάλεσε σε σύσκεψη την παρέα του και βρήκαν τον τρόπο που θα σκότωναν τον δάσκαλο. Τον έσυραν στους δρόμους. Μαζεύτηκαν τα μπουλούκια των Τούρκων από όλες τις γειτονιές. Άκουσαν οι χριστιανοί τη βοή να σηκώνεται από τις τέσσερις άκρες της πολιτείας και μαντάλωσαν τα σπίτια τους. Οι φωνιάδες ξεκίνησαν για την πλατεία της ανατολικής πύλης του Μεγάλου Κάστρου. Ακμεϊντάν την έλεγαν οι Τούρκοι. Μπροστά έσαιρναν το μελοθάνατο και πίσω ακολουθούσαν άγριοι και πολεμικοί αιμοβόροι γενίτσαροι, έτοιμοι να δείξουν την ανδρεία τους πάνω στο δεμένο δασκαλογιάννη. Ήρθαν μαραγκοί, έμπηξαν τέσσερις πασάλους στο χώμα, κάρφωσαν σανίδες και έκαναν ένα κάθισμα ψηλό. «Για που θα σε κάτσω, δάσκαλε, στο θρόνο σαν το Μητροπολίτη», του είπε ο Δήμιος. Ο δάσκαλος άκουε και δεν μιλούσε. Είχε ψηλά το κεφάλι και κοίταζε στο κενό. Εκείνη την ώρα στην πλατεία του Μεγάλου Κάστρου ένιωθε πως κρινόταν η Κρήτη στο πρόσωπό του και έκανε κουράγιο και έσφυγε τα δόντια του να μην την προσβάλλει. Με το φρικτό θάνατο που το ετοίμαζαν οι Τούρκοι, λογάριαζαν πως θα γελιοποιούσαν τον πρώτο επαναστάτη της Κρήτης. Αυτό το καταλάβαινε ο δασκαλογιάννης και μάζευε τη δύναμή του για να δώσει την ύστερη μάχη. Όταν τέλειωσε ο θρόνος, τον σήκωσαν και τον κάθισαν επάνω. Του έδεσαν χέρια και πόδια. Του έδεσαν και το κορμί γερά να μην μπορεί να κινηθεί και σάλπισαν. Τότε ήρθε ένας γενίτσαρος με ξηράφι στο χέρι. Ανέβηκε στο θρόνο, άρπαξε το μάρτυρα από τα μαλλιά και άρχισε να τον γδέρνει σιγά σιγά, μαστορικά σαν να τον ξύριζε. Έκοβε λουρίδες από το κεφάλι μέχρι το στήθος και ύστερα άλλες από την ομοπλάτη. Φρίκιασε ο όχλος να δει τέτοιο θέαμα. Πήδηξαν τα αίματα και γέμισαν τα χέρια των δημίων. Ο ειδικός έπαιρνε τις λουρίδες και τις πετούσε πάνω στο πλήθος. «Τσάμπα πετσί για τα στιβάνια σας», φώναζε. Μπροστά του έβαλαν ένα καθρέπτη για να μεγαλώσουν την οδύνη του. Έπειτα έφεραν δεμένο τον αδερφό του, Χατζή Γουρομάλη, και όταν είδε ο ένας τον άλλο, εμουγκαλίστησαν ως βόες, δις και τρεις, κατά την έκφραση του ιστορικού. Από τη στιγμή αυτή, ο Γουρομάλης τρελάθηκε. Εκείνο όμως που περίμεναν οι Τούρκοι αξιωματούχοι δεν έγινε. Μάταια λογάριαζαν πως ο δάσκαλος θα ούρλιαζε, θα κλαιγε, θα γύρευε έλεος. Εκείνος όμως πάλευε σαν άντρας περήφανος με τους φοβερούς πόνους. Κάθε φορά που το ξηράφι έκοβε το κορμί του, ακουγόταν ένα πνιχτό μου γκριτό, τίποτε άλλο. Όχλος εκνευρίστηκε από την αντοχή του. Ένιωθαν πως ετούτος ο Γιαούρης περιφρονούσε τον θάνατο και τους δημιούς του. Κέρδιζε μια κρατερή μάχη μέσα στην καρδιά του μεγάλου κάστρου και αποθηριώθηκαν. Έβριζαν το Χριστό και τους κριτικούς και απείλησαν γενική σφαγή για μια στιγμή. Ένας Τούρκος, ο Χασάν Μαράζης, διηγήθηκε σε βαθιά γεράματα την εντύπωση που του έκανε ο ηρωικός θάνατος του δασκαλογιάννη. Ήτανε τότε νέος και φανατικός μουσουλμάνος. Έβλεπε το καπετάνιο να παλεύει συγκρατημένος με τα βασανιστήρια και τρόμαξε. Αυτός δεν ήταν άνθρωπος. Θεριό ήταν μα την πίστη μου, είχε πει. Οι δήμοι όμως συνέχισαν και μετά το θάνατό του να κόβουν το δέρμα του νεκρού και να το πετούν στον όχλο. Για να πιστέψουν πως πέθανε, τον άφησαν πάνω στα ξύλα 2 μέρες να τον σαπίσει ο καλοκαιρινός ήλιος. Ύστερα έβαλαν 2 ραγιάδες και τον έθαψαν σε ένα λάκκο 10 βήματα νοτιοανατολικά από τη γωνία της Ακτάβιας. Εκεί σκέπασε το λείψανό του το χώμα του μεγάλου κάστρου. Η είδηση του μαρτυρικού θανάτου του δασκαλογιάννη συγκλώνησε τα σφακιά. Οι καπετάνοι που έμειναν με το τουφέκι στα χέρια πάνω στα ερείπια ορκίστηκαν εκδίκηση. Οι νυχτοπολεμιστές των σφακίων συνέχισαν τις επιδρομές κατά των αγάδων και 3 χρόνια αργότερα εξόντωσαν και τον αιμοβόρο γενίτσαρο Αλιδάκη και τις εκατοντάδες των ανθρώπων του, πυρπολώντας τον πύργο του στον Πρόσνερος και καταστρέφοντας τα υποστατικά του. Στην Ανώπολη ανεβαίνουμε στο λόφο της Αγίας Κατερίνης, με τη μοναδική θέα προς τον νότιο κρητικό πέλαγος. Το εξοκλήσι της Αγίας Κατερίνης ήταν τάμα του δασκαλογιάννη. Όταν κάποτε επέστρεφε με το καράβι του από τα παράλια της Αφρικής, αντιμετώπισε μια φοβερή θαλασσοταραχή και τότε έκαμε το τάξιμο, το πρώτο σημείο της Κρήτης που θα δει από τη φουρτουνιασμένη θάλασσα, να χτίσει μια εκκλησία στην Αγία Εκατερίνη. Στα δυτικά της εκκλησίας απλώνονται τα ερείπια της αρχαίας Ανώπολης που είχε την ίδια ονομασία και τότε. Την εποχή εκείνη υπήρχαν 2 πόλεις, η Ανώπολη και η Κατώπολη, που ήταν γνωστή με την ονομασία Φίνικας, όπως αναφέρεται στις πράξεις των Αποστόλων, το σημερινό Λουτρό. Στην Ανώπολη πρωτοχωρεύτηκε ο περίφημος Πεντοζάλης, όπως μας διηγείται η τοπική παράδοση.
1: Πάει στην Ανώπολη, βγήκε το Πεντοζάλη,

0: και το χορεύω οι χορευτές. Και το χορεύω οι χορευτές για το δασκάλο Γιάννη, για το δασκάλο Γιάννη. Όταν ετοιμαζόταν ο δασκάλο Γιάννης για να κάνει αυτό που σκεφτόταν, είχε ένα γνωστό λιράρι από τα μέρη της Κισάμου και λεγότανε Γιώρος, έχω ακούσει. Του έδωσε εντολή και του λέει θα πάει στην Ανώπολη και θα πάει στον Άγιο Γιώργη και θα κάνετε ένα τρισάγιο, δεν ξέρω πώς το λένε, και μετά θα παίξεις τα πέντε ζάρια σε σκοπό. Και αυτό το είχα μάθει και συγκεκριμένα από έναν καλό καλλιτέχνη, τον Ναύτη, που είχε πάει στο εξωτερικό και έβρικε ένα χαρτί σε ένα αρχείο, σε ένα ιστορικό αρχείο, και το έφερε εδώ και από εκεί μας έδωσε την είδηση ότι έγινε και με αυτόν τον τρόπο το πεντοζάλι. Το παίξανε στον Άγιο Γιώργη, βγαίνοντας έξω από την εκκλησία, έπαιξε το σκοπό αυτό, τα πέντε ζάλα, και ήταν σύνθημα ότι θα ξεκινήσει εκείνο που σκεφτόταν ο δασκαλογιάρης.
1: Σε τούτο τον τραχή τόπο γράφτηκε το δράμα της επαρχίας Φακίων από τον δασκαλογιάννη και τους Φακιανούς. Και όταν ο τόπος λευτερώθηκε, οι νεότεροι Σφακιανοί καλούν τους καπετάνιους τους με ένα ριζίτικο τραγούδι που αντυχεί στα βουνά τα άγρια φαράγια και τις ακρογιαλιές για να τους πούν πως η Κρήτη είναι ελεύθερη.
0: Όποιος τον άδει, όποιος τον άδει,

στα μονοπάτια της ιστορίας. Κείμενα, επιμέλεια, παρουσίαση Κωστής Παπαγεωργίου. Μια παραγωγή της Κρήτη TV.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, συνεχίζουμε την περιπλάνηση στα δροσιστικά μονοπάτια της Φιλοκαλίας. Βρισκόμαστε στα κείμενα του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού και συγκεκριμένα στα διάφορα κεφάλαια περί θεολογίας, οικονομίας, αρετής και κακίας στην πέμπτη εκατοντάδα. Το καλό που είναι πρώτο κατά την ενέργειά του σε εμάς, δηλαδή το φόβο, ο λόγος της γραφής το απαρίθμησε τελευταίο επειδή είναι αρχή της σοφίας. Από τον φόβο ξεκινούμε και ανεβαίνουμε στο τέλος της σοφίας, τη σύνεση, ύστερα από την οποία πλησιάζουμε το Θεό, έχοντας μόνο τη σοφία να μεσητεύει για την ένωσή μας με Αυτόν. Γιατί δεν είναι δυνατόν να επιτύχει τη σοφία εκείνος που διαμέσου του φόβου και των λοιπών ενδιαμέσων χαρισμάτων δεν αποτείναξε τελείως από πάνω του το μόλισμα της άγνοιας και τη σκόνη της κακίας. Γι' αυτό η τάξη της γραφής τοποθέτησε τη σοφία κοντά στο Θεό και το φόβο κοντά σε εμάς, για να μάθουμε τον κανόνα και τον νόμο της σωστής τάξης. Ανεβαίνοντας λοιπόν με αυτά τα μάτια της πίστεως, δηλαδή με τους φωτισμούς, συναγόμαστε στη Θεία Μονάδα της Σοφίας. Αποκαθιστούμε τη διαίρεση των χαρισμάτων που έγινε για χάρη μας μέσα στην αιτία τους με τις επιμέρους κατακτήσεις των αρετών. Δεν παραλείπουμε τίποτε από εκείνα που είπαμε με τη βοήθεια του Θεού για να μην κάνουμε την πίστη μας αμελώντας σιγά σιγά τυφλή και αόματη, δηλαδή χωρίς τους φωτισμούς του Πνεύματος μέσω των έργων και κολλαστούμε δίκαια στους άπειρους αιώνες γιατί τυφλώσαμε μέσα μας όσο εξαρτιόταν από μας τα θεία μάτια της πίστεως. Καθένας που με την απραξία των εντολών τύφλωσε μέσα του αυτά τα μάτια της πίστεως είναι οπωσδήποτε άξιος καταδίκης και δεν έχει πλέον το Θεό να τον επιβλέπει. Αν δηλαδή ο Θείος Λόγος αποκαλεί οφθαλμούς Κυρίου τις ενέργειες του Πνεύματος, εκείνος που δεν ανοίγει αυτά τα μάτια με την εργασία των εντολών, δεν έχει το Θεό να τον επιβλέπει. Γιατί ο Θεός όπως είναι εύλογο, από τη φύση του δεν επιβλέπει με άλλα μάτια τους ανθρώπους, αφού βέβαια αχτίνα της Θείας Οράσεως είναι ο φωτισμός μας που συνοδεύει την αρετή. Η σοφία είναι μονάδα και φαίνεται αδιαίρετη στις αρετές που πηγάζουν από αυτή. Γίνεται νοητή με τις ενέργειες των αρετών σαν ένα και πάλι με τις αποκαταστάσεις αυτήν των αρετών που από αυτήν προέρχονται αποδεικνύεται απλή μονάδα όταν εμείς που για χάρη μας προοδεύει με την επιτυχία κάθε μιας αρετής ανεβαίνουμε με κάθε αρετή και συναγόμαστε σε αυτήν. Εκείνος που δεν εργάζεται τα θεία προστάγματα της πίστεως έχει πίστη τυφλή. Γιατί αν τα προστάγματα του Θεού είναι φως, γίνεται φανερό ότι είναι χωρίς θεϊκό φως εκείνος που δεν πράττει τα θεία προστάγματα, αλλά περιφέρει κούφια και χωρίς περιεχόμενο τη θεία κλίση. Κανένας από όσους αμαρτάνουν δεν μπορεί να έχει συνήγορο της αμαρτίας την ασθένεια της σάρκας. Η ένωση με το Θεό λόγο θεράπευσε όλη την ανθρώπινη φύση με την κατάργηση της κατάρας, στερώντας από δικαιολογία την προσκόλληση της προαιρέσεώς μας στα πάθη. Γιατί η θεότητα του Λόγου με την παντοτινή κατά χάρη παρουσία της σε όσους πιστεύουν σε Αυτόν, μαραίνει όλος διόλου τον νόμο της αμαρτίας που βρίσκεται στη σάρκα. Εκείνος που με την πίστη και την αγάπη στο Θεό νίκησε τις παράλογες επιθυμίες ή κινήσεις των παραφύσι παθών, βγαίνει έξω από την περιοχή και αυτού του φυσικού νόμου και μεταφέρεται ολόκληρο στη χώρα των νοητών, συνελευθερώνοντας και το συγγενικό κατά φύση μαζί με όλα όσα έχει αποκτήσει από τη δουλεία στον εχθρό. Όταν η γνώση δεν χαλιναγωγείται, κατά την πράξη από το φόβο του Θεού προκαλεί έπαρση, πείθοντας αυτόν που επέρεται για αυτή να παρουσιάζει σαν δικό του ότι έχει δανειστεί και να συλλέγει τη λογική γνώση με στόχο τον επαινό του. Και όταν η πράξη που αυξάνει μαζί με το θείο πόθο δεν ενδιαφέρεται για τη γνώση που είναι πέρα από ό,τι πρέπει να πραχθεί, κάνει ταπεινόφρονα τον πρακτικό, γιατί τον συμμαζεύει στα όρια των λόγων της δυνάμεώς του. Ουράνια κατοικία είναι η απαθής έξι της αρετής και η γνώση που δεν περιέχει κανένα στοιχείο πλάνης που να την υπονομεύει. Τέλος της μονάδας που κινήθηκε είναι η μυριάδα και η αρχή μυριάδας που δεν κινήθηκε η μονάδα. Γιατί αρχή κάθε τέλους είναι η ακινησία του και τέλος κάθε αρχής είναι η συμπλήρωση της κινήσεώς της.
Έτσι και η πίστη είναι φυσική αρχή των αρετών και τέλος έχει τη συμπλήρωση του αγαθού μέσω των αρετών. Και του καταφύσει αγαθό ως τέλος των αρετών, έχοντας αρχή την πίστη, προς αυτήν συνάγεται με ενδιάθετη κίνηση. Γιατί η πίστη είναι ενδιάθετο αγαθό, ενώ το αγαθό είναι πραγματοποιημένη πίστη. Πιστός από τη φύση του και αγαθός είναι ο Θεός. Πιστός ως πρώτο αγαθό, αγαθός ως έσχατο επιθυμητό. Αυτά από κάθε άποψη είναι μεταξύ τους το ίδιο και με κανένα τρόπο, παρά μόνο θεωρητικά, δεν διαιρούνται το ένα από το άλλο λόγω της κινήσεως όσων αρχίζουν από αυτόν και καταλήγουν σε αυτόν. Άρα η μυριάδα που συμβολίζει το έσχατο επιθυμητό περικλεί τέλεια την επιθυμία εκείνων που κινούνται προς αυτόν. Και η μονάδα που είναι σύμβολο του πρώτου αγαθού δίνει την τέλεια βάση εκείνων που ξεκινούν από αυτό. Πρώτη απάθεια είναι η τέλεια αποχή από τα έμπρακτα κακά, η οποία παρατηρείται στους αρχαρίους. Δεύτερη, η τέλεια με αποβολή από τη διάνοια των λογισμών της συγκαταθέσεως στα κακά, η οποία γίνεται σε εκείνους που επιδιώκουν έλογα την αρετή. Τρίτη, η τέλεια ακινησία της επιθυμίας προς τα πάθη. Αυτή υπάρχει σε εκείνους που βλέπουν οερά μέσω των σχημάτων των ορατών τους λόγους τους. Τέταρτη απάθεια είναι η πλήρης κάθαρση και αυτής της ψηλής φαντασίας, η οποία γίνεται σε εκείνους που με τη γνώση και τη θεωρία έκαναν το νου τους καθαρό και διαφανή καθρέφτη του Θεού. Εκείνος λοιπόν που καθάρισε τον εαυτό του από την ενέργεια των παθών, ελευθερώθηκε από τη διανοητική συγκατάθεση σε αυτά. Σταμάτησε να κινείται προς τα πάθη με την επιθυμία του και έκανε το νου του αμόλυντο και από την ψηλή φαντασία των παθών, έχοντας και τις τέσσερις γενικές απάθειες, βγήκε έξω από την ύλη και τα υλικά και τρέχει να φτάσει το νοερό και θεϊκό και ειρηνικό τέρμα των νοητών. Πρώτη απάθεια εννοεί την κίνηση του σώματος που μένει ανέπαφη από την ενεργητική αμαρτία. Δεύτερη, την τέλεια αποβολή από την ψυχή των εμπαθών λογισμών, με την οποία μαραίνεται όλος διόλου η κίνηση των παθών της πρώτης απάθειας, καθώς δεν έχει να τη διαχείρουν σε ενέργεια οι εμπαθείς λογισμοί. Τρίτη, την τέλεια ακινησία της επιθυμίας προς τα πάθη, για την οποία συμβαίνει και η δεύτερη απάθεια που συνίσταται στην καθαρότητα των λογισμών. Τέταρτη απάθεια εννοεί την τέλεια απόθεση από τη διάνοια όλων των αισθητών φαντασιών, από την οποία δημιουργήθηκε η τρίτη, που δεν έχει τις φαντασίες των αισθητών να μορφοποιούν σε αυτή τις εικόνες των παθών. Σε κάθε πρακτικό, το λογικό και η διάνοια μοχθούν σαν υπηρέτη και υπηρέτρια, επινοώντας και δημιουργώντας τους τρόπους της πρακτικής αρετής και αντιπαρατάσσοντας κατά κάποιο τρόπο όλη τους τη δύναμη κατά των πονηρών πνευμάτων που αντιστρατεύονται στην πρακτική άσκηση. Όταν όμως ολοκληρώσουν την πρακτική φιλοσοφία, την οποία υποδήλωσε ο αριθμός των 6 ετών, γιατί έχει λεχθεί ότι ο αριθμός 6 σημαίνει την πρακτική φιλοσοφία, τότε αφήνονται ελεύθεροι και το λογικό και η διάνοια για να πάνε στην πνευματική φιλοσοφία, δηλαδή να ασχολούνται με τη θεωρία των λόγων των όντων που είναι συγγενικοί τους. Αλλοεθνής υπηρέτη και υπηρέτρια είναι ο θυμός και η επιθυμία, τους οποίους βάζει για πάντα κάτω από το ζυγό του λογικού ο θεωρητικός νους με τη δύναμη της ανδρείας και της σοφροσύνης για να υπηρετούν τις αρετές και δεν δίνει καθόλου σε αυτούς ελευθερία μέχρι ότου ο νόμος του πνεύματος απορροφήσει τον νόμο της φύσεως όπως καταπίνεται ο θάνατος της δύστυχης σάρκας από την άπειρη ζωή. Θα φανερωθεί έτσι καθαρά ολόκληρη η εικόνα της άναρσης βασιλείας η οποία θα έχει με τη μίμηση όλη τη μορφή του πρωτοτύπου. Όταν φτάσει εκεί ο θεωρητικός